0: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο και θα κερδίσω, φίλε. Είσαι προληπτικός.
1: Λίγο.
0: Δηλαδή, άμα δεις μαύρη γάτα, τι γίνεται.
1: Όχι, είναι υπέρ μου.
0: Άμα μαύρη γάτα.
1: Εκεί είναι, εκεί τελείωσε.
2: Πώς το βλέπεις, θα την ομάδα μας.
1: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
2: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
1: Είναι η ειδικότητά μου.
2: Πάμε να τους νικήσουμε.
1: Εννοείται.
3: Πάλι για τρίποντα.
4: Τέλος. Και για δεύτερο γύρο. Στον δεύτερο γύρο. Έστειλε και το μήνυμα με το δεύτερο γύρο. Έτσι, εντάξει.
3: Και βέβαια έχουμε και την κόντρα ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
4: Ναι. Που χρησιμοποίησε μία φράση τέλος πάντων πάνω σε φωτιές γιατί. Βλάκας.
3: Πολιτική βλακία.
4: Πολιτική βλάκας, δηλαδή ουσιαστικά του κύριου Ανδρουλάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ο κύριος Καρτερός αποκάλεσε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως, καλά, δεν το άφησαν έτσι στο Πασόκ. Έχουν βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και αιχμηρά σχόλια και αυτή την τοποθέτηση. Πάντως φαίνεται ξεκάθαρα ότι εκεί, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, η μάχη μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, όσο περνούν οι μήνες και είμαστε κοντά στις εκλογές, τόσο θα εντείνεται. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για όλα αυτά και αυτό το που είπε για το 25% ο Πρωθυπουργός με τον Νίκο Λευθερόγλου, τον συναδελφό μας. Έλα Νίκο, καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα.
5: Επίσης να είμαστε καλά. Βλέπω ειδήσεις αρκετές, έτσι με το ξεκίνημα.
4: Ναι.
3: Θέλαμε να σου δώσουμε τροφή.
5: Ναι, αρκετή θα έρθει. Αλλά να ξεκινήσω από το βασικό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Ότι αύριο θα κλειδώσει το ποσό που θα αφορά την επιδότηση για τα κάψιμα. Για τα πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί αυτό και τους πολίτες περισσότερο από τους καυγάδες, τα τρίποντα ή το 25%, φαίνεται ότι κλειδώνει σε ένα ποσοστό γύρω από 1,50 ως 1,60.
4: Ναι. Πάντως αυτό το 25% είναι σημαντικό.
5: Σημαντικό, ενδιαφέρει την κοινωνία, γι' αυτό το λέω ότι θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιδότηση στα κάψιμα, σε αυτό που λέγαμε ότι παίρνουν οι ορεινές περιοχές και τα υπόλοιπα.
4: Το επίδομα θέρμανσης.
5: Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, ακριβώς.
4: Πάμε λίγο για το 25%. Πώς το διαβάζεις εσύ, Νίκο?
5: Κοίταξε, εγώ άκουσα τις δύο εκδοχές, απλώς τα άλλη μία.
4: Ναι.
5: Ότι ο κ. Μητσοτάκης γνωρίζει ότι δεν θα πάει στο 25, όταν είναι πιο ψηλά από αυτό. Ίσως να μην είναι στο στόχο της αυτοδυναμίας, όπως τουλάχιστον καταγράφουν τις δημοσκοπήσεις. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κλείνει και τα σενάρια αυτού που επισήμανες και εσύ, ότι μπορεί ο δεύτερος ή ο τρίτος να επιβάλλει άλλο πρωθυπουργό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η στόχευση του κ. Μητσοτάκη, γι' αυτό και πρότεινε να το ξεκαθαρίσει από εκεί. Γιατί δεν πιένει από τα δημοσκοπικά στοιχεία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα που συζητάμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πέσει κάτω από 25%. Αν πέσει κάτω από 25%, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσει ο κ. Μητσοτάκης ή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Θα μιλάμε για μια κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα είναι γύρω σε 70 βουλευτές. Γιατί για να πάει τον πόνους κάποιο πρέπει να έχει πάνω από 25, αλλά έχει και μια άλλη ανάγνωση το 25%. Όποιο δεν πιάσει 25% δεν πιάνει τον πόνους. Άρα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την περίπτωση θα είναι πολύ μικρή και θα έχουμε πάει σε ένα εκλογικό σύστημα με απλής αναλογικής.
4: Μάλιστα. Άρα θα δούμε πώς. Τώρα των εκλογών θα τα δούμε όλα, αυτό λέω. Κοιτάξτε, με βάση τη δημοσκόπηση είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία και μεγάλη διαφορά.
5: Έτσι κι άλλως περιμένουμε το νέο κύκλο δημοσκόπηση που θα ξεκινήσουν αυτή τη εβδομάδα. Άρα θεωρώ ότι θα έχουμε άλλη μια γεύση το πού πάνε τα πράγματα. Αλλά σίγουρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικό και οι κάλπεις στις εκλογές, όποτε και αυτές θα γίνουν, είναι άδεια.
3: Νίκο, τώρα όσον αφορά το άλλο μέτωπο, αυτό ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είδαμε μια νέα κόντρα με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών.
5: Ναι, και θα έλεγα, άκουσα το πολύ ωραίο σπότ του κ. Τσίπρα ότι ψάχνει σουτέρ. Σε πρώτη φάση πρέπει να σταματήσουν να παίζουν αυτογκόλ και το Πασόκ και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Γιατί και το άρθρο του κ. Καρτερού σε μια προσπάθεια που γίνεται να συνοηθούν κάποια στιγμή αυτό που αποκαλούμε προοδευτικές δυνάμεις βάζει τριπλοποδιές, αλλά και το επεισόδιο της κ. Παδοπούλου με το στέλεχος του Πασόκ έβαλε τριπλοποδιές. Και αυτό άλλο σε μια περίοδο που το Πασόκ δείχνει να ανακάπτει δημοσκοπικά, η Ελλάς να έχει μείνει από κάψιμα. Ο κ. Τσίπρας κατεβαίνει σήμερα στην Κρήτη, όπου εκεί πραγματικά η
4: μαγική επίσκεψη
5: αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το Σαββατοκύριακο ήταν ο κ. Μητσοτάκης, τώρα κατεβαίνει ο κ. Τσίπρας, είναι η καταγωγή του κ. Ανδρουλάκη. Βλέπουμε πολλά μικρά κομμάτια να σχηματίζονται με στόχο ποιο τουλάχιστον θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα σε αυτό που λέμε δεύτερη θέση μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστεράς. Για την ώρα ο κ. Τσίπρας δείχνει ότι αντέχει. Τουλάχιστον αυτό είναι τα στοιχεία που έχουμε από την εικόνα των δημοσκοπήσεων. Και με το Πασόκ να επιστρέφει με ένα μεγάλο rebound. Να δούμε στο τέλος της ημέρας ποιο θα είναι αυτό που θα πει μπροστά για να προσπαθήσει, αν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, να είναι ο καθοριστικός παίκτης.
4: Μάλιστα. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
4: θα τα ξαναπούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις.
5: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Καλημέρα, Νίκο.
6: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων και για να κλείσουμε και την πολιτική αναφορά που ξεκινήσαμε νωρίτερα και με το σχόλιο του Νίκου Ελευθερόγλου, να πούμε ότι και η Έφη Αξιόγλου πλέον έχει κάνει την εγγραφή της στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
4: On
3: το
4: camera.
3: Έκανε κατά τη διάρκεια ενός Βίτκαστ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι.
3: Και αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, θα φιλοξενηθεί σήμερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο, οπότε θα πει περισσότερα.
4: Ακριβώς, άρα και μέλος της Ελληνικής και η κυρία Αξιόγλου, μέλος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και αναμένεται και αναμένεται κινήσεις της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, κρατήστε το.
3: Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα ενίκια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο Αντώνης για παράδειγμα, καλημέρα Αντώνη, η κόρη μου στο Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά, 1000 ευρώ το μήνα.
4: 18 τετραγωνικά,
3: 18 τετραγωνικά.
4: Έτσι, γιατί μιλάμε στο
3: Η δύο. Μαρία έχει στείλει μήνυμα, Σάλτσμπουργκ, για 45 τετραγωνικά δίνω 980. Το μεγαλύτερο με δύο κρεβατοκάμερες σαλόνι κουζίνα, 1400 το φθηνότερο. Καλημέρα Μαρία. Και ο Νικηφόρος φέρνει σαν παράδειγμα το Άμστερνταμ. Στις φοιτητικές εστίες λέει, του Άμστερνταμ, 18 τετραγωνικά με κοινό χρηστή κουζίνα έδινα 400 ευρώ το 12-14. Ενώ τα δωμάτια σε γκαρσονιέρες, πέρα από τις εστίες, κόστιζαν τότε το 14 από 500 έως 1100 ευρώ. Από την άλλη, η Ήρα για παράδειγμα λέει, πείτε όμως και τους μισθούς που παίρνουν σε αυτές τις χώρες για να πληρώνουν αυτά τα ενίκια. Έχεις δίκιο σε αυτό. Και από την άλλη και ο Ηλίας μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και σε σένα Ηλία. Και λέει και εμάς εδώ, λέει, στην Ελλάδα, για παράδειγμα, όταν παίρνεις 800 ευρώ και δίνεις για ενίκιο 650 για 50 τετραγωνικά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση.
4: Έτσι είναι η κατάσταση παντού. Σας έλεγα με την πρώτη ώρα για αυτή την ενεργειακή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Τραμπ-Πούτιν. Κοιτάξτε τώρα το πετρέλαιο που ξεκίνησε αρκετά πτωτικά, αρκετά τώρα, 1,5%, και τώρα πλέον αρχίζει και επιστρέφει σε θετικό έδαφος, αρχίζει και ενισχύεται. Άρα θέλω να πω ότι δεν έχουν πιστεί οι αγορές από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτή τη στιγμή είναι το πετρέλαιο οριακά στο 0, στα 104,66 δολάρια. Άρα βλέπετε το Brent. Άρα βλέπετε ότι σου λέει τι είναι αυτό, αυτή η συμφωνία και πώς θα υλοποιηθεί. Δεν την πιστεύουν.
3: Καλημέρα και στον Παλιάτσο, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ο Πέτρος αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έχουν οι επαγγελματίες. Από το πρωί λέει, βλέπω αναρτήσεις για τη νέα διαδικασία που θα λειτουργήσει σε όσους διπλοπαρκάρουν, παρκάρουν παράνομα κτλ. Πολύ ωραία και μπράβο. Εμείς λέει που φορτώνουμε σε καταστήματα όλη μέρα. Πού θα σταματάμε, τι θα κάνουμε, πώς. Φυσικά λέει και δεν πρέπει να σταματάμε δίπλα σε άλλα αυτοκίνητα. Όμως να μας πούνε και πώς να το κάνουμε. Κανένας δήμος δεν έχει χώρους, κανένας δεν έχει σκεφτεί πώς θα γίνεται ο εφοδιασμός. Έχει ένα δίκιο ο Πέτρος, έτσι είναι και ο εφοδιασμός στη μέση. Και θα πρέπει να βρεθεί και μια λύση για τους επαγγελματίες. Καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή εβδομάδα. Τώρα, όταν υπάρχει κίνδυνος δυστρεψίας, η στοχευμένη διατροφική υποστήριξη βοηθά τους αγαπημένους μας να ζουν καλύτερα. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι διατροφικός μας σύμμαχος. Μία διαφορετική ιδέα είναι να τα προσθέσετε στις αγαπημένες σας συνταγές και έτσι να τις εμπλουτίσετε με πρωτεΐνη και ενέργεια. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα Fortimel που μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας με εξαιρετικές γεύσεις. Μάθετε περισσότερα στο dosevaros.gr. Για να βοηθήσουμε περισσότερο τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Τώρα στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε και ένα περιστατικό με έναν μεθυσμένο οδηγό, ο οποίος πήγε και έπεσε πάνω σε ανθρώπους που κάθονταν σε ένα ουζερί στον Εύωσμο.
4: Ναι.
3: Οι άνθρωποι είχαν κάτσει στα τραπέζια εκεί πέρα, τρώγανε, πήραν το κρασάκι τους Σάββατο βράδυ με τις παρέες τους.
4: Αμέριμνοι άνθρωποι, έτσι, σε χαλαρές στιγμές.
3: Και ξαφνικά λοιπόν ένας μεθυσμένος πήρε αμπάριζα τα τραπέζια και τους ανθρώπους, τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή κάποιου, πάλι καλά δηλαδή από θαύμα που σε γλιτώσανε οι άνθρωποι, από έναν ασυνείδητο οδηγό.
7: Είδα το αυτοκίνητο και σηκώθηκα όρθια. Από αυτό μου έκανε εντύπωση. Ότι μπαίνει και πατάει φρένο.
8: Είδα ένα τρόμο, ένα πανικό, λες και είμαστε στην Αμερική και βλέπουμε ταινία.
9: Ευτυχώς υπήρχαν οι ζαρτινιέρες, αλλιώς θα σκοτωνόμασταν όλοι.
8: Αν δεν ήταν οι ζαρτινιέρες, θα είχαμε κηδείες.
7: Ο οδηγός έκανε όπισθεν και ήθελε να φύγει. Το σταματήσαμε όλοι, πήραμε από μία καρέκλα. Είχε πάρα πολλούς χτυπημένους που δεν μπήκαν στο ασθενοφόρο. Λογικό, ένας στο κεφάλι, ο άλλος στο χέρι, το πόδι.
10: Ερχόταν σουρωμένος από την αντίθετη μεριά και έπεσε πάνω στο μαγαζί, την ώρα που ήταν γεμάτο το μαγαζί. Δηλαδή θα θρυνούσαμε και 4-5 άτομα. Ευτυχώς δηλαδή που δεν σκοτωθήκανε. Και ήθελε να φύγει και το συγκρατήσανε.
3: Υπάρχει το βίντεο, είναι συγκλονιστικό, έτσι το βλέπεις, ναι, και ανατριχιάζεις.
4: Και λες ότι από θαύμα. Έτσι, οι ζαρτινιέρες οι προφέρουν.
3: Ακριβώς, έκοψαν τη φόρα.
4: Ακριβώς.
3: Το θέμα είναι ότι έπεσε πάνω στους ανθρώπους, τους πήρε αμπάριζα μαζί με τα τραπέζια και μετά έκανε όπισθε να φύγει. Κανονικότατα. Ευτυχώς τον πρόλαβαν, πήραν και κάτι καρέκλες, πρέπει να φάγε καρεκλιές αυτός, πρέπει να φάγε δηλαδή.
4: Ναι, ναι.
3: Του καιρού του κανονικά. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι ο 45χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και είχε δημιουργήσει προβλήματα και νωρίτερα πριν από αυτή την κατάληξη. Τουλάχιστον δεν είχαμε κάτι πιο σοβαρό. Παναγιώτης Βολάνιος ξανά στο στούντιο, νεότερη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
11: Ο Παναθηναϊκός φέτος πάει για πρωτάθλημα. Από πότε να έρθει η εφημερίδα? Περίεργα πράγματα.
4: Εντάξει. Θεός.
3: Το πληρώσει πολύ ακριβά.
4: Θεός. Απλά υποκλίνω
3: αυτό
4: με
3: θα πληρωθεί πολύ ακριβά, γιατί εκτίμησα τη στάση σου στην πρώτη ώρα τη εκπομπή. Είπα ότι είσαι κύριος, ότι το προσπέρασες, ότι έδειξες μια ανωτερότητα. Τώρα όμως, μετά από αυτό το χτύπημα, Κατερίνα, από σένα δεν το περίμενα. Σύμμαχος εσύ από νωρίς το πρωί, ο ΣΑΕΚ, να μου κάνεις τέτοια χουνέρια. Εδώ όμως έχουν γίνει πράγματα. Δηλαδή.
4: Πράγματα και θάματα.
3: Εδώ τώρα υπάρχει παρασκήνιο. Αλλά επιφυλάσσομαι, γιατί ακολουθεί ο αγώνας Κυπέλλου σύντομα.
12: Σε ένα
3: μήνα. Έχουμε και δεύτερο γύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία, Παναγιώτη Βολάνη, να τα ξαναπούμε.
12: Εννοείται, αλλά είχαν γίνει πολλές δηλώσεις για 5 στα 5. IT
3: το
12: πορεία
3: 5 στα 5
12: στιγμής.
3: Έγινε.
12: Σωστά, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
3: Και παραμένουμε
12: ότι...
3: πρωτοπόροι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
4: Του Σεπτεμβρίου.
3: Κάποιοι μας κυνηγάνε.
12: Έλεγε
3: ο Ιωσήφ,
12: έλεγε για κάτι.
4: Δεν
12: για...
4: έχει τελειώσει.
12: Ναι. Έλεγε εκεί από την Παρασκευή, από την Πέμπτη είχε ξεκινήσει να φτιάχνει κλίμα, έλεγε για διπλό.
4: Έχει τελικά... δίκιο. Ναι. Έχει δίκιο, Παναγιώτη, γιατί τα άκουγα με τα φτάκια μου.
3: Τα άκουγες εσύ. Ναι. Εσύ ό,τι θες ακούς.
12: Έλεγε για διπλό, τελικά Δευτέρα πρωί πήρε καφέ τετραπλό τη παρηγοριά. Να ξυπνήσει, γιατί ποτέ δεν κοιμήθηκε και καλά.
3: Έλα, πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό.
4: Ο Νίκος λέει προς κοινό Βολάνιε. Βολάνιε. Ναι, ναι. Μπράβο, καλά, Νίκο μου.
12: Ο Ιωσήφ μου έχει πει όταν έπαιζε μπάλα παλιά στην Κεσαριανή, έπαιζε κεντρικός αμυντικός. Να ρωτήσω αν είχε τόσο καλά τελειώματα σαν το Ρέτσο.
3: Εγώ ήμουν Ζάιτς, αγόρι μου.
12: Α,
3: δηλαδή, πώς βλέπεις το Ζάιτς.
12: Δεν τον πρόλαβα.
3: Ένα τέτοιο πράγμα. Κατέβαινα αρχοντικά δηλαδή
4: ναι,
3: το γήπεδο
4: ναι,
3: και μοίραζα άπλωνε
4: μπακ αυτή.
3: Το παιχνίδι.
4: Κατέβαινες.
3: Έτσι, όπως και ο Ζάιτς.
4: Ναι.
3: Ίδιοι, γι' αυτό λέω. Ίδιο κόψιμο.
4: Ναι.
3: Έτσι, ίδιο
4: τα λέω.
3: Έλα, πες μας τώρα για την κίνηση, άντε.
12: Εννοείται. Στο κόκκινο παραμένουν τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο, η Μικρά Ασία, ο Μυρίδιος και η Λίτση στον Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Νομίζω δικαίως από εκεί ξεκινάμε. Άδειασε η λεωφόρος Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Να λέμε και τα ευχάριστα. Εκεί δεν έχει κίνηση, δεν κυκλοφορούν πολύ σήμερα στη λεωφόρο.
13: Παρακάτω.
12: Στην Αττική Οδό νωρίτερα σημειώθηκε σύγκρουση φορτηγού με γιο ταχύ μετά τον κόμβο φυλής, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών μέχρι Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
13: Παρακάτω.
12: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος της λεωφόρου Αθηνών.
13: Παρακάτω.
12: Τα ηχητικά μπορεί να βάλει σήμερα είναι μόνο για την κίνηση, όχι για το ματς, οπότε το δέχομαι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα στο Μαρούσι και από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου.
13: Παρακάτω.
12: Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην άνοδο της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
13: Παρακάτω.
12: Τελειώνω γιατί νευριάζει κιόλας. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου.
3: Το ήτανε.
12: Μια χαρά. Χαλαρή Δευτέρα.
3: Μια χαρά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται έτσι στο στούντιο όταν μπαίνει μέσα Παναγιώτης Βολάνιος.
14: Τι γίνεται εδώ, Ολυμπιακό Παναθηναϊκός πόλεμος.
3: Αυτό ακριβώς γίνεται. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη. Θα το θυμάμαι. 12 Οκτωβρίου. Είναι η επέτειος της απελευθέρωσης, κατάλαβες. Οπότε έχω βάλει σημάδι. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Πήγαινε κι εσύ, Κατερίνα Βουτσά, που είσαι συνεργός σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σου πω δύο λόγια.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το χαρήκατε έτσι νωρίτερα με τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα στο φίλο τον Πάνο στην Ελβετία. Κοίτα, επειδή κάποιοι παθιάζονται, όχι ο φίλος ο Πάνος στην Ελβετία, κάποιοι άλλοι παθιάζονται. Πρέπει να σας πω για τον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης είναι ένα νέο παιδί, ευγενικό, με σεβασμό. Πρέπει να σας πω ότι εκτός αέρα μου μιλάει στον πληθυντικό. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα ελάττωμα έχει. Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο συμβαίνει στον αέρα, και δεν συμβαίνει μόνο στον αέρα με την εννοία ότι δεν είναι φτιαχτό, το συμβαίνει και εκτός αέρα, είναι ότι πειράζει ο ένας τον άλλον. Απλά έχει τύχει εδώ στο σταθμό να είναι πάρα πολύ από τη μία πλευρά, δηλαδή κάθε πρωί είναι 5-6 τουλάχιστον και είμαι εγώ μόνος μου. Πειράζουμε ο ένας τον άλλον. Μέσα σε πλαίσια όμως, πάντα που δεν ξεφεύγουν από τα όρια.
1: Όχι, καλή, πειραζόμαστε. Αλλά ξέρετε, το τραβάει και ο οργανισμός του Ιωσήφ. Δηλαδή, ο Ιωσήφ το προκαλεί. Ο Θοδωρής, που είναι Παναθηναϊκός, είναι ήπιον. Δηλαδή, παιδί μου, είναι χαμηλών τόνων το παιδί. Εκείνος προκαλεί. Δηλαδή, είχε ξεκινήσει την κουβέντα για τον ντέρμπι, για να ξέρετε. Από την Τετάρτη και αυτό. Και φτιάχνουν
0: κλίμα. Φτιάχνουν κλίμα.
1: Ναι. Γιατί όμως του αρέσει για να τον πειράζουμε και να μας πειράζει. Γιατί αν είμαστε εμείς στη θέση του Ιωσήφ, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σήμερα το πρωί. Μα περιμένει την ώρα, ποια θα είναι η δικιά μας η ώρα.
0: Αλλά εγώ με αυτά είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρετε, με το πείραγμα, με το χαβαλέ.
1: Και εγώ μέχρι εκεί.
0: Με όλα αυτά είμαι μια χαρά. Δεν μπορώ τα υπόλοιπα,
1: και εγώ,
0: παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον Ιωσήφ.
0: Τώρα να τσακωθείς για τις ομάδες, να βρίσεις τον απέναντι, να κάνεις διάφορα καφριλίκια που βλέπω στα γήπεδα. Όχι. Μέχρι εκεί, το πείραγμα.
1: Το πείραγμα είναι το αλάτι, ρε παιδί μου. Είναι, μας κάνει και γελάμε.
0: Τον φτιάξω εγώ. Να, ο Γιάννης. Θεός ο Βολάνιος, δώσε πόνο, λέει ρε γάβρε. Καλημέρα, παιδες. Καλημέρα και σε σένα. Όπου η Κατερίνα λέει απόλυτη ισοπαίδωση. Εδώ ο Κώστας λέει, τι λέει για το Ζάιτς. Άσε ρε Κώστα.
1: Βλέπω, έκανε βλίτσα ο Βολάνιος, έτσι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, ασχολείστε.
0: Ναι, εντάξει, δεν λέω, υπάρχουν και άλλοι Παναθηναϊκοί, εδώ πέρα με ενημερώνουν. Τώρα, για παράδειγμα, ο Παγάνης δεν είναι Παναθηναϊκός,
1: είναι
0: ο Παγάνης.
1: Αλλά είναι χαμηλών τόνων, δεν είναι προκλητικός σαν και
0: εσένα. Και ο Στραβελάκης είναι.
1: Α, ο Στραβελάκης,
0: και
1: ναι.
0: Και ο Μπογδάνος είναι.
1: Α, έχει.
0: Και ο Μπάμπης είναι. Αλλά την ώρα που είμαι εγώ εδώ το πρωί, από τις 6 δηλαδή, μέχρι και τις 10, είμαι μόνο μου το καημένο. Ο Παγάνης κάνει μέσα εκπομπή. Είμαι έξω εγώ με όλους εκεί πέρα που είναι μαζεμένοι. Μετά δυναμώνει ο πράσινος θύλακας, κατάλαβες. Μετά τις 10 αρχίζουν και έρχονται ενισχύσεις. Αλλά τι να το κάνεις, εγώ έχω φάει το ξύλο νωρίτερα. Καλημέρα αγαπητέ Χαράλαμπε. Όχι, είναι από ταινία με το Θανάση Βέγκο το συγκεκριμένο ηχητικό για το οποίο ρωτάς. Καλημέρα και σε σένα Ντεμάη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Ο Θοδωρής είναι κλασικός Έλληνας οπαδός.
1: Ναι.
0: Τι έκανε λοιπόν ο Θοδωρής? Την πρώτη ώρα έβριζε το Βολάνιο γιατί δεν με πείραξε.
1: Ναι.
0: Τον έβριζε, τον έλεγε ξενέρωτο. Τώρα στη δεύτερη ώρα τον αποθεώνει. Τι παιχταράς είσαι ρε Βολάνιε. Καλημέρα Θοδωρή. Όντως είσαι το παράδειγμα του κλασικού Έλληνα οπαδού. Κάτσε, γιατί σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 12, έχουμε κλήρωση και για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Τριήμερο στην Αράχοβα το πρώτο δώρο για ένα ζευγάρι στο εντυπωσιακό VIP σαλέ που βρίσκεται στο λιβάδι Αράχοβας και αποτελείται από 10 αυτόνομα σαλέ υψηλής αισθητικής. Πληροφορίες στο vipsale.gr. Και δίπλο στρώμα profile από την Greco Strom στη σημερινή κλήρωση. Με κάθε συνδυαστική αγορά κρεβατιού και στρώματος κερδίζετε επιπλέον 5% έκπτωση. Προσφορές και στη σειρά Bodytopia αλλά και στην premium σειρά Lithos. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Πληροφορίες σε όλα τα καταστήματα Greco Strom και στο grecostrom.gr.

0: Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Παράσκος από την άλλη προσωπικά λέει έχω εκπλαγεί από τη διαχείριση της ΣΥΤΑΣ από τον Ιωσήφ. Περίμενα τουλάχιστον να το γυρίσει στο μπάσκετ. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Αναστασία μου στο Πορτοράφτη να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Βέβαια τα περισσότερα μηνύματα πέρα τώρα από τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό είναι για τις τιμές των ενοικίων. Έτσι βλέπεις και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό.
1: Ακριβώς, πώς έχουν ανέβει τιμές στα ενοίκια.
0: Έστειλε ένα μήνυμα ο Μάνος για παράδειγμα από τη Γαλλία, μάλλον για την περίοδο που βρισκόταν στη Γαλλία, και λέει τι ενοίκιο πλήρωνε εκείνη την εποχή που ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Τρομάζω λέει να σκεφτώ τι τιμή θα έχει σήμερα η συγκεκριμένη περιοχή. Άστα να πάνε αγαπητέ Μάνο, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στη Χριστίνα, να είσαι καλά και να χαμογελάς, να είναι έτσι όλη η μέρα σου. Και στην Ειρήνη, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα Ειρήνα και Ειρήνη στο Παρίσι. Τι έγινε ρε παιδιά, όλοι στο Παρίσι.
1: Θα είχε πάει για δουλειά η Ειρήνη.
0: Καλά έκανε, καλημέρα Ειρήνη. Εμείς ετοιμαζόμαστε και αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας, ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Έξω καιρός βροχερός, οπότε προσοχή. Προσοχή το πώς θα οδηγείτε, βρίσκεστε στα αυτοκίνητα, εν πάση περιπτώσει. Έχει γλίτσα κάτω, έτσι λέγαμε στο χωριό. Πρόσεχε, διότι έχει γλίτσα κάτω. Ο δρόμος λοιπόν είναι αρκετά γλιστερός, έχει βρέξει. Δεν ξέρω τι ώρα έβρεξε, ρε παιδιά. Αργά κοιμήθηκα, νωρίς ξύπνησα. Δεν ξέρω. Τη βροχή δεν την συνάντησα πάντως. Γιατί εχθές είχαμε πω. Είναι να μην μπλέξει με οδοντίατρο, ρε Λάσκαρη. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εάν μπλέξει με οδοντίατρο, μετά κάθε τρεις και λίγο έχεις εκεί, έχεις τα διάφορα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Είμαστε στο τέλος. Φτάνουμε στο τέλος της ταλαιπώριας. Αλλά επειδή και εχθές κοιμηθήκαμε αργά, όταν έφτασα στο σπίτι δεν είχε. Δεν τίποτα. Τώρα το πρωί πάλι δεν υπήρχε βροχούλα. Αλλά τα πάντα κάτω ήταν βρεγμένα. Άρα κάπου στο ενδιάμεσο, την ώρα που κοιμόμουν, έριχνε ποτιστική. Λοιπόν, πολλές καλημέρες. 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Είμαστε ήδη. Έχουμε λοιπόν ξεκινήσει, έχουμε απογειωθεί. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε και σήμερα. Τι να κάνουμε, η ειδησιογραφία είναι τέτοια που δεν μας αφήνει να ηρεμήσουμε. Οπότε, κατ' επέκταση και εμείς σας ζαλίζουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Για ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Διότι απέναντί μου σήμερα καιρό είχα να σε πετύχω πρωί. Τι έγινε με τις μεγάλες ώρες, κύριε αγοραστέ? Τι να κάνω, έτσι βγαίνει το πρόγραμμα, είναι το κυλιόμενο. Το rotation που λέμε. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, από ό,τι καταλάβατε, είναι απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM, παρακαλώ. Η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πόσο πάει αυτό το κορίτσι και ομορφαίνει, νέο παιδί είναι, σωστά και αυτά. Τι να πούμε κι εμείς οι παππούδες, εγώ τουλάχιστον. Εσύ είσαι νέο παιδί κι εσύ είσαι, δεν είναι. Πότε, 30 κάτι. 30, αλλά τότσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, κρύβε κάτι κι εσύ. Εδώ λοιπόν είμαστε στο 211-200-8200. Βρίσκεται την κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου, η οποία θα σας καθοδηγήσει ανάλογα σε περίπτωση που θέλετε να ακουστεί κάτι στον αέρα και βαριέστε να γράψετε. Εάν τώρα δεν βαριέστε, studio@realfm.gr, αυτό είναι το mail μας. Εμείς σε πραγματικό χρόνο βλέπουμε τα μηνυματάκια τα οποία γράφετε, στέλνετε και θέλετε να τα διαβάσουμε στον αέρα. Έχουμε μπόλικο πραγματάκι. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε η Δευτέρα. Εχθές, Τσακαροδευτέρα, την ξεπεράσαμε την Τσακαροδευτέρα. Πήγε καλά η χθεσινή ημέρα. Δεν θέλω όμως σήμερα να είναι Τσακαροτρίτη, διότι θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να πορευτούμε μαζί, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει και τι θέλετε να αλλάξει άρδιν. Εγώ έχω κάνει μία λίστα. Όσο πάει και η λίστα αυτή, παιδιά, έχει πάει στη δεύτερη σελίδα το τι θέλω να αλλάξω. Κόλλα Α4. Να ξέρεις, όχι μικρές σελίδες. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Με αυτό παρακαλώ να μπούμε σήμερα.

Τρίτη και 13 σήμερα. Ναι, ναι, ελάτε μαζί παρείτσα να ξορκίσουμε το κακό. Τρίτη και 13, δεν θα πρέπει να βγαίνουμε από το σπίτι. Α, να ξέρεις, εγώ μία αυτή την έχω, μία, ένα, με πιάνει λίγο το. Αν και ξέρετε, Τρίτη και 13 είναι, θέλετε να πούμε την ιστορία, θα το πάμε ανάποδα. Θέλω να μου πείτε το Τρίτη και 13, για ποιο λόγο έχει χαρακτηριστεί χρυσούζικη ημέρα. Εδώ, στα μηνύματά σας. Εάν δεν θέλετε στα μηνύματα να το γράψετε, γιατί μπορεί να είναι, στο 211-200-8200. Και η υπηρεσία θα μεριμνήσει με τον τρόπο που μεριμνεί πάντα. Τρίτη και 13 λοιπόν σήμερα, 13 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 286η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Έτσι μετά την κορώνα ήθελα να πω. Γιορτάζουν σήμερα η Αγαθονίκη, ο Φλωρέντιος και η Φλωρεντία. Είχα μία φίλη Φλωρεντία. Βασικά θεωρητικά ακόμα την έχω φίλη, η κοπέλα μια χαρά είναι. Είχε έρθει κάτω στους Μολάους στα μέσα της Δευτέρας Γυμνασίου. Πολύ ωραία κοπέλα. Καινούριο κοσκινάκι μου και που είναι, καταλαβαίνεις για γίνει. Ωραία, τι? Και ωραία πόλη, ε. Έχεις πάει στη Λιμνικό μου? Όχι. Και εγώ από το χάρτη. Φλωρεντία λέει ωραία πόλη. Πάρα... Δεν ήταν, επειδή ξέρεις δεν έχει τίποτα. Περιμέναμε πως γίνει κανένα summit εκεί. Αλλά δεν έγινε για να πάμε. Γιατί ξέρεις όλες οι Ρώμη, Μιλάνο. Μας είχαν αλλάξει τα φώτα σε αυτές τις δύο πόλεις. Και άλλη μια φορά Νάπολη. Που ήταν άλλες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, γιατί άμα το πάρουμε έτσι δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Στην Ελλάδα δεν γιορτάζουμε. Άστο. Άστο, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις γιατί έρχονται και βροχούλες. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών. Αμπά. Α, μάλιστα, μια χαρά. Είναι Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης, αυτό είναι σοβαρό. Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Δηλαδή, ναι, ναι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Δηλαδή, Thanksgiving έχουν διαφορετική ημερομηνία ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ρε, τι τραβάμε με αυτό το νέο κόσμο. Όχι το νέο κόσμο εδώ την περιοχή. Το νέο κόσμο ήταν από εκεί. Ποιο? Θα τους πάρει ο Τραμπ ούτως ή άλλως. Την Γρυλανδία την πήρε. Είδες αστεία. Την Γρυλανδία την καμπάντζωσε. Σου λέει, δεν θέλατε, ας προσέχατε. Εμείς την καμπαντζώνουμε. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνιές του ημερολογίου μας. Αυτό με τουτουρουτουτού. Για δώσε τουρουτουτού.

Λοιπόν, ο ύμνος του Μπιμπικιάρη μου λέει ο Λάσκαρης. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Καθόλου δεν θα διαφωνήσω. Και γιατί ακούμε αυτό το άσμα? Διότι σαν σήμερα το 1941, κάντε εικόνα λίγο, κάντε το συγκρότημα Paul Simon και Garfunkel. Simon και Garfunkel, ο ένας και ένα Μίλκο. Τώρα κάναμε διαφήμιση, αλλά δεν πειράζει. Και ο άλλος ήταν 2-14, 2-13. Ήταν σαν το Φασούλα. Πώς ήταν ένα πράγμα? Αν έβγαζε φωτογραφία ο Φασούλας με τον Γκάλι εκείνες τις ημέρες, κάπως έτσι ήταν και οι φωτογραφίες που βγάζανε ο Σάιμον και ο Γκαρφάνγκελ. Ο κοντός και ο ψηλός. Ο κοντός, ο Πολ Σάιμον, έχει γενέθλια. Το 1941 γεννήθηκε, φίλε μου. Αμέ. Ο οποίος Πολ Σάιμον στη συνέχεια, μετά από το ντουέτο Σάιμον και Γκαρφάνγκελ, συνέχισε, ακολούθησε επιτυχημένη σόλο καριέλα. Καριέρα, ρα, με ρο, όχι με λάμδα. Δεν είναι καριέλα, είναι καριέρα. Το είπαμε σωστά. Σαν σήμερα γεννήθηκε και η Νάνα Μούσκουρη το 1934. Από Σαρδάμ πάμε μια χαρά. Να, θα φτιάξει τώρα με τη Θάτσερ. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε και η Μάργαρετ Θάτσερ το 1925. Αμέ, το 1925 ιδρύθηκε και ο Ολυμπιακός. Άσχετο. Η επωνομαζόμενη και σιδηρά κυρία διατέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας από το 1979 ως το 1990. Αμέ, τα βλέπουν αυτά ο κύρ Μέρτς και οι υπόλοιποι. Πάει και ο κύρ Μέρτς. Εντάξει. Αλλά το βλέπουν αυτό από το 1979 μέχρι το 1990, που με το ζόρι καταφέρνουν να κλείσουν εξάμηνο, οκτάμηνο. Είδατε πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στη Μεγάλη Βρετανία, στο Great Britain, στο UK, στο United Kingdom. Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας εγώ θέλω, τα βλέπω ήδη έρχονται, το ένα πίσω από το άλλο, αλλά θέλω κι άλλα, διότι έχω κι άλλα πραγματάκια να σας πω. Είπαμε, έχει πολλά και ενδιαφέροντα η σημερινή ημέρα. Α, κοίτα να δεις τι ωραίες ιστορίες που πλάθει το παρελθόν. Το 1307, με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου. Α, Φίλιππος the Magnificent, πώς ήτανε, the beautiful, the handsome. Συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Αητών. Είχαμε και τότε τέτοια πραγματάκια. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια και ομολογούν ότι είναι αιρετικοί, ενώ λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Είναι Παρασκευή και 13 και από τότε αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει χρυσουζιά. Να μία ακόμη εκδοχή. Εμείς σήμερα έχουμε Τρίτη και 13. Οπότε αυτό είναι το οποίο θα ψάξουμε να βρούμε. Και δεν λέω ακόμα τίποτα, δεν μαρτυράω. Θα μου πείτε εσείς. Με αυτό συνεχίζουμε.

Σαν σήμερα το 1972 έχουμε τη συντριβή του αεροπλάνου στη Σάνδης. Έχει γίνει και τελεία. Ναι, τελεία είπα πάλι. Α, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, ελάτε παιδιά, πάμε από μαύρο. Αρχίζετε να ξεματιάζετε εσείς γιατί κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Θα το φτιάξουμε στην πορεία που θα πάει. Λοιπόν, και δεν μου έκανε και τίποτα. Να μου άλλαξε κανένα δόντι, να έλεγα εντάξει. Κάπου εκεί ανάμεσα μπήκε το λάμδα εμβόλυμα. Λοιπόν, είναι αυτή η φοβερή και τρομερή ιστορία, η απίστευτη αυτή ιστορία, η οποία έχει μεταφερθεί 2 φορές στη μεγάλη οθόνη. Επιβαίνει στο αεροπλάνο μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης. Συντρίβεται το αεροπλάνο στη Σάνδης και θα εντοπιστούν σώοι αρκετοί από τους επιβάτες, παύλα παίκτες, 72 μέρες αργότερα. Δεν θα σας πω τα υπόλοιπα. Να δείτε την ταινία, καταλάβατε. Αλλά δώσε και το σόλο, δεν θέλω να το χάσουμε.

1993, αδερφέ. Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει τις εκλογές στις 10 Οκτωβρίου, σχηματίζει την τρίτη κυβέρνησή του. Μετά τη διακυβέρνηση της χώρας από Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που ήταν με 150 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τον Κατσίκη. Ναι, μετά εντάξει, γίνανε τα διάφορα, παραιτήθηκε ο Σαμαράς, παραιτήθηκε και ο Συμπηλίδης, έχασε τη δεδηλωμένη, πήγε σε προώρες εκλογές, επανήλθε ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά από αυτή την παρένθεση των 4 παρακάτι ετών από τις διακυβέρνησεις της Νέας Δημοκρατίας. 2016, ακούστε τώρα. Α, πολύ μ' αρέσουν αυτά. Θα αφήσουμε λίγο πιο πίσω τα, αλλά θα πούμε και την ειδησιογραφία. Έχουμε πολλά πραγματάκια. 5 και 10, να ξέρετε, θα έχουμε τον Τζίτσα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε εξελίξεις. Έκανε δήλωση ο Τραμπ για την Κίμπερλι. Αμέ, έκανε δήλωση και είπε ότι ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Εχθές είχε κάνει μια φοβερή δήλωση ο Τραμπ. Καλά, αυτός ο τύπος δεν παίζεται. She was a very nice lady. She was a very nice lady. Έκανε και τέτοιο, έκανε, το αποτελείαζε, δόξα, θου κύριε το στόματί μου ένα πράγμα. She was a very nice lady. Μεγάλη, εντάξει, είπαμε, οκ. Okay. Αν έχει πέσει σε ατόπιμα, να την πάψετε από πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Αλλά αυτό το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε ο Τραμπ. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, αυθορμήτως. Τώρα και να δούμε τι θα γίνει. Θα μας πει, θα μας δώσει το ρεπορτάζ εκεί γύρω στις 5 και 10 ο Θανάσης ο Τσίτσας. Οπότε εγώ να μην μαρτυρήσω κάτι παραπάνω, αλλά θα μαρτυρήσω το εξής. Το 2016, σε βιβλίο που κυκλοφορεί στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», Φρανσουά Ολάντ. Αμέ, εκμυστηρεύσεις του Φρανσουά Ολάντ. Σε δύο δημοσιογράφους της εφημερίδας Le Monde, ο Γάλλος πρόεδρος, ο τότε Γάλλος πρόεδρος, φέρεται να αναφέρει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν του είπε ότι η Ελλάδα ζήτησε να τυπώσει δραχμές στη Ρωσία γιατί δεν έχουν τέτοιο πιεστήριο. Ήταν θέμα πιεστηρίου τελικά. Είναι, ρε παιδί μου, σαν να, τι να σου πω τώρα, σαν να θέλω να επικοινωνήσω με κάποιον ο οποίος δεν έχει mail και να πρέπει να του στείλω fax. Άντε να βρεις μηχάνημα fax. Μπορείς να βρεις μηχάνημα fax τώρα? Για πες μου. Να ρωτήσω τον Πούτιν, σωστό? Άστο, θα με δώσει μετά από λίγο. Δεν το βλέπεις εδώ πέρα? Ζήτησε, λέει, να τυπώσει. Μαρτυριάρικος ο Βλαδίμηρος. Ερωτηθήσα από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη φερόμενη επικοινωνία Πούτιν-Τσίπρα, κυβερνητική πηγή δηλώνει τα εξής. Τότε, ακούστε, άνω κάτω τελεία, ανοίγω εισαγωγικά, τι ωραία που περνάγαμε. Επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηγετών υπήρξαν. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε τέτοιο θέμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αντιθέτως, κοινός τόπος ήταν ότι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος είναι η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Α, όταν χτυπάνε οι Έλληνες ηγέτες το χέρι στο τραπέζι, λάσκαρη, τσουτσουριάζω, να το ξέρεις. Επίσης την ίδια χρονιά, με ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ τότε, δεν υπήρχε Ελλάς, υπήρχε ελληνική αστυνομία, δεν υπήρχε ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αρχίζουν οι εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, που διεξάγεται στην Αθήνα. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζει ότι η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ δεν ήταν και δεν είναι ένα προοδευτικό σχέδιο και στέλνει μήνυμα προς τους εταίρους για το ζήτημα του χρέους, επαναλαμβάνοντας ότι η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Κουράστηκα και μόνο μου το διάβασα. Δεν έχω κουράγιο να το σχολιάσω. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Αρνούμαι να το σχολιάσω. Ξέρετε, μου έρχονται εικόνες. Διότι ως νεαρός ρεπόρτερ τότε, το 2016, ήμουν κι εγώ εκεί ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Βουλή. Έτρεχα πέρα δόθε. Κόσμος και κοσμάκης. Δεν μπορείς να φανταστείς, Λάσκαρη, τι γινότανε. Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος τότε ως υπουργός, το 2016, όχι, είχε τέτοιο, είχαν γίνει δεύτερες εκλογές. Είχαν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χάσει και εμείς τον μπούσουλα, δεν ξέραμε τι γίνεται. Κάθε φορά ρωτούσαμε, είσαστε ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ ή έχετε φύγει? Για να ξέρουμε. Ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα από ό,τι είναι τώρα. Τώρα θέλεις να πάρεις κανένα βουλευτή. Εχθές δεν θα πω τα ονόματα. Αλλά εχθές έρχεται. Τέλος πάντων, δεν θα πω έρχεται.
Λοιπόν, αρχισυντάκτης εκπομπής. Τι είναι αυτό που έπαθα σήμερα? Τι έπαθε σήμερα? Είχα φτιάξει ένα πάνελ για να έχω έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα. Λέω ναι, πάρα πολύ ωραία. Και ο ένας εκπρόσωπος είχε αλλάξει πρόσφατα κόμμα. Οπότε ενώ τον είχα φωνάξει για να υπερασπιστεί τις γραμμές συγκεκριμένου κόμματος, αυτός μου το έβριζε το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν μπορείς να φανταστείς, μου λέει, τι έπαθα. Λέω κάθε φορά να γκουγκλάρεις. Και καλύτερα απ' όλα είναι το εξής. Γεια σας, τι κάνετε? Σήμερα με ποιο κόμμα είσαστε? Έτσι για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις.

Λοιπόν, για την πρέσβη μας εδώ στην Αθήνα θα τα πούμε στις 5 και 10. Τώρα να σας πω την αμαρτία μου, επειδή ρωτάτε κιόλας, δεν ξέρω τι έχει γίνει με την εκεχηρία. Α, όλα κιόλα, εγώ το χεράκι μου στη φωτιά δεν το βάζω διότι δεν θέλω να το κάψω. Δεν ξέρω, λέει σε τεντωμένο ο τίτλος. Τι ωραίος, τι κλισέ, βαρύγδουπος τίτλος. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Την οποία εκεχηρία την ανακοίνωσε ο Τραμπ. Την οποία εκεχηρία ο Τραμπ την ανακοίνωσε χωρίς όμως οι άλλοι να γνωρίζουν ότι έχουν κάνει εκεχηρία. Φοβερό. Έκανε ρε παιδί μου μια ανακοίνωση. Ο Ζελένσκι ήταν λέει στο ABC

Πάντως, είχαμε ρωσικά πλήγματα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Η Ρωσία θα καταφέρει να επαναφέρει τις εξαγωγές δίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα ως το τέλος του έτους, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ. Μέχρι τότε τι θα κάνουμε, εκτός από το σταυρό μας δεν βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Τα είπαμε, έχουμε μπλέξει, έχουμε πραγματικά μπλέξει. Η ενεργειακή και χειρία, αυτό το πράγμα, μπας περιπτώσει, έτσι όπως το έχει στο μυαλό του ο Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Το Brent δυστυχώς για εμάς πλησίασε ξανά τα 107 δολάρια το βαρέλι. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και είναι πολύ μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, διότι αύριο σας υπενθυμίζω ότι θα έχουμε ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο στόχος είναι μετά την υποδιαστολή, μετά την υποδιαστολή να έχει το νούμερο 6 μπροστά και όχι το νούμερο 7. Αν θα το καταφέρουν ή όχι, τι να σας πω κι εγώ. Κάνουνε, λέει, καταβάλουνε φιλότιμες προσπάθειες. Από όταν βγήκε το φιλότιμο, έλεγε ο παππούς μου, πώς το λένε, όχι, αυτό το λένε για τη συγγνώμη. Χάθηκε το φιλότιμο. Στο τέλος συγγνώμη θα ζητάνε, οπότε πάλι στο ίδιο καταλήγουμε. Είδες πως το γύρισα. Είπαμε, χτυπάει το Αλσχάιμερ μερικές φορές, αλλά και λένε επίσης ότι από όταν βγήκε το συγγνώμη, λέει, έχασε ο γάιδαρος τη γνώμη. Έτσι λένε κάτω στα δικά μας αχωριά. Για να δούμε. Δεν πάει πάντως καλά, καθόλου καλά το πράγμα. Άκουσα και τον κύριο Θεοδωρικάκο να λέει, έρχεται, λέει, ναι, έρχεται καλάθι τώρα για τις γιορτές. Έρχεται ένα μεγάλο καλάθι, λέει, θα μπουν μέσα εκεί διάφορα. Το καλάθι θα είναι σκέτο, θα μπουν και καλούδια μέσα. Εάν έχουμε αυτή τη στιγμή, αν έχουμε φτάσει στο σημείο από 13 Οκτωβρίου να συζητάμε για το καλάθι των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καταλαβαίνετε ότι μάλλον πρέπει να ροκάρουμε. Ωραίο είναι αυτό. Επιλογή του Λάσκαρη. Μ' αρέσει. Την ακολουθώ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, έτσι για να κλείσουμε τα αμερικανικά, υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Μου τι τα έχετε κάνει όλοι σας εκεί πέρα, και μετά εμείς ψάχνουμε να βρούμε φως στο τούνελ. Τελικά το μοναδικό φως που βλέπουμε στην άκρη του τούνελ είναι τα φώτα της Δαλίκας που έρχονται κατά πάνω μας. Εγώ σας είπα να προσέχετε, διότι είναι ο καιρός βροχερός, σας το είπα. Να προσέχετε λοιπόν. Να προσέχετε επίσης και τους περίεργους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι εκεί έξω. Γενικότερα, να είσαστε χαλαροί. Όταν βλέπετε του αλουνού το μάτι να γυαλίζει, πηγαίνετε από την άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε εσείς να ξύνεστε στην γλίτσα του τσοπάνη. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πολύ μ' αρέσει. Γεια σου ρε Νίκο. Καλημέρα Άρχοντα Σπύρο, στις 2 η ώρα είχε πολύ βροχή. Α, λυπάμαι πάρα πολύ, ήταν στο... Εντάξει. Κοιμόμουν εκείνη την ώρα. Ναι, κοίτα να δεις, το λέμε και ντρεπόμαστε. 2 η ώρα κοιμόμουν, ναι. Γιατί έπρεπε μετά από 45 λεπτά να ξυπνήσω εγώ. Μισή ωρίτσα, στις 2.30. Αν δηλαδή η βροχή είχε ξεκινήσει στις 2.30 θα την προλάβαινα. Αυτά είναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου. Ο Νίκος από τον Πειραιά. Τι γίνεται, γάβρος φαντάζομαι. Ικανοποιημένος, όλα καλά. Πήραμε και τον τερμπάκι. Ό,τι και να πούμε. Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο μου. Α ρε Αβραάμ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε μου την εξής χάρη. Στείλε μου τη χθεσινή τη φωτογραφία, διότι κατάλαβες τώρα. Με όλο αυτό το τρέξιμο ξέχασα να κάνω προώθηση το mail το οποίο μου είχε στείλει. Εάν μπορείς, αν δεν έχεις πρόβλημα, στείλ το μου στο social media. Έστειλε μια που έφτιαξε μια πολύ ωραία φωτογραφία. Ξέρεις, από αυτές τις ωραίες της AI που είμαστε σαν καρικατούρες. Εντάξει μωρέ που κάνεις και εσύ, εγώ είμαι καρικατούρα από μόνος μου ούτως ή άλλως. Απλά την έχει κάνει πιο έτσι, με ωραία χρώματα.

ματάκια. Γεια σου ρε Τέλη. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα φίλε Σπύρο. Έπεσε η θερμοκρασία. Από 17 ως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Πόσο μισό λεπτάκι. Αυτό το ποντίκι κάποια στιγμή να ανταλλάξουμε. Μου σπάει τα νεύρα όταν είναι να ανεβοκατεβαίνω το πανκάτ. Λοιπόν, σήμερα στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά από αργά το απόγευμα ως αργά τη νύχτα. Άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ραγουδάρα, κοίτα φωνή που έβγαζε στα νιάτα του. Φωνάρα.

Ωραία, βρήκα την ευκαιρία και έκανα και την ανάρτηση, γιατί μου γκρινιάζετε. Θέλετε να γράψετε ό,τι θέλετε, παιδιά, να βγάλετε τα σώψυχά σας. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα επ' αυτού, να το ξέρετε. Όλα τα μηνύματα τα αφήνουμε, όλες τις αναρτήσεις οποίες κάνετε τις αφήνουμε πάνω. Και βεβαίως, αλλά το βασικό είναι στο στούντιο papakirialfm.gr να στέλνετε τα μηνυματάκια σας ή να καλέσετε στο 211-200-8200, εκεί που θα σας καθοδηγήσει η Αναστασία μας. Πώς ζωγραφίζει πάνω στην κιθάρα ο Σλάσε όταν ήταν στα καλά του. Όταν δεν ήταν στα καλά του, του φεύγει και καμιά ξόφαλτση. Έχω δει κάτι συναυλίες στο YouTube γενικότερα που του ξεφεύγουν διάφορα πραγματάκια. Ωραίο συγκρότημα. Με τα λάθη του, τα πάθη του, τα βάθη του και όλα τα σχετικά. Γεια σου ρε Τέλη. Τρίτη και 13 χάσαμε την πόλη, γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Δεν ήταν 13, ήταν ημέρα Τρίτη. Ήταν 21 Μαρτίου το 1453 που χάσαμε την πόλη. Καλά δεν το θυμάμαι, καλά το θυμάμαι. Απλά η Τρίτη σαν Τρίτη έχει χαρακτηριστεί κρουσούζικη ημέρα, αποφράδα ημέρα για τον Ελληνισμό, για το Βυζάντιο, η άλωση της πόλης. Αλλά το 13 από πού μας έρχεται? Εγώ περιμένω να διαβάσω. Ο Κυριάκος λέει: το ερώτημα δεν είναι γιατί η Τρίτη και 13 είναι η χρυσούζικη ημέρα, το ερώτημα είναι γιατί εν έτη 2026 ασχολούμαστε με αυτές τις βλακίες. Άχου μωρέ, άχου το Κυριάκο μου, πες μου έτσι. Έτσι να ασχοληθούμε με πράγματα υψηλής πολιτικής, τι θέλεις, υψηλής, δεν ξέρω, τι θες. Ό,τι θες παιδιά, η εκπομπή αυτή είναι δική σας, εσείς την καθοδηγείτε. Θέλω λοιπόν να μου δώσεις έτσι και μία τέτοια ρε Κυριάκο, μία καθοδήγηση. Αν αρχίσουν τώρα οι υπόλοιποι να γκρινιάζουν, θα το ξαναπάμε στο σώψιο το πράγμα. Αλλά θέλω να μου δώσεις μία έτσι δική σου εκδοχή. 12 δεκάτου άρχισε ο μικρός δακτύλιος. Η εφαρμογή λέει για να βγάλουμε το έγγραφο ότι μπορούμε να μπαίνουμε ελεύθερα, είναι ενημερωμένη? Εγώ νομίζω όχι. Μπήκα σήμερα στο δακτύλιος.gr, άκρη δεν έβγαλα, μου γράφει ο Έλλης. Καλή σου μέρα. Λοιπόν, περίμενε μισό λεπτάκι. Έχω την εντύπωση. Δώστε μου 30 δευτερόλεπτα. Ξέρετε ότι με την τεχνολογία υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Επειδή έχουμε μία ενημέρωση επ' αυτού του θέματος. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ισχύουν οι περσινές άδειες δακτυλίου ως τις 23/7/2027. Πρέπει λοιπόν μόνο όσοι πρέπει να εκδώσετε το νέο ειδικό σήμα δακτυλίου για την περίοδο 2026-2027 πρέπει μέσω gov.gr να μπείτε και να το εκδώσετε εκ νέου. Εάν θέλετε τώρα, ναι, έχω και το σύνδεσμο στην διάθεσή μου. Τώρα τι να σας πω, αυτό δεν είναι σύνδεσμος, είναι ολόκληρη... Εγώ θα προσπαθήσω, είναι www.gov.gr/el/services/1172/σήμα, το σήμα το με SE, θέμα, παύλα κυκλοφορίας, παύλα εντός, παύλα δακτυλίου, παύλα Αθένας. Βαρέθηκε μέχρι και ο Λάσκαρης. Δεν θέλεις διαδακτυλίου? Όχι. Εντάξει, γι' αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται. Ορίστε, είδες λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να... Όχι, δεν μπορείς. Μην μπαίνεις στο δακτύλιος.gr, αγαπητέ μου Έλλης. Μπες σε αυτό τον πολύ εύκολο σύνδεσμο που σου διάβασα. Θα φάω ξύλο, το βλέπω. Έριξε λοιπόν πάρα πολύ βροχή στις 2 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα, οπότε πάρα πολύ προσοχή όσοι βρίσκεσαι στο δρόμο, παρακαλώ πολύ, Θεσσαλονικιώτικο μου βγήκε αυτό, διότι
οι δρόμοι είναι που είναι. Αντιλαμβάνεσαι πόσο επικίνδυνοι έχουν γίνει με τόσο νεράκι κάτω. Η Νάνα Μούσχουρη, μου γράφει ο Διογέννης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη. Εκπομπή στο ραδιόφωνο 12, λέει, με μία κάθε Κυριακή. Την είχες προλάβει εσύ αυτή η Λάσκαρη? Την εκπομπή την άκουγε όλη η Αθήνα. Έλεος, λέει, φωνάζει. Δεν ξέρω πια. Δεν γράφει χρονολογία ο Διογέννης. Άμα έγραφε χρονολογία, συγγνώμη κιόλας, με το συμπάθειο. Συμπάθαμε. Δεν ήθελα να προσβάλλω τα χρηστά ήθη. Ο Τσίπρας έλεγε, μου γράφει ο Μανώλης, α, έχετε ξυπνήσει με... Μπράβο. Έλεγε και λέει για αλληλεγγύη και τα έλεγε ωραία και με την τρόικα πάνω από το κεφάλι του. Ενώ ο Μητσοτάκης τι λέει υπέρ του κεφαλαίου των πλουσίων και του καπιταλισμού? Μια χαρά. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Με ακρίβεια, ο ΠΚΠΕ, Τέμπη, τσαρλατάνους, φόρους, λογαριασμούς, βενζίνες και τα λοιπά. Να είστε καλά. Θέλεις ξεμάτιασμα? Ω, είναι από το άλλο, δεν είναι από αυτό. Εγώ είναι από το αυτό, δεν είναι από το άλλο. Αλλά εντάξει. Με ρωτάτε για τον κύριο Θεοδωρικά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Για να τα πούμε τα πράγματα ακριβώς όπως είναι. Γιατί έχουμε αρκετές ειδησούλες και πλακώθηκα με τα μηνυματάκια σας που μου αρέσει να διαβάζω τα μηνυματάκια σας και μείναμε λίγο πίσω. Έρχονται εδώ και από αλλού μηνύματα. Πανικός γίνεται. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ για τη φωτογραφία, Αβραάμ. Αύριο θα την ανεβάσω. Αύριο θα είναι αυτό το, να ξέρεις, η ανάρτησή μας. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Τραγουδάρα έβαλες. Είναι ότι πρέπει το τραγούδι αυτό, έτσι, με αγάπη. Αυτό θα το ακούσετε με αγάπη. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, λοιπόν, ο Υπουργός Ανάπτυξης, μίλησε στην Earth News. Το πλαφόν, λέει, στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς που ισχύει έπειτα από συνάντηση της κυβέρνησης με παράγοντες στις αγορές θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Επιτέλους, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Βγείτε όλοι στους δρόμους να πανηγυρίσετε. Διότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς. Πού είναι, μωρέ, αυτοί οι κωδικοί και δεν μπορώ εγώ να τους βρω? Πέντε τα μπελάκια όλα και όλα έχω βρει. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα ο κύριος Θεοδωρικάκος. Αμέ. Δεν λέει ψέματα. Ο άνθρωπος αμέσως, να μου βγείτε να κατηγορήσετε. Έκανε λόγο, λοιπόν, για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητεί τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται. Βάλε, μωρέ, να ακούσουμε τώρα το Mick Jagger. Έλα τώρα. Άντε, πρωινιάτικα. Μην ανοίξω το στόμα.

0: προανήγγειλε εκεί. Εγώ ξύνομαι, συγκλίζω το τσοπάνι. Δεν είναι. Προανήγγειλε επίσης ένα ακόμη μεγαλύτερο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Λαμπιόνια. Θα μου πεις τι θα φάμε είναι το θέμα. Μπάλες. Έφτραψες ή... ναι. Γκί. Θα βάλουμε γκί. Γκί. Θα βάλουμε γκί και θα πηγαίνουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να λέμε «Α, εδώ έχει γκί, θέλεις να φιληθούμε κάτω από τον γκί». Ισχύει αυτό, το έχεις κάνει ποτέ? Έχω την εντύπωση ότι δεν είχαμε ποτέ γκί στο σπίτι. Το γκί ποιο είναι αυτό με τα... με τα μητερά τα πράγματα, ναι. Δεν νομίζω, δεν πρέπει να το λέγαμε γκί εμείς κάτω στο χωριό. Πρόσεχε αυτό, τσιμπάι λέγαμε. Αλλά μπας περιπτώσει. Τι θα έχει αυτό το καλάθι μέσα, παραδείγματος χάρη? Είναι πραγματικά, είναι συγκλονιστικό αυτό το οποίο γίνεται. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, 3η και 13 Οκτωβρίου, εχθές, σε συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος, έτσι στον σχεδιασμό, τον απόλυτο σχεδιασμό, μελλοντικός. Έτσι. Είναι καλό οι πολιτικοί μας να έχουν όραμα. Είναι πολύ καλό. Το όραμα, ας πούμε, είναι ένα καλάθι Χριστούγεννο-Πρωτοχρονιάς. Το περιμένω και θα το περιμένω, σου μιλάω ειλικρινά, πώς και πώς. Θα έχει και γαλοπούλα μέσα. Όχι. Γιατί κάθε χρόνο τελικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, με κοτόπουλο τη βγάζουμε. Φέτος έχω την εντύπωση ούτε κοτόπουλο, όχι ολόκληρο, μισό. Μισό και μάλιστα από αυτό το έτοιμο. Από τη σούβλα, μισό κοτοπουλάκι με λίγες πατατούλες. Έτσι, παιδιά, για να περάσουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Γιατί εκεί που θα έχουν φτάσει οι τιμές, άμα συνεχίσουν έτσι, θα είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Είχαμε διευκρινίσει για την ψηφιακή κάρτα εργασίας μέσω εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνεται ότι η μη ορθή χρήση της αποτελεί τη συχνότερη παράβαση που εντοπίζει η επιθεώρηση εργασίας με πρόστιμα σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο οκτάμηνο του έτους. Άρα και αυτό λειτουργεί μια χαρά. Κάρτα εργασίας. Θυμάστε τα παραδείγματα τα οποία είχαμε ανακαλύψει? Τα είχε ανακαλύψει η επιθεώρηση εργασίας, η αλήθεια είναι. Και τα είχε βγάλει έτσι σε μια λίστα και είχαν πέσει στα χέρια μας. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ειδικά εκεί με τα μπιτσόμπαρα, που τους φωνάζανε νωρίτερα τους υπαλλήλους, τους λέγανε το εξής: αν μας κάσει μύτη κανένας, θα φοράτε σορτσάκι, θα φοράτε σαγιοναρίτσα, όταν θα σας κάνουμε νόημα, θα πάτε και θα πέσετε στη θάλασσα. Θα το παίζετε πελάτες. Αμέ, ο άλλος, εργοστάσιο ξυλίας, κάπου στην Κόρινθο. Ελπίζω να υπάρχουν πολλά, να μην είναι μόνο ένα τώρα και το... Φτιάχναν μεταξύ άλλων και φέρετρα. Και την ώρα που έσκασε μύτη η επιθεώρηση εργασίας, οι δύο υπάλληλοι πήγανε στα δύο φέρετρα και κρυφτήκανε μέσα. Γιατί ήταν εκεί αδήλωτοι. Τώρα τι κάρτα εργασίας από τη στιγμή που ήταν αδήλωτοι οι άνθρωποι. Τον άλλον τον βρήκανε σε επιχείρηση με κατεψυγμένα μέσα στο ψυγείο, μέσα στην κατάψυξη. Τον είχαν κρύψει, να πούμε. Πώς είχε κάνει? Όχι, δεν ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ποια ήταν που είχε, η Μάρο Κοντού? Στην ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα που την βρήκε μέσα στο ψυγείο. Η Μάρο Κοντού ήταν ή η Μέρη Χρονοπούλου? Η Μάρο Κοντού πρέπει να ήταν. Ναι. Που πήγανε μετά στον Πόρο, που ήταν ναύαρχος αυτός. Και θέλαν να του φάνε την περιουσία. Η αδερφή με τα υπόλοιπα εκεί πέρα, τα κυφινάκια που λέω εγώ. Λοιπόν, επειδή αλλάζει επίσης, τελειώσαμε με αυτό. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ευέλικτη προσέλευση έως 2 ώρες. Ενώ απαγορεύεται στους εργοδότες να χτυπούν την κάρτα για λογαριασμό εργαζομένων ή να διορθώνουν εκ των υστέρων ελλειπή χτυπήματα. Ναι. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήση της οι εργαζόμενοι σε τηλεργασία και τα διευθυντικά στελέχη. Τι κάνουνε τώρα? Διευθυντικά στελέχη. Εάν κάποιος είναι υπεύθυνος κάπου, δεν έχει, έχει το δικαίωμα, ρε παιδί μου, να μην χτυπάει την κάρτα εργασίας. Τι έχουν κάνει λοιπόν διάφορες μεγάλες υπεραγορές? Λένε, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Παπαδάκης μπαίνει η επιθεώρηση εργασίας μέσα, βλέπουν τον Παπαδάκη Του λένε για έλα εδώ, να χτύπησες κάρτα εργασίας στον Αντάλλο. Είμαι προϊστάμενος. Πού είσαι προϊστάμενος? Στο διάδρομο 3. Προϊστάμενος διαδρόμου 3. Ο άλλος, εγώ είμαι προϊστάμενος στα λαντικά. Εγώ είμαι προϊστάμενος στη φέτα. Μεταξύ μας, προϊστάμενος στη φέτα χρειάζεται. Γιατί εκεί που έχει φτάσει η τιμή, πρέπει να προσέχουμε. Μιλάμε γιατί έχει τέτοια τεχνάσματα. Ο Ελληνάρας είναι παντού και βρίσκει τους τρόπους, διότι είναι φοβερός τύπος. Είναι τυπάρας. Αλλάζει αισθητά το σκηνικό του καιρού. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό. Πω, όταν τα διαβάζω αυτά, πόσο μ' αρέσουν. Ένα νέο. Θα μπορούσα να γίνω. Μπα, δεν θα μπορούσα να γίνω μετεωρολόγος. Ούτε καν. Δεν θα πέφτα μέσα σε καμία πρόγνωση. Τίποτα. Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς ανατολικά. Από τα δυτικά. Από πού θα μας έρθει δηλαδή? Θα μας έρθει από Πελοπόννησο μεριά, από Ιόνιο μεριά, ε? Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, μάλιστα. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας μέχρι και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Τι λέει, ρε παιδάκι μου. Τα φαινόμενα, λέει, θα αρχίσουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Εντάξει, για να δούμε, παιδιά. Ομπρέλα να πάρεις, θα την χρειαστεί σίγουρα. Τώρα πάρε ομπρέλα αυτή την αντιανεμική, να μην στην γυρίζει ανάποδα. Δεν σε βλέπω καλά. Διότι και πολύ προσοχή στον δρόμο. Ειδικά όσοι χρησιμοποιείτε μηχανές για να πάτε στη δουλειά σας, να επιστρέφετε πάντα με χαμόγελο και πάντα με προσοχή. Αδέρφια μου, επειδή δυστυχώς συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, είχαμε και μια καραμπόλα νωρίς το πρωί εκεί στο μεταγωγόν, τέλος πάντων. Αυτά. Γεια σου ρε Σπύρο. Καλημέρα, γράφει ο Σπύρος. Σπυράκο μου, λέει, καλημέρα, ο συνονόματος ταξιτζής. Να προσέχετε οι ταξιτζίδες. Τα έχουμε πει, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πανετολικός και Ολυμπιακός Σπύρο μου είναι ο Νίκος από τον Πειραιά, μου γράφει απάντηση. Πανετολικός, είναι αγρινιώτης ο άνθρωπος, προφανώς, είναι από τα Γρίνιο. Τι περιμένουμε στην πυθυμητρική. Έχω κάνει θητεία εγώ, να ξέρεις, το ετολικό. 4 χρόνια έχω κάνει θητεία στο ετολικό. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, αλλά από όλη αυτή την ιστορία βγήκε και το θετικό της Αγιαγάθης. Για να τα λέμε και αυτά. Θαυματουργό. Νίκο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πες μου και ακριβώς από πού είσαι, φαντάζεσαι να είναι το λυκείο της. Α, την πατήσαμε, αδερφέ. Καλημέρα, φίλε Σπύρο μου, γράφει ο Φαν. Πού είσαι, ρε Φαν? Σχετικά, λέει, με τους βουλευτές που πάνε από κόμμα σε κόμμα, δεν υπάρχει ιδεολογία, φίλε μου. Δίνουν τα περισσότερα και όπου δίνουν τα περισσότερα, υποσχέσεις, καλή εκπομπή να έχεις, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, ρε Φαν, που χάθηκες. Έλα από εδώ να φέρεις και κανένα κουρκουμπίνι. Ήσουν εδώ όταν είχε έρθει ο Φάνης. Οδηγός Νταλίκας. Ο Φάνης. Είχε φέρει κουρκουμπίνια. Τους αλλάξαμε τα φώτα. Τώρα βεβαίως με καινούρια δόντια θα τα τρώμε τα κουρκουμπίνια, αδερφέ. Λοιπόν, και έχουμε πει αυτό το οποίο μήπως καταφέρουμε φέτος να το πράξουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται. Καλημέρα. Ναι, για πες μου, ρε αδερφέ. Το θέμα είναι το εξής. Δεν έχεις τα κότσια ούτε το όνομα να στείλεις, να γράψεις. Άντε, φυλάκια. Γεια σας, κύριε Παπαδάκη. Μία βοήθεια, λέει, για τον δακτύλιο. Ναι. Μπήκα στο link που είπατε. Γράφει ημερομηνία λήξη σήματος 24/7 του 2026. Ναι, αυτό σου είπα, ότι εφόσον έχεις δακτύλιο, εφόσον έχεις το χαρτί του δακτυλίου από το 2026, δεν χρειάζεται να κάνεις ανανέωση. Θα ισχύσουν οι περσινοί, η περσινή κάρτα θα ισχύσει. Δεν μπορούσαν, λέει, να γράφουν ότι δεν δικαιούσε το σήμα φέτος. Πάντως με το συμπάθειο, για τους μολάους Λακωνίας, σαν... Α, ναι. Έχει τέτοια αγάπη για την Πάτρα ο Τάκης. Α, δεν το ήξερα. Καλά κάνει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι. Καλό είναι να θυμόμαστε την καταγωγή μας σε κάθε περίπτωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε αθλητική επικαιρότητα. Έτσι είναι, διότι η μαύρη θύελα τα έκανε όλα ανάστα κυρίου. Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο, καλημέρα. Πριν σου πω για την μεγάλη νίκη που έκανε η Καλαμάτα μέσα στον πατριάνο τον ΠΑΟΚ. Χθες το βράδυ υπήρξε μια και υπάρχει μια έντονη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές ζήτησαν την απαγόρευση της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης για το Europa League. 3.500 εισιτήρια έχει πάρει ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την Μάρσεϊ στο Βελοντρόμ. Υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις Τετάρτη-Πέμπτη στην Μασσαλία και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας.
0: Μάλιστα. Ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω για ποιο λόγο.
1: Το παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί υψηλής επικινδυνότητας από την UEFA. Ο Ρωμάν Ντελακρουά, που είναι επικεφαλής της διεύθυνσης κατά του χουλικανισμού, στο ραδιοφωνικό σταθμό RMS Sports, επανέλαβε ότι οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και δεν έθεσε θέμα ματέωσης της μετακίνησης των οπαδών του Ολυμπιακού, όμως τόνισε ότι απαιτούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα όταν υπάρχουν και φύλαθλοι της άλλης ομάδας. Δεν έχει τεθεί θέμα, δεν έχει τεθεί αίτημα στην UEFA από τις γαλλικές αρχές. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία ενημέρωση και είναι ανοιχτό τι θα αποφασίζουν οι γαλλικές αρχές. Θα πρέπει η γαλλική κυβέρνηση να, με εισήγηση του νομάρχη της περιοχής του Μπούστε Ρον, που είναι η περιοχή που είναι η Μασσαλία, να εισηγηθούν ότι δεν, για λόγους ασφαλείας δεν μπορεί να γίνει μετακίνηση των οπαδών και με δεδομένο ότι υπάρχουν και αυτές οι απεργιακές κινητοποιήσεις.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να φτάσουν εκδρομής?
1: Όχι, στην... υπάρχει περίπτωση να μην ταξιδέψουν καθόλου.
0: Α.
1: Αν υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την UEFA, αυτό το αποφασίζει η UEFA, βλέποντας τις εισηγήσεις των αρχών της κάθε χώρας. Αν οι αρχές της Γαλλίας πούνε ότι δεν μπορεί να γίνει για αυτούς και αυτούς τους λόγους, τότε υπάρχει αυτή η φημολογία, σου είπα, και αυτή η απόφαση. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Το θέμα ασχολείται η Μαρίνα Φεράρι, η Υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας. Έχει φτάσει εκεί και περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει για αυτή την ιστορία.
0: Ωραίο όνομα έχει. Φεράρι, Δεν την υφυπουργό.
1: Πρέπει να σου πω ότι σε αντίθεση με εμάς, αυτό δεν είναι επικριτικό, είναι το σχόλιο. Η Υπουργή Αθλητισμού στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια είναι γυναίκες.
0: Ναι, εντάξει. Σε εμάς δεν έχει ακόμα.
1: Τώρα είναι η κυρία Φεράρι.
0: Η κυρία Φεράρι. Και μόνο, και μόνο από το. Και μόνο
1: γιατί
0: από το όνομα.
1: Δη...
0: Α, ναι. Τι, είναι περισσότερο, αλλάζουν πιο γρήγορα από ό,τι αλλάζουν τα.
1: Αυτή ανέλαβε το 25.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Για πάμε.
1: Μεγάλη βραδιά, χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στην Τούμπα, όταν η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, η έκτη του πρωταθλήματος της Super League. Πρώτη νίκη της Καλαμάτας στην ιστορία απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ήταν καλύτερη. Είναι η δεύτερη νίκη της Καλαμάτας στο πρωτάθλημα. Είχε σε πολύ καλή κατάσταση τον Κένεθ Βάργκας από την Κώστα Ρίκα, είναι 24χρονος επιθετικός. Τα έκανε όλα. Πήρε πέναλτι και το εκτέλεσε στο 28 λεπτό. Στη συνέχεια ο Διαγέη ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα ήταν καλύτερη. Στο 56 και πάλι με τον Βάργκας. Στο 66 με τον Κουρμινόσκι ήταν το 3-1. Στο 62. Ο Τσιφτής είδε κόκκινη κάρτα του πλάκα του ΠΑΟΚ όταν ανέτρεψε τον Βάρκας και ο ΠΑΟΚ από το 66, από το 62 έπαιζε με 10 παίκτες και πραγματικά με ηγέτη τον κωνσταρικανό παίκτη έφτασε σε μια πολύ μεγάλη νίκη η ομάδα της Καλαμάτας. Από δοκιμασίες είχαμε στο τέλος από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Πέλκα να δηλώνει ότι είναι ντροπή η εμφάνιση αυτή, έχουμε λάθος νοοτροπία, η εικόνα μας ήταν απαράδεκτη και τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, να αναφέρει ότι είναι αυτός υπεύθυνος για την ήττα αυτή.
0: Να βάλουμε τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
1: Όχι,
0: εντάξει, οκ.
1: Λοιπόν, να αναφέρει ότι είναι αυτός ο υπεύθυνος για την ήττα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ μένει στους 12 βαθμούς. Δηλαδή Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10 η πρώτη εξάδα. Η Καλαμάτα ανεβαίνει στη 10η θέση με 7 βαθμούς στην κατάταξη. Σαφώς μια σπουδαία επιτυχία για την νεοφώτιστη, θυμίζω, ομάδα της Καλαμάτας, που ήταν τεστ καλύτερη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και δικαιότατα πήρε την νίκη. Ο ΠΑΟΚ είχε μείνει πριν από τη διακοπή. Δυστυχώς είχε κάκιστη εικόνα σε ένα παιχνίδι που δεν έδειξε τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από το πρώτο ημίχρονο και δικαιότατα έχασε από την ομάδα της Καλαμάτας. Λοιπόν, τώρα έχουμε μπάσκετ σήμερα, 9.30 ώρα στο Βελιγράδι, Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Ο Μπράτοβιτς επιστρέφει απέναντι στην παλιά του ομάδα, Ευρωλίγκα. 10 η ώρα στην Ισπανία παίζει ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια. Τρίτη αγωνιστική στο EuroCup, 7 η ώρα στη Λιθουανία, η Λέτκα Μπις παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και κάποιος λέει κλικ φέις, αύριο Τετάρτη παίζει ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ, σήμερα αναχωρεί, χωρίς 300, ο οποίος έχει πρόβλημα τραυματισμού και θα μείνει ακόμα εκτός. Είναι αμφίβολος ο Βάρκας, αν θα τον πάρει στην αποστολή ο Νίκολιτς, γιατί η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη τώρα με τη Σαχτάρ και την άλλη εβδομάδα παίζει με τη Manchester City. Οπότε η ΑΕΚ θα μείνει στο Λονδίνο και δεν θα γυρίσει στην Αθήνα. Έχει αναβληθεί και το παιχνίδι της που είχε να παίξει με τον Ατρόμητο. Από τα 9 παιχνίδια που έχει σήμερα, Τρίτη, στο Champions League, ξεχωρίζουν 10 η ώρα Arsenal Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Bayern, Barcelona, Villarreal με την Νάπολη και στην Νορβηγία οι Vikings με την Bayern Μονάχου. Και δύο ακόμα πράγματα. Ο Ολυμπιακός έκτη νίκη, πέμπτη νίκη στο Hardball, στην Α1 του Hardball, συγγνώμη, έκτη νίκη σε εισάρτημα παιχνίδια. Κέρδισε την ΑΕΚ 34-30 στο ντέρμπι και παρέμεινε αίτητο στην πρώτη θέση τη Κάρμπολ Πρέμιερ των Ανδρών.
2: 6-6,
1: 6-6, ναι. Μπράβο. Και ακούστε τώρα, 9.30 ώρα παίζει στο Λέστερ η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών με την Αγγλία. Είναι ο αγώνας ρεβάνς για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλου. Είχαν χάσει οι Ελληνίδες 3-1 στο Ηράκλειο την Παρασκευή. Παίζουν στο Λέστερ. Η Αγγλία, θυμίζω ότι ήταν πιναλίστ στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο. Και είναι δύο συνεχόμενες φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο αγώνας είναι για τα play-off του παγκοσμίου κυπέλλου 2027 και πόσο κόσμο λέει θα έχει. Το Leicester είναι sold out το match, 33.000 θεατές, 9.30 ώρα το βράδυ η Ελλάδος είναι από την ΕΡΤ2, μπορεί να το δει ο κόσμος. Θα έχει 33.000 θεατές, 7.30 ώρα Αγγλίας, 9.30 Ελλάδος. Καταλαβαίνεις τι σημασία δίνουν και στο γενικό ποδόσφαιρο όταν έχουν την πρωταθλήτρια Ευρώπης και μια ομάδα από τις καλύτερες στον κόσμο και θα έχει 33.000 κόσμο μέσα σε ένα παιχνίδι που το έχουν κερδίσει το πρώτο αγώνα 3-1 και δύσκολα μπορεί να γίνει. Φυσικά είναι ποδόσφαιρο, όλα γίνονται, αλλά η ποιότητα των ομάδων είναι.
2: Οι Αγγλίδες είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης.
1: Οι Αγγλίδες είναι δύο συνεχόμενες διοργανώσεις πρωταθλήτριες Ευρώπης και μάλιστα, στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο ήταν φιναλής.
2: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνει κανένα βαθμό δυσκολία, αλλά εγώ μένω στο γεγονός ότι θα έχει 33.000 κόσμο στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Ό,τι δεν έχουν καταφέρει να κάνουν οι άντρες, το έχουν καταφέρει οι γυναίκες διπλών.
1: Η κακία που έβγαλε.
2: Να σου πω, κοίτα, η Ελλάδα έχει κύπελο Ευρώπης. Η εθνική Ελλάδος. Η εθνική Αγγλίας δεν έχει.
1: Ναι, και την αιμονή που έχουν ότι ερχόμαστε κλπ. Ό,τι δεν έχουν κάνει οι άντρες, το έχουν καταφέρει τα κορίτσια που παίζουν όλες σε πολύ καλές ομάδες. Να χαζέψει κάποιος στο διαδίκτυο λίγο την εθνική Αγγλία στο ποδόσφαιρο των γυναικών, νομίζω θα χαζέψει, θα μείνει από το πολύ καλό θέαμα που βγάζουν.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι επιτυχία για την εθνική ομάδα ότι έχει φτάσει στα play-off του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των γυναικών. Είναι σαφώς μια επιτυχία.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, άντε, και καλή επιτυχία στα κορίτσια μας.
1: Καλή σας ημέρα. Αυτά είναι.
2: Δημήτρη μου.
1: Ήταν πολύ δικαιότατη νίκη της Καλαμάτας 3-1 στον ΠΑΟΚ στην Τούπα χθες το βράδυ, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η αγωνιστική στη Super League.
2: Σκέφτομαι πραγματικά και συμμερίζομαι γενικότερα το πώς αισθανθήκανε οι καλαματιανοί που είναι παοκτζίδες.
1: Εντάξει, έχει ένα θέμα αυτό που λες.
2: Αλλά εντάξει, ξεπερνιέται.
1: Έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι η μπάλα και όταν δεν προσέχεις την πατάς. Και ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός.
2: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωσε για όλους και για όλα, μέχρι και για το Hardball. Μάθαμε 6-6 Ολυμπιακός. Έτσι, συνεχίζουμε με αυτό. Από το ορεινό Βάλ του ο Νίκος από τον Πειραιά. Το αιτωλικό λέει το αγαπάω, η μικρή Βενετία όλοι το αγαπάμε το αιτωλικό τελικά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Εάν θέλετε πάντως, μου γράφει τώρα, Νίκος από ό,τι βλέπω από, από τη διεύθυνση του mail. Εάν θέλετε πάντως, εμείς ανταλλάζουμε το δακτύλιο με το ΒΟΑΚ. Θα σας στείλουμε από την Κρήτη το ΒΟΑΚ, θα μας στείλετε το δακτύλιο, εδώ δεν περνάει κουνούπι. Σωστό και αυτό. ΒΟΑΚ δεν θέλουμε. Όχι. Και κοίτα να δεις, δεν λέω και κακιά κουβέντα, διότι είναι η κόρη μου κάτω που σπουδάζει στο Ρέθυμνο και κάθε φορά που πηγαίνει βόλτα με συμφοιτητές, συμφοιτήτριες εκεί, σφίγγει το στομάχι μου, γιατί εντάξει, όλοι μας έχουμε κάνει θητεία στην Κρήτη από την άποψη ότι δεν υπάρχει νομίζω Έλληνας που να μην έχει πάει διακοπές ή να μην έχει κάνει το γύρο της Κρήτης. Απλά τα πράγματα έχουν πραγματικά ξεφύγει. Έλλης μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μας αρέσει να είμαστε χρήσιμοι. Έλα πουλάκι μου, τι έγινε, μπλόκαρε από τα μηνύματα. Α, λοιπόν, γεια σου ρε Νίκο, τι κάνεις? Ο Νίκος από το Ho Chi Minh City. Καλημέρα, Τρίτη και 13 σήμερα. Ναι, τα είπαμε και περιμένω να μου πείτε κιόλας τι σημαίνει το Τρίτη και 13. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη από το Φούρνο. Καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλο το σταθμό. Νίκο μου, εχθές επειδή τηλεοπτικά συνομιλήσαμε με τον κύριο Καπλάνη, τον πρόεδρο της Συντεχνίας των Αρτοποιών, δεν τον άκουσα πάρα πολύ αισιόδοξο και στεναχωρέθηκα. Και μάλιστα έχουν ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα από τα αρμόδια Υπουργεία για να μπορέσουν να αντέξουν οι πραγματικοί αρτοποιοί, οι φουρναρέοι μας. Τον αγώνα εμείς το συνεχίζουμε και θα τα λέμε καθημερινά. Διαφημισούλες? Α, ναι, πήγε 5 η ώρα, Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αλλαγή ώρας, επανερχόμαστε, θα κάνουμε την επανεκκίνησή μας όσον αφορά συνειδησιογραφία. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε. Κύριε Αγοραστή, δικό σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 5.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ λοιπόν είμαστε, καλώς ήρθατε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Έχουμε πολλά πράγματα ακόμα να πούμε. Δεν έχουμε πει ούτε τα μισά. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός είναι απέναντί μου, έτσι για να τα βάζουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Στο απόλυτο άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM και στο 211-200-8200 στέλνουμε για ξεκούραση το κορίτσι μας, την Αναστασία μας, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη βρίσκεται ήδη στο 211-200-8200 και σας περιμένει. Το ξέρετε το κόλπο. Λοιπόν, επειδή στο τρίτο κατά σειρά τραγούδι θα ακούσουμε το άσμα για το αρχαίο μας γνωμικό, είδατε το έχουμε αλλάξει από χθες. Σήμερα το ερώτημα είναι το εξής. Από πού πήρε το όνομά της η Πνίκα? Α, όσοι μπορείτε και έχετε τις γνώσεις ή προλαβαίνετε, εγώ θα το αποκαλύψω σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Την αγάπη μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Απλά να κλείσω και τις εκκρεμότητες από την προηγούμενη ώρα. Καλημέρα Λάκωνα, με ειρήνη και υγεία στον Ντουνιά. Έχουμε κάτι, λέει, να μας φτιάξουν τη μέρα ή να ανησυχούμε. Ο Βάιος, την καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Πάντα από μόνοι μας νομίζω ότι πρέπει να βρίσκουμε τρόπους για να φτιάχνουμε την ημέρα μας. Να χαμογελάμε. Προς το παρόν να προσέχετε στο δρόμο, διότι είναι βρεγμένος ο δρόμος. Κυρία Βουγιουκλιώτη, τώρα που... Να τη ρωτήσουμε, να μάθουμε, να μας δώσει ρεπορτάζ. Απευθείας η κυρία Βουγιουκλιώτη. Εάν οι δρόμοι είναι βρεγμένοι. Διότι όταν ερχόμασταν εμείς, ήταν τα πάντα μουσκεμπα. Είναι βρεγμένοι, δεν βρέχει. Και γριστράνε, ορίστε. Ρεπορτάζ απευθείας από την κυρία Βουγιουκλιώτη. Οπότε να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τρέχετε, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας. Αυτό επιβάλλεται, ένας λόγος παραπάνω από τη στιγμή που είναι ο καιρός βροχερός και είναι βρεγμένοι οι δρόμοι. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα Τρίτη και 13. Τρίτη και 13 του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας και πηγαίνετε στη δουλειά σας. Καλή ξεκούραση για όλους και για όλες, όσοι και όσες έχετε τελειώσει την βάρδιά σας και πηγαίνετε για ξεκούραση. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα την οποία μας κάνατε μέχρι αυτό το σημείο. Τώρα οι πεντεξάκηδες έρχονται. Να ξέρετε ότι νέο ρεκόρ σπάσαμε σήμερα 4 με 5 από τα μηνύματα. Να το ξέρετε εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Οπότε περιμένω και από τη δική σας την πλευρά τα μηνύματά σας, τον παλμό της πόλης. Σήμερα ο ήλιος ανατείλει 30 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 6 ώρα το απόγευμα. Είδατε, 8 λεπτά πριν από τις 7 πλέον δύο ο ήλιος. Όχι απλά, μικραίνει η μέρα όσο πάει επικίνδυνα. Διανύουμε τη 286η ημέρα του έτους. 73 ημέρες μόνο μου γράφει η κυρία Βουγιουκλιώτη για τα Χριστούγεννα και ήδη μου έδειξε και φωτογραφία. Αν τους πέτυχα εγώ την Πέμπτη, το είπα το πρωί, που κάνανε εδώ στη λεωφόρο Κηφισία στο Μαρούσι, στολίζανε τις κολόνες, ναι. Αμέ, αλλά δεν τα έχουν ανάψει ακόμα. Για τα Χριστούγεννα. Ναι, έχουν βάλει αυτά τα δέντρα, τα τέτοια, με τα λαμπιόνια. Φαντάζομαι ότι τα έχουν τσεκάρει ότι ανάβουν, έτσι. Φαντάζεσαι να τα έχει κρεμάσει, να έχει κάνει ολόκληρη ιστορία και να μην ανάβουν στο τέλος, να έχουν χαλάσει. Όχι, φαντάζομαι δεν. Τα έχουν, ρε παιδί μου. Μία μέρη να υπάρχει τώρα κι εγώ. Αμέσως, σε πάρα πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε Θανάση Τσίτσα για να μας πει τι ακριβώς γίνεται με την κυρία Γκιλφόιλ. Είχαμε δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ για την Αμερικανίδα, για την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αθήνα. Εχθές η δήλωση που είχε κάνει, ναι, αυτό το «She was a very nice lady», ο Ντόναλντ Τραμπ, την έστειλε για βρούβες απευθείας ο 47ος. Για να δούμε όμως, θα μας δώσει φρέσκο ρεπορτάζ σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Ναι, σε παρακαλώ Εύη μου, σε 1-2 λεπτάκια. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω ότι όχι, αυτό το ρεπορτάζ θα μας το πει, όπως σας είπα, ο Θανάσης.
Υπάρχουν πολλά θεματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με την εσωτερική επικαιρότητα. Είναι το κλίμα πάρα μα πάρα πολύ άσχημο σε κάθε περίπτωση. Γκάρι Γκλίτερ, έχουμε το άσμα. Για να δω πόσοι έχετε προλάβει, θα τα δω μετά με τη σειρά τα μηνυματάκια σας, να μου πείτε για την πνίκα. Για πάμε λοιπόν για τα αρχαία μας.

και συνεχίζουμε ασφαλώς και το πείραμά μας με το AI. Η λέξη πνίκα λοιπόν προέρχεται ετυμολογικά από την αρχαία ελληνική λέξη πνίξ. Η πνίξ, γενική της πνικός, η οποία συνδέεται άμεσα με το επίθετο πυκνός. Η ονομασία αυτή δόθηκε στον ιστορικό λόφο της Αθήνας για τους εξής λόγους. Η συγκέντρωση του πλήθους στο χώρο αυτό συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η συνέλευση των Αθηναίων πολιτών. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης των πολιτών, ο κόσμος στεκόταν πυκνά ο ένας δίπλα στον άλλον. Η διαμόρφωση του εδάφους. Κατά μία άλλη ερμηνεία, η ονομασία οφείλεται στις πυκνές πέτρες και τα λαξεύματα του βράχου που χαρακτήριζαν τη γεωλογική διαμόρφωση του λόφου. Η σύγχρονη ονομασία πνίκα προέρχεται από τη διαχρονική εξέλιξη της αιτιατικής πτώσης της αρχαίας λέξης την πνίκα. Για να τα μαθαίνουμε και αυτά. Και βέβαια το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο σημείο εκεί υπάρχει και βωμός του Δία, να ξέρετε, στην πνίκα. Να πηγαίνετε, να παίρνετε ενέργεια γενικότερα. Η θέα είναι εκπληκτική από όλες τις πλευρές. Και ο Ρούμπιο κατέστη δυνατόν να κάνει αυτή την ομιλία ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Το είχε ζητήσει ο Μπάρακ Ομπάμα όταν είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και μάλιστα για λόγους ασφαλείας δεν του επετράπει από την ασφάλεια τη δική του για να κάνει αυτή την ομιλία, έχοντας φόντο τον Παρθενώνα και θέλοντας να μιλήσει σε αυτό το σημείο εκεί στην πνίκα, που έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία για το δυτικό πολιτισμό. Αυτά. Συνεχίζουμε, κύριε Λάσκαρη, κύριε Αγοραστέ, πάμε.

0: Μέσα σε ένα πάρα πολύ περίεργο έτσι κλίμα στο, σε διεθνές επίπεδο, αύριο, και αυτό είναι το σημαντικό, το περιμένουμε πώς και πώς, η ελληνική κυβέρνηση αναμένεται να πραγματοποιήσει ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης η τιμή είναι να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Αυτό το οποίο λένε οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι μετά το 1, μετά την υποδιαστολή, θα έχει μπροστά τον αριθμό 6. Εάν έχει τον αριθμό 7, θα θεωρηθεί απόλυτη αποτυχία. Τώρα θα μου πεις, εάν είναι στο 1,69 θα είναι επιτυχία? Τα πράγματα είναι δύσκολα, αδέρφια μου, είναι πάρα πολύ δύσκολα, άντρες και γυναίκες εκεί έξω. Ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ περίεργος και δύσκολος από τη στιγμή που συνεχίζονται όλα αυτά, και όσον αφορά στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο πεδίο, στη Ρωσο-Ουκρανία κατάσταση. Λοιπόν, δεν σας έχω δώσει λεπτομέρειες, δεν σας έχω πει για την Guilfoyle, για την Kimberly Guilfoyle, διότι ο Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Θανάση μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή σας μέρα. Έχουμε εξελίξει σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, η οποία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες από δύο δημοσιεύματα της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal. Πριν από λίγες ώρες, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της Αμερικανίδας πρόεδρας στην Ελλάδα, μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις εφημερίδας που έχουν προκαλέσει ομολογουμένως πολιτική αναταραχή στην Ουάσιγκτον, τρεις ακριβώς εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όπως είπε στους δημοσιογράφους, αναφορώντας για το Οχάιο, για μια προεκλογική συγκέντρωση, το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να απολύσει την Αμερικανίδα πρέσβη, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου για μια υπόθεση που, όπως είπε, προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες που δημοσίευσε η εφημερίδα και αποκάλυψε ότι η Guilfoyle ζήτησε από επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ 100.000 δολάρια για εξόφληση προσωπικού της λογαριασμού πριν από την επικύρωση του διορισμού της από την Κερουσία, προσφέροντας σύμφωνα με τον ίδιο πρόσβαση σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η Wall Street Journal δημοσίευσε και ένα δεύτερο ρεπορτάζ με πληροφορίες για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτούσαν επιχειρηματικοί παράγοντες. Η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα έχει υποστηρίξει και η ίδια ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας και οι δηλώσεις περί δώρων. Πριν από λίγο έχουμε πολλά δημοσιεύματα. Η Washington Post αναφέρει ότι οι καταγγελίες της εφημερίδας έχουν κινητοποιήσει το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department που διερευνά αυτές τις καταγγελίες. Το NBC News αναφέρει ότι η έρευνα αφορά και την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της New York Post, εξετάζονται ήδη πιθανοί αντικαταστάτες της κυρίας Guilfoyle, ενώ το Associated Press μεταδίδει ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες μέσα στην εβδομάδα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί απομάκρυση ή να έχει γίνει γνωστό όνομα διαδόχου. Το CBS News αναφέρει επίσης ότι η κυρία Guilfoyle γνωρίζει πως ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει την απομάκρυσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της και ζητά, σύμφωνα με το CBS News, συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Αμερικανοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πριν από το βγήκε αυτό το δημοσίευμα, συζητούσαν ολόκληρο το Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle θα έπρεπε να παραμείνει πρέσβερα υπό το φως των καταγγελιών. Ορισμένοι πρότειναν να αντιζητηθεί να αποχωρήσει οικειοθελώς, ώστε να αποφύγει ο Τραμπ την αμηχανία του να χρειαστεί να την απολύσει, σύμφωνα με ανώνυμο ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχιο που γνωρίζει τις διαβουλεύσεις. Αυτό το μεταδίδει η Wall Street Journal. Τώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο κ. Βάνς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εμφανίζονται ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τις αποκαλύψεις. Έχουν αποφύγει να υπερασπιστούν τις καταγγελόμενες ενέργειες και οι δύο φαίνονται εκνευρισμένοι σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα απέναντι στην υπόθεση, χωρίς να προσλαμβάνουν υπόψη τους ότι είμαστε πρώτοι των εκλογών. Οι δημοκρατικοί σηκώνουν πολύ ψηλά το θέμα, ζητούν έρευνες και ακροάσεις. Η δημοκρατική γερουσία στην Τζιν Σαχίν, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, και ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μίξ, επικεφαλής της μειοψηφίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ζητούν την διερεύνηση των κατηγγελιών. Η υπόθεση θα απασχολήσει και το νέο Κογκρέσο, ιδιαίτερα αν οι δημοκρατικοί αποκτήσουν πλειοψηφία σε κάποια από τα δύο νομοθετικά σώματα. Τώρα, κυκλοφορούν σενάρια και πληροφορίες για την μετακίνηση της κυρίας Μιλφόη. Δεν είναι της παρούσης. Εκείνο που να πω και να κλείσω είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει την εξουσία να απομακρύνει την πρέσβυρα οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη απόδειξη παράβασης, ολοκλήρωση έρευνας ή έγκριση του Κογκρέσου. Μπορεί να ζητήσει την παρέτησή της ή να αποφασίσει την ανάκλησή της από την Αθήνα.
0: Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, γιατί από ό,τι φαίνεται οι εξηγήσεις τουλάχιστον που έχουν δώσει οι δικηγόροι της κυρίας Γκιλφόιλ, της εδώ της πρέσβης, της πρέσβεως της, των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, δεν έχουν πείσει το Λευκό Οίκο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, Θανάση μου.
1: Θα έχουν συνέχεια. Ήδη επιστρέφει ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Λευκό Οίκο. Θα ερωτηθεί και πάλι αργά απόψε το βράδυ. Η ίδια η εφημερίδα, η Wall Street Journal, έχει προαναγγείλει ότι έχει στη διάθεσή της νέα στοιχεία από ηχογραφήσεις, από email, και θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και νέα δημοσιεύματα για αυτή την υπόθεση. Μια υπόθεση που, όπως είπα και το σημειώνω, προκαλεί πολιτική αναταραχή εν όψει των εκλογών. Οι δημοκρατικοί επικεντρώνονται στη συμπεριφορά της και δεύτερο στο γεγονός ότι είναι ένας κάβαλος της κυβέρνησης Τραμπ. Το σηκώνουν πολύ ψηλά στην ατζέντα. Είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα υποστούν μια μεγάλη ήττα. Θα χάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα στο Κογκρέσο, και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα απασχολήσει μόνο προεκλογικά αλλά και μετακλογικά, καθώς θέλουν να διεξάγουν έρευνες, να στήσουν εξεταστικές επιτροπές. Αυτή η ιστορία θα έχει μεγάλο δρόμο, σύμφωνα πάντα με το γεγονός ότι η Wall Street θα προαναγγείλει και νέες αποκαλύψεις.
0: Μάλιστα. Θανάση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

Να υποθέσω τυχαίο το τραγούδι, ε. Καθαρά. Καθαρά. Ε. Ξέρετε, είναι οι συμπτώσεις. Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, αλλά λέμε τώρα. Πολλές καλημέρες. Ακούσατε το Θανάση τον Τζίτσα. Αναλυτικότατο το ρεπορτάζ. Εκτός βεβαίως από αυτά, πρέπει να πούμε ότι ναι, βρίσκεται σε τεντωμένο σκηνή η ενεργειακή αυτή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και ξέρετε, το αναφέρω στην κουβέντα μας, το βάζω στην κουβέντα μας, διότι υπάρχει το εξής ζητηματάκι. Η Ρωσία θα καταφέρει, λέει, να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ σε επίπεδα μεταξύ 3 και 3,5 εκατομμυρίων τόνων το μήνα έως το τέλος του έτους. Είναι δήλωση του αναπληρωτή πρωθυπουργού, του Αλεξάντερ Νόβακ αυτή. Ο Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Διαβάζω συνολικά τα τηλεγραφήματα, τα ξένα, από τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Ο Ζελένσκι από τη δική του πλευρά κατηγορεί τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Λαυρόφ, πολλά βαρύς, ο ΙΠΕΞ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, απέρριψε την πρόταση για δίμηνη εκεχηρία, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα έδινε στην Ουκρανία χρόνο να ενισχυθεί στρατιωτικά. Και να σας πω κάτι, επειδή γενικότερα οι επιθέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά συνεχίζονται, έχει δημιουργηθεί ένα πολύ περίεργο κλίμα. Η επικεφαλής ευρωπαϊκής διπλωματίας, η Κάγια Κάλλας. Τι κάνετε, κυρία Κάλλας, πώς είστε? Μπονζούρ και σε εσάς. Μιλάτε με την Ούρσουλα ή μπα, δεν υπάρχει λόγος? Όχι, συναντιόνται στους διαδρόμους, πηγαίνει μία από τη μία πλευρά ή άλλη από την άλλη. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Προειδοποίησε ότι η εισαγωγή ρωσικού ντίζελ θα ενισχύσει τη ρωσική πολεμική μηχανή και ζήτησε περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, εμείς περιμένουμε αύριο τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανση.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Τι έχει πει ο Μητσοτάκης, ανά 15 ημέρες θα επαναξιολογούμε την κατάσταση. Περάσαν λοιπόν οι 15 ημέρες. Αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις. Να δούμε και σε ποια τιμή θα κλειδώσει η έναρξη, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Υπάρχει και πολύ έντονη πολιτική αντιπαράθεση βεβαίως, όσον αφορά στο θέμα αυτό και πώς άλλωστε. Κάτω από το 1,75 είναι ο πήχης που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι θα είναι κάπου στο 1,60 κάτι. Τώρα το πόσο κάτι, μην με βρίζετε αν είναι 1,69 ή 1,68, 1,67, γιατί πάρα πολύ απλά θα μου πείτε τώρα το πρόβλημα ήταν ποιο. Παιδιά, να ξέρετε, ακόμα και ένα λεπτό που λέει ο λόγος πιο κάτω από αυτό το οποίο περιμένουμε είναι κέρδος, γιατί θα χρειαστούμε, όλα τα νοικοκυριά χρειάζονται πολύ μεγάλες ποσότητες. Αυτό, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Πάντως όντως υπάρχει πολύ έντονη αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα, πολιτική αντιπαράθεση. Να σας πω επίσης ότι συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τηλεκπαίδευση. Δεν έχει εξακριβωθεί από πού προέρχεται η οσμή του αερίου. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Πάντως οι αρμόδιες αρχές εκεί από την εταιρεία λένε ότι από την συγκεκριμένη εγκατάσταση δεν υπάρχει κανένα μα κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν υπάρχει καμία διαρροή. Από πού όμως προέρχεται αυτή η οσμή? Τι γίνεται? Πού δεν έχει γίνει σωστά δουλίτσα, λέω εγώ? Ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κάλεσε εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να διενεργήσει τους αναγκαίους ελέγχους και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες. Η απάντηση ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ότι θα γίνουν όσα πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Φοβερή απάντηση, οφείλω να πω. Τώρα τι να σας πω. Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω κάποια πράγματα. Συμπαθάτε με, ίσως το μυαλό μου να μην βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. Μιλάμε για 4.000 μαθητές. 4.000 μαθητές αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα σπίτια τους. Κάνουν μάθημα από τα σπίτια τους με τηλεεκπαίδευση. Επειδή η πολιτεία είναι τέτοιο μπάχαλο. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη. Είναι τέτοιο μπάχαλο που ψάχνουμε να βρούμε μία οσμή. Και όλοι φοβούνται για το χειρότερο. Οπότε έχουμε κενό στο σχολείο. Καλά έχουμε κάνει και έχουμε κενό στο σχολείο. Προς Θεού, μην παρεξηγηθούμε, αλλά τέτοια ανικανότητα. Όλα δηλαδή φτιάχνονται, τα έργα γίνονται τσάτρα πάτρα, χωρίς δικλείδες ασφαλείας. Παιδιά, μιλάμε για απίστευτη επικινδυνότητα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται από κάτω μας. Δηλαδή έλεος. Εδώ καταστράφηκε, έπεσε ολόκληρη διπλοκατοικία από έκρηξη. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Επαναλαμβάνω ότι από την εταιρεία, από το φυσικό αέριο, δεν έχουν εντοπίσει καμία, λέει, διαρροή. Αλλά σε ολόκληρη την περιοχή και πολύ περισσότερο επικεντρωμένη, αν επικεντρωθούμε στο συγκεκριμένο σημείο, εκεί στα σχολεία της Γκράβας, στο σχολικό αυτό συγκρότημα, υπάρχει πολύ έντονη οσμή. Εντάξει. Το εξετάζουμε, λέει, παιδιά. Γίνεται και μία προσπάθεια. Το έχετε δει αυτό το μαλευράσε εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία? Ρε, τι γίνεται στην κεντροαριστερή πολυκατοικία? Εγώ μία γκαρσονιερίτσα θα την ήθελα εκεί για να μπορώ να παρακολουθώ τι γίνεται στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Πάντως υπήρξε μία προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Έπεσαν οι τόνοι και ανέβηκαν οι σολομοί. Καλό, δεν σ' άρεσε? Έτσι και έτσι.

Να μην το, να το αποσύρω από τη... Άντε, θα το αποσύρω. Λοιπόν, στην αντιπαράθεση λοιπόν ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ, την αξιωματική αντιπολίτευση και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Βρίσκεται στην Κρήτη, πραγματοποιεί διήμερη περιοδία στην Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός. Ανοίγω εισαγωγικά. Είμαστε ανταγωνιστές και όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις. Κλείνω εισαγωγικά. Το δήλωσε αυτό, το είπε σε συνέντευξή του στο Κρήτη TV, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν έχει επιτεθεί στον Νίκο Ανδρουλάκη. Συγγνώμη, δικό σου συνεργάτης δεν είναι αυτός ο οποίος αποκάλυψε βλάκα τον Ανδρουλάκη? Παιδιά, έχουμε μουρλαθεί τελείως. Εγώ λέει δεν έχω επιτεθεί στον Ανδρουλάκη. Εντάξει, δεν πειράζει, το ότι επιτέθηκε άλλος ας πούμε και είναι στέλεχος, δεν τρέχει τίποτα. Είναι λέει δημοσιογράφος, είναι εντάξει, αλλά τον αποκάλυψε βλάκα. Φανταστείτε, έχουμε φτάσει, ο πολιτικός πολιτισμός έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Όπως είπε επίσης, ο πολιτικός ανταγωνισμός πρέπει να αφορά την παραγωγή καλύτερης πολιτικής και την αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, όχι τις καθημερινές αλληλοκατηγορίες. Αντίπαλός μου είναι ο Μητσοτάκης, είπε. Και πρόσθεσε ότι η συνεννόηση μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων είναι προϋπόθεση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Είχαμε και ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, σε κομματική εκδήλωση, σε εκδήλωση του ΚΚΕ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εκεί λοιπόν ο κύριος Κουτσούμπας αναφέρθηκε στους κινδύνους από την όξεση των διεθνών ανταγωνισμών και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τόνισε ότι οι περίοδοι αποκλιμάκωσης δεν αναιρούν τις στρατηγικές αντιθέσεις των δύο χωρών. Έτσι, και μάλιστα, ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση. Κάθε φορά που έχει συγκέντρωση το ΚΚΕ και εμφανίζεται ο Κουτσούμπας, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Να το πω ακριβώς όπως το βλέπω και όπως το αισθάνομαι. Έχει περισσότερο κόσμο από εκεί που πηγαίνει, παραδείγματος χάρη, ο Μητσοτάκης και έχει να συνομιλήσει, ας πούμε. Είχε περισσότερο κόσμο από τα 52η γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Το είπα αυτό, να ξέρετε, κάνοντας ρεπορτάζ, και μου είπανε ο χώρος δεν χωρούσε περισσότερους. Καλά, δεν τους είδα κιόλας να είναι και πυκνά. Δεν χωρούσε, λέει, περίπου. Και γιατί το κάνατε σε αυτό το χώρο που χωρούσε μόνο 3.000 άτομα? Και γιατί δεν υπήρχαν απ' έξω, όπως σε άλλες εποχές? Τέλος πάντων, εγώ τα λέω ακριβώς όπως τα βλέπω τα πράγματα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα αν ενοχλούνται κάποιοι ή στενοχωριώνται, αλλά έτσι είναι. Μου σχολιάζεται για το πακέτο του κυρίου Θεοδωρικάκου. Θέλετε να το ξανακούσετε? Ναι, ετοιμάζει, λέει, ένα πακέτο. Ένα καλάθι. Ένα εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Μέχρι εκεί. Δεν ξέρουμε τι θα βάλει μέσα. Είναι νωρίς ακόμα. Τι νωρίς? Πόσο είπαμε, κυρία Βουγιουκλιώτη, 73 ημέρες. 73 ημέρες. Τι νωρίς, φτάσανε τα Χριστούγεννα. Ένα τσούπιν. Ένα τσιγάρο δρόμος. Άμα συνδυάσουμε κιόλας ότι στο Μαρούσι έχουν βάλει και τα λαμπιόνια και τα δέντρα, να, ορίστε. Ας έρθει το... Αδέρφια, δεν θα πάει καλά αυτό. Να το ξέρετε. Δύσκολος χειμώνας. Μακάρι, τι να σας πω τώρα. Μακάρι να διαψευστώ. Μου στέλνετε εδώ και μηνύματα. Ναι, ο κύριος Καρτερός το έγραψε. Ότι, ναι, για το βλάκας. Έχει επανέλθει κιόλας. Αλλά τι να σας πω τώρα. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά? Δεν το πιάσε το μάτι μου που να κάθομαι να ψάχνω τώρα. Αυτό. Κατά τα άλλα ο Τσίπρας δεν έχει επιτεθεί στον Ανδρουλάκη. Αλλά εντάξει. Είναι και αυτά σημεία των καιρών. Προσοχή, αλλάζει ο καιρός. Θα έχουμε κακοκαιρία. Θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να μετατοπίζονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Παράλληλα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας αύριο στο ξημέρωμα, είδατε, ναι. Φτάνοντας ακόμα και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, πριν τα φαινόμενα αρχίζουν να εξασθενούν από το μεσημέρι. Λοιπόν, στα πάρα πολύ σοβαρά της επικαιρότητας. Σήμερα απολογούνται συμπληρωματικά
ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίν, οι τρεις προφυλακισμένοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, αυτή που ήρθε από το Λονδίνο, ξέρετε, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονία σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Μετά τις απολογίες τους, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που θα αποφανθεί για την παραπομπή τους ή μη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Έχουμε αναβάθμιση λοιπόν της κατηγορίας. Συγκλονιστικό αυτό το οποίο το διαβάζω και στο ενικός.gr. Αυτό το περιστατικό, τι τραγωδία ρε παιδιά, στο Μενίδη. Ο 62χρονος, μιλάω για την ανθρωποκτονία εκεί στο Μενίδη, ο γιος της 89χρονης έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση. 62 ετών ο γιος. Η 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της, διαβάζω στο ενικός.gr, στο Μενίδη. Οι αρχές εξέτασαν τις αντιφάσεις του, ισχυρισμούς του, τα ευρήματα που τοποθετούν το θάνατο ώρες πριν από την καταγγελόμενη εισβολή και μαρτυρίες για περιστατικά κακοποίησης της ηλικιωμένης. Οι γείτονες έχουν αναφέρει ότι στο παρελθόν σημειώνονταν καυγάδες μεταξύ τους και μάλιστα οι μαρτυρίες λένε ότι ο 62χρονος φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα του. Τώρα εγώ να την πω την μπιμπιά μου. Και γιατί δεν είχαν κάνει οι γείτονες καταγγελία για να σωζόταν κιόλας να μην έφευγε στα στερνά της ζωής της με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λόγο ό,τι και να πω, ο 62χρονος αρχικά, να ξέρετε, και το διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του Ενικός, υποστήριξε ότι οι άγνωστοι εισέβαλαν τα ξημερώματα, λέει, στη μονοκατοικία εκεί στην οδό Σουλίου, με σκοπό τη ληστεία, και ότι επιτέθηκαν στην μητέρα του. Αλλά οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη παραβίαση στην πόρτα του σπιτιού, οπότε καταλαβαίνετε ότι πήγε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση πήγανε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση οι έρευνες. Λοιπόν, θα περάσω στα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά και χαίρομαι, θέλω κι άλλα, για να δω έτσι πώς μου σχολιάζετε τα θέματα της επικαιρότητας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο. Γεια σου ρε Παύλε. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ, καλή σου μέρα, καλημέρα. Τους χαιρετισμούς μου και την καλημέρα μου στην κυρία σου, στη σύζυγο. Γεια σου ρε Τάσο. Αν περιμένει, λέει ο Μητσοτάκης, ψήφο από αρτοποιία και γενικά εστίαση με το ρεύμα και το πετρέλαιο στο Θεό, είναι γελασμένος. Το 25% δεν πρόκειται να το πιάσει ποτέ. Θα καταντήσει το νέο Πασόκ, μου γράφει ο Τάσος. Εγώ το διαβάζω το μήνυμά σου. Η δημοσκοπήση, έρχεται νέο κύμα δημοσκοπήσεων, να ξέρετε. Εκεί λοιπόν τι μαθαίνω. Μαθαίνω το εξής. Και θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι, εδώ τα έχω ρε παιδιά, είπαμε τεχνολογία. Τεχνολόγια. Υπάρχουν λοιπόν δημοσκοπήσεις που δείχνουν, οι δημοσκοπήσεις που θα έρθουν, οι κυλιόμενες που ξέρουμε εμείς, γιατί ξέρετε, ρίχνουμε κάτι κρυφές ματιές. Δείχνουν το εξής. Ένα λεπτάκι, εδώ τα έχω, εμπρός λοιπόν, καλό μου. Έλα ρε παιδιά, εδώ είμαστε. Ακούστε λοιπόν τώρα. Την πρόθεση ψήφου με βάση τις συγκεκριμένες κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω από το 25%, κοντά εκεί στο 27%, αλλά το έβριμα το οποίο θα κάνει εντύπωση είναι ότι η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ μειώνεται. Μου λένε ότι σε κάποιες από αυτές τις κυλιόμενες αγγίζει το όριο του στατιστικού λάθους. Άρα ότι είναι εκεί, κοντά στο 1%. Για να δούμε. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων.
Μ' αρέσει αυτό το τσαχπίνικο. Για δώσε.

Εγώ το λέω και το ξαναλέω, το 25% ως πύχη το έβαλε εκ του ασφαλούς ο Μητσοτάκης. Διότι όλες μα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πρόθεση ψήφου είναι από 24 μέχρι 28%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με την εκτίμηση από όλο αυτό το γκρίζο τοπίο, από τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντλήσει ένα 2-3%. Το μίνιμουμ, αυτό λένε οι αναλυτές. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο φόβος. Που εγκυμονεί όμως η ανησυχία και ο πονοκέφαλος στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

και έχει αρχίσει μια συζήτηση. Και ξέρετε, αυτό το 25% το είπε ο Μητσοτάκης, όχι κατά λάθος, κάθε άλλο. Είδατε, στην κεντροαριστερή πολυκατοικία γίνεται το μαλευράσε. Στην κεντροδεξιά πολυκατοικία πετάει ένα 25% ο Μητσοτάκης και όλοι συζητάνε για το 25%. Άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη. Ειλικρινής, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα μεταξύ μας, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, εάν μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας, 8, γιατί όταν θα γίνουν εκλογές θα έχει συμπληρωθεί, θα έχουμε μπει στο 8ο έτος. Εάν λοιπόν το ποσοστό ήταν κάτω από το 25%, θα υπήρχε αύριο για τον οποιονδήποτε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Και προσέξτε, στο DNA της Νέας Δημοκρατίας είναι βαθιά ριζωμένο το γεγονός ότι μετά από κάθε ήττα ο πρόεδρος του κόμματος έμπαινε στη διαδικασία των εξελίξεων της διαδοχής. Τώρα θα μου πεις, ποια ήττα εδώ ρε Παπαδάκη, δεν φαίνεται ήττα. Αντιθέτως, φαίνεται ότι θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον δεύτερο. Πρώτα απ' όλα το μήκος του χρόνου μέχρι τις εθνικές εκλογές είναι μεγάλο. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Κατά δεύτερον, το θέμα είναι η επόμενη μέρα της διακυβέρνησης και με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί εάν αυτά τα ποσοστά τα οποία βλέπουμε σήμερα επιβεβαιωθούν στην κάλπη. Διότι όλοι έχουν πει ότι συνεργαζόμαστε με το Μητσοτάκη. Με το Μητσοτάκη. Κρατήστε τον αστερίσκο.

σήμερα θα έχουμε και φοιτητικό συλλαλητήριο, οπότε μεταξύ όλων των υπολείπων να βάλετε και αυτό στην εξίσωση της σημερινής ημέρας, για να μην ταλαιπωρηθείτε. Και μάλιστα σε μια συμβολική κίνηση οι φοιτητές θα κατασκηνώσουν. Θα φτιάξουν σκηνές, θέλοντας να αναδείξουν το στεγαστικό πρόβλημα. Εχθές συνομιλώντας τηλεοπτικά, φιλοξενήσαμε τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος και ως ήταν Πρίτανης, πανεπιστημιακός, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Αναφέρθηκε και στις εστίες τις οποίες φτιάχνουν στην Αθήνα. Πάνω από 8.500 φοιτητές, λέει, θα μπορούν να φιλοξενήσουν οι συγκεκριμένες εστίες. Αφενός έχουμε καθυστερήσει. Αφετέρου, το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Είναι ευρύτερο και πρέπει να γίνουν πιο συντεταγμένες κινήσεις. Τι θα περιμένει δηλαδή ο φοιτητής? Και εγώ το ακούω ότι ίσως κάποιοι να βιάστηκαν και να είπαν, α, λέει, κοιτάξτε πόσοι φοιτητές δεν γράφτηκαν, πάνω από 400 φοιτητές πέρασαν στην Πάτρα και δεν πήγαν να γραφτούν, διότι δεν βγαίνουν τα οικονομικά. Δεν είναι, λέει, μόνο έτσι. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες. Εντάξει, okay, δεν τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Αλλά τώρα να βλέπεις ότι υπάρχουν φοιτητές, έστω και ένας, ρε παιδί μου, εγώ θα πω, έστω και ένα παιδί που έχει καταφέρει με κόπο, έχει γράψει καλά στις Πανελλήνιες, έχει περάσει σε σχολή και όλα στις αρεσκίας του, απλά σε άλλη πόλη. Και δεν μπορούν οι γονείς να στηρίξουν οικονομικά μια τέτοια μετακίνηση. Είναι στενάχωρο. Και ασφαλώς θα πρέπει η πολιτεία να βρει τρόπους για να μην υπάρχουν αυτά τα στενάχωρα πράγματα. Εντάξει τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για το αυτονόητο, αλλά δυστυχώς το αυτονόητο το έχουμε απολέσει κατά πολύ σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς.

Φύγαμε, πάμε με τα μηνύματά σας. Τάσο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Κώστα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί κάθε φορά που μου στέλνει το μήνυμα αυτό ο Κώστας, εγώ θέλω όλα και όλα. Θέλω το Underneath It At All από No Doubt, σε παρακαλώ πολύ. Διότι κλαρίνο ο Κώστας, τρομπέτα εμείς, όπως και να το κάνουμε. Επιτελικέ καθεστωτικέ ντελάλη. Για ποια υπόθεση, τι λες? Πρώτα απ' όλα, αυτές όλες τις υποθέσεις τις έχουμε πει στον αέρα, τις έχουμε συζητήσει. Από εκεί και έπειτα, εσύ έχεις μια δική σου ατζέντα ρε αδερφούλη μου. Αυτό. Για πάμε, έτσι. Τσαχπίνικα, τσαχπίνο μπιμπιλογαργαλιάρικα.

Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο 48ωρο όσον αφορά στο θέμα της κακοκαιρίας, που αναμένεται να πλήξει την Αττική σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, να ξέρετε, εντοπίζεται σε περιοχές όπου τα φαινόμενα προβλέπεται να έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Και περιμένουμε τα γνωστά τώρα. Υπερχειλήσεις, πάλι οι κάμερες, θα στέλνουμε τους ρεπόρτερ σε συγκεκριμένα σημεία. Γιατί συγκεκριμένα σημεία πλημμυρίζουν πάντα. Θα πέσει, λέει, πάρα πολύ. Θα είναι πολύ μεγάλος ο όγκος της βροχής που θα πέσει. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Μαγνησία, στις Σποράδες και στην Εύβοια. Αναμένεται να επιμείνουν για πολλές ώρες, λέει εκεί. Και βεβαίως εμείς εδώ στην Αττική που πρέπει να προσέξουμε. Χρονικά, να ξέρετε, το πιο δύσκολο διάστημα για την πρωτεύουσα θα είναι το από αργά το απόγευμα σήμερα έως από το απόγευμα ως αργά το βράδυ σήμερα. Οπότε προσοχή, πολύ προσοχή. Αναμένονται βροχές, κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Θα έχουμε τα γνωστά προβλήματα στους δρόμους, μακάρι να μην τα έχουμε. Αλλά ακόμα και αν το πω εγώ ότι μακάρι να μην τα έχουμε, δεν θα τα έχουμε. Μην με πείτε δηλαδή κατέμι μετά, αλλά αυτό είναι. Έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες με έμφαση την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Λοιπόν, από τα δυτικά είπαμε θα έρθει όλη αυτή η κακοκαιρία και πρώτα θα πληγούν από τα δυτικά οι δυτικές περιοχές της χώρας μας. Κλαρίνο εσύ Κωστή μου, τρομπέτα εμείς.

0: Κυρία Ελένη μου, κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, υγεία σε όλους μας, να είσαι καλά, πάνω απ' όλα υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Ο Αβραάμ, Σπύρο, μιας και έχουμε τον αξιότιμο Τσίτσα απευθείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σας μας πει και δύο λόγια για τη νέα εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, την Κέιτι Ζακαράια. Εμένα, ξέρετε, η άλλη μ' άρεσε. Α, ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Να τα λέμε. Ναι, δεν το είδα εγκαίρως. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα το ρωτήσουμε αύριο. Όλο και κάποια αφορμή θα βρούμε για να τον βγάλουμε στον αέρα τον Θανάση. Ναι, για την Πνίκα λέει πάντως υπάρχει μια μικρή φιλολογική επιφύλαξη. Οκ. Okay. Και όπως έλεγε ο Αντισθένης, αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Τελικά ακόμη και ένα όνομα έχει τη δική του ιστορία, ακριβώς όπως το λες, διότι οι αρχαίοι Έλληνες, καλέ μου Αβραάμ, είχαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Ακόμα και ένα 40 να έχει το πετρέλαιο θέρμανσης, μου γράφει ο Μιχάλης. Πιστεύεις ειλικρινά ότι ο Κοσμάκης έχει τη δυνατότητα να αγοράσει πετρέλαιο? Καλημέρα. Πέρυσι υπενθυμίζω ότι η πλατφόρμα άνοιξε με ένα 10 το πετρέλαιο θέρμανσης. Βεβαίως κλείδωσε, έφτασε στο 1,75. Διότι η κατάσταση που διαμορφώθηκε και δημιουργήθηκε από τον 47ο, από τις αρχές του 2026, δημιούργησαν αυτές τις τιμές. Τώρα ασφαλώς έχεις απόλυτο δίκιο ότι και το 1,40 που δεν πρόκειται να φτάσει εκεί, έτσι. Μακάρι να γίνει κανένα θαύμα. Οι πληροφορίες πάντως δεν δείχνουν ότι υπάρχει δυνατότητα. Έχουμε την Πέμπτη και Σύνοδο Κορυφής. Εκεί μαθαίνω από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη θα τεθεί εκ νέου το ζήτημα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη ευελιξία, να επιτρέψει μάλλον στις κυβερνήσεις να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την ενεργειακή κρίση. Σε επίπεδο Eurogroup αυτό έχει απορριφθεί. Ο Ντομπρόφσκης, ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά της Ευρώπης, ήταν ξεκάθαρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν γίνεται. Έχει απορρίψει το αίτημα της Ελλάδας και της Ιταλίας προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά μία σύνοδος κορυφής μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα. Για να δούμε. Είμαστε εν αναμονή και εν αναμονή βεβαίως των αυριανών ανακοινώσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας ο Καλαματιανός από την Πάτρα. Είναι Καλαματιανός και μένει στην Πάτρα. Καμία σωτηρία. Α, Κώστα μου, με όλο το συμπάθειο. Τώρα πώς έχεις μπερδέψει? Άκου τώρα, ο Μητσοτάκης λέει μέσα στο μεγάλο του άγχος μήπως και τα ορφανά με τον Τάπα Ντούπα τον ξαναβγάλουν πρωθυπουργό και βλέποντας την Ούρσουλα να μην του δίνει δημοσιονομικό χώρο αντί να καθίσει στα αυγά του και να διεκδικήσει ένα αξιοπρεπέστατο 25% αποφάσισε να πειράξει που φορολογεί το τζόγο. Καλά δεν κάνει ρε Κώστα. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Είναι σαν να λέμε, εντάξει, δεν πρέπει από εκεί. Δηλαδή μην είμαστε τώρα. Εδώ υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Ασφαλώς και θα πρέπει να ενοχλήσει το τζόγο και τα διάφορα. 1:14 έδινε το διπλό της Καλαμάτας. Στο ίδιο μήνυμα είναι αυτά. Στην Τούμπα. Και έλεγε πως με ένα εκατοσταράκι βγήκε λέει ακροατής τα μεσάνυχτα στο Μανώλη. Α ναι. Και είπε ότι με ένα εκατοσταράκι έβγαλε μισθό. Τι, δεν το κέρδισε, δεν το είχε δεν είχε κάνει κάσα. Μάλιστα, και τελικά τα χασολά. Εντάξει. Είδες η ανάπτυξη, λέει. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Εγώ δεν το έχω, παιδιά, με το τζόγο, με τις προγνώσεις, με τις προβλέψεις. Αυτά δεν το έχω. Δεν πάει το χέρι μου, ρε παιδί μου. Τι να σου πω. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, μου άρεσε. Πήγαινα με τον πατέρα μου στο προποτζίδικο, εκεί στους Μολάους, και παίζαμε προπό. Το 13άρι, το κλασικό. Το οποίο αυτό, ένα χ2. Μέχρι εκεί. Με ψηλά παίζαμε. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ δεν το έχω. Πραγματικά δεν το έχω. Ποτέ δεν το είχα και ποτέ να μην το αποκτήσω. Γεια σου, ρε Γιάννη. Καλημέρα από ΚΟ. Ή μας δουλεύουν με τις δημοσκοπήσεις ή υπάρχουν πολλοί βολεμένοι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λες. Θεωρείς ότι η εικόνα είναι διαφορετική από την εικόνα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις? Κοντός ψαλμός αλληλούια, καλέ μου Γιάννη. Αυτό θα το δούμε. Απρίλιο, Μάιο. Σε αυτούς τους δύο μήνες θα κλειδώσει η Κυριακή. Κάποιοι λένε ότι γνωρίζουν την ημερομηνία. Τι λέτε, ρε συντρόφια, πραγματικά γνωρίζετε την ημερομηνία? Άντε να σας πω λοιπόν και το εξής. Για να μην πουλάτε παραμύθι δεξιά και αριστερά. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Μητσοτάκης. Την Κυριακή έχει το καλεντάρι. Έχει τις πιθανές Κυριακές. Αλλά δεν έχει κλειδώσει στο μυαλό του το πότε. Όλα θα εξαρτηθούν και από από τις έρευνες που συνεχίζουν να γίνονται και θα γίνονται μέχρι τις εκλογές και γενικότερα το πώς, τι παλμός θα υπάρχει στον κόσμο. Καλημέρα, λέει η σύντροφε Σπύρο, ο Θωμάς, ο ανιψιός μου πέρασε στο Μετσόβιο, κάτι που είναι επιτυχία και λόγος να το πανηγυρίζεις από μόνο του. Αν δε που πανηγυρίσαμε γι' αυτό, πανηγυρίζαμε οικογενειακώς που το παιδί απλά πέρασε στην Αθήνα και όχι για τη σχολή που πέρασε. Εντάξει. Τώρα μου τον μπερδεύεις λίγο το μήνυμα, αλλά εντάξει. Επιτυχία δεν ήταν το παιδί το ότι πέρασε στο Μετσόβιο, για να καταλάβω δηλαδή. Δεν ήταν επιτυχία. Καλή επιτυχία και καλή σταδιοδρομία να έχει τώρα το παιδάκι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα εγώ τα καταλαβαίνω. Να ξέρετε κάτι, το έζησα πέρυσι με την κόρη μου. Πέρασε, θέλαμε να περάσει στην Αθήνα. Γιατί θέλαμε να περάσει στην Αθήνα? Όχι γιατί έχουμε κανένα βίντεο να λέμε ότι πήρε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Είναι αξιοπρεπέστατα και πάρα πολύ καλά και τα πανεπιστήμια της επαρχίας. Αλλά αυτομάτως αυξάνεται το κόστος. Ένα λεπτό έμεινε. Κάτσε να διαβάσω τότε ένα-δύο μηνύματα. Γεια σου, ρε Τόρπη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο μας. Καλή ξεκούραση και να μας πείτε κάτι καλό. Ρε παιδιά, εντάξει, το ψάχνω το κάτι καλό, αλλά υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες στην εξέβρεση του καλού. Αυτό λοιπόν το οποίο έλεγα είναι το εξής, ότι με το που μπαίνεις στη διαδικασία για να βρεις σπίτι εκτός του τόπου κατοικίας και της δικής μου, αλλά και του δικού μου τόπου, αλλά και της μητέρας της Άννας, το κόστος ανεβαίνει πάρα πολύ. Και πάλι καλά. Υπάρχει τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα για τους φοιτητές μας. Ακούστε το εκεί στην κυβέρνηση. Και βάζω τελεία, γιατί πρέπει να παραδώσω. Παραδίδω λοιπόν σε Γιώργο Παγάνη και Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά και Γιώργο Παγάνη. Να τους ακούσετε προσεκτικά για όλα αυτά τα οποία εγώ ξέχασα να πω και είναι και μπόλικα. Κυρία αγοραστέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή σας, για τη συνεργασία σας, για τις αντοχές σας. Κυρία Βουγιοκλειώτη, σας ευχαριστώ και σας πάρα πολύ. Μείνετε λοιπόν εδώ συντονισμένοι. Στα δελτία ειδήσεων θα ακούτε Φωνάρα, την Ελευθερία την Τζανακούλη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Γεια χαρά.
1: Real FM.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες, τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
3: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
2: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι βαλιστικός πύραυλος έπληξε τον στόχο του, ενώ έκανε λόγο για επίθεση με ντρόουν σε στρατιωτική εγκατάσταση στην Νάουτια Σαουδική Αραβία. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την υπόθεση και δεν είναι ευχαριστημένη. Η ίδια μέσω των δικηγόρων της απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι ο Ντίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από μαθητές λυκείου στη Γαλλία, συνεχίζοντας το κύμα διαμαρτυριών για τις συνθήκες στην εκπαίδευση. Στο κάλεσμα συμμετοχής έχουν ανταποκριθεί εκπαιδευτικά συνδικάτα, εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα και άλλοι εκπαιδευτικοί κλάδοι.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα, η Αλ Νάσρ κέρδισε με 3-1 την Εύτσι από το Ουσμπεκιστάν για το Champions League της Ασίας. Ο Πορτογάλος Άσος έφτασε στα 981 γκολ την καριέρα του. Η αναμέτρηση καθυστέρησε να ξεκινήσει λόγω εκρήξεων στο Ριάντα από πυραυλική επίθεση των Χούθη, με την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να δίνει την έγκριση για την έναρξή του όταν ενημέρωσε για την αναχέτηση της απειλής. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 6, Τρίτη και 13 σήμερα. Κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Δεν θέλω, ξέρεις, αμφιταλαντεύτηκα πάρα πολύ να βάλω το μήνας έχει 13.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω δεν είναι πολύ χαρούμενο για να ξεκινήσεις τη μέρα σου.
0: Οπότε, και είναι ψηλόβροχο κιόλας.
1: Ναι, οπότε άστο καλύτερα.
0: Να ξέρετε, θα έχουμε σήμερα, λένε, προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Υποθέτω για βροχή, λένε. Φτάσαμε να χαρακτηρίζουμε τη βροχή έντονο καιρικό φαινόμενο.
1: Ισχυρές βροχές θα έχει, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού δεν είναι επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Είναι έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, επειδή είχαμε, ναι, είχαμε καλό καιρό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι, μην μας έρθει απότομο, ρε παιδί μου.
0: Πάντως, σε μία ώρα από τώρα, λέει, θα έχει συννεφιά και οι ρήπες ανέμου θα έχουν ταχύτητα ως 5 χιλιόμετρα την ώρα. Τι τα να δεις τι κάνουν οι εφαρμογές στα κινητά, ρε παιδάκι μου. Αυτό πράγμα.
1: Και από ποια άποψη το λες τώρα αυτό εσύ?
0: Τώρα διαβάζω εγώ στην εφαρμογή τη σχετική του καιρού. Καταλαβες. Και μου έχει και επιλογή. Μου λέει εργασία, θες ή σπίτι. Να δεις.
1: Αχου.
0: Έτσι.
1: Το σπίτι τι καιρό έχει, έτσι, από περιέργεια.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ακριβώς την ίδια θερμοκρασία έχει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα, Ρεσία Πυροτάν Σπύρος. Καλημέρα, λέει Κασιανή, φωνούλα θεϊκή.
1: Και Γιώργο Γίγαντα, λέει όμως.
0: Ναι, έτσι.
1: Καλημέρα, Ρεσπύρο.

0: Προετοιμαστείτε όσοι ετοιμάζεστε να βγείτε στους δρόμους, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα. Πάντα όταν έχει βροχές η Αθήνα παραλύει.
1: Η οποία, και... ναι, γιατί δεν έχει κυκλοφοριακό τις υπόλοιπες ημέρες.
0: Εντάξει.
1: Άμα βρέξει όμως έχει ζητήματα.
0: Έχουμε περισσότερα ζητήματα όταν, ναι, έχει, όταν βρέχει. Λες και δεν ξέρουμε να, με το που πέσει μια σταγόνα βρόχης, δεν μπορούμε πια να οδηγήσουμε σαν άνθρωποι στους δρόμους.
1: Ή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα ελαστικά μας περισσότερο επίσης.
0: Πολύ, πολύ πιθανό και αυτό.
1: Α,
0: αποτέλεσμα, εκεί που θα είχαμε 40 λεπτά καθυστέρηση, θα σου πω εγώ, να κατεβούμε τον Κυφισό.
1: Να έχουμε... γίνεται 4,5 ώρες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε μεγάλη προσοχή σήμερα, ξεκινήστε λίγο νωρίτερα, γιατί η πρόβλεψη λέει ότι θα έχει αρκετή κίνηση.

0: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2-11-200-8-200. Εύη Βουγιουκλιώτη στο 2-11-200-8-200. Παρακαλούμε πάρα πολύ να είστε ευγενικοί. Να είστε έτσι και φάτη με το κορίτσι μας, γιατί φροντίζει πάντα για να σας εξυπηρετεί. Φέρνει εδώ τα ερωτήματα, τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις στο ραδιοθάλαμο και εμείς θα διαβάσουμε. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα μηνύματά σας.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Η Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Μαζί σας μέχρι τις 8 όπως συμβαίνει Δευτέρα με Παρασκευή εδώ στο realfm.7,8. Από πού θες να ξεκινήσουμε, γεωγραφία, αθλητικά, κοινωνία ή πολιτικά?
1: Θες να ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας.
0: Αυτό που λέμε στημένη ερώτηση.
1: Θα ξεκινήσουμε τα πολιτικά μας, Γιώργο, διότι έχει γίνει το σύστριγγλο.
0: Γιατί ρε παιδί μου?
1: Ανάμεσα γιατί στο Πασόκ και την Ελλάς.
0: Γιατί?
1: Γιατί σκοτώνονται. Έγραψε αυτό το άρθρο που συζητούσαμε χθες ο κύριος Καρτερός. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα τα στελέχη του Πασόκ και της Ελλάς στα κανάλια και στα ραδιόφωνα σφάζονται. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι σφάζονται τα στελέχη. Το θέμα είναι ότι έπαιρνε σκητάλη και ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Από την Κρήτη όπου
1: από
0: βρίσκεται.
1: Από την Κρήτη, βέβαια, μίλησε χθες το
0: Κρήτη. Ισχύει, ρε Κασιανή, αυτό που διάβασα, ότι λέει επειδή δεν είναι πολύ ικανοποιημένοι από τα υπόλοιπα στελέχη και μέχρι να έρθουν οι έμπειροι του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει μπροστά ο Αλέξης Τσίπρας και σε αυτή τη λογική ξεκινάει από Κρήτη.
1: Τι να σου πω, ναι. Δεν το ξέρω αυτό το ρεπορτάζ. Το θεωρώ πολύ πιθανό από την άλλη πλευρά, να σου πω την αλήθεια. Γιατί έχουμε δει και διάφορα μαργαριτάρια τις τελευταίες μέρες.
0: Έχουν ένα θέμα πάντως εκεί πέρα. Δηλαδή έχουμε ένα θέμα με την πασπερμία των απόψεων, το οποίο είναι λογικό βεβαίως. Στη δημοκρατία είναι σημαντικό να έχεις πάρα πολλές απόψεις διαφορετικές. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Άμα είναι στο ίδιο κόμμα διαφορετικές απόψεις, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Αν μου πεις τι λες, ρε Παγάνη, τώρα δεν έχεις πει για καφέ, τον πίνω δηλαδή. Είναι και ελληνικός και βαρύς κιόλας. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Πανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στην Κρήτη ότι το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής. Ναι, ναι. Μετά, η κυρία, μάλλον πιο πριν, η κυρία Κουφονικολάκου είχε πει ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και στο ενδιάμεσο, για τον κύριο Θανάση Καρτερό, ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ένας βλάκας, πολιτικός βλάκας. Και τα τρία μαζί. Είναι λίγο ένα μήνυμα σύγχυσης προς τον κόσμο, ρε παιδί μου, της κέντρου αριστεράς. Δηλαδή, τι είναι το Πασόκ για την ελληνική αριστερή παράταξη τελικά? Είναι δυνητικός εταίρος? Δεν είναι αντίπαλος, αλλά είναι ανταγωνιστής? Είναι πολιτικός βλάκας? Τι είναι? Γιατί βλέπω παράλληλα, θέλω να σε ενημερώσω, και κάποιους συναδέλφους μας να αγωνιούν για την ενότητα της κέντρου αριστεράς. Αλλά τώρα τους έχει πιάσει η αγωνία που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη διαφορά στη μία μονάδα. Ανάμεσα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ. Γιατί όσο ας πούμε ήταν μπροστά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν είχε καμία αγωνία. Η πιο παλιά, γιατί εγώ είμαι και παλιότερα, εσύ ήσουν ένα κοτσάκι τότε, όταν κυβερνούσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον Πάνο Καμένο, επίσης δεν είχαν καμία αγωνία για την ενότητα και το μέλλον της κέντρου αριστεράς. Ήταν λυμμένα τα θέματα τότε. Καταλαβες.
1: Λυμμένα τα θέματα στη κέντρο αριστερά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει ποτέ.
0: Τότε ήταν, βρε. Με τον Πάνο Καμένο εννοώ. Γιατί είναι γνωστό ότι ο Πάνος Καμένος είναι κεντροαριστερός.
1: Καλά, είναι βέβαια κεντροαριστερός ο Πάνος Καμένος. Θα έχουμε και Πάνο Καμένο σήμερα πολύ να ακούσουμε. Νομίζω ότι η κεντροαριστερά δεν υπήρξε ποτέ ενωμένη, γιατί δεν μπορούν να είναι ενωμένοι.
0: Έκανε μια προσπάθεια.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάθει πόσες διασπάσεις?
0: Πολλές, αλλά 9. Στη διάρκεια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν καθοδόν για την εξουσία, αλλά και στη διάρκεια όταν ήταν στην εξουσία, μάζεψε δυνάμεις. Πολλές. Άθροισε δυνάμεις δηλαδή, κεντροαριστερές. Βεβαίως μείνανε και πάρα πολύ απ' έξω, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν άρθρισε δυνάμεις ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αν συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα πρόσωπο ή γύρω από μια
0: στην Ελλάδα
1: ιδέα.
0: Ζούμε. Στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανά το 80% ψηφίζει με βάση τον αρχηγό.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Ναι. Δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι μόνο του ο Τσίπρας. Είναι και άλλες περιπτώσεις όπου επιλέγουν πρόσωπο οι Έλληνες. Καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να ενωθεί η κεντροαριστερά αν δεν υπάρξει ένας άνθρωπος της κεντροαριστεράς που να είναι αποδεκτός από όλους. Γιατί ο κ. Τσίπρας τώρα κακά τα ψέματα έχει δυσαρεστήσει και τους δικούς του, έχει δυσαρεστήσει και τους κεντρώους που είχαν πάει με το μέρος του όταν βγήκε πρωθυπουργός. Γιατί από αυτά που έχουμε καταλάβει τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στις εκλογές στην Ελλάδα τις κρίνει το κέντρο.
0: Σωστά,
1: ούτε,
0: νομίζω,
1: ούτε η παραδοσιακή δεξιά, ούτε η παραδοσιακή αριστερά.
0: Αυτό δεν είναι η αντίληψη της Κασιανής, είναι και η αντίληψή της, είναι και η πραγματικότητα όμως.
1: Είναι αυτό που καταλαβαίνω από τις εκλογές των τελευταίων ετών.
0: Αυτό καταγράφεται ως πραγματικότητα. Ναι, λοιπόν, εδώ, όπως πολύ σωστά λες, δύο είναι τα ζητήματα κατά την άποψή μου. Το ένα είναι η επόμενη μέρα των εκλογών και αυτό που λένε δηλαδή να μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Ναι, αν δεν έχετε βέβαια βγάλει τα μάτια σας. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εγώ θα το πω δεύτερη μέρα σήμερα, επειδή βλέπω διάφορες αναλύσεις, αναγνώσεις. Είπε ο Μητσοτάκης την Παρασκευή και το είπε έτσι ακριβώς όπως θα το πω, ότι το πολιτικό πρόβλημα για τον ίδιο θα δημιουργηθεί αν η Νέα Δημοκρατία λάβει τις εκλογές κάτω από 25%. Αυτό είπε, δεν είπε ότι θα φύγει. Εντάξει, δεν είπε φεύγω. Είπε ότι αν λάβει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές κάτω από 25% θα δημιουργηθεί για τον ίδιο ένα πολιτικό πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς. Το λέω γιατί βλέπω αναγνώσεις, φεύγει ο Μητσοτάκης μετά κάτω από 25% ή ότι έχει βάλει η Νέα Δημοκρατία εκλογικό στόχο το 25%. Και να ρωτήσω τώρα εδώ πέρα, γιατί θέλω λίγο να καταλάβω τι συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης πολιτικής για ένα κομμάτι που αρθρογραφεί, που συζητάει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που τα λέμε μεταξύ μας, εάν δεν φέρει η Νέα Δημοκρατία 36-37% για να είναι κοντά στην, ή ενδεχομένως στην αυτοδυναμία. Ναι, το δεν λέει, ναι, το λέει. Ναι. Και από την άλλη είναι ηρωικό το ΠΑΣΟΚ ή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άμα φέρει 16-17% και κατοχυρωθεί στη δεύτερη θέση. Δεν είναι λίγο παράλογο το σχήμα? Δηλαδή, ο Μητσοτάκης έχει θέμα νομιμοποίησης άμα δεν φέρει 37%, που εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι θα πούνε από αυτούς ότι και με 37% έχει θέμα νομιμοποίησης, διότι αθροίζουν ένα 70%, ακόμα και αν αυτό δεν είναι ομογενοποιημένο. Δεν είναι δηλαδή δύο ομάδες, δεν είναι, ξέρω εγώ, η Νέα Δημοκρατία και οι αντιπαλοί της που είναι όλοι μαζί σε ένα στρατόπεδο. Βλέπουμε εδώ τι γίνεται ανάμεσα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟ. Και παραπέρα, μα πιάσει την Πλεύση Ελευθερία, πιάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, βλέπει τι λένε.
1: Και πολύ στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Βεβαίως. Αλλά έχει ο Μητσοτάκης θέμα νομιμοποίησης άμα δεν πιάσει το 36-37%, αλλά δεν έχει ο δεύτερος άμα πιάσει το 16-17%, ή δεν θα έχει ο τρίτος άμα πιάσει το 12-13%. Τι σχήμα παράλογο είναι αυτό?
1: Όχι, θα μου επιτρέψετε εδώ να σου πω ότι αυτό είναι το λογικό.
0: Γιατί είναι
1: λογικό? Ο καθένας βάζει τους στόχους του. Έχει τους στόχους του.
0: Όχι, άλλο λέω. Για αυτό που μας έχει κριτική.
1: Και με το τι μπορεί να καταφέρει. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι μπορεί να καταφέρει 41%. Δεν το έχει αποδείξει.
0: Α, έτσι πάει η Δημοκρατία.
1: Δεν το λέω εγώ. Δεν λέμε για τη Δημοκρατία. Λέμε για το κάθε κόμμα. Τι περιμένει από τον ηγέτη.
0: Εγώ ακούω βουλευτές που βάζουν θέμα νομιμοποίησης τη κυβέρνηση και του Μητσοτάκη.
1: Ο στόχος του
0: βουλευτές, αντιπολίτευσης.
1: Η αυτοδυναμία
0: είναι λογικό στο άθροισμα. Κάτσε ρε Κασιανή. Είναι λογικό να λες, έχει θέμα νομιμοποίησης αυτός που υπολείπεται 7-8 μονάδες για να είναι αυτοδύναμος. Αυτός έχει θέμα νομιμοποίησης. Και δεν έχει ο άλλος που υπολείπεται 17, 14, 15 μονάδες από την αυτοδυναμία.
1: Ναι, αφού το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Στρατιά είναι και καινούριο.
0: Ναι, είναι τρόπο ζωής, ξέρω.
1: Ας βάλουμε το ΠΑΣΟΚ. Όχι.
0: Είναι
1: το ΠΑΣΟΚ. Εκεί μπορεί να φτάσει. Θεωρητικά με αυτά που βλέπουμε, έχει ξεπεράσει το 12% στις τελευταίες εκλογές.
0: Μα αγάπη μου καλή, αυτές είναι οι εκλογές.
1: Ο Μητσοτάκης τις τελευταίες εκλογές πήρε 41%.
0: Ωραία.
1: Το έριξε στις ευρωεκλογές. Και σου λέει, αδερφέ, αν το ρίξεις κι άλλο από το 41% που είχες πάρει, σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά. Να έρθει ο επόμενος.
0: Να τον φάμε λοιπόν το Μητσοτάκη. Να τον καθαρίσουμε το Μητσοτάκη πολιτικά. Να φάμε και την Νέα Δημοκρατία. Αλλά να το κάνουμε μέσα από τις εκλογές.
1: Ναι, μέσα από τις εκλογές.
0: Μπράβο, γιατί εδώ βάζουμε διάφορα ζητήματα. Δηλαδή δεν έχει, λέει, την νομιμοποίηση στην πολιτική. Πολύ ωραία. Και ποιος την έχει? Αυτός που έχει 12, αυτός που έχει 16 ή 15% σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ποιος την έχει την νομιμοποίηση? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί ακούω, σου λέω, μπαίνει ένα θέμα. Έχει, λέει, την νομιμοποίηση.
1: Είναι εκλεγμένος πρόεδρος, δισεκλεγμένος πρωθυπουργός. Έχει την νομιμοποίηση. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Αρέσει, δεν αρέσει σε μερικούς.
0: Γιατί
1: αλλά
0: εδώ,
1: αυτό είναι άλλο.
0: Έτσι λύνουν τα θέματα. Με εκλογές. Αν υπάρχει άλλος τρόπος, να μας πείτε και εμάς, γιατί δεν ξέρουμε. Με ποιον άλλο τρόπο μπορεί να γίνει, ας πούμε. Αν υπάρχει κάποιος να έχει μια ιδέα, ρε παιδί μου.
1: Να παραιτηθεί, ας πούμε, να σηκωθεί να φύγει να βγάλει ένα άλλο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κάτι θα πρέπει όμως να προηγηθεί.
1: Αυτό το λένε
0: για να συμβεί αυτό.
1: Της Νέας Δημοκρατίας το λένε των άλλων κομμάτων.
0: Εγώ το διαβάζω γύρω-γύρω. Καλά, όχι, το γράφουν και οι αυτοί που. Εδώ το τροπούν με το Σαμαρά. Είναι αρκετοί διάφοροι.
1: Άρα δεν είναι της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε. Γιατί αυτή τη στιγμή, εκτός από τον πρωθυπουργό της χώρας που αφορά όλους μας, μιλάμε για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας έχουν δικαίωμα να μιλάνε όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, όλοι να μιλάνε. Δημοκρατία είμαστε. Αλλά να βγαίνει νόημα από αυτά που λέμε γενικά εννοώ. Γενικά.
1: Ρε παιδί μου, η άποψη για το ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μπορούν να έχουν όσοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στη Νέα Δημοκρατία και πάνε και θα πάνε να ψηφίσουν για πρόεδρο αν γίνουν στο ισοκομματικές εκλογές, έτσι δεν είναι?
0: Και η κοινωνία έχει δικαίωμα να παρακολουθεί και να τοποθετείται.
1: Και εγώ μπορώ να σου πω ότι για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε,
0: το ίδιο πράγμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο πράγμα για το ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο πράγμα για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Μπορεί να θεωρώ ότι η κυρία Δούρο, ας πούμε, δεν είναι κατάλληλη. Αλλά δεν έχω δουλειά να μιλήσω αν δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες.
0: Και το άλλο που θέλω να σου πω, το οποίο το έχουμε χρόνια, γιατί έχουμε εδώ πέρα έχεις πολιτικά πράγματα πολλά να κουβεντιάσουμε. Τα κουβεντιάζουμε ήδη δηλαδή. Απλά έχω φύγει λίγο από τη σκαλέτα σου, ως συνήθως. Έχω βαρεθεί να βλέπω συναδέλφους μας να διεκδικούν τα σκύπτρα του αντικειμενικού. Εγώ ουδέποτε έχω ισχυριστεί ότι είμαι αντικειμενικός. Πάντα το λέω εδώ στο φιλόξενο Real FM 97,8. Δίκαιος προσπαθώ να είμαι. Αντικειμενικός ξέρω ότι δεν μπορώ να είμαι.
1: Αντικειμενικοί δεν μπορούμε να είμαστε, κάνουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Εσύ
1: κάνουμε
0: και εγώ. Άλλοι λένε ότι είναι. Αλλά να κάνω μια ερώτηση. Αντικειμενικός είναι αυτός ο οποίος έχει παρατήρηση στην ενεργή δημοσιογραφία ή εξακολουθεί να την ασκεί και είναι και ενταγμένος, παραδείγματος χάρη, σε ένα πρωινό καφέ ή σε ένα γραφείο τύπου ή σε ένα κόμμα, αυτός είναι αντικειμενικός? Αυτός θα κρίνει τους υπόλοιπους συναδέλφους μας, διότι έχει το τεκμήριο της αντικειμενικότητας και θα μας κρίνει εμάς τους υπόλοιπους πόσο αντικειμενικοί είμαστε? Και εδώ έχει χάθει λίγο η μπάλα. Είσαι σε ένα κόμμα εντάγμενος. Γιατί έτσι γουστάρεις και μπράβο σου. Και παράλληλα δημοσιογραφείς. Πολύ ωραία. Εσύ θα μας πεις εμάς αν είμαστε αντικειμενικοί?
1: Άκουσα να
0: δεις.
1: Κάνουμε δελτίο ειδήσεων εμείς εδώ. Κάνουμε κάποιο δελτίο ειδήσεων?
0: Δεν νομίζω ότι λέγεται δελτίο ειδήσεων αυτό.
1: Δελτίο ειδήσεων δεν κάνουμε. Ναι. Αντικειμενικότητα υπάρχει, θεωρώ, μόνο στα δελτία ειδήσεων. Όταν κάνεις εκπομπή, φαντάζομαι και οι φίλοι που μας ακούνε γιατί τους αρέσει ο τρόπος που τα λέμε και βάζουν να ακούσουν να δουν τι θα πει ο Παγάνης και τι θα πει Βραχά και αντίστοιχα σε οποιοδήποτε άλλο ραδιόφωνο αφήσουν τη συχνότητα εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο να πιάσουμε αυτή την κουβέντα. Όταν κάποιος κάνει εκπομπή,
0: αναγκαστικά. Η κουβέντα είναι πιασμένη ούτως ή άλλως.
1: Ωραία, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι μάλλον που είναι καλύτεροι και μπορούν να κάνουν εκπομπή.
0: Και πιο παλαιοί
1: και,
0: πιο έμπειροι και πιο σοφοί και καλύτεροι αρθρογράφοι. Δεν το συζητάμε. Εννοείται.
1: Μπράβο και συγχαρητήριά τους. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν.
1: Θες να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα από την Κρήτη?
0: Βέβαια.
1: Γιατί τώρα σου λέει, εγώ με τον Ανδρουλάκη δεν είμαι αντίπαλος, είπε πάλι ο κύριος Τσίπρας.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
1: Εμένα αντίπαλος μου ο Μητσοτάκης.
2: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν, κύριε Σαχίνη. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της Ελλάδας.
3: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνηση της χώρας,
2: εγώ σέβομαι,
3: κύριε Τσίπρα?
2: Εγώ σέβομαι, ακούστε με λίγο.
3: Ναι.
2: Εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ. Όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλλού.
0: Εντάξει, okay, δεν έχει επιτεθεί, προσωπικά δεν έχει επιτεθεί. Υπάρχουν άλλοι για να κάνουν αυτές τις δουλειές, άμα χρειαστεί, ρε παιδί μου. Κάνουν άλλες επιθέσεις. Μην κοιτάς. Έτσι κάνουν τα κόμματα συνήθως.
1: Βάζουν άλλους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα.
0: Δεν χρειάζεται να το κάνει ο αρχηγός, ρε παιδί μου. Το κάνουν οι υπόλοιποι. Εννοείται το κάνει και ο αρχηγός. Λέμε το. Αλλά εγώ έχω συγκλονιστεί με την προηγούμενη δήλωση που δεν την έχεις εσύ και την έχω βρει εγώ για να ξέρεις.
1: Ποια δήλωση?
0: Σε βάζω κάτω.
1: Τι έγινε, καλέ?
0: Όσα χτυπήματα και αν δεχτώ θα κάνω τον βουδιστή μοναχό, είπε Αλέξης Τσίπρας, απευθυνόμενος στο Πασόκ. Και έχω το ηχητικό. Πάμε, κύριε Σαπρανίδη. Εκεί είναι κάπου, να ξέρεις. Τι με κοιτάς?
1: Αχιού, για ναι,
0: κάνει το βουδιστή μοναχό.
1: Ψέλνεις.
0: Ε, εγώ.
1: Ψέλνεις.
0: Εγώ
1: όχι,
0: δεν ξέρω
1: αν είναι. Κύριε, αυτή εδώ λέω ψέλνει.
0: Αυτή η κύριε ψέλνει, ναι. Έτσι είναι κάνουν οι βουλιστές μοναχοί.
1: Με τα πορτοκαλιά.
0: Αυτή είναι. Και διαλογίζονται. Σταυρώνει και τα χεράκια.
1: Να δω τον Τσίπρα καραφλό με.
0: Έτσι, ο ίδιος το πέρα,
1: με το πορτοκαλί. Το
0: εγώ το λέω.
1: Τίποτε το λες εσύ, άνθρωπέ μου. Θα κάνει το. Δηλαδή, ότι είναι πολύ προκλητικό το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Και θα κάνει υπομονή και θα έχει. Θα πάρει όρκο σιωπή, ας πούμε, να μην αντιμετωπίσει το Πασόκ. Και θα κάνει.
0: Δεν λένε άντε.
1: Είπε, εντάξει. Δεν ξέρω τι γλώσσα μιλάνε.
0: Άντε, τελειώνεται.
1: Τελειώνεται.
0: Πάμε σε εκλογές. Άντε.
1: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Ανδρουλάκης την έφαγε. Δηλαδή, τον κύριο Ανδρουλάκη βάλε βλάκα. Αν κάποιος χθες ήταν βουδιστής μοναχός, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Βέβαια.
1: Γιατί μίλησε και σε συνέδριο είναι... και δεν είπε και κουβέντα.
0: Ρε παιδί μου, είναι πολιτικός βλάκας ο Ανδρουλάκης, γιατί δεν δέχεται να παραδώσει, να πει ότι εντάξει, θα συνεργαστούμε την οικία.

0: Να πάρεις το δικό σου.
1: Θέλω και τα δύο, τα έχω ανάγκη. Το ένα είναι, έχει ζυγό λίγοντα, το άλλο έχει μονό.
0: Άμα πρέπει να φτάσουμε κάπου και χρειαζόμαστε περισσότερο και θέλουμε να πάρουμε κόσμο μαζί μας, θα πάμε παρέα.
1: Σε καταγγέλλω για πολιτική ανοησία που δεν μου δίνεις το αυτοκίνητό σου.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
14: Ποιος είσαι εσύ?
15: Ο Πιέρ.
16: Δεν είσαι ο Τωμά.
15: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
14: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
17: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
14: Και ποιος είσαι?
17: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
18: Η ιδέα της χρονιάς.
19: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
20: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
21: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
21: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από αύριο το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ και σε στρατιωτική εγκατάσταση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Αναλυτικά στο real.gr. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.

0: Έλα, καλημέρα σας. 33 λεπτά μετά τις 6 και με βροχούλα. Ψηλή βροχούλα εδώ στο Μαρούσι. Προετοιμαστείτε αναλόγως.
1: Η κινησούλα είναι γνωστή. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Από τώρα, δηλαδή. Κάτσε ρε, από τώρα, ρε Κασιανή.
1: Έρεση, Γιώργο, αφού έχει. Τι να πούμε.
0: 6 και 33 λεπτά.
1: 6 και 33 λεπτά. Προετοιμαστείτε σήμερα πάντα όταν βρέχει παιδιά στην Αθήνα. Γίνεται χαμός στην κίνηση, περισσότερο από τη συνήθως δηλαδή. Ναι. Και στην έξοδο.
0: Κοιμούνται κατέρωθεν του Κηφισού και ξεκινάει η κίνηση τέτοια. Ξυπνάνε όλοι μαζί και φεύγουνε.
1: Τι να σου πω τώρα. Ναι. Έχει και ο Κηφισός αυτή την ιδιαιτερότητα που ανοικοκλίνουν οι λωρίδες του. Και εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Με τον μπες βγες στις λωρίδες που κλείνουν και ανοίγουν.
0: Μαγικός δρόμος, ρε παιδί μου.
1: Μαγικός. Ναι. Είναι.
0: Μπαίνεις εκεί, δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Άμα μπεις μεσημέρι, άμα μπεις σε μια ώρα από τώρα, μια μισή, δεν ξέρεις που θα φτάσεις.
1: Κάνεις το σταυρό σου.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι βουδιστής μοναχός και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου. Και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών κάτι αντίστοιχο συμβαίνει αυτή την ώρα. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και επηρεάζεται και η άνοδος της Χιστού. Παιδιά, υπομονή για σήμερα.
0: Την καλημέρα μας το βλέπω, Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Στουτγκάρδη, λέει. Ο Τσίπρας έφυγε ως Τσίπρας και γύρισε ο Τσίπρας, δεν άλλαξε τίποτα. Και με τα ίδια χαρακτηριστικά που το συνοδεύουν, σημειώνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από την Στουτγκάρδη. Όχι, εγώ βλέπω διαφορές. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Γιάννη Bypass Ευόσμου. Καλημέρα, φίλε, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα,
0: και στον Εύοσμο. Τι λέει, ο Γιάννης λέει, όχι Γιώργο, και 15 να φέρει, δεν φεύγει ο Μητσοτάκης με τίποτα, μην ανησυχείς, όλα καλά, για πάντα Μητσοτάκης. Δεν νομίζω εσύ, αδερφέ. Δεν νομίζω. Δηλαδή, αν έχεις την υποψία ότι θα γίνουν εκλογές, αλλά δεν θα τηρηθεί το αποτέλεσμα. Εδώ είμαστε, να το συζητήσουμε. Δούμε τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Αλλά δεν νομίζω. Γιατί σε βλέπω ότι εσύ είσαι δεδομένος. Θεωρείς ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, μου Τσουδάκης πρέπει να φύγει. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η άποψή σου. Ο Χρήστος, ο οποίος λέει πολύ ανόητο το ερώτημα του Παγάνη, ο Μητσοτάκης κρίνεται για σχηματισμό κυβέρνησης. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι δεν κρίνονται γι' αυτό. Δεν ψηφίζονται για να σχηματίσουν κυβέρνηση. Θες να σκεφτείς λίγο το ζήτημα, γιατί βλέπω ότι βάζεται πολύ ωραία το θέμα της ανοησίας. Από ένα συμπαίνω χώρο, δηλαδή μπαίνει, είναι όλοι ανόητοι οι υπόλοιποι. Εκτός από εμάς. Έχω κι εγώ ενίοτε αυτή την αυταπάτη, να ξέρεις. Είναι όλοι βλάκες. Εγώ μόνο έξυπνος. Και μετά την πατάω, όπως συνήθως. Λοιπόν, έχουμε και ζητήματα όμως με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και με όσα κυκλοφορούν, λέγονται και γράφονται για αυτήν στις ΗΠΑ. Ο φίλος μου, ο ανταποκριτής μας στις ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσας. Καλημέρα από την Αθήνα, Θανάση μας.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Γεια σου, ρε Θανάση.
2: Δεν μιλάμε καταρχήν πάνω σε ωραία κομμάτια όπως το προηγούμενο τη Στέφανη Μίλη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεν τον έχω μάθει αυτόν τον κανόνα. Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ έχουμε μια μεγάλη πολιτική σένα που, εντάξει, τα πλοκάμια της φτάνουν και στην Ελλάδα και αυτό ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες όταν για πρώτη φορά δημοσίως ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσει του έξω από το Λευκό Οίκο αναχωρώντας για το Οχάιο για μια προεκλογική εκστρατεία ερωτηθείς αν σκέπτεται να απολύσει την πρέσβευση των ΗΠΑ στην Ελλάδα την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μετά τα δύο αποκαλυπτικά δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο μετά από αυτές τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Αμερικανικής Εφημερίδας για δραστηριότητες της και για συμπεριφορές, κάτι που έχουν προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή στην Ουάστον, εξελίσσεται σε μείζον θέμα τρεις ακριβώς εβδομάδες πριν τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Όπως δήλωσε, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκεια του Λευκού Οίκου. Πριν από λίγο, να πω ότι τις τελευταίες 4 ώρες από την ώρα που έκανε τη δήλωση υπάρχει ένας ολμαδός δημοσιευμάτων για την υπόθεση σε επίπεδο παρασκηνίου, το τι έχει γίνει. Τα έχω σταχυολογήσει για να τα ακούσουν και να τα μεταφέρω και σε εσάς. Πριν από λίγο η Wall Street Journal μετέδωσε ότι οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ συζήτησαν το Σαββατοκύριακο αν η Γκιλφόιλ θα έπρεπε να παραμείνει πρέσβυρα υπό το φως αυτών των καταγγελιών. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει κυρθολιός ώστε να αποφύγει ο Τραμπ την αμηχανία του να χρειαστεί να την απολύσει. Η υπόθεση προκαλεί μεγάλη αμηχανία στο Λευκό Οίκο, μεταδίδει το CNN. αναφέρει ότι οι συνεργάτες του Τραμπ θεωρούν τις αποκαλύψεις επιβαρυντικές για την κυβέρνηση, ιδίως καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Τόνισαν ότι ο πρόεδρος δεν έχει ανακοινώσει την τελική απόφαση, αυτό το ξέραμε και μέχρι εχθές, και ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα έχει ρόλο στη διαδικασία. Στο επίκεντρο όλης αυτής της πολιτικής θύελλας βρίσκεται η καταγγελία που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal και αποκάλυψε ότι η Τιλ Φόλη ζήτησε από τον επιχειρηματία και υποστηρικτή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερ, $100,000 για εξόφληξη προσωπικού της λογαριασμού. Πριν από την επικύρωση του διορισμού της, ο Ντίτερ παρέδωσε μηνύματα και έγγραφα σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για συναλλαγή πολιτικής εξυπηρέτησης. Υπήρξε και δεύτερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου δημοσίευσε πληροφορίες για ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και πολυτελείς διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτούσαν επιχειρηματικοί παράγοντες. Η κυρία Γκυλφόλ σήμερα έδωσε τη δικιά της εξήγηση, υποστήριξε ότι τηρήθηκαν οι κανόνες δεοντολογίας και ακολούθησε τις οδηγίες του State Department. Να πούμε ότι ο Washington Post ανέφερε πριν από λίγο ότι όλες αυτές οι καταγγελίες κινητοποίησαν το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, που διερευνά ήδη τις καταγγελίες, και η έρευνα αφορά και την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Δημοσιεύματα της νεοκέντρικης εφημερίδας του New York Post μιλούν ήδη για πιθανούς αντικαταστάτες της πρέσβυρας και μεταδίδουν ότι οι αποφάσεις ενδέχεται να ληφθούν τις επόμενες ώρες, μέρες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί η απομάκρυνση ή να γίνει γνωστό όνομα διαδόχου. Σε προσωπικό επίπεδο, το CBS αναφέρει ότι η κυρία Γκυλφόλ γνωρίζει πως ο Τραμπ εξετάζει την απομάκρυνσή της, βρίσκεται σε επικοινωνία με τον δικηγόρο της και ζητά τις τελευταίες ώρες συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο, επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, φέρονται ενοχλημένοι και δεν ήταν διατεθειμένοι να καλύψουν την, όλη αυτή την υπόθεση, λέω, των εκλογών και πόσο θα κοστίσει στους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι ως γνωστόν βρίσκονται πίσω από τα δημοσκοπικά τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές, ενδεχομένως χάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα, κάτι το οποίο θα κινητοποιήσει και πάλι τους δημοκρατικούς, γιατί θα είναι μια υπόθεση η οποία δεν θα σταματήσει προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς υπολογίζουν, μάλλον σχεδιάζουν, ότι αυτή η υπόθεση θα έρθει στο Κογκρέσο με έρευνες και εξεταστικές επιτροπές. Ζητούν έρευνες και ακροάσεις και ζητούν όλα τα στοιχεία για να μπορεί η κοινή γνώμη αλλά και το νομοθετικό σώμα να βγάλει άποψη για το τι ακριβώς έγινε επί ημερών Γκυλφόλ. Το πιο, θα έλεγα, σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά, είναι αυτό που βγήκε πριν από λίγο και αφορούσε την πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο ABC ότι η κυρία Γκυλφόλ εμφανίστηκε σε ορισμένες εκδηλώσεις της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα χωρίς να έχει προσκληθεί από το State Department, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια συνεργατών του. Δύο πηγές, σύμφωνα με το ABC, επιβεβαίωσαν συζητήσεις για πιθανή απομάκρυνσή της, αλλά τόνισαν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα μια τελική απόφαση.
1: Τώρα, ρε Θανάση, περίεργο δεν είναι να μην καλείται η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών σε εκδήλωση για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, και το ότι δεν είχε, κληθεί στις εκδηλώσεις είναι ένα περίεργο πράγμα.
2: Ναι. Αν επιβεβαιωθούν όλα αυτά που διαραίουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι τώρα ο ένας μετά τον άλλον διαραίουν στα αμερικανικά μέσα λεπτομέρειες αυτής της ιστορίας και το πώς κινείται κυρίως ο Λευκός Οίκος, που θεωρούν ότι έχει δει τα στοιχεία και τα θεωρεί αυθεντικά, έτσι τουλάχιστον μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα, φαίνεται ότι ο κ. Ρούμπιο ήρθε στην Αθήνα γνωρίζοντας την κατάσταση, ήθελε να πάρει αποστάσεις, δεν το κατάφερε διότι η κυρία Γκυλφόλ εμφανίστηκε σε αυτές τις εκδηλώσεις. Όταν ρωτήθηκε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη από Αμερικανούς δημοσιογράφους για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, εμφανίστηκε πάρα πολύ ενοχλημένος. Δεν ξέρω, θυμάστε. Γύρισε στον Αμερικανό δημοσιογράφο και είπε ότι αυτά τα θέματα δεν θα τα λύσουν σε μια ξένη χώρα. Θα γυρίσουμε πίσω και θα επιληφθούμε. Το ένα δένει το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται κατά αμερικανικά μέσα ως Γκυλφόλ Gate. θα υπάρξουν και άλλα δημοσιεύματα, τουλάχιστον έχει προαναγγείλει η Αμερικανική Εφημερίδα, έχει πολλά email και ηχογραφήσεις από τις δραστηριότητες όπως υποστηρίζει η Εφημερίδα, και νομίζω ότι αυτή η υπόθεση δεν θα κινηθεί μόνο προεκλογικά, θα εξελιχθεί και μετεκλογικά, καθώς οι Δημοκρατικοί το κάνουν ήδη σημαία ως άλλο ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Θανάση μας. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Τώρα, διαβάζοντας από το real.gr και το nikos.gr, είναι χθεσινό βραδινό post αυτό, οι δικηγόροι της πρέσβευσης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, της κυρίας Kimberly Guilfoyle, διαψεύουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες. Αυτός που την κατήγγειλε λέγεται, ονομάζεται Eric Dieters, είναι επιχειρηματίας. Αυτός λέει ότι μου ζήτησε $100,000 για να πληρώσει την πιστωτική της κάρτα. Και λέει λοιπόν η κυρία Guilfoyle μέσω των δικηγόρων της ότι οφείλει στην πρέσβερα περίπου $150,000 ο κύριος Dieters για ομιλίες και συμβουλευτικές εργασίες, διότι ο κύριος Dieters, σύμφωνα με τους δικηγόρους, προσέλαβε την κυρία Guilfoyle για εκδηλώσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν αναλάβει τη θέση της πρέσβεως, συμφωνώντας σε αμοιβή $200,000, εκ των οποίων τα $150,000 παραμένουν απλήρωτα. Δηλαδή από την αμοιβή που είχαν συμφωνήσει κατά την Guilfoyle, τη σωστά $150,000. Και βεβαίως οι δικηγόροι τονίζουν ότι οι αναφορές για τη χρήση ιδιωτικών αεροσκαφών είναι παραπλανητικές και ότι οι πρέσβεις ακολουθούσαν τις οδηγίες του State Department, ενώ αξιολογούν νομικά μέσα για την ύπαρξη του οφειλόμενου ποσού. Αυτή είναι η θέση της κυρίας Guilfoyle. Τα υπόλοιπα που είπε ο Θανάσης είναι αυτά που ακολούθησαν, έτσι, πριν από λίγες ώρες.

0: Να επιστρέψουμε στα δικά μας τα εσωτερικά.
1: Να επιστρέψουμε, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, ναι, θέλω να περάσω στο διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
0: Η Nexis Now και η DAM Consulting συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγκλη Ζαπίου το 6ο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανήκοντας στο διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε τα υπόλοιπα θέματα.
2: Real FM.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
9: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
8: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
2: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Celeste Bourcier Mousenot. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Ο θάνατος και η κόρη, το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη.
7: Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 και έχουμε αφήσει, Γιώργο μου, στη μέση την κόντρα Πασόκ Ελλάς.
1: Ναι, έχουμε αφήσει, θα συνεχίσουμε, αλλά έχω ένα μήνυμα για σένα σύντομο.
0: Τι?
1: Τώρα δεν θα τα ρίξω αυτό του Σαπρανίδη, αλλά έχω να, θέλω να, μ' ακούσεις.
2: Αγαπημένοι μου φίλοι, δεν έκανα τίποτα, κάνω κουμπάκι κατά λάθος πάτησα, πώς τα ξέρω και άλλα σαφά. Κόλπα που κάνουν και αλλάζουν. Εγώ είμαι ο Λευτέρης, είμαι, δεν άλλαξα τίποτα πάνω μου. Εδώ, εδώ.
0: Okay, ο Λεπά ήταν αυτός.
1: Τι έγινε χαμός. Λέει πώς έγινε έτσι ο άνθρωπος. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια χαρά όπως ήταν και πριν. Αλλά γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκανε βιντεάκι και λέει: παιδιά, εγώ είμαι. Δεν έχω αλλάξει. Απλά πάτησα λάθος φίλτρο. Να προσέχετε εσείς που βάζετε τα φίλτρα.
0: Ρε παιδιά, μην βάζετε φίλτρα. Μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Ο Λεπά τώρα τι κακό τον βρήκε και έβαλε φίλτρο. Τον αγαπάμε όπως είναι.
1: Λέει, έκανε πλαστικές, λέει, έκανε αυτό. Έκανε... Τι λέει άνθρωπος, παιδιά. Πήγα να ανεβάσω ένα βιντεάκι σε μια εφαρμογή και πάτησε λάθος φίλτρο. Μην τα πατάτε τα φίλτρα, αν δεν τα ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, σου πω κάτι. Και ένα καρπλαστική, τι πειράζει.
1: Εγώ είπα ότι με πειράζει.
0: Όχι, δεν είπα ότι σε πειράζει εσένα, ρε παιδί μου. Λέω για αυτούς που το γκράξανε τον άνθρωπο.
1: Τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Απλά γίνει. Είναι ψηλά το θέμα αυτό στα μέσα κοινωνικής δίκτυα. Θα μου πεις με αυτά τα σοβαρά θέματα.
0: Ναι, πάνω σε χαλιά.
1: Έλα να ασχοληθούμε εμείς με τις βλακίες που ασχολούμαστε με τα πολιτικά, ρε παιδί μου. Για πες. Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα, θες να ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη, τον γραμματέα του Πασόκ.
1: Και βέβαια να τον ακούσουμε.
0: Που είπε ότι πρέπει να πάρει θέση, ρε παιδιά, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για το άρθρο Καρτερού.
1: Πήρε θέση.
0: Να το καταδικάσει.
1: Α, αυτό εννοείς.
0: Είπε ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε τι θα πει, τι να γράψει ένα άρθρο, το οποιοδήποτε αρθρογράφος που γράφει 40 χρόνια.
1: Ο
0: αυτό,
1: μόνος
0: αυτή ήταν η θέση.
1: Που πήρε αρνητική θέση ήταν ο κύριος Τσιακαντάρης, με σημείωση αν δεν κάνω λάθος. Δεν ρώτησε αν κάνω λάθος. Ο οποίος είπε, ρε παιδιά, για αυτούς που στηρίζουν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη όπως εγώ, θα πρέπει να βγούμε να καταδικάσουμε το σημαίνο άρθρο. Δεν τον άκουσε κανένας άλλος. Υποθέτω ότι αν κάτι δεν καταδικάζεις, αν δεν το καταδικάζεις, το εγκρίνεις άρα.
0: Μα άκουγα, ας πούμε, την κυρία Κουφονικολάκου.
1: Έτσι δεν είναι στη ζωή τα πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Έτσι είναι. Είπε ότι είναι 40 χρόνια αρθρογράφος. Δεν ταυτίζεται η γνώμη του με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά μπορεί να γράφει ό,τι θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να του πω τι θα γράψει.
1: Πάρα πολύ.
0: Να τον ακούσουμε τον κύριο Βαρδακαστάνη.
1: Βεβαιότατα.
3: Υπήρξε από τα κορυφαία πρόσωπα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου και λογογράφος του. Ποιος μπορεί να πιστέψει. Αν, ας πούμε, εγώ έγραφα ένα άρθρο τύπου Καρτερού, ότι δεν θα έχει γίνει σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του Πασόκ. Οφείλει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας να πάρουν θέση.
0: Ήτανε, σου λέει, στενός του συνεργάτης και παραμένει. Όταν είσαι Γιώργος, συγγνώμη, να σου πω. Αν είσαι σε πολιτικό
1: στόμα
0: και εγώ είμαι δίπλα στους 500 χρόνια.
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Και ξεκινάω και γράφω ένα άρθρο.
1: Για γράψτε μου ένα άρθρο, παρακαλώ.
0: Που χαρακτηρίζω βλάκα το βασικό σου αντίπαλο.
1: Ναι. Δεν έχω καμία ευθύνη εγώ. Έχω βρει εγώ ποτέ κανέναν. Να ξαναρωτήσω.
0: Το κάνω λογογράφο σου, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αλλά έχω βρει εγώ κανέναν.
0: Προσωπικά όχι.
1: Όπως και στις υποθέσεις.
0: Προσωπικά βουδιστής μονάχος.
1: Βάζεις ένα δικηγόρο να σου διεκπαιρεώσει μια υπόθεση. Τις κινήσεις που κάνεις χρόνια το δικηγόρο τις χρόνια εσύ. Μην κοιτάς που είσαι εντολέας του δικηγόρου εσύ. Τις κάνει ο δικηγόρος όμως. Τι με κοιτάζει εσύ.
0: Τι κοιτάω, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Έχω βρει εγώ ποτέ κανένα.
0: Σαν τους αχυρανθρώπους του Καμπούρι, ένα
1: έλα
0: πράγμα.
1: Έλα, σε παρακαλώ.
0: Όχι, ρε παιδί,
1: δεν μιλάμε για κολοτούμπες εδώ.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Δεν μιλάμε για κολοτούμπες.
0: Α, δεν μιλάμε.
1: Όχι. Τον κολοτούμπα λέμε το χαρακτήρα, έτσι.
0: Το Μίστερ Κολοτούμπα, τον Ντελιβερά, Παύλα Χειράνθρωπο, Παύλα δεν ξέρω εγώ τι άλλο, Παύλα Περσόνα Τραστιδί. Ξέρεις ποιος άλλος αντέδρασε τώρα για αυτή την κόντρα, εκτός από τον κύριο Σιακαντάρη. Αντέδρασε και ο κύριος Καμένος.
1: Οπα.
0: Μίλησε χθες το όπλο, τον Νίκο Στρεβελάκη, μάλιστα.
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Ο Μάρτος Καμένος. Αντέδρασε για τον Ανδουλάκη συγκεκριμένα. Είχε ένα πρόβλημα με τον κύριο Ανδουλάκη.
1: Κάτσε, Κασιανή, γιατί εγώ τώρα αρχίζω και. Τα χάνω λίγο.
0: Παθαίνεις ντεζαβού.
1: Παθαίνω ένα ντεζαβού. Δεν ήταν ο Πάνος Καμένος.
0: Που συγκυβέρνησε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Και μετά, εξαιτίας συμφωνίας των Πρεσπών, αντάλλαξαν στιχάκια ποιητικά απογοήτευσης και στεναχώριας.
0: Και πήγε στο καλό της Παναγίας, ναι, αυτός είναι.
1: Αυτός ναι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ισχύουν εκείνα τα στιχάκια ή ήμουν ανιός και γέρασα.
0: Ρε παιδί μου, θες να τον ακούσουμε τι
1: είπε.
0: Να το σχολιάσουμε. Να ακούσουμε τον κύριο Καμένο τι είπε για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Μάλιστα.
4: Ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού και προσπαθεί να σωθεί. Το πρόβλημα είναι αυτό. Ότι έχει γατζωθεί το Πασόκ στο όνομα Ανδρουλάκης και βλέπετε ότι πάει πίσω.
0: Ορίστε. Έχει γατζωθεί από τον Ανδρουλάκη το Πασόκ και πάει πίσω.
5: Ναι.
0: Σου λέει ο κύριος Καμένος για τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Okay.
0: Και εξέφρασε και στη συνέντευξή του, θα ακούσουμε και άλλο πρόσπασμα αργότερα,
5: ναι,
0: ότι θεωρεί εκείνος πως πρέπει να υπάρχουν δύο πόλοι, η αριστερά και η δεξιά, και να συσπηρωθούν όλοι γύρω από ένα πρόσωπο.
5: Μάλιστα.
0: Π.χ. να συσπηρωθεί η δεξιά γύρω από τον Μητσοτάκη, να συσπηρωθεί η αριστερά γύρω από τον Τσίπρα. Και αυτό να γίνει στις εκλογές. Αυτή να είναι η αντιπαράθεση των εκλογών.
5: Μάλιστα. Αλλά εγώ θυμάμαι, θα απαγγείλω ποίηση τώρα.
0: Για να απαγγείλω.
5: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα. Τι με κοιτάς? Δεν το πάω.
0: Ποιος το πέβε, Γιώργο?
5: Πάνω σκαμμένος στο κοινοβούλιο, στον Αλέξη Τσίπρα, ρε Κασιάνη.
0: Πω, τι κακό που μας βρήκε.
5: Αυτός το είχε πει, εγώ το είπα. Τι με κοιτάς έτσι, αφού αυτός το είπε.
0: Μπορείς να μου το επαναλάβεις.
5: Βεβαίως. Θες να το πω λυρικά ή απλά να το...
0: Θέλω να το πεις περισσότερη ένταση, γιατί δεν το πες με αρκετή.
5: Με ένταση το θες, ναι, ναι. Πιο θεατρική.
0: Πιο θεατρικά.
5: Αν οι ζητιάνοι σαν εμέ δεν έχειναν το αίμα, καπετανέοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέμα.
0: Τώρα δεν έχω και το απόσπασμα να σου βάλω που λέει να συσπηρωθεί αριστερά γύρω πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή με προκαλείς και πέρα τώρα και δεν
5: και
0: έχω
5: να σου απαντήσω. Και ο Τσίπρας είχε αφιερώσει στον Καμένο ένα απόσπασμα το ποίημα πόλης του Καβάφη, για να το έχω ολοκληρώσει.
0: Α, είναι ολοκληρώσει.
5: Τι?
0: Θα το πεις.
5: Μετά.
0: Α, μετά. Εντάξει, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
6: Real FM.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
13: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Real FM. Η ώρα είναι 7.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη με έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο υπό συνθήκες που διερευνώνται. Μετά τη σύγκρουση και τα δύο οχήματα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή συνελήφθη. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν όλη τη χώρα, αρχικά το Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά και σταδιακά θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Την ευθύνη για νέα πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και σε στρατιωτική εγκατάσταση ανέλαβαν οι αντάρτες Χούθη. Εκπρόσωπός τους υποστήριξε ότι έπληξαν με επιτυχία τον στόχο τους. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Ντίντερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.
22: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
23: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Τρία χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία των 53 κιλών η 18χρονη χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων και Νεανίδων που γίνεται στο Διράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Αρασέ, 105 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και στο σύνολο 190 κιλά, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
27: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
28: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
27: Τι διαβάζεις?
28: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
0: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: 9 λεπτά μετά τις 7, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Θα είναι μια βροχερή ημέρα από ό,τι φαίνεται σήμερα. Ήδη έχουμε ψηλό βροχό στο Μαρούσι, στα βόρεια προαστία, ενδεχομένως και μέσα στην μεγάλη μας πρωτεύουσα στο κέντρο. Καλημέρα στις φίλες και στους φίλους που επικοινωνούν. Στούντιο papakirialfm.gr. Στούντιο papakirialfm.gr και Εύη Βουγιουκλίωτη στο 211-200-8200.
1: Νίκος Απρανίτης απέναντί μας, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιάνη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Έχουν ξεκινήσει εδώ οι καθυστερήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Στην άνοδο του Κηφισού από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε τώρα έτσι μια ουρά. Στην κάθοδο λιγότερη ανάσχεση αλλά μεγαλύτερο το κομμάτι από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλλο. Δεν είναι κόκκινο όμως, είναι έτσι πορτοκαλί, ψιλοτσουλάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στο κέντρο της Αθήνας η άνοδος της Βασιλείας Κωνσταντίνου είναι ακινητοποιημένη, όπως και η άνοδος της Βασιλής Σοφίας. Η Αλίμου Κατεχάκη στο ανέβασμα από Ηλίουπολη μέχρι Βύρωνα έχει καθυστερήσει σε αυτή την ώρα.
0: Έχει ένα του Νόας Μπέτερ εκεί. Γνωρίζονται, τα λένε, αυτό είναι λίγο. Κοιτάνε μπροστά, μπροστά τον πίσω, το, αυτό την πινακίδα, κατάλαβες.
1: Έτσι.
0: Αν λειτουργούν τα φώτα. Ναι.
1: Υπάρχει μια σύσφιξη σχέσεων.
0: Ακριβώς.
1: Και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε καθυστερήσεις. Θα περιμένουμε τώρα το αγόρι του Παναγιώτη Βολάνου, μήπως έχει γίνει και κάτι, γιατί παρέχει για τέτοια ώρα το λιμάνι
0: μαζεύει,
1: του Πειραιά.
0: Μαζεύει πληροφορίες, κάνει ρεπορτάζ αυτό.
1: Θα περιμένουμε το αγόρι έτσι κανένα 20 λεπτά και να μας πει. Να συνεχίσουμε τα πολιτικά μας, Γιώργο. Μου.
0: Πολύ ωραία είναι τα πολιτικά στην Ελλάδα, εξαιρετικά είναι.
1: Ξέρεις, ο κύριος Κόκαλης πήγε στην Ελλάς.
0: Ποιος Κόκαλης?
1: Ο Βασίλης.
0: Τι είναι αυτά που λες εσύ?
1: Αλήθεια.
0: Γιατί μου τα λες, μη φημιδιάζεις ρε.
1: Έτσι, να σου το πω.
0: Τρώμαξα, δηλαδή, τι είδη ήταν αυτή? Πέφτα τα σύννεφα, δεν είχα διαβάσει τίποτα σχετικό.
1: Μετά την κυρία Αξιόγλου που έκανε εγγραφή κατά διάρκεια συνέντευξη στην Ελληνική Αριστερή Παράταξη, έχουμε και τον κύριο Κόκαλη, ο οποίος πήγε.
0: Ο Βασίλης ο Κόκαλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε από την έδρα του. Κάνα δίμηνο τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δευτική Συμμαχία.
1: Μάλιστα.
0: Προερχόμενος από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
1: Αυτός.
0: Αυτός είναι. Ο ίδιος.
1: Ο οποίος είπε προσέρχομαι σε αυτή την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις αξιώματα.
0: Όλοι έτσι προσέρχονται. Έτσι και μείνετε απ' έξω όμως από τη λίστα του Αλέξη. Κάτι μου λέει μετά ότι θα φύγετε με αξιώσεις για το επόμενο κόμμα. Όχι για τον κύριο Βασιλικό Γαρμού, είναι συμπαθέστατος, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά σε όλες τις εξεταστικές επιτροπές που συμμετείχε. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Και γνωρίζει κιόλας και το αντικείμενό του. Και... αλλά έχω την εντύπωση ότι όλοι όσοι προσέρχεστε εκεί χωρίς αξιώσεις, άμα δεν δικαιωθούν οι αξιώσεις, τι.
1: Όπως είπαμε και προηγουμένως όμως, τους ψιλοχρειάζεται και ο Αλέξης.
0: Καλά, εννοείται τους χοντρό χρειάζεται. Τους ψιλό, τους χοντρό χρειάζεται.
1: Για να μπορέσουν λίγο να εκφράσουν και τις θέσεις του κόμματος ίσως πιο ορθά.
0: Εδώ βγήκε ο άλλος και είπε κάτι, είπε για τις θηρίδες εκεί πέρα, είναι χαμός.
1: Μην ξεχνάς και τον πολλαπλασιασμό διαίρεση.
0: Καλά, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι προχωρημένα μαθηματικά.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτή την άφηξη είχαμε. Α, ναι, και στα σοβαρά θέματα της κεντροαριστεράς. Κατέθεσε μήνυση τελικά η κυρία Παπαδοπούλου.
0: Ναι.
1: Για το περιστατικό στον αέρα
0: του. Τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
1: Ναι, τον αυτογραμματέα αυτοοργάνωσης του Πασόκ.
0: Αυτός πρέπει να αυτοοργανωθεί λίγο στην ψυχραιμία. Να είναι λίγο πιο αυτοοργανωμένο στην ψυχραιμία.
1: Η πλευρά της κυρίας Παπαδοπούλου υποστηρίζει ότι υπάρχουν μάρτυρες που επιβεβαιώνουν τα περί σκουπιδιού όταν πήγε σε διαφημιστικό διάλειμμα, τέλος πάντων, η εκπομπή έξω από τα φώτα. Και κατέθεσε μήνυση και αυτό το πάει δικαστικά. Το Πασόκ δεν τον έχει διαγράψει μέχρι στιγμής, να πούμε έτσι.
0: Αχ, θα τα δουν τα δικαστήρια.
1: Θες να πάμε και στον Αντώνη Σαμαρά?
0: Δεν θα πάμε.
1: Γιατί είχαμε αντιδράσεις πολλές χθες, ρε παιδί μου, για
0: τον
1: Αντώνη.
0: Τον βλέπω να φωτογραφίζεται με διάφορες κυρίες.
1: Με κυρίες φωτογραφίζεται?
0: Βεβαίως. Και να βγαίνουν οι φωτογραφίες. Δηλαδή, σαν να παρουσιάζονται υποψήφοι ή υποψήφιες για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
1: Αυτό θέλω να ξέρεις, είναι άποψη και του κύριου Γεωργιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Μίλησε χθες στην κρατική τηλεόραση ο κύριος Γεωργιάδης. Mm. Και αναφέρθηκε ουσιαστικά στο κόμμα του ότι, παιδιά, μην με ρωτάτε για το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχει βγει και είναι στα όρια του γκροντέσκου όλη η συζήτηση.
0: Έτσι,
1: να τον ακούσουμε.
0: Πάμε.
2: Και θέλω να μιλήσω μεγάλο σεβασμό για τον πρώην Πρωθυπουργό και πολύ αγαπημένο μου κύριο Σαμαρά. Επί σειρά μηνών ερωτώμαστε στα δελτία ειδήσεων, στις εκπομπές όπως η δική σας και αλλού, για το κόμμα Σαμαρά. Είναι πάρα πολύ άκομψο να τοποθετούμαστε και να δημιουργούμε φασαρία για κάτι που δεν υπάρχει. Και πλέον έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες που συζητείται και δεν υπάρχει. Ξέρετε, υπάρχει ένα όριο όπου κάποιο φαινόμενο μπορεί να συζητείται ως ενδεχόμενο και μετά να γίνεται λίγο κροτέσκο πράγμα. Δεν ξέρω αν τα λαβαίνετε εννοώ. Δηλαδή, μπορεί να συζητάς για πάντα. για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμάρα. Άρα εδώ, κατά τη γνώμη μου, έχουμε φτάσει σε αυτό το όριο. Από εδώ και πώς θα μου κάνετε ερώτηση για αυτό το κόμμα όταν ανακοινωθεί. Ωραία. Μέχρι να ανακοινωθεί δεν με αφορά.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί και να μην ανακοινωθεί?
2: Όσο αργεί να γίνει, προφανώς.
0: Εγώ, Κασιανή μου, ακούω για τρεις ψυχές καραμαλικές, πρώην καραμαλικές, συνήν καραμαλικές, ξέρω, για πάντα καραμαλικές. Πάντως, στην πορεία αλλαξοπίστησαν, γιατί οι δύο από τις τρεις ψυχές βρέθηκαν και εντός ΣΥΡΙΖΑ από Διευθυντική Συμμαχία. Η μία ψυχή ήταν με Αλέξη Τσίπρα, η άλλη με Στέφανο Κασελάκη. Ή ήταν οριακά, τα πρόλαβε και τα δύο. Και θυμάμαι, ρε συ πρόεδρε Αντώνη Σαμαρά, αυτές τις τρεις ψυχές να σου λένε και να σου χρεώνουν σχεδόν τα πάντα όταν ήσουν πρωθυπουργός και όταν ήσουν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και ακούω τώρα ότι αυτές οι τρεις ψυχές ομνίουν, λέει, στον Αντώνη Σαμαρά και στην πρωτοβουλία του και στο νέο κόμμα που κάνει. Και αναρωτιέμαι, αυτά θα είναι τα στελέχη του κόμματος? Δηλαδή, οι τύποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βρουν καρέκλα. Ο ένας έφυγε κλωτσιδών, από ό,τι θυμάμαι, από ένα συνέδριο εκεί, παροδία συνεδρίου που κάνανε. Δεν του επέτρεψαν την είσοδο μαζί με κάτι άλλους εκατοντάδες συνέδρους στην ιστορία με Κασελάκη, λέει.
1: Ναι.
0: Ο άλλος ήταν επικοινωνιακά ειδικός, δήμονας, ο οποίος καρδιά του ανήκει, λέει, ήταν ανέκαθεν κεντροαριστερός αυτός. Μπορεί να έχει διατελέσει και σε πολύ σημαντικές θέσεις στο παρελθόν σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καραμαλικοί αυτοί δηλώνουν, και τους ένωνε η απέχθεια για το Σαμαρά. Τους ένωνε όμως η απέχθεια για το Σαμαρά. Τώρα, αυτοί να δηλώνουν σαμαρικοί, δεν ξέρω. Εντάξει, ωραία. Στην πολιτική και στη ζωή, ξέρεις. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για αυτά που θα δεις και θα ακούσεις.
1: Ξέρεις ποιος δεν δηλώνει φαν του Σαμαρά?
0: Τρεις ψυχές, επαναλαμβάνω. Τρεις.
1: Τρεις ψυχές.
0: Ναι.
1: Ξέρεις όμως ποια ψυχή λέει ανοιχτά ότι έχει γυνάτη με τον Αντώνη Σαμαρά?
0: Ποια?
1: Ο Πάνος Καμένος.
0: Τι λες τώρα?
1: Έχω γυνάτη, λέει, με τον Αντώνη.
0: Έχεις και ηχητικό?
1: Έχω και ηχητικό.
0: Βάλε, ρε,
1: παιδί.
3: Εγώ πάντα είχα γυνάτη με τον Σαμαρά από το 1993 που ανατρέψει την κυβέρνηση. Παρότι εγώ το 81 έφαγα σφαίρες στην Καλαμάτα για τον Σαμαρά. Με είχε στείλει ο Ευάγγελος Σαβέροφ τότε. Αλλά είμαι βέβαιος ότι ο Σαμαράς το κάνει προκειμένου να εκβιάζει. Γιατί δεν μπορεί να εκφράσει την παράταξη ο Δένδιας, ας πούμε. Πέστε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός, αποφασίζει να φύγει, άμα δεν πάρει 25%. Και προκύψει ένας νέος αρχηγός. Και βγει και πει: εγώ αέρω όλες τις διαγραφές. Και καλώς σε προσκλητήριο να υπάρξει κυβέρνηση.
4: Θα πάτε?
3: Δεν είναι θέμα αν θα πάω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Σβελόπουλο. Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Ναι. Εάν μπορώ να ενώσω για να υπάρξει κυβέρνηση στον τόπο και να μπορεί να υπάρξει μια διακυβέρνηση για να συνεχίσει την πολιτική που ξεκίνησαμε εμείς, στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
4: Στις δεύτερες?
3: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς.
4: Με είδηση, λοιπόν. Άρα μας λέτε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, στις δεύτερες εκλογές
3: δεν θα αφήσω κατέβω... τον Σαμαρά να εκβιάσει την παράταξη ακόμα μια φορά.
0: Οι δηλώσεις αυτές του Νίκου Στραβελάκη στο Open, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα πάντως ακούγοντας τον Πάνο Καμένο.
1: Μαζί σου, για μες.
0: Θέλει να ενώσει την παράταξη, θέλει να ενώσει, συγγνώμη, τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, να έχουν μια ενιαία έκφραση, χωρίς το Σαμαρά, προφανώς. Από την άλλη, δεν θα αφήσει το Σαμαρά να προδώσει άλλη μια φορά την ψυχή της παράταξης. Η οποία παράταξη όμως είναι εκτός του χώρου που θέλει να ενώσει με ενιαία έκφραση.
1: Όχι, αφού σου λέει να αναλάβει ο Δένδιας στο κόμμα. Ουσιαστικά αυτό είπε.
0: Πρέπει να αναλάβει και ο Δένδιας επίσης την παράταξη.
1: Και να μαζευτούν όλοι μαζί οι δεξιοί να κάνουν κυβέρνηση.
0: Δεν είπε αυτό, είπε η δεξιά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως να είναι βγει ο κύριος Δένδιας, να άρει όλες τις διαγραφές,
0: ναι,
1: να κάνει ανοιχτό προσκλητήριο και να γυρίσουμε πίσω.
0: Ρε, τελικά με ποιον είσαι, δεν έχω καταλάβει. Με ποιον είσαι? Με τον Τσίπρα? Με τον Μητσοτάκη? Με την ενότητα της δεξιάς, της κεντροδεξιάς?
1: Με την Πατρίδα.
0: Και δεν θα κατέβεις στις πρώτες εκλογές, θα κατέβεις στις δεύτερες?
1: Με την Πατρίδα.
0: Με την Πατρίδα είναι. Όλοι με την Πατρίδα είναι. Σου έχω πει, στην Ελλάδα έχουμε ματσάκια τα μαγικά ραβδιά. Και έχουμε και την καλύτερη παραγωγή σωτήρων. Έχεις άλλη χώρα να βγάζεις τόσους πολλούς σωτήρες? Πες μου. Βρες μου μία στην Ευρώπη. Πες μου, σε προκαλώ. Πες μου μία.
1: Με σωτήρες. Δεν το έχω ψάξει.
0: Ψάξτε να δεις.
1: Θα δω που κάνουν εισαγωγή.
0: Είμαστε πρώτοι σε παραγωγή. Λοιπόν, λίγο πριν υποδεχτούμε τον Θεοδόση Πάνου, ο οποίος δυστυχώς έχει άλλη μια δυσάρεστη είδηση για μας και αυτό το πρωινό. Με το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσει αυτόν τον Οκτώβριο. Γιατί τώρα μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοφλείς τον λογαριασμό σου, ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς μπόνους πόντους σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank, μάθε περισσότερα στο φυσικό αέριο φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat είχε αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Θα δώσεις πάνω λοιπόν.
0: Καλώς τώρα, καλημέρα φίλε.
5: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Τώρα είπαμε θα το βγάλουμε. Α, για την άλλη πόδες θα το βγάλουμε.
1: Ή για το Περιστέρι.
0: Θεοδόση πάνω μυθιδρατισμός ήταν αυτό. Τι ήταν? Ήθελε να τον συνηθίσεις ενδεχόμενο που κάποιος από πειραθεί να τον δηλητηριάσει. Βλέπεις, εγώ πάω με την καλή εκδοχή.
5: Όχι, δεν ήθελα να τον σώσει.
0: Α.
5: Σε αυτό είμαι κατηγορηματικός, ναι. Απλώς το πήγαινε σταδιακά, όπως όλα δείχνουν, για να μην έχει και η ίδια ευθύνη. Μόνο που έγινε αντιληπτή από τον 41χρονο πρώην σύζυγο με αποτέλεσμα τη σύλληψη. Να το πάρουμε όμως από την αρχή.
0: Πρόλαβε και τη χώρισε δηλαδή ο άνθρωπος.
5: Την είχε χωρίσει.
0: Α, την είχε χωρίσει.
5: Την είχε χωρίσει, ναι, βέβαια. Γι' αυτό καταλάβατε. Ενώ εγώ 27 χρόνια, 28 τώρα μετά.
0: Εσύ δεν κινδυνεύει.
5: Το κεφάλι μου ήσυχο. Όχι, όχι.
0: Κοίτα, ή δεν κινδυνεύει ή έχει δυνατό στο μάχη.
5: Όχι. Κοίταξε να δει. Επειδή πίνω γάλα, αυστηρά το βάζω μόνο μου το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Όχι, εγώ γάλα από αλουνού και δεν θα πάρω το βράδυ. Όχι, να είμαι σίγουρο. Να ξυπνήσω.
0: Γελάμε με τον άνθρωπο, αλλά φαίνεται ότι γλίτωσε από του χάρη τα δόντια κανονικά.
5: Ο άνθρωπος έχει ζήσει μια περιπέτεια από τον περασμένο Φεβρουάριο. 41 ετών στρατιωτικός ιατρός. Χωρίζει με τη σύζυγό του, συνομήλικη. Έχουν και ένα ενήλικο παιδάκι. Για τους χύψη λόγους χωρίσαν οι άνθρωποι. Ούτε οι πρώτοι, ούτε οι τελευταίοι. Η 41χρονη ιατρική επισκέπτρια, που σημαίνει ότι γνωρίζει από φάρμακα.
0: Μάλιστα.
5: Αρκετά καλά πρέπει να πω. Προς τον Φεβρουάριο ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να μην αισθάνεται καλά. Να έχει διάφορα συμπτώματα. Γιατρός γάρο ο ίδιος ήξερε να τα ερμηνεύσει. Είχε χαμηλούς καρδιακούς παλμούς, άλλοτε υψηλούς. Πράγματα ασυνήθιστα, παρουσίαζε μυδρίαση. Κάποιες στιγμές με την όρασή του είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κάνει κάποιες εξετάσεις, βλέπει κάποια περίεργα δεδομένα. Αρχίζει να έχει περισσότερο την προσοχή του. Μέχρι που τον επόμενο μήνα ήταν να συζητήσουν με τη σύζυγο, με την πρώην σύζυγο, για κάποια θέματα, κάποιες εκκρεμότητες και ίσως μια κάποια επανασύνδεση, και καταλήγουν σε ένα ωραίο εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας για να φάνε έτσι λίγο ρομαντικά και να τα πούνε σαν κανονικοί, παύλα, λογικοί άνθρωποι. Ή έτσι τουλάχιστον νόμιζε ο 41χρονος.
0: Mm-hmm.
5: Ακριβώς. Κάποια στιγμή μέσα στο εστιατόριο. Ήδη δεν έχει αρχίσει να αισθάνεται καλά. Φεύγουν, έτσι, δεν αισθάνομαι καλά, να φύγουμε. Ναι, βεβαίως, μήπως χρειάζεσαι βοήθεια να σε βοηθήσω. Προσφέρθηκε να τον βοηθήσει, δεν μπορώ να πω. Προσφέρθηκε. Όχι, έτσι λέει, εντάξει, είμαι. Την επόμενη μέρα επιστρέφει στο εστιατόριο. Σας παρακαλώ να δω τις κάμερες. Κάτι περίεργο πρέπει να συμβαίνει. Έχετε κάμερες? Ναι, έχουμε κάμερες. Ποια δείχνει το τραπέζι? Αυτή δείχνει. Μπορούμε να το δούμε? Έχει σηκωθεί ο άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα και ξαφνικά βλέπουν στις κάμερες την κυρία κάτι να ρίχνει στο φαγητό του και στο ποτό του από ένα βιαλίδιο. Πονηρεύεται. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες. Γεμίζει το σπίτι του κάμερες και εν συνεχεία την βλέπει προχθές την συγκεκριμένη γυναίκα να μπαίνει μέσα στο σπίτι φορώντας ένα σκούφο και μία μάσκα χειρουργική και να ρίχνει σε διάφορα τρόφιμα με σύριγγα, στα φρούτα, σε ένα βάζο με μέλι, στην κατάψυξη, στα κρέατα που είχε με μία σύριγγα κάτι να ρίχνει. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία, συνελήφθη η ίδια, αλλά και οι γονείς της που την περίμεναν έξω από το σπίτι. Μέσα στο αυτοκίνητο, ατροπίνη του έριχνε του ανθρώπου. Σταδιακά, μέχρι που θα αύξανε λογικά, θα έκανε μία απότομη αύξηση της δόσης που έβαζε, με αποτέλεσμα τον ακαρίο θάνατό του και όλο αυτό. Πρέπει να σας πω ότι δεν θα βρίσκονταν.
0: Μία ανιχνεύσιμη, μία ανιχνεύσιμη αυτή η
5: ιστορία. Ακριβώς. Και θα πήγαινε ωστή στο αρχείο.
0: Ένφραγμα, ανακοπή.
5: Λογικά αίτια θάνατος φυσιολογικός.
0: Πω, ρε παιδάκι μου.
5: Καταλάβατε. Γι' αυτό σας λέω, κάποτε ακούγονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο μέρες που δεν θέλουμε να αντιστηληθούμε. Σε όλα ναι, εγώ αυτή την τακτική ακολουθώ ως παντρεμένος. Όλα ναι, σε όλα ναι. Να είμαι ήσυχο.
0: Κοίτα, και για τους άλλους που είναι διαζευμένοι, θέλω να σου πω, υπάρχουν και δικηγόροι. Δεν χρειάζεται να γίνονται άμεσα οι συζητήσεις.
5: Σωστό είναι και αυτό. Ναι, ναι. Σωστό, σωστό.
0: Ναι.
5: Και άλλαξε, και καλό είναι όταν χωρίζει. Άλλαξε και τις κλειδαριές στο σπίτι, να
0: είσαι σίγουρο, γιατί
5: είχε την κλειδί η κυρία.
0: Έτσι.
5: Άλλαξε, να είσαι σίγουρο.
0: Ρε, από τη γλίτωση ο άνθρωπος.
5: Ναι, ναι, από τη γλίτωση.
1: Και ξέρεις, αν δεν ήταν γιατρός και ο ίδιος να καταλάβει τα συμπτώματα,
0: μπορεί να μην το εντόπιζε. Και από ό,τι λέει ο Θεοδόσης, είχε πάρει μεγάλη ποσότητα ήδη.
5: Βεβαίως, θα γίνανε και από γιατρούς σε γιατρούς ο άνθρωπος και δεν θα έβρισκε και τι είναι αυτά τα συμπτώματα. Γιατί δυστυχώς η ανθρωπίνη είναι δύσκολα ανιχνεύσιμη, όπως πολύ σωστά είπε Γιώργο.
1: Θεοδόση, η κυρία αυτή έχει κάποιο παρελθόν με ψυχολογικά προβλήματα?
5: Κανένα. Κανένα. Ή τουλάχιστον το παρελθόν της δεν είχε κάτι τέτοιο.
0: Όχι, είχε τους γονείς της, λέει, ρε. Είχε και τους γονείς της κάτω.
1: Πώς υποπτεύθηκε, εμένα μου κάνει εντύπωση, πώς υποπτεύθηκε ότι κάτι μπορεί να το βάζουν στο φαγητό του. Αυτό μου κάνει εντύπωση.
5: Είναι εκεί στο περασμένο Φεβρουάριο που είχαν βγει για το γεύμα που σας προανέφερα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ήταν καταλυτική, που άρχισε πάλι να μην νιώθει καλά ξαφνικά. Και όταν πια την επόμενη μέρα ζήτησε να δει και τις κάμερες και την είδε να του ρίχνει στο ποτό του αλλά και στο φαγητό του κάτι από ένα φιαλίδιο την ώρα αυτός που είχε πάει προς την τουαλέτα, εκεί κατάλαβε ότι πια σταδιακά τον πήγαινε, ναι.
0: Τη γλίτωσε ο άνθρωπος. Πω, να είναι καλά άνθρωπος.
5: Ναι,
0: εγώ αναρωτιέμαι με εκείνους τους γονείς, δεν θα δώσει. Τι θα τη είπανε, πήγαινε παιδάκι μου πάνω και στην ευχή τη

0: Μην παίρνουν και ιδέες τώρα που τα λέμε και αυτά.
1: Προφανώς και παίρνουν.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα το λέει αυτό.
2: Από χθες, ναι. Από χθες έχω βγάλει το τέτοιο της τηλεόρασης, ναι. Και λέω ότι έχει βλάβει. Άσε, μην το, μην το δει.
1: Ναι, έχει, ναι. Αποδειχθεί, έχουν κάνει έρευνες τώρα κάτι αμερικανικά πανεπιστήμια. Κάθε φορά που θα δώσει λέει, μια τέτοια είδηση, η οποία ρε παιδί μου δεν είναι και πλέον συνηθισμένη, τουλάχιστον 20 άτομα που ακούνε αρχίζουν και σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να το κάνουν.
2: Ναι, ναι, μην, ναι,
1: να του πούμε, Θεοδός, μην το κάνετε, θα σας πιάσει η αστυνομία. Ναι. Σε όσους σκέφτονται.
2: Να
1: αφήστε
2: το. Να μην το κάνουν.
1: Μην το κάνετε.
2: Και η συμβουλή προς τους συντρόφους παντρεμένους άντρες, το γάλα το βράδυ μόνο στο το ψυγείο. Όχι άλλο χέρι. Να είμαστε σίγουροι, να ξέρουμε τι μας γίνεται, να ξεκινήσουμε το πρωί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια.
3: Real FM. Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στο παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
3: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες Πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8.

0: αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Φιλολάου στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Περισσότερα στο real.gr. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τα επόμενα 24 ώρα με βροχές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η επιδείνωση αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίντερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσει στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Τρίτη 13 Οκτωβρίου σήμερα, προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχει ψηλό βροχό. 33 λεπτά μετά τις 7, να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο. Δηλαδή λέει καλημέρα, υπάρχει περίπτωση με τα σκάνδαλα της Αμερικής να πέσει ο Τραμπ, να βγει άλλη προεδρία, να σταματήσει επιτέλους αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή? Παρασύρει τα πάντα παγκοσμίως σε οικονομικό επίπεδο ο φίλος ο Πάνος με το οδηγός φορτηγού. Όχι, είναι ενδιάμεσες εκλογές, ο πρόεδρος δεν θα αλλάξει. Μπορεί να χάσει όμως τον έλεγχο σε σημαντικά όργανα της διοίκησης της Ομοσπονδιακής και να βρει κάποια εμπόδια. Θα είναι πρόεδρος όμως για άλλα, νομίζω, 2-2,5 χρόνια.
1: Τόσο και αν παραιτηθεί, που χλωμό το βλέπω. Δεν το βλέπω να έχει καμία διάθεση να αφήσει την εξουσία.
0: Παρακαλώ, πολύ,
1: σε παρακαλώ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μιχαήλ. Ο Στουρνάνας μια λέει πάμε καλά. Τώρα λέει το 2027 μεγάλη. Τι είναι αυτά που ακούμε? Αδερφέ, αν καταλαβαίνω καλά, αναφέρεσαι στον κεντρικό τραπεζίτη, αλλά δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι. Αν μπορείς να μας στείλεις ένα μήνυμα να μας διευκρινίσεις.
1: Έχουμε και κάτι στοιχεία για ακρίβεια, θα συζητήσουμε μετά.
0: Θα τα συζητήσουμε. Forward Καλαμάτα, λέει ο Δανιήλ. Βλέπω την πρέσβη να πολιτεύεται στην Ελλάδα. Λέει 100.000 δολάρια, τόση φασαρία, ο ΠΚΠ, καλή σας ημέρα. Μάλιστα, καλημέρα φίλε Δανιήλ.
1: Καλημέρα.

0: Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος λέει ότι είχε καταλάβει, λέει, από την αγκαλιά στο αεροδρόμιο ότι όλα πήγαιναν καλά. Α, την αγκαλιά, λέει, του Ρούμπιο με την Γκυλφόιλ. Αλλά έτσι, έτσι μας έλεγε η όχι αντικειμενική αλλά δίκαιη δημοσιογραφία. Αυτό είναι μομφή για μένα. Πάντως η Κίμπερλι είναι πολύ ταιριαστή με όλη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ναι, προφανώς είναι ο Μητσοτάκης πίσω από την Γκυλφόιλ. Αυτός την επέβαλε. Κατά τον Κώστα. Ναι. Καλημέρα, αγαπητέ. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα μηνύματα θα συνεχίσουμε στο studio@papakirialfm.gr. Αφού προηγηθεί όμως η ενημέρωση με τον κύριο Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο. Τι γίνεται, Παναγιώτη, σήμερα που έχει και περιμένουμε για τις βροχούλες, είναι χειρότερα τα πράγματα?
2: Καλημέρα, είναι κάπως χειρότερα σε σχέση με χθες αυτή την ώρα. Γιατί όταν βγαίνεις έξω και βλέπεις ότι υπάρχει και ελάχιστη βροχόπτωση, ξέρεις ότι άμεσα θα επηρεαστεί και η κίνηση στο δρόμο. Οπότε ναι, είναι κάπως πιο αυξημένη κατάσταση, ειδικά μετά που περιμένουμε βροχές, νομίζω αν ακόμη πιο δύσκολα για τους οδηγούς.
1: Τώρα που έχουμε καθυστερήσεις.
2: Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας, είναι μπλοκαρισμένη άνοδος Αρδυτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Πυκνή ροή στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Έχεις ενημέρωση, έχει γίνει κάτι εκεί? Σαν παναπαραέχεις το λιμάνι του Πειραιά κίνηση σήμερα?
2: Δεν έχω κάποια ενημέρωση για εκεί, αλλά βλέπω τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 μέρες κάθε πρωί κίνηση. Δεν ξέρω.
1: Στο λιμάνι του Πειραιά.
2: Πάνε πάλι διακοπές, λες?
1: Δεν ξέρω. Βγαίνουν να ζητοκραυγά να.
2: Δύσκολο.
1: Πανηγυρίσουν.
0: Πάνε
1: πάλι
0: διακοπές, αλλά εγώ επειδή κάνετε πλακούρα. Άκουσα ότι το Σαββατοκύριακο στη Καρίτενα, Δημητσάνα, στην Αρκαδία, στα Τρίκαλα Κορινθίας, γινόταν χαμός, λέει.
1: Πάταμε ένα
0: σεβατό. Δεν μπορούσες να περάσεις με τα πόδια, όχι με το αυτοκίνητο.
1: Πολύ καλά πήγε αυτό.
2: Να λέμε την κίνηση και εκεί, δηλαδή.
1: Τα Σαββατοκύριακα.
0: Τα Σαββατοκύριακα, ναι, πρέπει να τη λες εκεί, νομίζω.
1: Να βγαίνεις να λες την κίνηση έχεις στη Δημητσάνα. Τι άλλο δρόμο έχουμε μπλοκαρισμένο?
2: Έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού 10-15 λεπτών από κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμμο Κηφισίας. Και εκεί από νωρίς αρχίσαμε.
1: Και τελειώσαμε, αυτά ήτανε.
2: Αυτά, ναι.
1: Δύσκολη ημέρα λοιπόν για τους οδηγούς. Προσοχή στο δρόμο, στο οδόστρωμα, σιγά σιγά.
0: Με ψηλό βροχό τώρα, ενδεχομένως πιο δυνατή βροχή στη συνέχεια, προετοιμαστείτε αναλόγως. Και αν γίνεται, βγείτε λίγο νωρίτερα για να προλάβετε. Να φτάσετε γύρω στη δουλειά σας.
1: Παναγιώτη, ευχαριστούμε.
0: Έχεις κάτι άλλο, κύριε Βολάνια?
2: Αυτά ήτανε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Βολάνια.
2: Καλή εκπομπή.
0: Κασιανή, ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα?
1: Για πες μου.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Γιώργο μου, αν πιεις νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβεις αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείς να ξαναπιείς νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινόφίλτρο. Mm-hmm. Χάρη στο φίλτρο Συμπαγού Σενερ Γουάνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε, στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό που το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε σήμερα. Με τον καιρό που επικρατεί. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Κάλεστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Και στα μηνύματά σας επιστρέφουμε. Ο Κώστας, ο φίλος, λέει: καλημέρα. Αν ο Ανδρουλάκης είχε κάποια πολιτική ευφυΐα, θα είχε καταλάβει ότι δεν είναι αρχηγός του Πασόκ, αλλά πρόεδρος. Ο αρχηγός αυτής της κατεύθυνσης εισαγωγικά είναι αυτός που πήρε τον αφρό των υποκλοπών και την υπεραξία της ξυλολιάδας και τα έκανε μακιγιάς στο rebranding του. Μάλιστα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, φίλε. Ο Σπύρος από το Ήλιον, ο οποίος ζητάει να βγάλουμε το τζίτζα, το βγάλαμε, αδερφέ. Το βγάλαμε στις 6.30.
1: Δεν έχεις ξυπνήσει, Σπύρο.
0: Ο φίλος ο Κώστας από τα Πατήσια λέει καλημέρα, Κασιανή.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Οι φίλοι μας οι Γάλλοι, πάλι όπως πάντα, μας την έφεραν. Έδωσαν πυράβλους αστέρες στους Τούρκους. Οι αμυντικές συμφωνίες είναι για να μην εφαρμόζονται. Καλά, αυτό το έχουμε σχολιάσει. Εγώ έχω μιλήσει για συμπεριφορά στα όρια της ανηθικότητας. Υπήρξε και μια φρεγάτα γαλλική, η οποία έκανε γυμνάσια, λέει, συντονίστηκε με τουρκικές χθες, νομίζω προχθές. Προφανώς οι Γάλλοι παίζουν ασκήσεις μία από την πλευρά της Ελλάδας, μία από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλουν να ξέρουν τα πράγματα μέσα έξω. Καταλάβες.
1: Κατά τα άλλα, Ελλάς-Γαλλία συμμαχία.
0: Μάλιστα, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν. Άλλος Κωνσταντίνος τώρα. Όχι, Κώστας Κωνσταντίνος. Βάλτε και τον Άδωνη που έδειχνε την αγάπη προς Σαμαρά. Α, το βάλουμε.
1: Μα και στο ηχητικό που παίξαμε ξεκίνησε το,
0: το, είπε,
1: το σχόλιο του με το ότι τρέφω απέραντο σεβασμό στον πρώην πρωθυπουργό κτλ. Κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε πάω στην ακρίβεια.
0: Να με πάω όπου θες, κάτσε να πούμε στο Χάρο μια καλημέρα.
1: Για πες.
0: Τον Παντελή, το φίλο μας.
1: Α, λέει, στο φίλο μας το Χάρο.
0: Άκουγε πριν την κουβέντα που είχαμε το Θεοδόση πάνω για την κυρία αυτή η οποία.
1: Έριχνα τροπίνη στο φαγητό.
0: Στον πρώην σύζυγο, στο φαγητό. Ναι. Λέει, ρε, εσείς, σας ακούει η πεθερά μου και τις μπαίνουν ιδέες. Καλημέρα. Παντελή μου, αποκλείεται, είσαι αξιοαγάπητος, αξιολάτρευτος. Είμαι βέβαιος ότι δεν της έχει μπει καμία ιδέα.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Η μόνη της ιδέα είναι για το φαγητό που θα φας το μεσημέρι ή αύριο. Τι φαγητό θα σου ετοιμάσει. Ε? Έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Για πες το, θέλεις να πεις και να μου σε
1: διαβάσεις. Λοιπόν, κοίταγα χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντέν. Έχανε κάτι πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ναι, για το ψωμάκι, που θα πούμε το ψωμί ψωμάκι.
0: Υπέροχα.
1: Από το 2025 έχει ανέβει κατά 20 λεπτά. 2,40 το κιλό ήταν το 25, σήμερα είμαστε στο 2,60
0: μόνο
1: το κιλό το ψωμάκι.
0: Λέρε,
1: και μέσα σε τα τελευταία 3 χρόνια, από το 23 μέχρι σήμερα, έχουν κλείσει 1,500 φούρνοι. Γιατί το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάστακτο και προσπαθούν οι άνθρωποι να απορροφήσουν ένα μέρος του κόστους για να μην περάσει στον καταναλωτή, όμως είναι αναπόφευκτο αυτό στη συνέχεια και κάποιοι δεν τα καταφέρνουν και βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Την ίδια ώρα λοιπόν, εκτός από το ψωμί ψωμάκι που θα πούμε, αναμένονται ανατιμήσεις στις φρυγανιές 10%, στα μπαχαρικά, τα μπισκότα και τα εμφιαλωμένα νερά 9%. Περιμένουμε στη ζάχαρη, τα λαχανικά και στα κονσερβοποιημένα προϊόντα 8%.
0: Περιμένουμε... Αυτά έρχονται, αυτά που λέει Κασιανή είναι καθοδόν και μάλλον μέσα στον Οκτώβριο.
1: Στα κρουασάν 7,5%. Στο ψωμί του τόστ 7% επίσης. Και στα καθαριστικά 4,5% αύξηση είναι αυτά που περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Όχι ότι μας κάνει κάποια τεράστια εντύπωση, γιατί μεταφορικό κόστος αυξήθηκε, το πετρέλαιο μπουρουμπούρου θα περάσει στα προϊόντα. Mm-hmm. Είναι το κλασικό που ακούμε κάθε φορά που ανεβαίνουν τα καύσιμα. Που από τη μία θα πεις ότι όντως το βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Δεν πρέπει να απορροφήσουν κάποια στιγμή και ένα κομμάτι της αύξησης τα προϊόντα και τα σούπερ μάρκετ και οι έμποροι.
0: Προφανώς.
1: Ό,τι κόστος παραπανήσιο έχουν από το ενεργειακό κόστος, από το μεταφορικό κόστος, πρέπει να το περνάνε κατευθείαν στον καταναλωτή.
0: Κατευθείαν σου λέω, δεν το περάσαμε κατευθείαν. Κάναμε τη συμφωνία, αυτή τη συμφωνία που κάναμε τη θνησιγενή για τις τιμές στο ράφι, σου λέει, την κάναμε. Την έχουμε κάνει από το Σεπτέμβριο.
1: Και για τώρα το γαλακαρίδες μακιάτο.
0: Ναι, ναι. Όχι, πρέπει να κάνετε περισσότερα. Και οι κυβερνώντες και εσείς επίσης. Να κάνετε περισσότερα. Επίσης, επαναλαμβάνω, άλλο η εξωτερική πολιτική, άλλο τα δημοσιονομικά, η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, άλλο η μάχη κατά της ακρίβειας. Εκεί χάνει. Η κυβέρνηση χάνει τη μάχη κατά της ακρίβειας. Και με μεγάλο κόστος από τους πολίτες. Δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα. Εγώ περιμένω να ακούσω τα μέτρα τα οποία θα εξειδικευτούν αύριο. Για να δω και να καταλάβω σε ποια κατεύθυνση θα πάει το πράγμα. Επαναλαμβάνω, υπήρχε αναλυτικό ρεπορτάζ της Real News με τους 4 άξονες κατά της ακρίβειας. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα κατευθυνθεί σε κάποια λύση, πώς να το πω τώρα, ανακούφιση για την καθημερινότητα του πολίτη. Έτσι όπως πάει πάντως το πράγμα δείχνει να έχει ζητήματα.
1: Την ίδια ώρα το μεταξύ, Γιώργο, ναι. Γίνεται και χαμός στην Ισπανία και στην Πορτογαλία με το στεγαστικό και βγαίνουν οι άνθρωποι στους δρόμους και παραιτήθηκε ο Σάντσεθ και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Βγήκε και μια έρευνα χθες που λέει ότι τα τελευταία 5 χρόνια αυξήθηκαν κατά 40% αρκετά ενίκεια σε πολλές περιοχές της Αθήνας και μιλάω για τα σπίτια που είναι για οικογένειες, δηλαδή από 80 μέχρι 110 τετραγωνικά. Σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλές περιοχές, για ένα σπίτι 80-90-100 τετραγωνικών πληρώνουν οικογένειες μέχρι και 1.200 ευρώ και μπορεί και πολλά παραπάνω, έτσι. Μιλάμε για ένα συμβατικό σπίτι και ίσως και τη χαμηλότερη τιμή που μπορεί να βρουν σε κάποιες περιοχές. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κόστος για μια οικογένεια είναι δυσβάστακτο. Μπορεί να είναι η Ισπανία που τραβάει τα προβλήματά της και η Πορτογαλία και δεν ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά όταν στην Ελλάδα ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ μεικτά και είναι 1.200 ευρώ το μόνο το ενίκιο για μια οικογένεια, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εφικτό να επιβιώσει κανείς μέσα σε αυτές τις συνθήκες.
0: Όχι, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Ότι συζητάμε για το δημογραφικό και συζητάμε για τις οικογένειες οι οποίες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να εξυπηρετούνται, κάπως να γίνει η ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Το βασικό πρόβλημα είναι το κόστος. Όταν τους πυροβολάνε οι πάντες, όταν εδώ καθένας βάζει ό,τι τιμή γουστάρει στο ενίκιο, γνωρίζοντας ότι εκεί ενδεχομένως θα φιλοξενήσει μια οικογένεια, δεν βλέπω καμία δραστική πολιτική. Είμαστε μια χώρα η οποία αντιμετωπίζει σοβαρό το πρόβλημα δημογραφικό. Η απάντηση είναι, πώς είπες, πώς έχουν ανέβει 40% τα νίκια.
1: Κατά μέσο όρο.
0: Κατά μέσο όρο.
1: Ας πούμε στους αμπελόκηπους, ναι, από το 22 μέχρι το 26, έχουμε αύξηση 74%.
0: Η απάντηση είναι να μην μπορεί να ζήσει μια τετραμελής οικογένεια στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή είναι η απάντηση. Συζητάμε για τα ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν ένα παιδί και αντιλαμβάνονται πλήρως τα ζευγάρια ότι περνάνε σε άλλη κατηγορία αν αποφασίσουν ή επιχειρήσουν να κάνουν ένα δεύτερο παιδάκι. Εκεί θα υπάρξουν πολιτικές. Ή ο καθένας θα κοιτάει σε μια λογική του, εγώ είμαι έμπορος για κουμί, ταινία ελληνική ατάκα, στο Μίμη Φωτόπουλο. Καθένας θα βγάζει από που μπορεί να βγάλει.
1: Και επίσης θέλω να σου πω ότι τα οικονομικά κριτήρια για να πάρει κάποιος επιδότηση, ας πούμε από το ΕΣΠΑ, για να πάει το παιδί σε ευρωφωνηπιακό, για τον ταντά της γειτονιάς ή οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ χαμηλά.
0: Μα ναι.
1: Με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες που όντως δυσκολεύονται, γιατί αν δίνεις ένα χιλιάρικο στο ενίκιο μόνο και όσο και να βγάζει η οικογένεια, αν φεύγουν 1.000 ευρώ μόνο για τη στέγαση, χωρίς τα γύρω-γύρω, πώς να μπορείς να δώσεις άλλα 500, ας πούμε, στο βρεφονιδιακό σταθμό.
0: Δεν μπορείς να τα δώσεις. Είναι άλλος ο προϋπολογισμός μιας νέας οικογένειας με ένα παιδί, πολύ διαφορετικός από τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας με δύο παιδιά. Κάποια στιγμή εδώ τα κόμματα πρέπει να συζητήσουν σοβαρά και να μην λένε ανοησίες, χαρακτηρίζοντας ο ένας τον άλλον όπως τους χαρακτηρίζουν. Περιμένουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Και εν πάση περιπτώσει και ένας έλεγχος. Δεν μπορεί ο καθένας να βάζει ό,τι γουστάρει στο διαμέρισμά του. Και αν είναι να βάζει ό,τι γουστάρει, ας του κάνετε κανέναν έλεγχο, εν πάση περιπτώσει. Ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μπορεί να είναι ιδανικό για μια οικογένεια τετραμελή.
1: Μικρό θα το έλεγα.
0: Μικρό, αλλά ρε παιδί μου, μην τον αποτρέπεις. Ας το να ζεις εκεί.
1: Αλλά άμα αυτό και αυτό, ακόμη τα 80 τετραγωνικά έχουν 1.000 και 1.200 ευρώ σε μερικές περιοχές, δεν μπορεί να πάει να μείνει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
12: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
15: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
16: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
18: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
19: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
20: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχουν συγκλονιστεί οι φίλοι μας από την ιστορία με την κυρία που σέρβιρε ατροπίνη στον πρώην σύζυγό της και εντοπίστηκε από την κάμερα στο εστιατόριο και πήγε με τους γονείς της με αντικλείδη στο σπίτι του και έριχνε ατροπίνη, έριχνε στα νερά, στο μέλι, στα φρούτα, στα κρέατα, μέσα στο ψυγείο. Ήταν εκατογονείς. Ο Κώστας λέει χίλιες φορές τη λέξη από μη παρά από προβατάκι προς ατροπίνη. Όχι ρε Κώστα, μην το ζήσεις φίλε. Μην το ζήσεις. Καλημέρα φίλε Θοδωρή από την Καρδίτσα. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα στο πρωινό. Ξέρω ότι εσύ είσαι πιο μεσημεριανός τύπος. Σε ευχαριστούμε που επικοινωνείς εδώ. Λέει ο Αθανάσιος, πόσο θλιβερό και υποτιμητικό είναι να βλέπεις αυτούς τους γυρολόγους των κομμάτων να επανεκλέγονται όπου και να πηγαίνουν. Πόσο πρόβατα πια. Έσχος λέει και για τους ψηφοφόρους τους, περισσότερο έσχος. Ενίοτε, φίλε Αθανάσιε, ο ψηφοφόρος πηγαίνει με μια άγνοια, γιατί είναι πλημελώς ενημερωμένος και σου λέει: ποιο γνωρίζω, κάτσε να δω. Α, Σαπρανίδης. Α, Παγάνης. Α, Βραχά. Εδώ θα ψηφίσω. Αυτούς τους έχω δει.
1: Εντάξει, υπάρχουν και τα πελατάκια, βέβαια, έτσι.
0: Άλλο αυτό. Αυτή είναι άλλη διαδικασία, άλλη ομάδα.
1: Ο Real Blogger ενοικιάζει τελεία αποθήκη 20 τετραγωνικά μέτρα στον ακάλυπτο πολυκατοικία σε Βάηρη και Ανατολικό Μεσημβρινή με ελάχιστα κοινόχρηστα και παραδοσιακή θέρμανση. Κατάλληλη για φοιτητή-φοιτήτρια. Ενίκιο 600 ευρώ αδιαπραγμάτευτα.
0: Τίποτα.
1: Πληροφορεί στο διαχειριστή. Καλημέρα. Πάρα πολύ όμορφο.
0: Εξαιρετικά. Στο φίλο μας τον κύριο Θεόδωρο Αντωνίου θέλω να στείλω την καλημέρα μας, ο οποίος θυμάται και επισημαίνει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά του. Σήμερα, 13 Οκτωβρίου, είχε γίνει το 1944 η μάχη της συλλεκτικής στο Κερατσίνι. Ενωμένοι Έλληνες κατάφεραν να σώσουν την Bauer από τους Γερμανούς που ήθελαν να την ανατινάξουν. Τιμή στους νεκρούς και να έχουμε μνήμη. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο μήνυμά σας.
1: Ο Μάριος τώρα έχει στείλει ένα μήνυμα που δεν ξέρω αν το λέει κανονικά ή το λέει για πλάκα. Γιατί να με περιορίσει στο πόσο νοικιάζω το σπίτι μου ή να με ελέγχει το κράτος. Όσο θέλω το νοικιάζω και όποιος θέλει μπορεί να το νοικιάσει.
0: Έτσι είναι,
1: ελεύθερη
0: αδερφέ.
1: Αγορά έχουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν έχουμε ούτε κομμουνισμό ούτε φασισμό.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εμένα με σκέφτηκε κανείς τι ανάγκες και τι έξοδα έχω προκειμένου να με περιορίσει.
0: Βεβαίως.
1: Το κράτος.
0: Γι' αυτό και όταν θα δεις μια οικογένεια η οποία είχε την ατυχία να μην έχει εδώ ακίνητο, οικογένεια, θα τη αλλάξει τα φώτα. Και εσύ και εγώ. Μετά να μην λέμε όμως γιατί είμαστε μια χώρα η οποία μαραζώνει και συρρυκνώνεται, ένας λαός που συρρυκνώνεται. Και άμα αυτό έτσι το προεκτείνουμε και λίγο, άμα έρθει κανένας άνθρωπος από την πανέμορφη περιφέρεια στην Αττική για να υπηρετήσει σε νοσοκομείο, στην εκπαίδευση, θα του αλλάξουμε τα φώτα και αυτού. Ή αν φύγει κανείς από εδώ για να πάει στην πανέμορφη ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν έχει ακίνητο, και αυτού δεν τα αλλάξουμε τα φώτα. Συμφωνώ. Δίκιο έχεις τυπικά. Αυτό είναι νόμιμο που κάνεις. Δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη χώρα, με το λαό αυτό που συρρυκνώνεται. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή τη συζήτηση εγώ ζήτησα να κάνουμε.
1: Δηλαδή, όσα του λείπουν του καθενός, θα τα βάζει για ενίκιο στο ακίνητο και που έχει.
0: Και κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Κανένας. Αν έχεις μια οικογένεια με δύο μικρά παιδιά, σου πάει η καρδιά ρε μεγάλη να τους πεις από 800-1200. Αυτό είναι το θέμα.
1: Τόσα του λείπουν, σου λέει, του ανθρώπου για να βγάλει το μήνα του. Και να μην χρειάζεται να δουλεύει.
0: Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Ο Σταύρος, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Μια απορία έχω, ρε παιδιά. Πώς μετά από όλα αυτά που γίνονται δεν καταλαβαίνουν πώς μας δουλεύουν γενικά όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε Σταύρο. Συγγνώμη, κύριε Νίκο Σαπρανίδη. Άλλο Σταύρος. Καλημέρα. Χτες οι φοιτητές στοιχείο έγιναν μουσκεμά με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Σας ευχαριστούμε όλους. Η Ελένη. Καλημέρα σας. Μήπως, λέω, μήπως να έμπαινε πλαφόν στα ενίκια ανάλογα με την παλαιότητα την περιοχή, αν είναι ανακαινισμένο ή όχι, τότε να ορίζεται και το ανάλογο ενίκιο, κάτι σαν αντικειμενική αξία, να συζητηθεί αυτό. Μια καλή ιδέα είναι. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Να περάσουμε.
0: Ξέρεις ποιος άναψε τα πρώτα φώτα στην Ελλάδα? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας το 1857. Και σήμερα, 169 χρόνια μετά, είναι εδώ για όσα χρειάζεσαι στην καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικοαεριοελλάδος.gr.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτιρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
0: Φεύγουμε. Απλώς λέει ο Γιώργος Ανορθόγραφος να ρωτήσουμε, λέει, τους πολιτικούς που έχουν πολλά σπίτια και τους δεξιούς και τους αριστερούς, γιατί αποδείχθηκε ότι έχουν και αριστεροί. Και ο Γιάννης λέει: δεν καταλάβαμε, ρε Παγάνη, θέλετε επιτέλους ελεύθερη οικονομία και καπιταλισμό, δεν θέλετε? Τώρα θα βάλετε όρια στις τιμές και στα ενίκια? Εντάξει, αδερφέ, θα το πάμε έτσι όπως γουστάρετε εσείς. Είτε μαύρο είτε λευκό. Γκρίζα ζώνη δεν υπάρχει.
1: Πριν φύγουμε, μια είδηση τελευταία στιγμή από Παναγιώτη Βολάνιο. Έχει σύγκρουση απορριμματοφόρου με γιο ταχύ στην κάθοδο του Κηφισού και έχει κίνηση από τη Μεταμόρφωση μέχρι του Ρέντι, δηλαδή σχεδόν σε όλο το ποτάμι. Έχει αυτή τη στιγμή το καθοδικό ρεύμα.
0: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία.
1: Ουρές χιλιόμετρων. Αποφύγετε οπωσδήποτε την κάθοδο του Κηφισού. Εμείς παραδίδουμε σκυτάλη σε Ιωσήφ Καλαμαράκη και Αμαλία Κάτζου.
0: Και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα. Καλημέρα σας.
2: Real FM. Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
3: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 8.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
12: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
17: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου με γιο ταχύ στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Από το μεσημέρι είναι πιθανή εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού από το πρόγραμμα Προλαμβάνω για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
11: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
14: Φυσικά.
11: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
14: Ορίστε.
11: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
14: Όχι φυσικά.
11: Γιατί?
14: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
11: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
14: Όχι, όχι, όχι.
11: Ονιχοδρόμιο για γάτες?
14: Όχι.
11: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
14: Όχι.
11: Α, εντάξει. Γεια σας.
18: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
19: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Τη δεύτερη νίκη της στην Super League πέτυχε η Καλαμάτα, επικρατώντας το γήπεδο της Τούμπας με 3-1 του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Καλαμάτα κέρδισε τον ΠΑΟΚ στη Super League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης παρέμεινε ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, στην δέκατη είναι η Καλαμάτα με 7. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμάτ.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, σποράδες Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Στους 97,8.
1: Μα τόσο προληπτικός είναι, καλή κυρία. Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
2: Παναγία μου! Είδω η γαβάτα, γιατί σε πειράζει. Με πειράζει και με παρδράζει. Γρουσούσα πρώτου βαθμού.
3: Τι γι' αυτό?
1: Έβαφα τα νύχια μου.
3: Δεν τα έβαφες, τα κόβες. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα, γρουσούζα στη γρουσούζα. Τι γι' αυτό?
2: Μαύρος γάτος, μαύρος γάτος στο σπίτι μου. Ξοκισμένος θα
3: είναι. Έλα εδώ μας. Πώς είναι?
1: Ευτυχία.
3: Μπράβο. Μπράβο. Ωραίο όνομα. Μπράβο. Επιθετός.
1: Μαυροφίδα.
3: Μαυροφίδα σε λένε, πουλάκι μου. Πω, πω, γρουσούζα.
2: Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Ή αρχή από φράστον, από φράδον. Παναγία μου.
1: Δεν τρελάθηκες?
3: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εμπέτεια, σήμερα τι περιμένεις? Τρίτη και δεκατρία. Τρίτη και δεκατρία. Καλό περιμένεις.
4: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
5: Εγώ καθόλου.
4: Α. Εντάξει, νόμιζα, γιατί όχι, θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
5: Γιατί θα είχαμε θέματα?
4: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
5: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
4: Εγώ δεν είμαι.
5: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια σου το βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο χρώμα.
4: Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
5: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να τη βλέπεις. Πώς δεν είσαι?
4: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
5: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις?
4: Λεπτομέρειες τώρα.
5: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
4: Δεν τα πιστεύεις? Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
5: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τον ακούτε. Επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα, αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
5: Εντάξει.
4: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
5: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό.
4: Και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες. Ναι. Οι 12 μαθητές του Χριστού.
5: Μάλιστα, μάλιστα.
4: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
5: Ναι, ξέρε,
4: έρχεται
5: μου
4: και η Τρίτη από πάνω,
5: το ακούω,
4: που είναι κατσικοπόδαρη δηλαδή γενικότερα.
5: Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
4: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί, θεωρούν την Παρασκευή.
5: Ναι.
4: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
5: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13, είναι Τρίτη και 13.
4: Που είναι Τρίτη και 13.
5: Αϊ καλά.
4: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου, συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους, γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά, τι συννεφιά? Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα
5: έξω.
4: Δεν
5: κατάλαβες, εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
4: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
5: σκοτάδι
4: τι είναι?
5: Ναι, σήμερα είναι.
4: Άσπρο είναι το σκοτάδι.
5: Ναι.
4: Κοίτα πώς είναι έξω.
6: Πάρε κάτι σκοτάδια.
4: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8.
5: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι η Τρίτη και 13, πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία, πονάνε οι αρθρώσεις μου.
4: Είναι και μια ηλικία,
5: ναι,
4: όπως καταλαβαίνετε.
5: Με ενοχλεί η υγρασία αυτή, δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου, δηλαδή πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά, να μήπως δούμε άσπρη μέρα και εμείς ηλικιωμένοι.
4: Ουγάρ. Ουγάρ έρχεται μόνο.
5: Συμφωνώ, αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
4: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα, Φέδρα. Τρίτη και 13, λέει, τι ωραία. Αξέχαστο ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ, Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
5: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο, ρε.
4: Μπρέντα Κακομύρο.
5: Ναι.
4: Και εμένα πώς με λέει, εμένα.
5: Τι
4: δεν διαβάζει το υπόλοιπο του μηνύματος.
5: Ψηλό, όμορφο βουτυράτο.
4: Καλά τώρα.
5: Εντάξει.
4: Καλά τώρα.
5: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει. Σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
4: Θα θέλει.
5: Σε τρολάρει.
4: Καλημέρα και σε σένα, Θοδωρή. Να σε καλά, φίλε. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
5: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
4: Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη η μέρα η Τρίτη και 13, σε αντίθεση με εμάς βέβαια? Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
7: Παναθεμά σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
5: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
8: Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς, παναθεμάσαι.
4: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων.
4: Αυτή ακριβώς. Η αρχή αποφράς.
5: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη σέλνει την καλημέρα του και λέει: Αμαλία, είσαι θεά. Αυτό.
4: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία, στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας λέει: Δεν φοβάμαι Τρίτη και 13. Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα,
5: μια
4: Μαρία.
5: Μια χαρά πάει. Πω,
4: αλλά,
5: πω.
4: Μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
5: Θα ανοίξει η καρδιά της.
4: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει: Είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί, στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στο Θεόδωρο, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε και το θυμίζεις, θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ό,τι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα, ναι. Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
5: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη ο ΝΕΡ, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
4: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Και φυσικά
5: υπάρχουν.
4: Ορίστε.
5: Και ήδη υπάρχουν ακρίβειες.
4: Και ήδη υπάρχουν βεβαίως, λέω για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
4: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της,
5: ναι.
4: Είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
5: Και βέβαια όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του τις κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για εκεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
4: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
5: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει υπουργός, όχι. Αυτό ας γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του. Ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
4: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
5: Ναι, να ρωτήσω εκεί κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές ποιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε ένα κουβά.
4: Ποιανού από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
5: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
4: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό, ναι, όσον, ναι, αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψιλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
5: Ένα κύμα κακοκαιρίας.
4: Υπάρχει μια επιδείνωση. Θα μας τα πει.
5: Και την Αττική.
4: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
5: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
4: Καλά, εντάξει.
5: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά,
4: ναι,
5: τα έχω διαβάσει.
4: Μέσα στην Τούμπα.
5: Μέσα στην Τούμπα.
4: Η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
5: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα.
4: Μαύρη θύελα.
5: Μαύρη θύελα.
4: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με την νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γεωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος, ναι, της Καλαμάτας, που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
9: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Βάρκας παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα, δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66. Την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τη δίνει στον Αλόνσο. Αλόνσο στο Κουρμινόφσκι. Γκολ, γκολ. 1-3 στο 66. Τι ζούμε, Θεέ μου. Η Dream Team των μικρομεσαίων. Η μαύρη θύελα. 1-3 στη μεγάλη Τούμπα. Γκολ αυτή η ομάδα. Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω, από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
4: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη μαύρη θύελα.
5: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερός.
4: Είναι θεός, είναι μοναδικός. Περιγραφές του δεν υπάρχουν.
5: Το ζει σίγουρα.
4: Δύο γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων, από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
5: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει τη διάσημη, Ιωσήφ μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Καλημέρα Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα κάτζου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
5: Ναι.
4: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
5: ναι.
4: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
5: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
10: Καλημέρα σας και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής από το απόγευμα και μετά, στην Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί φαίνεται θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό στην νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ, ως αργά τη νύχτα, μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
4: Οπότε, Αττική Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού,
10: λες
4: ότι θα πάμε...
10: Θα συνεχιστεί από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
4: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
10: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βοριάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, θα στο γιο τα 9, θα αποκλείσει ακόμα και τα 10 από εδώ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
4: Α, μάλιστα.
10: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυπόπορο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
4: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
10: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
10: Καλημέρα. Προσοχή μεγάλη. Γεια, γεια.
4: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική, ναι. Αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού. Λέγει προσοχή παιδιά, 1.48 είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη. Καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά. Καλά θα πάει αυτό.
5: Μπράβο, μπράβο. Άντε, καλή αρχή. Μην μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
4: Όλα να πάνε καλά. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτό.

0: και χάνω βάρος.
1: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ανοίγεις την πόρτα του φούρνου και βλέπεις μπροστά σου όλο το μενού της εβδομάδας που πέρασε. Καμένα λίπη από το πεντανόστιμο κοτόπουλο, λεκέδες από το μουσακά και κάπου στο βάθος μια πατάτα. Αγνώστου προελεύσεως. Και τώρα, άντε καθάρισέ τον. Φοράς γάντια, παίρνεις φουγγάρια, καθαριστικά και οπλίζεσαι με όρεξη για τρίψιμο. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Φούρνο πίτσος με τεχνολογία πυρόλυσης. Καθαρίζεται γρήγορα και εύκολα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για ό,τι κι αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
6: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
11: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Αναλυτικά στο real.gr. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα και από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Ντίντερ στις

0: οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αρχίζουν από σήμερα, από το πρόγραμμα Προλαμβάνω, οι δωρεάν μαστογραφίες για ασφαλισμένες και ανασφάλιστες γυναίκες.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μεγιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στο χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιωργούτσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα: ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιωργούτσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τονωτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: εγώ,
0: αυτά.
1: Όχι, είπα, δεν πιστεύω. Όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική να ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχεις σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην
1: σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μες τα φαγητά?
0: Ατροπίνη.
1: Ατροπίνη.
0: Ατροπίνη.
1: Παιδιά,
0: κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
1: ναι,
0: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί, εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει:
1: ναι,
0: κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει: αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό. Φιλό. Και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά,
1: και
0: σε μέλι.
1: Στο μέλι.
0: Και στο μέλι του έβαζε το ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν και οι γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Ωραία, η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου φέρνει.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τα άκρα, εντάξει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι,
0: τα
1: οποία... βέβαια.
0: Ας του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πάρω να του ζητάω.
0: Άλλο ρε παιδί μου, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι Αφρική, είναι προσακίδη, δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό. Γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους. Έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
3: Όχι. Ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ,
3: ποτέ, ποτέ, τίποτα.
2: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
3: Η γυναίκα πάντα, ναι.
4: Όχι.
2: Ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει
4: αυτό? Αντίθετα, αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
3: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
2: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
3: Όχι.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε? Δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη είναι η αρχηγός σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι και τα λεφτά.
1: Σου λέει γιατί να κρύψω αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ.
0: Οι καημένοι οι σύζυγοι.
1: Καημένοι.
0: Λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες. Α, δεν λέει, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
4: Πάντα κρύβει μία γυναίκα.
2: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
4: πάντα,
2: πείτε μου,
4: εξηγείτε. Γυναίκα, γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να, κατηγορία κάτζου.
1: Ναι, εδώ συμφωνώ είναι με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο 3LFM.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα.
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger. Μα τι γκάλωπ είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος. Ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λες.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι δεν θα
0: για να κρύβει τόσα λεφτά?
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα παπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις
1: σου. Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι και καραφλοί μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Για βαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, για βαρτοδίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
1: Λοιπόν,
0: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
0: Εγγύηση. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκιλε. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο τη Αθήνα, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλό Κωνσταντίνου και σε Βασιλή Σοφία Βασιλή Αμαλία. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
6: Παρακάτω.
5: Τελείως.
0: Α, δεν έχει παρακάτω.
5: Όχι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Real Broken λέει πολύ κόνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε παιδί, ζωγράφια με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
0: Καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. George Best, τον ξέρεις τον George Best? Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής, της Μάντσεστερ και της Εθνικής, και έλεγε: «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα. Τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες. Τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός, ο Δημήτρης. Έχω κρύψει, λέει, λεφτά, αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
7: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη, ενώ η Ελένη από την άλλη λέει: «Ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες. Τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες». Έχεις δίκιο, αγαπητοί φίλοι. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
8: Real FM.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus έως 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
13: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
14: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1.000.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
16: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
18: Ιζωμάτ Premium.
17: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
19: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
16: Και από κρωματάκι.
19: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
20: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Πού είναι ο ημιτός, ρε παιδιά, χάθηκε.
1: Χάθηκε.
0: Δεν φαίνεται, παιδιά.
1: Τίποτα από το στούντιο. Τίποτα. Βαριά συννεφιά.
0: Ναι. Τι ωραίο τραγούδι όμως. Σήμερα έχει γενέθλια η κυρία Νάνα Μούσχουρη.
1: Χιλιόχρονη.
0: Τεράστια προσωπικότητα.
1: Και φωνή και. Εντάξει.
0: Και πραγματικά με διεθνή καριέρα, έτσι. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά για διεθνείς καριέρες. Εδώ μιλάμε πραγματικά για διεθνή καριέρα. Έχει σημειώσει πωλήσεις άνω των 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Όπως
0: συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε κι αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί ο Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα
0: οι
1: μου.
0: Σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα, βρε, Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Για χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες τους, παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι όλα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός.
1: Παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως σε ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό, τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα, δηλαδή ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς, και από ό,τι διαβάζω και στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή, λέει θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε παιδί, με αυτή η κατάσταση του φυσικού αερίου, λέει, ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές.
1: Ναι.
0: Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ώστε ότι ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριγηθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση, καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Εντάξει, απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις. αυτές. Είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνεις το σχολείο. Και λέω γενικότερα αμιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί.
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Οκ. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή? Δεν θα φοβόσαι να στείλει το παιδί σου?
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνουν και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο. Και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημιές, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: άκουσε
0: αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
5: Real FM.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
9: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
10: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 9.
11: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως ρέντι λόγω σύγκρουσης απορριμματοφόρου Μεγιόταχη στη Μεσαία Λωρίδα και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις και στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και τα δύο οχήματα προσέκρουσαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ο 52χρονος οδηγός του γιοταχή. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με βροχές και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την Ελλάδα. Από το μεσημέρι είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων στην Αττική. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η κυβέρνησή του εξετάζει τις καταγγελίες. Η ίδια υποστηρίζει ότι ο Έρικ Τίτερς της οφείλει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχίζουν από σήμερα οι δωρεάν μαστογραφίες από το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Περισσότερα στο enikos.gr.
18: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
19: Φυσικά.
18: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
19: Ορίστε.
18: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
19: Όχι φυσικά.
18: Γιατί?
19: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
18: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
19: Όχι, όχι, όχι.
18: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
19: Όχι.
18: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
19: Όχι.
18: Α. Εντάξει, γεια σας.
20: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Επιστροφή στις νίκες στο Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου για την Αταλάντα μετά από 42 ημέρες. Επικράτησε με 3-1 απέναντι στη Βενέτσια για την έκτη αγωνιστική. Στην Αγγλία και στην Premier League η Coverdy κέρδισε με 2-0 τη Newcastle στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η έκτη αγωνιστική. Περισσότερα στο philathlos.gr.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βορειοανατολική έως 9 μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
24: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
25: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
24: Τι διαβάζεις?
25: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
26: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Καταραμένη ναι. μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Φτου, φτου, φτου, φτου, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
2: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι θα έκανες.
0: Φτουφτού έκανε.
1: Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς, για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί
1: πίνονται
0: άνθρωποι...
1: όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα. Αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να.
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα. Για,
1: ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου!
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράστων των αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Και καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη πλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα. Αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι?
1: Όχι.
0: Στο Αιγαίο τίποτα σήμερα?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω,
0: τρίτη,
1: δεν μπορώ να πάω ταξίδια. Τρίτη και
0: 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: πού
1: πάω.
0: Θες να σε στείλω?
1: Δεν θέλω.
0: Τι δώρο θέλεις να σου?
1: Μα
0: θέλω να κάνω κάτι για
1: μα
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Τι είναι και ακατάοδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και που ο κάθε προληπτικός, βράδυ, τι ναι, θέλει, ναι,
0: θέλω να πω κάθε βράδυ, ναι, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω
0: εσύ,
1: σοκολατίνα.
0: Α, μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης κλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα. Είπα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus.
0: Για να μην σου πούνε underdog.
1: Ναι, underdog είμαι. Τι είμαι τελικά? Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς
0: το λέει? Γιατί πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα, ναι, ναι, ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε
0: καλά
1: πει.
0: Καλά τώρα, ας το παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς
1: τρώω
0: γίνεται
1: ζάχαρη.
0: Η μπάκα πώς έχει γίνει?
1: Η
0: μόνη
1: δικιά
0: μου έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με εμένα?
0: Βλέπει,
1: είμαι
0: φίτ,
1: Γιώργο
0: βεβαίωνε.
1: Μου, έχω γίνει φίτ. Μπράβο. Η μπάκα του καλαμαράκι, τη μπάκα του καλαμαράκι τη βλέπεις?
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι φίτ.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Άκου τώρα, ακούσουμε
1: έναν
0: ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω τον πόλτο μισό.
0: Για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blog.
1: Γι' αυτό το πάω. Μήπω και στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρετε, τα παίρνει όλο καλαμαράκι.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
3: Έχουμε ένα απεπτικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί? Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
4: Να σου δώσει.
3: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζει. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί, δηλαδή ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη, αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα, η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
0: Στην καθησιά της.
1: Στην καθησιά του καλαμαράκης, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
0: Εγώ είμαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, δεν μου αρέσει ζάχαρη, δεν μου αρέσει,
0: ναι,
1: αυτό ξέρεις.
0: Εγώ είμαι homo sapiens, είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ τι είμαι?
0: Ερέκτος.
1: Ερέκτος, εγώ είμαι ερέκτος λοιπόν, εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
0: Ωραία, φίλε, εγώ για καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
1: Ευτυχώς
0: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικό φάρμακο. κάθε πρωί μου μαυρίζει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
1: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα κρυβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
0: Και η ζάχαρη θα κρυβίνει.
1: Ναι, δεν στο είπα την ίδια, την είπα.
0: Λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
1: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια, να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή, που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
1: Δεν θα
0: είμαστε Homo sapiens,
1: θα τη μειώσει.
0: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
1: Όχι, όλα θα κρυβίνουν. Άστα.
0: Τι άλλο θα.
1: Μαύρα μαντάτα.
0: Τι άλλο. Και τα αυγά.
1: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
0: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή, ναι, και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
0: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
0: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλά στα large. Από 30 λεπτά θα τα παίρνουν 35 λεπτά.
5: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα
5: αυγό, έτσι,
4: τα 30 αυγά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
1: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι
0: 30,
1: μαχαιριά στην καρδιά.
0: 35 τα
1: μαχαιριά αυγουλάκια. Μαχαιριά στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
0: Εγώ να δεις.
1: Έτσι.
0: Και θέλω και το ψωμάκι.
1: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε, δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
0: Τώρα μπήκαν εντός.
1: Ben.
0: Και εγώ στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
1: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως ότι δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και σένα και εμένα.
0: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
6: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
7: Φωτιά στα πάντα.
8: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
6: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
7: Έχουν μικρύνει και οι φρατζόλες. Έχουν μικρύνει όλα.
9: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
10: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Και πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
0: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
1: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
0: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα,
1: βέβαια,
0: και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγε θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί. Γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουνε και έχουν ακριβίνει μια χαρά.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Κιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very
1: χολοσκασμένος.
0: Χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Φάνη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανιτές και ψωμί.
0: Δικός μας.
1: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβαίνουν και τα αυγά.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζου. Οπότε, λέει, βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις, Αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
11: Λύκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοφωνάχης.
0: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως.
1: Ποια?
0: Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
1: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
0: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: το οποίο ύπταται
0: αλλά και για
1: αγορές.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς,
0: το οποίο
1: θα είναι αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα, έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. τα ζυμαρικά Μακβέλ χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Μακβέλ και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
1: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμός βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν, και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Είναι ανεπίτρεπτο, θα
0: να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Να μην τρελαθούμε. Ναι, ακριβώς.
0: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικός στέλεχος της Ελλάς.
1: Ακριβώς. Εγώ να
0: είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής.
1: Και απλώς αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
1: Βέβαια.
0: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη. Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις. Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκου είναι εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
12: Πάντως,
5: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
1: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στον κύριο Καρτερό γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος το καπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο. Αυτό που καταλήγει, που λέει δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου υπογραφή. Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη. Δεν θέλει να πει.
1: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
13: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μία επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μία πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
1: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν mm-hmm. το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
13: Αυτό είναι προφανές, ανάμεσα του και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Κοίτα, μας ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.
13: Μα,
1: και να συνεργαστούν.
13: Το θέμα η Βάσια Αναστασίου αν θέλουν να συγκυβερνήσουν με τους βλάκες. Γιατί αυτό θα τίθεται στο τέλος της προεκλογικής περίοδου. Με ποιους θα συγκυβερνήσεις, με αυτούς που θεωρείς βλάκες, με αυτούς που θεωρείς επικίνδυνους. Εγώ θα έλεγα ότι και από τις δύο πλευρές έχουν ξεφύγει. Αυτό του κύριου Καρτερού ήταν πιο ακραίο, έτσι, για να μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντιπαράθεση δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά το χαρακτηρισμό σε μένα με ξένησε, αλήθεια στο λέω, δεν είναι, όχι κριτική. Ή ότι ο κύριος Καρτερός έχει την άποψή του. Ο χαρακτηρισμός. Τώρα δεν μπορείς να λες, ξαναλέω, βλάκα ένα πολιτικό.
0: Επίσης, εγώ θα περίμενα.
13: Θα το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Ο κύριος Καρτερός έχει μια πολύ αιχμηρή πένα.
1: Ναι, βέβαια.
13: Και έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο παρελθόν πάρα πολύ αιχμηρές και δεικτικές αναφορές και για πολιτικά πρόσωπα. Με την κεκτημένη λοιπόν αυτή ταχύτητα, θεωρώ ότι δεν το ζήγησε σωστά. Θεωρώ ότι έχει καταλάβει ότι έχει προκαλέσει πρόβλημα στην Ελλάδα
1: και
13: τον πρόεδρό του. Απλώς δεν θέλει να το πάρει πίσω.
1: Μάλιστα.
13: Νομίζω ότι υπερεύει τα εσκαμμένα, αλλά στην τελική ανάλυση επαναλαμβάνω ότι αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο κομμάτων δεν οδηγεί πουθενά και είναι βούτυρο στο ψωμί κάποιων άλλων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα, για το σημερινό σου σχόλιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.
13: Γεια σας.
0: Θα μου επιτρέψει μόνο εγώ να συμπληρώσω κάτι που είπε ο κύριος Ιακαντάρης.
1: Ναι.
0: Το λεκτικό λίσθημα στον προφορικό λόγο μπορεί και να γίνει κατανοητό.
1: Στο γραπτό.
0: Στον γραπτό όμως, όταν σκέφτεσαι κάτι δύο και τρεις φορές πριν το γράψεις, εκεί δεν συγχωρείται. Και επίσης, εγώ θα περίμενα μια απολύτω.

0: ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα cybergreece.gr.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Στο Abu Dhabi σχεδιάζεται να κατασκευαστεί η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο. Πρόκειται για μια εγκατάσταση με ηλικιώδες κόστος κατασκευής, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει τα 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχες θα είναι και οι ενεργειακές της δυνατότητες, καθώς η κολοσσιαία μπαταρία θα μπορεί να αποθηκεύει περισσότερες από 19 γιγαβατόρες ενέργειας. Το σύστημα θα συνδυάζεται με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύως 5,2 γιγαβάτ, ώστε να παράγει και να διανέμει ενέργεια 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και τις ημέρες χωρίς ηλιοφάνεια. Η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στον κόσμο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται ήδη από το 2025 και αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2027.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Αναλυτικά στο real.gr. Ισχυρές βροχές και πτώση θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, πιθανή η εκδήλωση καταιγίδων στην Αττική από το μεσημέρι. Στα 105,5 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» οι δωρεάν μαστογραφίες.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Κηφισίας.
1: Real FM.
9: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
10: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
9: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
10: Εννοείται, αγάπη μου.
9: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
10: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
9: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
10: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
11: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο

0: ένα συν ένα και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
3: Γιαγιά μου, τι έχεις?
4: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
3: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
4: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
3: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
4: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
3: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
5: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.

0: Ξέρεις πόσο ήμασταν όταν βγήκε αυτό το τραγούδι?
1: Όχι.
0: 20. Πάνω στη Βράση.
1: Πριν 34 χρόνια δηλαδή.
0: Αχ. Τα νιάτα μας. Με τον βασιλιά της Σκόνης και τον Παύλο Παυλίδη που έχει γενέθλια σήμερα. Ξύλινα σπαθιά και όλα τα υπόλοιπα. Δεν τα θυμάσαι τα νιάτα σου, βλέπω.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει.
1: Δεν θυμάμαι καλά τα νιάτα.
0: Δεν πειράζει, άσε εμένα και τον Ταβαρίνο εδώ
1: έτσι,
0: πέρα.
1: Έτσι, έτσι. Και τους Σοκράτες βεβαίως.
0: Ακριβώς. 35 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Έχει άνοιξει λοιπόν η συζήτηση για τον πόλεμο ανάμεσα σε Πασόκ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Είχαμε τα προηγούμενα επεισόδια με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, ναι.
0: Μια διαμάχη η οποία οδηγείται στα δικαστήρια μετά από τη μήνυση της κυρίας Παπαδοπούλου. Τώρα είχαμε το χαρακτηρισμό από τον κύριο Καρτέρο προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας επειδή πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Και έκανε λόγο για πολιτική βλακεία να επιτίθεται στην Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο Κρέτα TV είπε ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν, δεν με έχετε ακούσει ποτέ να κάνω τέτοιες επιθέσεις, αλλά από την άλλη εγώ τουλάχιστον μέχρι στιγμής επίσημα είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από την Ελλάς δεν έχω ακούσει αποδοκιμασία για το συγκεκριμένο χαρακτηρισμό. Θα περάσουμε ωραία το επόμενο διάστημα όπως καταλαβαίνετε και επειδή ρωτάει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη μέσα σε όλο αυτό εμφανίστηκε και ο Πάνος Καμένος. Δίνει χθες συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν ρίχνει τα βέλη του και στον Νίκο Ανδρουλάκη. Λέει το Πάσοκ είναι γατζωμένο στον Ανδρουλάκη, γι' αυτό έχει πάρει την κατοβόλτα κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Πάνος Καμένος.
1: Ναι.
0: Ρίχνει τα βέλη του και στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Σαμαράς
1: αμέσως, ναι.
0: Ήρθε λέει για να εκβιάσει. Όπως έκανε και τον 93. Εγώ δεν ξεχνάω λέει τι έκανε ο Σαμαράς το 93. Το ίδιο λέει κάνει και τώρα. Ήρθε για να εκβιάσει. Αυτό είναι ο μοναδικός του στόχος.
1: Όχι, θα κατέβει στις εκλογές αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω, Αμαλία μου. Mm. Απείλησε λοιπόν ότι θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές, εάν γίνουν δεύτερες εκλογές, ότι θα κατέβει και εκείνος.
2: Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να μαζευτούν και τα κόμματα της δεξιάς πολυκατοικίας μέσα στο δημοκρατικό κύκλο, βέβαια. Mm. Και μιλάω για την κυρία Λατινοπούλου, μιλάω για την.
3: Και Λατινοπούλου μέσα.
2: Εγώ
4: την
2: θεωρώ ότι
4: ο κύριος
2: Βελόπουλος, η κυρία Λατινοπούλου.
4: Ναι, ναι. Δεν έχουν ένα. Να.
2: Ορίστε.
4: Και εσύ ως ανέλληνο.
2: Εγώ, σαν πρόσωπο, ανάλογα με τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν.
3: Έχετε πει σε αυτή την εκπομπή, το θυμάστε, δύο φορές, ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, ήταν ο μόνος λόγος να κατέβω.
2: Θα ανακατευτώ, ναι.
3: Ισχύει.
2: Βέβαια, ισχύει.
3: Θα κατέβετε.
2: Στις εκλογές τις πρώτες δεν θα κατέβω.
3: Στις δεύτερες.
2: Στις δεύτερες εκλογές πολύ πιθανώς
3: δεν.
2: Οι ανεξάρτητοι Έλληνες μπορεί να είναι σε αγρανά
3: με τον Τσίπρα,
2: αλλά υπάρχουν.
0: Ο Θεός να μας φυλάει.
1: Ναι, λέει.
0: Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο
1: ναι,
0: να κατέβει
1: στις δεύτερες εκλογές. Ναι.
0: Είναι σε αγρανάπαυση.
1: Ναι.
0: Μήπως χρειάζεται να μείνει λίγο ακόμα σε αγρανάπαυση. Μήπως δεν είναι το έδαφος ακόμα καλό. Αλλά το σκέφτεται πολύ έντονα να κατέβει στις δεύτερες εκλογές.
5: Κάνω την ατυχία μου.
0: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, όλα μέσα στη ζωή.
1: Τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα.
0: Καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Επειδή αναρωτιόταν έτσι. Τώρα τι άλλο έχουμε, Αμαλία Κάτζου, να προλάβουμε, γιατί σε λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Θα έρθει όπου να είναι, θα έρθει το παιδί μας.
0: Αγαπητέ Πάνο, αυτό είπαμε για τις δηλώσεις αποδοκιμασίας. Το ίδιο είπαμε μετά το επεισόδιο με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου. Είχαμε πει χαρακτηριστικά από αυτή την εκπομπή ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να τοποθετηθεί χθες για αυτή την άθλια συμπεριφορά. Τώρα λοιπόν, με αυτό το επίσης άθλιο σχόλιο που υπήρξε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν θα πρέπει να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και όχι μισόλογα?
1: Είναι άλλο να κάνεις πολιτική κριτική γιατί διαφωνείς με τη στρατηγική του Πασόκ, του κ. Ανδρουλάκη, της Ελλάδας, του κ. Τσίπρα, και άλλο να κάνεις χαρακτηρισμούς. Δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να χρησιμοποιείς για πολιτικό σου αντίπαλο ή για έναν πολιτικό αρχηγό ή ένα πολιτικό πρόσωπο τέτοιο χαρακτηρισμό. Το να το κάνεις κριτική, φυσικά.
0: Πριν μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Βολάνιος για το τι γίνεται στο δρόμο, σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι λοιπόν, αυτό γίνεται με ΔΕΗ Fiber, όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο dei.gr / Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. dei.gr /Fiber.
1: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 διατρέχει κίνδυνο δυστρεψίας. Με απλά λόγια, ο οργανισμός δεν λαμβάνει την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Και έτσι έρχεται η ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και η αδυναμία. Τα φορτιμέλ μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Διατίθενται μάλιστα σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Καλημέρα στον Παράσκο και στη Μαρία που χάρηκαν ιδιαίτερα ακούγοντας νωρίτερα τον Παύλο Παυλίδη και τον Βασιλιά της Σκόνης. Δική μας γενιά, έρχεται όμως τώρα η νεότερη γενιά, αυτό το αθώο αγόρι, ο Παναγιώτης Βολάνιος, να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα αγαπητέ Παναγιώτη.
5: Καλημέρα και πάλι, το αθώος, το εννοείς.
0: Το εννοώ.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και χθες είπα τα καλύτερα για σένα, να ξέρεις, δεν ξέρω αν άκουσες, και τα εννοώ όσα είπα στον αέρα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να περάσω και στην κίνηση τώρα.
0: Βεβαίως.
5: Μποτιλιάρισμα 10 χιλιόμετρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Νέο Κόσμο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20 έως 25 λεπτών από κόμβο Δημοκρατίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσει στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και 15 έως 20 λεπτών στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
0: Να σε καλά Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη.
0: Τώρα, εξακολουθούν και έρχονται μηνύματα σχετικά με το ερώτημα που βάλαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, δηλαδή αν κρύβετε χρήματα από το τέρι σας, από τον σύζυγο ή από τη σύζυγο. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν εδώ πολλά στη φορά. Δεν είναι μόνο η Κάτζου η οποία με θράσος, οφείλω να ομολογήσω, είπε στον αέρα ότι κρύβει χρήματα από τον Γιάννη για προσωπικές λέει ανάγκες τέλος πάντων. Υπήρξε μια άλλη κυρία η οποία επίσης με θράσος ομολόγησε στην κάμερα του Action 24 ότι...
6: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
7: Πάντα κρύβει μια γυναίκα.
6: Είστε ο άνθρωπός μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν,
7: πάντα,
6: πείτε μου,
7: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Καταλάβατε, ναι, εσείς οι σύζυγοι.
6: Ναι.
0: Και λέει η Ιωάννα, καλημέρα η Ιωάννα, η μαμά μου λέει δεν έκρυβε χρήματα, τα φύλαγε. Έτσι έλεγε.
1: Είδες, σωστό, σωστό.
0: Υπάρχει και ένας ήρωας, που δεν θα αναφέρω το όνομά του στον αέρα για ευνόητους λόγους, που λέει ότι αν δεν έκρυβα χρήματα, μαύρο φίδι, ποτέ κοινό ταμείο. Φίλε, σε προστατεύω, δεν λέω το όνομά σου. Καλό κουράγιο ήρωα. Πρότυπο.
1: Κάτι κρύβουν όλοι πάντως, εγώ καταλαβαίνω. Όλο και κάτι κρύβουν όλοι.
0: Πώς
1: και άντρες και γυναίκες.
0: Τα χαμένα, πώς θα την βγάλουν.
1: Όχι, η Θεοδώρα είπε κάτι. Οι άντρες τα κρύβουν για δικούς λόγους.
0: Τώρα η Θεοδώρα και εσύ.
1: Η Θεοδώρα τα είπε όλα.
0: Και το μυαλό
1: μου...
0: της στο πονηρό τώρα.
1: Δεν πει, ξέρει τι είπε.
0: Να και ο Πάνος, μια άλλη ματιά. Λέει, κρύβουν οι Έλληνες σύζυγοι χρήματα για να τα ξοδέψουν με το κορίτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα λεφτά δεν τελειώνουν στα μέσα του μήνα? Και τα παράνομα ζευγάρια, λέει, είναι ένας δείκτης καλοπέρασης.
1: Εντάξει, ο Γιάννης λέει, καλό κοπέλι ο Βολάνιος. Ρωτήστε τον αν είναι παντρεμένος. Η κόρη μου έχει πατήσει τα 20 και είναι ακόμα πάντρευτη. Έχω και πρόβατα. Παίρνω και επιδότηση, θα τον βάλουμε μπροστινό.
0: Α, θα τον παντρέψουμε.
1: Ναι, θα τον παντρέψουμε τον Παραγιώτη, ωραία.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη και ο Γιάννης με το Βολάνιο. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Ολλανδία. Να σε καλά, φίλε. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα ανάλογο περιστατικό με χυδαίους ή άθλιους χαρακτηρισμούς, εμείς τουλάχιστον ζητάμε το λόγο και ζητάμε
1: και
0: να υπάρξουν και ευθύνες.
1: Ο Τάσος μας ακούει στην Άνω Γλυφάδα, λέει: καλημέρα, άλλη μια υπέροχη εκπομπή σήμερα. Το πρωί με τον καφέ παίρνω ένα κουλούρι με τυρί. Χτες 1,70, σήμερα 2 ευρώ. Ευχαριστώ. 30 λεπτά σε μια μέρα το κουλουράκι με το τυρί, μας λέει ο Τάσος.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον Βαγγέλη στην Ιταία. Α, δεν σου είπα.
1: Α, δεν μου είπες.
0: Τι έγινε στην Τουρκία.
1: Τι έγινε.
0: Σε μια πολύ μικρή πόλη.
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι ότι που μου λιμενιάζει, αλλά δες πάντων.
0: Σε μια πόλη όπως είναι η Πάτρα, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Περίπου 200.000 κατοίκων. Υπάρχουν χιλιάδες, λέει, κρούσματα, παιδιά, γαστρεντερίτιδας.
1: Ωραία, Παναγία μου. Από τι ξέρουμε.
0: Από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή,
1: ναι.
0: 3.000 κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πρόσεξε, αυτά είναι που πήγανε μόνο στο νοσοκομείο. 3.000 πήγανε το τριήμερο στο νοσοκομείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εκεί υπάρχει αλάρμ για το τι γίνεται σε αυτή την πόλη της Τουρκίας. Άκουσα το ρεπορτάζ στο δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ.
8: Μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφονται τα τελευταία 24 ώρα στην τουρκική πόλη Tokat, στη Μαύρη Θάλασσα. Ελβίρα Κρίθαρη, μέσα σε 3 ημέρες έχουν καταγραφεί 3.000 κρούσματα.
9: Τουλάχιστον 3.000 κρούσματα από την Παρασκευή στην Tokat της Μαύρης Θάλασσας. Τώρα φαντάζομαι ότι είναι μια πόλη, η οποία στο στενό δήμο είναι 200.000 άτομα ο πληθυσμός της, στην ευρύτερη περιφέρεια της Tokat 600.000. Τώρα, αν 3.000 άνθρωποι έχουν απευθυνθεί στις δομές υγείας από την Παρασκευή με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, φαίνεται ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει επηρεαστεί.
0: Φαντάσου τι γίνεται εκεί.
1: Παναγία,
0: στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Είναι εκεί
0: στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Από το νερό είναι.
1: Από το νερό,
0: Είναι από το νερό το πρόβλημα. Αλλά τώρα, αν 3.000 έχουν πάει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Το συζητάμε.
0: Γίνεται χαμός, παιδιά, στην πόλη το κάτω εκεί, δίπλα στη Μαύρη Θάλασσα. Ο κωδικός είναι Σερπαντίνα.
1: Χριστίνα μου, μπράβο. Λέει, εμένα ο σύζυγος δεν γνωρίζει καν πόσα παίρνω. Μαζί σου, Χριστίνακη, μαζί σου.
0: Τα βλέπεις, τα βλέπεις.
1: Εγώ, λέω, μπράβο, σε Χριστίνα.
0: Και ο Πέτρος, δυστυχώς, λέει, πολλοί άντρες κρύβουν τα χρέη από τις γυναίκες για να μην τις στεναχωρήσουν. Μπράβο, ρε Πέτρο. Μπράβο, ρε Πέτρο, έτσι, για να δείξει το μεγαλείο ψυχής που έχουμε
1: εμείς. Των ανδρών.
0: Ακριβώς, για να μην σας στεναχωρήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καήρευτη που τα κρύβεις από τον Γιάννη και πας και παίρνεις εκεί πέρα κραγιόν. Παίρνεις make-up εκεί, παίρνεις eyeliner. Ρούζ.
1: Μάσκαρες.
0: Λεφαρίδες. Βάφεις μαλλί, κάνεις αποτριχώσεις.
1: Ανάβω μαλλιά.
0: Ψηλώνεις, όλα τα κάνεις. Κόψε μας, Γιώργο.
10: Real FM.
11: Έφτασε.
12: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
15: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
21: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
22: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
23: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
24: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αμαλία μου, όπως βλέπεις, όλο και βαραίνει, όλο και μαζεύει.
1: Βαραίνει ο καιρός. Έχουμε, θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία και βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Προσοχή. Θα ξεκινήσει από τη Δυτική και έχει ξεκινήσει από τη Δυτική Ελλάδα και η Αττική θα πληγεί. Άρα θα έχουμε ένα 48ωρο με κακοκαιρία.
0: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα και αύριο.
1: Και θα φυσάει και αρκετά από αύριο. Βοριά, γυρίζει σε βοριά, επιτέλους να φύγει αυτή η υγρασία. Οπότε όσοι είχατε σχεδιάσει να ταξιδέψετε, καλά θα κάνετε. Το είπα εδώ. Δόξα τω Θεώ. Καλά θα κάνετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες ή με τα κατατόπους λιμεναρχεία.
0: Καλημέρα και στη Σούλα. Εγώ έχω λέει μια καλύτερη ιστορία. Πάντα κρύβω μετρητά στα ταξίδια εξωτερικού για ώρα ανάγκης, λέει. Γιατί ο σύντροφος τα ξοδεύει όλα. Mm. Κάποτε λέει σε ένα ταξίδι είχα βάλει μέσα σε ένα βιβλίο 300 ευρώ. Το βρήκα μετά από μια δεκαετία. Εκεί σε σένα γύρισε πάλι, έτσι. Όλες κρύβεται τελικά. Μόνο ένας βρέθηκε εδώ να παραδεχθεί ότι κάτι κάνει. Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στην φθινοπορεινή Φλόρινα. Πολύ χαίρομαι, φίλε, που βλέπουμε εδώ πέρα μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς και στην Κατερίνα. Την αγάπη μας εκεί στην φθινοπορεινή Φλόρινα.
1: Ναι, ναι.
0: Ελπίζω να σας πάει λίγο καλά, όχι μόνο ασφέτος, γιατί οι άνθρωποι εκεί με αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Στη Φλόρινα ανάβουν θέρμανση από τέλος Σεπτεμβρίου. Έτσι,
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή οι θερμοκρασίες εκεί είναι καμία σχέση με εδώ και με άλλα μέρη της χώρας. Οι άνθρωποι, πόσο να βάλεις πετρέλαιο, ακόμα και σου λέω και 1,55. Που θα πάει 1,55. Πόσο να βάλεις, πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις.
0: Και τώρα, μιας και είμαστε εκεί πέρα στα βόρεια, είμαστε στη Φλόρινα, πάμε και λίγο πιο δίπλα, πάμε στην Πίνδο.
1: Πανέμορφα.
0: Εντάξει, πανέμορφα.
1: Πανέμορφ.
0: Και δεν το λέω καθόλου τυχαία, καθώς στον εβδομαδιαίο μας διαγωνισμό που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, το πρώτο δώρο είναι τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο.
1: Πόπο, φανταστικά.
0: Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια μοναδική φθινοπορεινή απόδραση για δύο άτομα στην καρδιά της Πίνδου. Τέσσερις ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλτα. Από 22 έως 25 Οκτωβρίου με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας. Μια διαδρομή με Jeep 4x4 στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού.
1: Εντάξει,
0: μια εκδρομή διαφορετική
1: εκδρομή.
0: Από όλες τις άλλες
1: εκδρομή.
0: Με τη γνώση και την εμπειρία της Manesis Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένει και μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home από 9 έως 17 Οκτωβρίου, 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Μοντέρνοι άνετοι ποιοτικοί καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν στις διαστάσεις που επιθυμείτε. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premium Plus. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο realplayer.gr.
1: GR.
0: Συγγνώμη, σε έκοψα.
1: Δεν πειράζει.
0: Στο realplayer.gr. Εκεί λοιπόν, βρείτε το διαγωνισμό και ακολουθήστε τις οδηγίες και φύγατε για αυτό το τετραήμερο στην ορεινή Πίνδο. Έλα πάρε μου τη λύπη, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Γιατί είπαμε ότι έχει γενέθλια σήμερα η κυρία Μούσκουρη. Έτσι θα κλείσει η εκπομπή σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Καλή σας ημέρα και προσοχή με τις προλήψεις, έτσι. Τρίτη και 13. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προληπτικοί.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια και από Λυκόβρηση ως Περιστέρι. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάρος Καραμαγκά και στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Αρδιτού Μεσογείων Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Μποτιλιάρισμα και στην Αθηνών Σουνίου λόγω ανατροπής οχήματος πριν από λίγο στο ύψος της Αρονίδας. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από θέση της πρέσβυρας στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προ συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 118 άτομα περισυνελέγησαν από δύο λέμβους στις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιερά Πέτρας.
0: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
0: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
0: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
0: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
0: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι.
0: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
0: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
0: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τον άμεσο υποβιβασμό της Manchester City μετά την ενοχή της για 114 κατηγορίες για οικονομικές παραβάσεις ζητούν οι υπόλοιπες ομάδες της Premier League, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Independent. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22, της κόλλας που σκοράρει.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ομπρελίτσα και αδιάβροχο παρακαλώ σήμερα, διότι οι προβλέψεις λένε ότι σε λίγες ώρες μπορεί να έχουμε και καταιγίδες στο λεκανοπέδιο Αττικής. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε πάλι πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί σε πολλές περιοχές της χώρας οι προβλέψεις είναι κακές, είναι βαριές. Προβλέπεται ειδικά εκεί σποράδες, Μαγνησία, Πήλιο κλπ. Προβλέπεται πολύ νερό, όπως και στη Χαλκιδική προβλέπεται πολύ νερό. Οπότε ας έχουν το νου τους οι τοπικές αρχές, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα, να μην έχουμε καταστροφές, κυρίως να μην έχουμε ανθρώπινους τραυματισμούς ή απώλειες.

Τώρα, ένα μεγάλο θέμα των ημερών, πέρα βέβαια από την αναμονή όλων μας για τα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το κρίσιμο θέμα, το μεγάλο θέμα για τον φετινό χειμώνα. Ένα άλλο μεγάλο, σημαντικό θέμα είναι αυτό των social media και της απαγόρευσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών, για τους ανηλίκους. Είναι πολλά τα ερωτήματα. Περιμένουμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς θα θεσμοθετήσει η κυβέρνηση. Για το όριο πρόσβασης το ακούσαμε ήδη, είναι τα 15 χρόνια. Θα συμφωνήσω με τον τίτλο που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα, ότι οι προθέσεις είναι καλές, αλλά οι αστερίσκοι πολλοί. Τα στοιχήματα της ρύθμισης, όπως σωστά γράφει η εφημερίδα, είναι να θεσπιστεί όριο πρόσβασης, είναι τα 15 έτη, είναι να ελέγχεται αξιόπιστα η ηλικία, είναι να μεταφερθεί η ευθύνη στις πλατφόρμες, να αναλάβουν οι πλατφόρμες τις ευθύνες τους για να ελέγξουν την είσοδο πολύ νεαρών ηλικιών και να προηγηθεί η Ελλάδα στην εφαρμογή. Τώρα, οι αστερίσκοι, οι ενστάσεις, τα θολά σημεία είναι να αποσαφινιστεί ποιες πλατφόρμες αφορά, ποια social media αφορά, να τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα, να συνεργάζονται Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ρύθμιση να είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή ρύθμιση, με αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με πολύ σωστό και ψύχρεμο τρόπο καταγράφουν Τα Νέα σήμερα τα θετικά και τους αστερίσκους της συγκεκριμένης ρύθμισης, την οποία περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι χωρίς αμφιβολία σε θετική κατεύθυνση. Το θέμα είναι να είναι και εφαρμόσιμη και λογική. Να συμβαδίζει δηλαδή και με την εποχή.

Τώρα, σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης και τις ανακοινώσεις που αναμένονται αύριο, Τετάρτη, οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι θα επιδιωχθεί να είναι η τιμή κάτω από το 1,60, εκεί μεταξύ 1,50 και 1,60. Είναι υψηλή η τιμή και πάλι. 1,10 ήταν πέρυσι, τέτοια εποχή. Έκλεισε βέβαια 1,70 στο τέλος της περίοδου. Αλλά το 1,50 ή το 1,60 για όλη τη χρονιά είναι χωρίς αμφιβολία μεγάλο βάρος για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν πρέπει, το ξαναλέμε με ένταση υπογραμμίζοντάς το, δεν πρέπει να κρυώσει κανέναν οικοκυριό.

Και βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταγράφονται οι επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και στη τιμή του πετρελαίου και στη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουν αρχίσει να καταγράφονται στο ράφι, όπου έρχονται και νέες αυξήσεις στα γαλακτοκομικά, στο ψωμί, σε πολλά εισαγόμενα είδη. Η Κόντρα, για παράδειγμα, έχει τίτλο σήμερα: «Με καπέλο στα ράφια, εκατοντάδες προϊόντα. Νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη». Φαίνεται πολύ καθαρά πια ότι μπαίνουμε ίσως στο πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμείνει όπως είναι σήμερα ή τυχόν απευκταίω χειροτερεύσει, που δεν αποκλείεται καθόλου, διότι ήδη από το περιβάλλον Τραμπ εκτοξεύονται απειλές για νέα αμερικανική σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, τότε τα πράγματα θα χειροτερεύσουν άσχημα μέσα στο καταχείμωνα. Και δυστυχώς φαίνεται ότι αυτή η μεγάλη κρίση βρίσκει την Ευρώπη σε μία από τις χειρότερες στιγμές της. Οικονομικά αδύναμη, βλέπετε τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπετε τι γίνεται ακόμη και στην πάλε ποτέ ισχυρή οικονομικά Γερμανία, και με μία ηγεσία που δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο επιτυχημένη που είχε ποτέ η γυραιά Ήπειρος. Μια Ευρώπη που παραπέει απέναντι σε μια μεγάλη κρίση που για να αντιμετωπιστεί απαιτεί πολιτική πυγμή, ισχυρή πολιτική βούληση, σχέδιο, όραμα. Όλα αυτά που απουσιάζουν δυστυχώς από την σημερινή ηγεσία της. Φαντάζομαι ότι βλέποντας κανείς την εικόνα των πολιτικών κινήσεων και πράξεων της Φόντερ Λάιεν και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το τελευταίο διάστημα, οι λέξεις που έρχονται στο μυαλό του δεν είναι αυτές. Δεν είναι η λέξη όραμα, ούτε η λέξη πολιτική πυγμή, ούτε φημίζονται τα κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των αντιδράσεών τους. Το αντίθετο ακούς σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν βρεθείς. Και αυτό βέβαια εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη στροφή πολλών ευρωπαϊκών κοινωνιών προς τα άκρα και ιδίως προς την άκρα δεξιά.

Δεν ξέρω αν το πήρατε μυρωδιά. Στην δημοσκόπηση της Interview για την Political σήμερα εμφανίζεται για πρώτη φορά με 3,7% η Συμμαχία Ελλήνων. Ποια είναι η Συμμαχία Ελλήνων? Είναι ο πολιτικός σχηματισμός, νεοκασιδιάριδες θα τους αποκαλέσω εγώ, για τον οποίο μίλησε ανοιχτά ο Κασιδιάρης, προτρέποντας τους πολίτες να τον ψηφίσουν, να τον ενισχύσουν. 3,7 έγραψε στην δημοσκόπηση της Interview για την Political. Μεγάλη αναταραχή δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Περιμένω να δω την δημοσκόπηση της Mark για τον Αντένα για να δούμε πόσο ακριβώς είναι πλέον το σύνολο των δυνάμεων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα εδώ ο φίλος μου ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, μου λέει επειδή σηκώθηκε μεγάλη σκόνη και έγινε μεγάλη συζήτηση για το 25% που έβαλε τον πήχη με έναν τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε. Θέλω να σου θυμίσω, μου λέει, άνοιξα τα κοιτάπια και βρήκα ότι από τις 20 εθνικές εκλογές που έχουν γίνει από το 1974 μέχρι σήμερα, η Νέα Δημοκρατία έπεσε 4 φορές κάτω από το 30%. Οι 3 με Σαμαρά, η μία με Ημαράκη, αρχηγό. Επίσης ο Σαμαράς έκανε κυβέρνηση με Πασόκ, με τη Νέα Δημοκρατία να έχει τότε κάτω από 30%. Καλή υπενθύμηση και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ερμηνεία.

Άρχισαν τα μηνύματά σας βροχή. Εδώ ο φίλος μου, ο κύριος Γκούμας, μου γράφει: καλημέρα Νίκο, ο καφές 30 λεπτά επάνω. Και θα μείνει εκεί, ακόμη και αν πέσουν οι τιμές της ενέργειας.

Τώρα χαμός τα έχετε παρακολουθήσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Στο Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή ένα άρθρο του πρώην δημοσιογράφου, εγώ έτσι θα τον αποκαλώ, διότι είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια πολιτικός στέλεχος και πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Ήταν διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αλέξη Τσίπρα, ήταν σύμβουλος του πρώην Πρωθυπουργού, είναι σήμερα μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην δημοσιογράφος λοιπόν, ο κύριος Καρτερός, αποκάλεσε σε άρθρο του Βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και επειδή ακούω πολλούς να μιλούν για βαρύ χαρακτηρισμό, αυτό δεν είναι βαρύς χαρακτηρισμός, αυτό είναι ύβρις. Και αυτός που εξακοντίζει την ύβρη λέγεται υβριστής στα ελληνικά. Ξέρετε, ο κύριος Καρτερός είναι αυτός ο κύριος ο οποίος σε κάποια στιγμή, επειδή έκανα κριτική στον τότε ΣΥΡΙΖΑ, μου έκανε σκληρή επίθεση, άθλια επίθεση, κουνώντας το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας. Ο παρατρεχάμενος πολιτικού αρχηγού και πρώην πρωθυπουργού κουνούσε το δάχτυλο σε μένα περί αντικειμενικότητας. Και σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Δικαίωμά του. Αλλά να μην παριστάνει το δημοσιογράφο και να μην κουνά το δάχτυλο σε δημοσιογράφους επικαλούμενος τον όρο αντικειμενικότητα. Διότι γελά και το παρδαλό κατσίκι. Όσο για το ήθος, θα βάλω και τη λέξη πολιτικό μπροστά. Θα του κάνω αυτή τη χάρη. Όσο για το πολιτικό του ήθος, αυτό το μαρτυρά η ύβρις του σε βάρος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα μπορούσε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα να τα διατυπώσει με έναν τρόπο πολιτικά πολιτισμένο. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του, είναι ακόμη μέλος της ΕΣΥΑ. Δεν θα έπρεπε το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ να ασχοληθεί με τις ύβρις? Δεν είναι η καλύτερη διαφήμιση για τον δημοσιογραφικό κόσμο. Και πρέπει να πω ότι προσωπικά πιστεύω ότι ενεργεί μόνος του. Πιστεύω δηλαδή σε αυτά που γράφει ως απολογία σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών. Ότι είναι δικές του αυτές οι επιλογές και όχι του Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κάνει προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη και όλο αυτό το διάστημα αποφεύγει και να απαντήσει πολλές φορές σε επιθέσεις που δέχεται από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είπε χαρακτηριστικά πρόσφατα: «Τις ακούω αυτές τις επιθέσεις και επιδεικνύω την υπομονή βουδιστή μοναχού». Όμως από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι. Πρέπει δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας να δείξει ότι το rebranding είναι πραγματικό και αφορά και θέματα πολιτικού ήθους. Γίνεται να παραμένει στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του κόμματός του κάποιος ο οποίος αποκαλεί βλάκα τον αρχηγό του άλλου κόμματος της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης, της Κεντροαριστεράς, ο οποίος μάλιστα έχει και το θεσμικό ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Αναρωτιέμαι.

Θα συμφωνήσω με το μήνυμα που μου στέλνει ο συνάδελφος Χρήστος Κώνστας. Μου λέει βέβαια, Νίκο, αν ο Καρτερός είχε διατυπώσει κόσμια τις απόψεις του, κανείς δεν θα είχε ασχοληθεί με το κείμενό του. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Χρήστο μου. Ναι, ναι, αυτός ο Καρτερός είναι, Μιτσάρα. Αυτός που επί Τσέρνομπιλ έλεγε ότι τα μαρούλια δεν έχουν πρόβλημα, ότι δεν έχει γίνει τίποτα και ότι είναι όλα προπαγάνδα. Αυτός ο μέγας δημοσιογράφος.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δω

0: Αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα, δεν το ήξερα.
2: Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker, τώρα μόνο 17,79.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. 59 χρόνια Μόρις.
8: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Λυκόβλησος Περιστέρη, στην Κηφισία, στην κάθοδο στο Ψυχικό και στην άνοδο στο Χαλάνδρη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Μαρούση, από Γερακαίους Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε τρεις πολύ

ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Γύρω στις 11 παρατέταρτο, Μαριάννα Πυριώτη, σύμβουλος επικοινωνίας, πολιτική αναλύτρια, να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης, και Νίκος Τσάφος, υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Είτε πρόκειται για τον καφέ στο γραφείο, είτε για το φαγητό στο σπίτι, κερδίζετε όλο και περισσότερο όταν επιλέγετε το Box. Γιατί με το Box Booster, όσο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες, ενώ διεκδικείτε και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. All the implications. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Αν θέλετε να απολαμβάνετε το πιο αποδοτικό τρόπο θέρμανσης για το χειμώνα, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βάλετε αντλία θερμότητας από την Προτέρια. Γιατί μόνο έτσι θα αποκτήσετε συνολικό όφελος 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Και το καλύτερο, αναλαμβάνει τα πάντα η Προτέρια. Από την αυτοψία του χώρου σας, την εγκατάσταση μέχρι και την πλήρη χρηματοδότηση, χωρίς καμία προκαταβολή. Κάνετε την αίτησή σας σήμερα στο proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε πολύ γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, χωρίς έλεγχο από το 2003 στην Γράβα, στην εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ακόμη, ανοιχτός πόλεμος, ΠΑΣΟΚ Ελλάς, με φόντο τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Και σκηνικό αδιεξόδου για τη Μονή Σινά, στενεύουν τα περιθώρια για συμφωνία με το Κάιρο. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου, να νικήσουν οι λαοί. Καμία εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις», γράφει ο Ριζοσπάστης στην εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά, με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Και οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, αγωνιστικές παρεμβάσεις σε δεκάδες σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Έξω από 100 καταστήματα σε δήμους και γειτονιές της Αττικής βρέθηκαν το Σάββατο οι δυνάμεις του ΚΚΕ, καλώντας σε αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τις πολεμικές ανατιμήσεις, αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Η κόντρα, με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα, ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Πάντα από την κόντρα διαβάζω «Εικόνες ντροπής, πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα, με ομπρέλες οι επιβάτες μέσα στο αεροδρόμιο της Χίου». Και στη Βουλή ο νόμος, τέλος στο διαδίκτυο για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Καλές οι προθέσεις, πολύ οι αστερίσκοι», σας το είπα ήδη, «Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους». Ακόμη, εξελίξεις στις επόμενες ώρες, τελειώνει ο χρόνος για τη Μονή Σινά, συντάξεις χειρίας, 4 στρεβλώσεις με το νέο καθεστώς, οι αδικίες, οι μαζικές αγωγές και τα αναδρομικά που δεν δόθηκαν. Μεταβιβάσεις ακινήτων, αυτόματη σύνδεση Ε9 με κτηματολόγιο, ο κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου θα αντλείται απευθείας από το My Property. Και, αυτό έχει ενδιαφέρον, επισκέψεις, πρώτα Ρούμπιο, μετά Βανς και ίσως Τραμπ. Το Φεβρουάριο στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος τον είπα, στο πλαίσιο μεγάλου συνεδρίου.
Απογευματινή. Το σχέδιο Χρυσοχοΐδη για να καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας. Σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί και απόγευμα Κολιάτσου, Άγιο Παντελεήμονα, Αμερικής, Βικτωρίας, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Στεγαστικό επίδομα έως 2.500 ευρώ διαβάζω στην Απογευματινή και νέες φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα. Και στην αντεπίθεση Kimberly Guilfoyle απαντά στην Wall Street Journal ο Eric Diners μου χρωστάει $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες πριν γίνω πρέσβης. Ο ελεύθερος τύπος, 8.532 προσλήψεις μονίμων έως τέλος έτους, 5 διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για το δημόσιο. Ακόμη, σκληρή επίθεση, βράζουν στο ΠΑΣΟΚ για την τοξικότητα του Τσίπρα. Τα τρία σενάρια για τη μείωση τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης και η αύξηση στο επίδομα για 1,1 εκατομμύρια δικαιούχους. Και βαραίνει το κατηγορητήριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, για την επίθεση της Μαρφίν, συμπληρωματική δίωξη στους τρεις συλληφθέντες για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων. Και από τις αθλητικές σελίδες, ΠΑΟΚ ήταν σοκ από την Καλαμάτα με 3-1 στην Τούμπα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, θύελλα κατά της Μενδώνη στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια μετά τις αποκαλύψεις της κυριακάτικης Δημοκρατίας. Όλα τα κόμματα, γράφει η Δημοκρατία, την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βουλγάρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε, λέει η Δημοκρατία για την κυρία Μενδώνη. Και τα κοιμήλια από τη Βουλγαρία. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα, διαβάζω στη Δημοκρατία. Μάχη για να σωθεί δίνει τώρα η Γκίλφοϊλ. Με καθυστέρηση ημερών απαντά μέσω των δικηγόρων της στις αποκαλύψεις για τα 100.000 δολάρια. Και ιδιωτική διπλωματία κλιμακώνει τις απειλές για το καλώδιο η Τουρκία, αποθρασιμένη από την υποχωρητικότητα της Αθήνας. Πυροτέχνημα και για τους ανηλίκους χαρακτηρίζει η Δημοκρατία το νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή για τα social media και τους 15χρονους. Η εστία. Ενοχλούν οι ταινίες πρότυπα για ηγεσίες, ήρωες, πατριωτισμό και αντίσταση. Ποιοι απέσυραν το στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Ούτε μία εβδομάδα δεν διήρκεσαν οι προβολές τους στην Αθήνα. Ούτε μία διαφήμιση, όπως έγινε για τον Τσόρτσιλ. Προκλητική αδιαφορία του μακρονικού γαλλικού κράτους. Δεν διενεμήθη η ταινία στις μεγάλες αίθουσες, γράφει η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών με την έγκριση της ελληνικό μετρό 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου. Υπεκφυγές, μυστικά και ψέματα κατ' εξακολούθηση για το μέγα πρόβλημα στην Κυψέλη. Ακόμη, Πασόκ Ελλάς, πόλεμος δηλώσεων. Νέος γύρος σύγκρουσης με φόντο το άρθρο του Θανάση Καρτερού. Τι απαντάει ο αρθρογράφος της εφημερίδας των συντακτών? Τσίπρας από Κρήτη, αντίπαλός μου ο Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία, πώς διαβάζουν το 25% που έβαλε ο Σπύχη ο Πρωθυπουργός. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Σφαγή για τον Βλάκα, εντός εισαγωγικών η λέξη Βλάκα, αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού για τον Ανδρουλάκη, οργή σιακαντάρι για τον πορτ παρόλ του Τσίπρα. Τι ντροπή! Ακόμη, φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν, νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Και μπλόκο στα social media, καταστροφικό να μεγαλώνουν τα παιδιά με μια οθόνη, τονίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, διαβάζω στο μανιφέστο. Η Political, πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες, με 32,2% καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση, οι γαλάζιες δεξαμενές, η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.

0: Η ελεύθερη ώρα στα χέρια του Ιερώνυμου, οι περιουσίες των μοναστηριών. 24 Οκτωβρίου, στο δρόμο που χάραξε η Αίγυπτος με τη Μονή Συνάγραφη Ελεύθερη Ώρα, σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, η Εκκλησία της Ελλάδος κατονομάζεται πλέον ρητά ως φορολογικά υπεύθυνη, άρα και ιδιοκτήτης, για τα ακίνητα των μοναστηριών μέσω του Έμφυα. Και η ναυτεμπορική, τα σενάρια, η πιθανή έκπληξη και ο δεκάλογος των δημοσιονομικών περιθωρίων κληρώνουν τα μέτρα για τα καύσιμα, οι περιορισμοί του κοινοτικού πλαισίου. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε η κυρία Μαριάννα Πυριώτη θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Real FM.
2: Επόμενος.
3: Ναι, ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,6.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, την σύμβουλο επικοινωνίας και πολιτική αναλύτρια, την κυρία Μαριάννα Πυριώτη, που είναι ιδιαιτέρως αγαπητή εδώ στον Όμιλο Real από την εποχή που ήταν επικεφαλής στο πολιτικό μας ρεπορτάζ και την είχαμε πολύ συχνά και στο ραδιόφωνο και στην εφημερίδα. Καλημέρα, αγαπημένη Μαριάννα.
1: Καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε πολύ υλικό προσχολιασμών. Θα ξεκινήσω από αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς με αφορμή το άρθρο Καρτερού. Θέλω να σε ρωτήσω πώς βλέπεις να διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κομμάτων και αν θεωρείς ότι αυτά τα ρήγματα, τα προεκλογικά, μπορούν να επουλωθούν μετά τις εκλογές στην περίπτωση που χρειαστεί αυτά τα δύο κόμματα να καθίσουν στο τραπέζι για μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία.
1: Την τελευταία ερώτηση, η απάντηση είναι ναι. Στην πολιτική έχουν ενωθεί και έχουν ενώσει δυνάμεις, δηλαδή πολύ, πολύ πιο σκληροί αντίπαλοι μεταξύ τους προεκλογικά. Άρα αυτό το θεωρώ ότι αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, δύσκολο, αλλά αν υπάρξει, ναι, θα ενωθούν, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στη διαπραγμάτευση. Το γιατί γίνεται αυτό, το οποίο κατά την άποψή μου είναι δώρο προς το ΠΑΣΟΚ και όχι, κάτι το οποίο ωφελεί τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάς. Ωφελεί το ΠΑΣΟΚ, γιατί θυμίζει, αν θέλει, την...
0: Επομένως, για να μην γίνω καρτερός, θα πω ότι δεν θεωρείς ιδιαιτέρως έξυπνη την παρέμβαση Καρτερού. Γιατί ο Καρτερός είναι Ελλάς, είναι Κεντρική Πολιτική Επιτροπή Ελλάς.
1: Και μαχητικότατος αρθρογράφος. Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο εγώ διαφωνώ με την προσέγγιση ότι εδώ μιλάμε για τον κακό αστυνόμο και τον καλό αστυνόμο, όπου ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται διαλλακτικό.
0: Ως βουδιστής μοναχός.
1: Ακριβώς. Και ο κύριος Καρτερός κάνει τη βρώμικη δουλειά. Ο κύριος Καρτερός, καταρχήν τον ξέρεις και τον ξέρω, είναι ένας άνθρωπος πολύ οξύς από τη φύση του, έτσι, από το χαρακτήρα του. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι ήταν μια μεθοδευμένη στρατηγική κίνηση της Ελλάς για να βγει μετά ο κύριος Τσίπρας και να απολογείται και να λέει ότι εγώ δεν επιτίθεμαι σε κανέναν κτλ. Ο κύριος Τσίπρας έχει κάθε λόγο το ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ να το φέρει κοντά του με ένα μιλήσιο πολιτικά τρόπο και να πει: παιδιά, όλοι μαζί είμαστε ανταγωνιστές, είμαστε, δεν είμαστε εχθροί. Όλοι μα ο εχθρός είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία. Οι εκφράσεις τύπου αν είναι βλάκας ο
0: αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν ταιριάζει σε αυτή τη στρατηγική. Και το κυριότερο από όλα είναι αυτό που λέμε, ότι ξυπνάει, και πολύ λογικά νομίζω Νίκο, ξυπνάει τα αντανακλαστικά των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αυτό το χώρο. Και οι οποίοι λένε μισό λεπτό, τι είναι αυτό ας πούμε. Θα ξαναθυμηθούμε τώρα την περίοδο 12, 15, 18 που ήμασταν υποδιωγμό και μας πετάγανε πέτρες και κάνανε και δείχνανε. Η οξύτητα δεν συμφέρει τον Τσίπρα. Αυτό θέλω να πω.
0: Τώρα το δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό το 25% που έβαλε σαν πύχη προς τα κάτω ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Ναι. Ένα ερώτημα το οποίο νομίζω έχει μια πολύ απλή απάντηση. Θα μπορούσε να μείνει πρόεδρος και πρωθυπουργός, μάλλον πρόεδρος βασικά, γιατί πρωθυπουργός θα ήταν μια άλλη διαδικασία, πρόεδρος, ένας πρόεδρος ο οποίος φέρνει αυτό το ποσοστό. Η απάντηση είναι όχι, διότι το 25% είναι 90 κάτι έδρες.
0: Πάντως με ανάλογα ποσοστά ο Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ.
1: Με 29%.
0: Με 29, ναι.
1: Ναι, γιατί στο πρώτο στο 18...
0: Εγώ είπα ότι ο πύχης μπαίνει, το χαμηλότερο σημείο στο οποίο μπορεί να μπει είναι κατά τη γνώμη μου το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ακριβώς. Το 28%.
1: Του κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, διότι μπορεί να σπάσει ο διάολος το πόδι του στη χειρότερη περίπτωση και να είναι 27, κάτι. Οπότε το κατέβασε τρεις μονάδες κάτω, που είναι και το όριο του αν θα πάρει δεν θα πάρει πόνους. Δηλαδή 24,9 δεν παίρνει πόνους, 25 δεν παίρνει πόνους. Το έβαλε εκεί, αλλά ούτως ή άλλως πιστεύω ότι ήταν και μία μία απάντηση, γιατί ήταν ερώτηση, δεν το έθεσε μόνος του, ήταν μία απάντηση για να τελειώσει η ιστορία του με ποιο ποσοστό θα πρέπει να κινηθούν ή να μην κινηθούν ή όποιοι επίδοξοι διάδοχοι του. Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν, δεν μας έχει δώσει κανείς τέτοιο δείγμα ότι είναι σε θέση να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη, αν ο Μητσοτάκης κινηθεί από το 30 ή γύρω από το 30. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν δώσει μέχρι τώρα.
0: Σαμαράς, τι γίνεται, γιατί καθυστερεί? Είναι βέβαιο ότι θα ιδρύσει κόμμα? Μπορεί η παρουσία των νεοκασιδιαραίων, όπως λέω εγώ, αυτή τη συμμαχία Ελλήνων, πώς την ονομάζουν, ναι, που σήμερα εμφανίζονται στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου, στην έρευνα της Political, μπορεί αυτοί οι νεοκασιδιαραίοι να οδηγήσουν το Σαμαρά σε αναθεώρηση των σκέψεών του?
1: Κατά την εκτίμησή μου αλλά και κατά τις πληροφορίες μου, όχι. Στο στρατόπεδο του Σαμαρά θεωρούν, ίσως σωστά θεωρούν, ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής έχουν αβυσαλαίο μίσος απέναντι στο Σαμαρά Βενιζέλο που τους έβαλε στη φυλακή.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι δεν απευθύνονται, λένε, στο ίδιο κοινό. Το κοινό των, ας το πούμε, χρυσαυγητών με άλλα ονόματα είναι νεανικό κοινό με πολύ θυμό και με πολύ ακραίες θέσεις, που δεν είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Σαμαράς, που μη γελιόμαστε είναι το 50 άνω, μετριοπαθείς αλλά σκληροί ως προς τις αρχές δεξιοί, αλλά μετριοπαθείς άνθρωποι, νοικοκυραίοι, να το πούμε έτσι. Στο στρατόπεδο Σαμαρά λοιπόν λένε ότι ο λόγος που δεν κάνουμε ακόμη το κόμμα είναι γιατί αν το κάνουμε νωρίς οι υποψήφοι μας θα γίνουν στόχος προσωπικών επιθέσεων και αυτό που λέμε character assassination από το σύστημα. Καταλαβαίνει την αντίληψη. Οπότε έχει επικρατήσει η άποψη που λέει ότι όσο πιο κοντά πάμε στις εκλογές τόσο καλύτερο θα είναι, γιατί δεν θα υπάρχουν προσωπικές επιθέσεις και τέτοιου είδους έτσι, προβλήματα. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, είναι φανερό ότι πάρα πολλοί που θέλουν να είναι υποψήφοι με τον κύριο Σαμαρά δυσκολεύονται όχι μόνο να περιοδεύουν, αλλά και να χρηματοδοτούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι η αβεβαιότητα δεν είναι καλό σύμβουλος όταν είσαι πολιτευτής.
0: Τελευταίο ερώτημα και δύσκολο στην απάντηση. Ο Κώστας Καραμαλής, ο πρώην Πρωθυπουργός, τι στάση θα τηρήσει στην πορεία προς τις εκλογές?
1: Μεταβεβαιότητος δεν θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα δούμε δηλαδή ένα δείπνο, μία κοινή εμφάνιση ή κάτι τέτοιο. Μεταβεβαιότητος αυτό. Με πολλά πολλά ερωτηματικά ως προς τα πρόσωπα, ιδίως στη Βόρειο Ελλάδα, από τη Λάρισα και πάνω όπως λέω εγώ, ή και κάποια άλλα πρόσωπα που θεωρούνται, ας το πούμε, παλιοί καραμαλικοί, για το αν θα μετέχουν στα ψηφοδέλτια.
0: Στα ψηφοδέλτια Σαμαρά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στήριξη πολλών τέτοιων στελεχών την βλέπουμε ήδη. Εγώ την βλέπω και στη δική μου την περιοχή, την Ανατολική Αττική. Το βλέπουν και μου το λένε από όλη την Ελλάδα, ότι λειτουργούν ακόμα και στελέχη της ΝΟΔΕ, ας πούμε, για να καταλαβαινόμαστε, οι οποίοι ήδη λειτουργούν υπέρ του κόμματος Σαμαρά και έχουν φέρει και σε δύσκολη θέση λίγο την κατάσταση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε
0: δεν θα πλήξουμε. Δεν θα πλήξουμε. Ευχαριστώ θερμά τη Μαριάννα Απηριώτη. Καλημέρα, Μαριάννα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Real FM, η ώρα είναι 11.
9: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με την Ελευθερία Τζανακούλη. Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη. Στην Κηφισία στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Μετά το μεσημέρι αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Στα 105,23 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο. Στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή εισάγεται σήμερα προς συζήτηση το νομοσχέδιο που θέτει ως κατώτατο όριο τα 15 έτη για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με τηλεεκπαίδευση συνεχίζονται και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση οσμής αερίου. Συνεχίζονται οι αθρώες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Περισσότερα από 190 άτομα περισυνελέγησαν απολέμβους τις τελευταίες ώρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης. Κυβερνό επίθεση σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές. Αρχίζουν σήμερα από το πρόγραμμα Προλαμβάνω δωρεάν μαστογραφίες.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Βέλγο διεθνή τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 προχώρησε η Real Madrid. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη Βόρειο Ανατολική έως 9 Μποφόρ, στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
16: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα.
0: Είσαι σκασμένος στα γέλια. ήδη, γιατί, πριν αρχίσουμε.
1: Γιατί διαβάζω εδώ σήμερα το άρθρο του κύριου Καρτερίου, ο οποίος λέει 50 χρόνια κάνω δημοσιογραφία, άρα μπορώ να λέω ηλίθιο όποιο θέλω, ξέρεις. Τι ωραία.
0: Καταρχήν, από τα 50 που κάνει δημοσιογραφία, καμιά δεκαπενταριά είναι κομματικός στέλεχος, ίσως και παραπάνω.
1: Όπως και τώρα δηλαδή.
0: Και μας κουνάει και το δάχτυλο περί αντικειμενικότητας.
1: Εννοείται.
0: Δεν είμαστε αντικειμενικοί, δεν είμαστε.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Ο Τσίπρας κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, αλλά με αυτά και με άλλα.
0: Για μένα έπρεπε στο θέμα αυτό να πάρει.
1: Αυτό είναι ξεκάθαρος.
0: Ξεκάθαρος.
1: Ονομαστικά έπρεπε να πει, δεν υιοθετώ την άποψη
0: του. Ακριβώς. Του κυρίου Καρτέρου.
1: Όπως κακός το Πασόκ έκανε με την ιστορία της κυρίας Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντακόπουλο. Επίσης. Λέτε αυτόν.
0: Επίσης.
1: Ναι.
0: Επίσης.
1: Καθαρές κουβέντες, ρε παιδί.
0: Επίσης. Παρότι δεν έχει το ίδιο βάρος η μία με την άλλη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Διότι ο Καρτερός χαρακτήρισε βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, μιλάμε για μια απρέπεια.
1: Ναι, και απρέπεια.
0: Μεγάλη
1: και
0: απρέπεια. Εμείς
1: εδώ, λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Κάνουμε μαθήματα ηθικής. Εμείς εδώ έχουμε πολλές φορές κρατηθεί. Πράγματι, και καλά κάναμε. Όταν στελέχη του Πασόκ θα έχουμε και μετά την κυρία Γιανακοπούλου, λένε ότι θα βγούμε πρώτο κόμμα. Και λέμε, ρε παιδιά, που η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Λέμε ότι εντάξει, έχει δικαίωμα στο όνειρο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει.
1: Βρίζουμε τον άλλο.
0: Πόσες φορές έχω κάνει την ερώτηση, από πού προκύπτει το με μια σύμφωνη.
1: Και σε βλέπω
0: διαφορά.
1: Και χαμογελάς, αλλά δεν βρίζει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ο άλλο τι είναι, ξύπνιο και το λέει το ηλίθιο τον άλλο. Τι λέει, ρε μεγάλε. Δηλαδή, τι λε, άσε μα από εκεί χάμω. Λοιπόν, εδώ λοιπόν η χώρα είναι περίεργη. Άκουσα να δεις τώρα τι έχει γίνει. Εδώ άρχισε η προεκλογική περίοδο με Μητσοτάκη 8 μήνες και επειδή έχουμε τράτο χρονικό, έρχονται και οι Αμερικάνοι και κάνουν προεκλογική εκστρατεία. Έρχεται και ο επόμενος το Φεβρουάριο.
0: Έρχεται ο Βάνς, λέει.
1: Αυτή η Ακρόπολη, μήπως έπρεπε η Μεδόνη τίποτα δικαιώματα να βγάλουν κάνα ευρώ παραπάνω.
0: Ναι, να πληρώνουν για να μιλάνε
1: για
0: μπροστά.
1: Συμπαθείτε. Ναι. Είναι δυνατόν.
0: Το φόντο πρέπει να το πληρώνεις.
1: Θα έρθουν και άλλοι.
0: Μπορεί να έρθει και ο Τραμπ, λέει.
1: Ο Τραμπ το γλιτώσαμε. Μήπως έρθουν οι Γάλλοι εδώ.
0: Ναι, δεν το αποκλείω.
1: Και σου πει άλλος, γιατί εγώ να μην έρθω. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το αποκλείω. Είναι,
1: λοιπόν,
0: είναι υπνικά, προσφέρεται για προεκλογική ομιλία.
1: Ναι, ναι. Ρε Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα με αυτές τις παρετήσεις πολλών βουλευτών, λες να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ντροπή σου.
1: Τα μετράω, λέω στον Μακρυγιάννη εδώ στο site το πουρί, εσύ του λέω, για μέτρα, μήπως ξαναγίνει ο Φάμελος, ο οποίος είναι η Δούρου, αρχηγός, ο Αδωνάτης ξαναχάσει. Αλλά μου λέει ο Μακρυγιάννης ότι δεν φτάνουν.
0: Είμαστε φοβερή χώρα. Είμαστε δυνατή χώρα. Δυνατή.
1: Εδώ δεν ξέρω, δεν πλήττουμε ποτέ. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Σήμερα στη δημοσκόπηση της Political,
1: ναι,
0: βλέπω τους νεοκασιδιαρέους, όπως τους λέω εγώ, τη Συμμαχία Ελλήνων, πώς την αποκαλούν, στο 3,7.
1: Ποια εταιρεία την έχει κάνει?
0: Αυτή που κάνει εκεί στην Political. Τώρα θα σου πω αμέσως, κάτσε να βρω το πρωτοσέλιδό της.
1: Για πες το.
0: Περίμενε, interview.
1: Εγώ δεν σχολιάζω το interview όσο έχει το δικαστήριο με τη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, ναι. Οπότε πάω παρακάτω. Το παίζω αυστηρό σε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε θεσμικοί.
0: Είσαι θεσμικός.

0: Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια. Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μπορεί να μην είναι υπεύθυνος για τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς αυτά τα λαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να μας πει για τις ενεργειακές ισορροπίες,
1: για τα πράσινα τιμολόγια, αν κρατηθούν τιμές, για την αποθήκευση,
0: για τα αποθέματα. Έχει θέματα πολλά. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Με το νέο Box Booster, όσο περισσότερο παραγγέλνετε, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σας. Από 2 έως και 5 ευρώ σε συνεχόμενες παραγγελίες. Ενώ μπαίνετε και στο διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Προτέρια. Αν είσαι νέος μηχανικός και ψάχνεις την πρώτη σου μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία, αυτό που θα πούμε τώρα σε ενδιαφέρει. Η Metlen γιορτάζει φέτος 10 χρόνια του προγράμματος έμισθης πρακτικής εργασίας μηχανικής στην πράξη, ενός θεσμού που έχει βοηθήσει εκατοντάδες νέους να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους. Ο 10ος κύκλος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε πραγματικά έργα και άμεσης επαφής με το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της εταιρείας. Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές έως τις 20 Οκτωβρίου στην ιστοσελίδα της Metlen.

0: Πριν πάμε στη συνέντευξή μας με την κυρία Γιανακοπούλου, να σας ενημερώσω και για ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που έρχεται τις επόμενες μέρες. Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, Nexis Now και Dom Consulting στην Έγλη του Ζαπίου διοργανώνουν το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές, το νέο τοπίο. Θα είναι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, κρατικοί αξιωματούχοι, κορυφαίοι ειδικοί, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες. Θα ανοίξουμε το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα cybergreece.gr. cybergreece.gr. Μπείτε να δείτε ποιοι θα μιλήσουν, τι συζητήσεις θα γίνουν. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου. Κυρία Γιανακοπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
2: Κυρία Γιανακοπούλου, φόρα έχετε πάρει, βλέπω, λίγο στη δημοσκοπήση τσιμπάτε παραπάνω από το καλοκαίρι και πριν το καλοκαίρι. Μετά τη δέθενο χρονικά, υπάρχει και αυτή η κόντρα, η σύγκρουση στο χώρο της κεντροαριστεράς με αφορμή διάφορα ευθράπελα, θα λέγα εγώ. Πώς το κρίνετε, σκοπεύετε με αυτό, στοχεύετε ξανά την πρώτη θέση ή η φασέρια γίνεται για την δεύτερη θέση μεταξύ σας και της Ελλάς?
1: Καταρχάς, ναι, στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να ανεβαίνουμε και αυτό είναι σίγουρα ικανοποιητικό. Θέλει ακόμα περισσότερη δουλειά γιατί μπορούμε να ανεβούμε πολύ περισσότερο και ο στόχος μας είναι άμεσα στις δημοσκοπήσεις το επόμενο διάστημα να είμαστε δεύτεροι και βεβαίως με αυτό μετά και με τη συνέχεια της δουλειάς την οποία κάνουμε να χτυπήσουμε την πρώτη θέση στις εθνικές εκλογές για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο για εμάς. Ο αντίπαλός μας είναι ένας. Και είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η πολιτική που έχει εφαρμόσει στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι μια λαϊκή απέτηση και λέμε ότι ο μόνος που μπορεί να κάνει αυτή την αλλαγή πολιτικής είναι το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, υπόθηκαν το προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτή η λαϊκή απέτηση, αν μου επιτρέπετε, αυτή τη λαϊκή απέτηση την αντιλαμβάνεστε μιλώντας με τον κόσμο που κάνετε τις περιοδίες σας, γιατί από τις δημοσκοπήσεις δεν είναι ορατή
1: το 70%, το 70% και στις δημοσκοπήσεις λένε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ότι δεν είναι ικανοποιημένη.
2: Και δεν λένε όμως το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη θέση του Μητσοτάκη.
1: Ακούστε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της τάξης του 15 έως 20% εξαρτάται από την δημοσκόπηση που είναι στην κρίζα ζώνη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν απέχει από την εκλογική διαδικασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό και ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε ξανά τον κόσμο που είναι στην αποχή και βεβαίως υπάρχει κόσμος που αισθάνεται ότι πολιτικά δεν εκφράζεται και χρειάζεται να μπορέσουμε να αποτελέσουμε τον εκφραστή των ανησυχιών και της ελπίδας του. Από εκεί και πέρα θέλω να σας θυμίσω ότι στις προηγούμενες εκλογές με βάση τα exit poll το 14% των πολιτών αποφάσισε τι θα ψηφίσει μέσα στην κάλπη και το υπόλοιπο 14% την τελευταία εβδομάδα.
0: Σε αυτούς ποντάρετε εσείς? Σε αυτούς ποντάρετε?
1: Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλους όσους σας παρουσίασα μιλώντας το πριν από λίγο. Ποντάρουμε σε όλο τον κόσμο που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει μία αλλαγή, γιατί υπάρχει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Για ποιο λόγο να βγει τρίτη τετραετία ο κύριος Μητσοτάκης? Για να συνεχίσει την ίδια αποτυχημένη πολιτική για την αντιμετώπιση?
0: Μήπως γιατί τρίδιας δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας ή της ευρύτερης κεντροαριστεράς και είστε στη φάση που ένας επιτίθεται στον άλλον και μάλιστα με ακραίους χαρακτηρισμούς και συχνά με ύβρις?
1: Καταρχάς, σίγουρα, πιστέψτε με, δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς. Και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα, τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο καλά τα λέει? Μα αυτοί δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Και ξαναλέω, ρωτήστε αν είναι τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ανταγωνίζεται, είμαστε ανταγωνιστές. Μα η κυρία Κουφονικολάκου έχει πει σε συνέντευξή της ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος. Άρα για ποιο λόγο απευθύνεται αυτή την ερώτηση σε εμάς? Και πρωτίστως νομίζω ότι πρέπει να την απευθύνεται απέναντι στην Ελλάς, στον κύριο Τσίπρα, στους στενούς συνεργάτες
0: του. Την απευθύνουμε παντού. Την απευθύνουμε παντού.
1: Το αντιλαμβάνομαι. Όμως
0: παντού.
1: Εγώ αυτό το λέω.
0: Γιατί υπήρξε και υπήρξαν και από τη δική σας πλευρά κάποια περίεργα περιστατικά, όπως αυτό του κυρίου Κωνσταντόπουλου με την κυρία Παπαδοπούλου της Ελλάς, που καταλήξαν και στα δικαστήρια μάλιστα.
1: Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά το πρόσωπό μου, έχω κάνει απολύτως σαφές ότι έχω κάνει αγώνες για τις γυναίκες και στηρίζω πάντα και διαχρονικά τις γυναίκες απέναντι σε πολλές και διαρκείς επιθέσεις που δεχόμαστε στον δημόσιο διάλογο, και θέλω σε αυτό να είναι καθαρή η θέση. Από εκεί και πέρα έχει οδηγηθεί αυτή η κουβέντα, αυτή η ιστορία νομίζω έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Υπάρχουν μάρτυρες, έχουν υποθεί πράγματα, ό,τι και αν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα, εννοείται ότι είναι απολύτως καταδικαστέα. Όμως, ξαναλέω, εδώ πέρα έχουμε μία άλλη τάξη πρόβλημα. Δεν έχουμε να κάνουμε απλά με την κακή κάκιστη συμπεριφορά κάποιου στελέχους, ενός στελέχους. Έχουμε ένα κεντρικό πρόσωπο, πολύ κοντινό στον κύριο Τσίπρα, ο ναι, οποίος βγαίνει και χαρακτηρίζει βλάκα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι το ίδιο.
2: Πολύ ασχοληθήκαμε. Να σας πω όμως,
1: υπάρχει ένα... είναι ένας για εμάς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και ωραία, είναι ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Έτσι
1: και
0: λέτε και οι δύο, αλλά όλη μέρα ασχολείστε ο ένας με τον άλλον.
1: Λοιπόν, ας προσέχουμε το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου. Έχουμε μπροστά μας 7 μήνες προεκλογικής περίοδου. Μην οδηγούμαστε σε παρεκτροπές. Αυτό είναι νομίζω το πιο σημαντικό.
2: Να σας ρωτήσω όμως κάτι που προκύπτει από αυτό που μόλις είπε ο Νίκος, ότι μεταξύ σας υπάρχει αυτή η ένταση. Αν κάνουμε μια υπόθεση, και την κάνουμε γιατί προεκλογική περίοδο έχουμε, και πάρετε και οι δύο ένα καλό ποσοστό, δεν ξέρω τι εσείς λέτε πρωτιά, αλλά τέλος πάντων εγώ λέω όχι, τι έχετε και οι δύο μαζί παραπάνω από τη Νέα Δημοκρατία στις εκλογές? Ο κόσμος θα πει, ωραία, έχουν 32% και οι δυο μαζί, 33% ή 30%, ό,τι θέλετε, ενδεχομένως, αλλά αφού δεν μπορούν να συνηθούν, δεν αποτελούν εναλλακτική λύση. Δηλαδή υπάρχει το θέμα ότι ο κόσμος πρέπει να αναζητήσει μια εναλλακτική λύση, αν θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, αν ψηφίσει να φύγει ο Μητσοτάκης ή η Νέα Δημοκρατία. Με αυτή την εικόνα δεν φαίνεται να υπάρχει αναλλακτική. Μια η τσακωμή, μετά η Κουφονικολάκου λέει δεν είναι όμορος χώρος και λοιπά. Σου λέει ο άλλος, α καλά, αυτοί δεν μπορούν να συνειδούν, τώρα δεν θα συνειδούν ποτέ.
1: Ακούστε, επειδή αντιλαμβάνομαι την ουσία της ερώτησής σας. Για εμάς η πολιτική αλλαγή μπορεί να γίνει με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, που θεωρούμε ότι είναι απολύτως εφικτό λόγω της ρευστότητας, της κατάστασης, όπως σας είπα, της ενδεχόμενης δημιουργίας και άλλων κομμάτων που θα πλήξουν κατά κύριο λόγο τη Νέα Δημοκρατία, όλης αυτής της συνθήκης την οποία σας περιέγραψα πιο πριν. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα, τότε για εμένα είναι σαφές. Θα πάρει την πρώτη διερευνητική εντολή. Έχουμε αποκλείσει με κάθε τρόπο την οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, αφού εμείς
2: και να πάτε με την Ελλάδα του Τσίπρα που βρίζεστε κάθε μέρα.
1: Και από εκεί και πέρα υπάρχει η συνταγματική διαδικασία.
2: Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά, κυρία Γιανακοπούλου. Θα πάτε με τον Τσίπρα που τον βρίζετε, τον λέτε, γιατί έχετε υποδεί και αυτά. Τον έχετε πει ψεύτη, κολοτούμπα, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Θέλετε να θυμηθούμε τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας για το Πασόκ?
2: Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό γι' αυτό. Λέω θα πάτε με αυτόν που βρίζεστε τώρα.
1: Εγώ λέω να τα αφήσουμε πίσω. Εντάξει,
2: θα τα αφήσουμε αυτά. Θα πάτε με αυτόν που έχετε ένταση. Έχετε ένταση μεταξύ σας.
1: Εμείς λέμε.
2: Πώς θα πείθετε τον κόσμο, κύριε, ότι θα πάτε μαζί?
1: άμα εσείς λέτε, και νομίζω αυτό μπορεί να το αντιληφθεί, κάθε Έλληνας και Ελληνίδα πολίτης, αν λέμε ότι κάποιος σε χαρακτηρίζει βλάκα, και ξαναλέω, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μου λέτε ότι εμείς έπρεπε να σιωπήσουμε ή έπρεπε να πούμε σας ευχαριστούμε ή έπρεπε να μην αντιδράσουμε καν, συγγνώμη, εγώ δεν ανήκω σε αυτή την οτροπία. Θεωρώ ότι αυτό δυναμητίζει το πολιτικό κλίμα και θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει απάντηση. Επειδή όμως τα προβλήματα είναι άλλα, τα προβλήματα είναι του ελληνικού λαού, της καθημερινότητας, της ακρίβειας, των ενοικίων, της ενέργειας, των σχολείων, και σας το λέω γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα ζητήματα των σχολείων, της υποστελέχωσης, των υποδομών, το τι έχουμε, στηβάζουν οι μαθητές, 27, 28, 29 μαθητές μέσα σε υποδομές που είναι ακατάλληλες και με πολύ λιγότερους καθηγητές από αυτούς που χρειάζονται. Όλα αυτά είναι προβλήματα και το μόνο κόμμα που έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και στελέχη έμπειρα και ικανά για να μπορέσουν να φέρουν αυτή την πολιτική αλλαγή είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Και θέλουμε να φέρουμε την αλλαγή.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας κάνουμε ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά ξανά. Ευχαριστούμε.
1: Real
3: FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις.

0: ελαστικό μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
1: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Γιαγιά μου, τι έχεις?
3: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
2: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
3: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
2: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
3: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
2: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
4: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
5: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα λόγω σύγκρουσης οχημάτων πριν από λίγο στο ύψος του Ασπροπύργου. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μετά το μεσημέρι αναμένουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Αμετακίνητος στην απόφασή του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Περισσότερα στο real.gr.
12: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην κάθοδο της Κηφισίας σε Μαρούσι και Ψυχικό, στη Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Η Ανακέμ όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της εργάζεται μεθοδικά για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων και των παραγωγών αποβλήτων. Εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές, εξασφαλίζει σημαντικά ωφέλη για τη βιωσιμότητα των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και της εθνικής μας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη δημιουργία μιας αληθινής κουλτούρας ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Ανακέμ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγη ώρα είχαμε σύγκρουση δύο γιοταχή στη Μεσαία Λωρίδα, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στον Ασπρόπυργο, και έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι την περιφερειακή του Εγάλεω. Να έχετε το νου σας. Πάμε τώρα στην κυρία Γιανακοπούλου για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
1: Ναι, όχι, να ρωτήσω. Ναι. Λίγο πρέπει να ρωτήσουμε για το θέμα της οικονομίας σε σχέση με τις επιδοτήσεις και τις τιμές ενέργειας, που νομίζω σήμερα είναι και η μέρα που
0: αύριο,
1: θα ανακοινώσει.
0: Αύριο.
1: Τετάρτη. Τετάρτη. Εσείς, κυρία Γιανακοπούλου, θεωρείτε ότι στα πλαίσια του εφικτού είναι αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση να διορθώσει την τιμή στην αντιλία, ή υπάρχουν και άλλα περιθώρια που εσείς φαίνεται ότι εκτιμάτε θα ήταν ακόμα καλύτερα να κατέβει κι άλλο με μεγαλύτερη επιδότηση, και σε σχέση τι περιμένουμε και με την Σύνοδο Κορυφής Πέμπτη Παρασκευή?
2: Εμείς λέμε ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης έχει δύο ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι αντιδρά πολύ καθυστερημένα. Δηλαδή φτάνουμε μέσα Οκτώβρη και αυτό είναι μια πολύ, δείχνει πολύ καθυστερημένα αντανακλαστικά, όταν γνωρίζουμε ότι αυτή η κρίση διαρκώς υπάρχει και ήδη από τον Αύγουστο γνωρίζαμε ποια θα ήταν η κατάσταση. Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης είναι πολύ αργά και βεβαίως αυτά τα οποία ανακοινώνει συνεχίζουν, δεν ξέρουμε τι πρόκειται να πει τώρα, αλλά ό,τι έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής συνεχίζει να είναι μιας λογικής ημίμετρων. Όμως τα προβλήματα ήδη υπάρχουν, γίνονται ακόμα χειρότερα, οδηγούμαστε σε συνθήκες ενός ακραίου οικονομικού στρες και μέγενης των ελληνικών οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Η ακρίβεια ήδη υπάρχει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο, και χωρίς να είναι κανείς οικονομολόγος καταλαβαίνω ότι το όποιο τσίμπημα τιμών δεν θα το βρούμε απλά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το βρούμε σε όλο τον οικονομικό κύκλο, σε όλη την αλυσίδα των προϊόντων, και γι' αυτό λέμε ότι χρειάζεται ένα πακέτο μέτρων που θα θωρακίσουν την κοινωνία. Και γι' αυτό επιμένουμε στην μείωση του ΦΠΑ και στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που άμεσα θα δώσουν μία ανακούφιση. Συνεχίζουμε να επιμένουμε και να λέμε ότι αυτό έχει συμβεί σε άλλες 15 από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον δογματισμό του κ. Μητσοτάκη. Και βεβαίως επιμένουμε επίσης στην στήριξη των εισοδημάτων. Στη στήριξη των εισοδημάτων και με την επαναφορά του 13ου μισθού, της 13ης σύνταξης, του ΕΚΑΣ και με ένα πακέτο μέτρων που ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ανακοινώσει. Ένα σχόλιο. Όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει...
1: Συγγνώμη, αλλά για το αυτά που λέτε εσείς, το δογματισμό, η κυβέρνηση λέει ότι κάθε μείωση του ειδικού φόρου μία μονάδα είναι ένα δις, μπορεί και παραπάνω. Και σου λέει δεν έχω περιθώρια.
2: Όταν,
1: γιατί δηλαδή να μην θέλει να τη μειώσει για να, και μάλιστα αυτή την περίοδο που έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες?
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να σας απαντήσει. Εμείς όμως αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν το ΠΑΣΟΚ βγαίνει και προτείνει ένα μέτρο, αυτό η κυβέρνηση το λέει λαϊκισμό. Όταν η ίδια έρχεται να τελικά το, ή να το εφαρμόσει και κολοβά τις περισσότερες φορές και με μεγάλη καθυστέρηση, τότε είναι δήθεν γενναία μεταρρύθμιση.
1: Ισχύει σε πολλά αυτό.
2: Είδαμε να το έχει κάνει για τις συντάξεις κυρίας, το είδαμε με τις 120 δόσεις. Θυμάστε μέχρι πριν από ένα μήνα τι μας έλεγαν? Ότι αυτά δεν γίνονται, ότι αυτά είναι ανοησίες, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και άλλα πολλά. Τελικά ήρθαν με καθυστέρηση και κολοβά να φέρουν τις 120 δόσεις. Ξαναλέω. Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ και υπάρχει και κοστολογημένη δυνατότητα για τη μείωση του ΦΠΑ στα 300 εκατομμύρια. Υπάρχουν μέτρα τα οποία δεν έχουν επίπτωση δημοσιονομική, όπως ο μηχανισμός ο άμεσος για την επιστροφή του ΦΠΑ από αυτά τα οποία έχει πάρει το κράτος λόγω του υψηλού ΦΠΑ και της ακρίβειας, να επιστρέφει πίσω αυτόματα στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και υπάρχουν επίσης μέτρα που το δημοσιονομικό τους κόστος είναι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, π.χ. για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, είναι μόνο 60 εκατομμύρια υπερβάλλον από την δόση την οποία ανακοινώνει, το μέτρο το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα δώσει. Μάλιστα. 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους.
0: Ευχαριστούμε.
2: 100 εκατομμύρια περισσότερο είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς και θα δοθεί όλο στην κατανάλωση, άρα σημαίνει ότι θα έχει έστω και
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε θερμά, καλά, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του Ιδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
12: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
13: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
15: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε λιγότερο από ένα λεπτό θα συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με δύο περιοδικά, δύο αγαπημένα περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου, η Μαρία Μπεκατόρου στο εξώφυλλο, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ. Τον θυμάστε, αυτός ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα του Μονακό, είχε δεσμό με τη Μόνικα Μπελούτσι, ο Γάλλος ηθοποιός, ο Βενσάν Κασέλ, σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Και μαζί, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκινήτου, το Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα. Κύριε Τσάφο, νομίζω αρχές Νοεμβρίου θα ανακοινηθούν τα νέα τιμολόγια, τα πράσινα λεγόμενα τιμολόγια, και θα θέλω να ρωτήσω αν όπως αναμένεται από πολλοί κόσμο, μήπως και αυτά θα έχουν αυξήσεις και αν είναι δεδομένο αυτό, που θα σημαίνει άλλο βάρος ακόμα, ένα ακόμα βάρος στην τσέπη των καταναλωτών.
1: Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι υπάρχει μια αρκετά αυξημένη πίεση στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, εμείς όλη την άνοιξη είχαμε καταφέρει λόγω των ΑΠΕ να συγκρατήσουμε ουσιαστικά την αύξηση των τιμών. Αυτές οι τιμές είχαμε γύρω στα 80-90 την άνοιξη, τον Αύγουστο πήγε στο 133, η χοντρική, το Σεπτέμβριο στο 156 και τώρα είμαστε στο 160 κάτι. Αυτή είναι μια πανευρωπαϊκή κρίση. Για να έχετε πάλι μια εικόνα ευρύτερη, αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 162 τον Οκτώβριο, η Γαλλία έχει 155, άρα είμαστε σχεδόν στα ίδια σημεία με τη Γαλλία. Άρα βλέπουμε μια πανευρωπαϊκή πίεση, η οποία προφανώς μας ανισχύει πάρα πολύ για τις επιπτώσεις που θα έχει στους καταναλωτές. Αυτό όμως που επίσης βλέπουμε και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο που μας ακούει να το γνωρίζει, βλέπουμε μια σταδιακή μετατόπιση του κόσμου από τα πράσινα τιμολόγια στα μπλε τα σταθερά. Τι σημαίνει σταθερό? Σταθερό σημαίνει κλειδώνω μια τιμή για 12 μήνες, πληρώνω ίσως κάτι παραπάνω ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τιμές, αλλά έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό που βλέπουμε είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση των καταναλωτών, ήδη πάνω από το 30%.
2: Του πρόκειται προς αυτό η αβεβαιότητα που υπάρχει γενικότερα, μάλλον.
1: Βεβαίως. Και αυτό που νομίζω είναι σημαντικό είναι ότι όποιος θέλει και ανησυχεί για το τι έχει στο χειμώνα, μπορεί ακόμα να βρει αρκετά ανταγωνιστικά τιμολόγια από διάφορους προμηθευτές, οι οποίοι θεωρούμε ότι αυτό δίνει μια, έτσι, μας προστατεύει σε έναν βαθμό από τις πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή αγορά.
2: Πάντως δεν υπάρχει και κάτι που αφορά τη δική σας πολιτική. Εδώ έλεγε ο Νίκος τις προάλλες ότι είμαστε και εμείς από αυτούς που βιαστήκαμε να σταματήσουμε το λιγνίτι. Βλέπουμε ότι οι στροφές στις ΑΠΕ είναι χαμηλότερες. Το μεριόδιο προορίζεται γύρω στο 40%, αν δεν κάνω λάθος, ενώ το αέριο είναι ήδη στο 39%. Αυτό δεν ήταν μια πολιτική η οποία τώρα τη βλέπουμε μπροστά μας να μας κοστίζει περισσότερο? Βέβαια εσείς δεν ήσασταν τότε.
0: Και να προσθέσω μια φράση στο εύστοχο ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα, ότι δεν έχουμε κάνει και βήματα για την αποθήκευση του ρεύματος από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, από τον άνεμο και από τον ήλιο.
1: Να πιάσω και τα τρία ένα προς ένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγνίτης φεύγει από το μείγμα γιατί είναι πανάκριβος. Το 2005 ήταν η χρονιά που η χώρα παρήγαγε το μέγιστο ποσό, τη μέγιστη ηλεκτρική ενέργεια από λιγνίτη. Από το 2005 και μετά, κάθε χρόνο σχεδόν, έχουμε λιγότερο λιγνίτη από ό,τι είχαμε την προηγούμενη χρονιά.
2: Γύρω στο 10%.
1: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι πανάκριβος ο λιγνίτης. Ακόμα και σήμερα, με τις τιμές που έχουμε, ο λιγνίτης είναι οριακά ανταγωνιστικός. Οι παλιές μονάδες που κλείσανε τώρα του Αγίου Δημητρίου είχαν κόστος συνολικό πάνω από τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα εγώ σας λέω, για μια περίοδο που έχουμε 160 και ανησυχούμε πάρα πολύ, ακόμα και αυτό είναι πιο φθηνό από τις παλιότερες λιγνητικές μονάδες που είχαμε. Ακόμα και η Πτολεμαϊδα 5 που είναι μια πιο νέα μονάδα, και αυτή δυσκολεύεται πάρα πολύ να ανταγωνιστεί όλες τις άλλες πηγές που έχουμε στο ελληνικό σύστημα. μεσοσταθμικά η χώρα φέτος έχει μια τιμή χονδρικής περίπου 110 ευρώ. Την Ντολομαϊδα τη βλέπουμε να μπαίνει μόνο τις μέρες που έχουμε πάνω από 130, 140, 150. Άρα ο λιγνίτης φεύγει, διότι είναι μη ανταγωνιστικός. Δεν έχουμε καλή ποιότητα λιγνίτη. Γι' αυτό όλες οι κυβερνήσεις που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα το 2005 και μετά αφήσανε πίσω τους λιγότερο λιγνίτη από ό,τι βρήκαν. Ακόμα
0: ούτε,
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ούτε σαν ένα είδος ασφάλειας θα μπορούσαμε να έχουμε την εναλλακτική του λιγνίτη.
1: Κοιτάξτε, η ασφάλεια καταρχήν δεν.
0: Εννοώ για την ενεργειακή επάρκεια.
1: Κοιτάξτε, εγώ σέβομαι το επιχείρημα που λέει να πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε ενεργειακή επάρκεια. Εγώ το σέβομαι αυτό το επιχείρημα και θα ήθελα να το ακούω και πιο συχνά, γιατί είναι ένα τουλάχιστον ειλικρινές επιχείρημα. Απλά αυτός που το προτείνει αυτό πρέπει να μας πει πώς θα το πληρώσουμε και πώς θα κοστίσει. Διότι εγώ αυτό δεν ακούω αυτό στο δημόσιο διάλογο. Εγώ στο δημόσιο διάλογο ακούω να έχουμε το λιγνίτη που είναι φθηνός. Εγώ λέω δεν είναι φθηνός και τα νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι φθηνός και γι' αυτό όλες τις χρονιές καταναλώνουμε λιγότερο λιγνίτη. Άρα η στρατηγική επιλογή να φύγουμε το λιγνίτη ορίζεται από τα μαθηματικά. Τώρα, ότι θα μπορούσαμε να πούμε ας πληρώνουμε κάτι παραπάνω για να έχουμε λιγνίτη, αυτή είναι μια συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύ παραπάνω θα μας κοστίσει αυτός ο λιγνίτης. Γιατί είναι πάρα, πάρα πολύ ακριβώς. Και ο λιγνίτης, ειδικά με τον τρόπο που το χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, δεν είναι ιδανικός ως εφεδρεία. Διότι ο λιγνίτης στη χώρα μας συνδέεται με τα ορυχεία του λιγνίτη. Άρα, ή θα έχουμε ένα ενεργό ορυχείο και θα σκάβουμε, και άρα αυτό το λιγνίτη θα πρέπει να τον καίμε, ή άμα δεν έχουμε ενεργό ορυχείο, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε μια μέρα και να πούμε βάζουμε μπρος το εργοστάσιο. Γιατί αν δεν υπάρχει το ορυχείο να παρέχει το λιγνίτη, δεν μπορεί το εργοστάσιο να παρέχει υπηρεσίες άμεσες. Δηλαδή, συμβαίνει κάτι, ανάβουμε από το μηδέν το λιγνίτη. Δεν λειτουργεί έτσι.
0: Πάμε και στα άλλα.
1: Πάμε και στα άλλα. Λοιπόν, για τη ΣΑΠΕ, είμαστε από τους πρωτοπόρους της ΣΑΠΕ. Ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά, όταν έχουμε πολύ άνεμο και πολύ ήλιο, έχουμε χαμηλότερες τιμές. Αυτό είναι μαθηματικά βέβαιο. Το βλέπουμε κάθε μέρα. Για να καταλάβετε, εμείς πήγαμε και κάναμε μια ανάλυση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επικαιροποίησα σήμερα για τη συζήτησή μας. Τις ημέρες που έχουμε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά παραγωγή, καλή παραγωγή από ήλιο, άνεμο και νερά, έχουμε 40% φθηνότερη τιμή χονδρικής από ό,τι έχουμε τις ημέρες που δεν έχουμε πολύ καλή παραγωγή. Με τη ΣΑΠ έχουμε γίνει εξαγωγής ρεύματος. Με τη ΣΑΠ έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ χαμηλότερες τιμές από τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρετε, συζητάμε πάρα πολύ με τη Βουλγαρία για να κάνω και ένα άνοιγμα στην αποθήκευση που γίνεται πολύ μεγάλος διάλογος. Πριν από 5-6 χρόνια είχαμε 35% ψηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία. Υπήρχε μια.
0: Ξέρετε,
1: χρονιά...
0: ακούω να λέγεται ότι εξάγουμε ουσιαστικά ρεύμα, το αποθηκεύουν γειτονικές βαλκανικές χώρες και μας το επιστρέφουν ακριβότερα όταν το χρειαστούμε. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Να σας πω ένα νούμερο. Λοιπόν,
2: η Βουλγαρία, για παράδειγμα, που αναφέραμε, κάνει αυτό το
1: πράγμα. Ναι, το λέτε αυτό και θα σας πω ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Θα σας πω το εμπορικό έλλειμμα. Έχουμε διαχρονικά εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία στο ρεύμα. Ήταν περίπου 100 εκατομμύρια το χρόνο. Το 2022 είχαμε 638 εκατομμύρια εμπορικό έλλειμμα με τη Βουλγαρία. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμάμαι κανείς να γράφει γιατί εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία. Φέτος έχουμε εμπορικό πλεώνασμα 267 εκατομμύρια. Άρα το ρεύμα που εξάγουμε στη Βουλγαρία και το ρεύμα που εισάγουμε από τη Βουλγαρία, όταν κάνεις την πρόσθεση και την αφαίρεση, έχει 267 εκατομμύρια πλεώνασμα για τη χώρα μας. Υπάρχουν μέρες και ώρες που εξάγουμε και άλλες μέρες και ώρες που εισάγουμε, φυσικά. Αυτή είναι η φύση μιας διασυνδεδεμένης αγοράς. Αλλά η Βουλγαρία σήμερα έχει 10% πιο ακριβή τιμή από εμάς. Άρα όλη η χώρα λέει να αντιγράψουμε μια χώρα που έχει πιο ακριβή τιμή χονδρικής από εμάς. Βλέπω αυτή τη στιγμή τον Οκτώβριο, εμείς είμαστε στο 162, η Βουλγαρία είναι στο 191. Έχει δηλαδή 30 ευρώ πιο ακριβή τιμή χονδρικής. Γιατί δεν είναι η μπαταρία το μόνο πράγμα που έχει σημασία. Σημασία έχει το ευρύτερο μείγμα πολιτικής που έχεις. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερα φυσικό αέρια, έχουμε πολύ περισσότερο άνεμο, οι Βούλγαροι δεν έχουν καθόλου άνεμο. Και μάλιστα αυτό που βλέπουμε είναι ότι επειδή έχουν βάλει τόσες μπαταρίες οι Βούλγαροι, όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ, αυτές οι μπαταρίες προσπαθούν να φορτίσουν και ανεβάζουν την τιμή το μεσημέρι. Άρα καταλήγουν οι Βούλγαροι να έχουν πολύ ακριβότερες τιμές το μεσημέρι και αυτό τους ανεβάζει τιμή για όλη τη χρονιά. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αποθήκευση. Και εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας. Έχουμε ήδη έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε ένα μεγάλο έργο αντιλησοταμίευσης. Είπαμε ότι θα δώσουμε 200 εκατομμύρια από τη ρήτρα διαφυγής για να επιστηρίξουμε επιπλέον την αποθήκευση. Κάνουμε και εμείς τις κινήσεις μας. Αλλά επίσης είχαμε και μια στρατηγική να είμαστε προσεκτικοί σε τεχνολογίες που χρειάζονται επιδοτήσεις. Διότι καήκαμε ως χώρα στις αρχές του 2010 και τα πανάκριβα φωτοβολταϊκά που βάλαμε τότε τα πληρώνουμε ακόμα. Ακόμα, αν πάει ένας άνθρωπος και δει στο λογαριασμό του, υπάρχει μια γραμμή που λέγεται ΕΤΜΕΑΡ. Αυτή είναι η χρέωση με την οποία στηρίζουμε κυρίως τα παλιά έργα ΑΠΕ. Είναι 17 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τα 220 κάτι, 240 κάτι που πληρώνει ένας μέσος καταναλωτής, τα 17 πάνε για αυτά τα παλιά έργα. Θέλαμε να το αποφύγουμε αυτό το μάθημα.
2: Ωραία. Κύριε Τσάφο, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα. Αν μπορείτε να μας πείτε, γιατί κάνατε μια ανάλυση ενδιαφέρουσα, αλλά για να δούμε αν περιμένει κάτι καλύτερο ο κόσμος. Το Νοέμβριο θα έχουμε αυξήσεις στα πράσινα, μπλε, κίτρινα, τι είναι αυτά τιμολόγια ή θα κρατηθούν σε κάποια επίπεδα κάπως οι τιμές τους, όπως είναι οι σημερινές. Τι πρόβλεψη μπορεί να κάνετε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε δεκακάτι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορα προϊόντα. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη για όλους τους προμηθευτές τι τιμολογική πολιτική θα έχουν τον Νοέμβριο. Εγώ αυτό που σας λέω
2: συνήθως
1: είναι
2: η ΔΕΗ ότι οδηγεί την κούρσα αυτή, έτσι.
1: Και εγώ σας λέω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια αρκετά δυσχερή διεθνή συγκυρία, όπου οι τιμές σε όλη την Ευρώπη έχουν αυξηθεί. Αλλά σας λέω επίσης ότι έχουμε μια τάση να κρίνουμε όλη την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τα πράσινα τιμολόγια, ενώ στην πραγματικότητα τα πράσινα τιμολόγια πια καλύπτουν περίπου το μισό των καταναλωτών. Και ότι για όποιον ενδιαφέρεται και έχει μια ανησυχία, που είναι εύλογο να έχει ανησυχία, νομίζω ότι μπορεί να πάει και στην ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής. Η ΡΑΗ έχει μια εξαιρετική ιστοσελίδα που μπορεί να συγκρίνει ο καθένας όλα τα τιμολόγια που υπάρχουν στην αγορά, να βάλει την κατανάλωσή του και να δει αν υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο θα είναι πολύ πιο οικονομικό. Όλα αυτά είναι εργαλεία που παρέχουμε στους καταναλωτές για να μπορέσουμε να τους οθήσουμε στα προϊόντα.
0: Πείτε μας και δύο λόγια για την επάρκεια. Ανησυχείτε? Αν τα πράγματα χειροτερέψουν στη Μέση Ανατολή, αν στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν εξελιχθούν με τον τρόπο που ευχόμαστε όλοι, τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Μπορεί μέσα στο καταχύμωνο να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα επάρκειας στην Ελλάδα?
1: Όταν λέμε πρόβλημα επάρκειας, νομίζω πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό σε διαφορετικές αγορές, αν μου επιτρέπετε για 2-3 λεπτά.
0: Ναι.
1: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το διηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των διηλιστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Άρα θα έλεγα ότι στη σημερινή συγκυρία αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές. Κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα έχουμε μια γενικότερη ανησυχία, αλλά εστιάζεται αυτή η ανησυχία κυρίως στο επίπεδο των τιμών.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Νίκο Τσάφο. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Και μην ξεχνάτε, 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη? Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους, με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
5: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
6: Εγώ αποφασίζω.
5: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
11: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Real FM. Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολυευξημένη κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ασπρόπυργο Καραμαγκά λόγω σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα. Καθυστερεί στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας προβλέπονται σήμερα και αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τις επόμενες ώρες αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική. Θελώδης είναι η άνεμη στα πελάγη. Ρυθμό ανάπτυξη 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027, προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Η κρίση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πανευρωπαϊκή και μας ανισχύει για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όποιος θέλει μπορεί να βρει ανταγωνιστικά τιμολόγια, δήλωσε πριν από λίγο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος στο Real FM. Πρόσθεσε ότι ο λιγνίτης είναι ακριβός. Την πρόταση του κόμματός της για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε μιλώντας στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Αμετακίνητος στην απόφασή του να προωθήσει την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει. Την ίδια ώρα συνεχίζονται πάντως οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις. Νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελή. Υποστήριξε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 8 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στη Νότια Κορέα. Συνελήφθη ο δράστης.
19: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
20: Φυσικά.
19: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
20: Ορίστε.
19: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
20: Όχι φυσικά.
19: Γιατί?
20: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
19: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες.
6: Όχι, όχι, όχι.
19: Ονειχοδρόμιο για γάτες.
6: Όχι.
19: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι.
6: Όχι.
19: Α, εντάξει. Γεια σας.
20: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
21: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Εκτός έδρας δοκιμάζονται απόψε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Στις 9.30 στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτιζάν και μισή ώρα αργότερα στην Ισπανία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια. Για το EuroCup στις 7 το απόγευμα ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λιθουανία με την Λιετκα Μπέλης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 Μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έλα, έλα, έλα. Άστα χειροκροτήματα.
1: Έλα, δεν θέλω βλακίες.
0: Άστα χειροκροτήματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα, έλα. Εδώ είμαστε. Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, σήμερα θα φοράω συνέχεια τα ακουστικά.
0: Ναι. Αμπά. Πώς το πάθες αυτό?
1: Παθαίνω και διαστροφές.
0: Μετά από 30 χρόνια είπες, όχ, έχω ραδιόφωνο σήμερα. Και να σου φορέσω ακουστικά.
1: Αυτό το πράγμα να προσβάλλεις τον άλλον. Πες ρε παιδί μου ότι είμαι βλάκα, να καταλάβω.
0: Αντιθέτως, είπα μετά από 30 χρόνια. Δεν κάνεις 30 χρόνια ραδιόφωνο.
1: 30 χρόνια, κάνω βλακίες.
0: Ναι. Λοιπόν, όχι, αλλά δεν θα μιλήσω για τα 30 χρόνια. Θα μιλήσω για τον ένα χρόνο. Σήμερα κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο από εκείνη την αποφράδα ημέρα που έγινε τη τρελή στο στούντιο.
1: Τι έγινε?
0: Που έγινε τη τρελή στο στούντιο, λέω. Ένα χρόνο περίπου, πάνω κάτω κάτι μέρες συν πλην, για την έρευνα του Κεφίν που έδειχνε την αναλογία του ενοικίου που, του ενοικίου που πληρώνουμε σε σχέση με το μισθό. Δηλαδή, τι ποσοστό του μισθού δίνουμε για ενοικίαση κατοικίας. Πέρσι, λοιπόν, μου είχε πρίξει το σηκώτη, με είχε διαλύσει, σηκώθηκα και έφυγα το στούντιο γιατί τα επιχειρήματα που έδινες ήταν τόσο ανυπόστατα που έφτασε στο τέλος να μου πει: εντάξει, και το Κεφίν δεν έχει κανένα σοβαρό αυτό. Έτσι, δεν βγάζει
1: την κορυφή.
0: Ναι. Όπου προσπαθούσε να αποδομήσει την έρευνα, εγώ κακομοίρης χρησιμοποιώντα τα περσινά σου επιχειρήματα, λέω: κάτσε, γιατί μπορεί ο άνθρωπος πέρσι να έχει κάπου δίκιο. Τα είπα το πρωί στο πάνελ, με κοιτούσαν καλά-καλά, μου λένε: τι λες, από πού ήρθες εσύ? Εξωγήινος, αυτή η μέτρηση γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, και ξαναέφερε τα στοιχεία, τα έφερε το πρωί ο Χατζησαλάτος. Λέω: Γιάννη, δώστα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να τα πάρω και το μεσημέρι μαζί μου για να δούμε τι γίνεται, να δω τι θα μου πει και φέτος. Θα γίνει μια επανάληψη, λοιπόν. Θα σου διαβάσω τα στοιχεία και θα τα σχολιάσεις όπως εσύ θέλεις. Μόνο που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω τώρα, περίμενα. Από το σπίτι διαμέρισμα, ένα υπνοδωμάτιο. Δαπάνη εισοδήματος για στέγαση. Έτσι, η έρευνα του Κεφίν. Μ' ακούεις? Δίνεις προσοχή?
1: Δεν μιλάω. Δεν ξανακάνουμε τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Δεν μιλάω. Λοιπόν, περιμένω.
0: Είναι στην Ελλάδα δίνουμε το, κατά μέσο όρο το 36% του διαθέσιμου εισοδήματος. Έτσι, για στέγαση. Οκ. Okay. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο μέσος όρος είναι, αυτό το ποσοστό είναι 19%. Έτσι. Αυτό είναι το γενικό. Πάμε στα πιο ειδικά τώρα.
1: Πες μου πότε να μιλήσω.
0: Πάμε στα πιο ειδικά τώρα. Γεωργή, παρακολούθησε το αυτό και θα καταλήξει επιχείρημα, θα τα σπάσω όλα και θα φύγω. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σχέση ενοικίου μισθού με στοιχεία του Κεφίν, όπως είπα. Για ενοικίαση ενός διαμερίσματος με δύο υπνοδωμάτια κατά μέσο όρο στην Αθήνα αντιστοιχεί το 93,6% του μέσου μηνιαίου μισθού.
1: Δύο δωμάτια είπες.
0: Δύο δωμάτια. Αντιστοίχως, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι δίνουν το 45,6% στις πρωτεύουσες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Θες να σχολιάσεις εδώ? Είμαι διαθέσιμος και όλος αυτιά.
1: Τι πρόβλημα έχει αυτές οι μετρήσεις, τι πρόβλημα έχουν?
0: Όχι. Δεν έχει πρόβλημα η μέτρηση. Έχεις ένσταση εσύ. Την ακούω. Δεν έχει πρόβλημα η μέτρηση.
1: Είναι η ένστασή μου που ξεκινάει.
0: Γιατί είναι κοινή έρευνα, γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
1: Το Κεφίν έχει πάρει τα στοιχεία της Eurostat γιατί τα έχει επεξεργαστεί. Αν θυμάμαι καλά δηλαδή, γιατί την έχω κοιτάξει τώρα τελευταία. Αλλά αν θυμάμαι καλά, παίρνουν τα στοιχεία που φτιάχνει η Eurostat και τα επεξεργάζονται και κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. Γενικώς το Κεφίν κάνει καλή δουλειά.
0: Πάμε.
1: Καλές δουλειές. Λοιπόν, τα στοιχεία της Eurostat έχουν πρόβλημα για το τι ακριβώς είναι αυτό που μετράνε. Γιατί? Γιατί όταν προσπαθείς να βάλεις πάρα πολλά πράγματα σε ένα απλό παράδειγμα, όπως είναι αυτό που λες, είναι πολύ δύσκολο να τους πετύχεις όλους. Κάποιος είναι κοντά σε αυτό.
0: Γι' αυτό λέμε μέσος όρος.
1: Ναι, ο μέσος όρος όμως, όπως λέμε εμείς οικονομολόγοι, συνήθως δεν αντιστοιχεί σε κανέναν. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια δική του ξεχωριστή πραγματικότητα. Ποιο, από πού πρέπει να ξεκινήσει?
0: Βέβαια,
1: κανείς.
0: Καθημερινά στους οικονομολόγους μιλάτε με μέσο όρο για τα πάντα.
1: Ναι, έτσι. Γιατί, γιατί μας διευκολύνει για να πούμε μια γενική τάξεως προσέγγιση. Ναι. Στο ζήτημα όμως της κατοικίας είναι πάρα πολύ διαφορετική. Ναι. Διότι έχεις αυτόν ο οποίος έχει δικό του σπίτι. Έχεις αυτόν ο οποίος. Περίμενε να τελειώσω.
0: Όχι, αρχίζεις πάλι, λες τα ίδια. Δεν σε βαρέθηκε να λες τα ίδια πράγματα.
1: Λες
0: τα ίδια
1: κάτι,
0: με πέρσι. Μα αυτό, αυτό είναι το κακό ότι δεν έχει, ότι δεν έχει αλλάξει
1: το
0: κάτι.
1: Το μόνο που έχει αλλάξει είναι ο μέσος μισθός.
0: Τα δεδομένα, άκουσε με. Τα δεδομένα για να γίνει μια έρευνα, παρά το γεγονός ότι δεν είμαι οικονομολόγος.
1: Είναι πολύ, πολύ οικονομολόγος.
0: Ακριβώς, επειδή δεν χρειάζεται και λειτουργούμε. Ο μέσος όρος του κόσμου λειτουργεί με την κοινή λογική. Λέει λοιπόν η κοινή λογική. Έχεις ένα εισόδημα, μέσο εισόδημα. Έχεις τιμές ενοικίασης.
1: Ωραία, ποιο είναι το μέσο εισόδημα, ξεκινήσουμε από εκεί.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το μέσο εισόδημα.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω πώς είναι το μέσο εισόδημα.
1: Το ένα είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά επειδή ξέρουμε να το πας, δεν σου μιλάει κανείς για δικό σου σπίτι. Σου μιλάει για ενίκιο στη σχέση του με το μέσο όρο του μισθού.
1: Okay, άρα μιλάμε για τους ενοικιαστές.
0: Πάμε λοιπόν, φεύγει το πρώτο.
1: Okay, μιλάμε για τους ενοικιαστές. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις είναι πολλοί. Δηλαδή ένας στους δύο είναι ενοικιαστής. Άρα έχει σημασία να μιλήσουμε για αυτούς. Okay. Τώρα, ότι είναι το 90 τα δύο δωμάτια του μέσου μισθού, εγώ το αμφισβητώ.
0: Εσύ δεν, το
1: όχι, δεν το αμφισβητώ τυχαία.
0: Και εγώ τον πληθωρισμό τον αμφισβητώ. Δηλαδή,
1: εντάξει, ο πληθωρισμό είναι άλλο μηχανισμό μέτρηση. Εγώ το αμφισβητώ για τον εξή λόγο. Ναι. Διότι αν ήταν το 90 και έμενε στον άλλον το 10 για να ζήσει, δεν θα μπορούσε να ζήσει.
0: Βλέπει λοιπόν γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά. Βλέπει ότι δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά και μου κάνει εντύπωση που δεν μπορεί να σκεφτεί λογικά.
1: Για βοηθήσε με που κάνω λάθο. Τι μου διαφεύγει.
0: Θα σου πω τι σου διαφεύγει. Εμεί οι δύο έστω συγκατοικούμε. Έτσι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, αλλά εμείς οι δύο είμαστε σε υποχόνδριος. Εμείς οι δύο συγκατοικούσαμε. Εντάξει.
1: Τι, γιατί είμαι υποχόνδρης εγώ.
0: Λοιπόν,
1: η πάμε κουζίνα λοιπόν θα ήταν άψογη πάντοτε.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Γιατί είσαι και εσύ υποχόνδριος.
0: Πάμε λοιπόν. Έστω λοιπόν ότι σε αυτό το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το σπίτι, επειδή έχει το ίδιο μόνιμο επιχείρημα σχεδόν αιμονικό. Σε αυτό το σπίτι μπαίνουν δύο μισθοί. Εντάξει. Μπαίνουν τα δικά σου και τα δικά μου.
1: Yep.
0: Okay. Εδώ το ΚΕΦΗΝ υπολογίζει τον μέσο όρο του ενός μισθού.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν τι έχουμε πει ή εγώ με τη γυναίκα μου που νοικιάζουμε ένα σπίτι. Γυναίκα, ο δικός σου μισθός πάει όλο στο ενίκιο. Τώρα που στο περιγράφω έτσι, σου πηγαίνει πιο κοντά στην πραγματικότητα ή όχι?
1: Much better.
0: Okay. Άρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν είναι προβληματική έρευνα.
1: Όχι. Προβληματικό είναι, εντάξει. Άντε να συμφωνήσουμε για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω.
0: Επίσης, να στο θέσω. Όχι, άντε να συμφωνήσουμε. Κάτσε, Μπάμπη. Θέλω να, να μην είσαι τόσο εγωιστής.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι θέμα
0: εγωισμού. Δεν είναι οικονομία κουβέντας. Είναι
1: κάτσε
0: ουσία.
1: Να σου πω που, τι θέλω να σου πω.
0: Περίμενε. Συνεχίζω. Γιατί, για παράδειγμα, εσύ μπορεί να ξέρεις κάποιον ο οποίος όντως για δύο δωμάτια, για ένα σπίτι με δύο δωμάτια, δεν δίνει το 93% του μισθού του, αδελφέ. Και εγώ, αν έμενα μόνος μου, δεν θα μπορούσα να δώσω το 93% του μισθού μου και να ζήσω με το 7%. Θα το έκανα μόνο και θα νίκιαζα ένα σπίτι με δύο δωμάτια, μεγάλο και τελικά οτιδήποτε άλλο, αν θα ήμουν πολύ πάνω από το μέσο μισθό.
1: Σωστό.
0: Συμφωνούμε?
1: Ωραία. Σωστό και πάλι. Λοιπόν, άρα τα παραδείγματα όλα αυτά έχουν μια αυθαιρεσία και περί αυτής συζητούμε.
0: Δεν έχουν αυθαιρεσία, ρε συμπάμε.
1: Διότι μόλις είπες, αν καλά κατάλαβα, ωραία, ότι ένας άνθρωπος, πρώτα απ' όλα μέσο μισθό δεν έχουν οι περισσότεροι. Έτσι, άλλοι είναι λίγο πιο εδώ, άλλοι είναι λίγο πιο εκεί. Αλλά το πρόβλημα το έχει κάποιος ο οποίος θα νοικιάσει ένα σπίτι,
0: ναι,
1: και πράγματι μπορεί να πηγαίνει το 60, το 70, το 80% σε αυτό το σπίτι, γιατί δεν μπορεί να βρει φθηνότερο.
0: Ωραία.
1: Και γιατί ο μισθός του είναι γύρω στα 1000.
0: Και μόνο που το περιγράφεις όλο αυτό είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο, πάμε, πρόβλημα λοιπόν, στην αγορά κινήτων λοιπόν αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου.
0: Να δεχθούμε και κάτι άλλο. Να δεχθούμε και κάτι άλλο. Έστω ότι εγώ έχω λάθος δεδομένα για μία έρευνα. Έχω αυτά τα πορτοκάλια, τα οποία είναι με λάθος δεδομένα. Εγώ αμφισβητώ ότι αυτό είναι ο συγκεκριμένος, τα συγκεκριμένα δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, τα ίδια πορτοκάλια, με τα ίδια πορτοκάλια, τα ίδια λάθος δεδομένα, μετράει και ο Γάλλος και το ΚΕΦΗΜ της Γαλλίας και το ΚΕΦΗΜ της Ιταλίας και το ΚΕΦΗΜ της, ξέρω και εγώ, μιας άλλης χώρας. Εντάξει. Άρα λοιπόν, δέξου ότι η έρευνα με αυτά τα λάθος δεδομένα γίνεται σε αυτές τις χώρες.
1: Αυτό το δέχτηκα και λοιπόν πέρυσι και το δέχομαι και τώρα λοιπόν, ότι είναι περίπου ο ίδιος τρόπος. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα, επιμένω.
0: Σου λέω λοιπόν ότι στην Αθήνα δεν σου λέει τίποτα ότι χρειάζεται το 93% ενός μέσου μισθού, ενώ στην αντίστοιχη σε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χρειάζεται το 45%.
1: Θα σου
0: είναι
1: πω
0: μεγάλο το πρόβλημα.
1: Ναι, θα σου πω τι πιστεύω γι' αυτό. Πρώτον, εμένα αυτό που, στο οποίο αν θέλεις αναπηδώ, είναι όταν βγάζουμε συμπεράσματα γενικά. Δηλαδή όταν το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί, όταν εμείς οι δημοσιογράφοι πάνω σε αυτό χτίζουμε συλλογισμούς. Και λέω συνήθως τι λέω. Λέω παιδιά, προσοχή. Περίμενε. Έτσι είναι το στοιχείο. Περίμενε. Το στοιχείο αυτό είναι.
0: Όπως κάλλιονε μου γνωρίζεις, οι έρευνες αυτές δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, δεν ανακαλύπτουν την Αμερική, αποτυπώνουν την πραγματικότητα.
1: Σύμφωνοι. Άντε. Αν όμως βάλεις μετά την αποτύπωση της πραγματικότητας, πώς να ζήσει κανείς.
0: Όχι.
1: Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Δεν μ' άκουσαν, λέω κάτι τέτοιο.
1: Όχι εσύ.
0: Λέω λοιπόν ότι εδώ περιγράφεται μια κατάσταση που επιβεβαιώνει τι. Τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη αν θέλεις, αλλά δίνει τη θέση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα ως πρόβλημα. Πάμε λοιπόν να σου πω ενίκιο για διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο. Στην Αθήνα αντιστοιχεί το 70,2 του μέσου μηνιαίου μισθού. Αντιστοίχως ο μέσος όρος της πρωτεύουσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 33,8. Έτσι.
1: Ωραία, κάτσε λίγο εκεί.
0: Γενικά όμως θέλω να δεχθείς το εξής, ότι περίμενε. Το 36%, στο είπα πριν, δαπάνη γενικότερα του εισοδήματος για στέγαση. Γενικό είναι αυτό, αυτό είναι το ακόμα γενικότερο.
1: Αυτό βάζει μέσα το για ηλεκτρικό, στέγαση, τα ναι. Πάγια, τα κοινόχρηστα, ακριβώς. Τα δημοτικά τέλη.
0: Αυτό στην Ελλάδα είναι 36% του μέσου μισθού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 19%.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Αυτό είναι ακόμα πιο γενικό.
1: Οκ.
0: Οφείλουμε να πούμε. Αλλά και αυτό δείχνει κάτι. Και
1: κάτσε, μην λες πάρα πολλά, θα τα ξεχάσω.
0: Σου κλείνω να σου πω και το υπερβολικό. Από αυτό θα δεχτώ ότι είναι υπερβολικό, αλλά είναι μάλλον η επιβεβαίωση αυτού που σου έλεγα πριν για τους δύο μισθούς που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Λέει, ενίκιο για διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια. Έτσι. Αυτό το σπίτι καταλαμβάνει στην Αθήνα το 140,4 του μέσου μισθού. Δηλαδή, δεν φτάνει ο μέσος μισθός.
1: Όταν λέμε τρία υπνοδωμάτια, πόσα τετραγωνικά υπολογίζουμε?
0: Δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ένα μικρομεσαίο σπίτι με τρεις κρεβατοκάμαρες πρέπει να είναι κοντά στα 90 με 100 τετραγωνικά. Πιεσμένες. Κατάλαβες τι εννοώ.
1: Καλά. Στην Κυψέλη, όπου διακονείς
0: ναι.
1: την οικογένεια, mm-hmm. Όπως θα θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Όλη η δεκαετία 60-70 μέχρι και 80,
0: ναι.
1: Τα τριάρια ήταν 80 τετραγωνικά.
0: Ναι.
1: Μετά αρχίσαμε, τα μεγαλώναμε.
0: Ναι.
1: Τα πήγαμε 100 και τώρα τριάρια, mm-hmm. Όταν κάποιος ψάχνει για ένα τριάρι, mm-hmm. ζητά 120, 130, 140.
0: Όχι απαραίτητα να σου πω γιατί επειδή ξέρεις ότι εκείνες τις δεκαετίες πολύ καλά, ενώ ξέρεις τι ήταν αρχιτεκτονική, σου θυμίζω ότι ήταν οι εποχές όπου κτίζονταν διαμερίσματα με πολύ μεγάλες κρεβατοκάμαρες και πολύ μικρούς κοινόχρηστους χώρους, κουζίνα, σαλόνι κτλ. Αυτό αργότερα άλλαξε, αντιστράφηκε. Έγιναν τα δωμάτια, οι κρεβατοκάμαρες κουτιά
1: και μεγάλωσε το σαλόνι, η σαλονοτραπεζαρία.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Καλά, εδώ.
0: Άρα έβγαζε περισσότερα.
1: Εδώ κάποτε κλείναμε το σαλόνι και το ανοίγαμε μόνο τις γιορτές.
0: Α, μπράβο. Άρα, έτσι. Άρα λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η λογική άλλαξε. Δηλαδή πλέον σε 90. Όχι, έχει να κάνει.
1: Σοφό, γιατί έπρεπε να το καθαρίσεις και ήταν μεγάλος μπελάς να καθαρίσεις. Δεν το έχεις κλειστό.
0: Αλλά θέλω να πω ότι τότε ο κόσμος περνούσε αρκετές ώρες. Δηλαδή και ειδικά πρόσκειται, άλλαξε πολλά πράγματα η τηλεόραση.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Έτσι. Δηλαδή η κρεβατοκάμαρα χρησιμοποιεί το. Έμενε ο κόσμος μέσα ώρα στην κρεβατοκάμαρα. Τώρα δεν μένει. Πας, κοιμάσαι, φεύγεις περισσότεροι. Καταλαβαίνεις. Και συναντιέσαι στην τραπεζαρία. Τώρα πάρα πολλά σπίτια σαν όλη την τραπεζαρία το έχουν.
1: Κάτσε, δεν προλάβουμε.
0: Λέω λοιπόν, μια χαρά θα προλάβουμε. Λέω λοιπόν ότι και 90 έως 100 βγάζουν τριάρια δωμάτια ακριβώς.
1: Βγάζουν. Δεν λέω ότι δεν βγάζουν. Πες 100.
0: Στιμωγμένα.
1: Πες 100 για να είναι εύκολος ο υπολογισμός. Με πόσα ευρώ το τετραγωνικό βάζει στον νίκη?
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Να το βάλεις 10.
0: Λέμε.
1: Που είναι μένας μέσα.
0: Αθήνα λέμε. Αθήνα.
1: Η Αθήνα όμως είναι μία από τις 10 ακριβές πόλεις της Ευρώπης. Όταν τη συγκρίνεις με όλες και χωρίς να ξέρω και ποιες είναι. Αυτή ήταν η άλλη μου αντίρρηση σε αυτή την έρευνα. Ότι η Eurostat δεν λέει κάπου για να μπορώ να το δω. Κάπου το έχει.
0: Βλέπεις τώρα τι λες.
1: Σε ευχαριστώ. Κάπου το έχει.
0: Δηλαδή. Σε ευχαριστώ που στο τέλος. Στο τέλος του ημιώρου αυτού, σε ευχαριστώ που φτάνεις να επιβεβαιώσεις τον λόγο για τον οποίο γίνεται η έρευνα. Αυτό καταδεικνύει η έρευνα. Ναι, ότι είναι πολύ ακριβή πρωτεύουσα.
1: Συμφώνησες όμως πριν ότι, OK, να τα συζητάμε όλα αυτά, να τα βλέπουμε.
0: Έχεις πει 20 όμως για να επιβεβαιώσεις αυτό που σου λέει η έρευνα. Ναι. Ότι είναι πολύ ακριβά τα σπίτια.
1: Σου είπα τι με ενοχλεί σε αυτά. Ότι, OK, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε, ωραία, να τα βάλουμε κάτω, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε. Αν όμως αρχίσουμε, πού να ζήσει κανείς έτσι. Εκεί το χάνω εγώ.
0: Υπάρχει ένας ακροατής με το ζόριο άνθρωπος και υποχρεωτικά, ο Γιώργης. Εσύ άκουσες κάτι τέτοιο, έτσι, Γιώργη, φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν το λες εσύ.
0: Ναι, αλλά δεν το λέω.
1: Εσένα το είπα.
0: Ναι, αλλά το λέω.
1: Το λέω σε αυτούς που το λένε όμως.
0: Μα δεν το λένε. Εγώ, Κακομοίρης, σου παρουσιάζω. Πέρυσι ήταν ο Σαβραμίδης εδώ. Συζητούσαμε το ίδιο πράγμα που σηκώθηκε και έφυγε το στούντιο. Φέτος το κάνεις πιο ευγενικά, αλλά σου δίνουν δύο στοιχεία. Πάρτα τα τιμημένα, άκουσε τα και δώσε μας ανάλυση. Μη μας λες άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Δεν λέω άρες μάρες κουκουνάρες.
0: Λες άρες μάρες κουκουνάρες.
1: Όχι, αυτά να τα πεις στο Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αν το βάλεις με 10 λοιπόν το μέτρο.
0: Τι έγινε, καρτερεύγεσαι τον Μπάμπη. Έλα, για πες.
1: Αν το βάλεις λοιπόν με 10 το μέτρο, 100 μέτρα.
0: Ο Ανδρουλάκης τι άρες μάρες σου είπε.
1: Μην πας άλλο την κουβέντα.
0: Τι σου είπε.
1: Ε?
0: Τι άρες μάρες.
1: Ξέρω, διάβασα σε έναν έγκυρο αναλυτή ότι είναι βλάκας.
0: Για τον Καρτερό λες.
1: Όχι. Α, ο Καρτερός έγραψε αυτό.
0: Αν δεν είναι ημέρα, έχει έρθει. Είναι προχθεσινό το άρθρο τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά επειδή τα συζητήσαμε χθες, δεν καταλαβαίνω σήμερα πού βρίσκεται η συνέχεια. Τι έγινε, είπε τίποτα ο Τσίπρας ότι έλα μωρέ τώρα μια βλακεία, είπε ο Καρτερός, δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε.
0: Όχι, αλλά επειδή ξέρεις τι είχε πει ο Τσίπρας, θα το πεις.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τι είπε.
0: Στην Κρήτη μίλησε.
1: Ναι, στην Κρήτη. Εκεί που κυκλοφορεί με τα χέρια μέσα στις τσέπες. Και...
0: θα κλείσουμε με την έρευνα αυτή.
1: Προσπαθώ να την κλείσω, πάω σε άλλο θέμα.
0: Δεν πάω σε άλλο θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι
1: 10
0: η έρευνα.
1: €10 το μέτρο.
0: Αυτή είναι η έρευνα. Take it or leave it.
1: 10 ευρώ το μέτρο. Τα 100 μέτρα που είναι μπόλικα.
0: Ναι, 1000 ευρώ.
1: Συμφωνήσαμε, 1000 ευρώ. Ναι. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, ναι. Όντως, αν βάλεις ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός είναι 1200-1300 καθαρός,
0: ναι.
1: Ο ακαθάριστος έχει πλησιάσει τα 1500. Λοιπόν, πράγματι φτάνει στα 80%.
0: Ναι.
1: Αλλά, όπως αντιλαμβάνεσαι, σε τρία δωμάτια δεν θα πάει να μείνει ένα εισόδημα, θα μείνουν τουλάχιστον δύο εισοδήματα. Και ποιος δηλαδή πηγαίνει και μένει σε τρία δωμάτια, τι αν τα κάνει τρία δωμάτια αν είναι μόνος του.
0: Έχει δύο παιδιά και ένας από τους δύο δεν δουλεύει.
1: Α, αυτό λες, αυτή την περίπτωση. Δεν πάει μόνος του.
0: Από πού ήρθες?
1: Από το γύρο.
0: Από το γύρο αποκλείεται.
1: Ναι.
0: Με αεροπλάνο έρχεσαι κάθε μέρα στη δουλειά.
1: Ναι, κάποιος όμως που βγάζει μέσο μισθό δεν θα μπορεί να το κάνει. Είναι πολύ απλό. Και δεν θα το κάνει για αυτό το λόγο.
0: Δεν ταλαιπωρείσαι κάθε μέρα που είσαι από Ελβετία με αεροπλάνο και κάνεις εκπομπή και ξαναφεύγεις.
1: Στην Ελβετία
0: βρίσκεσαι εδώ.
1: Στην Ελβετία είναι.
0: Μα προφανώς γι' αυτό και σου φαίνονται όλοι αυτοί οι υπερβολικοί. Oh, mon Dieu.
1: Α, γι' αυτό άλλωστε πολλοί δεν ζουν μέσα σε αυτές τις πόλεις που είναι παράκριβα. Ζηρίχη, Γενέβη. Ζουν απόξω.
0: Αλλαγή.
1: Νοικιάζουν μονοκατοικία.
0: Ναι, ναι.
2: Real FM.
3: City Student Hot Takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.

0: σόου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μέγαρον.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε πριν από λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και η Αττική. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεση του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Αναλυτικά στο real.gr. Αμετακίνητο στην απόφαση του να προωθήσει την ενεργειακή κυχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η συμφωνία θα εφαρμοστεί επειδή ο ίδιος το έχει αποφασίσει.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Πολύ αυξημένη στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά στη Βασιλής Σοφίας προ Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Χαλάνδρη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Ωφου Θεέ μου, ξεμιστευγέμαι. Για να δούμε εδώ τι γίνεται.
1: Τι να γίνεται με αυτά που λες. Προκαλεί στον κόσμο.
0: Το πρόβλημα λέει είναι η αδυναμία των κατοίκων στην Ελλάδα να ανταποκριθούν σε μια ευπρεπή διαβίωση. Τα ενίκια και οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν παράγει πλούτο και οι δραστηριότητες της είναι χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Με λίγα λόγια, έτσι λέει ο άνθρωπος. Ο Γιώργος. Άσε μας ρε Μπάμπη. Τρεις μέρες στο Άγιον Όρος δεν είχα ίντερνετ να δω τίποτα και έμαθα μέσω ότι ο Καρτερός τι είχε γράψει. Και εσύ το μάθες τώρα. Κάνε μας τη χάρη.
1: Οκ. Πάμε παρακάτω τώρα, εντάξει. Δεν χρειάζεται και το Πασόκ τώρα να. Εντάξει, το εκμεταλλεύτηκε.
0: Όχι, υπάρχει ο Γιάννης που λέει εδώ, Μάνο, σε παρακαλώ, συμφώνησε με τον Μπάμπη, δεν μπορούμε να τον ακούμε άλλο. Περίμενε. Πασόκ. Λοιπόν. Λοιπόν, για πες τώρα, τι ήθελες, τι κάτι έλεγες για Πασόκ και τα λοιπά, τι σε έχει πιάσει, τι έχει γίνει.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, ο Ανδρουλάκης τρέχει το κόμμα, θα κάνει ό,τι νομίζει πιο σωστό. Και μεταξύ ναι. μας, δηλαδή, τώρα το να τον λες βλάκα έναν, εμένα αυτό που δεν μ' αρέσει γενικώς, είναι μη βρίζει τον άλλον ως άνθρωπος προσωπικότητα ή για τα πιστεύω του. Αυτά τα τρία πρέπει να απαγορεύονται.
0: Σου είπα ότι έχει χαθεί θεσμικότητα και είναι πολύ ενοχλητικό.
1: Ναι, είναι άλλο να πεις αυτό που λες είναι βλακεία. Έτσι, γιατί όταν λέμε, μην το κάνουμε τώρα και πολύ βαρύ, ας πούμε σε άλλες γλώσσες, ναι. Το it's stupid ναι. είναι, έχει πολύ πιο ελαφριά βαρύτητα. Δεν είναι. Οι Γάλλοι, ας πούμε, λένε ο, σε κον.
0: Ναι.
1: Και που είναι το ίδιο, είναι βλακώδες, είναι χαζό. Αλλά είναι πιο κοντά στο είναι χαζό παρά στο είναι βλακώδες.
0: Μαλάκα,
1: τι.
0: Το
1: κελκόν. Ναι, έχει για τη χρήση τη μαλάκας. Έχει αυτή τη χρήση.
0: Γιατί έχει.
1: Γιατί θα προσβληθεί η κυρία του Εσουρού.
0: Έχει ένα φοβερό κομμάτι που είναι μέσα. Έτσι. Είναι το ρέκβεν που ρενκόν. Το πω δεν τον προφέρω σωστά. Ναι.
1: Και... Αλλά λέω το Πασόκ θα μπορούσε να πει εκεί να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Παιδιά, ποιος βγαίνει αύριο πρωί-πρωί στα κανάλια. Βγαίνουν παντού. Τους καλείτε εσείς, τους καλούν όλοι, κάποιος θα βγαίνει. Ωραία, πιάστε τον και ξετινάξτε τον. Δεν χρειάζεται να βγαίνει σόν και καλά επίσημη ανακοίνωση. Υπάρχουν και οι έμεσοι τρόποι. Αυτό που νομίζω έγραψε ο Καρτερός, γιατί τα έγραψε όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, διότι δεν μπορούμε να. Πρώτα απ' όλα, το δικαίωμα ενός αρθρογράφου να γράφει όπως θέλει είναι αδιανόητα ιερό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Τον κρίνουμε για αυτά που γράφει. Ο λόγος για τον οποίο τα έγραψε ο Καρτερός δεν ήταν αυτό που έβαλε στην αρχή, ότι είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Που δεν τον έβαλε ονομαστικά, τον έβαλε ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι ως Πασόκ γενικός.
0: Ναι.
1: Ακόμη χειρότερο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που έγραψε το τέλος. Στο τέλος, ο Καρτερός κλείνει με το εξής πρακτικά. Λέει ότι μέσα στο Πασόκ κινούνται δυνάμεις οι οποίες έχουν ξεπουλήσει ήδη το παιχνίδι και επειδή ο Μητσοτάκης δεν θα έχει αυτοδυναμία θα πάνε να συλλειτουργήσουν, να πάνε να συγκυβερνήσουν και ότι έχει και όνομα ο πράκτορας που δουλεύει για αυτό το πράγμα το μικρό του είναι Άννα. Δεν καταλάβαμε ότι ονοούσε τη Διαμαντοπούλου. Δηλαδή αυτό την πολιτική ίδρυκα, τη σταλινικότατη σκέψη του Καρτερού, ο οποίος το φτιάχνει και το ρίχνει.
0: Και μπράβο και ζήτω σου, γιατί έτσι είναι. Γιατί πριν γραφεί αυτό που δικαίωμα το να το γράφει, αλλά εγώ το χαρακτηρίζω χυδαίο, δεν μου αρέσει καθόλου. Μάλλον δεν το αποστρέφομαι. Εκεί είναι η βαθιά ουσία του άρθρου. Που,
1: πολιτική τέλος, ουσία τελικά.
0: Ναι, κακώς ασχολούμαστε τόσο πολύ με το άρθρο, όχι και τον υποτιμήσω, αλλά είναι μία άποψη. Okay. Και κατονομάζει την Άννα Διαμαντοπούλου. Εννοεί, υπονοεί, ως πράκτορα που παίρνει κόσμο για τη Νέα Δημοκρατία να είναι η ενδεχόμενη δύναμη η οποία θα προσθεθεί στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας μιλάει όμως καθόλου ο κύριος Καρτερός για όλες αυτές τις δυνάμεις που έχουν φάει τα λισακά τους τόσο καιρό για να πάρουν κόσμο να τον πάνε στο Τζίπρα.
1: Okay, και μετά. Έλα, γιατί έχουμε τον καλεσμένο.
0: Και το κάνουν ξεδιάδροπα.
1: Ξεδιάδροπα δεν λες τίποτα και αυτό επίσης θα ξεδιάδροπα τώρα.
0: Αυτό είναι μεγάλη. Είναι ξεφτύλα ο τρόπος που το κάνουν.
1: Εκεί είναι
0: ένα παρεάκι.
1: Γι' αυτό σου είπα για τα δύο χέρια στην τσέπη του Τσίπρα στην περιοδία στην Κρήτη. Τώρα τα δύο χέρια στην τσέπη και μπροστά ένας κατεστραμμένος κάμπος.
0: Ο κύριος Γιώργος Χορμάς είναι γιατρός και υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου. Είναι για τις χθεσινές ανακοινώσεις σχετικά με το νέο πλαίσιο απαγόρευσης και πρόσβασης των παιδιών στα social media. Γιατί είναι το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε, που ψηφίζεται. Πάμε να δούμε τέλος πάντων τι πρακτική εφαρμογή μπορεί να έχει όλο αυτό. Κύριε Κορμά, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τώρα δώστε μας τα φώτα σας. Θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με αυτό το νομοσχέδιο, χωρίς άποψή μου τώρα, βάζω ένα σχόλιο, χωρίς να λέει κανείς ότι είναι κακό να γίνονται προσπάθειες, το κατά πόσο είναι αποτελεσματικές όμως, συζητάμε.
2: Η προσπάθεια αυτή αποτυπώνει μια ανάγκη που έχει η κοινωνία, και όχι μόνο η δική μας, έτσι όλες οι οικογένειες έχουν σοβαρό πρόβλημα πλέον. Και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχουμε παιδιά στη χώρα μας από 70% είναι από το δημοτικό στα social media. Δεν μπορεί να έχουμε περιστατικά συμπεριφορών εξάρτησης πάνω από 1000. Δεν μπορούμε να έχουμε bullying. Δηλαδή, μέσα στο διαδίκτυο, δυστυχώς, τα social media δεν φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να προστατέψουν τα ίδια τα παιδιά. Mm-hmm. Να σκεφτούμε ένα απλό ότι. Εδώ και 20 χρόνια υπάρχει ο νόμος της Αμερικής όπου απαγορεύει την είσοδο των παιδιών κάτω των 13 και δεν το τηρούν προφανώς, το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν υπήρχε μια αναγκαιότητα. Τώρα, αν υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία, δηλαδή και η εφαρμογή ελληνική, το Kids Vault, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει, το επόμενο δίμηνο θα είναι έτοιμη και αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα κοινωνικά δίκτυα μέσω των εφαρμογών αυτών να πιστοποιούν την πραγματική ηλικία των χρηστών τους.
0: Ναι.
2: Και μόνο την ηλικία.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
2: Βεβαίως μπορεί. Τεχνικά μπορεί. Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί να σας πω και πώς γίνεται.
0: Ναι, ναι, δηλαδή, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
2: Ουσιαστικά τα κοινωνικά δίκτυα θα έχουν ένα QR code, φανταστείτε, στο σελίδα τους, ναι, και θα μπαίνει ο χρήστης με το QR code το δικό του και θα ταυτοποιείται δηλαδή.
1: Α, για ηλικία. Να μπαίνει θα πρέπει να σκανάρει,
2: ναι,
1: το QR.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, και βέβαια πρέπει να μπουν όλοι να το κάνουν αυτό, γιατί αν μπουν μόνο οι μισθοί θα έχουμε θέμα. Δηλαδή πρέπει να μπουν, γιατί υπάρχουν ήδη ψεύτικα προφίλ παιδιών που είναι άνω των 13. Αυτή είναι η φιλοσοφία και του Ευρωπαϊκού και του Kids Vault. Εμείς το έχουμε σαν χώρα ήδη εδώ και καιρό φτιάξει. Από εκεί και πέρα αναμένουμε όλο αυτό το πράγμα να προχωρήσει. Εγώ τι. Ποιος είναι ο φόβος μου? Ο φόβος μου είναι, επειδή γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργούν οι εταιρείες αυτές, ότι θα κολλησιεργήσουν, θα δημιουργήσουν θέματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχουν τη λογική, το DSA το λεγόμενο είναι ο κανονισμός αυτός, όπου προβλέπει πρόστιμα μέχρι 6% του τζίρου, του παγκόσμιου τζίρου των σελίδων αυτών, των εταιριών αυτών, εάν παρανομούν και δεν ακολουθούν τους νόμους. Αυτό να είναι έτοιμο να το εφαρμόσουν, να το ασκήσουν.
1: Και πώς μπορεί να το εφαρμόσει, κύριε Κορμά? Αυτά τα κάνουν τα αυταρχικά καθεστώτα που κλείνουν ξαφνικά το ίντερνετ και λένε η Κίνα έκλεισε το ίντερνετ. Το απ' έξω προς τα μέσα δηλαδή.
2: Η Κίνα κάνει το ανάποδο, του έχει βάλει όλους στο ίντερνετ και τους ελέγχει από εκεί.
0: Σωστό.
1: Γέλασε τα χείλη του Μάνου Λίβλη του Άστρο.
2: Ξέρετε στην Κίνα, μια στιγμή αναφέρετε, μια εφαρμογή είναι όπου είναι όλοι μέσα οι άνθρωποι. Και μάλιστα αν δεν είναι καλοί πολίτες, χάνουν και μπόνους. Ξέρετε, και δεν μπορούν να πάρουν δάνειο μετά. Αφήστε την Κίνα, ήταν κακό παράδειγμα. Αλλά για να σας πω, να πάμε στην Αυστραλία. Η Αυστραλία τι έκανε, λέει παιδιά, εταιρείες, εσείς κόψτε τα παιδιά κάτω των 16. Τον πρώτο μήνα είχαν διαγράψει 5 εκατομμύρια προφίλ. Τώρα από ό,τι βλέπουμε φτάσανε 70% των παιδιών που ξαναμπήκαμε. Γιατί οι εταιρείες δεν θέλουν να το κάνουν, γιατί χάνουν δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Και εκεί τώρα ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι αντίστοιχες αρχές ανεξάρτητες που είναι εδώ προσπαθούν να βρουν τρόπο να βάλουν τα πρόστιμα.
0: Ναι.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αν οι εταιρείες αυτές δεν πιεστούν πραγματικά, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα. Η άποψη δική μου. Μακάρι να πέσω έξω σε αυτό. Όμως το συστατικό ποιο είναι? Ότι έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι υπάρχει μια κατάσταση εκεί, προβληματική σε σχέση με τη χρήση των παιδιών στο διαδίκτυο. Ότι υπάρχει τεχνική λύση, η οποία τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δίνει η χώρα μας.
0: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται οι εταιρείες αυτές είναι να το εφαρμόσουν.
0: Ναι.
2: Για να γίνει αυτό. Βέβαια, ποιο είναι το θέμα μας τώρα? Είναι η ευκαιρία τώρα των γονιών, αυτή τη στιγμή που μιλάμε πια, που έχουν το πλεονέκτημα το ότι ακόμα και τα παιδιά συμφωνούν, ξέρετε, σε αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχει κίνδυνος, ότι πέφτουν θύματα bullying, ότι χίλια δυο άλλα,
0: ναι,
2: να μπουν στη διαδικασία να αρχίσουν είτε να αποτρέπουν τα παιδιά που δεν έχουν μπει μέσα, είτε στα παιδιά που είναι ήδη, σιγά σιγά να τους δημιουργούν δραστηριότητες, αθλητισμό, μουσική, πολιτισμό και ό,τι άλλο, έτσι ώστε να είναι έτοιμα τα παιδιά αυτά όταν έρθει η ώρα να προχωρήσουν σε μια μετάβαση που όλοι θέλουμε.
0: Ναι. Ναι. Το θέμα είναι ότι από ό,τι βλέπω στην Αυστραλία έχει προκύψει θέμα, δηλαδή στο πλαίσιο της εφαρμογής σπάνε τους κωδικούς, μπαίνουν μέσα, δηλαδή έχει καταστρατηγηθεί, έχει παραβιαστεί.
2: Πιστεύετε ότι οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να μπλοκάρουν τους πάντες. Προφανώς και μπορούν. Εδώ παρεμβαίνουν στο υποσυνείδητό μας με τους αλγόριθμους που είναι τεχνητή νοημοσύνη, γιατί όταν λέμε τεχνητή νοημοσύνη είναι δίδυμο αδερφάκι των social media, είναι το ίδιο πράγμα. Εξελίσσεται, οι αλγόριθμοι είναι από πίσω. Μπορούν να παντρεύουν στο υποσυνείδητο. Δηλαδή, το πού θα πάμε διακοπές χωρίς να έχουμε αποφασίσει. Ναι. Μπορεί το ίδιο αυτοί λόγω των αλγορίθμων να σε κατευθύνει πού θα πας. Ναι. Άρα λοιπόν είναι απόλυτο. Μπορούν να το κάνουν, αλλά δεν θέλουν. Δεν θέλουν γιατί τα παιδιά καταναλώνουν, είναι οι καλύτεροι καταναλωτές και είναι οι καλύτεροι και πιο σε ποσότητα υπερβολικά περισσότερα από όλους τους άλλους παραγωγή δεδομένων. Παραγωγό δηλαδή περιεχομένου υλικού και δωρεάν κιόλας. Κύριε Κορμά. Άρα καταλαβαίνετε ότι μια εταιρεία δεν θα πάει τώρα το target group το πιο πολύτιμο να το αφαιρέσει για οποιοδήποτε λόγο. Καταλαβαίνουν πώς δουλεύουν οι εταιρείες. Αν δεν πιεστούν και αν δεν ματώσουν στα πρόστιμα. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Άλλως,
1: κύριε Κορμά, για να πάρουμε και την άλλη άποψη τώρα. Γιατί εμένα γενικώς όταν ακούω κάτι, τη λέξη απαγορεύεται, λέω κάτσε. Να το δούμε τι είναι
2: ναι,
1: αυτό.
2: Και εμένα δεν μ' αρέσει. Και
1: ναι, γιατί το απαγορεύεται, όταν ξεκινάει κάτι με απαγορεύεται, υπάρχει πρόβλημα. Συν το ότι τελικά σου πούμε για τους πάντες να δούμε τι είναι αυτό που απαγορεύεται. Μήπως είναι καλύτερο από αυτό που επιτρέπεται. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε να αποτρέψουμε τα παιδιά κάτω των 15. Γενικώς το να μπαίνουν στο ίντερνετ, γενικώς το να ψάχνουν κάτι για τις εργασίες τους, λοιπόν, για τις γνώσεις τους. Μπαίνει μέσα ένα παιδί και ψάχνει να βρει κάτι για να κάνει τα μαθήματά του. Δεν το απαγορεύουμε αυτό.
2: Μου θυμίζεται γιατί είμαι και πολλά χρόνια στον χώρο. Τότε που είχαμε δώσει τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου, δεν ξέρω να θυμάστε, πολλά χρόνια πίσω είχαμε δώσει. Το Υπουργείο τότε είχε δώσει τάμπλετ. Και βλέπαν όλα. Ήταν όλα πορνό τα τάμπλετ μέσα και μόνο ένα 4% είχαμε κάνει έρευνα.
1: Ναι, αλλά αυτό αφού δεν φροντίζουμε στην εκπαίδευση να έχουμε σεξουαλική εκπαίδευση, τι να κάνουν τα παιδιά.
2: Αλλά να γυρίσω στην πραγματικότητα. Δεν απαγορεύεται γενικά το διαδίκτυο. Δεν είναι ίσχυε αυτό. Μιλάμε για τα social media μόνο σε αυτό το μέτρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια το πάει ένα βήμα παραπέρα. Μιλάει και για τα games, ότι πρέπει να είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών, να μην έχουν υλικό βριστικό, να μην νιώθουν άσχημα μέσα εκεί. Και για την τεχνητή νοημοσύνη. Η λογική δεν είναι να απαγορέψουμε όλα αυτά, αλλά έχουμε όλοι συμφωνήσει, νομίζω όλη η κοινωνία πια που και οι ακροατές μας μας ακούν, έχουμε όλοι συμφωνήσει ότι όταν αφήσει 8 χρόνια και 9 χρόνια στο Instagram ή στο TikTok, προφανώς δεν βοηθάει την αναπτυξή του. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια μελέτη, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός, κάποιος να μας πει παιδιά, όχι, αφήστε τα παιδιά εκεί να κινούνται ελεύθερα, περνάνε καλά, κοινωνικοποιούνται, χαίρονται. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Άρα γίνεται μια προσπάθεια και ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια και εγώ υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου σε εκατοντάδες δράσεις με μαθητές, με γονείς και τα λοιπά προσπαθούσαμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ποιοι είναι οι κανόνες οι ασφαλείς, πώς πρέπει να προστατεύεις το παιδί σου. Αλλά όταν τώρα ερχόμαστε μετά από χρόνια και βλέπουμε σε έρευνα που κάνει η Eurostat το ευρωπαϊκό Eurostat μπαστός και βλέπουμε ότι η χώρα μας είναι και αυτό έχει σχέση και με εσάς, τη δημοσιογραφία. Ότι 9% των Ελλήνων, η πρώτη τελευταία χώρα, η Βουλγαρία, έχει 18%. 9% εμείς λοιπόν ελέγχουμε την πληροφορία. Δηλαδή, όταν μεγαλώνουν τα παιδιά σε ένα τέτοιο που οι γονείς δεν ελέγχουν καθόλου αυτό που βλέπουν στο διαδίκτυο, πόσο αυτοί οι άνθρωποι πιστεύετε θα μπορέσουν να ασκήσουν το παιδαγωγικό τους ρόλο στα παιδιά.
1: Αυτό που λέτε. Και επαγγελματικά τώρα, κύριε Κορμά. Επαγγελματικά δηλαδή, εννοώ για μας. Διότι αυτό το ότι 9 στα 100 μόνον ελέγχουν αυτό που θα τους βγάλει εκεί που θα μπουν, θα τους βγάλει κάτι και θα το πιστέψουν. Και μόνο το 9% θα το ελέγξουν. Είναι καταθλιπτικό, έτσι.
2: Προφανώς.
1: Είναι καταθλιπτικό, διότι όταν εγώ λέω, παιδιά, σας λέω κάτι στους ακροατές. Αλλά τους καλώ να το ελέγξουν αυτό που λέω. Ή και να μην τους καλέσω εγώ να το κάνουν, διότι αυτούς τους ακροατές έχουμε. Αλλά όταν μόνο το 9% σκέφτεται και επομένως το επαναλαμβάνει, το θεωρεί βέβαιο, το θεωρεί σίγουρο, το θεωρεί δεδομένο, εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Βέβαια και αυτοί οι άνθρωποι είναι οι γονείς περισσότεροι, αν όχι οι μεγάλος βαθμός, οι οποίοι αυτοί καλούνται να εκπαιδεύσουν το παιδί τους, να έχει κριτική ικανότητα, να βλέπει την πληροφορία, να καταλαβαίνει αν είναι χειραφετημένη ή αν είναι παραπλανητική, ψεύτικη κτλ. Και μέσα σε αυτό να λειτουργεί. Δηλαδή αυτό είναι μας το πρόβλημα το όλων, δεν είναι μόνο τα παιδιά. Σωστή. Να είμαστε ρεαλιστές. Και να σας πω και κάτι άλλο, μιας και πιάσαμε στο κομμάτι της ενημέρωσης. Δεν μπορεί τώρα 60% των Ελλήνων να ενημερώνονται από να δεις στο Facebook.
0: Άνα, γεια σου γιατρέ μου. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα.
2: Έχουμε, έχουμε τη δημοσιογραφία, έχουμε τους λειτουργούς της. Δεν τους συμπαθούμε, δεν τους αντιπαθούμε. Ας τους αλλάξουμε κανάλι, σταθμό ή να τους ψάξουμε να δούμε τι αυτά τι λένε. Δεν θα τώρα γίνουμε όλοι δημοσιογράφοι, ένα εκατομμύριο δημοσιογράφοι, ένα εκατομμύριο γιατροί, ένα εκατομμύριο.
0: Το ανησυχητικό, επειδή τώρα παρεμπιπτόντως χθες έκανα μια τέτοια αναφορά σε τελευταία στοιχεία. Το ανησυχητικό, γιατρέ, είναι ότι αυτό το ποσοστό είναι, καλά, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα είναι κάτι τσιμπημένο παραπάνω. Η ενημέρωση
2: των social media. Είναι 24-25% και εμείς είμαστε 9. Δηλαδή το ποσοστό δεν είναι μικρό, είναι 2-3 φορές κάτω. Και 18 η
1: Αλμπουλγαρία. Καλά, δηλαδή, καθίστε, εμείς είμαστε εύπιστοι, είμαστε κορόιδα, είμαστε βλάκες, είμαστε τι τώρα, για να μην πω τα πάντα όλα. Διότι υποτίθεται ότι είμαστε ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Αν ο εξυπνότερος λαός του κόσμου δεν σκέφτεται ότι κάτσε να ελέγξω τι μου βγήκε, να δω και καπαλού, να κοιτάξω, να διασταυρώσω, ποιος θα το κάνει, ο πιο βλάκας λαός?
2: Έχουμε έναν ψηφιακό επαρχιωτισμό. Δηλαδή, εγώ από την επαρχία δεν θέλω να παρεξηγηθώ, έτσι, αλλά εννοώ ότι ό,τι είναι ψηφιακό, ότι είναι τεχνολογία για μας, είναι, δεν ξέρετε, κάτι το σημαντικό, αλλά πρέπει να το ακολουθήσουμε. Και εδώ θέλει προσοχή. Και στην τεχνητή νοημοσύνη θέλει προσοχή, γιατί ήδη έχουμε περιστατικά εξάρτησης από την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί έχουμε ήδη περιστατικά αποτροπής αυτοκτονία από την τεχνητή νοημοσύνη. Και όταν μιλάμε λοιπόν για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, πρέπει να είμαστε πάρα, πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί και εκεί στα σχολεία τα πράγματα δεν πάνε καλά. Επομένως, τα μισά παιδιά δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Αν του βάλει τεχνητή νοημοσύνη, καταλαβαίνει τι σημαίνει. Δεν θα το μάθει ποτέ, δεν θα κατανοήσει ποτέ ένα κείμενο, άμα του δώσει τεχνητή νοημοσύνη δίπλα. Με δύο σειρές να του λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Θέλει λίγο την τεχνολογία, όχι φοβικά. Γιατί παλιότερα, αν κάναμε αυτή την κουβέντα, θα μας λέγανε οι ακροατές σας τεχνοφοβικούς, ας πούμε, και ότι δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο. Αλλά θέλει μια όριμη προσέγγιση του όλου θέματος και τις πληροφορίες που δεχόμαστε. Και ακόμα μιλάμε για απάτες τώρα μέσω link. Δηλαδή, 15 χρόνια έχω κουραστεί πια να αναφέρομαι σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει μάθει να μην πατάει πάνω στο link για να μου αγοράσει ένα προϊόν. Δηλαδή, έχουμε συνέχεια βιώνει τέτοιες δράσεις.
1: Καλά, υπάρχει εδώ κάνουν απάτες από το θηροτηλέφωνο τώρα. Τι λέτε?
2: Εντάξει, αυτό πες ότι okay, αλλά τώρα στο διαδίκτυο είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Θέλει δηλαδή λιγότερο, καλύτερη σκέψη, κριτική ικανότητα και να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά στο μέσο αυτά. Αυτό, μάλιστα, δεν χρειάζεται μάλιστα πολλά πράγματα.
0: Μας πήρε η ώρα με την κουβέντα.
1: Μας πήρε, ωραία.
0: Ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να είστε καλά, γιατί σας
1: ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του υδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
11: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
12: Εγώ ο Σερ Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: το μπίρι, μπίρι, μπίρι, μπίρι που σε πιάνει. Δύο λεπτά έχουμε. Ρίξε το σήμερα στη Γεωργία, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Έλα πάνω μου, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Με λίγο βροχόπτωση από το πρωί, θα αυξηθεί και το μεσημέρι, οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό επηρεάζει άμεσα και την κατάσταση στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο στη Μεταμόρφωση. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Μαρούση Πανόρμου και στην άνοδο σε Πανόρμου και Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Και η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο καθοδικό ρεύμα της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ πάνω.
1: Εννοείται.
0: Τι έχει γίνει με τους οπαδούς του Ολυμπιακού και τη Μαρσέη? Ότι υπάρχει πρόβλημα να πάνε στη Γαλλία.
1: Υπάρχει έτσι μια διαχρονική σχέση φιλίας των οπαδών της Μαρσέη,
0: ναι,
1: με αυτόν της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και απλά όποτε παίζει κάποια ελληνική ομάδα, είτε εντός έδρας είτε εκτός με τη Μαρσέη, πάντα, ναι, πηγαίνουν και φίλοι της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε υπάρχει.
0: Γιατί λέει ότι γίνονται συσκέψεις στη Γαλλία, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Αθλητισμού εκεί, για τις μετακινήσεις των φιλάθλων του Ολυμπιακού, και υπάρχει περίπτωση να μην πάνε.
1: Να μην γίνει, ναι, το είδα και εγώ, από χθες έχει προκύψει αυτό.
0: Ναι.
1: Κάτι ανάλογο είχε γίνει και το 2022, τον Μάρτιο, που είχαν πάει. Ο ΠΑΟΚ είχε πάει να παίξει για τους 8 του Conference League, ναι, τότε, και δεν ήταν καθόλου ευχάριστη η εκδρομή για τους, ναι, φίλους του ΠΑΟΚ που ταξιδέψανε.
0: Ξέστη,
1: λόγω της σχέσης που υπάρχει, ναι, το φίλο της Μαρσέη με τη ΣΑΕΚ.
0: Αυτό είναι και δυστυχώς η Γαλλία σε μια περίπερη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτό επιτείνει και λίγο το πρόβλημα. Σε ακουμπάει το θέμα. Είναι και οικονομικό-κοινωνικό το θέμα. Αλλά δεν δίνει σημασία. Λες την κίνηση θα πούνε τώρα. Γιατί να ασχοληθώ εγώ. Δεν νοιάζομαι με τα κοινωνικά. Με να με νοιάζουμε και. Κοιτά, κάτσε εσύ, πάω εγώ. Το ζήκω.
2: Πώς είμαστε, λέει, είναι όλοι ανώμαλοι τώρα. Τι ψάχνουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάνω μου.
3: Real FM. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Εσύ.
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο, γιατί είναι
10: η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία.
12: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό.
7: Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε εταιρεία ανακύκλωση στον Ασπρόπυργο. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις. Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για σήμερα και αύριο εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συνέγερμο είναι η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία και οι Σποράδες. Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν στο ενικός.gr. Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, όπου ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% φέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Η κρίση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πανευρωπαϊκή και μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όποιος θέλει μπορεί να βρει ανταγωνιστικά τιμολόγια, δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος στο Real FM. Πρόσθεσε ότι ο λιγνίτης είναι ακριβός. Την πρόταση του κομματός της για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε, μιλώντας στο σταθμό μας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιανακοπούλου. Νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περντογάν, Μπαχτσελή, υποστήριξε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει. Προθεσμία για τις 21 και τις 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρησμό της τράπεζας Μαρφίν μετά τη συμπληρωματική δίωξη που τους ασκήθηκε για τρομοκρατία.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με τον Βάργα ταξίδεψε η αποστολή της ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ στη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινη προπόνηση θα αποφασιστεί αν θα τον χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουκρανική ομάδα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Τομάς Τρακώσια λόγω τραυματισμού. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές σε Ιόνιο, Δυτική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Σποράδες, Μαγνησία, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 9 μποφόρ. Στους 23 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
22: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
23: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
22: Τι διαβάζεις?
23: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
24: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπή. Real FM 97,8. Κάπου μιλάει στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι κάνει. Δεν ξέρω τι λέει. Συνήθως και την προηγούμενη φορά μου έκανε νόημα ότι μιλάω κάπου πολύ σοβαρά και τα λοιπά και πήγα από δίπλα και άκουγα τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά.
1: Με τον κύριο Ρόμπα Πατού και Φίμη μιλούσα.
0: Ναι,
1: σου στέλνει χαιρετίσματα, ευχαριστεί πολύ.
0: Με σεβασμό. Απέραντο.
1: Ναι, ναι, κάποτε το Κεφίμ λοιπόν.
0: Ναι.
1: Άκουγαν Κεφίμ διάφοροι. Και, αυτοί είναι νεοφιλελεύθεροι, είναι κακοί, είναι δείξε, δείξε, μαύροι. Που είναι πολύ σοβαροί και κάνουν πολύ σοβαρές δουλειές, παρόλο που.
0: Ωραία, κάθε δεν το ρώτησε για αυτήν την έρευνα.
1: Για αυτήν συζητάγαμε μεταξύ άλλων.
0: Ναι. Σου επιβεβαίωσε αυτά που έλεγε.
1: Οι συνομιλίες μου είναι προσωπικές.
0: Πάει να πει ότι.
1: Θες να βάλει να σκανάρει το QR.
0: Είναι αυτό που έχει πει δημοσίως και η κυρία Τζάκρη. Καταλαβαίνω ότι από την αντίδρασή σου τον ήπιαμε.
1: Πού είναι η Τζάκρη?
0: Δεν ξέρω, έχει
1: χαθεί. Ακόμη να πάει στο Πασόκ.
0: Όχι, όχι, δεν έχει πάει.
1: Γιατί? Είναι συμφωνημένο.
0: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνω τώρα, μεταξύ μας μιλάμε. Ναι. Ακούω διαφόρους που λένε, μα είναι δυνατόν, είναι τόσα χρόνια. Πόσα χρόνια είναι βουλευτή να
0: είναι? Είναι αρκετά χρόνια.
1: 20.
0: Είναι πολλά χρόνια. Ναι. Ναι.
1: Με συγχωρείς, αυτό είναι εμπόδιο για να είναι κάποιος? Δηλαδή υπάρχει.
0: Α, είναι αυτό που υπάρχει. Η συνεδριακή απόφαση που είχε ληφθεί.
1: Α, μπράβο. Άλλη μια έξυπνη απόφαση που πήρε το Πασόκ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, μια και έβαλε όμω τη συνεδρική απόφαση, έχουμε αφήσει μια κουβέντα στη μέση.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό επανέρχομαι σε αυτή.
0: Ναι, καλά έκανε και με αφορμή, γιατί δεν είναι αυτή η ουσία. Με αφορμή την αναφορά του κυρίου Καρτερού που λέει ότι υπάρχει πράκτορα ο οποίο προσπαθεί να πάρει κόσμο από το Πασόκ και να τον πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία για το πρόβλημα κυρίω του Πασόκ. Δική μου εκτίμηση. Υπήρξε μια θέση. Υπήρξαν μάλλον συγκρούστηκαν. Ή συναγωνίστηκαν πολλές θέσεις όταν έγιναν εσωκομματικές εκλογές για να εκλεγεί πρόεδρος. Ο Ανδρουλάκης κατέβηκε μια πλατφόρμα και είπε το Πασόκ μόνο του. Τέλος. Με κανέναν. Μόνο του. Υπήρξαν άλλες φωνές, όπως η πρόταση του κυρίου Δούκα για παράδειγμα, που έλεγε με τότε με τις υπόλοιπες αριστερές δυνάμεις.
1: Με το ΣΥΡΙΖΑ και τους υπερψηφίστηκε. Οι άλλοι δεν πολύ υπήρχαν κιόλας.
0: Ναι, υπερψηφίστηκε η θέση Ανδρουλάκη. Έτσι. Μάλιστα, για μένα πολύ πολύ κακός, παρασύρθηκε. Σύρθηκε, όχι παρασύρθηκε, σύρθηκε το Πασόκ στην συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Προσοχή, όχι γιατί θεωρώ ότι πρέπει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά γιατί αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται ως απόφαση σε ένα συνέδριο. Άποψή μου, δεν φέρω τη μοναδική αλήθεια. Δεν πρέπει να δεσμεύεται το συνέδριο ή το κόμμα για τέτοια θέματα από μία συνεδριακή απόφαση. Τώρα τι γίνεται. Η ομάδα λοιπόν η οποία, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους παιδιά, η ομάδα η οποία θέλει να πάει το Πασόκ στο Τσίπρα δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Και μάλιστα ήδη κάποια στελέχη του Πασόκ, κάποια μέλη του Πασόκ έφυγαν και πήγαν στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Okay. Η υπόλοιπη ομαδούλα δεν σταμάτησε ποτέ να δουλεύει και να απεργάζεται το σενάριο αυτό. Το Πασόκ υπό τον Τσίπρα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και αν θέλεις το κάνουν και πολιτικά, μη έντιμα. Οι έντιμοι ήταν αυτοί που διαφώνησαν και είπαν σηκώνομαι και φεύγω, πάω στον Τσίπρα. Okay. Έχει τέτοια στελέχη.
1: Δικαίωμά τους.
0: Προφανώς. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορώ να, όταν ακούω τους τύπους αυτούς που είναι ίξης αφήξης και προσπαθούν να πάρουν το Πασόκ και δεν φεύγουν από το Πασόκ, αλλά και θέλουν να πάρουν το Πασόκ να τον πάνε στον Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω τώρα κάτι, γιατί ακούω τα σχόλια και δεν το κάνω για να υπερασπιστώ τον Ανδρουλάκη. Ποια είναι η διαφορά, πώς είναι η διαφορά ποσοστιαία από τις δημοσκοπήσεις γενικότερα, γιατί ακούω και τις σκληρές ερωτήσεις που γίνονται στα στελέχη του Πασόκ και τους βουλευτές όταν βγαίνουν. Δηλαδή, πού στηρίζεται τέλος πάντων και τον Δελατόλακο, από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία ότι θα είστε πρώτοι κτλ. Και οτιδήποτε άλλο. Σωστά το ρωτά. Απλώς αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Πόσο απέχει ο Τσίπρας από το Μητσοτάκη δημοσκοπικά? Είναι καμιά δεκαριά μονάδες.
1: Και βάλε.
0: Okay, και βάλε. Πόσο απέχει ο Τσίπρας από τον Ανδρουλάκη? Τρεις-τέσσερις μονάδες.
1: Το πολύ.
0: Okay.
1: Και τώρα η τελευταία που βγήκε χθες σήμερα είναι μία μονάδα.
0: Ο Τσίπρας και επίσης αναγκάζομαι να κάνω διευκρινήσεις για να μην παρεξηγούμαστε. Ο Τσίπρας έχει κάνει το rebranding, έχει έρθει ως κάτι νέο, ως χίλια δύο πράγματα. Και καταφέρνει από τον Βλάκα, κατά τον Καρτερό, να έχει 3-4 μονάδες διαφορά. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Ναι. Και προφανώς δεν θα έμπαινα ούτε για αστείο σε κάποιο χαρακτηρισμό και τον κύριο Τσίπρα, αλλά κλείνοντας το πολιτικά. Από τον Βλάκα, εσύ που ήρθες για να ανατρέψεις τα πράγματα, για να ρίξεις το Μητσοτάκι, για να χίλια δύο πράγματα, έχεις 3-4 μονάδες διαφορά. Μάλλον αυτό είναι αυτό που σου λέει, και κλείνω αμέσως, Μπάμπη, είναι αυτό που σου λέει την προηγούμενη φορά. Κάνει τρομερά νεύρα στην ελληνική αριστερή σήμερα, εντάξει. Κάνει τρομερά νεύρα. Γιατί δεν τους έχει βγει το πράγμα έτσι όπως το περίμεναν.
1: Ναι, γιατί μάθανε στα εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ανέβηκαν πότε. Ανέβηκαν όταν ξεσηκώθηκε η νεολαία και όχι μόνο, και οι γονείς και οι πάντες, με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σκότωσε ο Βλάκας ένα μικρό παιδί και έγινε χαμός. Δικαίως. Okay. Τότε ο Τσίπρας καβάλισε το κύμα και ανέβηκε. Ξαναανέβηκε ο Τσίπρας λέγοντας ψέματα χονδροειδέστατα. Το περίφημο, το έχουμε, τα συμποσούμενα τα ψέματα στο «με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα καταργήσω όλα τα δυσάρεστα και θα γίνει η ζωή σας πάλι καλή ή καλύτερη». Και δεν έγινε αυτό. Ναι. Και όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά μετά από 6 μήνες έγιναν πολύ χειρότερα. Αλλά σε κάθε φορά ο Τσίπρας ανέβαινε πάνω σε ένα κύμα. Αυτά το ξέρουν οι σέρφες, που τους βλέπω και τους ζηλεύω. Αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δεν έχει πάντοτε surfing in the USA. Τώρα που γίνεται ο κακός χαμός και έχει καταιγίδες παντού και σου αλλάζουν τα νερά κάθε τόσο, δεν είναι εύκολο να πεις ότι υπάρχει ένα κύμα που θα με ανεβάσει. Εκεί έχει κάνει λάθος ο κ. Τσίπρας. Δεν υπάρχει αυτό το κύμα.
0: Εγώ δεν κάνω, όπως για παράδειγμα εδώ, γιατί ωραίο να το συζητάμε, λέει ο Γιάννης, ταξί προφανώς ο άνθρωπος είναι, ταξιτζής, λέει: «Κύριε Νιφλή, για να μην κουράζεστε, το Πασόκ στις εκλογές θα διαλυθεί μισή από εδώ και μισή από εκεί». Γιάννη μου, εγώ δεν κάνω τέτοια εκτίμηση. Δεν σύμφωνο με αυτό που γράφεις, διαβάζω το μήνυμά σου, δεν έχω τέτοια εκτίμηση. Αλλά εκτός αυτού, η προσέγγιση μου δεν σημαίνει ότι είναι και η μοναδική αλήθεια. Αυτή είναι η προσέγγιση μου στα πράγματα και προς Θεού δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον για την επιλογή του. Είτε επιλέγει τον Τσίπρα, είτε τον Ανδρουλάκη, οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ όμως να ακούω αυτή τη μονόπατη συζήτηση ή όπως πολύ σωστά λέει ο Μπάμπης, ο κύριος Καρτερός μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και βέβαια κρίνεται για αυτά που γράφει. Και λέω ότι δυστυχώς μέσα στο άρθρο δεν διάβασα κι εγώ για την ομαδούλα στο Πασόκ που κάνει κακό ο Ανδρουλάκης και δεν μιλάει τόσο καιρό για αυτούς. Έπρεπε να τους έχει πετάξει με τις κλωτσιές για μένα έξω.
1: Πα, και
0: εσύ. Με τις κλωτσιές. Γιατί υπάρχει κόσμος πέραν αυτών, οι οποίοι γλύφονται για τον Τσίπρα, πέραν αυτών που γλύφονται για τον Μητσοτάκη, υπάρχει ένας κόσμος που πιστεύει στο Πασόκ ως Πασόκ με τα κακά του και τα καλά του. Και θυμώνει. Περισσότερο με τον Ανδρουλάκη που δεν έχει πετάξει με τις κλωτσιές έξω αυτούς οι οποίοι εδώ και καιρό απεργάζονται να μεταφέρουν το κόμμα στον Τσίπρα. Για να εξηγούμαστε, να μην παρεξηγούμαστε.
1: Περιμένει όμως ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό το έκπαυρε, παιδί μου, δεν μπορώ να το συνηθίσω με τίποτα.
0: Εντάξει, μωρέ, εσύ γιατί.
1: Μου έρχεται πάντοτε η φοβερή μαγιονέζα έκμα, δεν είναι στο μυαλό και.
0: Αυτή είναι έκμα.
1: Στο έκμα.
0: Αυτή είναι
1: φοβερή
0: έκμα.
1: Μαγιονέζα.
0: Okay.
1: Κάποτε τα πράγματα είχαν γεύση.
0: Το βάζουμε τον κύριο Πετράκη πάντα με την ένδειξη έκπα για να μην πάθει αυτό που έχει πάθει στο παρελθόν εδώ με την Κάτια Μακρύ.
2: Τι. Ήταν κάποιο άλλο Πετράκη.
1: Για παίζει.
0: Γιατί η κυρία Μακρύ, η Κάτια Μακρύ.
2: Αν δεν ήξερα το είχε κάνει Μακρύ.
0: Βέβαια. Η Κάτια Μακρύ. Γιατί είχε. Λέει, έκανε την μπάσα. Πάμε τώρα να συζητήσουμε στα οικονομικά μας τον καθηγητή, τον κύριο Πετράκη. Και βγαίνει.
2: Και το σήκωσε ο τραγουδιστή.
0: Συγγνώμη, εγώ χορευτής είμαι. Και τη είπα κιόλας, αφού δεν σου βγήκε ο Ράξ Πετράκης. Πάλι καλά να λες.
1: Όχι, ο Παναγιώτης Πετράκης χορευτής δεν είναι. Καλά χορεύει, αλλά δεν είναι χορευτής.
0: Ναι. Στα οικονομικά χορεύει καλά. Στα οικονομικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ, γιατί έχουμε μία ένδειξη από το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και μόνο που το αναφέρω έτσι λίγο ανατριχιάζω, κύριε καθηγητά.
1: Ακόμη αλλά, να το συνηθίσω.
0: Όχι, δεν θέλω να το συνηθίσω. Λέει κάποια πράγματα, τα εσωσκελίζει βέβαια, δηλαδή λέει ότι παγώνουν οι ρυθμοί ανάπτυξης. Και ο πληθωρισμός 4,3, αλλά βάζει ένα αντίβαρο, αφού το έχετε δει, πάμε να το σχολιάσετε εσείς τι μας λέει το ΔΝΤ.
2: Με μια κουβέντα, χρηματοπιστωτικά και δημοσιονομικά πάμε καλά, από πλευράς παραγωγικής μεταβολής και παραγωγικού προτύπου ποιος είναι φίλος, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Θα πρέπει να γίνει, όχι θα γίνει, θα πρέπει να γίνει στα επόμενα 10-15 χρόνια. Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι, όταν κάνεις μια οικονομία και θες να την οδηγήσεις κάπου, ξεκινάς από τα δημοσιονομικά και τα χρηματοπιστωτικά. Διότι αν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να χρηματοδοτήσεις ούτε τους ανθρώπους σου, ούτε τις επιχειρήσεις σου. Ωραία, το κάναμε αυτό. Και σου λέει τώρα, πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το γενικό μήνυμα. Mm-hmm. Όμως, μιλάει για μια μείωση του ρυθμού ανάπτυξης σε σχέση με αυτό που είχε βάλει στον προϋπολογισμό. Εμείς και μαζί που έχουμε μιλήσει, εγώ ποτέ δεν έχω πει για το 2, για το 27-28, θα σας πω, είναι 1,8 και τον ένα και τον άλλο χρόνο. Δεν μικρή είναι διαφορά, μην ασχολούμαστε αν είναι 1,8 ή αν είναι 2. Ναι. Μιλάει για υψηλή απασχόληση, αλλά μιλάει, και αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, για υψηλότερο πληθωρισμό από ό,τι περιμέναμε. Και έχουν δίκιο. Και οι καινούριες δικές μας εκτιμήσεις που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο μιλάνε για ψηλότερο πληθωρισμό, διότι ο πληθωρισμός του 5% που ήταν αυτό το μήνα και πιθανόν να είναι και τον επόμενο, τις ενεργειακές εισρωές, αυτός περνάει σε όλη την παραγωγή, και από 3,8 ο μέσος πληθωρισμός του 26 τον βλέπουν μία μονάδα παραπάνω, και αυτό είναι θέμα. Περνάμε λοιπόν σε μία εποχή, είμαστε σε μία εποχή και που παγκόσμια χαρακτηρίζεται από δύο πράγματα. Από την ενεργειακή κρίση και από την αφενός μεν και αφετέρου από τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με το κόστος δανεισμού.
0: Ναι.
2: Το κόστος δανεισμού, μιλάω ομόλογα, τα οποία όμως μην νομίζετε ότι σταματάει στα ομόλογα, περνάει παντού. Περνάει και στις τράπεζες, περνάει σιγά σιγά και στις επιχειρήσεις, άρα το έχεις. Δηλαδή αυτά είναι τα δύο χαρακτηριστικά της εποχής στην οποία διερχόμαστε. Εγώ είναι και μακρύτερος ο ορίζοντας, αλλά ας πούμε 26-27.
0: Ναι.
2: Τώρα, μία λεπτομέρεια και να κλείσω το σχολιασμό μέχρι τώρα. Μη μας εκπλήσει ο ρυθμός ανάπτυξης, ούτε μειώνεται ο ρυθμός ανάπτυξης. Ίσα-ίσα είναι λίγο αυξημένος σε σχέση με το ότι περιμέναμε. Τι θέλω να σας πω πριν. Διαβάστε εκτιμήσεις μας και προβλέψεις μας πριν 3 χρόνια, πριν 5 χρόνια. Όλη η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος, περνάει, και αυτή είναι μια πρόβλεψη, το είχε πει ο Σάντερσαν, Σέκιουλας Αγνέσον, λέει μια κοσμική ύφεση. Γιατί οριμάζουν οι κοινωνίες, οριμάζουν οι οικονομίες και οι ρυθμοί ανάπτυξης μειώνονται. Αυτό είναι.
1: Ναι,
2: και,
1: γιατί μια πολύ μεγάλη οικονομία πόσο να αυξηθεί τέλος πάντων.
2: Δεν πάει παραπάνω. Και τώρα όμως αυτή η εκτίμηση που την έχουμε και δημοσιεύσει πολλές φορές και την αναμέναμε να ισχύει, παίρνει, επιβεβαιώνεται πιεζόμενη και από την επικαιρότητα. Επικαιρότητα εννοώ την ενεργειακή κρίση και την ανατίμηση κεφαλαίου. Mm-hmm. Άρα είναι λογικό και φυσιολογικό αυτό το οποίο βλέπουμε όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης. Εκεί που ανοίγουν τα θέματα είναι βιωτικό επίπεδο, και διότι πλήθεται από τον πληθωρισμό, δεν είναι η πρώτη φορά, το έχει συμβεί 2-3 φορές, αφενός μεν, και αφετέρου πρέπει σιγά σιγά η κοινωνία να περάσει, όλη η κοινωνία και όλη η πολιτική και όλοι οι πολιτικοί ηγέτες και όλη η ιστορία, να περάσουμε σε μια συζήτηση σοβαρή. Θα πάμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό που να αφορά τα παιδιά μας σε επόμενα 10-15 χρόνια. Mm-hmm. Έχουμε το εργαλείο, το PDLP, το Πολιετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρώπης, αυτό που θα συζητήσουν και στην Κούμηση και στην Σύνοδο Κορφής, και θα είναι το κύριο θέμα συζήτηση, και πέφτουμε και σε μια πολύ καλή συγκυρία, διότι θα είμαστε εμείς που οι επόμενοι που θα διοικούμε το Συμβούλιο, άρα μπορούμε να πιθανόν επηρεάσουμε ζώνα πράγματα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να συζητάμε πλέον το σοβαρότερο. Γιατί ξέρετε, η αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, που όλοι τη λένε και είμαστε πολύ καλά και να την πούμε, και έχει και κόστος. Ναι. Έχει κόστος κοινωνικό.
1: Ναι, κάτι πρέπει να κάνεις καλύτερα και κάτι πρέπει να αφήσεις.
2: Έχει κόστος μεγάλο.
1: Να σε ρωτήσω, κύριε Πετράκη, εδώ τώρα προέκυψε το θέμα, διότι έβγαλε, όπως βγάζει 2 φορές το χρόνο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις προβλέψεις του, και διαφέρουν, λέτε, λίγο στο ζήτημα της ανάπτυξης. Εντάξει, να συμφωνήσω. Αν και το λίγο έτσι μετράει όταν είσαι γύρω στο 2. Αλλά εκεί που έχει τη μεγάλη διαφορά στις προβλέψεις μεταξύ των κυβερνητικών προβλέψεων για του Ταμείου είναι πράγματι στον πληθωρισμό. Εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Και επειδή και εγώ πιστεύω και το είχα γράψει, έψαχνα πότε το έγραψα πριν, όταν, σε ένα άρθρο μου πριν από, όταν έβγαλαν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι πιο κοντά στο 5 θα είναι παρά πιο κοντά στο 3 που λέει η κυβέρνηση. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά για τον κόσμο, γιατί ο πληθωρισμός είναι, είναι βασικό εργαλείο για να ζήσεις.
2: Είναι σωστή παρατήρηση. Γι' αυτό πιστεύω, τώρα αρχίζει και βλέπετε και συνδέονται τα κομμάτια του puzzle, γι' αυτό ζήτησε την εξαίρεση των 700 εκατομμυρίων, που αν το προσθέσετε, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει την επιδότηση την οποία κάνει στο diesel, 450 εκατομμύρια, την επιδότηση τη θέρμανση που είναι 150 εκατομμύρια και την επιδότηση τη βιομηχανία που είναι άλλα 100. Αν δείτε, αθροίζουν 700.
0: Ναι.
2: Άρα αυτό είναι το μοντέλο που έχουμε μπροστά μας. Θα μου πείτε, δεν έχουμε πάρει άδεια για την μεταβολή και υπέρβαση των δημοσιονομικών κανόνων. Δεν μιλάμε για...
1: Δεν μιλάμε να περάσουμε το συν 3% στις δαπάνες.
2: Όχι, δεν είμαστε εκεί, αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση με την Κομισιόν πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά να σας πω και κάτι, να πούμε κάτι ρεαλιστικά. Κάθε τα μέτρα σου επιτρέπει να κάνει. Και αυτά τα οποία παίρνει τώρα, κάθε τα μέτρα είναι. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αν συνεχιστεί αυτή η ένταση σε ενεργειακές αγορές και ποιο. Αν συνεχιστεί αυτό το καλό σενάριο που διάγουμε, φανταστείτε ότι ο χαρακτηρίζω το σενάριο που διάγουμε, που περνάμε τώρα, καλό. Φανταστείτε τι θα γίνει αν έρθει ένα χειρότερο, διότι εγώ τους βλέπω και
0: η εκτίμησή σας ποια είναι? Αυτή ήταν το καταληκτικό μου ερώτημα.
2: Είμαστε υποχρεωτικά, μένουμε σε αυτό το σενάριο που είμαστε, που σημαίνει 26-27 γύρω στο 100, 105, 95 πετρέλαιο, ντίζελ, αυτό το οποίο βλέπετε,
0: ναι,
2: με αυξενόμενες δυσκολίες. Αυτά περί συμφωνίας δεν στέκουν στα πόδια τους, ναι, για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Θα
2: συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Ναι. Νομίζω το έχει καταλάβει ο κόσμος. Το έχει καταλάβει ο κόσμος. Άρα είμαστε σε αυτό. Αλλά αν συνεχίσει αυτή η ένταση στον κόσμο και διάβαζα σήμερα, ετοιμάζονται για τα πυρηνικά τους το ένα το άλλο. Ναι. Μήπως έχουμε μια πολύ χειρότερη εκδήλωση. Άρα,
0: ναι,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
2: Άρα, να διατηρήσουμε ως κόριο οφθαλμού τις όποιες αντοχές που έχουμε, προσπαθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο να στηρίξουμε το εισόδημα των ανθρώπων και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Άλλο τίποτα δεν μπορούμε, ναι, να ευχηθούμε τώρα.
1: Τώρα για να τελειώνουμε, έχουμε χρόνο.
0: Δεν ξέρω πόσο έχει, Γιώργη.
1: Μισό. Λοιπόν, ναι, γιατί σε ένα μήνα από τώρα είναι υπεσχημένο από τον Πρωθυπουργό ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ.
2: Ναι, αυτό εγώ τα θεωρώ ότι προχωράνε αυτά.
1: Ναι, προχωράνε.
2: Okay,
1: εντάξει, αλλά απ' την άλλη μεριά, όταν λέμε ότι δώσε περισσότερα εδώ, ουσιαστικά έχουμε φτάσει στο όριο. Δεν υπάρχει, το έχουμε εξαντλήσει. Το έχουμε εξαντλήσει, αν ρωτήσετε τον Πετραλιά, ο οποίος θα μετράει το πρωί και θα ξαναμετράει το βράδυ. Το έχει εξαντλήσει ο Μητσοτάκης.
2: Εάν δώσει τα 2.200 συν τα 700 που έχει ζητήσει, είναι στα όρια του να περάσει στο κόκκινο.
1: Εντός.
2: Να είναι.
1: Άρα
2: στο,
1: από εδώ και πέρα, όποιος λέει δώσε, πρέπει να λέει τι θα κόψω. Κόψω τα 400 των συνταξιούχων. Αφού ήξερε ότι εκεί θα το φτάσω.
3: Έλα ρε συμπάμπη, έλεος πια, έλεος πια. Όποιος προτείνει κάτι άλλο, κατευθείαν λεφτόδεντρα και το υπόλοιπο. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτή τη χώρα, κύριε Πετράκη. Να δώσουμε, έχουμε 10 δραχμές, να δώσουμε εδώ ή εκεί. Αν πει κάποιο αυτέ τι 10 διαθέσιμε δραχμές, δώστε αλλού. Είναι λαϊκιστή, ακοστολόγιο και όλο το υπόλοιπο.
2: Ναι. Μπορούμε να περάσουμε σε έλλειμμα. Και επί COVID επί 2 χρόνια σε έλλειμμα είμαστε.
0: Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό.
2: Ναι, απλώς... θέλω να πω και δεν θα καταστραφεί ο κόσμος αν περάσουμε έστω και προσωρινά σε έλλειμμα.
0: Όχι, εγώ δεν λέω ούτε αυτό. Απλώς η πολιτική συζήτηση είναι τόσο. Εντάξει,
2: απλή,
0: δικός,
2: τόσο απλή
0: που πραγματικά απλοϊκή ή απλουστεύεται ή συζητούν μεταξύ τους άσχετοι που λένε έχω 10 δραχμές διαθέσιμες, λέει ο ένας. Απαντάει όλος. Μην τις δώσεις εκεί. Δώστε εκεί. Πρόταση. Γιατί αυτό είναι το σκεπτικό μου. Όχι σε λαϊκιστή, είναι ακοστολόγητο. Γιατί είναι ακοστολόγητο? Δεν μπορούμε να κάνουμε σοβαρή συζήτηση στη χώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό.
2: Να αρχίσουμε να κάνουμε, γιατί κάποιο με ρωτούσε στην αδελφό σα εχθές, νομίζω τον ίδιο σταθμό. Και λέω, κοιτάξτε, να σα πω κάτι. Η πραγματικότητα θα φέρει όλου του ανθρώπου να περπατάνε στη γη.
0: Σωστό.
2: Τελεία.
0: Σωστό.
2: Δεν θα αλλάξει.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πετράκη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σα, γεια.
4: Real FM.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν.

0: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
0: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
0: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
0: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Κλειστές είναι οι αριστερές λωρίδες στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα στο ύψος της Κηφισίας λόγω τροχαίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα από Ανθούσα. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για σήμερα και αύριο εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε κόκκινο συναγερμό είναι η Εύβοια, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η Αττική, η Μαγνησία και οι Σποράδες. Νέα πρόκληση κατά της Ελλάδας από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγί Περντογάν, Μπαχτσελή. Υποστήριξε ότι η χώρα μας δεν μπορεί να είναι ασφαλής όποια συμμαχία και να κάνει. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο, στην έξοδο στο ύψος του Σκαραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
7: Real FM.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις? Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς. Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου? Γιατί κάτι με τριγυρίζει. Γιατί βήχεις τόσο πολύ? Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
9: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
10: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
11: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
12: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Γιάννη μου, ταξί. Okay. Να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Μην το κάνουμε, ενώ κατάλαβες τώρα προσωπικό και απασχολούμε και τον υπόλοιπο κόσμο με τις απόψεις μας που διαφωνούμε για το Πασόκ. Παναγιώτης Βολάνιος έχει εξέλιξη στους δρόμους και είναι εδώ απίκο για να μας ενημερώσει. Έλα, Παναγιώτη.
1: Είχαμε σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή μετά την Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού.
0: Ναι.
1: Κλειστές είναι οι δύο αριστερές λωρίδες με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος ξεκινάνε και καταλήγουν μετά και τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε το νου σας. Έχουμε τραυματιά.
1: Πηγαίνει ασθενοφόρο στο σημείο.
0: Ναι.
1: Δεν γνώριζαν περισσότερα ή τη Αττική Οδού που μιλήσαμε για την κατάσταση του αναβάτη τη μηχανή κυρίως, γιατί είναι σύγκρουση δικύκλου με γιοταχή. Θα ξέρουμε σε λίγο περισσότερα.
0: Ωραία.
1: Απλά αυτό είναι κλειστές οι δύο αριστερές λωρίδες.
0: Έχετε το στο νου σας, παιδιά, θα ταλαιπωρηθείτε. Έτσι. Ευχαριστούμε πάνω.

0: Λοιπόν, παιδιά, είδηση τη τελευταία στιγμή μα ήρθε και ενημέρωση κατευθείαν από το ενικό.gr. Αν θέλετε να έχετε και εσεί απευθεία ενημέρωση κατευθείαν, δηλαδή στο δευτερόλεπτο, τσακ μπαμ, κατεβάστε την εφαρμογή του ενικό.gr. Ανακοίνωσε ο Υπουργό Οικονομικών, ο κ. Κυριάκο Πιερακάκη, αύξηση του επιδόματο θέρμανση κατά 30%. Κάνουμε. Περίμενα θα γίνω ανακοινώσει αύριο, αλλά μου πει αυτά είναι τα επιδόματα, έτσι. Δεν έχει να κάνει με το.
1: Όχι, αυτά
0: με την τιμή πώληση του πετρελαίου.
1: Αλλά τα περιμέναμε μαζί. Ναι, αλλά okay. Ο Υπουργό των Οικονομικών τα ανακοίνωσε τώρα okay. Τα επιδόματα. 30% είναι σημαντική. Έτσι, δεν είναι λίγο.
0: Είναι μπόλικο.
1: Είναι μπόλικο και αυτό με οδηγεί στην ιδέα ότι θα είναι και τα όσα θα πει μάλλον ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αύριο θα είναι επίσης μπόλικα, δηλαδή θα κατέβει αρκετά η τιμή τελικά του πετρελαίου θέρμανσης, θα κατέβει αρκετά. Μάλιστα. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Καπράλο.
0: Λοιπόν, ναι, τον πρόεδρο του Υπουργικού Συλλόγου Πειραιά. Καλώς σας ημέρα, κύριε Καπράλε.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στο ακροατές μας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Εδώ.
1: Έχετε καινούργια πράγματα να μας πείτε. Έτσι, και γιατί εσείς ψάχνεστε συνεχώς, δεν τα αφήνετε. Σας ακούμε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται μέσα σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην αγορά, να μεταφέρουμε τον παλμό της αγοράς πάντα καλόπιστα και πάντα προσπαθώντας να προτείνουμε πράγματα, προκειμένου και να διορθωθούν ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να διορθωθεί, αλλά και να προλάβουμε και ορισμένα λάθη που πιθανόν να γίνουν.
0: Έχετε κάνει κάποιες σοβαρές επισημάνσεις.
2: Ναι, γιατί η τελευταία προφανώς που επισημαίνεται είναι εν ώψη του προϋπολογισμού και καταθέσαμε κάποιες προτάσεις καθώς θα γίνει ζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού το επόμενο διάστημα. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η κατάλληλη στιγμή. Ξέρετε, βλέποντας τα νούμερα τα οποία ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει, το σχέδιό του, μιλάει για μια ανάπτυξη στο 2,3, το οποίο είναι θετικό. Από την άλλη, όμως, η ιδιωτική κατανάλωση είναι μόνο στο 1,5, και αυτό κυρίως αφορά την αγορά και το λιανεμπόριο. Έχουμε οπωσδήποτε ένα θετικό πρόσημο για τις επενδύσεις του 7,9, μακάρι να μπορούσαμε να το ξεπεράσουμε τελικά, αλλά υπάρχει όμως και τον κάθετο πληθωρισμό στο 2,6, που σημαίνει ότι εκεί οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν, άρα οι τιμές θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν και να πιέζουν ακόμα περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Ακόμα και αμοιβές και τον εργαζόμενο που παρουσιάζεται στο σχέδιο στο ΣΥΝ 3,9, φαίνεται ότι μένει ένα πολύ μικρό κομμάτι από τον αύξηση του πληθωρισμού που θα μείνει τελικά σε διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να ενισχυθεί αυτό που ονομάζουμε αγορά για κατανάλωση.
1: Εσείς τι φοβάστε, ότι οι καταναλωτές θα καταναλώνουν λιγότερο, δηλαδή?
0: Συμβαίνει ήδη, φαντάζομαι, να το επισημαίνουν οι άνθρωποι.
2: Αυτό συμβαίνει ήδη και το βλέπουμε μέσα στην πραγματική οικονομία όσον αφορά το λιανεμπόριο κυρίως εννοώ. Το βλέπουμε από τα μέσα του μήνα και μετά ότι πραγματικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή, η οποία είναι αυτή που συζητάμε, και από την άλλη είναι οι αντοχές των επιχειρήσεων. Και οι αντοχές των επιχειρήσεων μπορούν να αποτυπωθούν σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να δούμε πώς θα μειωθεί το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων. Ξέρετε, θα σας δώσω δύο νούμερα που νομίζω ότι είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, νομίζω ότι τα ξέρετε από την εμπειρία σας. Το πρώτο είναι ότι τα τελευταία, μετά τον COVID δηλαδή, τα επαγγελματικά ενίκια έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά 23,3%. Η ενέργεια έχει αυξηθεί 47,6%. Αναφέρομαι σε εμπορικές επιχειρήσεις, όχι στην εστίαση. Αναφέρομαι μόνο στον εμπορικό κλάδο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο η αύξηση του λειτουργικού κόστους είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν υπολογίσουμε ότι σε αυτό έχει να προσθεθεί ένα σημαντικό κόστος ψηφιακής συμμόρφωσης, το οποίο το έχουμε συζητήσει, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το μείγμα δημιουργεί μια πολύ μεγάλη πίεση στην αντοχή των επιχειρήσεων. Και μάλιστα, όταν κάποιες ανακοινώσεις, τις οποίες ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα που αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για το 1,5 εκατομμύριο με ένα νέο πρόγραμμα, έχουμε δει από την εμπειρία ότι αντίστοιχες ανακοινώσεις, οι οποίες με μεγάλη χαρά και πιστεύω καλόπιστα έγιναν αυτές οι ανακοινώσεις, δεν έφτασαν τελικά στην πραγματική οικονομία και στις επιχειρήσεις τις μικρές και τις μικρομεσαίες.
1: Εντάξει, αλλά εσείς συνήθως ζητάτε πρακτικά πράγματα. Όταν λέτε, ας πούμε, δίκαιη φορολογία, πρακτικά δεν θέλετε το τεκμαρτό, ναι. Θέλετε να καταργηθεί.
2: Νομίζω ότι το τεκμαρτό νομίζω πρέπει να φύγει από τη συζήτηση.
1: Εντελώς.
2: Ένας κλάδος ο οποίος είναι πλήρως ψηφιοποιημένος, είναι διασυνδεμένος με όλους τους τρόπους πλέον με την ΑΔΕ και πολύ καλά έχει γίνει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από ένα παροχημένο σύστημα. Ακόμα και το τέλος επιδεδέματος, το οποίο ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι η στιγμή να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνει και για την Αττική. Ξέρετε, μιλάμε για την μισή οικονομία της χώρας. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι στην Αττική. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μένουμε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Ξέρετε, είναι και θέμα ανταγωνισμού, ίσου ανταγωνισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε, επειδή το επόμενο διάστημα έχουμε πρέπει να κάνουμε μια παραδοχή ότι η οικονομία είναι κάτι δυναμικό και η αγορά είναι κάτι δυναμικό, άρα θα πρέπει να την παρακολουθούμε. Και επειδή μιλάμε συνέχεια με τα Υπουργεία, γνωρίζω ότι και η πρόθεση της πολιτείας είναι να παρακολουθεί την αγορά και να κάνει κάποιες διορθώσεις. Εμείς οφείλουμε να επισημαίνουμε εκεί που υπάρχει πρόβλημα, όπως εντοπίσαμε κάποια ζητήματα στην ανακοίνωση για τις 120 δόσεις, που σε γενικό πλαίσιο χαιρετήσαμε, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν. Γι' αυτό και επιμείναμε και με την τελευταία μας παρέμβαση, προφανώς αυτή που συζητάμε τώρα, λέμε ότι θα πρέπει να βρεθούν τρόποι και για τις 120 δόσεις από τη στιγμή που έγινε αυτή η απόφαση να μπούμε.
1: Ναι, λέτε το 584, το επιτόκιο ότι είναι υψηλό. Okay.
2: Το επιτόκιο και να μπούμε και ναι.
1: Πόσο να είναι όμως, κύριε Καπράλε?
2: Δεν μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή για ένα, όταν η επιτήρηση είναι 1% επιτόκιο και μιλάμε για 584, νομίζω ότι είναι εξωφρενικό.
0: Σας ρωτάει για να καταλήξει όταν λέτε από πού πρέπει να κόψουμε, να πείτε και από πού θα τα βρούμε. Ναι, αλλά
1: όχι,
0: εδώ...
1: δεν το κάνω για αυτό, αλλά το άκουσα, το λένε πολλοί. Και εντάξει, εγώ δεν το βρίσκω τρομερά υψηλό εκεί που είναι τα επιτόκια τώρα μεταξύ μας.
0: Είναι να το συνθέσεις.
1: Δεν μας ακούει κανείς, το λέω, μπορώ να το πω.
0: Ξέρεις γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί δεν μπορείς να συνθέσεις την γενικότερη εικόνα. Σου περιγράφει τόση ώρα ο άνθρωπος αύξηση λειτουργικού κόστους, το ένα, το άλλο κτλ. Σε αυτήν την εικόνα το 5,84 είναι πάρα πολύ ψηλό.
2: Να σας διευθυνήσω και δύο άλλα πράγματα, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία μια και μιλάμε για τις 120 δόσεις. Καταρχήν, είναι πολύ ευχάριστο το ότι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρετε, σας το λέει αυτό ένας άνθρωπος που δεν είμαι υπέρ των δόσεων. Όμως, οφείλω αυτή τη στιγμή να πιάσω αυτή την κουβέντα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι γιατί έχουμε εκτείναξη των οφειλών, και αυτό το φαίνεται στα επίσημα στοιχεία εφορία και ΕΦΚΑ, είμαστε πάνω από 150 δισεκατομμύρια λήξεις δόσεων οφειλές, ένα υπαρκτό πρόβλημα. Και δεύτερον, αφορά ακόμα και τις επιχειρήσεις που είναι υγιείς. Αφορά, γιατί ξέρετε, είναι πολύ πιθανό κάποιος πελάτης αυτός των επιχειρήσεων, μια άλλη επιχείρηση δηλαδή, να είναι από τις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί να μετακινηθεί το πρόβλημα, να μετακυληθεί και σε κάποια υγιή επιχείρηση. Θα σας πω λοιπόν δύο πράγματα μόνο, μιας και μιλάμε για τις 120 δόσεις. Το πρώτο είναι πέρα από το επιτόκιο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπουν και οι νεότερες οφειλές. Δηλαδή, πολύ καλά κάναμε το 31/12/2024. Ωστόσο, πρέπει να πάμε και στο τέλος, δηλαδή ότι να φτάσουμε μέχρι το σήμερα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο το έχω πει και στο Υπουργείο και το πιστεύω βαθιά. Έχοντας μία δυνατότητα πλέον με την τεχνολογία, όπου η εικόνα της κάθε επιχείρησης αποτυπώνεται πάρα πολύ καθαρά στην ΑΔΕ, όπου μπορεί να δει με βάση τον ΚΑΔ, με βάση το μέγεθος της επιχείρησης, τον πλήθος των εργαζομένων, τους τζίρους, τις οφειλές, τα πάγια κόστη κτλ. Μπορούμε να πάμε σε εξατομικευμένες δόσεις με πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής. Να πάμε δηλαδή όχι σε οριζόντιο τρόπο, αλλά να πάμε σε κάθετο τρόπο, όπου η κάθε επιχείρηση θα μπορεί να έχει, ανάλογα με τη φορολογική της δυνατότητα, την ευκαιρία να ξαναμπεί πάλι στο παιχνίδι, να ξαναγίνει πάλι βιώσιμη και να αρχίσει και το κράτος από τη μία να εισπράττει, από πιθανόν δεν εισπράττει τίποτα τώρα, αλλά και από την άλλη να σώσουμε κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα. Και όχι μόνο να προχωρήσουν, αλλά ίσως και να μεγαλώσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν βρεθεί σε δυσκολία, έχοντας, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία 15 χρόνια, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό κάποιες επιχειρήσεις να έχουν βρεθεί σε αυτή τη δύσκολη θέση.
0: Να είστε καλά, κύριε Καπράλη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
0: Real FM.
3: Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2.
7: 48 ώρες κακοκαιρία σαρώνει ολόκληρη τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, βουτιά του υδραργύρου και θυελώδεις βοριάδες έως και 10 μποφόρ. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα? Στο επίκεντρο και η Αττική, οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων. Πώς έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω παρατεταμένης ακρίβειας? Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Θρίλερ στο Περιστέρι, 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει συζύγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
8: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
15: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
18: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
19: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
20: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπαμπιστόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το νου σας, παιδιά, υδραυλικά, ηλεκτρικά, ξυλουργικά και γενικά για όλων των ειδών της δουλειές έχουμε έναν σύμμαχο και λέγεται Μπούλε. Δυνατά και αξιόπιστα εργαλεία σε συμφέρουσες τιμές για επαγγελματίες και ερασιτέχνες που θέλουν επαγγελματικά αποτελέσματα. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα.
1: Άλλο όμως η δουλειά των Μπούλε και άλλο η δουλειά της Vodafone Tech Service, που είναι τα κινητά όταν την πιο λάθος στιγμή ξαφνικά σου χαλάσει. Επισκευή γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα, έχουν την τεχνογνωσία, έχουν τα εργαλεία, άμεση διάγνωση, γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. 12 μήνες εγγύηση και ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σας. Πηγαίνετε στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone GR, μπείτε για να δείτε τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχεις να μου πεις?
0: Δεν έχω να σου πω κάτι άλλο, πρέπει να φύγουμε.
1: Έχεις.
0: Πρέπει να φύγουμε, μπάμπη μου.
1: Έχεις να μου πεις κι άλλο, γι' αυτό θέλω λίγο, γιατί κάθε φορά που λέω για το επιτόκιο, με πιάνεις από τα μούτρα.
0: Ραδιοσκηνοθεσία έχεις. Ναι, σε ρωτάει εδώ ο κύριος Διαμαντόπουλος, δεν είδα. Λέει για κάτι για το επιτόκιο, θα πούμε για τα επιτόκια που ανέβηκαν.
1: Για τα επιτόκια που ανέβηκαν αυτά. Πάει, θα ανέβουν και
0: λοιπόν,
1: πάλι.
0: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα. Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί. Τώρα με αφήνεις να φύγω?
1: Εντάξει. Αύριο θα σε περιμένω εδώ να μου εξηγήσεις το επιτόκιο.
0: Μάλιστα. Άντε, γεια.
1: Να προσέχεις το δρόμο, βρέχει. Ναι.

0: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου σήμερα, με την κακοκαιρία να πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, την αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και με την αλλαγή της διατροφικής συνήθειας των Ελλήνων λόγω ακρίβειας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μια διεθνή ενεργειακή κρίση, μπορούμε όμως να μην αφήσουμε τους πολίτες να σηκώσουν μόνοι τους το βάρος της και θα είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: 48 ώρη σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Δελτίο επικίνδυνων φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προβλέπονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό είναι η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες. Πού καταγράφονται πλημμυρικά φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση.
1: Ραγδαία έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας. Έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας για το 2026 και το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί στο 4,2% εφέτος και να υποχωρήσει στο 3,6% του χρόνου. Η παγκόσμια οικονομία ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, αναφέρει το Ταμείο.
1: Θρίλερ στο Περιστέρι, 40χρονη συνελήφθη μετά από καταγγελία του ενδιαστάσει σύζυγου της ότι τον δηλητηρίαζε συστηματικά βάζοντας ατροπίνη στο φαγητό και το νερό του. Την είδε μέσα από κάμερες ασφαλείας να μπαίνει με αντικλείδη στο σπίτι του. Τι βρήκαν οι αρχές?
0: Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Παγκράτη με θύμα έναν 35χρονο αναβάτη μηχανής. Η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή και εν συνεχεία προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.
1: Προθεσμία για τις 21 και τις 23 Οκτωβρίου ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Σε βάρος τους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία.
0: Ανοιχτό αφήνει ο Τραμπ το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβεως στην Ελλάδα. Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου στο Λευκό Οίκο μετά τα δημοσιεύματα για παράτυπη συμπεριφορά.
1: Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, με τα μαθήματα να γίνονται μέσω τηλεκπαίδευσης. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Τις επόμενες μέρες θα λάβουν τα σχέδια του συγκροτήματος και των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
0: Συνεχίζονται οι αθρώες αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Εκατοντάδες αλλοδαποί περισυνελέγησαν από λέμβους τις τελευταίες ημέρες νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας και της Αγίας Γαλήνης.
1: Πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Οι hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγείες στους 50 βαθμούς, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων και να εκδηλωθούν πυρκαγιές.
0: Στα αθλητικά απαγορεύθηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA.
1: Και ήταν σοκ του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα στην Τούμπα για τη Super League. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης από τους φιλάθλους τους.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Παρότι η βροχή δεν έχει αρχίσει ακόμη, τουλάχιστον εδώ στο Μαρούσι, η κίνηση είναι ήδη αυξημένη στο λεκανοπέδιο, όπως θα μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας λόγω σύγκρουσης μοτοσυκλέτας με γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα. Τα οχήματα έχουν απομακρυνθεί από το οδόστρωμα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνίνει ροή και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Λιούπολη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Απροσπέλαστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ισχυρά καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Περιοχές επλήγησαν ήδη στη Δυτική Ελλάδα και τα νησιά, με το χαμηλό βαρομετρικό να έχει αρχίσει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τα ανατολικά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, καθώς οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης τμήματα της Ανατολικής Τεραιάς, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Η Κασιανή Βραχά είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει για τα προβλήματα που έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής από το νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.
4: Βασίλη, σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ισχυρή βροχόπτωση στη σκάλα Ερεσού της Λέσβου, καθώς ανέβηκε σημαντικά η στάθμη του ποταμού. Το αποτέλεσμα ήταν τα ορμητικά νερά να παρασύρουν πέτρες, χώματα και φερτά υλικά, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής. Μάλιστα, ο χύμαρος παρέσυρε και ένα αυτοκίνητο για περισσότερα από 10 μέτρα κοντά σε γέφυρα. Καταγράφηκαν επίσης διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση, με την κατάσταση να αποκαθίσταται σταδιακά. Και στον Μόλυβο όμως, οι δρόμοι έμοιαζαν με χυμάρους λόγω της ορμής του νερού. Στη Ρόδο τώρα πλημμύρισε και το δικαστικό μέγαρο. Γέμισαν νερά οι αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Στο μεταξύ, η Ναροποντή μετέτρεψε τους δρόμους του νησιού σε ποτάμια, συγκεκριμένα έξω από το αεροδρόμιο Διαγόρας. Αυτοκίνητα και λεωφορεία κινούνταν με δυσκολία. Χαρακτηριστικό είναι, Βασίλη, ότι είδαμε τουρίστα με τη βαλίτσα και τα παπούτσια στα χέρια να διασχίζει διάβαση έξω από το αεροδρόμιο, με σηκωμένα τα παντζάκια του παντελονιού του, σαν να περνάει την απέναντι όχθη ενός ποταμού. Προβλήματα στην οροφή του χώρου υποδοχής επιβατών είχαμε και στο αεροδρόμιο της Χίου, μετά την καταιγίδα που σημειώθηκε στο νησί, καθώς η υποδομή έμπασε νερά, με τους υπαλλήλους να επιστρατεύουν κουβάδες και σφουγγαρίστρες. Κάποιοι, μάλιστα, Βασίλη, επιβάτες άνοιξαν και ομπρέλες για να μην βραχούν. Με ένα εντυπωσιακό φαινόμενο τώρα ήρθαν αντιμέτωποι οι κάτοικοι σε Μύκονο και Κο, καθώς σχηματίστηκαν υδροστρόβιλοι στη θάλασσα. Και η Πελοπόννησος όμως βρέθηκε στο επίκεντρο των φαινομένων. Στην Πάτρα, η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν αυτοκίνητα στην Εθνική Οδό εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης νερού. Στην Καλαμάτα, τα νερά εισχώρησαν σε επιχειρήσεις, προκαλώντας καταστροφές, ενώ οι δρόμοι στο ιστορικό κέντρο της πόλης μετατράπηκαν σε ποτάμια. Στη Μαγνησία τώρα και συγκεκριμένα στο Βόλο, πλημμύρισε το οδικό δίκτυο στην περιοχή των Παλαιών και κοντά στο παλιό λιμεναρχείο, την ώρα που στο κέντρο της πόλης σημειώθηκε έντονη χαλαζόπτωση. Σε περιοχές της Αμφιλοχίας στην Αιτωλοκαρνανία σημειώθηκαν υψηλά ύψη βροχής και καταγράφηκαν κατολισθήσεις και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις των κατοίκων. Τέλος, στη Βόρεια Ελλάδα πλημμύρισαν οι δρόμοι σε Ξάνθη και Χαλκιδική, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά, και να δώσουμε το λόγο στο μετεωρολόγο μας, Τάσο Ορνιακό, για να δούμε την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία πριν από λίγα λεπτά αναβαθμίστηκε από την ΕΜΗ. Τάσο, οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες σε αρκετές περιοχές. Ο υδράργυρος αναμένεται να υποχωρήσει περίπου 10 βαθμούς, ωστόσο αυτό που προβληματίζει περισσότερο είναι οι θυελώδεις βοριάδες που θα φθάνουν κατά τόπους ακόμα και τα 10 μποφόρ.
5: Πράγματι έτσι είναι, Βασίλη, όπως τα λες. Πραγματικά βρισκόμαστε στο μάτι μιας ισχυρής κακοκαιρίας, η οποία θα επηρεάσει κυρίως, τώρα φεύγει σιγά σιγά από το Ιόνιο και κινείται ανατολικότερα μέσω της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου και ανηφορίζει προς Αττική. Ήδη έχει αρχίσει και βρέχει στην Αττική, στην Νίκαια αυτή τη στιγμή βρέχει καταρακτοδός, ενώ έχουμε βροχές σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ισχυρότερες πάντως περιμένουμε από εδώ και πέρα στη Χαλκιδική, την Μαγνησία και κυρίως στο Πήλιο, τις Σποράδες, την Ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, την Αττικοβιωτία, μέσα και η Αττική, η οποία θα πληγεί κυρίως από τις 6-7 το απόγευμα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κρατήσουν σχεδόν μέχρι τα μεσάνυχτα και από εκεί και πέρα θα φύγουν ανατολικότερα. Χρειάζεται επίσης ισχυρές βροχές, περιμένουμε και στην Κορινθία, και αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κατηφορίζουν και λίγο πιο νότια και στις Κυκλάδες, κυρίως στις δυτικές και βόρειες Κυκλάδες, και τα Χανιά και το Ρέθυμνο. αυτές θα είναι οι περιοχές που θα δεχθούν τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Χρειάζεται προσοχή, επαγρύπνηση, διότι η βροχή ενδεχομένως να συνοδεύεται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις.
0: Διαβάζαμε στο δελτίο που εξέδωσε πριν από λίγο το επικαιροποιημένο δελτίο Τάσο τους βοριάδες που αναμένεται κατά τόπους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 10 μποφόρ.
5: Κυρίως στο Βόρειο Αιγαίο, από εκεί θα ξεκινήσουν τα δεκάρια μέσα στη νύχτα και αύριο το πρωί. Οπωσδήποτε θα δημιουργηθούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Εύβοια, η οποία θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό τις επόμενες ώρες, καθώς φαίνεται εκεί θα πέσουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σε ένα νησί που έχει τρωθεί από αλλεπάλληλες πυρκαγιές. Χρειάζεται συνεπώς συνεχώς επικοινωνία με τις αρχές, σεβασμός στις ανακοινώσεις της πολιτικής προστασίας, μην έχουμε τα χειρότερα.
0: Και πότε θα βλέπεις να αρχίσει να υποχωρεί το φαινόμενο των έντονων?
5: Η υποχώρηση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο στα δυτικά και τα βόρεια, το Ιόνιο και η Μακεδονία, κυρίως η Δυτική και η Κεντρική Μακεδονία θα βγάλουν ήλιο αύριο, θα είναι καλός ο καιρός και σιγά σιγά τραβιέται όλο ανατολικότερα, καθώς θα περνάει η μέρα αύριο από το απόγευμα και προς το βράδυ και μετά τα φαινόμενα θα περιοριστούν πια στα ανατολικά και νότια νησιωτικά κυρίως τμήματα της χώρας.
0: Και στην Αττική είπες ότι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα περίπου αναμένεται ισχυρή βροχόπτωση.
5: Κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται και από κεραυνοπτώσεις. Χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα ο αστικός ιστός. Όσοι μπορούν να αποφύγουν την κυκλοφορία, καλό είναι να μην βγαίνουν στους δρόμους, μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Και από εδώ και πέρα, αφού τα παιδιά τελειώνουν το σχολείο, να περιοριστούν και οι μετακινήσεις και των παιδιών, διότι τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα και δεν ξέρουμε πού θα παρουσιαστεί το πρόβλημα, διότι ένα φρεάτιο να βουλώσει, καταλαβαίνεις ότι τα προβλήματα θα είναι σημαντικά.
0: Από αύριο θα αρχίσει να υποχωρεί, όπως μας λες, το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, διαβάζουμε ότι αναμένονται και νέες έντονες βροχοπτώσεις.
5: Την Παρασκευή περιμένουμε ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να μας τυπήσει, που φαίνεται ότι θα συνεχιστεί τουλάχιστον η αστάθεια μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Τώρα βέβαια οι λεπτομέρειες έως το Σαββατοκύριακο θα τις δούμε τις επόμενες ημέρες. Μην από τώρα αναστατώνουμε τον κόσμο. Ας αντιμετωπιστεί το σήμερα και το αύριο που θα είναι σημαντικό.
0: Τα πραγματικά γεγονότα λέμε και δεν επιχειρούμε σε καμία περίπτωση να αναστατώσουμε τον κόσμο. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνίακε.
1: Την ώρα λοιπόν που ο καιρός αρχίζει να μας δείχνει τα δόντια του και οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν στα ύψη, κορυφώνεται η ανησυχία των καταναλωτών σχετικά με το πώς θα καταφέρουν να ζεστάνουν φέτος τα σπίτια τους. Πριν από λίγα λεπτά, ο Υπουργός Οικονομικών άνοιξε τα χαρτιά του σε σχέση με το επίδομα θέρμανσης, ανακοινώνοντας αύξηση του ποσού κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία. Να ακούσουμε τη δήλωσή του και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με τη Σύση Σταυροπιεράκου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο.
6: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Σύση, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης μας έπιασε εξαπίνης αποκαλύπτοντας το επίδομα θέρμανσης, ενώ αύριο αναμένεται να μάθουμε πού θα κινηθεί η τιμή του πετρελαίου καθώς και όλα τα υπόλοιπα ενεργειακά μέτρα στήριξης.
7: Πράγματι, αύριο αναμέναμε τα αποκαλυπτήρια για το πακέτο στήριξης και η πρώτη έκπληξη ήρθε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι έχει κλειδώσει το 20% το επίδομα.
1: Άρα, βρέθηκε επιπλέον δημοσιονομικός χώρος, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
7: Οπότε, ναι, η έκπληξη είναι αυτή. 30% λοιπόν αυξημένο το επίδομα θέρμασης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει στο Οικονομικό Επιτελείο για τον φετινό χειμώνα και της ανάγκης στήριξης των νοικοκυριών. Να πούμε ότι η αύξηση αυτή θα αφορά το ποσό αναφορά σε κάθε καύσιμο ξεχωριστά και θα εφαρμοστεί οριζόντια με το ίδιο ποσοστό, δεδομένου ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες της Κομισιόν απαγορεύουν δυσκολεύουν την πρημοδότηση των ορυκτών καυσίμων εις βάρος άλλων επιλογών.
1: Άρα έτσι, αφορά οτιδήποτε, οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο καταναλωτής για να ζεστάνει το σπίτι του.
7: Λοιπόν, με αυτή την αύξηση 30% και την αναμονή των τελικών ανακοινώσεων, να πούμε ότι τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής. Το πετρέλαιο θέρμανση από 300 ευρώ πηγαίνει σε 390. Μιλάμε πάντα για το ποσό αναφορά. Το φυσικό αέριο από τα 325 στα 422,50 και το ρεύμα από τα 480 στα 494 ευρώ. Να θυμίσουμε ότι το επίδομα θέρμανση υπολογίζοντας, πολλαπλασιάζοντας αυτό το βασικό ποσό αναφοράς με τον ανάλογα πάντα το είδος του καυσίμου, με τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής κύριας κατοικίας και προσαυξάνεται ανάλογα με τα εξαρτώμενα τέκνα. Ενδεικτικά να δώσουμε γρήγορα δύο παραδείγματα. Μια οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα που είναι ήπιες οι κλιματικές συνθήκες, πέρυσι έλαβε σε επίδομα 155 ευρώ, με τα νέα δεδομένα θα πάρει 201,5 ευρώ φέτος, ενώ στην Ξάνθη που είναι πιο δύσκολες συνθήκες, μια οικογένεια με δύο παιδιά από 344 πέρυσι αναμένεται φέτος να λάβει 447 ευρώ. Λόγω της αύξησης του συνολικού ποσού αυξάνεται και η προκαταβολή της επιδότησης που πληρώνεται τον Δεκέμβριο, επειδή θα υπολογιστεί επί υψηλότερου ποσού, και να πούμε ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να δοθεί η προκαταβολή αυτή της επιδότησης πιο γρήγορα από τα προηγούμενα χρόνια. Συνηθίζεται να δίνεται λίγο πριν τα Χριστούγεννα, μπορεί να δοθεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Τώρα, όσον αφορά...
1: Πάμε να δούμε λίγο και τις τιμές, γιατί χωρίς πρόσθετη παρέμβαση, η τιμή εκκίνησης υπολογίζεται κοντά στο 1,95 ευρώ.
7: Όχι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται στο 1,98 ευρώ.
1: Ακόμα πιο πάνω.
7: 98 ευρώ το λίτρο, από 1,96 με 1,98 για την ακρίβεια υπολογίζεται.
1: Με άρα την με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε... Με πολύ απλά λόγια, αν ήθελε κάποιος να βάλει 1000 λίτρα στη δεξαμενή του, τώρα θα καλούνται να πληρώσει σχεδόν 2000 ευρώ.
7: Ακριβώς. Σχεδόν διπλάσια.
1: Πάμε να δούμε τώρα.
7: Πέρυσι.
1: Λοιπόν, τι λένε τα σενάρια.
7: Οι τελευταίες πληροφορίες και πάλι με επιφύλαξη, γιατί είδαμε ότι στην περίπτωση του επιδόματος θέρμανσης ήταν ακόμα πιο αυξημένη επιδότηση από όσα αναμέναμε. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει μια παρέμβαση της τάξης των 35 λεπτών το λίτρο. Είναι αυτό το σενάριο που φαίνεται να κλειδώνει, με στόχο η τιμή στην Αντλία να διαμορφωθεί από 1,58 μέχρι 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με τη λιανική τιμή που θα μορφώσει κάθε πρατήριο. Από αυτά τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Εδώ όμως να σου πω ότι οι πληροφορίες των τελευταίων 10 λεπτών λένε ότι δεν αποκλείεται η αύξηση από τα δηληστήρια να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Πάντως η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρυνση των οικοκυριών, θυμίζοντας βέβαια ότι η τιμή εκκίνησης πέρυσι ήταν λίγο παραπάνω από 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση που θα δοθεί τόσο από το κράτος όσο και από τα δηληστήρια, το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά την περίοδο, την διάθεση από το ακριβότερο σημείο των τελευταίων ετών.
1: Όπως και να έχει, θα κληθούμε να βάλουμε το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη.
7: Ακριβώς. Να σου πω ενδεικτικά ότι το 2022, που μιλάμε για την κορύφωση της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης, το λίτρο έκανε πρεμιέρα με 1 ευρώ και 40 λεπτά το λίτρο. Οπότε είναι σίγουρο ότι θα πληρώσουμε παραπάνω το πετρέλαιο φέτος. Επίσης έχω να σου πω ότι η αρχική παρέμβαση θα αφορά το διάστημα από 15 ως 31 Οκτωβρίου, ένα 15ήμερο επί της ουσίας. Και αυτό γιατί η επιδότηση, τα ποσά θα επανεξετάζονται κάθε 15 μέρες ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλλά και τις δηληστηριακές τιμές. Βέβαια η κυβέρνηση διαθέτει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων ευρώ που θέλει να διαθέσει μέχρι τέλος του χρόνου, ενώ από το νέο έτος θα αξιοποιηθεί και ο αντίστοιχος χώρος που έχουμε πει των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης προσδοκά να ανάψει η Ευρώπη το πράσινο φως και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ένα μέρος από το 1 δισεκατομμύριο της ρήτρας διαφυγής για επενδύσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών.
1: Επίσης, με τον ντίζελ και τη βενζίνη τι θα γίνει
7: αυτό,
1: εσύ?
7: Αυτό είχα να προσθέσω, ότι στο μέτωπο του ντίζελ έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες η επιδότηση, η παράταση της επιδότησης και για το δεύτερο δεκαπενθήμερο, γιατί και εδώ η επιδότηση είχε δοθεί για ένα δεκαπενθήμερο, οπότε έχουμε επιδότηση, παράταση της επιδότησης. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει με την αμόλυβδη βενζίνη.
1: Όπου εκεί οποία... έχουμε την επιδότηση μόνο από τα δηληστήρια μέχρι στιγμής.
7: Δεν έχουμε κρατική επιδότηση, έχουμε μόνο έκπτωση από τα δηληστήρια της τάξης των 10 λεπτών. Είναι ζητούμενο εδώ αν θα συνεχιστεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο, δεδομένου ότι τα δηληστήρια θα βάλουν πλάτη για να στηρίξουν το πετρέλαιο θέρμανσης και θα δούμε αν θα βάλουν ακόμα μεγαλύτερη ώστε να συνεχιστεί και επιδότηση για την βενζίνη.
1: Οπότε μπορεί να δούμε να μεταφέρεται η έκπτωση από τη βενζίνη στο πετρέλαιο θέρμανση ουσιαστικά από τα δηληστήρια.
7: Είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Σύση Σταυροπιεράκου για το πλούσιο ρεπορτάζ και να ακούσουμε εμείς τον Υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον Νίκο Τσάφ, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και του Αντώνη Δελατόλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τις τιμές σε φυσικό αέριο, ντίζελ και βενζίνη.
8: Στο πετρέλαιο δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα επάρκειας. Υπάρχει θέμα τιμών. Γιατί εμείς εισάγουμε αργό πετρέλαιο, το δηλίζουμε στη χώρα και εξάγουμε αυτά τα προϊόντα σε άλλες χώρες. Άρα η παραγωγή των δηληστήριων μας υπερκαλύπτει την εγχώρια κατανάλωση. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα αργό πετρέλαιο και γενικά στο αργό πετρέλαιο η αγορά υπάρχει διαθέσιμο προϊόν, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει θέμα ασφάλειας εφοδιασμού με τις σημερινές συνθήκες που βλέπουμε. Και αυτό μας δίνει και ένα καλό πάτημα στις διεθνείς συζητήσεις που γίνονται για αποδέσμευση αποθεμάτων, να έχουμε ουσιαστικά κάποιες ευελιξίες να μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτές τις συζητήσεις. Άρα, θέμα επάρκειας, δεν ανησυχούμε στην αγορά του πετρελαίου με τις σημερινές συνθήκες. Αυτό που μας ανησυχεί φυσικά είναι οι τιμές. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε κάτι παρόμοιο, όπου υπάρχει φυσικό αέριο, απλά είναι πάρα πολύ ακριβό. Αυτό που κυρίως μας ανησυχεί είναι οι τιμές, κυρίως του ντίζελ, δευτερευόντως και της βενζίνης, του φυσικού αερίου και λόγω του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Θεαματικές αλλαγές. Το ελληνικό τραπέζι φέρνει τώρα το κύμα ακρίβειας, όπως αποκαλύπτει νέα ανάλυση του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Οι πολίτες κόβουν πλέον ελαιόλαδο, βοδινό και γάλα και στρέφονται σε πιο οικονομικές λύσεις αλλά και στα έτοιμα γεύματα. Καταναλώνουμε λιγότερες ποσότητες ψωμιού, αλαντικών, θαλασσινών, φρούτων και λαχανικών από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, Δημήτρη Χριστούλια, με την ετήσια συνολική δαπάνη για είδη παντοπολίου να ανέρχεται σε περίπου 26 δισεκατομμύρια.
9: Είναι εξαιρετικά κρίσιμα και παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέρον τα ευρήματα της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του Ελχά Βασίλη. Πολύ σωστά ανέφερες ότι σε περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και συγκεκριμένα 25,7 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η συνολική ετήσια δαπάνη των Ελλήνων για είδη παντοπολίου. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τα είδη διατροφής, 18 δισεκατομμύρια από τα 26 είναι για τα είδη διατροφής και πάμε να δούμε τώρα τι αγοράζουμε περισσότερο και τι λιγότερο σε σχέση με το 2008. Το ψωμί και είδη αρτοπίας είναι μειωμένα κατά 12,3% βασίλη σε σχέση με το 2008. Το βόρειο κρέας μειώνεται κατά περίπου 29% σε σχέση με το 2008, τα αλαντικά κατά 35,4%, τα ψάρια 14,6% και τα θαλασσινά 37,2%. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μεγάλες μειώσεις σε δαπάνες που αφορούν τα συγκεκριμένα προϊόντα σε σχέση με το 2008, ουσιαστικά δηλαδή με τη χρονιά πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας. Στον αντίποδα, το κοτόπουλο αυξάνεται κατά 32% φτάνοντας τα 17 κιλά ανά άτομο ετησίως. Το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, Βασίλη, και στο δελτίο ειδήσεων του Real FM, ότι πλέον ο κόσμος προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα φεύγει από το
0: ποτάμι. Η ακρίβεια, όπως το λες, Δημήτρη, αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες.
9: Πολύ σωστά. Αλλάζει εντελώς τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών. Στα γαλακτοκομικά καταγράφεται επίσης σημαντική αλλαγή τη σύνθεση των αγορών. Εδώ έχουμε το πλήρες νοπό γάλα να μειώνεται κατά 42,5%. Στον αντίποδα υπάρχει μεγάλη αύξηση στα αυγά κατά 66% περίπου. Στα φρούτα και τα λαχανικά η εικόνα είναι επίσης μεικτή. οι ποσότητες φρούτων μειώνονται κατά 9% περίπου, ενώ τα λαχανικά ουσιαστικά παραμένουν στα ίδια επίπεδα. Μια οριακή άνοδος είναι στο 1% σε σχέση με το 2008. Τα όστρια αυξάνονται πάρα πολύ, Βασίλη, κατά 23,5% και η ξηρή καρπή κατά 11%, ενώ σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται στις πατάτες, 24%. Βλέπουμε δηλαδή πολύ σημαντικές αλλαγές, Βασίλη, σε σχέση με το 2008 σε ό,τι αφορά τις διατροφικές συνήθειες των πολιτών. Εν πωλής, αυτές οι αλλαγές οφείλονται φυσικά και στην ακρίβεια σε κάποια από αυτά τα προϊόντα που αναφέραμε, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση.
10: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Ο 1 Σεπτεμβρίου, 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
11: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
10: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Το υψηλό ενεργειακό κόστος που ακούσαμε και νωρίτερα αφήνει το αποτύπωμά του και στις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Οι οικονομολόγοι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί βραδύτερα από όσο εκτιμά η Αθήνα, θέτοντας τον πύχη στο 1,8%. Επίσης, προβλέπουν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό, άνω του 4% για φέτος. Παράλληλα, είναι άκρος δυσίωνες οι εκτιμήσεις του Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία, η οποία, όπως λέει, ενδέχεται σύντομα να δοκιμάσει τα όρια των αντοχών της, καθώς τα έκτακτα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται και οι κρατικοί προϋπολογισμοί δέχονται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις. Το τοπίο μοιάζει με κινούμενη άμμο, Βαγγέλη Αρετέ.
12: Ακριβώς, Ελισάβετ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η ανάπτυξη για την Ελλάδα θα είναι στο 1,8, μόλις 1,1% για την Ευρωζώνη και μόλις 3,1% παγκοσμίως. Αλλά φυσικά για τα ελληνικά νοικοκυριά, ο αριθμός που καίει είναι αυτός του πληθωρισμού με 4,2%. Για την Ελλάδα συγκεκριμένα, το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% τόσο φέτος όσο και το 2027, χαμηλότερα από το 2% και το 2,3% που υπολογίζει το Οικονομικό Επιτελείο. Ανεβάζει παράλληλα την πρόβλεψη του πληθωρισμού από 3,5% σε 4,2% φέτος και από 2,7% σε 3,6% του χρόνου. Η ενέργεια υποχωρεί κάπως στο 8% και κατόπιν στο 7,6%. Όμως, ο Βελισάβε, τα ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα διευρύνουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών από 5,7% του ΑΕΠ πέρσι σε 6,6% φέτος. Στην Ευρωζώνη συνολικά η ανάπτυξη προβλέπεται πολύ χαμηλή, στο 1,1% φέτος και στο 1,2% του χρόνου, με πληθωρισμό 3,1% και 2% αντίστοιχα. Η Ισπανία ξεχωρίζει ως μόνη χώρα με ανάπτυξη 2,5%, η Γερμανία φτάνει μόλις στο 1,3%, ενώ η Γαλλία είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης, Ελισάβετ, και μένει στο 0,4% από 0,9% πέρσι. Παγκοσμίως, το 3,1% της ανάπτυξης αποτελεί βελτιωμένη μεν πρόβλεψη, αλλά παραμένει χαμηλότερο από το περσινό 3,5%. Ελισάβετ.
1: Διαμορφώνεται λοιπόν ένα πολύ δύσκολο τοπίο, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη συνολικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη.
0: Και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Σοκάρει η σύλληψη μια 40χρονη στο Περιστέρι, η οποία τοποθετούσε ποσότητες διηλητηρίου σε τρόφιμα που κατανάλωνε ο ενδιαστάσης σύζυγός της για να τον σκοτώσει. Ο στρατιωτικός γιατρός φέρεται να αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να εγκαταστήσει κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του, οι οποίες κατέγραψαν τη γυναίκα να ρίχνει άγνωστη ουσία στα τρόφιμα που κατανάλωνε. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας πει λεπτομέρειες για την υπόθεση και για το εάν έχει τοποθετήσει και ο ίδιος κάμερες στο σπίτι του. Θεοδόση.
13: Ναι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι μια απίστευτη ιστορία που εξελίχθηκε. Εκδηλήθηκε στο Περιστέρι και αφορά έναν γιατρό, στρατιωτικό γιατρό, ο οποίος διεπίστωσε ότι η πρώην σύζυγός του και μητέρα του ανήλικου παιδιού του του έριχνε μάλλον ατροπίνη σταδιακά στα φαγητά του. Πώς το διαπίστωσε τώρα αυτό? Από τον περασμένο Φεβρουάριο ο άνθρωπος άρχισε να μην αισθάνεται καλά και να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, κυρίως δε τα έχει

0: και πήγε στο συγκεκριμένο εστιατόριο και ζήτησε να δει λίγο τις κάμερες. Και εκεί διαπίστωσε ότι όταν πήγε στην τουαλέτα, η σύζυγός του έριξε μέσα στο φαγητό του αλλά και το κρασί του κάτι από ένα φριαλίδιο. Από εκεί και έπειτα παγίδευσε σταδιακά το σπίτι του με κάμερες. Την περασμένη Κυριακή είδε την σύζυγό του στο κινητό του και ενώ έλειπε από το σπίτι να μπαίνει μέσα στο σπίτι του με μια χειρουργική μάσκα στο πρόσωπο φορώντας ένα σκούφο και να αρχίσει με μια σύριγγα να ρίχνει ένα υγρό στα φρούτα, στο βάζο με το μέλι, ακόμα και στα κρέατα που είχε στην κατάψυξη. Αμέσως φώναξε βέβαια την αστυνομία με αποτέλεσμα η γυναίκα να συλληφθεί. Η υπόθεση ήδη βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης. Η 49χρονη, η οποία ως επαγγελματίας είναι ιατρική επισκέπτρια, συνελήφθη, αφέτη ελεύθερη με περιοριστικούς όρους και έχει οριστεί τακτική δικάσιμος, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται και οι γονείς, η μητέρα και ο πατέρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που τη μετέφεραν στο σπίτι του πρώην συζύγου. Τώρα γνώριζαν, δεν γνώριζαν το τι έκανε η κόρη του. Αυτό θα το βρει η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Και δεν ξέρουμε και τι έχει ισχυριστεί η ίδια στις αρχές μέχρι στιγμής, Θεοδόση.
0: Ακριβώς, ναι. Η ίδια όταν συνελήφθη από τους αστυνομικούς είπε ότι είναι ένα απόθατο πώ στον εισαγγελέα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε με ενδιαφέρον αναμένεται αυτή η δίκη.
1: Που θυμίζει σενάριο θρίλερ, ταινία θρίλερ. Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο τώρα. Με αναβάτη μηχανής είχαμε τα ξημερώματα στο Παγκράτη, Θεοδόση. Ο κύκλος αίματος στους δρόμους δεν λέει να κλείσει.
0: Ακριβώς, και φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος παρέσυρε τον 38χρονο με την μοτοσυκλέτα του έτρεχε, όχι μόνο έτρεχε, αλλά φαίνεται να έχει παραβιάσει και πορτοκαλί σηματοδότη, γιατί το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε αργά τα ξημερώματα. Στην οδό Φιλολάου σημειώθηκε το τροχαίο, παρέσυρε τη μηχανή και εν συνεχεία ο οδηγός του αυτοκινήτου προσέκρουσε σε άλλα 4 σταθμευμένα οχήματα, καθώς φαίνεται να έχει αναπτύξει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο οδηγός έχει συλληφθεί, ο θάνατος του αναβάτη ήταν, του μοτοσυκλετιστή ήταν ακαριαίος, έχει γίνει αιμοληψία στον οδηγό του αυτοκινήτου προκειμένου να διαπιστωθούν τα ποσοστά αλκοόλ στο αίμα του.
2: Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εις βάρος των τριών κατηγορουμένων για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν προχώρησαν οι δικαστικές αρχές με την ποινική δίωξη να αφορά πλέον και ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Σήμερα κλήθηκαν για συμπληρωματική απολογία, Δημήτρη Δαμιανέ.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από τα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων κλήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για συμπληρωματική απολογία με βάση την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε. Όπως είπες και εσύ, αυτή αφορά την τρομοκρατική υφή των εγκλημάτων. Αυτό αποδίδει η ανακρίτρια, ότι δηλαδή έχουν τελεστεί οι ενέργειες αυτές, οι ανθρωποκτονίες, δηλαδή τα πλαίσια τρομοκρατικής ενέργειας, ενώ έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των υπολείπων εργαζομένων της Μαρφίν. Το μοιραίο απόγευμα εκείνο του Μαΐου του 2010 στην μεγάλη πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Μετήχθησαν εδώ στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων και οι τρεις κατηγορούμενοι. Ενημερώθηκαν οι συνηγοροί τους για το περιεχόμενο της νέας, της αναβαθμισμένης δικογραφίας. Σύμφωνα με όσα οι ίδιοι οι συνήγοροι λένε, δεν έχουν βρεθεί νέα στοιχεία τα οποία οδήγησαν σε αυτή την αναβαθμισμένη ποινική δίωξη. Πράγματι, αυτή η πληροφορία φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις δικαστικές αρχές, από δικαστικές πηγές. Ωστόσο, η ανακρίτρια έκρινε ότι με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου εγκλήματος υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για να ασκηθεί αυτή η ποινική δίωξη. Τώρα, τέλος, να σας πω ότι κατά τη μεταγωγή τους δεν έλειψε και ένα μικρό επεισόδιο εδώ από συγκεντρωμένους που είχαν μαζευτεί στα δικαστήρια της Πρώτης Πόλης Ευελπίδων προς υποστήριξη των τριών κατηγορουμένων. Η αστυνομία για να ανοίξει το δρόμο για την κλούβα χρησιμοποίησε τις ασπίδες και κρότου λάμψης. Δεν πήρε μεγαλύτερη ένταση πάντως το επεισόδιο. Ενώ να σας πω ότι οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων θα δοθούν 21 και 23 Οκτωβρίου.
2: Τώρα, Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Οι συνήγοροι της οικογένειας του πρώην υπουργού υπέβαλαν άσκηση έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης.
3: Έτσι ακριβώς. Κατέθεσαν έτοιμα να ασκηθεί έφεση. Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση αθώωσης κατηγορουμένου ο υποστηρίζων την κατηγορία δεν μπορεί ο ίδιος να

0: ασκήσει η έφεση. Θα πρέπει αυτό να γίνει μέσω της εισαγγελίας. Mm-hmm. Σωστά. Για το λόγο αυτό, οι σύνηγοροι της οικογένειας προσήλθαν σήμερα στην εισαγγελία εφετών. Η κυρία Ζήκο Σαντοπούλου, ο κύριος Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο κύριος Μανώλης Φωτάκης, εκπροσωπώντας την χείρα του Σύφη Βαλιδάκη και τους δύο τους γιους, αναφέροντας ότι υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αθώθηκαν είναι όντως οι δράστες της δολοφονίας. Αυτό υποστηρίζει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Θυμίζουμε την περασμένη εβδομάδα το Μητρόκο το δικαστήριο τους αθώωσε με ψήφους 6-1. Θα δούμε εάν η υπόθεση θα οδηγηθεί ξανά σε νέα δικαστική κρίση. Μια υπόθεση που πάντως ήδη έχουν σημειωθεί πάρα πολλές δικαστικές ανατροπές.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άγνωστη παραμένει η πηγή προέλευσης της έντονης οσμής στο σωλικό συγκρότημα της Γράβας. Αυτοψία πραγματοποιούν κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει.
9: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
10: Time out για θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
12: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
13: Restart. Σκηνοθεσία Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
14: Εγώ αποφασίζω.
13: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
15: Έκθεση οικοδομή.
14: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχίζει από σήμερα η αποστολή γραπτών μηνυμάτων για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Αφορά γυναίκες ηλικίας από 45 έως 74 ετών, οι οποίες είναι είτε ανασφάλιστες είτε ασφαλισμένες. Οι δωρεάν εξετάσεις περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία και, εφόσον προκύψει σχετική ένδειξη, υπερηχογράφημα. Πρόκειται, Ελευθερία Τζανακούλη, για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε περισσότερες από 2,3 εκατομμύρια γυναίκες, καθώς από τον πρώτο κύκλο των δωρεάν εξετάσεων περισσότερες από 6.000 διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο.
2: Αρχίζει ξανά από σήμερα το πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Δικαιούχοι είναι, όπως είπες Βασίλη, γυναίκες από 45 έως 74 ετών, είτε είναι ασφαλισμένες είτε ανασφάλιστες, εφόσον διαθέτουν άμκα. Το πρόγραμμα καλύπτει ψηφιακή μαστογραφία και όταν υπάρχει έβριμα ή χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, πραγματοποιείται υπερηχογράφημα μαστών και επίσκεψη σε γιατρό.
1: Ελευθερία, γραπτό μήνυμα στα κινητά θα αποσταλεί σε όσες έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση. Όσες δεν την έχουν, με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν?
2: Όσες δεν έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία της άειλης συνταγογράφησης μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους σε συνεργαζόμενο δημόσιο ή ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ραντεβού επίσης μπορούν να κλείσουν μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr, ενώ στην περιφέρεια υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης από τις κινητές μονάδες υγείας. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και τα αποτελέσματα του προηγούμενου κύκλου του προγράμματος που δείχνουν τη σημασία του έγκαιρου ελέγχου, γιατί πολλές γυναίκες διαγνώστηκαν έγκαιρα με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο.
1: Άρα λοιπόν σώζει ζωές.
2: Σώζει.
1: Ακριβώς.
2: Περισσότεροι από 7 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος Προλαμβάνω. Περίπου 500.000 πολίτες έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος Προλαμβάνω έκαναν ψηφιακή μαστογραφία περίπου 1.200.000 γυναίκες, ενώ περίπου 87.000 γυναίκες εντοπίστηκαν έγκαιρα με ευρήματα και, όπως είπες και στην αρχή, 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού σε αρχικό στάδιο, γεγονός που αυξάνει θεαματικά τα ποσοστά πλήρους ίασης.
1: Κάτι που δεν γνώριζαν.
2: Κάτι που δεν γνώριζαν.
1: Πριν υποβληθούν στις εξετάσεις αυτές.
2: Ποιος γνωρίζει. Εντελώς προληπτικά κάνεις τις εξετάσεις. Τουλάχιστον να το προλάβεις στην αρχή. Ξαναλέμε ότι το πρόγραμμα άρχισε με εθνικούς πόρους και σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας αποτελεί πλέον μόνιμη πολιτική πρόληψης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελευθερία.
3: Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα συνεχίζεται ο θόρυβος γύρω από το όνομα της Kimberly Guilfoyle μετά τα δημοσιεύματα που τη φέρουν να ζήτησε $100.000 από επιχειρηματία χρηματοδότη της κυβέρνησης Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν εξετάζεται το ενδεχόμενο απομάκρυνσης από τα καθήκοντά της, ενώ η πρέσβης πέρασε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
4: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά τις διαδοχικές αποκαλύψεις της Wall Street Journal για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της. Ερωτηθείς έξω από το Λευκό Οίκο αν εξετάζει την απόλυσή της, απάντησε ότι το εξετάζουμε, ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι, επιβεβαιώντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Σύμφωνα ωστόσο με πηγές που επικαλείται το ABC News, δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση για την απομάκρυνσή της. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο αν η Guilfoyle πρέπει να παραμείνει πρέσβυρα. Ορισμένοι πρότειναν να τη ζητηθεί να αποχωρήσει οικειοτελώς, ώστε ο Τραμπ να αποφύγει την αμηχανία μιας απόλυσης. Η εφημερίδα Washington Post, επικαλούμενη ανώνυμο αξιωματούχο, αναφέρει ότι το γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβυρα να καταθέσει. Οι καταγγελίες αφορούν μεταξύ άλλων αίτημα καταβόλης $100.000 από τον επιχειρηματία Eric Dieters για προσωπικό λογαριασμό, καθώς και ταξίδια και διαμονές που φέρονται να χρηματοδοτήθηκαν από επιχειρηματίες. Σύμφωνα με πηγές του CBS, η Guilfoyle γνωρίζει ότι εξετάζεται η απομάκρυνσή της, επικοινωνεί με τον δικηγόρο της και ζητά συμβουλές από κυβερνητικά στελέχη. Ενώ την ίδια ώρα οι δημοκρατικοί σε θεσμικό επίπεδο έχουν ζητήσει διερεύνηση των οικονομικών της στοιχείων και των επικοινωνιών της. Η κυρία Γκλιφόιλ αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ή ανάρμοστη πράξη. Οι δικηγόροι της χθες μέσω επιστολής υποστηρίζουν ότι ο επιχειρηματίας Δίτερς της οφείλει περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες του 2024 και των αρχών του 2025. Απορρίπτουν το χαρακτηρισμό περί ανταλλαγής εξυπηρετήσεων, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεκδίκηση ανεξόφλητων επαγγελματικών αμοιβών. Όσον αφορά τις ιδιωτικές πτήσεις, αναφέρουν ότι η ίδια είχε ακολουθήσει τις οδηγίες και τους ταξιδιωτικούς κανονισμούς του State Department. Έλισσα.
1: Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με αφορμή το άρθρο στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χρησιμοποίησε απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε νέο του άρθρο απαντά στην οξύτατη αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη λέγοντας «Δική μου η γραφίδα, δική μου και η ευθύνη». Δεν είναι αντιπαλός μου ο Ανδρουλάκης, περιορίστηκε να αναφέρει από την Κρήτη ο Αλέξη Τσίπρας Γιάννη Τσακίρη, κληθείς να σχολιάσει τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην κεντροαριστερά.
5: Ναι, πράγματι, θα λέγαμε πως ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, λέγοντας πως δεν είναι αντίπαλος ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, σήμερα είχαμε νέο χτύπημα από τον Θανάση Καρτερό, ο οποίος με νέο του άρθρο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το κείμενο που έγραψε και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε. Βεβαίως, κάνει ένα βήμα πίσω, λέγοντας ότι η δική του γραφίδα, δική του υπογραφή, δική του ευθύνη, δικό του και τυχόν λάθος. Σε αυτό το σημείο, θα λέγαμε, είναι το βήμα πίσω από τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, το μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, έχει ανάψει φωτιά στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία μιλά για πανικό και απελπισία στα στελέχη της Ελλάς, για να φτάσει ο στενός συνεργάτης, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα σε τέτοια σημεία πολιτικής απρέπειας. Εγώ να σου πω ότι πριν από λίγο αναφέρθηκε σε αυτό ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε στη συνέντευξη τύπου που δίνει και είπε χαρακτηριστικά ότι δέχεται επιθέσεις στο Πασόκ από πιστόλια ή νεροπίστολα, όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά δεν θα επιτρέψει ο ίδιος να αλλάξει στρατηγική του κόμματος, που είναι η πολιτική αλλαγή και η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας. Να σου πω ότι στο άρθρο το Θανάση Καρτερός βάζει ξανά στο στόχαστο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονοώντας ουσιαστικά πως κρύβει την πρόθεσή του για κυβέρνηση συνεργασίας του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, αναφέρει χαρακτηριστικά τον καλή να πάρει θέση και να πει από ποιους θα ζητήσει συμπόρευση αν πάρει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για κοίτα τους δημοκρατικούς πολίτες λοιπόν και εξηγήσου, όπως λέει το άσμα, γράφει χαρακτηριστικά ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Είναι φανερό πως η κατάσταση, θα λέγαμε, έχει ξεφύγει και ο πόλεμος για την επικράτηση στην κεντροαριστερά θα έχει ακόμη πολλά επεισόδια, Βασίλη.
1: Η δεύτερη θέση, όπως φαίνεται, έχει ανάψει φωτιές. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιανακοπούλου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Δεν ανήκω κι εγώ σε αυτούς που μου αρέσει να καθόλου αυτό το επίπεδο του διαλόγου. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν περιποιεί τιμή στο πολιτικό σύστημα. Όμως, όταν βγαίνει ο κύριος Καρτερός, που δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Ανήκει στο ανώτατο όργανο της Ελλάς και χαρακτηρίζει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη, βλάκα. Τι ακριβώς περιμένετε ότι θα έπρεπε να πούμε? Να τον χειροκροτήσουμε, να σιωπήσουμε, να πούμε μπράβο, καλά τα λέει? Μα αυτή δυναμητίζουν το κλίμα. Είναι δυνατόν να οδηγούμαστε σε μια πολιτική κουβέντα όπου θα χαρακτηρίζει κάποιος στενότατο συνεργάτης αρχηγού κόμματος τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης βλάκα? Γιατί δεν μπορεί να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια.
1: Δεν επιτέθηκα ποτέ στον Νίκο Ανδρουλάκη. Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε ο ένας το μάτι του άλλου, δήλωσε στο Κρήτη TV ο Αλέξης Τσίπρας.
7: Εγώ δεν τσακώνω με κανέναν. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Εγώ σέβομαι το Πασόκ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, την δυνατότητα να υπάρχουν, είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πώς θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες. Πώς θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Νέα Δημοκρατία. Όχι πώς θα ασχολούμαστε καθημερινά, πώς θα βγάζει ο ένας τα μάτια του αλλού.
3: Αλλάζουμε κλίμα. Συνεχίζεται το μυστήριο με την Οσμή στην Γκράβα, ενώ το σχολικό συγκρότημα με τους 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό και είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας του. Τη σκητάλη των ελέγχων από την τεχνική εταιρεία που λειτουργεί για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων πήραν σήμερα κλιμάκια του τεχνικού επιμελητηρίου και των κτηριακών υποδομών. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
8: Με τηλεκπαίδευση συνεχίστηκαν και σήμερα τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή τους στις αίθουσες. Σήμερα βρέθηκαν στο συγκρότημα κλιμάκια του Υπουργείου Παιδείας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν περαιτέρω ελέγχους, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας φέρεται να μην είχε ελεγχθεί από το 2003 έως και την περασμένη Κυριακή, αναδεικνύοντας σοβαρά κενά στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι ο έλεγχος της εταιρείας στο σχολικό συγκρότημα δεν εντόπισε διαρροές στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, αλλά διαπίστωσε αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης εγκατάστασης και της αρχικής μελέτης. Οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί αφορούσαν μόνο τους καυστήρες και όχι τις σωληνώσεις του δικτύου φυσικού αερίου που έχει περίπου 20 χρόνια λειτουργίας. Παράλληλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται νέες τροποποιητικές μελέτες και τεχνικές παρεμβάσεις στις σωληνώσεις, καθώς και συνολικός τεχνικός έλεγχος λεβιτοστασίων και εξοπλισμού για την έκδοση πιστοποιητικών αντοχής και στεγανότητας. Οι εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο φυσικού αερίου της Γκράβας αναμένεται να διαρκέσουν περίπου έναν μήνα και θα γίνουν από την εταιρεία που πραγματοποίησε τον έλεγχο. Τώρα, κλειστό έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, όπου την περασμένη Παρασκευή αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας σοβάς και τραυμάτισε μαθητή, καθώς συνεχίζονται αυτοψίες για την καταλληλότητα του κτηρίου. Τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν σήμερα μέσω τηλεκπαίδευσης και το ίδιο θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδος.
1: Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι καραβιές προσφύγων προς την Κρήτη. Μόνο τις τελευταίες ώρες εντοπίστηκαν περισσότεροι από 135 άνθρωποι που επέβαιναν σε τρεις λέμβους, ενώ από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα είχαν διασωθεί περίπου 240 άτομα. Τα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας στην Κρήτη έχουν γεμίσει ασφυκτικά, Νίκη Κότσου.
9: Ναι, Βασίλη, οι νότιες ακτές της Κρήτης βρίσκονται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών, με διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης να κινητοποιούν το λιμενικό σώμα και τη Frontex. Από την Ιερά Πέτρα και τους καλούς λιμένες έως τη Γάβδο, οι αφήξεις συνεχίζονται ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να διαχειριστούν εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Μέσα σε ένα 24ωρο διασώθηκαν περισσότεροι από 360 άνθρωποι, ενώ νέες λέμβοι εντοπίστηκαν και σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα τώρα το πρωί εντοπίστηκαν δύο βάρκες με 135 ανθρώπους, ενώ ακόμη 118 άνθρωποι περισυνελέγησαν από δύο λέμβους νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης. Χθες τώρα, στη θαλάσσια περιοχή νότια και νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας, εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με συνολικά 181 επιβαίνοντες. Και όπως είπε, στο όριο είναι οι δυνατότητες της προσωρινής φιλοξενίας. Η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις διάσωσης, αλλά και στα προσωρινά κέντρα φιλοξενίας, που μέσα σε λίγα 24 ώρα έχουν γεμίσει ασφυκτικά.
3: Πάμε τώρα και στην πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση που έλαβε χώρα σε σούπερ μάρκετ της Γαλλίας. Hackers ανέβασαν τη θερμοκρασία σε ψυγεία έως τους 50 βαθμούς Κελσίου. Με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, τόνοι κατεψυγμένων προϊόντων κατέληξαν στα σκουπίδια, Τζένι Κρυθαρά, ενώ το κόστος για τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε εκατομμύρια ευρώ.
10: Οι hacker πήραν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν έως και 50 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πάνω από 100 σούπερ μάρκετ της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα Intermas και Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευθεί μια ίδια κατάσταση. Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν κάπου 400 καταστήματα από τα συνολικά περίπου 15.000 στη Γαλλία.
11: αθλητικά.
1: Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθαλάμο του Real FM το Δημήτρη Σταυρακάκη. Η Δημήτρη, απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέη, γεγονός που έχει προκαλέσει την εντονότατη δυσαρέσκεια της ΠΑΕ Ολυμπιακός.
12: Είναι η αναμέτρηση στη Μασσαλία για το Europa League. Οι Ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν καθόλου παδούς τους για να ενισχύσουν την προσπάθειά τους. Αρχικά είχαν διατεθεί 3.500 εισιτήρια που ήδη είχαν δοθεί στους φίλους ομάδας για να βρίσκονται στο Βελοντρόμ. Οι γαλλικές αρχές επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι αύριο και την Πέμπτη υπάρχουν απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη Γαλλία, κάτι που συνέβαλε στην απόφαση των Γαναρχών να ζητήσουν απαγόρευση μετακίνησης των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η UEFA έκανε δεχτό το αίτημα των Γάλλων που υπογράφει η Υπουργός Αθλητισμού της Γαλλίας, η Μαρίνα Φεράρι, για μια αναμέτρηση που εξ αρχής είχε χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας. Έντονη αντίδραση και δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, που απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA, αναφέρει καθυστερημένη απόφαση των γαλλικών αρχών να απαγορεύσουν την παρουσία των φιλάθλων της ομάδας, τονίζοντας ότι στις σκέψεις που προηγήθηκαν δεν τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα ποτέ. Τέτοιο ζήτημα ούτε καν ως ενδεχόμενο. Τώρα, στην ΑΕΚ με τον Μπαρνάμπας Βάργα βρίσκεται η αποστολή της ΑΕΚ στο Λονδίνο, ενώ στο αυριανό αγώνα με Τσακτάρ Ντόνετς για τη League Phase του Champions League. Μετά την απόψινή προπόνηση θα αποφασιστεί εάν θα χρησιμοποιήσει ο Μάρκο Νίκολιτς στην αναμέτρηση απέναντι στην ουκρανική ομάδα των Βάργα. Εκτός είναι ο τερματοφύλακας Θωμάς Στρακώσια λόγω τραυματισμού. Σπουδαία νίκη χθες Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι, για την Καλαμάτα στη Super League με 3-1 στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστική. Ανώτερη είναι ο φώτης της ομάδας Μεσσηνίας με κορυφαίο τον επιθετικό από την Κώστα Ρίκα Κένεθ Βάργας, που πέτυχε 2 τέρματα, έφτασε στη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα και για πρώτη φορά στην ιστορία της Super League απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αποδοκιμάστηκαν παίκτες και τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ από τους φιλάθλους. Ο ΠΑΟΚ έμεινε τέταρτος με 12 βαθμούς. Στη δέκατη θέση ανέβηκε η Καλαμάτα με 7. Ο προπονητής της Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την ιστορική νίκη της ομάδας του.
13: Είπαμε ότι ήρθαμε εδώ για να διεκδικήσουμε την νίκη, όπως θα κάνουμε σε κάθε παιχνίδι. Ξέρετε, πολλοί μας λένε τρελούς. Χωρίς σκληρή δουλειά και χωρίς να πιστεύεις, και ας λέγεται τρέλα σε αυτό που κάνεις, δεν μπορείς να κατακτήσεις τίποτα. Πριν 4 χρόνια ήμουν αλφα τοπικό. Άρα η τρέλα δεν σταματάει. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νίκη. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Όλοι κάναν υπερπροσπάθεια. Νομίζω είδατε ότι προσπαθούμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο που απέναντι και σε τέτοιες ομάδες να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την κατοχή, να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Και δεν είναι κακό να το πούμε, γιατί καμιά φορά οι αλήθειες να λέγονται. Όλα τα παιδιά είναι υπέροχα. Βάργκας δεν έχουν πολλές ομάδες.
12: Την ευθύνη για την ήττα χθες του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο τεχνικός της ομάδας ο Αλέσιο Λύση, ενώ ο διεθνής μεσοεπιθετικός της ομάδας ο Δημήτρης Πέλκας ανέφερε ότι είναι ντροπή αυτή η εμφάνιση.
14: Ναι, δύσκολο το βράδυ, νιώθουμε όλοι ντροπή. Δεν έχει να πει κάτι. Η εικόνα μας ήταν παράδεκτη. Δεν κάναμε τίποτα σωστά. Το σημαντικότερο για μένα, είχαμε λάθος mentality μες στο γήπεδο. Τίποτα, πρέπει να πάρουμε μάθημα και να προχωρήσουμε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Σκληρό πολύ. Πρέπει να το καταπιούμε, βάλουμε τα κεφάλια κάτω και να προχωρήσουμε.
1: Σήμερα έχουμε αγώνες μπάσκετ, Δημήτρη.
12: Για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, δύσκολες δοκιμασίες εκτός έδρας για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην 5η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Στις 9.30 ο αίτητος στη διοργάνωση μέχρι τώρα Παναθηναϊκός παίζει στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να αντιμετωπίζει την πρώτη του ομάδα. Κανονικά στους πράσινους υπολογίζεται ο Χουάντσο Έρναν Γκόμεθ. Στις 10 στην Ισπανία ο τρίτος στην κατάταξη Ολυμπιακός παίζει με τη Βαλένθια, που είναι επίσης αίτητη, χωρίς αγωνιστικά προβλήματα είναι η Ερυθρόλευκη στην Ισπανία. Στην 3η αγωνιστική του EuroCup ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στις 7 το απόγευμα στη Λιθουανία με την Μπέλης, θέλοντας να συνεχίσει την αίτητη πορεία του στην διοργάνωση. Στο Basketball Champions League στις 9 στην Ιταλία το Περιστέρι παίζει με τη Βαρέζε. Για το FIBA EuroCup ο Κολοσσός Ρόδους στις 6 το απόγευμα στο Αζερβαϊτζάν αντιμετωπίζει τη Τσέντσε, και στην Ελβετία στις 9 το βράδυ η Μύκονος θα αναμετρηθεί με την Φρίμπουργκ. Η Μαρία Σάκαρη, περνάμε στο τένις, απέκλεισε με ανατροπή την Ουκρανή Μάρτα Κορτσιούκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-1 σετ και πέρασε στους 16 του τουρνουά που γίνεται στη Γιουχάν στην Κίνα. Επόμενη αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Κινέζα Wang και την Ποχάνκοβα από την Σλοβακία. Στις 9.30 απόψε στο Λέστερ, ο δεύτερος αγώνας για τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 στο ποδόσφαιρο των γυναικών, με την εθνική μας ομάδα να αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου, Αγγλία. Με 3-1 έχουν κερδίσει οι Αγγλίδες το πρώτο παιχνίδι στο Ηράκλειο. 33.000 θεατές θα είναι στο γήπεδο στο Λέστερ, που το παιχνίδι έχει γίνει sold out. 3 χρυσά μετάλλια κατέκτησε στην κατηγορία 53 κιλών η 18χρονη Χανιώτισσα Μαρία Στρατουδάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών Εφήβων Νεανίδων που γίνεται στο Δειράχιο της Αλβανίας. Σήκωσε 85 κιλά στο Άρασε, 105 κιλά στη κίνηση του ΖΕΤΕ, σύνολο 190 κιλά που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, νέων γυναικών και νεανίδων. Τέλος, σήμερα για τη League Phase του Champions League έχουμε 9 αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν στις 10 τα παιχνίδια Arsenal Lille. Δεν θα είναι ο Χρήστος Τσόλης στην δεκάδα της Arsenal, χθες δεν προπονήθηκε. Αθλέτικο Μαδρίτης Manchester United, Γαλατάσαράι Μπαρσελόνα, Villarreal Νάπολη και στην Νορβηγία Viking Bayern Μονάχου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα πώς διαμορφώνεται η κίνηση στους δρόμους, ενώ εδώ και λίγη ώρα βρέχει στο λεκανό πεδίο.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου σε Ασπρόπριγο και Χαϊδάρι. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Παπάγου και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Ηλιούπολη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ηλιούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και το ρεύμα προς Γλυφάδα στη Μαρίνα Φλίσβου. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 45 λεπτών από κόμβο Παιανίας μέχρι κόμβο Μεταμόρφωσης και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Ηρακλείου.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Διαβάζουμε επίσης, έκλεισε το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Αεροσκάφος προερχόμενο από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από μαχητικά.
3: Και στο enikos.gr αναβαθμίζεται το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ για την κακοκαιρία. Κόκκινη προειδοποίηση για επικίνδυνα φαινόμενα. Προσοχή και στην Αττική. Και Washington Post, το μυστικό ειρηνευτικό σχέδιο 4 σημείων για την Ουκρανία. Πρέπει να διευρύνουμε το πρόβλημα και τη λύση.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 4 λεπτά μετά τις 3. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα Κασιανή Βραχά, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Αντώνης Μορτάκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
15: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
16: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
17: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
18: Φέτος, ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
17: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
19: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
20: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
21: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
20: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
21: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
22: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
23: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
24: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα. It's raining men. Να το πω ελληνιστή, ρίχνει καρέκλες. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι ακριβώς είδηση, διότι έχουμε μέσα Οκτώβρη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Λογικό είναι να βρέχει, έστω και να βρέχει πολύ.

Βέβαια, από την άλλη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Προβλέπονται πάρα πολύ ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να προσέχετε ειδικότερα στην Εύβοια, όπου τα φαινόμενα, από ό,τι φαίνεται, θα έχουν μεγάλη ένταση και διάρκεια. Θα έχουμε και στην Αττική πρόβλημα, ήδη έχουμε, δεν ξέρω πού βρίσκεστε, στείλτε μας κανένα μήνυμα αν χρειαζόσαστε βάρκα στις περιοχές που βρίσκεστε, γιατί και εγώ έτσι λίγο που ανέβηκα την Κηφισίας, αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι γίνεται ένας χαμός, αλλά όπως είπα βρισκόμαστε μέσα Οκτώβρη, βρισκόμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου, εντάξει, θα βρέξει.

Λοιπόν, η είδηση της ημέρας πάντως είναι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αγγλία. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών. Να δούμε όλο αυτό πώς θα εξελιχθεί και πώς θα το εκλάβουν οι πολίτες. Θα δούμε τις πρώτες αντιδράσεις. Από την άλλη όμως υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Η είδηση είναι, ας πούμε, ότι σύμφωνα με τη Eurostat έχουμε νέα αρνητική πρωτιά για τη χώρα μας, καθώς οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα, όπως συμβαίνει σε μόλις 4 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αδυνατούν να καλύψουν έκτακτες οικονομικές υποχρεώσεις ξεπερνά το 40%. Και φυσικά μία από αυτές τις χώρες είναι και η Ελλάδα. Αυτό το βροχερό που λέτε μεσημέρι εδώ, Λουκία Γκάτσου εδώ κοντά σας στα μικρόφωνα, σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Νίκος Στραβελάκης, ο οποίος λόγω της κακοκαιρίας ταλαιπωρείται στο δρόμο, αλλά θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Όπως κάθε μεσημέρι κοντά μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη είναι η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μου κάνει παρέα εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας η Δέσποινα η Καλοχέρη στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο studio@realfm.gr.

Γιώργο, λες να φταίει Τρίτη και 13. Είναι και αυτό. Έχουμε και αυτό. Δεν ξέρω αν είστε προληπτικοί ή όχι, αλλά είναι Τρίτη και 13. Και έξω ρίχνει καρέκλες, Raining Men που λέει και το τραγούδι. Ο ουρανός είναι κατάμαυρος, αλλά να ήταν μόνο αυτά τα θέματα, να ήταν μόνο αυτά, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι.

Έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε ελληνοτουρκικά, έχουμε διεθνείς εξελίξεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώην Υπουργό Εξωτερικών. Θα συζητήσουμε το όλο θέμα της ακρίβειας και, και της θέρμανσης και των ανακοινώσεων που έκανε σήμερα και ο κύριος Πυρακάκης με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, που είναι πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, και τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος.

Επίσης, αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι μια είδηση που διάβασα, νομίζω όχι σήμερα, νομίζω είναι χθεσινή, αλλά δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ που δείχνει ότι πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, δείχνει δηλαδή πως οι Έλληνες έχουν αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τις διατροφικές τους συνήθειες. Πλέον αγοράζουμε λιγότερο μοσχαρίσιο κρέας, ψάρια και ελαιόλαδο, ενώ έχουμε αυξήσει την κατανάλωση κοτόπουλου. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπεις πάρα πολύ συχνά και όταν πηγαίνεις πλέον στο σούπερ μάρκετ. Έχουν αλλάξει λοιπόν ραγδαία από ό,τι φαίνεται οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων λόγω της παρατεταμένης ακρίβειας και λόγω του γεγονότος ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουμε δει να διαφημίζονται, να ξαναδιαφημίζονται, τα οικοδικοί, το ένα τ' άλλο, τελικά δεν ξέρω, εγώ προσωπικά βλέπω ότι δεν έχουν πιάσει τόπο.

Βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει πει ότι, είπε μάλλον σήμερα, ότι έχει ζητήσει να προχωρήσουν σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει ένα ακόμη μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Απλά να πω εγώ ότι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα μάλλον και η Πρωτοχρονιά, είναι λίγο μακριά. Δεν το λες και κοντά, δεν το λες και άμεσα. Και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα.

0: Να καλωσορίσουμε και τον Νίκο μας που μόλις μπήκε στο στούντιο να μας πει πώς πέρασε στο δρόμο.
1: Δυστυχώς είναι μια περιπέτεια να βρέχει και να κινείσαι στο λεκανοπέδιο, πόσο μάλλον όταν δυστυχώς είχαμε ένα ατύχημα πολύ σοβαρό στην Αττική Οδό, μετά την έξοδο εδώ της Κηφισίας προς Ελευσίνα, και κλείσει για πάρα πολύ, και είναι ακόμα μισόκλειστος ο δρόμος, και το λέω σε όσους φίλους οδηγούς κινούνται από το αεροδρόμιο προς Ελευσίνα, ότι θα υπολογίσουν μία μισή-δύο ώρες για να διανύσουν αυτό το κομμάτι της Αττικής Οδού. Από ό,τι διάβασα, αυτοκίνητο με μοτοσυκλέτα, τραυματίστηκε μοτοσυκλετιστής και έτσι είχε κλείσει για αρκετή ώρα ο δρόμος. Ήταν και η κατατακτώδης βροχή, όλα μαζί, είναι και η ώρα τέτοια, επομένως καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο είναι να κινηθεί αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήρθα τελικά. Αυτό
0: τα
1: είναι
0: κατάφερες.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Τα κατάφερες.
1: Από μία ώρα την Παιανία στο Μαρούς, μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Έτσι. Όταν βρέχει, αυτό είναι το θέμα. Με την πρώτη ψυχάλα. Εδώ τώρα που έχει γίνει τέτοιος χαλασμός.
1: Και έτσι θα πάμε ως την Κυριακή. Με μία μικρή ανάπαυλα. Αυτός ο καιρός ήταν ως την Κυριακή. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι λένε για έναν πιθανό τροπικό κυκλώνα το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Που σημαίνει ότι έχουμε μπροστά μας έντονα καιρικά φαινόμενα. Εξάλλου αυτά έχουν γίνει πια κανονικότητα παγκοσμίως. Δεν περνάει η μέρα που να μην δούμε πολύ ακραία καιρικά φαινόμενα στην γωνιά του πλανήτη. Άρα πρέπει να μάθουμε.
0: Εντάξει, είμαστε και πλέον στο φθινόπωρο. Δηλαδή είμαστε μέσα Οκτώβρη σχεδόν. Οπότε εντάξει, λογικό είναι
1: εγώ
0: να βρέχει.
1: Δεν μιλάω για βροχές. Λέω για ακραία καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε σε κάθε γωνιά του πλανήτη με νεκρούς, με αγνοούμενους.
0: Ναι, αυτό
1: με
0: είναι άλλο.
1: Τρομερές καταστροφές. Και θυμάμαι όταν είχαμε τον Ντάνιελ, μας έλεγαν αυτό συμβαίνει μια φορά τα 100 χρόνια. Θυμίζω ότι από τότε κάθε χειμώνα 2-3 φορές έχουμε μισό Ντάνιελ, 3/4 Ντάνιελ. Δηλαδή. Δυστυχώς πια έχουν αλλάξει τελείως οι κλιματολογικές συνθήκες στον πλανήτη και αυτό που θεωρούσαμε κάποτε ακραίο τώρα είναι μια καθημερινότητα, μια πραγματικότητα. Και είναι δυστυχώς κάτι που αν δεν κάνουμε κάτι θα το κληρονομήσουμε και στα παιδιά μας, Λουκία.
0: Εννοείται και θα το βρούμε και μπροστά μας. Και το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κλιματική αλλαγή που έγινε κρίση, που έχει γίνει πλέον μια σταθερά, να το πω έτσι.
1: Δεν σχολίασες, άκουσα μόνο ένα μικρό κομμάτι της εκπομπής, γιατί μετά ήμουν στο μεταξύ αυτοκινήτου και κτίριο. Το τραγούδι που διάλεξα, It's Raining Men, είναι Weather Girls, καταπληκτικό τραγούδι, καταλήγει Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Και εγώ, δεν είναι, κοίταξε, το It's Raining Men, Αλληλούια, είναι τι ωραία που είναι, It's Raining Men. Εδώ πρώτον το Αλληλούια δεν ταιριάζει, διότι όταν βρέχει λέμε αλίμονο και όχι Αλληλούια, γιατί δεν μπορούμε να κινηθούμε. Και το δεύτερο.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να ήταν πιο χαλαρή η βροχή, βέβαια. Εντάξει.
1: Και το δεύτερο είναι ότι εκτός από τη βροχή, σιγά σιγά, με το λόγιο που βλέπουν και πτώσεις θερμοκρασίας από το απόγευμα και μετά και τις επόμενες μέρες. Και αυτό τι σημαίνει. Πάλι αλίμονο και όχι αλληλούια, γιατί θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη. Διότι θυμίζω ότι από την Πέμπτη ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή μεθαύριο. Αυτό σημαίνει ότι πέρσι τέτοια περίοδο είχαμε ένα 10, και φέτος στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε ένα 60.
0: Ναι, με το 30% που ανακοινώθηκε.
1: Αυτό
0: όχι,
1: δεν το ξέρω.
0: Αυτό
1: αφορά το επίδομα
0: θέρμανσης.
1: Αύριο θα μάθουμε από τον κύριο Παπασταύρο και τον κύριο Πετρελαίου και ο Πυρακάκης το είπε σήμερα γιατί ταξιδεύει. Άρα, μας ανακοίνωσε κάτι που ήταν θετική έκπληξη. Περιμέναμε
0: 20% σε σχέση με πέρσι. Ναι. Άρα, πάει γύρω στο.
1: Εξαρτάται από την περιοχή, μπορεί να είναι από 100 μέχρι 1000, ανάλογα αν είσαι στο δημότικο ή στη Γλυφάδα. Όμως, αυτό είναι ανάλογα με την περιοχή και τα επίσης τα οικογενειακά δεδομένα. Άλλο επίδομα θέρμανσης παίρνει μια πενταμελής οικογένεια και άλλο ένας που ζει μόνος του.
0: Και επίσης, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, φαντάζομαι, υπάρχουν και εισοδηματικά
1: υπάρχουν
0: κριτήρια.
1: Αυτά, δεν τα πειράζει, αλλά είναι πολύ διευρυμένα. Το παίρνουν.
0: Είναι πολύ διευρυμένα.
1: Πολύ, πολύ διευρυμένα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όσο και να είναι το επίδομα θέρμανσης, Λουκία, θα πρέπει, αυτό είναι μία παράμετρος, να δώσει τα τιμολόγια να αγοράσει το πετρέλαιο ή όποιο άλλο, γιατί δεν είναι μόνο για πετρέλαιο, είναι για αέριο, για ρεύμα. Μέχρι τέλος Νοεμβρίου νομίζω και να πάρει την πρώτη δόση που είναι το 60% 21-22 Δεκεμβρίου. Είχα σήμερα λοιπόν τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Όπεν, και τον ρώτησα αν σκέφτονται να το φέρουν νωρίτερα. Δεν το διέψευσε, μου είπε περιμένετε αύριο. Η πρόταση που υπάρχει και το βλέπω κάθε μέρα στα μηνύματα από τους ακροατές μας είναι αυτό να έρθει νωρίτερα. Δηλαδή η καταβολή είναι πολύ αργά. Να πρέπει να βρεις τα χρήματα. Θυμίζω, αν θες να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο, πέρσι ήθελες 1000, είναι ο τόνος είναι 1200 λίτρα. Ήθελες 1100 επί 12, δηλαδή ας πούμε ήταν 1300 ευρώ, φέτος ήταν 2.500. Άρα εδώ πού να βρεις τα χρήματα αυτά για να βάλεις ένα τόνο πετρέλαιο. Πρέπει λοιπόν κατά τη γνώμη μου να έρθει νωρίτερα το επίδομα θέρμανση. Η πρώτη δόση να μην καταβληθεί 21-22 Δεκεμβρίου, αλλά τέλος Νοεμβρίου. Λέω μία πρόταση εφικτή, δεν λέω αύριο. Ναι, τέλος
0: και,
1: Νοεμβρίου.
0: Και τέλος Νοεμβρίου όμως, όταν έχει αρχίσει ο καιρός ήδη και μας δείχνει τα δόντια του, να το πω έτσι, και ψυχραίνει. Μήπως είναι αργά.
1: Αλλιώς πρέπει να αλλάξει το σύστημα, γιατί εκεί πρώτα δείχνει τι ξόδεψες, γίνεται ο απολογισμός και μετά παίρνει το 60%. Άρα δεν μπορεί να το πάρει προκαταβολικά πριν ξοδέψει, εκτός να αλλάξει τελείως τον νόμο. Αυτό δεν ανακοινώθηκε σήμερα, θα τον ανακοίνωνε ο Υπουργός. Αυτό δεν νομίζω. Θα το έλεγε, ήταν η πιο ευχάριστη είδηση. Αλλά η τιμή του πετρελαίου δεν θα καθοριστεί από το επίδομα θέρμανση. Αυτό είναι η καθάριση. Θα καθοριστεί από το πόσο θα φτάσει η επιδότηση από τα δηληστήρια και από το κράτος στην αντλία. Εδώ λοιπόν τα σενάρια παίζουν. Αν άνοιγε σήμερα το πετρελαίο, θα άνοιγε 1,93, 1,94, 1,95. Προσέξτε.
0: Απαγορευτική τιμή.
1: Απαγορευτική. Αυτό. Από 1,10, 1,95 δεν υπάρχει. Δεν μπορεί. Εδώ πρόσεξε. Σου λέω το καλό σενάριο. Το 1,95, θα μα τα πει σε λίγο ο κύριο Κιουρτζή, αφορά. Μαζί με ο κύριο Κιού, συγγνώμη, μαζί με τον κύριο Κορκίδη. Το 1,95 αφορά μεγάλε παραγγελίε και αφορά και κέντρο, δηλαδή πόλεις, αστικά κέντρα. Εάν παραγγείλεις μικρότερη ποσότητα, ας πούμε 200 λίτρα και όχι 1200, θα σου χρεώσει το βιτιοφόρο πολύ περισσότερο, γιατί κατανέμεται με την ποσότητα του πετρελαίου. Μου έλεγε λοιπόν το πρωί ο κύριος Κουρτζής ότι μια παραγγελία μικρή και μια μονοκατοικία, ένα σπίτι που δεν έχει, και αν είναι και το παραγγείλει τώρα, θα έχει πολύ ψηλότερη τιμή από το 95. Εάν δεν πας στις Κυκλάδες, η τιμή είναι 2,5 ευρώ.
0: Άρα με λίγα λόγια και αυτό που πρέπει να μας πούνε για να καταλάβουν και οι ακροατές μας είναι πότε θα ήταν καλό να παραγγείλουν αφού ανακοινώσουν τις ανακοινώσεις.
1: Όχι,
0: και
1: αυτό θα γίνει
0: αφού
1: αύριο.
0: Ακούσουμε τις ανακοινώσεις, λοιπόν, πότε θα ήταν καλό να παραγγείλουν και με ποιες συνθήκες.
1: Θα σου πω. Την Πέμπτη ούτως ή άλλως αυτό το ξέρουμε, γιατί κάθε μέρα αλλάζει η τιμή παγκοσμίως. Την Πέμπτη ανοίγει το πετρέλαιο θέρμανσης. Από την Πέμπτη και μετά μπορούν να παραγγείλουν. Το ερώτημα είναι πόσο θα φτάσει η επιδότηση στην αντλία από δηληστήρια και πολιτεία, για να δούμε αν το 1,95 θα γίνει παράδειγμα 1,60. Μου είπε ο κ. Χατζηδάκης το πρωί ότι θα είναι πολύ κάτω από 1,75. Πολύ είναι και 1,70, πολύ είναι και 1,40.
0: Και το 1,60 σε σχέση με το 1,10 που ήταν πέρσι είναι 50% πάνω.
1: 50%
0: είναι μεγάλη
1: διαφορά. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Άρα εδώ υπάρχει
0: γιατί
1: ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Γιατί και πέρσι δυσκολευόταν ο κόσμος και ειδικά φέτος, στο περιβάλλον της ακρίβειας που ζούμε, δηλαδή.
1: Πόσο μάλλον φέτος.
0: Νωρίτερα έλεγα για μία έρευνα της Eurostat, που πάλι έχουμε αρνητική πρωτιά. Οι μισοί Έλληνες αδυνατούν να καλύψουν έκτακτα έξοδα.
1: Λοιπόν, άκου τώρα το καινούριο ρεπορτάζ. Αύριο ανακοινώνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Πέμπτη είναι η μάχη του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής. Εκεί καταρχήν μην περιμένεις αποφάσεις.
0: Γι' αυτό δεν λέω, γι' αυτό είπα μάχη. Δεν περιμένω καμιά μάχη, δεν περιμένω να δω τίποτα το φοβερό.
1: Δεν είναι μόνος του. Είναι και άλλοι ηγέτες οι οποίοι θα ζητήσουν ακριβώς αυτό, δηλαδή ευρωπαϊκά μέτρα. Άλλο πάνω από. Εδώ λοιπόν έχουμε στο τραπέζι μια πρόταση από περισσότερες από 5-6 χώρες, την οποία διατύπωσε μέσω του Reuters το βράδυ ο Επίτροπος Φορολογίας, δηλαδή να χρηματοδοτηθεί αυτό το αίτημα πολλών κρατών και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Πρωτοστατούν Ελλάδα και Ιταλία, δηλαδή η φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών, όχι δηληστηρίων, συνολικά ενέργειας. Αυτό είναι Επίτροπος Φορολογίας, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Ελλάς, ούτε ΠΑΣΟΚ. Να υπάρξει πανευρωπαϊκή, όχι κράτος-κράτος, πανευρωπαϊκή φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας που περιλαμβάνει και πετρέλαιο και ρεύμα και αέριο. Μιλάμε για δισεκατομμύρια.
0: Και αυτό υποτίθεται ότι είναι πρόταση την οποία θα κάνουν αποδεκτή. Να
1: αυτό
0: το δω αυτό
1: δεν
0: και,
1: είναι.
0: Και τι να
1: όχι.
0: πω.
1: Αυτό δεν είναι. Καταρχήν αυτό έχει πολύ δρόμο. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο διατύπωσε δημόσια κατονομάζοντας και τις χώρες οι οποίες το υποστηρίζουν. Ο Επίτροπος Φορολογίας και Κλίματος. Λοιπόν, ρώτησα τον κύριο Χατζηδάκη. Του είπα, αν υπάρξει αυτή η πρόταση, θα υπάρξει, θα κατατεθεί αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε άμεσα απόφαση. Είναι η αρχή ενός δρόμου. Ο κ. Χατζηδάκης μου είπε ότι εμείς έχουμε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο.
0: Άρα δηλαδή, δεν το υποστηρίζουν από ό,τι
1: δηλαδή,
0: καταλαβαίνω.
1: Μου είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι εμείς.
0: Λέει, θα μου κάνει και εντύπωση αν το υποστηρίζανε.
1: Εμείς λοιπόν λέμε στα δηληστήρια να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να επιδοτούν. Θα ανακοινωθεί αύριο και παράταση στην επιδότηση της αμόλυτης από τα δηληστήρια. Εμείς λοιπόν λέμε ότι βάζουμε τα δηληστήρια να επιδοτούν μέρα-μέρα, ώρα-ώρα την αμόλυβδη, τον ντίζελ κίνηση, το πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα αυτή είναι η απάντησή μας και αυτή είναι η επιλογή μας.
0: Σου λέω ότι λοιπόν, δεν θα το υποστηρίξουν. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι. Το θέμα είναι αν θα ληφθεί αυτή η απόφαση, πώς θα ληφθεί και από πότε θα ισχύσει. Ένα θέμα είναι αυτό. Επίσης,
0: δηλαδή, αν ληφθεί αυτή η απόφαση και ληφθεί πανευρωπαϊκά ή ληφθεί σε συγκεκριμένες χώρες, εμείς δεν θα την υποστηρίξουμε. Το οποίο θα μπορούσε να μας.
1: Ρώτησα τον κύριο Χατζηδάκη και είπε όχι. Είπε ότι αυτή
0: δηλαδή
1: είναι η
0: κάτι
1: επιλογή
0: το οποίο,
1: μας.
0: Το οποίο η Ευρώπη είναι υπέρ μας.
1: Είναι
0: έξι τελικά,
1: χώρες. Δεν είναι, δεν είναι
0: δεν
1: από τις 27 χώρες είναι. Αν θες να βρω τη σημειώση μου, να σου πω ποιες χώρες το υποστηρίζουν. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Σε κάθε περίπτωση, Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε αυτή τη λογική. Γιατί αν ήταν.
0: Καλά, το ξέρουμε
1: τόσο
0: ότι δεν είναι σε αυτή τη λογική.
1: Το, προτείνει η αντιπολίτευση.
0: Ναι, θα το είχε κάνει. Ναι, δεν το ξέρουμε ότι περίμενε. Δεν είναι σε αυτή τη λογική. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο επίτροπος, το λέω αμέσως. Λοιπόν, ο επίτροπος είναι φορολογίας και κλίματος, λέγεται Βόπ και Χούξτρα. Και οι χώρες οι οποίες το υποστηρίζουν είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Αυστρία. Οι έξι αυτές χώρες έχουν ζητήσει από τις Βρυξέλλες να εξετάσουν την επιβολή έκτακτου φόρου στα υπερκέρδη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωση επιτρόπου, θα εξετάσουμε προσεκτικά το νομικό καθεστώς οποιοδήποτε ενδεχόμενο μέτρο.
0: Ωραία, υπάρχουν και χώρες. Βλέπουμε Γερμανία, βλέπουμε Ισπανία, βλέπουμε Ιταλία. Μιλάμε για δυνατές χώρες. Ναι. Δεν μιλάμε για χώρες που δεν είναι δυνατές.
1: Πάμε τώρα στο δεύτερο. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι τι θα γίνει εάν οι Βρυξέλλες πουν όχι. Στο αίτημα του Πρωθυπουργού της Ιταλίας και άλλων χωρών.
0: Είναι και πάρα πολύ πιθανό επίσης από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, εδώ μου είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι ένας δυσμενής παράγων για να πούν ναι είναι αυτό που σου λέω μέρες τώρα, δηλαδή η διαφαινόμενη κρίση, ο κίνδυνος κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη εξαιτίας πρώτα απ' όλα της Γαλλίας, η οποία βυθίζεται σε όλο και χαμηλότερα επίπεδα η οικονομία της. Εδώ λοιπόν κατάλαβα από την επιχειρηματολογία του κ. Χατζηδάκη, δηλαδή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ευρώπη, ότι δυσκολεύονται να πούν το ναι. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι μην φαντάζεσαι ότι αύριο θα έχουμε απόφαση και μετά θα πάρουμε τα λεφτά. Επομένως, σε αυτή τη φάση πρέπει να πορευτεί η κυβέρνηση με αυτά που έχει, τα οποία δεν φτάνουν για να γίνουν αυτά που θα θέλαμε όλοι, και είναι, όπως σου έχω πει, 200 εκατομμύρια ευρώ από το φετινό προϋπολογισμό και 200 από το χρόνο 400. Ενώ θα ήταν 1,1 της μας λείπουν, δηλαδή 700 εκατομμύρια. Αν υπάρχουν άλλοι τρόποι, ρώτησα για Plan B, για εναλλακτικές λύσεις. Η απάντηση είναι περιμένετε και θα δείτε. Δεν το ξέρω, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, η απάντηση είναι περιμένετε και θα δείτε. Το περιμένετε και θα δείτε, όμως ο κόσμος δεν το αγοράζει. Και δεν το αγοράζω κι εγώ. Ποια... Δηλαδή, θα το περιμένετε και θα δείτε. Ποια τι να δούμε. Θέμα... Να μας πούνε ποια είναι η αντιπρόταση. Άκουσα. Τι περιμένετε και θα δείτε.
1: Θα σου πω.
0: Και μονίμως έχω βαρεθεί να ακούω το εξής, ότι είναι τόσο ασταθές, που είναι όντως, είναι τόσο ασταθές το διεθνές περιβάλλον, ώστε δεν ξέρουμε και αν αυτό κρατήσει πάνω από τρεις μήνες, και αν αυτό κρατήσει ένα χρόνο,
1: ξεκινάμε.
0: Και αν αυτό κρατήσει. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι να πάρουμε την απάντηση, συνεχίζεται κανονικά η ακρίβεια.
1: Ξεκινάμε ανάποδα. Πρώτον. Θέλει κανείς να υποφέρουν οι πολίτες? Όχι είναι η απάντηση. Και πρώτοι εμείς. Εμείς θα θέλαμε να είναι το πετρέλαιο στη μισή τιμή, να είναι οι συντάξεις διπλές, η μισθή τριπλή, η ακρίβεια στο μισό, για να μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, το ερώτημα είναι πάντα όταν κυβερνάς μια χώρα, εμείς τι θέλουμε, είναι δεδομένο και το έχουμε πει. Οι πολίτες τι θέλουν, είναι αυτονόητο και καλά κάνουν και το διεκδικούν. Διότι τη στιγμή που δεν τα βγάζουν πέρα, όχι δύσκολα, είναι γολγοθάς η καθημερινότητα, προφανώς έχουν κάθε δικαίωμα να λένε το αυτονόητο, δηλαδή δώστε παραπάνω συντάξεις, μειώστε τους φόρους, μειώστε τη τιμή των καυσίμων για να αυξήσουμε αξιοπρεπώς. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Έχουμε μια κυβέρνηση. Ξέχνα ότι είναι σημαίνει. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας μεθαύριο, να είναι ο Ανδρουλάκης, να είναι η προηγούμενη.
0: Νομίζω όμως ότι την ίδια κριτική θα κάναμε.
1: Εδώ.
0: Είτε ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε ήταν
1: εδώ,
0: ο κύριος Τσίπρας.
1: Η ερώτηση είναι πάντα, κάθε κυβέρνηση παγκοσμίως διαχρονικά δεν κρίνεται από το τι θα ήθελε να κάνει, αλλά από το τι μπορεί να κάνει.
0: Και από το τι κάνει τελικά.
1: Ναι, η ζωή λοιπόν καθορίζεται από το τι μπορεί να κάνει κάθε κυβέρνηση.
0: Και το τι κάνει, εγώ επιμένω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι τι μπορεί,
1: λοιπόν,
0: γιατί μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα, τα οποία λόγω πολιτικής επιλογής δεν τα κάνει.
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν λέω ότι η κυβέρνηση αυτή έχει αυτή τη λογική. Δηλαδή,

0: είναι στο μισό. Δεύτερον, να πέσει ο ΦΠΑ, να πέσει η κατηγορία. Τρίτον, να μπει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων ενέργειας όπως τα δηληστήρια. Και το τέταρτο, να υπάρξει μια έκτακτη φορολόγηση. Αυτές είναι οι τέσσερις προτάσεις που έχει διαπιστώσει.
1: Ωραία, πολίτες, και εσύ θεωρείς ότι okay, οι τέσσερις είναι για τον κουβά?
0: Εγώ λέω ότι τη στιγμή που λογιστικά αυτό έχει ένα κόστος,
1: ναι,
0: περιμένω να ακούσω πού θα βρεθούν τα χρήματα. Εγώ
1: το
0: ακόμα δεν έχω ακούσει.
1: Δεν το έχεις ακούσει αυτό από τον κύριο Τσίπρα?
0: Για πες το μου εσύ.
1: Δεν ξέρω, δεν το έχεις ακούσει. Σε ρωτάω, εγώ σου κάνω ερώτηση. Δεν το έχεις ακούσει από τον κύριο
0: κυβέρνηση,
1: Τσίπρα. Άρα είναι όλες οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για κουβά. Να πάνε κουβά.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω. Εγώ καταρχήν είμαι δημοσιογράφος. Εγώ καταγράφω τα δεδομένα. Εγώ λέω λοιπόν στο κάθε κόμμα πια και κάνω και ρεπορτάζ επίσης. Διότι σημασία δεν έχει μόνο να λέμε τη γνώμη μας, αλλά να κάνουμε και ρεπορτάζ.
1: Σαφώς.
0: Δηλαδή, αν εγώ αυτή τη στιγμή κυβερνάω
1: δηλαδή,
0: η Νέα Δημοκρατία.
1: Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχεις κάνει, να σε ρωτήσω διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Οι προτάσεις δηλαδή της αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, να πούμε, και της Ελλάς είναι για πέταμα?
0: Εγώ είπα τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, ρωτάω. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επειδή μου είπες ότι κάνεις ρεπορτάζ.
0: Εγώ δεν κάνω ρεπορτάζ για να κρίνω τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εγώ ρωτώ πόσο κοστίζει κάθε πρόταση και μετά απευθυνόμαστε μαζί σε οικονομολόγους.
1: Μετά όμως δεν
0: για
1: μας
0: να
1: λένε.
0: Μας απαντήσουν, για να μας απαντήσουν οι οικονομολόγοι αυτή η πρόταση πόσο κοστίζει και αν είναι υλοποίηση.
1: Οι οικονομολόγοι, όχι. Τους οικονομολόγοι δεν μας λένε, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή που κάνουμε εμείς οι δύο εδώ. Οι οικονομολόγοι δεν μας λένε αν η πρόταση της. Εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο και αν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Δεν μας λένε.
0: Μισό λεπτό, επειδή είναι και 15 και 32, μας κάνει νόημα εδώ και ώρα, Γιώργος. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να καλησπερίσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, για τις πολύ σοβαρές εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά. Πάμε.
2: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ουρές χιλιομέτρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια και από Κηφισιά έως Κόκκινο Μήλο, στην Κηφισίας από Πανόρμου έως Χαλάνδρη και από Μαρούσι έως Κατεχάκη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Σε κόκκινο συναγερμό εξαιτίας της κακοκαιρίας έχουν τεθεί Αττική, Εύβοια, Μαγνησία και Σποράδες. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο η εξειδίκευση των μέτρων. Περισσότερα στο real.gr. Έκλεισε εκτάκτο στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης με τις αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό έκτακτης ανάγκης. Μαχητικά συνόδευσαν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα.

0: στους 97,8.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό.

0: το χρώμα. Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Isomat Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Isomat Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Isomat Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
6: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
8: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
9: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε 39 λεπτά μετά τις 3, σε ένα βροχερό απόγευμα με άρωμα χειμώνα, Λουκία. Γιατί αρχίζει σιγά σιγά να πέφτει η θερμοκρασία.
16: Ναι.
15: Μαύρη συννεφιά, κρύο, βροχή, καταιγίδα. Και ρωστάν, είμαστε στα μέσα Οκτωβρίου. Θέλει υπομονή και κυρίως θέλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να το ξαναπώ αυτό. Γιατί φέτος ο χειμώνας θα είναι ο πιο δύσκολος ενεργειακά, ο πιο κοστοβόρος. Άρα θα πρέπει να υποστούμε. Και πρόσεξε, με ανοιχτούς τους πολέμους, κάτω η Χούθη γίνεται. Είναι τελείως ανεξέλεγκτη κατάσταση με την Ερυθρά Θάλασσα. Μιλάμε για τρεις πολέμους. Μιλάμε για στενά Ορμούς, δηλαδή Περσικό, για Ερυθρά Θάλασσα και Ρωσία-Ουκρανία. Εκεί κι αν είναι ανεξέλεγκτος, εκεί έχει πέσει στο κενό η συμφωνία του Πούτιν, με του Τραμπ με τον Πούτιν για 4,8 εκατομμύρια τόνους δίζελ στην αγορά από τη Ρωσία. Αυτό είναι το πετρέλαιο μιας μέρας, δεν έχει ρίξει τις τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα, είναι στα 105-106 δολάρια το βαρέλι. Απ' την άλλη, η ενεργειακή αχυρία στα χαρτιά, διότι ο Πούτιν ουσιαστικά δεν την ήξερε, την ανακοίνωσε ο Τραμπ μόνος του, ο Ζελένσκι, και οι δύο αλληλοκαταγγέλλονται την παραβιάζουν. Άρα, με αυτό το περιβάλλον, είναι δεδομένο ότι έχουμε μπροστά μας ένα πιο δύσκολο χειμώνα από ό,τι φανταζόταν και ο πιο απεσιόδοξος, πιο μη προβλέψιμο. Άρα, οτιδήποτε και να πούμε για οικονομίες, είδες τα στοιχεία του Διεθνούς Μεσογειακού Ταμείου για την Ελλάδα. Ναι. Είμαστε πολύ πιο κάτω και η ανάπτυξη, πάνω πληθωρισμός. Δηλαδή, όλες οι προβλέψεις θα ανατρεπούν τόσο πολλές φορές. Πιστεύω επί τα χείρο, ναι, λόγω της διεθνούς συγκυρίας.
16: Επί τα χείρο και έχουν πέσει έξω και θα συνεχίσουν να πέφτουν έξω από ό,τι φαίνεται. Κανείς, και δεν ξέρω και τι προϋπολογισμό, δηλαδή ότι στον προϋπολογισμό που θα κατατεθεί, θα πρέπει να σίγουρα να μπει και αυτό η παράμετρος
15: σου
16: μέσα.
15: Θυμίζω ότι μας έλεγε η ΣΥΣΥ ότι ξεκίνησε ο προϋπολογισμός με 82 δολάρια το βαρέλι, πήγε το έχει κατευθεί το προσχέδιο στα 91. Και αυτή είναι 105.
16: Τι μας περιμένει. Είναι 105. Είναι 105.
15: Και αυτό είναι 120.
16: Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούνε.
15: Και έχουμε και τα ελληνοτουρκικά. Τα δεν πάνε καλά. Είχαμε σήμερα το χτύπημα από τον Μπαχτσελή, τον εταίρο του Ερντογάν, που είναι το, θα έλεγα, ο λαγός, το μακρύ του χέρι. Όποτε μιλάει ο Μπαχτσελή, δεν μιλάει τυχαία. Στην πραγματικότητα, ο Μπαχτσελή λέει αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο καιρό από τους υπουργούς και τον ίδιο τον Ερντογάν. Και νομίζω ότι ο καταλληλότερος άνθρωπος να το σχολιάσουμε είναι ο πρώην υπουργός, ο κ. Γιάννης Βαλινάκης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, πρώην υπουργός εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
17: Καλησπέρα σας.
16: Καλησπέρα σας.
15: Από αυτό θα ξεκινήσουμε, διότι μιλάμε τόσο καιρό για το καλώδιο και σήμερα χτύπησε ο Μπαχτσελή. Ο Μπαχτσελή, λοιπόν, μιλώντας όχι σε μέσο ενημέρωσης, στην κοινοβουλευτική του ομάδα εταίρος του Ερντογάν, είπε δύο πράγματα που εμένα με προβληματίζουν. Το ένα είναι, επαναλαμβάνει τη θέση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας, δηλαδή να συντονιστούμε, αυτή είναι η λέξη για το καλό, δεν να συντονιστούμε. Να συντονιστούμε σημαίνει να μιλήσουμε μαζί, δεν προβλέπεται αυτό, είναι ναύταξη και προχωράμε. Εμείς δεν είναι δική τους δικαιοδοσία, είναι δική μας. Και το δεύτερο και πιο ανησυχητικό, αναφέρεται στη συμμαχία μας με το Ισραήλ και πολύ επιθετικά λέει ότι δεν μπορεί εσείς να αισθάνεστε ασφαλείς επειδή είστε με το Ισραήλ και συνεχίζει. Αν η Ελλάδα επιθυμεί διακαή ή ηρεμία, περνά μέσα από φιλικές σχέσεις. Παρακάτω, με όποιον και να συμμαχήσει, να ξέρει ότι όσο δεν αναγνωρίζει τα δικαιώματα της Τουρκίας, δεν θα μπορέσει να αισθανθεί ασφαλής όσα όπλα και αν αγοράσει. Εάν όμως εξοπλίστε για να μας εκφοβίζει, τη συμβουλεύουμε να μην ξεχνά ότι καμία δύναμη δεν μας φοβίζει. Άρα ο Μπαχτσελή μας απειλεί, μας προκαλεί και αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για το καλώδιο. Τι λέτε? Αυτό είναι Ερντογάν.
17: Ναι, νομίζω είναι πολύ γνωστή η στάση του κυρίου Μπαχτσελή. Είναι ο προπομπός ή ο λαγός, αν θέλετε, λαϊκά, του Ερντογάν. Ο Ερντογάν προσπαθεί αυτό τον καιρό για δικούς του λόγους να κρατάει ένα πιο χαμηλό, λιγότερο επιθετικό προφίλ. Και βεβαίως ο Μπαχτσελή δεν πτωείται από διπλωματικότητες και λέει ξεκάθαρα αυτό που έχουν στο μυαλό τους γενικότερα οι διάφοροι Τούρκοι του κύκλου Ερντογάν και της σημερινής εξουσίας στην Άγκυρα. Δηλαδή ότι η Ελλάδα θα ακολουθεί μια πολιτική η οποία θα συνάδει με τις επιθυμίες της γείτονος, της Άγκυρας δηλαδή, ή η Ελλάδα θα απειληθεί και θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, αν δηλαδή θα θελήσει να αλλάξει γνώμη μετά τις απειλές ή πολύ απλά η Τουρκία θα υλοποίησε τις απειλές αυτές. Έχω πει και άλλες φορές ότι δεν θέλουμε να σκεφτούμε την πιθανότητα μιας σύγκρουσης με την Τουρκία, γιατί ανθρώπινα όλοι μας δεν θέλουμε να το σκεφτούμε ότι είναι πιθανό στον 21ο αιώνα να γίνεται μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ δύο νατοϊκών συμμάχων. Αλλά
16: δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, αλλά από την άλλη μήπως πρέπει να το σκεφτούμε, κύριε Βαλινάκη.
17: Αυτό ακριβώς λέω, ότι δηλαδή είναι μεν δυσάρεστο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα με την οποία πρέπει να ζήσουμε και κυρίως απέναντι στην οποία πρέπει να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε και χρειάζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική και όχι τσάτρα πάτρα, αντιδρούμε τη μια φορά έτσι και την
16: αυτό
17: άλλη
16: θέλω να πω, αυτό που λέτε, χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη στρατηγική. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, έπρεπε να έχει γίνει χθες ή προσπαθεί, ας πούμε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι από τα ήρεμα νερά φτάσαμε στο ελαφρύ αεράκι. Δηλαδή το πήγε λίγο παραπάνω. Είναι όμως έτσι ή από τα ήρεμα νερά έχουμε φτάσει εντελώς ένα άλλο επίπεδο και πρέπει αυτή η στρατηγική που μας λέτε να γίνει τώρα, να το πω έτσι.
17: Να το πω αλλιώς. Κάθε μέρα που περνάει, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και τα προηγούμενα, και η Ελλάδα δεν συνειδητοποιεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί πλέον η απειλή είναι ξεκάθαρη. Όσο λοιπόν περνάνε οι μέρες και η Ελλάδα δεν συνειδητοποιεί ποιον έχει απέναντί της και τι σχέδια έχει αυτός ο γείτονας απέναντι και στην ίδια την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας, δεν μιλάμε πια για απλά βυθό της θάλασσας, κάποια κομμάτια θαλάσσιας επιφάνειας, αέρα. Μιλάμε για νησιά, μιλάμε για έδαφος. Όσο λοιπόν η Ελλάδα καθυστερεί να το καταλάβει, τόσο πιο δύσκολο γίνεται. αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε πριν από 5 χρόνια δεν μπορούμε να τα κάνουμε σήμερα, και αυτά που σήμερα μπορούμε να κάνουμε δεν θα μπορούμε σε 5 χρόνια.
16: Θεωρείτε ότι καθυστερεί να το καταλάβει ή ότι είναι και αυτό θέμα πολιτικής επιλογής, να το πω έτσι?
17: Κοιτάξτε, εν μέρη είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δεν είναι μια ευχάριστη σκέψη. Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να σπρώξει το τενεκεδάκι προς την επόμενη, με την σκέψη ότι θα σκάσει κάποτε η βόμβα, ας θα σκάσει στα χέρια κάποιου άλλου. Δεν είναι λοιπόν κάτι ευχάριστο για οποιοδήποτε, και προσπαθούμε να μην το βλέπουμε, ελπίζοντας κάθε φορά ότι αυτό είναι απλώς, αν θέλετε, όπως λέμε συνήθως το τελευταίο καιρό, λόγω εσωτερικής κατανάλωσης της Τουρκίας, και όχι γιατί πραγματικά το πιστεύουν και το σχεδιάζουν. Και εν μέρη επίσης είναι διότι όλα αυτά προϋποθέτουν μια ολόκληρη στρατηγική που θα είναι διαφορετική από τη σημερινή.
15: Τι πρέπει να κάνει που δεν κάνει, κύριε Υπουργέ, η κυβέρνηση?
17: Ξέρετε, όπως θυμάστε, έγραψε ένα βιβλίο 500 σελίδων στο οποίο λέω τι πρέπει να γίνει, γιατί δεν είναι ένα και δύο. Δεν υπάρχει μια μαγική λέξη και λύση. Πατάω το κουμπί, κάνω 12 μίλια όπως λένε μερικοί και τελείωσε το ζήτημα με την Τουρκία. Είναι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Ξεκινώντας από αυτά που πρέπει να γίνει τώρα για τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας, το νομοσχέδιο παραδείγματος χάρη για τη Γαλάζια Πατρίδα ή το καλώδιο. Πρέπει λοιπόν να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις σε σχέση με αυτά τα θέματα, οι οποίες κινήσεις να μεταφέρουν διπλωματικά στην άλλη πλευρά πριν συμβεί αυτό που περιμένουμε ότι θα συμβεί, ποιο θα είναι το τίμημα το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει η Τουρκία εάν αυτό συμβεί.
15: Πάντως ξέρετε ότι αυτές οι θέσεις έχουν διατυπωθεί δημόσια και από κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Καραμαλή ενίοτε με έναν τρόπο κομψό, αλλά πάντως επί της ουσίας αυτό είναι. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού είναι ότι πείτε μου τι διαφορετικό έκαναν οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι μιλούσαν με την Τουρκία και εγώ μιλάω. Εγώ πήγα και έθεσα μπροστά στον Ερντογάν το κάζους μπέλι. Πηγαίνω χωρίς να λαϊκίζω και χωρίς να χρησιμοποιώ τα εθνικά θέματα για να κερδίζω πόντους στο δεξιό ακροατήριο. Αυτή είναι συνήθως η απάντηση του Μητσοτάκη. Τι λέτε?
17: Όπως ξέρετε, προσωπικά δεν υπήρξε ποτέ υπέρ των λαϊκιστικών τοποθετήσεων
15: το λέω,
17: και των λαϊκιστικών
15: κρίσεων. Ναι, η πλευρά της κυβέρνησης αυτό το χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί.
17: Λοιπόν, πρώτον, να μην συγκρίνουμε μια περίοδο σημερινή με μια περίοδο πριν από 10 ή 15 χρόνια. Δυστυχώς, οι αλλαγές είναι πολύ μεγάλες. Γυρίζουμε το βλέμμα μας γύρω μας και βλέπουμε ότι ο κόσμος φλέγεται. Γίνονται πλέον πόλεμοι πολύ συχνά και απειλούνται και άλλοι. Η ισχύς έχει πλέον αντικαταστήσει το δίκαιο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μετριούνται με τα σημερινά δεδομένα. Βλέπω μια, αν θέλετε, βελτίωση της θέσης της κυβέρνησης, με την έννοια ότι παλαιότερα μας έλεγε ο κ. Γεραπετρίδης ότι δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε συναλλακτική πολιτική και μόνο με το διεθνές δίκαιο θα πάμε μπροστά. Τώρα βλέπω μετακινήσεις λιγάκι, αν θέλετε, ήδη ευδιάκριτες και περισσότερο πιστεύω στους επόμενους.
15: Το που λέτε είναι σωστό. Όταν μιλούσα το 24 Αυγούστου του κ. Γεραπετρίδη, του είπα σαν να ακούω τον κύριο Δέδια. Ήταν πιο επιθετικός, πιο. Έχει εγκαταλείψει την γλώσσα, η οποία ήταν έτσι πιο διπλωματική, και μιλούσε λοιπόν ως άμυνας.
17: Και ακόμα όχι πλήρως.
15: Άρα γίνονται. Άρα, εγώ θα έλεγα τα θετικά τα ακούει η κυβέρνηση. Το θέμα είναι εσείς ότι λέτε ότι δεν αρκούν αυτά. Χρειάζεται ένα πλέγμα κινήσεων που να δείξουμε στην Άγκυρα ότι είμαστε πιο αποφασισμένοι από το μήνυμα που εκπέμπουμε. Αυτό καταλαβαίνω.
17: Ναι, προφανώς λοιπόν ένα θέμα όπως το καλώδιο και άλλα που προηγήθηκαν του καλωδίου δεν το έχουμε συλλάβει. Τι σημαίνει, τι παίζεται, ποιο είναι το διακύβευμα με το καλώδιο. Είναι το αν η Ελλάδα έχει οποιαδήποτε θαλάσσια ζώνη πέρα από τα 6 μίλια. Προσπάθησε η κυβέρνηση, ανεπιτυχώς θα έλεγα τις περισσότερες φορές, με τα αιωλικά πάρκα, τα θαλάσσια πάρκα, τον αγωγό EastMed, να βγει από τα 6 μίλια για κυριαρχικά δικαιώματα. Μιλάω όχι για κυριαρχία,
15: ναι,
17: δηλαδή
15: τα 12
17: μίλια τα γνωστά, κυριαρχικά δικαιώματα.
15: Και αυτό είναι έμπρακτο όλα... τεστ άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
17: Ναι, πήγαμε να το κάνουμε και γύρισε μπούμεραν, γιατί το μαζέψαμε το σχέδιο. Ενώ ήταν έξω από τα 6 μίλια και στις 4 περιπτώσεις. Και στον αγωγό και στα αιωλικά πάρκα και στα θαλάσσια πάρκα και τώρα στο καλώδιο, που ελπίζουμε όλοι ότι κάτι θα γίνει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει. Τι παίζεται λοιπόν εδώ, αν θα έχουμε ή όχι οποιοδήποτε κυριαρχικό δικαίωμα πέρα από τα 6 μίλια.
16: Αν δεν πρέπει όμως, κύριε Βαλινάκη, να μην υποχωρήσουμε. Καμία υποχώρηση, όπως λένε όλοι. Τι θα γίνει?
17: Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι είναι απόλυτη ως προς την επικράτηση. Διαβάζω τις τελευταίες μέρες και ώρες τοποθετήσεις καινούργιες του τύπου «Είναι σημαντικό να προχωρήσει το καλώδιο, η προτεραιότητα είναι το καλώδιο». Προσέξτε, αντιστρέφουμε τις προτεραιότητες. Η προτεραιότητα είναι για την Ελλάδα να κερδίσει αυτή την περιοχή των 100-200 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιόμετρων ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο.
15: Έχει χάσει. Αυτή θέλω να πω, η Ελλάδα έχει κηρύξει αυτή την περιοχή, έχει οριοθετήσει μάλλον την Ολυμπιακή ΑΟΣ και είναι η απάντηση στο ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο το οποίο επικαλούνται οι Τούρκοι για να εδραιώσουν δίθεν κυριαρχικά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Η Ελλάδα λοιπόν απαντά, το έχει πολλές φορές και προσπαθεί και ο Γιαπετρίτης, ότι εμείς έχουμε και οριοθετήσει την Ολυμπιακή ΑΟΣ, άρα τα δικαιώματα είναι δικά μας και όχι δικά τους.
17: Και σας λέω,
15: δεν έχει χάσει. Δεν έχει πει τα πάντα.
17: Βιάζεστε. Λοιπόν, η Ελλάδα έχει οριοθετήσει την περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο. Έστω σε ένα μέρος της Ρόδου. Δεν έχει οριοθετήσει μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου. Ήταν υποτίθεται ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο.
15: Έχει που δεν μείνει εκκρεμής αυτός ο γύρος. Ποτέ δεν προχωρήσει.
17: Άρα λοιπόν εκεί δεν έχουμε οριοθετήσει. Έχουμε καταθέσει ένα χάρτη στον θαλάσσιο χρονοταξικό σχεδιασμό που ήταν θετικός. Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως, κάθε φορά που βγήκαμε από τα 6 μίλια, υποστήκαμε υποχώρηση. Ότι και στο αιγολικά πάρκα ξεκινήσαμε να τα κάνουμε πέρα από τα 6 μίλια, διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία, το μαζέψαμε και με τον αγωγό Ιστμέντ, ο οποίος ναυάγησε, και με τα θαλάσσια πάρκα που γύρισε μάλιστα ανάποδα, μπούμεραγκ, το καταλαβαίνουμε όλοι πλέον. Και αρχίζει η Τουρκία και οριοθετεί θαλάσσια πάρκα από μόνη της σε περιοχές.
15: Επειδή υπάρχει και άλλο θέμα για να προλάβουμε.
17: Μην φύγουμε από αυτά.
15: Ελάτε.
17: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, υπάρχουν απαντήσεις σε όλα αυτά που λέγονται και δυστυχώς δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει κανείς τα επιχειρήματα, δεν έχει καταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Δυστυχώς αυτό είναι το διακύβευμα με το καλώδιο, γι' αυτό και πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί. Με ρωτάτε.
16: Όταν λέτε αποφασιστικοί, κύριε Βαλινάκη.
17: Λοιπόν,
16: θέλω να μας το διευκρινίσετε αυτό.
17: Το αποφασιστική. Είμαστε ένας έξυπνος λαός. Υπάρχουν 10-15 διαφορετικές μέθοδοι, εργαλεία, διπλωματικά, υβριδικής παρέμβασης, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ελλάδα. Έχει λοιπόν μπροστά της μια εργαλειοθήκη για το τι θα κάνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν ξεκινάς με την αφέλεια, γιατί το θεωρώ στρατηγική αφέλεια, το να πιστεύεις ότι οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί ή κάποιος άλλος θα σου λύσει το πρόβλημα. Όλοι αυτοί. Η Γαλλία ίσως λιγότερο, η Αμερική οπωσδήποτε, προσπαθούν να βρουν μια μέση λύση ανάμεσα στις θέσεις των δύο πλευρών, δηλαδή ανάμεσα στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που κατά τα άλλα έχουμε διεμβολήσει και τη δική μας νομιμότατη συμφωνία με την Αίγυπτο. Αυτή είναι η μέση οδός ανάμεσα σε αυτά τα δύο που θα προσπαθήσουν να βρουν.
15: Στην πράξη, στο πεδίο, κύριε Υπουργέ, επειδή έχω ακούσει διάφορες απόψεις, ξεκινάει το ερευνητικό πλοίο για να κάνει τη βυθομέτρηση με ένα σκάφος του λιμενικού. Η άλλη άποψη ξεκινάει με τρεις φρεγάτες. Περιμένουμε τους Τούρκους να φέρουν τις φρεγάτες, τις φέρνουμε πρώτοι εμείς.
17: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να βάλουμε όλα τα σενάρια κάτω. Σας εξήγησα και το ξαναλέω. Υπάρχουν εργαλεία, πρώτα-πρώτα τα εργαλεία τα διπλωματικά.
16: Αυτό θέλω να πω. Εσείς θεωρείτε ότι πρέπει πρώτα να εξαντλήσουμε τα διπλωματικά εργαλεία?
17: Μα ασφαλώς δεν είμαι υπέρ της στρατιωτικοποίησης της κρίσης. Η Ελλάδα χάνει όταν στρατιωτικοποιεί την κρίση και μάλιστα από την αρχή, διότι, το λέω και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, η Ελλάδα δεν έχει βλέψεις να αλλάξει τα σύνορα. Αυτός που στρατιωτικοποιεί την κρίση είναι αυτός που θέλει να αλλάξει τα σύνορα. Αυτός που πιστεύει ότι με τον πόλεμο, γιατί πράγματι έτσι είναι, μόνο με τον πόλεμο μπορεί να αλλάξουν τα σύνορα. Εκτός αν πιστεύει.
16: Άρα εμείς, αν στρατιωτικοποιήσουμε την κρίση, θεωρείτε ότι θα χάσουμε, de facto.
17: Όχι, δεν λέω ότι θα χάσουμε σόν και καλά στο στρατιωτικό πεδίο. Λέω ότι δεν συμφέρει να αναμετρηθώ με τον αντίπαλό μου σε εκείνο το πεδίο το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο, διότι δεν ξέρεις να θα κερδίσεις, μπορεί να κερδίσεις, μπορεί να χάσεις. Θυμηθείτε λίγο τον Δαβίδ με τη Σφεντόνα. Δεν πήγε να παλέψει με τον Γολιάθ, βρήκε ένα άλλο πεδίο που ήταν ευάλωτος και με την εξυπνάδα του την πολεπλαστική.
16: Μα τώρα υποτίθεται όμως, κύριε Βαλινάκη, ότι έχουμε υπεροπλία, έχουμε κάνει τόσες.
17: Αυτά τα λένε όσοι δεν καταλαβαίνουν από νούμερα. Έχουμε υπεροπλία στα μαχητικά αεροσκάφη, χάρη στην αλαζονία της Τουρκίας που έχασε τον deal των 100 F-35 και πήγε με τα F-35 και βάλτωσε. Στους άλλους τομείς είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω στην πολεμική βιομηχανία, σαφώς. Είμαστε πίσω σε drones, είμαστε πίσω σε πυράβλους, που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Ακόμα και στο ναυτικό, περιμένουμε ακόμα με τις Μπελαρά και τις Μπεργαμίνη ότι κάποια στιγμή θα είμαστε καλύτεροι, σαφώς, από ό,τι σήμερα. Αλλά
15: Πρέπει ποτέ να κλείσουμε, Υπουργέ.
17: Ένα λεπτό, μια φράση. Ποτέ δεν μπορεί να γίνει σύγκριση ανάμεσα σε αυτό που έχουμε εμείς και είναι καλύτερο από αυτό που είχαμε χθες. Ασφαλώς υπάρχουν πρόοδοι και χωρίς να μετράμε τι κάνει ο αντίπαλος.
15: Μάλιστα.
17: Πάντα
15: θα τα ξαναπούμε, Υπουργέ, σύντομα.
17: Σε σχέση με τον αντίπαλο.
15: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Βαλινάκης ήταν μαζί μας, ο πρώην
16: υπουργός εξωτερικών.
15: Διεθνών Σχέσεων Γιάννης Βαλινάκης.
18: Real FM. Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
19: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
20: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid, μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας, γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
23: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
24: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
25: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
26: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
27: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
25: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
28: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια. Για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
29: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
30: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννη Κότσιρα, Μπάμπη Στόκα και Γρηγόρη Μπιθικότση. Πρωταγωνιστούν Τάσο Χαλκιά, Φίλιππο Σοφιανό, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο τη μητέρα η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφο ο Χρήστο Φερεντίνο. Από τι 17 Οκτωβρίου και για λίγε μόνο παραστάσει, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τεμποδίων διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Ουρές έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό από Ποσειδώνος έως Αχαρνών και από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισίας, ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στην Αλίμου Κατεχάκη από Παπάγου έως Βύρωνα και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Οι μη ωραίες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί ΕΜΗ. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καλούνται με μήνυμα του 112 οι κάτοικοι σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί και η Αττική που θα επηρεαστεί από αργά το απόγευμα έως το βράδυ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης και απευθείας επιδότησης στην Αγγλία που θα μειώσει άμεσα την τιμή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Η κρίση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πανευρωπαϊκή και μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όποιος θέλει μπορεί να βρει ανταγωνιστικά τιμολόγια, δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος στον Real FM. Πρόσθεσε ότι ο Λιγνίτης είναι ακριβώς την πρόταση του κόμματος της για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επανέλαβε μιλώντας στον σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικής του μετά από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Ανέστειλε εκτάκτως τη λειτουργία του το αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης με τις γερμανικές αρχές να κάνουν λόγο για περιστατικό έκτακτης ανάγκης εν πτήση. Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση από την Κέρκυρα, η οποία προσγειώθηκε με ασφάλεια.
8: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
9: Φυσικά.
8: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
9: Ορίστε.
8: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
9: Όχι φυσικά.
8: Γιατί?
9: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
8: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
9: Όχι.
8: Ο νυχοδρόμιο για γάτες?
9: Όχι.
8: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
9: Όχι.
8: Α, εντάξει. Γεια σας.
11: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
31: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Απαγορεύτηκε από τις γαλλικές αρχές η παρουσία των 3.500 φιλάθλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Μαρσέιγ την Πέμπτη στη Μασσαλία για το Europa League. Επικαλούνται ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Έντονη δυσαρέσκεια από την ΠΑΕ Ολυμπιακός που διαμαρτυρήθηκε επίσημα στην UEFA. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
32: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Real Weather.
16: Βροχές και καταιγίδες αύριο, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη, πρόσκαιρα έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Sea Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sea You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaYou.gr.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
12: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
13: Εγώ αποφασίζω.
12: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Πολύ διαφήμιση. Επιστρέψαμε 8-9 λεπτά μετά τις 4, σε ένα βροχερό απόγευμα εδώ στο Real FM, με Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκη στο μικρόφωνο, μαζί ως τις 5 με την επικαιρότητα και τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση να κυριαρχούν. Λουκία, σήμερα μας έδωσε μια πρόγευση ο κ. Πυρακάκης με την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης στο 30%. Φεύγει στο εξωτερικό, γι' αυτό έδωσε τον τίτλο και έφυγε. Αύριο Παπασταύρου το πρωί και Πετραλιάς κάνουν τις αναλυτικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και μετά βγάζουμε κομπιουτεράκια και βλέπουμε πώς θα ξοδέψουμε.
17: Ναι, τα οποία με την δήλωση αυτή του κ. Πυρακάκη μπορούμε σιγά σιγά να έχουμε μια πρώτη αντίδραση, νομίζω.
16: Μπορούμε, ναι, αλλά ξέρεις, αυτό αφορά το πόσο θα ξοδέψει ο καθένας. Δεν αφορά την πάγια τιμή πετρελαίου θέρμανσης. Αν δεν βάλεις, δεν παίρνεις. Εάν βάλεις λίγο, παίρνεις λίγο. Εάν δεν δικαιούσαι, δεν παίρνεις. Θέλω να πω, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι
17: της φωτογραφίας. Πάντως, νομίζω ότι αυτό το θέμα με τα εισοδηματικά κριτήρια πρέπει να το δούμε και να, δεν ξέρω, να φωνάξουμε κάποιον ενδεχομένως να μας πει, γιατί δεν έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο διευρυμένα τα εισοδηματικά κριτήρια.
16: Βεβαίως, θα το δούμε φυσικά. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανούστε, μέλη της εκπομπής, ο κύριος Γιώργος απέναντί μας. Ποιος είναι σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, Λουκία?
17: Είναι η Δέσποινα η Καλοχέρη, 211-200-8200, και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο studio@lfm.gr.
16: Λοιπόν, έβλεπα τώρα ότι αυτό το τροχαίο που άργησε να έρθω δυστυχώς είναι θανατηφόρο, Λουκία. Δηλαδή, υπέκυψε, ήταν δύο παιδιά στη μηχανή. Το ένα παιδί υπέκυψε τραυματά, το άλλο πιο ελαφρά τραυματισμένο. Είναι στο ρεύμα της Αττικής Οδού, μετά εδώ τη διασταύρωση της δικής μας Κηφισίας προς Ελευσίνα. Και είχαμε και τα ξημερώματα, ένα άλλο τροχαίο θανατηφόρο πάλι στο λεκανοπέδιο. Δύο νεκροί σε 24 ώρες. Στο Παγκράτη, πολύ κεντρικός δρόμος, Φιλολάου και Φρίνωνος. Εκεί, επειδή το βίντεο υπάρχει βίντεο, ένα αυτοκίνητο περνά και διαλύει κυριολεκτικά μια μοτοσυκλέτα. Αναρωτιόμουν εξ αρχής ποιος πέρασε με stop ή με φανάρι. Λοιπόν, έχουμε και οι δύο φανάρι. Το βλέπω αυτό, ήταν 3 το πρωί, άρα ξέρεις, καμιά φορά τα φανάρια μετά από μια ώρα σβήνουν ή είναι παλώμενα. Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Θεωρώ ότι το ατύχημα γίνεται κυρίως τις πρωινές ώρες που τρέχουν. Επομένως, βλέπω ότι το ένα φανάρι ήταν παλώμενο αυτού του οδηγού της μηχανής και το άλλο του γιοταχή απενεργοποιημένο, που σημαίνει, λέει, προτεραιότητα. Τώρα, εγώ μπερδεύτηκα. Απενεργοποιημένο φανάρι, προτεραιότητα, δεν το έχω ξανακούσει, δεν το ξέρω. Σημασία είχε ότι είχε δύο φανάρια. Το ένα ήταν παλώμενο, το άλλο δεν λειτουργούσε και οι δύο πίστευαν ότι έχουν προτεραιότητα. Πέρασαν και οι δύο, αφρενάριστοι. Το γιοταχή πέρασε πάνω από το μοτοσυκλέτα και τον σκότωσε τον άνθρωπο. Είναι 35χρονος οδηγός, είναι κρίμα. Έχουμε δύο νεκρούς σε τροχαία με μηχανή σε λιγότερες από 24 ώρες. Στο λεκανοπέδιο είναι πολύ βαρύ το τίμημα. Θέλει προσοχή, το έχουμε ξαναπεί, ηλικία. Μεγάλη προσοχή. Και εκεί με τέτοιες ταχύτητες, όπως είδα το βίντεο, δεν σώζει ούτε το κράνος ούτε τίποτα. Αν περάσεις, τέλειωσες. Πραγματικά είναι πραγματική φρίκη. Τώρα αυτό το κεφάλαιο, πάμε να ανοίξουμε το κεφάλαιο που λέγαμε, το κεφάλαιο πετρέλαιο θέρμανσης, το κεφάλαιο καύσιμα και έχουμε τους κατάλληλους
17: ανθρώπους μαζί μας. Το κεφάλαιο γενικότερα πώς αυτό επηρεάζει και την αγορά και γι' αυτό έχουμε κοντά μας και τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Καλησπέρα σας κύριε Κορκίδη.
13: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσο και κύριε Σταβελάκη, να είστε καλά.
17: Και εσείς να είστε καλά και τον κύριο Μιχάλη Κιούση, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Κιούση.
18: Καλησπέρα, να είστε καλά.
16: Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε εσάς κύριε Κιούση, διότι το θέμα είναι έχουμε μια πρόγευση των ανακοινώσεων, επίδομα θέρμανσης 30% πάνω. Αύριο θα ξέρουμε πόσο θα είναι η επιδότηση από τα δηληστήρια και την κυβέρνηση στην Αντλία. Είπα και ο Χατζηδάκης σήμερα θα είναι αρκετά κάτω ή πολύ κάτω από 1,75, δεν ξέρουμε πόσο θα είναι αυτό. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης, πόσο θα ήταν, 1,90, πόσο?
18: 1,96 σήμερα.
17: Τόσο καλά.
16: 1,96. Έναντι 1,13 πέστε.
18: Για να δείτε, ναι. Εντάξει, αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Άρα. Δεν είχαμε πόλεμο πέρσι. Τελείωσε 1,75 με μηδενικές πωλήσεις το Μάρτιο και τον Απρίλιο, με 25% κάτω εις πράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης λόγω του ότι δεν πουλήθηκε πετρέλαιο το Μάρτιο και τον Απρίλιο. Βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε, 1,96. Απλώς να σας πω ότι τις τελευταίες δύο μέρες έχει πάρει 6 λεπτά. Δηλαδή την Παρασκευή και τη Δευτέρα πήρε 6 λεπτά.
17: Πήρε 6 λεπτά.
18: Οπότε καταλαβαίνετε πόσο ευμετάβλητη είναι η αγορά. Ξεκίνησε, καταρχήν, αν βγει όσο πιο χαμηλά βγει το πετρέλαιο κίνηση, θα βοηθήσει την κατανάλωση, θα βοηθήσει τα 5 εκατομμύρια Έλληνες που ζεσταίνονται με πετρέλαιο θέρμανσης να περάσουν ένα αξιοπρεπή χειμώνα. Θα βοηθήσει την οικονομία, θα βοηθήσει τους εμπλεκόμενους στο κλάδο, θα βοηθήσει γενικά όλη την οικονομία. Γιατί πάνε και αλυσιδωτές αυξήσεις. Από εκεί και μετά θεωρούμε το πρώτο που ανακοινώθηκε σήμερα ότι αυτή η επιδότηση στους δικαιούχους δεν αλλάζουν τα εισοδηματικά κριτήρια.
17: Αυτό θέλω να πω, τα εισοδηματικά κριτήρια, γιατί το συζητούσαμε νωρίτερα. Από ό,τι καταλαβαίνω, αρκετός κόσμος δεν μπορεί να μπει σε αυτή την επιδότηση.
18: Ναι, δεν μπαίνει, δεν έμπαινε και πέρσι, δεν έμπαινε τα τελευταία 10 χρόνια, 15 δεν έμπαινε, είναι καθορισμένα αυτά τα εισοδηματικά
17: κριτήρια. Θεωρείτε ότι δεν θα ακούσουμε κάτι θετικό για τα εισοδηματικά κριτήρια?
18: Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξουν.
17: Εφόσον δεν θα αλλάξουν, άρα πάλι είναι χαμηλά τα εισοδηματικά κριτήρια.
16: Τα κριτήρια είναι άγαμοι χείροι και άτομα σε διάσταση ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 16.000.
17: Άρα είναι χαμηλά.
16: Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωση ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 24.000 συν 5.000 για κάθε παιδί και μονογονεϊκές οικογένειες ετήσιο εισόδημα 29.000 με προσάυξη 5.000 για κάθε παιδί. Και επίσης εξαρτάται
18: και
16: από το.
18: Στοιχεία, ναι.
16: Βεβαίως και εξαρτάται από το σε ποια περιοχή ζεις, αν είναι Ευρωκόπη, αν είναι Κρήτη.
18: Αυτό έχει να κάνει, κύριε Στραβελάκη, με το ύψος της επιδότησης.
16: Με το ύψος, φυσικά.
18: Δηλαδή,
16: με το ύψος. Αν μπαίνεις μέσα.
18: Οι κλάδες είναι 100 ευρώ.
16: Και στον Ευρωκόπη είναι αν έχεις πενταμελή οικογένεια, πάει
18: 1.000. Είναι 800. Ναι. Είναι 800. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα βοηθήσει κάτι αυτό το 30%. Δεν το συζητάμε ότι θα βοηθήσει. το 30%. Υπάρχουν και πιο ακραίες περιπτώσεις από τα 800, είναι 1200 ευρώ σε κάποιες ορεινές βόρειες περιοχές, είναι 1200 ευρώ η επιδότηση. Στην κεντρική Ελλάδα νομίζω είναι 500 με 600. Το 30% θα βοηθήσει. Αυτό που περιμένουμε όλοι.
16: Την επιδότηση περιμένουμε. Πόσο θα είναι στην Αγγλία.
18: Πόσο θα πέσει η τιμή.
16: Έτσι. Πόσο είναι το maximum. Δηλαδή, είχα ένας συναδελφός σας είπε ότι αν είναι πάνω από 1,40 δεν θα αγοράζει κανένας. 1,40 δεν θα πάει.
18: Κοιτάξτε.
16: Εάν είναι 1,65 θα αγοράζει κανείς. Είναι 5% πάνω από πέρσι αυτό.
18: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί. Όταν ξεκινάει με τιμή εκκίνησης το 1,96, το 1,60 είναι 35 λεπτά κάτω, αλλά για κάποιους μπορεί να είναι συμβατό, για κάποιους να είναι πανάκριβο. Σίγουρα δεν είναι 1,10.
17: Αν κρίνουμε με βάση τα περσινά στοιχεία, κύριε Κιούση, με βάση τα περσινά στοιχεία.
18: Τα περσινά στοιχεία.
17: Δηλαδή το 1,60 πόσο θα είναι, δηλαδή ας πούμε είναι 1,60.
18: Θα σας πω, το 1,75 που σταμάτησε το Μάρτιο και τον Απρίλιο δεν πήρε κανείς, γιατί όλος ο κόσμος ευελπιστούσε ότι με την έναρξη σεζόν φέτος τώρα 15 Οκτωβρίου θα είχαν σταματήσει όλα αυτά τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα, θα είχε επέλθει μια κανονικότητα, και δεν πήραν πέρσι το Μάρτιο και τον Απρίλιο περιμένοντας ότι φέτος την έναρξη της χρονιάς θα είναι χαμηλότερο. Οπότε απλώς να σας πω και να θυμίσω που μιλάμε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, αν μηδενιστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, μηδέν, μαζί με το ΦΠΑ που του αντιστοιχεί είναι 35 λεπτά. Οπότε, από το 1,95...
16: Πάμε 1,60.
18: Πάμε 1,60, να μηδενιστεί αυτό. Πρέπει, θέλει συνδυασμό δράσεων, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί, και τον καταναλωτή δεν τον ενδιαφέρει αν ονομαστεί μείωση του φόρου ή οριζόντια.
17: Τον ενδιαφέρει πόσο θα πληρώσει.
18: Το αποτέλεσμα. Αυτό είναι.
16: Ωραία.
18: Δεν ξέρω αν θα συμβάλλουν με έκπτωση και τα δηληστήρια στο πετρέλαιο.
16: Είναι δεδομένο αυτό. Ανακοινώθηκε, σας είπα, μας το είπε ο κ. Χαζηδάκης, ότι θα έχουμε επιδότηση και από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση, όπως γίνεται και στο ντίζελ.
18: Και στο βενζίνη.
16: Θα συνεχιστεί η επιδότηση.
18: Θυμίσω, είναι 10 λεπτά τώρα που μιλάμε. Είναι 10 λεπτά και περιμένουμε και αύριο να συνεχιστεί, γιατί τα μέτρα.
16: Θα συνεχιστεί, σας είπα. Ο κ. Χαζηδάκης είπε σήμερα ότι θα συνεχιστεί.
18: Και 20 λεπτά τρέχει το πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά το πετρέλαιο κίνησης είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση που ήταν λίγο ακριβότερο από τη βενζίνη, έπεσε κατά 10 λεπτά κάτω από τη βενζίνη. Οπότε
17: είναι... είστε σε αναμονή και εσείς, κύριε Κιούση, να δούμε πόσο θα διαμορφωθεί η τιμή τελική.
18: Και φυσικά όσο πιο φτηνή η τιμή, τόσο καλύτερα.
17: Λογικό είναι αυτό, για όλους.
18: Τόσο
17: για
18: καλύτερα.
17: Όλους.
18: Απλώς δεν ξέρω τι περιθώρια υπάρχουν.
16: Πάμε στον κύριο Κορκίδη, πρόεδρε. Κύριε Κιούση. Πάμε, κύριε Κορκίδη, εσείς τι περιμένετε, τι θα σημαίνει για εσάς να έχουμε ένα πετρέλαιο που να είναι στην καλύτερη περίπτωση θέρμανσης 50% πάνω από πέρσι, από το 1,10 να πάει 1,60 δηλαδή.
13: Αυτό σημαίνει από τα 1,2 δις τα οποία ξοδέψαμε πέρσι για το πετρέλαιο θέρμανσης, πάμε στο 1,6 και άνω δισεκατομμύρια. Σημαίνει συν 400 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ πιστεύω ότι η επιδότηση και από τα δηληστήρια θα είναι στα 20 λεπτά και άλλα 20-25 θα είναι από την κυβέρνηση. Οπότε η τιμή θα κοιμαθεί μεταξύ 1,5 και 1,6.
17: Ναι, και αυτό τι σημαίνει, δηλαδή για τις ήδη βεβαρημένες επιχειρήσεις.
13: Αυτό σημαίνει ότι έχουμε, πρώτα απ' όλα, η κατανάλωσή μας είναι 1 δισεκατομμύρια λίτρα το χρόνο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης μιλάω.
17: Ναι.
16: Μιλάμε μόνο για θέρμανσης τώρα.
13: Ναι. Δηλαδή για το χειμώνα 26-27. Είναι 3 εκατομμύρια λίτρα την ημέρα η κατανάλωση. Αυτά μπορεί να βεβαίως και ο Μιχάλης που τα γνωρίζει καλύτερα. Εάν από τα 1,2 που ξοδέψαμε πέρσι η τιμή είναι 1,56 ή 1,65, θα είναι 1,560 ή 1,650 εκατομμύρια. Είναι μια επιβάρυνση η οποία ξεπερνάει το 33%. Εάν τώρα αυτή η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης, αφορά και την ηλεκτρική ενέργεια
16: και το αέριο, όλα.
13: Θα σας πω ότι πέρσι το χειμώνα το επίδομα θέρμανσης ήταν 270 εκατομμύρια. Άρα το 30% αύξηση σημαίνει φέτος 350 εκατομμύρια. Όμως αυτό δεν καλύπτει ούτε καν την αύξηση του πετρελαίου θέρμανσης. Παρά το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.
16: Μα δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Ακριβότερα 50, 60, 70, 80% είναι και τα άλλα θερμαντικά μέσα. Το αέριο είναι σχεδόν διπλή τιμή σε σχέση με πέρυσι.
13: Σωστό. 15% είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Από τα 6 δις που ξοδέψαμε το 25, θα ξοδέψουμε 7 δις το 26, είναι συν 15%. Και στο φυσικό αέριο το οποίο λέτε, από τα 2,8 δις που ξοδέψαμε πέρσι, θα ξοδέψουμε 3,5 δις φέτος, που είναι συν 25%. Άρα, θεωρώ ότι κανένα μέτρο δεν μπορεί να καλύψει τις διαφορές τιμών που υπάρχουν στα υγρά καύσιμα, και αν τα προσθέσουμε συνολικά βενζίνη, δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, εάν πέρσι πληρώσαμε 12 δις, φέτος καλούμαστε να πληρώσουμε συνολικά 16 δις, συν 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε υγρά καύσιμα.
16: Ερώτηση, επειδή έχουμε δύο αναγνώσεις. Μία ανάγνωση είναι του πολίτη που μας ακούει. Ο συνταξίουχος, ο μισθωτός, λέει: δεν με νοιάζει, κύριε, πώς θα τα βρεις, βρέστε, γιατί εγώ θα πεθάνω από το κρύο. Υπάρχει η κυβέρνηση η οποία λέει: κοιτάξτε, δεν έχω απεριόριστες δυνατότητες. Μπορώ να το κλείσω το μαγαζί, να το χρεοκοπήσω, να τα δώσω όλα και να το κλείσουμε. Έχω τόσο. Η αλήθεια πού βρίσκεται? Θέλω να πω, πού θα μπορούσε να φτάσει η κυβέρνηση χωρίς να κινδυνεύσει τα οικονομικά της χώρας?
13: Κύριε Σταυλάκη, η αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Να ξεκινήσουμε από τη ρήτρα διαθήκης που μας εγκρίθηκε και το συζητήσαμε.
16: Ναι, αλλά υπάρχει αυτή αφορά επενδύσεις ενεργειακές, όχι λεφτά.
13: Ναι, αφορά επενδύσεις. Ξέρετε τι έχει κάνει η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία? Είπε στις εταιρείες, στις επιχειρήσεις, κυρίως στις μεταποιητικές, στις ενεργοβόρες. Για τα επόμενα 3 χρόνια που εγώ θα σας επιδοτώ το ρεύμα 50%, εσείς δεσμεύεστε να κάνετε επενδύσεις σε ΑΠΕ. Το ίδιο μπορεί να γίνει λοιπόν και στην Ελλάδα. Άρα περίπου 400 εκατομμύρια μπορούν να βοηθήσουν την επιχειρηματικότητα και ειδικά τις μεταποιητικές δραστηριότητες. Πάμε όμως τώρα σε αυτά τα δύο που εκκρεμούν, γιατί δεν είναι μόνο οι ανακοινώσεις οι αυριανές. Είναι και αυτό που περιμένουμε την Πέμπτη από τη Σύνοδο Κορυφής, έτσι δεν είναι?
16: Φυσικά.
13: Είχε σταλεί για τη ρήτρα διαφυγής η επιστολή της κυβέρνησης, ήταν από τις αρχές Αυγούστου και απαντήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από 2,5 μήνες. Ελπίζουμε τώρα αυτό το αίτημα το οποίο κάνει η ελληνική κυβέρνηση στοχευμένα, και θεωρώ ότι θα είναι η μόνη λύση που προσεγγίζει έτσι λίγο το πρόβλημα.
16: Θα δοθεί χώρος για πλέον παροχές.
13: Έτσι, ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ λόγω αύξησης των τιμών να πάνε για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. 900 εκατομμύρια είχαμε το 8μηνο. Μέχρι να τελειώσει η χρονιά θα έχει ξεπεράσει το 1 δις. Αυτά πρέπει να επιστρέψουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για να βγάλουμε το χειμώνα.
16: Ναι,
13: το
16: δεν είδα είναι... πολύ αισιόδοξο τον κύριο Χατζηδάκη σήμερα. Επικαλέστηκε το φόβο για κρίση χρέους λόγω Γαλλίας. Ναι. Επίσης, έχουμε το δεδομένο ότι 6 χώρες, και αυτό είναι ένα θέμα, προτείνουν, μεταξύ αυτών η Γερμανία, προτείνουν να επιβληθεί για να χρηματοδοτηθεί αυτό που συζητούμε, ένας φόρος στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργεια συνολικά, όχι μόνο πετρέλαιο, και αέριο και ρεύμα, όλες τις εταιρείες, και αυτό να γίνει πανευρωπαϊκά και υποχρεωτικά για όλα τα κράτη. Άρα εκεί μπορεί να συναντήσουμε το αντίλογο: θέλετε λεφτά, βάλτε φόρο στα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Θέλετε να χρεοκοπήσουμε, να πάμε προς το 2008. Τώρα είναι η Γαλλία. Αυτά θα ακουστούν μεθαύριο.
13: Ότι έχετε απόλυτο δίκιο.
16: Δυστυχώς, λέω.
13: Ότι ενώ υπάρχει κοινό αίτημα, υπάρχουν διαφορετικές προτάσεις και αλληλοσυγκρόμενες.
16: Εγώ θα περίμενε η Ευρώπη να ανοίξει τα αυτιά τη και να καταλάβει την χρησιμότητα τη κατάσταση και να δείξει ευελιξία και να πει στα κράτη: ναι, ξοδέψτε όσα χρειάζονται, μην παγώσουν οι πολίτες. Εγώ αυτό θα περίμενα.
13: Όλοι θα περιμέναμε να υπάρχει μια οριζόντια, αν θέλετε, έτσι, στάση τη Ευρώπη στο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Φυσικά. Ούτε στο τρίμηνο το αντιμετώπισε, ούτε στο εξάμηνο.
16: Και η Μελώνη το ίδιο στάμε το
17: Μητσοτάκη. Κύριε Κορκίδη, εσεί ω πρόεδρο ενό επιμελητηρίου, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό και έχει και πολλά μέλη.
13: Ακριβώς,
17: και πολλές βιομηχανίες. Ναι. Ακούτε πραγματικά αυτό το επιχείρημα από την Ευρώπη ως επιχείρημα? Δηλαδή δεν περιμένετε να κάνει κάτι κεντρικά το κράτος?
13: Δυστυχώς, ναι, περιμένουμε βεβαίως το κράτος να κάνει, και γι' αυτό λέω ότι αυτά τα εισπράξη, αν θέλετε, τα πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ είναι δικά μας χρήματα.
17: Αυτό
13: είναι,
17: θέλω
13: δηλαδή,
17: να πω.
13: Δηλαδή μια τροποποίηση του προϋπολογισμού μας, έτσι ότι τα έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο πρόσθετα έσοδα του ΦΠΑ λόγω της αύξησης των τιμών. Αυτά να επιστρέψουν λοιπόν, ώστε να μπορέσουν τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να ξεχειμωνιάσουν. Αυτή η αύξηση οφείλεται στην αύξηση των τιμών. Είναι πληθωριστική αύξηση. Δεν είναι αύξηση των πωλήσεών μας ή του τζίρου μας λόγω ζήτησης.
17: Άρα, ανεξαρτήτως κατά κάποιο τρόπο τι απάντηση θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να δούμε.
13: Ο είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο οποίος πιστεύω ότι εκεί θα πρέπει να ασκήσει, αν θέλετε έτσι, μια πίεση παραπάνω, εφόσον το ζητάει μια χώρα με τα μέτρα και τα σταθμά τα δικά της και με τις δυνατότητες τις δικές της, θα πρέπει τουλάχιστον να γίνει αποδεκτό. Και τα είναι έκτακτα μέτρα, τα οποία κανονικά πάμε να αντιμετωπίσουμε μια ενεργειακή κρίση που θα είναι μπροστά μας, γιατί η επιδείνωση θα είναι το Δεκέμβριο, mm-hmm. να ξέρετε, δεν είναι τώρα.
17: Δεν είναι έτσι, ακόμα. Είναι, ακριβώς, φαίνεται, αλλά θα είναι ακόμα περισσότερα χειρότερα, λοιπόν, τα πράγματα τότε.
13: Και αφορούν έκτακτα μέτρα, δεν είναι μόνιμα τα μέτρα, για να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση.
17: Ναι, και όταν ακούτε αυτή το επιχείρημα ότι δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε, εντάξει, μέτρα, τι λέτε?
13: Πάντως, με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι θα κρατήσει. Εκτός αν κάποιος βλέπει κάτι άλλο.
17: Ναι, που δεν βλέπουμε, το βλέπουμε εμείς όλοι.
13: Δεν το βλέπουμε όλοι οι υπόλοιποι, ακριβώς. Ξαναμπήκανε στο κάδρο οι Χούθοι, ξανά επιθέσεις. Το ρωσικό πετρέλαιο είναι σταγόνα στον ωκεάνο, το ξέρουμε πολύ καλά. Δηλώσεις οι οποίες πυροδοτούν την κατάσταση. Και βλέπουμε και μια Ευρώπη να αντιδρά, γιατί η Αμερική έκανε συμφωνία με την Ευρώπη αντί να κοιτά τα συμφέροντά της. Δηλαδή, ακούμε Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι απογοήτευση.
16: Το πρόβλημα, κύριε Κοκκίδη, είναι ευρωπαϊκό ή ελληνικό?
13: Το πρόβλημα είναι
16: εάν ήταν ελληνικό. Εγώ λέω ότι είναι ευρωπαϊκό, υπό την έννοια ότι η Ευρώπη δεν ακούει και δεν καταλαβαίνει σε ποια κατάσταση βρίσκεται και την κρισιμότητα και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, κράτος-κράτος, να δούμε την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και αργότερα ενδεχομένως και στις μικρότερες, ελπίζω όχι. Και το λέω αυτό διότι και η Μελώνη και ο Μητσοτάκης είναι δύο ηγέτες από αυτούς που είναι τώρα ισχυροί. Δεν είναι οι αδύναμοι, δεν είναι κάτω. Άρα, αν μπορούσαν οι ίδιοι να πάρουν αυτά τα μέτρα, γιατί να πάνε να το ζητήσουν από την Ευρώπη? Διότι και οι δύο χώρες έχουν μια διαδρομή με πολύ υψηλό χρέος, με πολύ ακριβό δανεισμό. Επομένως, το επιχείρημα των Υπουργών Οικονομικών Ελλάδας και Ιταλίας είναι ότι αν το κάνουμε μόνοι μας, απλώς θα σπάσουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες και μετά βρούμε μπροστά μας. Και μετά, αντίο οικονομία. Άρα, θέλω να πω, υπάρχει κάποιος Υπουργός Οικονομικών που μπορεί να δώσει άλλα 7 δισεκατομμύρια και δεν τα δίνει και τα κρατάει? Γιατί να τα κρατήσει?
13: Όχι, εκλογές. Δεν υπάρχει ο δημοσιογραφικός χώρος για τα 6 δισεκατομμύρια και τα
16: 7 δισεκατομμύρια. Ένα ευρώ παραπάνω. Αν μπορεί, δεν το δίνει. Γιατί να το κρατήσει? Θέλει να αυτοκτονήσει πολιτικά. Πάμε σε εκλογές για να τις χάσει.
13: Κοιτάξτε να δείτε. Το σύνολο των επιδοτήσεων πέρσι ήταν γύρω στα 550 ευρώ.
16: Ποτέ δεν είναι αρκετά. Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Μακάρι ήταν διπλές, τριπλές και τετραπλές.
13: Ας δείτε ότι δεν είχαμε θέσει τιμές του πετρελαίου πέρσι.
17: Και δεν εισέπρατε και το κράτος αυτά που εισπράττει τώρα. Έτσι δεν είναι, κύριε Κορκίδη?
13: Αυτό το οποίο λέτε, εγώ το σέβομαι, το ακούω, ότι πράγματι δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι εις βάρος μας, γιατί θα διαραγεί ό,τι εν πάση περιπτώσει έχει απομείνει για να ενώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από τη στιγμή που το κάνεις με ιδία μέσα, γιατί να σου το αρνηθεί?
17: Αυτό
13: δεν μπορώ να το καταλάβω.
17: Γιατί εισπράττει το κράτος περισσότερα αυτή τη στιγμή.
13: Στον ειδικό φορό κατανάλωσης και στο ΦΠΑ είδαμε ότι υπάρχει μία άρνηση. Όμως εδώ πέρα μιλάμε για πρόσθετα έσοδα από ΦΠΑ. Mm. Δεν μιλάμε για τα προϋπολογισμένα έσοδα.
16: Απλώς η απορία μου είναι, και να μας τη λύσετε εσείς ως πιο ειδικός, εάν μπορούσαμε να το κάνουμε μόνοι μας, γιατί ρωτάμε?
17: Θεωρείτε ότι είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Κορκίδη, τελικά? Μήπως αυτό είναι η απάντηση?
13: Κοιτάξτε, είναι θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά είναι και μέχρι που θέλεις πραγματικά να εξαντλήσεις τα περιθώρια που έχεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αυτό το οποίο προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ, και φαντάζομαι και οι περισσότεροι, είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ προσωρινά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, αφού γνωρίζει ότι εκεί μόνο μπορεί να δώσει ανάσα στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε, και οι Ισπανοί το μειώσανε και το ξαναψήσανε.
16: Φτάσαμε στο τέλος του χρόνου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοκκίδη, κύριε Κιούση.
17: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
16: Θα πούμε μετά τις ανακοινώσεις. Πάμε τίτλους ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
19: Real FM. Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
19: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
21: Γιαγιά μου, τι έχεις?
22: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
21: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
22: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
21: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
22: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
21: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως.
22: αμέσως.
1: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
24: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Ουρές χιλιομέτρων λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στον Κηφισό από Μοσχάτο έως Νέα Φιλαδέλφια και από Σεπόλια έως Ρέντι, στην Κηφισίας και στις δύο κατευθύνσεις, στους δρόμους

Ελεύθερο Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος για την υπόθεση θανάτου της συνομήλικής του μετά από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Λανθασμένος αποδείχθηκε ο συναγερμός που σήμανε στη Γερμανία όταν αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από Κέρκυρα προς Νιρεμβέργη εξέπεμψε κωδικό έκτακτης ανάγκης.

0: στους 97,8.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά, Pepsi, Ivy, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας, σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα EVs Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την EVs. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της EVs, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Επιστρέψαμε να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας η Telecom. Το όνομα του είναι Bond, James Bond. Και μέχρι 31 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, το νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007 θα προβάλλει ολόκληρη την κινηματογραφική ιστορία του 007 από τον Dr. No με τον Sean Connery έως και το No Time to Die με τον Daniel Craig αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Επίσης είναι μαζί μας και σήμερα η DuroStick, η ελληνική εταιρεία DuroStick, για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η DuroStick έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και θα τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε

0: το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Λουκία, λέω να ανοίξουμε τώρα ένα κεφάλαιο της καθημερινότητας. Μιλάμε για τα παιδιά και τα social media. Έγιναν ανακοινώσεις.
1: Και σήμερα έγινε συζήτηση
0: στη Βουλή.
1: Ήρθε το νομοσχέδιο ουσιαστικά για τα social media που απαγορεύει στα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά, δηλαδή τέλος social για τα παιδιά αυτά. Κάτι που νομίζω είναι πολύ, είναι θετικό, είναι σε θετική κατεύθυνση.
0: Αν τελικά γίνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν το βλέπουν έτσι.
0: Θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα έχει τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο για αποκλεισμό παιδιών ως τα 15 τους από Facebook, TikTok και Instagram. Από 1η Ιανουαρίου του 27 θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Τον Οκτώβριο, σε λίγες μέρες θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. 22 Οκτωβρίου. Το ερώτημα είναι εάν αυτό θα προχωρήσει. Και εγώ δεν έχω πολλές απαντήσεις για το πώς θα πιστοποιείται η ηλικία του παιδιού και πώς θα εφαρμόζεται στην πράξη αυτό το σύστημα. Δηλαδή, παίρνει το παιδί το κινητό.
1: Νομίζω ότι η ηλικία πιστοποιείται αυτόματα από το,
0: βλέπω
1: το κινητό.
0: Βλέπω εδώ πάρα πολλά ερωτήματα και για τον τρόπο ημερομηνίας. Βλέπω ότι στη συνέντευξη των τριών υπουργών χθες, Σκέρτσου, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου, που υπευλήθησαν πάρα πολλά ερωτήματα, εάν οι πλατφόρμες έχουν δώσει τρόπους στην κυβέρνηση για το πώς θα επαληθεύεται η ηλικία.
1: Δεν υπήρχε τέτοιο. Γιατί εγώ χθες που μιλούσα με την κυρία Ζωή Ράπτη, η οποία είναι εισηγήτρια του νομοσχεδίου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, μου έλεγε ότι είναι πεντακάθαρο.
0: Ο κύριος Σκέρτσος απάντησε και το είπε και σήμερα στη Βουλή ότι είμαστε σε διαβούλευση με τις πλατφόρμες. Και
1: ναι, ότι αφορά ότι είναι θέμα στις πλατφόρμες. Ότι οι πλατφόρμες πρέπει να το αναλάβουν.
0: Δεν το ξέρουμε όμως αυτό, τον τρόπο και το πώς και το πότε. Και θέλω να πω ότι το πιο σημαντικό είναι η πρακτική εφαρμογή. Γιατί η πρόθεση είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε. Εάν είναι καλό τα παιδιά από 15 και κάτω να μην έχουν ούτε Facebook, ούτε TikTok, ούτε κανένα άλλο.
1: Το αν είναι
0: μέσο
1: καλό ή όχι, νομίζω ότι σε αυτό δεν είναι. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό θεωρώ ότι είναι καλό να μην έχουν μέσο κοινωνικής δικτύωσης, γιατί τα αποπροσανατολίζει.
0: Ναι, το ερώτημα είναι αν μπορεί να εφαρμοστεί, αν υπάρχουν τρόποι να το ξεπεράσει κάποιος, να δηλώσει ότι είναι ένας άλλος, να πάρει ένα άλλο κινητό.
1: Να πάρει ένα άλλο κινητό μπορεί, αλλά δεν θα είναι το δικό του κινητό. Δηλαδή, θεωρητικά, επειδή το σκεφτόμουν, μπορεί να πάρει το κινητό της μαμάς ή του μπαμπά, αλλά δεν θα είναι το δικό του κινητό, στο οποίο θα είναι όπως είναι τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι.
0: Είναι σωστό αυτό που λες. Ως φιλοσοφία είναι θετική. Δεν, σου λέω, επειδή γίνει πάρα πολύ ζήτηση παγκοσμίως, η απόπειρα έγινε για πρώτη φορά στη Γαλλία, δεν πέρασε. Στο συνταγματικό δικαστήριο έπεσε το νομοθέτημα. Άρα αν γίνει αυτό θα είμαστε η πρώτη χώρα ευρωπαϊκή που θα γίνει τέτοιο πλαίσιο για να μην μπορούν τα παιδιά από 15 και κάτω να έχουν Facebook, TikTok και Instagram. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι κάθε αρχή και δύσκολη, ότι ένα θέμα είναι τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια, για το ίδιο το παιδί, για το ψυχικό του κόσμο, για την προστασία του, για την αποφυγή κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένο. Και το δεύτερο είναι πρακτικά πώς μπορεί να γίνει. Εγώ λέω για το πρώτο να το συζητήσουμε, για το δεύτερο δεν είμαι έτοιμος να σου δώσω όλες τις απαντήσεις.
1: Φαίνεται ότι φεύγει πάντως τόσο πολύ. Δεν φεύγει, υπάρχει. Πάντως μέχρι τώρα ήταν θέμα μόνο ατομικής ευθύνης της οικογένειας και των γιών και των γονέων.
0: Μέχρι
1: τώρα αυτό ήταν.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε τον Μανώλη Σφακιανάκη, πρόεδρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας και πρώην προϊστάμενο της Δίωξης του Ελεκτρονικού Εγκλήματος. Αν κάποιος ξέρει καλύτερα το διαδίκτυο, κύριε Σφακιανάκη, καλησπέρα σας. Και η κυρία Καπάτου, θα έλεγα ότι δεν έχουμε καλύτερη συνομιλήτρια για τα θέματα της παιδοψυχολογίας. Καλησπέρα, κυρία Καπάτου.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την
1: να είστε καλά.
0: Κύριε Σφακιανάκη, μπορείτε να μας εξηγήσετε μερικά πρακτικά πράγματα πώς θα εφαρμοστεί αυτό?
3: Εγώ θα ξεκινήσω με ένα μικρό πρόλογο, ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για τα παιδιά μας. Αυτή είναι η άποψη ενός ανθρώπου που είμαι στη δίωξη 42 χρόνια.
0: Και ξέρετε,
3: 33 και 10 είμαι εκτός, ιδιωτεύω, αλλά ιδιωτεύω καθημερινά μέσα στον κόσμο και στα παιδιά. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, θα ξέρετε κάτι, ότι αυτό το περίμεναν οι γονείς. Οι σωστοί γονείς, οι σοβαροί γονείς ήθελαν κάτι. Να πούνε μια δικαιολογία στα παιδιά τους. Δηλαδή να πούνε. Ναι, υπάρχει
1: να έχουν ένα όπλο κατά κάποιο τρόπο.
3: Ένα όπλο.
1: Ναι.
3: Ένα όπλο. Αυτό το όπλο το έφερε η σημερινή κυβέρνηση, γιατί ήταν κυβερνητική απόφαση να φύγει πιο μπροστά εμείς από όλη η Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη, θα ξέρετε, σε 20 μήνες θα πάρει μέχρι να βγει ο τελικός νόμος.
0: Δεν είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που το κάνει αυτό. Πρακτικά πώς θα γίνεται. Είμαι εγώ γονιός. Έχω ένα παιδί που είναι 14. Πώς θα του κόψω το TikTok ή το Instagram?
1: Λοιπόν, θα κόβεται αυτόματα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, δηλαδή οι πλατφόρμες θα μπορούν να αναγνωρίζουν την ηλικία του παιδιού?
3: Οι πλατφόρμες, σύμφωνα με τον νόμο, ο οποίος υπήρχε το 18, το GDPR, προσωπικά δεδομένα κτλ. Μέσα σε αυτό το νόμο υπάρχει μία διάταξη που λέει ότι οι πλατφόρμες έχουν την ευθύνη αν μέσα μπαίνουν ανήλικοι και κάνουν παραβατικές συμπεριφορές. Άρα, με λίγα λόγια, πήρε η κυβέρνηση αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ιδιαίτημο, το έφτιαξε, το τροποποίησε και λέει στη Facebook, στην Instagram, στο TikTok.
1: Στο TikTok.
3: Τους λέει ένα πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή είσαστε εσείς υπεύθυνες. Όταν βλέπετε τη συμπεριφορά του παιδί και είναι παιδί, καταλαβαίνετε, ο αλγόριθμος καταλαβαίνει ότι είναι παιδί. Από τις φωτογραφίες, συνομιλίες, μη γελιόμαστε, τα διαβάζουν όλα. Εντάξει, τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Εδώ πέρα όλα. Όλα είναι μέσα στην πλατφόρμα και τα διαβάζουν τα ρομποτάκια.
1: Ναι.
3: Εκάθονται άνθρωποι να κουτσοπολεύουν από την TikTok. Είναι ρομπότ, είναι μηχανισμοί τεχνητής νοημοσύνης που διαβάζουν σε πραγματικό χρόνο όλη την κίνηση μέσα στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα.
3: Που αφορά την κάθε πλατφόρμα. Έτσι λοιπόν, όταν καταλαβαίνει ότι το παιδάκι του κ. Στραβελάκη είναι 13 ετών, που καταλάβει η πλατφόρμα άμεσα.
0: Πώς θα το καταλάβει?
1: Άρα βλέπω... μπαίνει ένα κόφτης.
0: Μισό λεπτό, γιατί έχω απορία. Ρωτήθηκε ο κ. Παπαστεργίου. Πώς θα το καταλάβει? Λέει ο χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 15 χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση ακριβούς ημερομηνίας γέννησης. Πώς θα μεταφέρει το σύστημα την ένδειξη αν ο χρήστης είναι πάνω ή κάτω από 15? Χωρίς να διαβάζει, λέει, πώς τα στοιχεία ταυτότητας.
3: Θα σου στέλνει το link του Kids Wallet. Ναι. Θα έχει πλατφόρμα έτοιμο. Θα σου λέει, καταλαβαίνω ότι δεν είσαι ενήλικας, είσαι κάτω από 15. Επιβεβαίωσε ότι είσαι πάνω ή κάτω. Τίποτα άλλο. Πάνω
0: τίποτα
3: ή κάτω.
0: Άλλο.
3: Εστάφης είμαι πάνω.
1: Άρα είναι απλό.
3: Πάνω και εδώ. Πάνω και εδώ.
0: Ναι.
3: Και
0: αν δεν, αν πάνω, δεν το κάνει το παιδί τη διαδικασία αυτή, αν δεν έχει kids wallet, αν δεν πατήσει το κουμπί,
3: αν
0: δεν
3: μπαίνει. Δεν το πετάει έξω κατευθείαν.
0: Το πετάει έξω.
3: Έξω.
0: Ο κύριος Κέρτσος λέει ότι είναι σε διαβούλευση η κυβέρνηση με τις πλατφόρμες για να εξειδικευτεί αυτός ο τρόπος. Ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν?
3: Οι πλατφόρμες λοιπόν τώρα θα έρθουν με την κυβέρνηση να κάνουν μια συμμαχία, συνομιλία, μια συνεργασία, θα πω εγώ πιο καλά. Έτσι λοιπόν θα δώσει η κυβέρνηση στις πλατφόρμες το πάνω ή κάτω, αυτό μόνο, τίποτα άλλο, κανένα προσωπικό δεδομένο. Έτσι λοιπόν η πλατφόρμα θα μπορεί να κάνει χρήση εκεί που καταλαβαίνει ότι αυτός ήταν ανήλικος 9, 10, 11, 12, το πάνω ή κάτω, δηλαδή το σύνδεσμο που θα σου στέλνει να πατήσεις να δεις αν είσαι πάνω ή κάτω. Έτσι λοιπόν η κάθε πλατφόρμα θα μπορεί να κάνει χρήση του Gov/Kids Wallet, που είναι ένα από τα καλύτερα τα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είμαστε η πρώτη χώρα που έχουμε κάνει το Kids Wallet, μια εφαρμογή που χρησιμεύει για τα παιδιά μας. Απόλυτα. Και για την ηλικία βέβαια αυτό είναι, καταλαβαίνετε τώρα, ότι καλύτερο για να μπορέσει να σταματήσει τη φόρα. Η φόρα πια είναι, όλοι μπαίνουμε και δηλώνουμε ότι είμαστε 18-20.
0: Το να πάρει ένα παιδί το κινητό του μπαμπά, της μαμάς, ενός φίλου, της γιαγιάς και να μπει.
3: Ναι, μπορεί να πάρει και να μπει, αλλά δεν θα μπει. Θα πρέπει να βάλει, να πει ότι είναι η γιαγιά του,
0: ότι
3: θα πρέπει
0: γιαγιά,
3: να μπει στο γόλε της γιαγιάς και, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό όμως είναι κάτι που λέμε, τι λέει η κυβέρνηση, γιατί λέμε και εμείς, ότι γονείς βοηθήστε και μην αφήνετε τα παιδιά σας, αφού υπάρχει ο νόμος που το απαγορεύει να μπαίνουν με τον δικό σας όνομα. Μπορεί το παιδί να μπει μέσα στο Instagram, στο TikTok, από την εφαρμογή του παπά. Μπορεί να δει και να παίξει και να κάνει και να
1: ναι, αλλά δε, απλά δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι διαφορετικό να έχει ένα κινητό στην κατοχή του, γιατί το έχω δει επειδή έχω δύο μικρά παιδιά, να έχει το, ένα κινητό στην κατοχή του, το δικό του κινητό, στο οποίο, το οποίο μπορεί να μπαίνει. Και άλλο να παίρνει για λίγο της μαμάς ή του μπαμπά.
3: Αυτό είναι η διαφορά, ότι δεν θα έχει το μονοπόλιο.
1: Δικό. Δεν θα έχει το μονοπόλιο αυτό που, να το πω έτσι λαϊκά, πολλές φορές και σας παρεξηγηθώ, αποβλακώνονται.
0: Πάμε λοιπόν εδώ στην κυρία Καπάτου για να ανοίξουμε το σκηνικό. Ερχόμαστε λοιπόν στη στιγμή που το εάν όλα είναι καλά, είναι καλά, θα εφαρμόζεται. Εάν πει το παιδί, βρε μπαμπά, δώσε μια στιγμή το κινητό σου για να μπω, έχω να μιλήσω με τους φίλους μου στο έδαφος, το δώσω πίσω. Εκεί πώς θα διαμορφωθούν τα σκηνικά ανάμεσα σε γονείς, παιδιά, αδέρφια, που να έχει ένα μεγαλύτερο αδερφό, που να είναι 16 το παιδί και το άλλο 14. Και να πεις, μα δώσε μου το κινητό σου.
4: Το καταλάβατε πάρα πολύ ωραία, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία οι γονείς καλούνται να τα αντιμετωπίσουν
0: και θα
4: κληθούν. Και θα κρυθεί. Το μέτρο, ξέρετε, αυτό είναι ένα πλαίσιο. Σας τα είπε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Φακιανάκης, έχει τεράστια εμπειρία. Και οι ερωτήσεις ήταν πολύ διαφωτιστικές. Αλλά από εκεί και πέρα, το πλαίσιο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, όμως, η βασική ευθύνη είναι δική μας. Εμάς των γονέων. Το πλαίσιο μας διευκολύνει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να καταλάβουμε. Ότι εμείς δεν είμαστε τιμωροί. Ούτε αυτό είναι ένα τιμωρητικό μέσο το οποίο γίνεται. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ισχύσει για όλα τα παιδιά και στο οποίο πλαίσιο πρέπει όλοι να υπακούσουμε. Από τώρα λοιπόν εμείς ξεκινάμε την εφαρμογή κάποιων περιορισμών, κάποιων συζητήσεων στα παιδιά μας, ώστε να μην φανεί απρόοπτο και ξαφνικό. Θεωρώ σε αυτό ότι είναι και οι συζητήσεις διάφορες για το γεγονός αποτελέσματα μελετών, γιατί ξέρετε, τα παιδιά στην εφηβεία έχουν ανάγκη να δούνε και να καταλάβουν για ποιο λόγο. Έχουμε επίσημες μελέτες πάρα πολλές, γιατί αυτό τεκμηριώνεται κάπως. Δεν είναι ξαφνικά ο τύπος της κυβερνήσης να το κάνουν αυτό. Έχουμε πάρα πολύ εκτεταμένες μελέτες.
0: Άρα τι λέτε, να κάτσει η οικογένεια τώρα να αρχίσει να κουβεντιάζει, να ετοιμάζεται?
4: Ωραία, η συζήτηση είναι πολύ βασική. Ότι υπάρχει στο τραπέζι το κοινό, είναι και μια ευκαιρία, εγώ θα σας έλεγα, να κουβεντιάσει.
0: Μα δεν μιλάει κανείς, κύριε Καπάτου. Μα βγείτε έξω, θα δείτε ότι ο γονιός τάει το κινητό του. Μαμά το κινητό της, το παιδί το κινητό και ο φίλος του παιδιού το κινητό. Καθένας έχει ένα κινητό και κοιτάει το κινητό του.
4: Πάρα πολύ ωραία το λέτε. Μήπως λοιπόν πρέπει και το δικό μας το παράδειγμα να αρχίσει να διαφοροποιείται. Να ορίσουμε κάποιες ζώνες. Το μεσημέρι μπορεί να είμαστε μαζί, το βράδυ μπορεί να είμαστε μαζί, το Σαββατοκύριακο να είμαστε μαζί. Χωρίς να έχουμε τη χρήση του κινητού κάποιες στιγμές στο φαγητό μας, το μεσημεριανό για παράδειγμα. Πριν πάμε για ύπνο. Βασικοί στοιχειώδεις κανόνες. Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Συζητήσεις ότι επίκειται, αν και τα παιδιά τα μαθαίνουν πιο γρήγορα από εμάς, επίκειται να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, ο οποίος είναι ήδη εφαρμοσμένος σε άλλες χώρες και ο οποίος νόμος έχει δημιουργηθεί για να διευκολυνθεί το παιδί και να προστατευτεί η ανάπτυξη του κεφάλου. Μπορεί να μας φέρει και συγκρούσεις στην αρχή, αλλά τα παιδιά μας καταλάβουν ότι αυτό είναι γενικό και δεν είναι μόνο για τη δική τους την οικογένεια και είναι ένα μέσο προστασίας για τον εγκέφαλό τους και την ανάπτυξη του εγκεφάλου τους, ο οποίος βασίζεται σε μελέτες, γιατί ο νόμος αυτός βασίζεται σε πολλές μελέτες που έχουμε κυρίως από χώρες που έχουν τεράστια εμπειρία σε αυτό. Η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, η εταιρεία η Αυστραλίνη που έχουν μεγάλη παράδοση στην Αυστραλία για όλα αυτά, η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής, δηλαδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δηλαδή γενναίοι φορείς, οι οποίοι όλοι συγκλίνουν στο ότι ο εγκέφαλος στην πρώιμη εφηβεία, γι' αυτό γίνεται σε αυτές τις ηλικίες, διανύει μια πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη φάση νευροαναπτυξιακής αναδιοργάνωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Και φαίνεται λοιπόν βάσει των μελετών ότι με την χρήση, την κατάχρηση, γιατί τα παιδιά έχουν κατάχρηση, διότι εξαρτώνται από τους αλγορίθμους και συνέχεια έχουν υλικό. Μπροστά και λένε άσε λίγο ακόμα, μήπως χάσω κάτι, πίσω, φοβούνται και γι' αυτό. Μήπως δεν είμαι ενήμερος όπως είναι οι φίλοι μου. Και ο έπαινος και το like είναι για αυτά πάρα πολύ σημαντικά στην ανάπτυξή τους. Τα παιδιά δεν μπορούν να τα καταλάβουν αυτά, αλλά ούτε μπορούν να καταλάβουν ότι τους αλγόριθμους έχουν φτιάξει επιστήμονες και έχουν πάρει τα δεδομένα και ξέρουν καλύτερα από εμάς πώς λειτουργεί η καλωδίωση του εγκεφάλου. Σας τα λέω πολύ απλά για να είναι και κατανοητά για τον κόσμο. Θα πιάσουν αυτά. Εμείς λοιπόν μπορούμε να τους εξηγήσουμε. Και βάσει των μελετών, τι έχει φάνει? Αυξάνεται την κατάχρηση του άγχους. Η αγχώδης διαταραχή έτσι κατάθλιψης. Τα βλέπουμε αυτά. Και όχι μόνο βάσει των μελετών, που είναι τεράστιες οι μελέτες, αλλά τα έχουμε βλέπουμε και εμείς με την εμπειρία μας. Επίσης, αυξάνονται τα προβλήματα πρόσληψης τροφής. Δηλαδή, φαίνεται ότι μεγάλο ποσοστό των κοριτσιών στην εφηβεία κάνουν σύγκριση του σώματός τους, της εμφάνισής τους, με τα διάφορα πρότυπα τα οποία βλέπουν και παρακολουθούν στα social media. Και δει στο Instagram ή στο TikTok, που είναι οι αγαπημένες τους πλατφόρμες. Φαίνεται επίσης ότι έχουμε πρόβλημα στον ύπνο. Επηρεάζεται σημαντικά ο ύπνος. Τα παιδιά είναι εις βάρος τύπους. Το μπλε φωτάκι αυτό επηρεάζει την λειτουργία και τον κυρκάδιο ρυθμό, που είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό επηρεάζει μετά τη συγκέντρωσή τους, τη διάθεσή τους την άλλη μέρα, την επίδοσή τους στο σχολείο. Άρα είναι πράγματα τα οποία τα αποδεικνύουμε πλέον με μελέτες. Η συζήτηση. Όχι μία φορά, ούτε με διδακτικό ύφος τα παιδιά. Είναι μελέτες που και εμείς ως γονείς δεν τις ξέραμε, γιατί και εμείς επηρεαζόμαστε. Αν λοιπόν βάλουμε και εμείς τη δική μας την αρχή, το δικό μας το παράδειγμα, και ορίσουμε καταρχάς κάποιο ωράριο χρήσης από τώρα και φροντίζουμε να υπάρχει επαναληπτικότητα.
1: Μισό λεπτό, κυρία Καπάτου, αυτό έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε όμως. Αρκετοί γονείς που έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε, να βάλουμε ωράριο χρήσης, να κλείνει αυτόματα όταν τα γνωρίζετε όλα αυτά, όταν περάσει κάποιος συγκεκριμένος χρόνος.
4: Αυτό όμως, ξέρετε, έχει να κάνει και με το δικό μας το παράδειγμα. Το είπε ο κύριος Τσουβελάκης προηγουμένως. Όταν εμείς είμαστε και έξω που είμαστε και στο σπίτι είμαστε, ο καθένας είμαστε συνέχεια στα social για να χαλαρώσουμε λίγο.
1: Και είναι και μπορεί να είμαστε και για λόγους δουλειάς όμως. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πετάμε τον μπαλάκι μόνο στους γονείς.
4: Όχι βέβαια, κάθε άλλο. Αλλά και οι γονείς, ξέρετε, άνθρωποι είναι και έχουμε ανάγκη να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε κτλ. Έχουμε όμως εδώ μία προστασία που είναι το πλαίσιο του νόμου. Και αυτό, ξέρετε, είναι βασικό ανάγχωμα και επιχειρηματολογία μαζί με όλες τις συζητήσεις και την επικοινωνία μας, που σε συνεργασία και με το σχολείο, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να περάσει. Στην αρχή τα παιδιά θα έχουν δυσκολία. και σε όλα τα πράγματα τη ιστορία.
0: Πάμε στο κύριο Σαγκανά ξανά για να κλείσουμε, κύριε Καπάτου. Υπάρχει περίπτωση, επειδή με αυτόν τον τρόπο οι πλατφόρμες χάνουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, χάνουν πελάτες. Και αν γίνει μόνο στην Ελλάδα, καλά. Αν γίνει σε όλο τον κόσμο, είναι πολύ πελατεία. Μπορεί να βρουν κάποιο τρόπο να επικαταστήσουν αυτή την είσοδο με ένα άλλο σύστημα που θα είναι εφικτή η πρόσβαση χωρίς ηλικιακό κριτήριο.
3: Κύριε Τραβελάκη, που να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, σίγουρα θα υπάρχει.
0: Αυτό υποψιάζομαι.
3: Και υπάρχει τρόπος. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή θα βρουν κάποια παιδάκια κάποιο τρόπο θα πρέπει να καταργήσουμε τα όρια, όπως είναι και με το αλκοόλ. Κάποια παιδάκια πίνουν. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα καταργήσουμε το όριο τη ηλικία για το πότε
0: πρέπει να αλλά αν λέει στο κινητό, βεβαίως μπαμπά, δεν θα πω. Ναι, και μετά έχει τον άλλο τρόπο, παίρνει την άλλη πλευρά και πάει και μπαίνει
3: πάνω. Υπάρχει άλλο τρόπο, βέβαια. Αλλά όμως ξέρουμε πλέον ότι υπάρχει ο νόμος, υπάρχουν διαδικασίες, ότι πλέον το θέμα έχει μπει σε μία άλλη φάση και το βασικότερο, ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να βλέπουν ως τιμωρία αυτό. Είναι προστασία. Είναι η προστασία η απόλυτη για εμένα σε ένα παιδί. Εάν ο γονιός καθίσει κάτω, σαν οικογένεια και μιλήσει με τα παιδιά του, όπως λέμε. Παλιά κάναμε οικογενειακά συμβούλια. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι παροχημένα. Όμως για ποιο λόγο να μην καθίσει η οικογένεια στο τραπέζι γύρω-γύρω όλοι μαζί και να μιλήσουν με τα παιδιά τους και να τους πούνε ότι πρέπει να δούμε το θέμα αυτό κανονικά και όχι να κοιτάζουμε όλοι να μπαίνουμε από την.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν το εξαντλήσαμε. Το αρχίσαμε να το συνεχίσουμε τις επόμενες μέρες και με τον κύριο Σφαγενάκη και με την κυρία Καπάτου. Ήταν μεγάλη μας χαρά που μιλήσαμε και με τους δυο σας. Βαθύς γνώστες ενός μεγάλου κοινωνικού θέματος της καθημερινότητας εκατομμυρίων οικογενειών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σφαγενάκη, κύριε Καπάτου. Πάμε διαφημίσεις.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
5: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ξεκινάς σε λίγο για το μεγάλο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ με τους κολλητούς. Και θα πας να παίξεις σένιος. Η τσάντα έτοιμη, τα παπούτσια έτοιμα, το σορτσάκι έτοιμο, η μπλούζα βρεγμένη. Βρεγμένη, τι έγινε ρε μπρο, αντί για MVP θα πας στο γήπεδο παπί.
12: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, στεγνοτήριο πίτσος. Για στεγνά και τέλεια φροντισμένα ρούχα σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 40 λεπτά. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε, έχεις πίτσος.
13: Έχεις επιχείρηση, τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Ποιος είσαι εσύ?
18: Ο Πιέρ.
19: Δεν είσαι ο Τωμά.
18: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
17: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
18: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
17: Και ποιος είσαι?
18: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
20: Η ιδέα της χρονιάς.
21: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσεις με το νερό?
1: Λοιπόν, φυσικά με νεράκι. Αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του επίσης είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σου προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η Telecom, νέο pop-up κανάλι Magenta Cinema 007, μέχρι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, αποκλειστικά στη Magenta TV από την Telecom. Και οι 25 ταινίες του James Bond σε περιμένουν και on demand, όποτε επιλέξεις. Με θρηλυκά gadgets, ασταμάτητες καταδιώξεις και αποστολές υψηλού κινδύνου, ο κορυφαίος πράκτορας φτάνει στη Magenta TV, έτοιμος να αναλάβει δράση. Επίσης και σήμερα μαζί μας η Durostik. Η Durostik, μια εξαιρετική ελληνική εταιρεία, η οποία με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σε πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Έχουμε και ένα συνέδριο, Λουκία.
1: Έχουμε ένα συνέδριο, έχουμε το έκτο συνέδριο Cyber Greece 2026, που αφορά τις υβριδικές απειλές και το νέο τοπίο που διαμορφώνεται. Η Next is Now και η Dom Consulting στη διοργανώνει λοιπόν την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, στην Έγλη Ζαπίου, το έκτο συνέδριο, όπως σας είπα, Cyber Greece 2026, με θέμα υβριδικές απειλές στο νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών και τεχνολογικές εταιρείες, ανοίγοντας το διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://cybergreece.gr.
0: Πάμε και ένα υπέροχο κλείνοντας διαφορετικό ταξίδι.
1: Πάμε και στην ορεινή Πίνδο. Εκεί θα σας ταξιδέψουν ο Real FM και η Manesis Travel 4 ημέρες στη μαγευτική Βάλια Κάλντα από 22 έως 25 Οκτωβρίου, με επισκέψεις στη Σαμαρίνα, τη Βοβούσα, το Μέτσοβο και τα πανέμορφα ορεινά χωριά της περιοχής. Ζήστε μια μοναδική εμπειρία περιπέτειας, μια διαδρομή με τζιπ 4x4 παρακαλώ, στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού. Επίσης, δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και μόρις αφιγραντήρας από τη σειρά Premier Plus. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο realplayer.gr, βρίσκετε το διαγωνισμό και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και η Real News για να κλείσουμε, που έρχεται την Κυριακή, πολύ ενισχυμένη.
1: Ναι, πολύ ενισχυμένη. Φυσικά θα έχει βιβλίο, θα έχει μαζί τις δωρεπιταγές από το Παντού Απ και τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο.
0: Έτσι και δύο υπέροχα περιοδικά, το InStyle και το Drive, και το παντού. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Δέσποινα την Καλοχέρη. Και φυσικά, όπως είπα, όλους και όλες εσάς να προσέχετε εκεί έξω στο δρόμο, διότι βρέχει και είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εμάς, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, γεια σας.
22: Real FM. Η ώρα είναι 5.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
23: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
24: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
26: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ουρές χιλιόμετρων έχουν σχηματιστεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό από γέφυρα Βαρυμπόμπης έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στην κάθοδο της Κηφισίας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Αλίμου Κατεχάκη από Παπάγου έως Βύρονα. Οι μη ωραίες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μεταμόρφωση και 15 λεπτές από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί η ΕΜΗ, τα οποία θα επηρεάσουν την Αττική αργά το απόγευμα έως το βράδυ. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις, τους καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι σε Σποράδες, Κύρο και Εύβοια, όπου τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά. Αναστολή της λειτουργίας των σχολείων αποφασίστηκε και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί αύριο. Η κρίση στην ηλεκτρική ενέργεια είναι πανευρωπαϊκή και μας ανησυχεί για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές. Όποιος θέλει μπορεί να βρει ανταγωνιστικά τιμολόγια, δήλωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος στον Real FM. Πρόσθεσε ότι ο λιγνίτης είναι ακριβός. Την πρόταση του κόμματός της για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης επανέλαβε μιλώντας στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου συνομήλικής του μετά από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.
28: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
29: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
30: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
27: Στις 16 του τουρνουά τέννις που γίνεται στη Γιουχάν της Κίνας προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, επικρατώντας με ανατροπή με 2-1 σετ της Ουκρανής Μάρτας Κότσιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία της Elvial των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
6: Real Weather.
27: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρει τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
7: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
8: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
7: Τι διαβάζεις?
8: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
9: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: στους 97,8.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφή, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
4: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
5: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
10: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Another one bites the dust.
1: Άστα αυτά τώρα, Κωνσταντίνε, άστα.
0: Άλλος ένας τρώει χώμα. Τα έχει πει, τα έχει πει. Ο Φρυδερίκος, ο υδράργυρος, ο Φρέντι Μέρκιουρι. Bye bye.
1: Έλα, δεν μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι bye ακόμα. Μη λες bye bye. Λοιπόν,
0: so long.
1: Θα μιλήσουμε αγγλικά σε όλη την
0: It
1: εκπομπή.
0: Has been so nice.
1: Oh my god. Λοιπόν, πάμε στο. Θα ξεκινήσουμε. Γεια σας, καλησπέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Θα ξεκινούσαμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Όχι πολύ διαφορετικά, αλλά λίγο διαφορετικά. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, ρύθμιση των ήχων ο Γιώργος Τζιβελίχεδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι. 211-200-8200. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κωνσταντίνος Μπογδάνος χαιρετάει την Κίμπερλι. Πάμε.
0: So long, it has been so nice having you here.
1: Έχεις, θα έχεις μια μισή ώρα, τουλάχιστον 2 ώρες, μη σου πω, να αποχαιρετήσεις την Κίμπερλι όπως της αρμόζει. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα.
0: Θα έχω εβδομάδες να
1: αποχαιρετήσω. Τον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος έχει ζητήσει την παραίτησή της. Καλησπέρα.
0: Ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος επέμεινε, μαθαίνουμε, στον Δονάλδο. Καλησπέρα, Θανάση.
2: Ναι, καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Πριν από λίγο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση της Guilfoyle, απάντησε σε ερώτηση και είπε ότι ζητήσαμε από την πρέσβυρα Guilfoyle να παραιτηθεί. Υπήρξε, όπως είπε, πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, υπό το βάρος των δημοσιευμάτων, των 2 δημοσιευμάτων της Wall Street Journal, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα βαριά για την Αμερικανίδα πρέσβυρα. Γινόντουσαν συσκέψεις για το τι θα μπορούσαν να κάνουν. Υπήρξαν προσπάθειες να δούνε ποια θα ήταν η καταλληλότερη λύση για αυτό το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Θεωρήσαν ότι τα στοιχεία ήταν αυθεντικά. Αυτά τα στοιχεία τα είχαν πάρει υπόψη τους όχι μόνο οι Δημοκρατικοί, αλλά και οι Ρεπουμπλικάνοι. Πριν από λίγο, ο Τζον Μπαρός, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, από τη μεριά των Ρεπουμπλικάνων, είπε ότι οι καταγγελίες είναι πάρα πολύ σοβαρές και ενδέχεται να πάμε σε ακρόαση στη Γερουσία. Ο J.D. Vance, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, αλλά και ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, φέρονται ότι ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένοι και ενοχλημένοι από την εξέλιξη της υπόθεσης. Θέλανε να πάρουν αποστάσεις και, όπως σύμφωνα με πληροφορίες, δεν ήθελαν να καλύψουν την Kimberly Guilfoyle εν όψη εκλογών.
0: Ιδιαιτέρως ο Μάρκο Ρούμπιο, λέει το ρεπορτάζ, Θανάση, καλησπέρα. Ιδιαιτέρως ο Μάρκο Ρούμπιο λέει ότι ήταν εξοργισμένος επειδή η Guilfoyle τον έβγαλε μπροστά δίθεν ως ασπίδα όταν ήταν εδώ.
1: Όταν ήρθε, ναι.
2: Υπάρχουν δημοσιεύματα από αμερικανικά δίκτυα, από το ABC και το CBS, που από διαρροές Αμερικανών αξιωματούχων, που λένε ότι ήταν ιδιαίτερος εκνευρισμένος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, και μάλιστα αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Η κυρία Guilfoyle δεν είχε καλεστεί σε κάποιες εκδηλώσεις, της υπόθηκε να μείνει στο περιθώριο και αυτή δεν το άκουσε. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση του κυρίου Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη με τον κύριο Γιαναπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά παρατήθηκε από Αμερικανούς δημοσιογράφους για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Εκεί εκνευρισμένος είπε ότι δεν μπορούμε να τα λύσουμε εδώ, σε ξένο έδαφος, επισκεπτόμενοι μια ξένη χώρα.
0: Το ίδιο και πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο. Το ίδιο και πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, εκεί πλέον στο κλασικό δίπλα στους κινητήρες.
2: Στην πίστα του αεροδρομίου. Είχαν πει στην κυρία Guilfoyle να μην πλησιάσει την ώρα που γίνονταν οι κοινές δηλώσεις προς τους Αμερικανούς δημοσιογράφους. Όλα αυτά ήταν σήματα προς την κυρία Guilfoyle ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Ναι.
1: Υπήρχε και η δήλωση του Τραμπ χθες. Είχαμε και αυτό το πρωί.
2: Η δήλωση του Τραμπ πυροδότησε ουσιαστικά αυτό που είπε. Όχι, δεν υπάρχουν σενάρια.
1: Όχι, τα σενάρια τότε εννοώ.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Ναι, απλώς αποδέσμευσε όλο τον κόσμο να αρχίσει να κάνει διαρροές και να λέει την πραγματικότητα.
1: Ναι.
2: Και η πραγματικότητα είναι ότι είτε πριν είτε μετά τις εκλογές θα ανοίξει η Συσταστική Επιτροπή, θα τη ζητήσουν ακρόαση, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί, αν θα μπορέσει να πάει, αν θα αρνηθεί, θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Για να καταθέσει, γιατί τη ζητάνε τα οικονομικά στοιχεία και τις επικοινωνίες της.
0: Θανάση, μία ερώτηση, παρακαλώ. Για το πρακτικό του πράγματος. Ζητάτε λοιπόν τώρα από την κυρία Γκυλφόιλ να παραιτηθεί. Θα παραιτηθεί η κυρία Γκυλφόιλ? Γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει. Διότι η παραίτηση πρώτα.
2: Δεν βρίσκομαι στην πρεσβεία.
0: Μετά έρχονται
2: οι επιτροπές. Πρέπει να δούμε την αντίδραση της κυρίας Γκυλφόιλ. Μπορεί να τις τελευταίες ώρες να έχει διαπραγματευτεί την έξοδό της. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά μπορεί να αναλάβει κάποια άλλη θέση σε ιδιωτικό τομέα ή σε μια κυβερνητική θέση, κάτι που έγινε με τις δύο άλλες κυρίες που ήταν υπουργές εσωτερικών, την Μπόντι και την ΟΕΜ, εσωτερικής ασφάλειας, δύο γυναίκες που ήταν πολύ κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο και υπό το βάρος των σκανδάλων μεταφέρθηκαν σε άλλες θέσεις.
1: Πάντως, Θανάση, συγγνώμη, επισήμως έχει ξεκινήσει η έρευνα. Το λέω για τη Δημοκρατική, έχουν ζητήσει, αλλά επισήμως δεν ξέρουμε.
2: Ναι. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα, οι επικαλούμενοι πάντα ανώνυμους αξιωματούχους, το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department έχει ξεκινήσει η έρευνα και ότι μπορεί να ζητηθεί από την πρέσβερα να καταθέσει.
1: Ναι.
2: Επισήμως αυτό δεν επιβεβαιώνεται.
1: Ναι, okay.
2: Αλλά το δίνει και ο Washington Post και το ABC.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη όσον αφορά στο ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί την κυρία Γκυλφόιλ, υποθέτω.
2: Ήδη ακούγονται ονόματα διαδόχων.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό ακριβώς το λέω. Επειδή υπάρχει το ρεπορτάζ, αλλά δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά.
2: Δεν θα ήθελα να πω από τον αέρα ποια ονόματα διαδόχων υπάρχει από τη στιγμή που δεν ξέρουμε την αντίδραση της κυρίας Γκυλφόιλ. Εγώ έχω το ρεπορτάζ, ήδη συζητούνται ονόματα διαδόχων και πρόκειται και από την ελληνοαμερικανική κοινότητα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό και μόνο.
0: Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Διότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση που γίνεται, Θανάση, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, κατά πόσον είναι μια καλή ιδέα να επιλέγονται οι λεγόμενοι πρέσβεις εκπροσωπικότητων για την χώρα μας.
2: Αυτό είναι μια πάγια διαμάχη μεταξύ της γραφειοκρατίας του State Department και των επιθυμιών των εκάστοτε προέδρων. Οι πρόεδροι συνήθως επιλέγουν δωρητές ή πρόσωπα του κοντινού του περιβάλλοντος που τους βάζουν σε θέσεις, σε πρεσβείες που δεν έχουν καμία διπλωματική εμπειρία. Αυτό είναι και το πρόβλημα.
0: Το ίδιο ίσχυε και με τον αξιότιμο κύριο Τσούνη πιο πριν. Ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να είναι τελείως.
2: Με τον κύριο Τσούνη.
0: Ακριβώς.
2: Ο τελευταίος που ήταν διπλωμάτης καριέρας και ήταν έμπειρας ήταν ο Πάιατ.
0: Και μάλιστα να πούμε ότι ο Πάιατ χειρίζεται ακόμα ζητήματα τα οποία αφορούν στην Ελλάδα ως μέρος του βαθαίους μηχανισμού του Αμερικανικού κράτους.
2: Έχει σχέση με τον ενεργειακό τομέα, έχει μεγάλη εμπειρία και ήταν ο πρωτεργάτης, αν θέλεις, της αρχιτεκτονικής
0: άλλη
2: του καθένου διαδρόμου και όλων αυτών των ενεργειακών πρότασεων.
0: Μια και είπες για την ενέργεια. Το Brussels Signal χαρακτήρισε την κυρία Γκυλφόιλ the Bouzouki Ambassador και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήρθε και επιδόθηκε σε ένα σερί εμφανίσεων που είχαν lifestyle χαρακτήρα. Σε γιορτές,
2: οι δημοκρατικοί όταν ξεκίνησαν αυτή την ιστορία εντόψαν δύο πράγματα. Πρώτον, τη συμπεριφορά της στην εν γέννη, το πώς συμπεριφέρθηκε κατά την διάρκεια της θητείας στην Ελλάδα και το δεύτερο που ήθελαν να αναδείξουν ότι είναι άλλο ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ. Αυτό το θέμα θα επισκιάσει την προεκλογική περίοδο. Σε τρεις εβδομάδες υπάρχουν ενδιάμεσες εκλογές.
0: 3 Νοεμβρίου.
2: Είναι αρνητικές για τους Ρεπουμπλικάνους. Ενδέχεται να χάσουν και τα δύο νομοθετικά σώματα και τη γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν κάτι γίνει, αν αυτό γίνει, θα είναι πολύ δύσκολη η υπόλοιπη θητεία Τραμπ, διότι θα ανοίξουν, έτσι τουλάχιστον λένε, θα ανοίξουν πολλές εξεταστικές επιτροπές για όσα σκάνδαλα θεωρούν οι δημοκρατικοί ότι έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανάμεσα σε αυτά, θεωρείται ότι θα είναι πολύ ψηλά και η υπόθεση Γκυλφόιλ.
1: Μάλιστα.
0: Είδεσαι. Κοίτα, να σου πω.
1: Πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο θα παίξει,
0: όταν
1: βλέπεις.
0: Όταν επιλέγεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν το ειδικό βάρος που απαιτείται για να υποστηρίξουν τις θεσμικές απαιτήσεις μιας τόσο σημαντικής θέσης, πολλές φορές έρχεσαι αντιμέτωπος με τα παρελκόμενα των επιλογών σου.
1: Ναι.
0: Είπαν κάποιοι, δεν θέλω να το σχολιάσω, απλά το αναφέρω, είμαι σίγουρος ότι το έχει ακούσει
1: και ο Θανάσης.
0: Το lifestyle δεν με ενοχλεί. Περίμενε. Άλλο το lifestyle και άλλο το lifestyle σε στενή επαφή με την ολιγαρχία της χώρας όπου πηγαίνεις για να είσαι τοποτηρητής συμφερόντων και να κρατάς ισορροπίες. Αυτό το οποίο έκανε η κυρία Αγγελιφόλη δεν πήγε απλά σε όλα τα μπουζούκια. Έκανε στενότατες επαφές με ανθρώπους οι οποίοι στην Ελλάδα έχουν εξουσία, δύναμη και πάρα πολλά χρήματα, πολλοί εκ των οποίων είναι και εμπεπλεγμένοι στον κρίσιμο ενεργειακό τομέα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό.
1: Εντάξει, αυτό θα το δούμε και από
0: όταν,
1: την έρευνα.
0: Και όταν, βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση, όταν έχεις πάρει τη θέση υπέρ κάποιου, εναντίον κάποιων άλλων, έχοντας περισσότερο ανακατέψει την τράπουλα παρά λειτουργήσει ως συμβιβαστικός παράγων, βρίσκεις κέντρα εξουσίας μπροστά σου. Το ξύλο που τρώει η Γκυλφόιλ τις τελευταίες μέρες σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, για να θυμηθούμε την Χάρη Αλεξίου, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, έχει να κάνει με την εν γέννη συμπεριφορά της στη χώρα μέχρι τώρα. Θανάση.
2: Ναι. Θα μπορέσετε να με αποδεσμεύσετε
1: για το ρεπορτάζ. Ναι. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Θα σας ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θανάση.
2: Γεια σας. Γεια σας.
0: Bon voyage.
1: Ξέρεις τι, bon voyage. Ξέρεις τι, όλοι οι πρέσβεις είναι σε μια χώρα για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα των χωρών. Δηλαδή, η Kimberly Guilfoyle είναι εδώ να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Λάθος.
0: Όχι.
1: Όπως σε όλες τις χώρες, φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι, ξέρεις, αν κάπου λίγο εκεί υπάρχει μια εμπλοκή στην εξυπηρέτηση των συμφέροντων της χώρας που εκπροσωπείς.
0: Υπάρχουν δύο.
1: Υπάρχει ένα προβληματάκι.
0: Υπάρχουν, για παράδειγμα, δύο σχολές αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν οι Τεξανοί οι οποίοι θέλουν να περάσουν τον αγωγό.
1: Αλλά business κάνουν όλοι, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Περίμενε όμως, μισό λεπτό.

0: Για παράδειγμα, Αμερικανοί πετρελαίαδες δεν είναι ένα μπλοκ. Δεν είναι ένα σύνολο συμφερόντων που είναι ενιαία. Υπάρχουν οι Αμερικανοί πετρελαιάδες με πρώτους Τεξανούς, οι οποίοι θέλουν να γίνει τώρα η συμφωνία στη Μέση Ανατολή και να περάσει ο αγωγός από Τουρκία.
1: Ωραία.
0: Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο κύριος Μπαράκ, είναι από τους πλέον ηχηρούς επικριτές της Kimberly Guilfoyle.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί, διότι άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί ο Μπαράκ.
1: Σωστά.
0: Άλλα συμφέροντα εξυπηρετεί η Guilfoyle.
1: Ούτως...
0: Και τα δύο είναι αμερικανικά συμφέροντα.
1: Ναι.
0: Και τα δύο είναι συμφέροντα ισχυρών των Ηνωμένων Πολιτειών. Έρχονται όμως σε σύγκρουση μεταξύ τους. Και δεν έχεις μόνο τα αμερικανικά συμφέροντα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση, υπάρχουν και ελληνικά συμφέροντα τα οποία έρχονται
1: Φυσικά.
0: Σε σύγκρουση. Τα οποία,
1: πάντα σε τέτοιες συγκρούσεις κάποιο φιλίου του, κάποιοι χάνουν, κάποιοι βρίσκονται στη μέση. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι μας ήρθε η κυρία Guilfoyle πολύ αλέγρα.
1: Ναι.
0: Πολύ μπρίο, σκέρτσο, αλεγρία γενικώς. Ίσως χωρίς να εμπεδώνει και να καταλαβαίνει απόλυτα πόσο ενού παικτής είναι όλο αυτό το σκηνικό. Δεν είναι για πλάκα. Δεν είναι
1: φανός.
0: Πας εκεί πέρα, πετάς και δύο γαριδένιες, μπαίνεις και σε ένα Lear Jet και φύγαμε.
1: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, όταν υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων, ο αντίπαλος πάντα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί κάθε στραβοπάτημά σου.
0: Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ξύλο που τρώει, ξαναλέω, σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική, έχει να κάνει και με το πόσο άτσαλα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια λέξη.
1: Είναι το, αυτό σου λέω.
0: Άτσαλα, τελείως. Άγαρμπα. Αμπλαούμπλικα. Πώς αλλιώς να το πω.
1: Ναι.
0: Δεν το είσαι ακούσει το αμπλαούμπλικα.
1: Μια χαρά το έχω ακούσει. Εντάξει. Λοιπόν. Τίποτα.
0: Μηδιά, παιδιά, η Κασίμη.
1: Μηδιά.

0: Θα το επαναλάβω. Όταν τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα,
1: ναι, ναι,
0: και υπάρχουν project πάρα πολύ μεγάλα,
1: ναι, ναι,
0: λέω ότι κάποιοι ωφελούνται, mm-hmm, κάποιοι χάνουν και κάποιοι βρίσκονται στη μέση. Αυτό. Θα το επαναλάβω απλώς όταν, ναι, υπάρχουν τέτοια project γενικότερα.
1: Πρέπει να σας πω ότι το δημοσιογραφικό powerhouse της εκπομπής είναι η Κασίμη, η οποία είναι και αρχισυντάκτρια σε υπερμέσα και δεν συμμαζεύεται,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για, για τα λαβαίνεις δηλαδή. Τρέχει, κάνει ραν, γενικούς και δεν συμμαζεύεται. Οπότε ξέρεις, όταν η Κασίμη κάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις,
0: εγώ σου έχω πει
1: κάνει
0: ότι
1: λίγο
0: εδώ
1: σαν,
0: και
1: τη μαμά, ναι, σαν τη μαμά που ετοιμάζεις να βγεις από και έξω, έχει αρχίσει και φυσάει και λέει, πάρε ένα μπουφανάκι, αγόρι.
0: Ξέρεις τι, απλώς μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, το οποίο έχει συμβεί, στο είπα και χθες, μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Έτσι, πολλά δημοσιεύματα μαζεμένα. Μου κάνει λίγο εντύπωση.
1: Να σου πω,
0: θα μου επιτρέψεις.
1: Δεν σου το ερμηνεύει αυτό που είπα πριν?
0: Βεβαίως.
1: Ότι έβγαλε κόσμο απέναντι.
0: Βεβαίως.
1: Ότι με αυτή την αλεγρία, το σκέρτσο, τον μπρίο, τη γενική χαρά, ας πούμε, και ελαφρότητα με την οποία.
0: Ήτανε πιο εύκολο, νομίζω ότι ήτανε πιο εύκολο απλώς. Δεν είναι κάτι άλλο. Ήτανε πιο εύκολο. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα γινόταν. Απλώς ήταν πιο εύκολο.
1: Τους το κάνει πιο εύκολο.
0: Αυτό εννοώ. Ναι, το ίδιο λέμε.
1: Διαφημίσεις.
2: Real FM. Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι,
6: τη κουαλίτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
9: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
12: Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος. Θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Εισιτήρια more.com.
13: Μπαμπάκα μου.
14: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
15: Εγώ ο Σερ,
6: Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζητά από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Λευκός Οίκος. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου Κέιτι Ζακαράια. Περισσότερα στο real.gr. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν τις επόμενες ώρες στην Αττική, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καλούνται οι κάτοικοι σε σποράδες, Κύρο και Εύβοια. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο στο Περιστέρι. Στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία, στην Αλίμο Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και από Πλακεντίας έως Κίμης.

0: δορυφόρος των χαμένων ονείρων για την αποπεμπόμενη πρέσβυρα. Στεφανία Κασίμα, Κωνσταντίνος Μογδάνος και εδώ. Παρακολουθούμε βεβαίως ζωντανά τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, ναι, ως προς την έξοδο της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Πάντως ξαναλέω, θα πρωταγωνιστήσουμε πάλι σε εκλογιά, εσύ, εμείς οι Έλληνες.
0: Κοίτα, 3 Νοεμβρίου
1: με κατά κάποιον τρόπο
0: έχουμε midterms. Έχω την αίσθηση ότι για να το κάνουν τώρα αξιολόγησαν ότι το,
1: βέβαια,
0: να την
1: θα
0: φάνε θα τους είναι πιο χρήσιμο από το να την αφήσουν εκεί πέρα διότι κάνει ζημιά. Θα σου πω το εξής, ότι κατά τη διάρκεια του διαλύματος, μιλώντας με μία-δύο πηγές, φαίνεται ότι ο επόμενος πρέσβης θα είναι ό,τι είπαμε με τον Θανάση, ναι, Τσίτσα, εκ προσωπικότητων και πιθανότατα από την δεξαμενή των Ελληνοαμερικανών. Βεβαίως, να πούμε ότι μαζί με την κυρία Γκυλφόιλ δεν φεύγει και ο διπλωμάτης καριέρας, ο οποίος είχε έρθει, το λεγόμενο νούμερο 2 της Αμερικανικής Πρεσβείας που είχε έρθει μαζί. Εκείνος θα μείνει εδώ, οπότε συνεχίζονται οι δουλειές απρόσκοπτα.
1: Καλά, αυτό ήταν οι δουλειές, ήμουν σίγουρο ότι θα συνεχίσει τον απρόσκοπτα.
0: Βεβαίως, ο Λευκός Οίκος αντιλαμβάνεται, όπως και το State Department, ότι δεν θα είναι καθόλου θετική εξέλιξη το να μείνει η Ελλάδα χωρίς πρέσβη, διότι είχε ήδη μείνει χωρίς πρέσβη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το να επαναληφθεί κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητόν. Παιδιά, δεν έχω
1: παιδιά,
0: πει τίποτα
1: παίζει,
0: για τα μηνύματα.
1: Παίζει πάρα πολύ το θέμα. Κοιτάω τώρα τα διεθνή μέσα.
0: Παντού,
1: είναι,
0: παντού.
1: Παίζει παντού.
0: Παντού.
1: Είναι πάρα πολύ ψηλά το θέμα. Άξιος βλέπω σε όλα
0: παντού,
1: τα αμερικανικά,
0: παντού,
1: στο
0: παντού.
1: Πολιτικό παντού.
0: Και είναι βεβαίως αυτό το οποίο επίσης εσύ.
1: Μην έχει τίποτα
0: επειδή, επειδή ακριβώς 3 Νοεμβρίου έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, τις midterms, επειδή τα νομοθετικά σώματα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, η υπόθεση Γκυλφόιλ γίνεται ένα από τα πρωτεύοντα όπλα σε οποιονδήποτε θέλει να σταθεί απέναντι,
1: ναι,
0: στους Ρεπουμπλικανούς, ναι, αυτή τη στιγμή για τη διακυβέρνηση Τραμπ.
1: Έχεις δίκιο. Είναι μια, γενικά είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Οι καταγγελίες είναι
0: τα
1: πολύ σοβαρές. Αλλά σου λέω, θα μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Το είπα και χθες, το λέω και τώρα, στο είπα και στο διάλειμμα. Θα μου επιτρέψεις να περιμένουμε για την έρευνα που θα γίνει.
0: Προφανέστατα.
1: Ναι, ναι, δεν λέω τίποτα, απλώς.
0: Λέω εγώ, δεν έχω θέμα. Παιδιά, όλο αυτό το θέμα με την Γκυλφόιλ το βγάλανε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ένας δημοσιογράφος το βρίσκει μόνος του.
1: Ναι.
0: Να το πούμε πολύ απλά.
1: Πες το απλά, μπράβο. Ευχαριστώ, γιατί δυσκολεύομαι εγώ, τα λέω.
0: Η Κασίμη για κάποιο λόγο δυσκολεύεται. Εμένα μου είναι πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Ελπίζω να μην πέσει ο ουρανός στο κεφάλι όπως φοβόταν ο αρχηγός των Γαλατών. Όμως, παιδιά, θα το πω πάρα πολύ απλά. Αυτό το οποίο βγήκε για την Γκυλφόιλ σε δύο δόσεις, διότι βγήκε πρώτα ένα θέμα, μετά βγήκε ένα δεύτερο
1: μετά
0: θέμα.
1: Ένα τρίτο
0: δεν είναι
1: θέμα,
0: ανάγκη,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με λεπτομέρεια.
1: Όχι.
0: Το ζήτημα είναι να καταλάβει ο κόσμος το εξής.
1: Πώς βγαίνει
0: ότι
1: ένα
0: υπάρχουν
1: θέμα.
0: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ένα θέμα να έρθει στην επικαιρότητα. Το πρώτο είναι να είσαι ένα απόλυτο δημοσιογραφικό τζιμάνι καυτιά από αυτούς οι οποίοι βάζουν τρυπάνι και γουρου, σκάβουν το λαγούμι μέχρι να φτάσουν στην πηγή της πληροφορίας. Και όταν βρουν την πηγή της πληροφορίας, την πιάνουν, την ξεζουμίζουν.
1: Τη διασταυρώνουν.
0: Τι διασταυρώνουν και μετά βγάζουν την είδηση. Όπως κάνει για παράδειγμα η Στεφανία Κασίμη.
1: Η ΕΚΑΠ, ναι.
0: Και το δεύτερο, έτσι που μπορεί κανείς ένας δημοσιογράφος να κάνει, να περιμένει και μετά να έρθει κάποιος υψηλός, ιστάμενος, ισχυρός, μέσω συνήθως contacts και παρατρεχομένων και έτσι, ανθρώπων οι οποίοι είναι στον κύκλο και στο γενικό περιβάλλον και έρχονται και λένε στην Κασίμη, ρε εσύ Κασίμη, κάνεις κάθε μέρα εκπομπή με αυτόν τον Μπογδάνο. Ξέρεις τι έχει ο Μπογδάνος.
1: Τι έχει.
0: Άπλητο, άπλητο, έλα εδώ να στο δώσω. Χραπ και δίνεις ένα φακελάκι στην Κασίμη που έχει μέσα τις λεπτομέρειες, ηλεκτρονικό συνήθως φακελάκι αυτής της υπόθεσης. Αυτό που λέμε για την Γκυλφόιλ

0: είναι ότι ό,τι έχει βγει για την Guilfoyle είναι καραμπινάτο ότι το έχουν δώσει κάποιοι και όχι ότι κάποιο τζιμάνι δημοσιογράφος.
1: Ή τουλάχιστον τα αρχικά.
0: Το ανακάλυψε μόνος του.
1: Ή τουλάχιστον τα αρχικά.
0: Και αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη.
1: Γιατί μετά, όταν βγαίνει ένα θέμα στη δημοσιότητα, ανοίγουν τα στόματα πάντα σε κάτι. Όποιος έχει ένα καημό, μιλάει.
0: Πάντως, εδώ και πριν πάμε στον Λευτέρη Ποταμιάνο, να πούμε ότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο να έχεις καταλάβει τη δουλειά που πρέπει να κάνεις, δεν είναι μόνο να κάνεις τα απαραίτητα ούτως ώστε η δουλειά να γίνει, είναι να προστατεύεις κιόλας ό,τι κάνεις χωρίς να δίνεις στόχο λόγω μιας ιδιαίτερης αλεγρίας.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, της Guilfoyle ο χαρός, ο καημός, σούστα και χορός. Νομίζω ότι εκεί πέρα κάπου την
1: βρήκαν μπόσικια. Όταν είσαι πολύ εξωστρεφής, κάθε στραβοπάτημα μπορεί να
0: αυτό,
1: το εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος.
0: Λοιπόν, θα παραπατήσεις.
1: Πάμε στον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο να συζητήσουμε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, αλλά
0: το
1: πολύ σοβαρό.
0: Το ίδιο θέμα.
1: Κατά κάποιο τρόπο, πρόεδρος Συλλόγου Μεσητών Αθηνών και Αττικής.
0: Όσο έρχονται οι ξένοι επενδύουν
1: κατά
0: εδώ
1: κάποιο
0: πέρα,
1: τρόπο,
0: πετρέλαια,
1: για την ιδιοκατοίκηση, παιδιά.
0: Και τα σχετικά. Οι Έλληνες είχαμε σπίτια, τώρα δεν έχουμε. Όπως έλεγε η Σωτηρία Μπέλου, έλεγε τα σπίτια είναι χαμηλά. Εμείς πρέπει να λέμε τα σπίτια είναι ακριβά.
1: Ακριβά, ναι.
0: Αχ, σαν έρημοι στρατώνες.
1: Έχει, κύριε Ποταμιάνο, καλησπέρα.
0: Γείτονάς μου πρέπει να σου πω.
1: Γιατί υποχωρεί ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα? Έχει μειωθεί από το 2005, ήταν 85%. Δεν ξέρω, έχει φτάσει στο πού.
2: Σωστά τα λέτε.
1: Στο 70, πρέπει να, στο 65, κάτι. Πού.
0: 67, ναι, 8.
2: Κάπου εκεί πρέπει, ναι, να είναι. Κοιτάξτε, είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι 20 χρόνια τώρα όλοι αυτοί.
0: Τι 20 χρόνια, συγγνώμη, σας διακόπτω και μετά θα έχετε όλο το λόγο μόνος, ναι, σας.
1: Ναι. Μην είστε,
0: λοιπόν,
1: σίγουρος.
0: Ναι, όχι, να είστε σίγουρος, διότι τον αγαπώ τον άνθρωπο και είναι και καταπληκτικός και τα λέει και υπέροχα. Λέγαμε εμείς οι εθνικόφρονες, οι υπέρμαχοι της ελευθέρου οικονομίας, ότι θα έρθουν οι κομμουνιστές να μας πάρουν τα σπίτια. Οι κομμουνιστές δεν ήρθαν τελικώς. Ό,τι πλησιέστερο ήρθε, μας πήρε τη Μακεδονία. Και τα τελευταία χρόνια είναι οι καπιταλιστές που μας παίρνουν τα σπίτια, κύριε Ποταμιάνε μου.
2: Ναι, σύνθετο το πήγατε.
0: Θα δώσω δίκιο στον Κογιόπουλο.
2: Το πήγατε λίγο πιο ανοιχτά το θέμα. Κοιτάξτε, ας πάμε σιγά σιγά να το.
0: Και σιγά τους καπιταλιστές. Εδώ που τα λέμε. Ούτε καπιταλιστές δεν είναι.
1: Κύριε Ποταμιάνε, σας ακούμε.
0: Σκάω.
2: Το κομμάτι του καπιταλισμού είναι ευρέως διαδεδομένο πλέον. Γυρίσα σήμερα από την Αίγυπτο και μου λέγανε ότι δεν υπάρχουν σπίτια στο Κάιρο για να ζήσουν οι Αιγύπτιοι. Οπότε και εκεί τα προβλήματα είναι αντίστοιχα. Και το φθηνότερο σπίτι επίσης μου λέγανε ότι είναι στις 2 με 2.500 το τετραγωνικό στο Κάιρο. Μια πόλη που αν έχει πάει κανείς, εγώ πρώτη φορά την έζησα, είναι αρκετά βρώμικη. Έτσι. Τέλος πάντων, τώρα ας πάμε στα δικά μας. Όσον αφορά την Ελλάδα, όντως το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ήταν στο 85,4 το 2005, 5 με 6, εκεί περίπου. Τώρα είναι κάτω από το 70. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό, το οποίο έχει χαθεί από την ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων. Αντιστοίχως, ένα άλλο ποσοστό το οποίο δεν συζητείται, είναι το ότι το ποσοστό των ενοικιαστών έχει πάει στο 35%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε περισσότερους ενοικιαστές και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό μέσα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 27%, εμείς είμαστε στο 35%.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλετε να πείτε? Περιμένετε, έχουμε.
2: Ότι χάσαμε τα σπίτια μας και νοικιάζουμε πια.
0: Να. Περιμένετε, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι η ιδιοκατοίκηση στο Βέλγιο είναι σε υψηλότερο ποσοστό από στην Ελλάδα?
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι καταρχήν ήμασταν δεύτεροι σε όλη την Ευρώπη σε ιδιοκατοίκηση,
0: ναι,
2: το 2005.
0: Με πρώτη?
2: Με πρώτη την Ισπανία, αν θυμάμαι καλά. Που και αυτή αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα.
0: Τους παίρνουν τώρα τα σπίτια ο Σάντσεθ, άλλος.
2: Έτσι. Με την, ναι, Ισπανία περπατάμε γενικά κοντά σε αυτά τα θέματα της εκείνης περιουσίας.
0: Mm-hmm. Απλά δεν έχουμε βόξα.
2: Είδατε τι έγινε πρόσφατα και όλα με την αποβιώσασα τη Μαρή Κάρμεν, αυτή την περίεργη κυρία, η οποία ήταν.
0: Πάνω σε αυτό πάτησε ο Σάντσεθ και έκανε εκλογές.
2: Ναι, προφανώς. Μα το θέμα της στέγης είναι από τα πρωταρχικά σοβαρά ζητήματα, τα οποία αποτελούν κυρίαρχα της καθημερινότητας του κάθε πολίτη. Είναι βαθύ κοινωνικό πρόβλημα πλέον όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου, θα λέγαμε.
1: Αν μου επιτρέπετε.
0: Δεν κατάλαβα αυτό με το ποσοστό των ενοικιαστών. Δεν το κατάλαβα.
1: Ότι πηγαίνανε από την ιδιοκατοίκηση στην ενοικίαση. Ναι.
2: Στην Ελλάδα, ενώ είχαμε ένα ποσοστό ενοικιαστών 15%,
0: ναι,
2: 15% του κόσμου ενοικίαζε. και οι 85 είχε δικό του σπίτι, ναι, τώρα είναι 35.
1: 35-65 δηλαδή, περίπου. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος που είναι?
2: Στο 27.
0: Άρα, συγγνώμη, κατά μέσο όρο οι Ευρωπαίοι έχουν υψηλότερη ιδιοκατοίκηση από τους Έλληνες πλέον?
2: Σωστά.
0: Αυτό ρωτάω από το σύνορα.
1: Και συγγνώμη, και είναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρον.
0: Είμαστε δεύτεροι
1: και έχουμε πέσει τόσο χαμηλά.
0: Ναι. Κάτω από το μέσο
1: μετά τα μνημόνια ήταν καταστροφικά.
2: Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τη θέση, αλλά μπορεί να είμαστε
1: δεύτεροι. Θα το βρω και εδώ. Ναι.
2: Είμαστε πολύ πιο κάτω από τη δεύτερη.
1: Και το δεύτερο, συγγνώμη, και το πολύ ανησυχητικό, διάβαζα κάποια στοιχεία πρόσφατα, είναι και τα ποσοστά της ιδιοκατοίκησης σε μικρές ηλικίες, δηλαδή το 25-34. Είναι δραματική η συρρήκνωση.
2: Σαφέστατα, ένα άλλο.
1: Να, 10-11%, κάτι τέτοιο. Και πλέον ταυτόχρονα, συγγνώμη, ότι μένει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με τους γονείς.
2: Βεβαίως. Και αυτό σοβαρό στατιστικό στοιχείο, γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν. Επίσης, σοβαρό στατιστικό είναι ότι φεύγουν στα 31 από την πατρική κατοικία, την οικογένεια.
0: Τόσο νωρίς, γιατί τι έγινε, τσακώθηκαν με τη μαμά?
2: Έλαντε. Και άλλο ένα στοιχείο είναι ότι, αν πούμε για την Ισπανία, ότι η Ισπανία αυξήθηκε στα 15 τελευταία χρόνια ο πληθυσμός της 3 εκατομμύρια. Εμείς μειωθήκαμε, όχι 3 εκατομμύρια, αλλά σίγουρα μειώθηκε ο πληθυσμός μας. Άρα έχουμε διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να αναλύσουμε και σε σχέση με την ιδιοκατοίκηση που είπατε πριν. Και τώρα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με πρακτικές οι οποίες μπορεί να κάνει μια δεύτερη γενιά δανείων. Δηλαδή ξαναδανείζουμε τον κόσμο για να πάρει σπίτι, για να αυξήσουμε τα ποσοστά. Τώρα αυτό δεν είναι σπόντα, αλλά.
0: Όχι, δεν είναι σπόντα, είναι κάρφαρος. Αλλά είναι και δίκαιος κάρφαρος. Ερώτηση: μας παίρνουν τα σπίτια. Ποιοι μας παίρνουν τα σπίτια? Διότι είναι άλλο πράγμα να αλλάζουν οι περιουσίες χέρια και τουλάχιστον να πηγαίνουν από τη μία ελληνική οικογένεια στην άλλη ελληνική οικογένεια. Και είναι άλλο πράγμα να έχει πέσει κατά 15% το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ούτε μέσα στην τελευταία δεκαετία και αυτά να πηγαίνουν στα χέρια Κινέζων και Ισραηλινών.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Πολλοί λένε ότι μας παίρνουν τα σπίτια οι ξένοι. Υπάρχει μια βάση σε αυτό, σε ένα ποσοστό. Το ποιο είναι το ποσοστό αυτό μπορεί να μας το δείξει η ΑΔΕ, να μας πει πόσα σπίτια έχουν πουληθεί εν το συνόλο σε ξένους επενδυτές και τι επενδύσεις γίνανε. Κάποια στιγμή πρέπει να βγει και αυτή η είδηση, η οποία δεν καταλαβαίνω γιατί δεν βγαίνει.
1: Έχετε δίκιο.
2: Το δεύτερο είναι ότι μέσω της οικονομικής κρίσης που περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, πάρα πολλοί Έλληνες δανείστηκαν. Πάρα πολλοί χάσαν τα σπίτια τους σε πληστηριασμούς. Πάρα πολλά φαντ κυριάρχησαν και κυριαρχούν στη ζωή μας, τα οποία πήραν τα σπίτια των Ελλήνων και αυτοί τα μεταπούλησαν και τα πούλησαν σε ξένους. Άρα είναι λίγο πιο σύνθετο από ό,τι το φανταζόμαστε, έτσι απλώς.
1: Ναι, προφανώς. Επίσης θυμάμαι, κάναμε ρεπορτάζ παλιά στη Real, στην αγορά, θυμάμαι πάρα πολύ επιμνημονίων ότι είχαν αυξηθεί οι αποποιήσεις κληρονομιάς.
2: Και αυτό ισχύει.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή.
2: Βεβαίως δεν είναι τώρα το ίδιο.
1: Όχι, γι' αυτό είπα. Είπα επιμνημονίων, το είπα κιόλα. 12, 13, 14, 15, 16. Βέβαια, δηλαδή ακριβώς. Και υπήρχαν και χρέη. Οπότε είχα πάρα πολλοί πολίτες αναγκάζονται να αποποιούνται τις κληρονομιές, ακόμα και τα σπίτια των γονιών τους.
2: Προφανώς υπήρχε αυτό τότε, έγινε, συσσωρεύτηκαν κάποιος όγκος εκείνη, δεν ήταν τόσο μεγάλος για να πούμε ότι δημιούργησε αυτό το τόσο μεγάλο στεγαστικό πρόβλημα. Τώρα σήμερα δεν είναι αυτή η εικόνα. Αν πούμε όμως ότι μας πήραν κάποιοι τα σπίτια, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω είναι και άποψη της αγοράς, όχι από άποψη επαγγελματική, γιατί μπορεί να φανεί σε κάποιους ότι τι μας λέει αυτός, τι δεν θα υποστηρίξει το επάγγελμά του. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοιτάξτε, οι ξένοι ήρθαν, αγόρασαν κάποια σπίτια. Σωστό είναι αυτό. Αλλά δεν είναι αυτός ο βαθμός για να δημιουργήσει τη στεγαστική κρίση την οποία βιώνουμε σήμερα στη χώρα μας.
1: Ούτε το γεγονός ότι περισσότεροι τα εκμεταλλεύτηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση. Θέλω
2: όχι,
1: να πω
2: δεν
1: γιατί. Όχι, έτσι.
2: Δεν ισχύει αυτό. Σας το λέω με πλήρη γνώση.
1: Ναι.
2: Τι λέω.
1: Ναι, βέβαια,
2: οι περισσότεροι ξένοι τα εκμεταλλεύτηκαν στη μακροχρόνια μίσθωση.
1: Okay.
2: Από εκεί και πέρα, αυτό είχε απογορευτεί εδώ και 2-3 χρόνια. Ναι. Και δεν λύθηκε το πρόβλημα το στερεοτυπικό. Mm-hmm. Το πρόβλημα το μεγάλο, εγώ το λέω, το ξαναλέω, το υποστηρίζω και το ξαναυποστηρίζω, δημιουργήθηκε από το χάσιμο της περιουσίας μέσω των πληστηριασμών, των ακινήτων που φύγανε στα φαντ. Και η διακράτηση, είτε στρατηγικά, είτε λόγω του ότι έτσι είναι η διαδικασία, Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, των ακινήτων αυτών σε μεγάλα χαρτοφυλάκια.
1: Σωστά.
2: Εκεί έχει εγκλωβιστεί τεράστιος όγκος ακινήτων, συν όλα τα άλλα προβλήματα που είναι περιφερειακά. Δηλαδή το 5% μπορεί να φταίει η βραχιόνια μίσθωση. Το άλλο 5% μπορεί να φταίει όντως η Golden Visa και οι ξένες επενδύσεις. Το άλλο 10% μπορεί να φταίει η γραφειοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Και ας μην παραδέχονται αυτοί ότι δεν είναι έτσι. Εμείς που είμαστε στην αγορά γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Δεν απελευθερώνονται αυτά τα σπίτια.
2: Δεν απελευθερώνονται, γιατί θα σας πω και ένα πολύ απλοϊκό σενάριο, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Από τη στιγμή που έχω να διαχειριστώ 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 ακίνητα, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός από αυτόν που σας λέω, αλλά για να μην φοβίζουμε με νούμερα. Είναι τέτοιος μεγάλος ο όγκος και εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να διαχειριστούν εύκολα αυτά τα ακίνητα και να βγουν στην αγορά εν μία νυχτή. Και προφανώς κάποιοι δεν το θέλουν κιόλας. Γιατί αν ρίξω τόσα πολλά ακίνητα στην αγορά, θα κατεβάσω και τις δικές μου αξίες.
1: Ναι. Ναι.
2: Ακούγεται σκληρό, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε παλιά, να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, έχει χαθεί τελείως.
2: Και δεν είναι και εύκολο πια.
1: Και δεν είναι και εύκολο.
2: Εκεί που,
1: πια,
2: έχουν, ναι. εκεί που έχουν πάει οι τιμές τόσο ψηλά, ναι. Δεν είναι εύκολο.
1: Ούτε τα στεγαστικά προγράμματα αυτή τη στιγμή έχουν καταφέρει.
2: Τα στεγαστικά προγράμματα θα δίνουν μια ευκαιρία, ναι. είναι αυτό που είπα στην αρχή. Καταρχήν δανείζομαι πάλι, ναι. μπαίνω σε μια τέτοια διαδικασία. Εντάξει, αν δεν έχω τα χρήματα να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σίγουρα πρέπει να έχω και ένα μικρό κεφάλαιο δικό μου, που και αυτό είναι δύσκολο σήμερα να το έχεις, και 20 και 30 και 50 χιλιάδες ευρώ,
1: σωστή.
2: Για να μπει στη διαδικασία να αγοράσει ένα σπίτι, το οποίο θα είναι ρημάδι εντός εισαγωγικών και θα πρέπει να το ανακαινήσεις, δεν πάρεις καινούριο.
0: Mm-hmm.
2: Άρα θα πρέπει να έχεις και άλλα 50 για να το φτιάξεις, γιατί και το κόστος ανακαίνησης είναι πολύ υψηλό. Αλλά και θα πρέπει να εγκριθείς κιόλας.
0: Καθώς κλείνουμε, το... κύριε Ποταμιάνε, αντιλαμβάνομαι ότι βλέπετε.
2: Θα έκανα λίγο μαύρα όλα.
0: Όχι. Μισό λεπτό. Τόσες φορές τα έχουμε πει σε ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Τα έχουμε πει. Τα λέτε όπως είναι τα πράγματα. Γι' αυτό και έχουν δημοφιλία και οι αναρτήσεις μετά με τις συζητήσεις.
2: Ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε. Πάρα πολύ.
0: Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Βλέπετε ότι η τάση επιδεινώνεται. Διότι αν αυτή τη στιγμή είμαστε στο 67-68% έχοντας χάσει 10 μονάδες μέσα σε λιγότερο από 7-8 χρόνια.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Λογικά το... εύκολα θα πέσουμε σε άλλα 5-6 χρόνια μέχρι το 60 και το 50% έρχεται.
2: Εάν δεν στηριχθεί το πραγματικό εισόδημα, πάμε αλλού, yeah. αλλά από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν δεν στηριχθεί το πραγματικό εισόδημα, δεν στηριχτούν οι επιχειρήσεις, έχει τζίρο η αγορά... Ναι,
0: πάει προς τα
2: εκεί.
0: Καταπληκτικά. Ωραία. Κλείνοντας, η παρατήρηση του κυρίου Μπολέτη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει σε απλά ελληνικά: η συνολική πολιτική της κυβέρνησης από το 19 είναι να επιδοτεί την ζήτηση και όχι την προσφορά. Και συνεχίζει λέγοντας νεοφιλελέ από τα πανέρια.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ποταμιάνε.
1: Και θα προσθέσω απλώς, συγγνώμη, ότι μιλάμε για ένα απόθεμα γερασμένο κατοικίων που ανακυκλώνεται συνέχεια. Και...
0: παιδί μου, δεν θέλουν να έχει σπίτι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό που είχε πει ο
1: Σβάμπ. Στην αγορά.
0: Άντε, γιατί τώρα θα ξεσπαθώσω στο τέλος. Αυτό που είχε πει ο Σβάμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, που λέει: δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Έχεις ακούσει αυτό για τις πόλεις των 15 λεπτών. Αυτοκίνητο λοιπόν, δεν θα έχεις. Ναι. Γι' αυτό και τα καύσιμα είναι εκεί που είναι, γι' αυτό που είναι εκεί τα διόδια που είναι, σε θέλουν ακτίμονα και ακίνητο ακτίμονα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ευχάριστη.
0: Και μην πολύ μιλάς κιόλας. Διαφημίσεις.
1: Δεν γίνεται.
0: Φύγε.
1: Αυτό που λες.
0: Και μην πολύ μιλάς. Real FM.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντουλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Beringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
8: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
9: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
10: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
11: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
10: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
12: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Χάσαμε Guilfoyle, stop. Επικοινωνήστε άμεσα ως προς αντικατάσταση πρέσβειος. Το θυμάσαι αυτό παλιά, τον τηλέγραφο. Αγέννητη ήσουν.
1: Σίγουρα.
0: Τι να κάνεις, εδώ πέρα είμαστε οι πρεσβύτεροι. Και οι πρεσβύτεροι, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας πούμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι οι πολτρώνες σοφά. Πώς το είπα, πολτρώνες σοφά.
1: Πολυθρόνες και κανένα.
0: Αυτό. Πολτρώνες σοφά. Ναι. Είναι το ιταλικό μπραντ που πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητος. Τώρα η αλήθεια, τι να μας πούνε οι Σκανδιναβοί για πολυθρόνες, αυτοί θα κάτσουν πάνω σε κανένα κορμό. Πολτρώνες σοφά. Η φιλοσοφία της βασίζεται στην δεξιοτεχνία των τεχνητών της, οι οποίοι φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με το πάθος και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Η πολτρώνες σοφά ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στην Λεωφόρο Αλίμου. 36-40, εκεί, στον Άλυμο. Για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τα νέα μοντέλα και να επωφεληθούν από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας. Είσαι πιο ενημερή τώρα, Κασίμη, που σου είπα για την πόλτρονε σοφά.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε χρόνο, νομίζω. Θα πάμε σε.
0: Ούτε κοιμήσω ούτε την Guilfoyle.
1: Δελτίο ειδήσεων, βρε με την Guilfoyle, όλη τη όλη την εκπομπή για την Guilfoyle, θα μου λέει.
0: Τώρα είναι το θέμα τη ώρα.
1: Είναι σίγουρα.
0: Τι να κάνουμε,
1: δεν
0: τη στηρίζει τα κάρβουνα.
1: Ναι.
0: Smash Burger είναι τώρα η. Ναι.
1: Σε δελτίο ειδήσεων, σε αλλαγή ώρας και θα επιστρέψουμε. Βλέπω λίγο και τα διεθνή μέσα, να δούμε τι καινούριο σε, έχουμε.
0: Τα μπέργκερ αρέσουν σμάς ή το κανονικό, το παλιό, το μπιφτέκι, το τζούσι.
1: Μ' αρέσουν όλα τα μπέργκερ. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα.
15: Real FM. Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
20: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
21: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
22: Real FM. Η ώρα είναι 6.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
27: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
27: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζητά από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, ο Λευκός Οίκος. Υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου, Katie Zakaria. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου λόγω της βροχόπτωσης. Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, στο Περιστέρι και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφεια. Στην Κηφισία σχεδόν σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην Αλίμου Κατεχάκη. 15 λεπτές καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει έως αργά το βράδυ την Αττική που βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους καλούνται με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι σε Σποράδες, Κύρο και Εύβοια, όπου τα σχολεία αύριο θα είναι κλειστά. Αναστολή της λειτουργίας τους αποφασίστηκε και σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο. Συνελήφθησαν 3 άτομα στη Γλυφάδα ως μέλη Σπύρας που έκλεβε οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού. Η εγκληματική οργάνωση παρακολουθούσε πελάτες τραπεζών μετά από αναλήψεις και προκαλούσε φθορά στα ελαστικά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 20χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου συνομήλικής του μετά από χρήση ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη.
2: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
3: Φυσικά.
2: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
3: Ορίστε.
2: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
3: Όχι φυσικά.
2: Γιατί?
3: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
2: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
3: Όχι.
2: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
3: Όχι.
2: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
3: Όχι.
2: Α, εντάξει. Γεια σας.
4: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Ο Άγγλος διαιτητής της κατηγορίας Elite της UEFA, Michael Oliver, θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Marseille την Πέμπτη στη Μασσαλία για την League Phase του Europa League. Στον Όφι δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Λέγια Ισέκα και Χρήστος Σιέλης για το εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης, όπως και για το Europa League με τη γαλλική Ρεν. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
29: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή είναι η υπερμπάντα του Malcolm McLaren. Εμείς δεν ξέραν να παίξουν μουσική και έμειναν στην ιστορία. Είναι Sex Pistols, Anarchy in the UK. Αν και τώρα υπάρχει το κομμάτι τους επίσης που θα έπρεπε να μας απασχολεί, ναι. Το Anarchy in the USA. Με αυτά που βλέπουμε.
1: Με αυτά που βλέπουμε. Δεν πάντως κοιτούσα τα μέσα, δεν έχει βγει κάτι καινούριο.
0: Τα έξω.
1: Τα μέσα, τα διεθνή. Τα έξω, αυτά τα διεθνή. Τα αμερικανικά.
0: Άρα κοιτούσες τα μέσα, τα έξω μέσα.
1: Ναι, αυτό. Σου το πει, δεν θέλω να τον εγκέφαλο εδώ. Λίγο έχω.
0: Να σου πω, έχεις τεράστιο απόθεμα. Απλά το αφιερώνεις, πρέπει να σου πω σε πάρα πολλά μέρη. Οπότε το λιγάκι που δίνεις και σε μένα, άμα μαρσάρω λίγο παραπάνω, μπορεί να το κάψω γι' αυτό.
1: Ναι. Επίσης, να φτιάξουμε μια φανουρόπιτα, γιατί είχα 2 ώρες δουλειά πριν. Δηλαδή, η δουλειά μου πριν ζητηθεί η παραίτηση της κυρία Γκυλφόλ ήταν να ψάχνω το σκουλαρίκι που το είχα στο στομαρού. Πρέπει να φτιάξω μια φανουρόπιτα. Να το βρούμε. Αν το βρει κανένα παιδιά, κανείς.

0: καθένα τον καημό του.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω.
1: Καημός,
0: γιατί η Κατερίνα από
1: Λούσα,
0: τη Στόπα πριν από την.
1: Σούστα και
0: χορός. Κάτσε ρε σύνα, είναι. Γιατί.
1: Ό, να σου πω κάτι. Δεν καταλαβαίνεις πόσο σε νιώθω. Επειδή είναι συναισθηματικής αξίας και μου είπες ότι είναι.
0: Το είπα στο ραδιόφωνο.
1: Sorry, mama.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι όντως το αισθάνομαι σπίτι μου.
1: Πρέπει να πούμε το εξής για όσους έχουν συντονιστεί τώρα και δεν έχουν παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές μας. Ακούτε μια εκπομπή η οποία θα μπορούσε να λέγεται ΔΕΠΗ. Ξεκινάμε από αυτό.
0: Δεν ήθελα να το μάθω.
1: Και κατά δεύτερον, καλησπέρα Κατερίνα. Ακούτε μια εκπομπή η οποία είναι σε απευθείας σύνδεση με τις μαμάδες της. Δηλαδή, από τη στιγμή που βγαίνουμε μέχρι τη στιγμή που τελειώνουμε, είμαστε σε απευθείας σύνδεση με τις μαμάδες. Μαμάδες ακούνε, μαμάδες στέλνουν μηνύματα.
0: Φίλες, πεθερές, όλα αυτά.
1: Δεν είναι, υπάρχει ρε παιδί μου η αόρατος αρχή που λέγανε στη φιλική εταιρεία. Θυμάσαι που λέει η αόρατος αρχή. Ή αυτό που λέγανε για τον Άντα Σμιθ, η αόρατη χείρ της οικονομίας. Εμείς η αόρατη χείρ εδώ πέρα.
0: Ο
1: Μάρκος
0: Άντα Σμιθ, ναι.
1: Αυτό. Ο Άντα Σμιθ είναι η μαμά μας.
0: Σίγουρα. Η δικιά μου, ναι, τώρα που το σκέφτομαι θα μπορούσα.
1: Έτσι.

0: Αυτό να πούμε είναι το τραγούδι το οποίο αφιέρωσε προχθές το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ στην Κιμπερλή, αλλά μετά άλλαξε γνώμη. Το Never Gonna Give You Up.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Βασικά με αυτό την έκανε πρέσβυρα.
1: Με αυτό λες.
0: Με αυτό την έκανε πρέσβυρα. Sweet mama, please don't do me no bad.
1: You are the first, the last, my everything.
0: Ναι, και αυτό είναι Barry White.
1: Ναι, και αυτό είναι. Λέμε μήπως αυτό τη αφιέρωνε στην αρχή.
0: Και μαζί με αυτό. Never yeah. gonna give you up. Λέει, ποτέ that's. Δεν θα σε αφήσω. Τα έχετε ακούσει πολλές φορές.
1: Δεν ξέρουμε αν σας τα είπαμε. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη, δεύτερη ώρα εκπομπής Real FM 97 και 8. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας.
0: Μηνύματα τα οποία θα τα διαβάζουμε εδώ μπροστά μας ακριβώς στις οθόνες που έχουμε στο υπερσύγχρονο στούντιο. Είναι λίγο These are the voyages of the Enterprise Starship. Θυμάσαι. Τι είναι το These are the voyages of the Enterprise Starship. Ένα παιδί μου, Star Trek, έτσι δεν ξεκίναγε. These are the voyages
1: τον καλεσμένο μας,
0: of the Enterprise.
1: Διάβασε το μήνυμα γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας.
0: Να πω λοιπόν ότι μπορείτε να στέλνετε στο studio παπάκι αγομπάζ στα γαλλικά realfm.gr. Studio παπάκι realfm.gr. Βγάλετε το κινητό, κοιτάξτε να μην οδηγείτε παρακαλώ πολύ. Βγάλετε το κινητό, πηγαίνετε κατευθείαν στο mail. Αντί τώρα να σας μπερδεύουμε και να σας παιδεύουμε με SMS και άλλα μηνύματα, άμα θέλετε να το δω κατευθείαν μπροστά μου ή η Στεφανία, θα στείλετε στο studio παπάκι realfm.gr. Πλάκα, επικά ερωτικό τραγούδι.
1: Πάρα
0: το
1: πολύ ωραίο.
0: Λίζα Στάνφιλ,
1: πάρα πολύ ωραίο. Είναι και σε πάρα πολλούς γάμους, χορεύεται όλα τα ρούχα του Barry White.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Κύριος Λευτέρης και ο Σες.
0: Ότι αρχίζει ωραία, τελειώνει με πόνο.
1: Λοιπόν, κύριος Λευτέρης και ο Σες.
0: Ένα στα δύο γαμήλια πάρτι, διαζύγιο θα καταλήξω.
1: Σταμάτα, βρε παιδάκι μου.
0: Είμαι λίγο δυσίωνο. Σήμερα το βλέπω το πράγμα λίγο φιλοσοφικά. Έχω βάλει τον εαυτό μου στη θέση της Κίμπερλι. Ήρθε εδώ πέρα, με στη λιακάδα, με στη χαρά. Βγήκε στα μπουζούκια, βγήκε στις χαρές, στα λαγκάδια, στους λόγκους, στα βουνά, στα δάση, στις κοιλάδες. Σαν τη χαρούμενη χάρη.
1: Έπρεπε να πάει στη σκανδιναβική χώρα να μην
0: πετώντας από εδώ και από εκεί μαργαρίτες. Και μετά την καταπλάκωση η Αγελάδα.
1: Λοιπόν, Λευτέρης Κιωσές, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ δηλαδή. Καλησπέρα κύριε Κιωσέ.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
1: Γιατί κάνατε μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα έρευνα σε σχέση με τις διατροφικές καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων, πώς έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, αντιλαμβάνομαι και ως προς το είδος των προϊόντων και ως προς τη δαπάνη. Δηλαδή το πώς αξοδεύουμε.
0: Κάποτε τρώγαμε τις προκοπής. Ήταν και η μεσογειακή διατροφή. Τώρα νομίζω έχει γίνει μεσογειακή διαστροφή το όλο πράγμα.
2: Ναι, υπάρχουν και θετικά και αρνητικά. Υπάρχει μια γενικότερη ανακατάταξη λίγο στον τρόπο που τρώμε.
0: Για να δούμε.
2: Κάποια είναι θετικά, κάποια είναι αρνητικά. Ας πούμε αυτό που και αναφέρει τη μεσογειακή διατροφή. Έχουμε μια πολύ μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ελαιόλαδου.
0: Ναι.
2: Και μια αύξηση σε ζωικά και φυτικά βούτυρα. Έχει να κάνει με διάφορους λόγους, έχει να κάνει και με την απώλεια της σύνδεσης με την ύπαιθρο, έχει να κάνει και με το κόστος.
0: Αφού μας απαγορεύουν να φέρνουμε τον τενεκέ πλέον από το σπίτι, άμα έχω παραπάνω από τρεις τενεκέδες του πόρτ μπαγκάζ γυρνώντας από το χωριό, με έχει σταματήσει ο αστυνομικός, put the τενεκέ down slowly, με δένει και με πάει μέσα.
2: Ναι, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, διάφοροι παράγοντες προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη, έχουμε μια μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι των πρωτεϊνών. Το μοσχάρι, όπως ξέρετε, ούτως ή άλλως έχει ακριβήνει πολύ την τελευταία διετία, αλλά και πριν από αυτό είχε μια πολύ μεγάλη μείωση, όπως είχε μείωση και το αρνεκατσίκι, όπως είχε μείωση και το ψάρι, λόγω τιμής αυτά τα δύο προϊόντα. Και αντίστοιχα, όμως, υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στο κοτόπουλο, το οποίο, κατά τον διατροφολόγο, ξέρετε, ένα λευκό κρέας είναι πιο υγιεινό, κατά την δική τους άποψη. Mm-hmm. Οπότε, έχουμε, σαν παράδειγμα, έχουμε μια αλλαγή. Έχουμε σταθερούς υδατάνθρακες, έχουμε χάσει αρκετά από τα φρούτα. Είναι γενικότερα μια μικρή απώλεια από την μεσογειακή διατροφή, αλλά δεν είναι δραματική.
1: Ναι.
2: Και στα θετικά καταγράφεται ότι τουλάχιστον θερμιδικά φαίνεται ότι είμαστε καλά. Δηλαδή στο κομμάτι της παχυσαρκίας, επειδή ενσωματώσαμε και κάποια στοιχεία από τη Eurostat στη μελέτη αυτή, έχουμε το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το οποίο σίγουρα είναι κάτι που καταγράφεται στα θετικά. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η γεωτερμοσύνη έχει αλλάξει σίγουρα. Τώρα είναι προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Είναι κάτι που μπαίνει με ερωτηματικό και θα το δούμε στο μέλλον.
1: Τα στοιχεία, πείτε μας, τι δείχνουν, ωραία, τι κόψαμε και τι αυξήσαμε.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, σε σχέση με τις πρωτεΐνες, είπαμε τη συζήτηση. Στα φρούτα είναι αυξημένα, είναι μειωμένα τα φρούτα, είναι πολύ λίγο αυξημένα τα λαχανικά σε ένα ποσοστό του 1%. Στα γαλακτοκομικά έχουμε μια σημαντική αλλαγή στη σύνθεσή τους. Έχει μειωθεί πάρα πολύ το νοπό γάλα το πλήρες και το συντηρημένο, αυτό που λέγαμε το ευαπορέ, που ακόμα το καταναλώμα σε πολύ μικρότερες ποσότητες. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το γάλα χαμηλών λιπαρών και έχουν μπει και με στην εξίσωση πλέον και τα φυτικά γαλακτοκομικά. Λίγο αδόκιμος ο όρος, αλλά αυτά που είναι φυτικά.
0: Εδώ που καταντήσαμε δηλαδή, να ακούμε δηλαδή για γάλα σόγιας, εντάξει. Καταλαβαίνω. Γάλα σόγιας, γάλα βρώμης, γάλα μυγδάλου.
2: Ναι, είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια έχει μπει αρκετά στη διατροφή μας.
0: Ναι.
2: Και αυτό που έχει αλλάξει πάρα πολύ επίσης είναι η κατανάλωση έτοιμου φαγητού. Είναι κάτι που στα πρώτα στοιχεία που εξετάζουμε που το 2008 δεν καταγραφόταν καν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Πλέον είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
0: Πόσο σημαντικό?
2: Είναι γύρω στο 3-4% της ετήσιας διατροφής μας, είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό πλέον.
0: Περιμένετε. 3-4% είναι.
2: Το έτοιμο φαγητό, όχι εστίαση.
0: Έτοιμο φαγητό εννοούμε take away.
2: Ναι, ας πούμε. Ναι,
0: ή delivery.
2: Ναι, ακριβώς. Η εστίαση είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι υγιέ από τις
0: κατηγορίες. Είμαστε ακόμα μόνο στο 3-4% take away delivery.
2: Στο σύνολο της διατροφής μας, ναι, εντάξει. Είναι πολλά άλλα πράγματα που κατανοούν. Είναι μέσος όρος. Άλλα νοικοκυριά έχουν στο 20%, αλλά έχουν πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Άρα είναι ακόμα αρκετά χαμηλό στις αγορές.
0: Αυτό κύριε Κιωσέ, μαζί με την αστικοποίηση, μαζί με το ότι κινούμαστε όλο και λιγότερο, μαζί με την αύξηση του άγχους, του στρες και όλων αυτών των πιέσεων καθημερινά, οδηγούν σε μια κάθετη πτώση του βιωτικού επίπεδου και του επίπεδου υγείας του ελληνικού λαού.
2: Δεν θα το έλεγα. Εντάξει, δεν είναι και το ακροστατικό το αντικείμενό μας, αλλά δεν θα το έλεγα. Ναι, έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε.
0: Ναι.
2: Από την άλλη, ειδικά οι νέες γενιές έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία σε σχέση με τη διατροφή. Στις ηλικίες δηλαδή από 50 και πάνω, ναι, υπάρχουν πάρα πολύ αυτά τα φαινόμενα που περιγράφεται. Αλλά στις ηλικίες 20-30, εκεί πέρα είναι πολύ έντονο το ενδιαφέρον για τη διατροφή.
0: Για μια στιγμή περιμένετε, γιατί βγαίνει τώρα κάτι καλό. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές ενδιαφέρονται να είναι πιο υγιείς, πιο fit, πιο γυμνασμένες.
2: Ενδιαφέρονται και αυτό και για λόγους social media και αυτά μπαίνουν στην εξίσωση. Και για λόγους social media που και αυτά επηρεάζουν και το τι καταναλώνουμε και πώς θέλουμε να είναι η εικόνα μας προς τα έξω.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν διάφορες μόδες που εμφανίζονται. Ας πούμε, αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ τις μόδες τα πρωτεΐνα, τα πρωτεϊνικά. Ό,τι έχει πρωτεΐνα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ. Επιλέγεται πάρα πολύ από το καταναλωτικό κοινό.
0: Mm-hmm.
2: Εμφανίζονται κάποια άλλα προϊόντα τα οποία στο παρελθόν δεν υπήρχαν. Ας πούμε, το αβοκάντο είναι ένα προϊόν που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχε.
1: Ναι.
2: Πλέον όχι απλά υπάρχει σε κάθε κατάστημα, αλλά έχουμε και καλλιέργειες πλέον στην Ελλάδα. Έχουμε ελληνικό αβοκάντο πλέον. Δηλαδή, είναι πολύπλοκο το πώς διαμορφώνεται συνολικά η διατροφή.
1: Ναι. Και για τα χρήματα που ξοδεύουν τα νοικοκυριά.
2: Κοιτάξτε, τα χρήματα που εξοδεύουν στη διατροφή είναι αυξημένα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σύγκριση με πότε την κάνετε?
2: Λοιπόν, ας πούμε τα τελευταία 3 χρόνια που είναι και τα στοιχεία που είναι και πιο εύκολα προσβάσιμα. Στο κομμάτι της διατροφής έχουμε μια αύξηση από το 24% στο 25% και από το 24% στο 23% 2,2%. Δεν είναι τραγικές αυξήσεις τη δαπάνη στα τρόφιμα, παρά ό,τι πιστεύουμε σε σχέση με την επίδραση του πληθωρισμού. Μεγαλύτερες αυξήσεις έχουμε στα ενίκια, τα οποία είναι αυτά που πονάνε πολύ περισσότερο τα νοικοκυριά, και στον ηλεκτρισμό, που εκεί πέρα μιλάμε για διψήφιες αυξήσεις στις δαπάνες. Οπότε είναι αρκετά σημαντικά, αλλά δεν είναι φοβερά. Για να δώσουμε και ένα νούμερο, για να έχουμε και μια εικόνα, η κατακεφαλή δαπάνη για τρόφιμα το 2025 ήταν στα 1776 ευρώ ανά έτος. Για τρόφιμα. Ήταν συν 100 ευρώ που τα ταμεία αλκοολούχα ποτά, συν 156 αλκοολούχα ποτά και μετά άλλα περίπου 400 ευρώ σε είδη παντοπολίου που είναι καθαριστικά, είδη προσωπικής φροντίδας κτλ. Κάπως έτσι διαμορφώνεται δηλαδή η δαπάνη μας.
0: Για ξαναπάμε λίγο, πόσο ήταν η ετήσια? χιλιά.
2: Η ετήσια κατακεφαλαίωνα πάντα ναι. στα 1776 ευρώ.
0: Οπότε θέλουμε, ας πούμε, τέλος πάντων σχεδόν 2 χιλιάρικα για να φάμε το χρόνο.
2: Ναι, ναι. Η εστίαση είναι άλλο ένα χιλιάρικο περίπου, όχι κάπου εκεί γύρω στα 800-900 ευρώ. Α, 900 ευρώ. 980 ευρώ είναι επίσης η εστίαση. Οπότε ναι, συνολικά για τη διατροφή μας πάει περίπου 3.000 ευρώ το χρόνο, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Άρα δεν είναι ότι έχει, θέλω να πω, τα τελευταία...
0: Κοίτα, άμα σου λέει ότι έχουν αλλάξει ορισμένα ναι. κρίσιμα στοιχεία, για παράδειγμα, ναι. αυτό με το ελαιόλαδο.
1: Όχι, έχει σημασία.
0: Το ακούμε έτσι. Και λέει, πάμε, λέει, σε ζωικά. Ναι, κάποια ζωικά λιπαρά είναι όντως πολύ υγιεινά. Το βούτυρο, για παράδειγμα, έχουμε ξεχάσει πόσο υγιεινό είναι και για χρόνια μας λέγανε μην τρώτε βούτυρο. Ενώ τώρα αποδεικνύεται ότι τα λιπαρά του βουτύρου, όπως επίσης και του ελαιολάδου, τα ξέρω αυτά διότι η γυναίκα μου τα ψάχνει όσο δεν καταλαβαίνεις πόσο, είναι ευεργετικότατα. Ενώ, για παράδειγμα, σπορέλαια αρχίζουν και συνδέονται όλο και περισσότερο
1: βέβαια.
0: Με άνοια, με άλλες παθήσεις.
1: Με προβλήματα υγείας.
0: Μην μιλήσω καν για τη μαργαρίνη.
1: Ναι, ναι, εντάξει,
0: και το πόσο προβληματικό τελικά είναι το ζήτημα της απορρόφησης της από τον οργανισμό. Οπότε κάποια από τα πράγματα τα οποία μας λέει ο κύριος Κιωσές είναι ανησυχητικότατα, παρά το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνουμε πόσο σε πρώτο άκουσμα.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Κάποια για, το άλλα, αλκοόλ, όμως... για το αλκοόλ αναψυκτικά έχετε εικόνα.
2: Κοιτάξτε, το αλκοόλ είχε μια πτωτική τάση.
0: Τα παιδιά παρατάνε το αλκοόλ.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω ακριβώς.
0: Αλλά
1: τα παιδιά
0: το ρίχνουν στα ναρκωτικά. Όχι,
1: όχι,
0: μην,
1: έτσι
0: να
1: είναι,
0: σας πω,
1: δίκιο,
0: έτσι είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει, το,
0: τα
2: το
0: παιδιά
2: δεν έχουμε
0: αφήνουν το αλκοόλ, μα υπάρχουν, το συζητούσα
1: και
0: με τον Σταύρο Παλάσκα. Ναι, καπνίζουν άλλα πράγματα.
2: Κοίταξε, στο αλκοόλ υπάρχει μια στροφή στην κατανάλωση ανάμεσα στην οικιακή κατανάλωση και στην κατανάλωση στην εστίαση. Που για μια πολύ μεγάλη περίοδο έπεφτε η κατανάλωση στην εστίαση και αυξανόταν η κατανάλωση στο σπίτι για mm-hmm. καθαρά οικονομικούς λόγους και κοινωνικούς λόγους. Περιοδικά μετά την πανδημία είχε πολύ μεγάλη στροφή στο συγκεκριμένο προϊόν. Δεν είναι κάποια τραγική αλλαγή τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι κάτι που καταγράφεται. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιες άλλες κοινωνικές συνήθειες σαν το αλκοόλ που αντίστοιχα επηρεάστηκαν από την πανδημία. Γενικά, να δώσουμε μια εικόνα ότι περίπου από το 2012 μέχρι σήμερα, σταθερά περίπου το 20% των αγορών μας αφορούν τρόφιμα. Η μόνη εξαίρεση ήταν το 2020 που είχε πάει στο 25% τότε, ήταν λόγω της πανδημίας.
0: Καθόμασταν μέσα, θέλαμε να φάμε.
2: Ναι, αλλά κατά τα άλλα δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, τελευταία 15 ετία, σαν ποσοστό επί των αγορών μας είναι περίπου σταθερό στο 20-20,5, αλλά σε αυτά τα ποσοστά παίζει η δαπάνη μας για τρόφιμο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κωνσταντίνε, μου θες, έχεις κάποια άλλη απορία?
0: Όχι, είμαι καλυμμένος.
1: Ναι. Από τα γενικότερα στοιχεία που έχετε εσείς, δεν ξέρω τώρα, δεν είναι σε συγκεκριμένη έρευνα φαντάζομαι, αλλά επειδή τα παρακολουθείτε, έχετε εικόνα για τις τιμές των τροφίμων, πώς κινούνται?
2: Κοιτάξτε, κάθε μήνα καταγράφουμε στα σούπερ μάρκετ την πορεία των τιμών.
1: Ναι,
2: αυτή την περίοδο είμαστε σε μια καλή συγκυρία. Έχουμε καταγράψει και από πληθωρισμό το τελευταίο τρίμηνο, στο ποσοστό μείον 0,45%. Άρα, συνολικά είμαστε σίγουρα πάνω την τελευταία τετραετία, αλλά το τελευταίο τρίμηνο τουλάχιστον είμαστε όχι απλά σταθερές τιμές, έχουμε και μια μικρή αποκλιμάκωση, το οποίο σίγουρα καταγράφεται θετικά, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε σαν καταναλωτές, θέλουμε κάτι πολύ περισσότερο, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι που είχαμε πολύ καιρό να το ζήσουμε.
1: Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να φτάσουν τη μέση εκεί που ήταν πριν, αλλά τέλος πάντων.
2: Πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Ναι. Λοιπόν,
0: ούτε θα ανέβουν οι μισθοί για να,
1: να
0: πετύχει την αναλογία. Αυτό είναι το φοβερό συνολικό.
1: Θα
0: μπορούσε να γίνει τουλάχιστον να ανέβουν οι μισθοί. Αλλά ούτε οι μισθοί θα ανέβουν για να πετύχει την αναλογία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κιωσέ.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ κι εγώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ανάρτηση της κυρίας Γκυλφόιλ. Λοιπόν, η φοιτεία μου ως... περίμενε λίγο απλώς, γιατί θα το ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ελλάδα υπήρξε η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και στον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που με εμπιστεύτηκαν το εξαιρετικό προνόμιο να εκπροσωπώ τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου. Από την πρώτη μου μέρα.
0: Ποια να εκπροσωπεί?
1: Αυτό που σου λέω.
0: Τη μεγαλύτερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Greatest, λέει.
1: Greatest country,
0: greatest,
1: όχι
0: biggest. Okay, εντάξει, λοιπόν, ναι, okay.
1: Λοιπόν, από την πρώτη μου μέρα ως πρέσβης εργάστηκα κατάπαυστα για την προώθηση της ατζέντα America First, του Πρόεδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής συμμαχίας μας με την Ελλάδα και την επίτευξη σημαντικών επιτυχιών για τον αμερικανικό λαό.
0: Α, θυμήθηκε τις Ιρλανδέζικες ρίζες,
1: λοιπόν,
0: τις ροκάρι.
1: Είναι τεράστια το μεταξύ δήλωση. Οπότε ναι,
0: διάβαζε.
1: Κατά τη διάρκεια της θητείας μου συμβάλαμε στη σύναψη ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών υγριοποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Προωθήσαμε τον κάθετο διάδρομο για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τη ρωσική ενέργεια.
0: Έτσι, αυτό θα συνεχίσει να ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ανεξαρτήτως πρέσβεως, ανεξαρτήτως διπλωματικής αποστολής, ο κάθετος διάδρομος
1: είναι πια δεδομένο. Λοιπόν, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας στον τομέα της αμήνας και της ασφάλειας με ένα κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.
0: Για τα μπουζούκια λέει τίποτα. Πήγαμε στην τάδε πίστα, σπάσαμε τόσα πιάτα, ήπιαμε τόσα ουίσκια, λοιπόν, κάναμε τόσα τραπέζια, ρίξαμε τόσες γύρες, τόσες γυροβολιές, τόσες ζεμπεκές, τόσα χασάπικα.
1: Όχι. Για το ρόλο που διαδραμάτισε η πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής υπεροχής.
0: Ο δείκτης τσιφτετελισμού.
1: Δεν το έχει ακόμα. Στην προώθηση οικονομικής συνεργασίας και στη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο απαραίτητος ηγέτης στην νοτιολογική Ευρώπη.
0: Αν τη ρίξουμε μια ματιά στην όλη ανακοίνωση, να πάμε σε διαφημίσεις, να γυρίσουμε, διότι. Καθυστέρημα για την Κατερίνα.
1: Ναι, και μετά λέει για τις κατηγορίες, θα τα πούμε μετά. Λέει ότι είναι ψευδής. Τα υπόλοιπα μετά. Και θα υπερασπιστεί στεναρά το όνομα και τη φήμη της και την ακεραιότητά.
0: Άλλος έχει το όνομα Κατερίνα, άλλη έχει τη χάρη.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους.
3: Real FM.
4: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμο στις πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το SUV που ξεχωρίζει. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Spanos ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Spanos ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
13: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
14: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
15: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζητά από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle ο Λευκός Οίκος. Σε ανάρτησή της πριν από λίγο δήλωσε ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ η Αττική. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Πολύ αυξημένη στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κίμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.
22: Real FM. Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό

Τα λέει ο Frank. Τα λέει ο Frankie, τα λέει ο The Voice Frank Sinatra. That's life, αυτή είναι η ζωή. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πέφτεις, ξανασηκώνεσαι.

0: Μην πέφτεις.
1: Ανάλογα με τους πλανήτες.
0: Μην πέφτεις, σου λέει. Ο κόσμος περιστρέφεται. Γυρίζει, γυρίζει ο κόσμος. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, πολύ καλός και πολύ επιτυχημένος, θα σου πω μετά ποιος.
1: Ναι.
0: Λέει, τι είμαστε, λέει. Είμαστε μια τσίχλα, λέει, κολλημένη σε μια ρόδα. Τη μία λέει είσαι πάνω, την άλλη σε κάτω. Τη μία είσαι πάνω, την άλλη σε κάτω. I pick myself up
1: and get back in the race. Φαρμάκι τα μηνύματά σας βλέπω, Παναγιά μου.
0: Φαρμάκι για την...
1: Φαρμάκι, φαρμάκι. Λοιπόν, για να...
0: Φαρμάκι για ποιον?
1: Φαρμάκι, θα σου πω. Λοιπόν, για την αποχώρηση.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω λίγο την... γιατί είναι η ουσία εδώ, της ανάρτησης της κυρίας Γκυλφόιλ. Θέλω, λέει, να αναφερθώ στους πρόσφατους ισχυρισμούς εναντίον μου. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ στεναρά το ονοματιφή μου και την ακεραιότητά μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για δικαιοσύνη, στην υπεράσπιση του σωστού και στην προάσπιση των αξιών που κάνουν Αμερική μοναδική. Δεν θα επιτρέψω.
0: Ποια πολλές φάσεις αυτό. Όταν ήταν παντρεμένοι με τον Gavin Newsom.
1: Κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας υπηρεσίας μου.
0: Ναι.
1: Μεταξύ άλλων. Λέει και δηλώνει ότι είναι στο πλευρό του Τραμπ και. Είναι συνεχίζει να είναι υποστηρικτής του και της αποστολής του γιατί, για να κάνει America again great first και όλα τα υπόλοιπα.
0: Γιατί είχαν ισχύσει.
1: Ναι.

0: Έχουμε πολύ ψάχνουμε μουσικά κοινό. Million Dollar Hotel Band ακούω για το Anarchy in the USA. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη μας, λέει ο Γιώργος Ζορμπαλάς. Πραγματικά δηλαδή αυτοί οι φίλοι μας από τη Χίο που μας λένε για τους φοιτητές που περπατάνε χιλιόμετρα από την φοιτητική εστία στο πανεπιστήμιο επειδή οι κάρτες απεριορίστων διαδρομών είναι πανάκριβες, πραγματικά πρέπει να είναι το πιο επίμονο pressure group που έχω δει στη ζωή μου. Στέλνουν μηνύματα δύο και τρία κάθε μέρα από την πρώτη εκπομπή.
1: Όχι και μπράβο τους δηλαδή. Ή μεθαύριο θα ασχοληθούμε με το θέμα.

0: Λοιπόν, λέει, καλησπέρα από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, ο κύριος Αβραμίδης.
1: Ο κύριος Αβραμ, ο Αβραμ. Ναι, το μήνυμα του Αβραμ διάβασα και το είπα.
0: Καλά,
1: αυτό για το φαρμάκι.
0: Έχει του Αβραμ και του Ισαάκ τις ιδιότητες ο άνθρωπος, ε. Κάτσε, περίμενε. Λοιπόν,
1: είναι φίλος μου, πρόσεχε.
0: Λοιπόν, διπλωμάτιχος μηχανικός απειθή. Έμεση διαχείριση αποβλήτων ΕΑΠ. Ελεγκτής δόμησης. Ελεγκτής προσβασιμότητας ΑΜΕΑ. Εισηγητής πειθαρχικού ΤΕΤΚΜΟ. Εκπρόσωπος διαγωνισμών ΤΕΤΚΜΟ. Σύμβολος κατάταξης καταλυμάτων. Εκπρόσωπος ΤΕΤΚΜΟ. Ατυχημάτων αλληλεγγυστήρων. Δήμο Κορδελιού. Ευόσμου. Ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός ασφαλείας. Είναι ένας άνθρωπος είναι όλα αυτά.
1: Και δουλεύει όλη τη μέρα.
0: Κύριος Αβραάμ Αβραμίδης. Και μας στέλνει και μηνύματα.
1: Βεβαίως.
0: Και έχει βέβαια δίκιο ο κύριος Τσιαλίκης που λέει: συγγνώμη, λέει, γιατί πρέπει να λέμε γάλα αμυγδάλου, λέει. Τι σουμάδα, λέει, τι είναι, tree shaming είναι. Πρέπει να την πω, λέει, γάλα αμυγδάλου, λέει,

0: Πού την, την αρμέγω τη Μιγδάλο. Ας τώρα μη σου πω πού την αρμέγει μου τη Μιγδάλο. Επόμενος, σύμφωνα με πληροφορίες που ελέγχονται, επόμενος λέει welcome, λέει Τάκης Λεμονής, United States Ambassador to Greece, US Ambassador in Athens. Γεια σου ρε Σιμεών γίγαντα.
1: Συγγνώμη, ναι.
0: The Joshua Tree είναι άλμπουμ των YouTube, δεν εννοείς αυτό.
1: Hack. Ο πιθανός διάδοχος της κυρίας Guilfoyle.
0: Hack.
1: Ναι, ο διπλωμάτης. Είναι μέχρι σήμερα, αυτό γράφεται τώρα, τα τελευταία λεπτά.
0: Ναι, είναι μέχρι σήμερα τι?
1: Σε δεύτερο στην ιεραρχία.
0: Το νούμερο 2 της πρεσβείας. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου είπα πριν ότι μένει το νούμερο 2.
1: Το μένουμε, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό είναι το. Αυτή τη στιγμή
0: όχι
1: φαίνεται.
0: Όχι τίποτα άλλο. Να ξέρετε
1: προσωρινά,
0: δηλαδή.
1: Προσωρινά,
0: τι εκπομπή και τι σταθμό ακούτε.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη,
1: προσωρινά.
0: Περίμενε. Τι είπαμε στην αρχή της εκπομπής.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είπαμε ότι φεύγει η Guilfoyle.
1: Η διαδικασία επιλογής.
0: Αλλά
1: και
0: αποκλειστικά θα σας πούμε
1: μπορεί.
0: Ότι δεν φεύγει το νούμερο 2. Όχι, επιμείναμε σε αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν φεύγει το νούμερο 2.
0: Στην αρχή
1: προσωρινά θα παραμείνει εδώ για να συνεχίσει όσο.
0: Και ξέρετε, μερικές φορές ουδέν νομιμότερον του προσωρινού.
1: Πάντα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη.
0: Το είχα ξεχάσει.
1: Εγώ δεν το είχα ξεχάσει και περιμένει από την interview γιατί είχαμε δημοσκόπηση
0: ο
1: σήμερα.
0: Ο άνθρωπος είναι ευγενέστατος.
1: Το ξέρω ότι είναι ευγενέστατος.
0: Ευπρεπέστατος και πνευματώδης επίσης. Οπότε,
2: καλησπέρα
0: σας. Να σας πω, άμα κάναμε τώρα μία γρήγορη μέτρηση πάντοτε.
2: Μην μου το πάρετε στο στόμα το. Να το πω εγώ για εσάς.
0: Πάμε.
2: Να το πω εγώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα επιβεβαίνω το ρεπορτάζ του ακροατή σας. Βρέχει Θεσσαλονίκη και μας έχει σαπίσει.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήταν μια καλή ερώτηση, αλλά δεν το πρόλαβα. Μάλλον δύο καλές ερωτήσεις. Η μία, πόσο ικανοποιημένοι ήσασταν από την παρουσία της κυρίας Guilfoyle. Να δούμε τι λέει ο κόσμος. Γιατί έφυγε ή θα φύγει τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί τώρα στον δρόμο ήμουνα και τώρα έμαθα ότι παραιτήθηκε κάτι τέτοιο. Να δούμε πώς αποτιμά το έργο.
0: Την παρέτησαν, για να πούμε την αλήθεια.
2: Ναι. Και μια δεύτερη καλή ερώτηση, αλλά δεν το πρόλαβα γιατί υπόθηκε χθες. Αυτό με τον Νίκο Ανδρουλάκη, αν είσαι τελικά βλάκας.
0: Μα τώρα αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Όχι, όχι τώρα.
2: Δεν είναι καλό ερώτημα.
1: Όχι, κατά τη γνώμη μου όχι, το δεύτερο δεν είναι καλό ερώτημα. Δεν θα έπρεπε να το θέταμε για κανέναν αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτό.
2: Προφανώς δεν το θέλουμε, εννοείται ναι. Κύριε Κασίμη.
0: Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι του κάνει ναι. καλό όμως του κύριου Ανδρουλάκη, διότι όταν οι αντίπαλοι δείχνουν ένα επίπεδο το οποίο είναι πάτωμα πλέον, το οποίο είναι αποκρουστικό, οποιοδήποτε κοινό αντιδρά απέναντι σε αυτόν που αδικείται, τίνει να τον στηρίζει, έτσι δεν είναι?
2: Έχω καλύτερο επιχείρημα. Όταν χτυπάς κάποιον, προφανώς το φοβάσαι.
0: Σωστό.
2: Είναι πολύ πιο απλό. Είναι ναι. πολύ πιο απλό και πολύ πιο λειτουργικό νομίζω αυτό. Ναι. Γιατί τον χτυπάς. Άρα λοιπόν τον φοβάσαι. Δεν τον μειώνεις έτσι για.
0: Μήπως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Τσίπρας φαίνεται να ταβανιάζει λίγο. Χτυπάει ένα πλατό, πώς να το πω, εσείς ξέρετε.
2: Εγώ θα το δούμε σήμερα. Σήμερα θα βγει ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης. Κάποια στιγμή.
0: Και δικός μου φίλος καλός. Ναι.
2: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα βγει και η μέτρο ανάλυση στο Μέγκα.
1: Ναι,
2: την Πέμπτη βγαίνει ο κύριος Γεράκης στον Αντένα. Άρα λοιπόν. Με τη Μάρκ, σωστά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αυτό το οποίο λέτε εσείς, ταβάνι, πλαφόν κτλ. Πράγματι, φαίνεται τουλάχιστον στις δικές μας δημοσκοπήσεις, είναι ένα σερί τώρα δύο μετρήσεων, το οποίο δείχνει ότι δυσκολεύεται να ξεπεράσει το 16 κόμμα κάτι.
1: Ναι.
2: Βέβαια, όμως, κοιτάξτε όμως τώρα, και αυτό δεν το θεωρώ, με συγχωρείτε, δεν το θεωρώ έτοιμο. Όταν βγαίνεις και λες σε συνέντευξή σου ότι κάποιες μας δίνουν 20, δημιουργείς μια περιραίους ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτοί που δεν σου δίνουν 20%. Κάτι συμβαίνει με αυτούς.
1: Mm-hmm.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε που τα λέω λίγο έτσι. Δεν ξέρω
0: μήπως συμβαίνει κάτι με αυτούς οι οποίοι σου δίνουν 20 και όχι με αυτούς που δεν σου δίνουν 20.
2: Ναι. Δεν ξέρω με ποιους παίζει και με ποιους δεν παίζει. Όταν βγει ένας πολιτικός αρχηγός ενός μεγάλου κόμματος που έχει διατελέσει και πρωθυπουργός και δημιουργεί αυτές τις εντυπώσεις, ξέρεις, σε 17-18 και κάποιες μέχρι 20, εγώ προσωπικά δεν έχω δει καμία να του δίνει 20%. Δεν ξέρω αν αύριο ή σήμερα που θα βγουν κάποιοι θα του δίνουν 20%. Σε μένα στις δικές μου απέχει πάντως από το 20%.
1: Εσείς τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης ποια είναι τώρα? Συγγνώμη, απλώς έχει μία. Όχι, συγγνώμη, το λέω γιατί έχει δηλώσει του Τραμπ. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Διαβάζω για τον Νικό Τραμπ για Guilfoyle. Έκανε σπουδαία δουλειά στην Ελλάδα.
0: Τόσο σπουδαία.
1: Αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διάβασα. Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Είναι πάντως ο πρόεδρος Τραμπ, πρέπει να πούμε, είναι απλούστατος.
1: Δεν την έχω διαβάσει την ολόκληρη, τώρα θα την, σε λίγο θα την έχω. Συγγνώμη, κύριε Βασιλιάδη, ποια ήταν τα βασικά ευρήματα?
2: Κοιτάξτε, ένα βασικό εύρημα. Καταρχήν, για μένα, όπως σας είχα πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, η δεύτερη θέση δεν τη θεωρώ κλειδωμένη για την Ελλάς. Επίσης, υπολογίζω ότι μπορεί να υπάρχει μια περίοδος που τα ποσοστά Ελλάς και Πασόκ να είναι τόσο κοντά, που να έχουμε εναλλαγές στη δεύτερη θέση. Τώρα, αυτό βλέπω εγώ και επαναλαμβάνω, το βλέπω ως τάση. Τα ποσοστά που δώσαμε εμείς σήμερα στην Ελλάς και στο Πασόκ δεν θα διαφέρουν και πολύ από αυτά τα ποσοστά που θεωρώ ότι θα δούμε σήμερα το βράδυ και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Τώρα, αν η διαφορά λόγω του εύρους της απόκλησης είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη, αυτό νομίζω είναι δευτερεύουσα σημασία και είναι καθαρά τεχνικό θέμα. Θεωρώ ότι η ψαλίδα μεταξύ Πασόκ και Ελλάς κλείνει. Θεωρώ ότι από πλευράς Ελλάς γίνονται λάθη. Αυτό που έγινε με τον συγκεκριμένο αρθρογράφο, θεωρώ ότι βοήθησε τον Ανδρουλάκη. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό ότι λειτουργήσε. Δηλαδή, συγγνώμη, να το κάνω λίγο πιο απλό, θα του έλαθω δέσμη αν ήμουν Ανδρουλάκης. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν γίνεται να μιλάς με αυτόν τον τρόπο.
0: Με το κατόφλι του 25, τι γίνεται? Διότι βγήκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ουσιαστικά και έβαλε έναν πύχη.
2: Ναι, κοιτάξτε, αν τον έβαζε το πήγε στο 30% θα το καταλάβαινε. Αλλά όταν το βάζει στο 25 είναι ευκολάκι. Το 25 είναι, δεν είναι θέμα για τον πρωθυπουργό.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Βασιλιάδη, είναι κάτι το οποίο όντως είναι σχεδόν δεδομένο.
0: Κάτσε, περίμενε κάποιοι. Περίμενε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος κινείται, οργανώνεται και επικοινωνεί αντισυστημικά. Που σου λέει, για παράδειγμα, ότι ο Μητσοτάκης είναι 22-23 και πολύ του είναι. Το γεγονός ότι ο κύριος Βασιλιάδης μας λέει ότι είναι non-issue, δεν υπάρχει θέμα για το 25.
1: Ναι,
0: έχει τη σημασία.
1: Φυσικά, απλώς λέω ότι ενδεχομένως να το έθεσε το 25%, δηλαδή συμφώνησε ουσιαστικά με την ερώτηση που έκανε ο Άρης Πρωτοσάλτε, με τη λογική το έβαλε τόσο χαμηλά για να στείλει μήνυμα σε όσους απεργάζονται, αυτό που λέμε αλλαγή εν κινήσει, εν πτήση, δεν ξέρω, εν πλώ.
0: Δηλαδή στο Σαμαρά και τον κύριο
1: Δένδια. Όποιος, ότι με ποσοστά πάνω από 25% και ειδικά αν υπάρχει μια μεγάλη διαφορά με το δεύτερο κόμμα,
0: θα παίξει Βασίλης
1: Καράς. Δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα σενάρια.
0: Εδώ θα μείνω, θα πάμε και σε δεύτερες εκλογές και όσες χρειαστεί. Τι βλέπετε?
2: Το 25, κύριε Μπογδάνο και κύριε Κασίνη, δεν το είπε τυχαία. Προφανώς ήξερε ότι θα δημιουργήσει συζήτηση. Αφενός, αφετέρου είναι ένα επίπεδο το οποίο το έχει, δεν τίθεται καν. Είναι non-issue, όπως είπατε, κύριε Μπογδάνο. Δηλαδή, δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να του έδειξε 25, mm-hmm. ακόμα, τουλάχιστον στην πρόθεση. Στην πρόθεση δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον στην εκτίμηση ψήφου, το οποίο ξεκινάει από το 29 και φτάνει μέχρι το 32. Ναι. Έχουμε δει και 31 και 32.
0: Να σας πω,
2: να σας πω το μυστικό τώρα, γιατί είπαμε για το κόμμα Σαμαρά, είπατε.
1: Ναι.
2: Θα σας πω το εξής. Από το άλλο κόμμα, καταρχήν μετρήσαμε για πρώτη φορά, θα το δείτε και σε άλλες μετρήσεις, γιατί κατά κάποιο τρόπο υποχρεωθήκαμε να το μετρήσουμε, γιατί έπιανα και ένα ποσοστό πάνω από 1%, τη Συμμαχία Ελλήνων. Θα το δείτε σε αυτή τη δημοσκόπηση, είναι στο 3,4% ή στο 3,5% η δική μου δημοσκόπηση.
0: Συμμαχία Ελλήνων, προσέξτε, το κόμμα το οποίο συνδέεται με τον Ηλία Κασιδιάρη.
2: Τι είπα, δεν γνωρίζω. Εγώ,
0: το είπα εγώ υπό την έννοια ότι, με συγχωρείτε, αν ο κύριος Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει σε συνέντευξή του και έχει στο screen saver του υπολογιστή του το έμβλημα και το σήμα της Συμμαχίας Ελλήνων, νομίζω ότι η σύνδεση δεν είναι δική μου.
1: Όχι, βέβαια.
2: Για να πάμε παρακάτω, κύριε Πουδάνε. Έχουν στείλει ένα mail στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που λέει ότι ιδρυθήκαμε τον Αύγουστο του 2025, ορίστε και η δυτική μας διακήρυξη. Εγώ με φίλους που συζήτησα έτσι του κλάδου και του δημοσκοπικού είπα: Οκ, ιδρυθήκατε. Υπάρχει κριτική απόφαση από τον Άριο Πάγο. Αν υπάρχει κριτική απόφαση, προφανώς ιδρυθήκατε. Έχει κάνει δηλαδή ο Άριος Πάγος αυτούς τους ελέγχους που πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω, δεν είμαι νομικός τώρα. Αυτό σχεδιάζω. Σκέφτομαι φωναχτά. Έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή κάνω έναν έλεγχο. Εδώ εμένα μου στήσανε δημοσκόπηση, μου στήσανε καταγγελία από αν υπάρχει το άνθρωπο.
0: Πάντως περισσότερο από τη Συμμαχία Ελλήνων έχει ενδιαφέρον και αξία να μετριέται η δυναμική του Ηλία Κασιδιάρη. Διότι είναι υπάρχουσα, διότι όσο και αν οποιοδήποτε μπορεί να διαφωνεί κάθετα με την ύπαρξη αυτής της δυναμικής στον δημόσιο διάλογο και στο κομματικό φάσμα, είναι εκεί και διότι πρόκειται να απασχολήσει. Διαφωνείτε ως προς αυτό?
2: Όχι, δεν διαφωνώ. Προφανώς αυτό το 3,5 που καταγράφει είναι μια δυναμική.
1: Ναι.
2: Η οποία μπορεί και να μεγαλώσει με τον καιρό, αν λυθούν τα προβλήματα, τα εμπόδια τα οποία έχει ο Κασιδιάρης.
0: Κοιτάξτε,
1: ναι, αυτό το ποσοστό πέρα, από πού το παίρνει?
2: Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω για να καταλήξω στο κόμμα Σαμαρά, αλλά τη συζήτηση πέντε δεν μπορούμε να την συντονίσουμε. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ είχα 6,5% άλλο κόμμα στην τελευταία μου δημοσκόπηση. Και στη σημερινή από το 6,5% το 6,5% που ήταν άλλο κόμμα, με την εμφάνιση της Συμμαχίας Ελλήνων, πέφτει στο 3,5% το άλλο κόμμα. Στο 3 με 3,5. Χωρίς να πέφτει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο Βελόπουλος, ούτε η Λατινόπουλου, ούτε η Καριστιανού, ούτε κανένας. Δηλαδή δεν παίρνει από κανένα κόμμα η Συμμαχία Ελλήνων πλην από το άλλο κόμμα. Πράγμα που σημαίνει ότι εντός εκτός εισαγωγικών εκεί μέσα κρύβονταν αυτοί τη Συμμαχία Ελλήνων, που μέχρι να τους δώσουμε τη δυνατότητα να απαντήσουν στη Συμμαχία Ελλήνων, βγήκαν από εκεί και εμφανίστηκαν ξαφνικά τσούπ στο τρίτο.
1: Στο άλλο κόμμα δεν είναι ο Σαμαράς, όχι.
2: Άρα λοιπόν θέλω να πω τώρα.
0: Περιμένετε, στο άλλο κόμμα είναι μέσα ο Σαμαράς ή όχι?
2: Δεν ξέρω, άλλο κόμμα μπορεί καν, αλλά θέλω να πω τι μένει υπόλοιπο για τον κύριο Σαμαρά.
0: Θέλω δηλαδή να πω, περιμένετε μισό λεπτό, θέλουμε δηλαδή εδώ πέρα να τονίσουμε ότι σε αυτό το 6,5 της προηγούμενης έρευνας ενέπιπταν και η δύναμη ψηφοφόρη ενός ενδεχομένου κόμματος Σαμαρά. Τώρα όμως σε αυτό το 3,5 παραμένουν μέσα η δύναμη ψηφοφόρη ενός ενδεχομένου κόμματος Σαμαρά και αυτό με τις προσταφαιρέσεις δείχνει ότι η εμφάνιση του κόμματος Κασιδιάρη, και το λέω σε πάρα πολλά εισαγωγικά, κόβει τον μισό Σαμαρά.
2: Ή δεν αφήνει υπόλοιπα διαθέσιμα για τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, ή δεν αφήνει γιατί δεν αφήνει.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρετε πόσο παρανοϊκό είναι αυτό, διότι ο Σαμαράς και ο Δένδιας ήταν αυτός που έκλεισε τη Χρυσή Αυγή και τον Κασιδιάρη φυλακή. Ναι. Και ότι υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι έτσι πηγαίνουν σαν εκκρεμές ανάμεσα σε αυτά τα δύο κόμματα, δείχνει, αν θέλετε, και την βαθιά παράνοια του εθνοσυντηρητικού χώρου στην Ελλάδα.
2: Καταρχήν, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο, κόμμα Κασιδιάρη δεν υπάρχει. Υπάρχει κόμμα Συμμαχία Ελλήνων με συγκεκριμένο λογότυπο και με συγκεκριμένες υπογραφές από κάτω. Υπάρχουν τρεις υπογραφές, μην διαφέρουν τα όνοματά
1: τους. Εντάξει,
2: είναι πρώην βουλευτές.
1: Κύριε Βασιλιάδη, θα μας περιμένετε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή να κάνουμε ένα διάλειμμα διαφημιστικό. Yeah. Ευχαριστούμε.
0: Real FM.
3: Έφτασε!
1: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Γιαγιά μου, τι έχεις?
7: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
6: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
7: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
6: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
7: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
6: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
8: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα νοσήματα. Γι' αυτό, αν εμφανίσουμε συμπτώματα, κάνουμε αμέσως τεστ. Αν είναι θετικό, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας για να ενημερωθούμε για τις διαθέσιμες επιλογές θεραπείας. Μια πρωτοβουλία της Pfizer Ελλάς.
9: Στο πρώτο, είπες δεν είναι τίποτα. Το ίδιο και στο δεύτερο. Αλλά κάπου στο 7ο συνεχόμενο άρχισαν και οι κοκκινίλες στο δέρμα. Και η φαγούρα. Σίγουρα φταίει η αλλεργία σου. Έκλεισες τα παράθυρα, καθάρισες σχολαστικά το σπίτι και τίποτα. Και τώρα αρχίζεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος. Με αντιαλλεργικό πρόγραμμα που καταπολεμά έως και το 99,99% των μικροβίων. Μάθε περισσότερα στο pitsos.gr.
10: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
15: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Βασιλιάδης από την interview. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Βασιλιάδη. Απλώς δεν θέλαμε να σας κόψουμε απότομα. Οπότε ολοκληρώστε τις σκέψεις σας, γιατί τελειώνει
0: κοινώς,
1: και η εκπομπή.
0: Δηλαδή, σας ταλαιπωρήσαμε
1: από ευγένεια. Σας ταλαιπωρήσαμε για να ολοκληρώσετε τις σκέψεις σας. Ναι.
2: Καθόλου τίποτα. Το πρώτο είναι αυτό, ότι υπάρχει ένα νέο στοιχείο στις δημοσκοπήσεις, το οποίο θα το δούμε και στις επόμενες αυτών των ημερών. Είναι η Συμμαχία Ελλήνων. Το ζητούμενο είναι να δούμε από πού παίρνει αυτό το κόμμα. Κατά τη δική μου εκτίμηση, την δημοσκοπική και τη στατιστική, φαίνεται ότι δεν αφαίρει από τα υπάρχοντα κόμματα, τουλάχιστον αυτά τα δεξιόστροφα, να το πω, και Νέα Δημοκρατία και ξέρω εγώ Καριστιανού.
0: Κοιτάξτε, για να το κλείσουμε, στην επόμενη συζήτησή μας, που θα ήθελα να κάνουμε ασχέτως δημοσκοπήσεως που θα δίνει τον τόνο της επικαιρότητας, να θέσουμε λίγο το ζήτημα σύστημα-αντισύστημα. Διότι δύσκολα μπορεί ένας συστημικός ψηφοφόρος να ψηφίσει αντισυστημικά. Και τα ανάπαλλην.
2: Να το ποσοτικοποιήσουμε.
0: Και να το ποσοτικοποιήσουμε.
2: Να δούμε πόσο είναι το σύστημα και το αντισύστημα. Ακριβώς. Και να δούμε ποιο κερδίζει και ποιο χάνει. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Διότι ακριβώς το νέο αυτό κόμμα έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση. Εθνοσυντηρητική, αντισυστημική. Τι παίζει λοιπόν εκεί πέρα?
2: Μου. Έχει και άλλα αντισυστημικά, κύριε Μπογδάνο, όμως. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και άλλα αντισυστημικά.
1: Αλλά κόμματα εννοείται αντισυστημικά.
0: Προφανώς. Προφανώς. Κύριε Βασιλιάδη, για την ώρα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνοντας. Μένεις κοντά σε δρόμο με φασαρία?
0: Νο.
1: Οι γείτονές σου, άλλοι μένουν όμως. Οι γείτονές σου παρά είναι θορυβώδεις, αλλά προσπαθείς να κρατήσεις την ψυχραιμία σου?
0: Αυτό έχει τύχει.
1: Καλή αμφιβολή, αλλά στην περίπτωση αυτή, μάλλον τα κουφώματά σου δεν προσφέρουν την απαραίτητα ηχομόνωση.
0: Το έχω πάθει. Μέχρι να με το κομίσω. Αυτό πρέπει να σου πω. Ήταν μαρτύριο.
1: Η Αλουμίλ έχει την ιδανική λύση και λέγεται My Windows. Εσύ απλώς επισκέπτεσαι την online πλατφόρμα My Windows στο alumil.com και με δύο μόνο κλικ οι αξιόπιστοι κατασκευαστές του δικτύου της Αλουμίλ θα επικοινωνήσουν άμεσα μαζί σου ώστε να λάβεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. My Windows της Αλουμίλ, τα νέα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου σου είναι δύο κλικ μακριά. Κάνε το πρώτο βήμα λοιπόν και ξαναβρες τη χαμένη σου ηρεμία.
0: Αγώνα από τα δικά μου ότι Αλουμίλ είναι μια αμυγός ελληνική εταιρεία η οποία ήδη από τη δεκαετία του 80 πρωταγωνιστεί παντού και τα σχετικά έχουν. Μου αρέσουν και τα κουφώματα και οι ελληνικές εταιρείες. Πουέρτο Ρίκο αφιερωμένο στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έλκει το ίμιση της καταγωγής της από την νήσο αυτή του ειρηνικού, του Ατλαντικού, με συγχωρείτε, ωκεανού, το Πουέρτο Ρίκο. Και το αϊ αϊ αϊ εδώ πέρα σήμερα είναι ήδη καλό. Λοιπόν, η Next is Now και η Dome Consulting συνδιοργανώνουν Τετάρτη 21 Οκτωβρίου του 2026 στην Έγλη, στο Ζάπιο δηλαδή, εκ το συνέδριο Cyber Greece 2026 με θέμα υβριδικές απειλές. Το νέο τοπίο. Το συνέδριο φέρνει κοντά την πολιτική ηγεσία, κρατικούς αξιωματούχους, κορυφαίους ειδικούς, στελέχη κρίσιμων υποδομών με και τεχνολογικές εταιρείες. Ανοίγει δε τον διάλογο για τις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας. Περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση στο cybergreece.gr. Hey,
1: μάλιστα. Δεν έχω μάθει κάτι περισσότερο. Αυτά λέει ο Τραμπ.
0: Buenas noches, chiquitita.
1: Τίποτα, ναι. Δεν έχει μιλήσει ακόμα με την Γκίλφολ ο Τραμπ, το είπε, το διευκρίνησε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει δώσει κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες στις καταγγελίες. Τίποτα.
0: Ζήτησε την παρέτησή
1: της. Πήγε στην Ελλάδα, έκανε καλή δουλειά, δεν μας άρεσε όσο διαβάσαμε. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο ακόμα. Απλώς είπε ότι διευκρίνησε ότι ίδια δεν υπήρξε μέλος οικογένειάς του. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι. Παιδιά, εντάξει. Άμα είναι να λαμβάνει κανείς τέτοιες θέσεις, θέλει και λίγο πιο σεμνά δηλαδή. Ότι που τα λέμε, να μην αφήνεις μπόσικα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε αύριο στις 5. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.
0: Θεού θέλοντος και ρεάλ επιτρέποντος. Καλό σας βράδυ.
17: Real FM. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
19: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Isomat Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Isomat Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
20: Isomat Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
22: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
23: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
24: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
25: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 7.
27: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Πολιτικές εξελίξεις.
29: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
30: Κοινωνία.
28: Οικονομία.
31: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
32: Διεθνείς ειδήσεις.
28: Αθλητικά.
32: Πολιτισμός.
33: Ηθοποιός σημαίνει φως.
28: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
34: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Να παραιτηθεί από το αξίωμά της ζήτησε από την Αμερικανίδα πρέσβη Kimberly Guilfoyle ο Λευκός Οίκος. Έκανε καλή δουλειά στην Ελλάδα, αλλά δεν μου άρεσαν αυτά που διάβασα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η ίδια σε ανάρτησή της τονίζει ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομά της, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσεριανή προς Καρέα και στον Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Κύμης και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και η Αττική θα βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Κλειστά θα μείνουν αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, ενώ μήνυμα το 112 συνιστά περιορισμό των μετακινήσεων. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο θα εξειδικευτεί το σύνολο των μέτρων στήριξης. Διεθνή σπήρα που έκλεβε χρήματα από οδηγούς με τη μέθοδο του σκασμένου ελαστικού εξάρθρωσαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας 3 μέλη της στην Κλειφάδα. Κατηγορούνται ότι παρακολουθούσαν πελάτες τραπεζών μετά από αναλήψεις και προκαλούσαν φθορά στα ελαστικά για να τους αποσπάσουν την προσοχή.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
34: Άμεσα η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη διαδικασία κύρωσης των εισιτηρίων που είχαν πουληθεί στους φιλάθλους της μετά την απαγόρευση από τις γαλλικές αρχές να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία την Πέμπτη για το Europa League. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα σε κάθε φιλάθλο που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Δελτίο Καιρού είναι μια χορηγία της Ελβιάλ των κορυφαίων συστημάτων αλουμινίου.
6: Real Weather.
34: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρη τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κατερίνα, ρίχτω.

Όχι, όχι, μην μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Γκυλφόιλ. Όχι, εντάξει, μπορεί να μην πρόκανε να κάνει παρέλαση η κυρία πρώην πρέσβης, καθότι έκανε μια παρέλαση. Έκανε μια παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Τη δεύτερη δεν την πρόκανε. Αλλά μην μου λέτε τώρα και τι θα μείνει από την κυρία Κίμπερλι, και βέβαια θα μείνουν τα σάλια και η γλίτσα θα μείνει. Θα μείνει η γλίτσα αυτής της γκλαμουρά της τάξης των κατσαπλιάδων να τρέχουν να κλείσουν πρώτο τραπέζι πίστα στα μπουζούκια, μη και λείψουν από τα ξεφαντώματα της εκπροσώπου του Τραμπ. Και φυσικά θα μείνουν τα πλάνα των ξελιγωμένων για ένα βλέμμα της κυρίας. Θα μείνουν οι φωτογραφίες των κολαούζων όλων αυτών που τρέχανε σαν τα κολλητήρια της παράγκας του Καραγκιόζη να μπουν και αυτά στο πλάνο. Διότι ξέρετε, η κυρία Κίμπερλι, ασχέτως τώρα της ατυχίας της, ασχέτως, ήταν, είναι και θα είναι η εκπρόσωπος, η εικόνα και της πολιτικής και της αισθητικής των Τραμπ. Όπως βεβαίως και όλοι αυτοί οι κοψομεσιασμένοι του εγχώριου jet set, πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, ναι, είναι και θα είναι η εικόνα του εγχώριου παρασιτισμού. Ήταν πέρυσι τέτοιο καιρό, δεν πρόκανε να κλείσει χρόνο. Νοέμβρης δεν ήταν, Νοέμβρη δεν είχε έρθει η Κίμπερλι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι και εσύ, ρε Κατέρνη. Ήταν τότε που είχαν αρχίσει όλα τα σάλια να υπερχιλίζουν. Ήταν τότε που από εδώ μιλάγαμε για την πρώην παρουσιάστρια του Fox News. Τότε τα λέγαμε αυτά. Εμείς τα λέγαμε τότε. Για την κυρία Fox News που την έστειλε στην Ελλάδα, την πρώην παρουσιάστρια του Fox News, για να σε τέτοια υπόλοιψη την έχουν την Ελλάδα. Θα μου πεις τώρα, αν στέλνανε κανέναν άλλον ο οποίος θα ήταν με φράκο και με ψηλό καπέλο, θα ήταν αλλιώς. Αλλιώς δεν θα ήταν, αλλά όλα έχουν το συμβολισμό τους. Θυμίζω τότε, όταν ανακοινώθηκε το όνομά της ως πρέσβυρα της χώρας, είχε δηλώσει ότι ως πρέσβης ανυπομονούσε να υλοποιήσει την ατζέντα του Προέδρου του Τραμπ, να στηρίξει τους Έλληνες συμμάχους και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας, η κυρία Κίμπερλι. Τα πρώτα εγκαίνια είχαν γίνει στα μπουζούκια. Σας το είχα πει και τότε, και τώρα που το ξαναθυμάμαι συγκινούμε, και τότε είχα συγκινηθεί ιδιαιτέρως με όλα αυτά. Νομίζω και όλοι οι Έλληνες είχαμε συγκινηθεί από αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα είχαμε συγκινηθεί τόσο που παραλίγο τότε να ξεχάσουμε τι έλεγε αυτή η κυρία το 2015 για τους Έλληνες συμμάχους της, κατά τα άλλα. Να το θυμίσω, το είχα θυμίσει και πέρσι, τέτοια μέρα το είχα θυμίσει. Θέλω να πω, σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Δεν με νοιάζει. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Αυτά τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι. Τα έλεγε η κυρία Κίμπερλι ως περσόνα τηλεοπτική την περίοδο της κρίσης. Και μάλιστα η κυρία αυτή συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς, έλεγε, δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Ο σκύλος ήμασταν εμείς, οι Έλληνες. Κάπως έτσι ήταν το αφήγημα τότε για τους τεμπέληδες Έλληνες σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Γερμανία κτλ. Και η εν λόγω κυρία το διακινούσε σε μία από τις πιο χυδαίες εκδοχές του. Αυτή είναι η κυρία η οποία φεύγει σήμερα. Αυτή είναι η κυρία η οποία είχε έρθει τότε. Και όπως είχαμε ευχηθεί τότε, να τη χαίρονται, λέγαμε, οι ντόπιοι Αμερικανοτσολιάδες. Και μιλούσα και μιλάω ακόμα
Για αυτούς τους Αμερικανοτσολιάδες που δεν είχε προλάβει να ανακοινωθεί το όνομά της και είχαν αρχίσει να κουνάνε την ουρίτσα από τη χαρά τους και να τρέχουν τα σάλια τους, επειδή ο Τραμπ, θυμάστε τι μας έλεγαν, μας στέλνει, λέει, μία δικιά του. Θυμάστε, ήταν η δικιά του, του Τραμπ. Και γι' αυτό τρέχανε τα σάλια τους εδώ, των πατριωτών, όλων αυτών των Αμερικανοτσολιάδων. Και μάλιστα, τι άλλο μας έλεγαν? Ότι μας έστελνε τη δικιά του, αυτή είναι η δικιά του. Όντως, αυτή είναι, η δικιά του είναι. Και επειδή ήταν η δικιά του, τι μας λέγανε εδώ οι ντόπιοι? Μας λέγανε ότι μας την έστελνε τη δικιά του γιατί μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως. Μας υπολείπτε το ιδιαιτέρως. Είχα θυμίσει και πέρυσι τέτοιες μέρες, το υπενθυμίζω και τώρα, ότι η συγκεκριμένη κυρία στις συγκεντρώσεις του Τραμπ έβγαζε λόγους για τους Αμερικανούς στρατιώτες που έκαναν απόβαση στην Ορμανδία για να πολεμήσουν τον κομμουνισμό. Αυτά έλεγε. Αυτά έλεγε αυτή. Ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ορμανδία, η απόβαση ήταν για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Κατά την ίδια εκδοχή της ιστορίας, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ήταν μεταξύ των Νεφελίμ και των Ελοχίμ. Και η μάχη του Μαραθώνα ήταν μεταξύ του Τζον Γουέιν και του αρχηγού των Απάτσι. Αυτήν στείλανε εδώ. Αυτήν στείλανε. Η πρέσβης, λοιπόν, τον είπα, η πρώην πρέσβης, καθότι πάει καλιά της, η κυρία Κίμπερλι, αφού από μπουζούκια μέχρι προεδρικά μέγαρα την υποδέχτηκε με τιμές όλος ο ντόπιος Αμερικανοτσολιαδισμός, αφού υπό την εποπτεία της κλείσανε business για το αμερικάνικο LNG με το Ζελένσκι, θυμάστε, που ήταν αυτή από πάνω και ο Ζελένσκι από κάτω και του Ζελένσκι και υπογράφανε εκείνες τις συμφωνιούλες. Αφού λοιπόν επί των ημερών της, έτσι, αυτό δεν πρέπει να τις το πιστώσουμε, έτσι, μπήκανε στα σκαριά, μπήκε στα σκαριά η απόβαση, όχι στην Ορμανδία, αλλά η απόβαση των Αμερικανών και στο λιμάνι της Ελευσίνας, θυμάστε, μετά από αυτό μας είχε κάνει και ένα διάγγελμα, και ένα διάγγελμα η κυρία Κίμπερλι. Εκεί λοιπόν στο διάγγελμά της είχαμε ακούσει για τις αξίες που κατά την κυρία Γκυλφόιλ συνδέουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα από γενιά σε γενιά και πέρα από ωκεανούς, είχε πει. Γιατί, διότι έχει και ποιητική φλέβα, είχε και ποιητική φλέβα, έτσι. Και μάλιστα διαβεβαίωνε τότε η εκπρόσωπος του Τραμπ ότι ως πρέσβης θα ακούγει με σεβασμό, θα ηγείται με ακεραιότητα και θα υπηρετεί με σκοπό. Αυτό το τελευταίο ήταν απολύτως βέβαιο. Αυτά είχε πει τότε για τους ωκεανούς, για το και το άσπρο αρνάκι και παχύ δεν πρόλαβε να το πει, θα το έλεγε στο δεύτερο διάγγελμά της, αλλά δεν πρόκανε η καημένη. Σε κάθε περίπτωση, το ξαναλέω, μην απατάστε, η κυρία που πριν την στείλει εδώ ο Τραμπ στόλιζε τους Έλληνες ως τεμπελχανάδες και ακαμάτιδες, παρότι έφυγε, πάει τώρα, πάει, εκπροσωπεί, ξαναλέω, απολύτως, απολύτως και τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και την αισθητική όλου αυτού του πράγματος, αλλά κυρίως στο πρόσωπό της και σε αυτή την παρουσία που δεν χρόνησε, τι καθρεφτίστηκε επάνω σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθρεφτίστηκε αυτό το εξαιρετικά πρόθυμο, εγχώριο, πολιτικό προσωπικό να κοψιομεσάζεται, να σαλιαρίζει και να βουλιάζει μες στη γλίτσα.

Αυτά λοιπόν με την κυρία Κίμπερλι. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Να σας πω ότι φεύγει η Κίμπερλι, έρχεται ο χειμώνας. Και μαζί με το χειμώνα έρχονται και τα πρώτα ψίχουλα. Ο κύριος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μεγάλη μας τιμή, σήμερα έδωσε την πρώτη δόση των ψίχουλων. Ανακοίνωσε, λέει, την αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση κατά 30%. Τώρα εδώ παρακάμπτω, πρέπει να σας πω, ότι εδώ υπάρχουν, ξέρετε, εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης υπάρχουν και κριτήρια με βάση την ακίνητη περιουσία. Αλλά κρατάμε ένα βασικό. Ποιο είναι το βασικό το οποίο κρατάμε? Το βασικό που κρατάμε είναι ότι το πετρελαιάκι πρέπει πρώτα να τα αγοράσεις. Δηλαδή πρέπει πρώτα να έχεις λεφτά για να το πάρεις το πετρέλαιο. Και να το πληρώσεις δηλαδή. Πρέπει πρώτα να το πληρώσεις και μετά θα πάρεις το επίδομα. Όταν θα το πάρεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, άμα θέλεις να πάρεις ένα τόνο πετρέλαιο, πρέπει αύριο μεθαύριο να έχεις 2 χιλιάρικα για να τον πάρεις. Και να έρθει ο Δεκέμβρης, μέχρι τώρα το κάνανε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, 20-21 Δεκέμβρη, δεν ξέρω αν θα το φέρουν νωρίτερα, μετά να πάρεις το όποιο επίδομα. Άρα λοιπόν πρέπει να τάξεις τα 2 χιλιάρικα. Τώρα είπα 2 χιλιάρικα. Δεν θα είναι 2 χιλιάρικα, διότι έχουμε μια καλή κυβέρνηση, μια σπουδαία κυβέρνηση, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία υπολείπεται τον πολίτη της και μοιάζεται πάρα πολύ γι' αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, αύριο θα έχουμε τη δεύτερη δόση των ψίχουλων. Ποια είναι η δεύτερη δόση? Θα είναι πόσο θα κλείσει τελικά η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι γύρω στο 1,95. Αυτοί λοιπόν θα μας πουλήσουν ως μεγάλη κοινωνική προσφορά ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα εκκινήσει η τιμή του φέτος εκεί ανάμεσα στο 1,50 με 1,60 και θα μας τσαμπουνάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ τα 35 λεπτά της εκπτώσεως. Μόνο που ξέρετε, πέρσι η τιμή εκκίνησης ήταν 1,1. Δηλαδή αύριο αυτό το οποίο αναμένουμε είναι στην καλύτερη περίπτωση να μας ανακοινώσουν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι κατά 40-50% ακριβότερο από ό,τι ήταν πέρσι.

0: Όλα αυτά βεβαίως σε συνθήκες λαιλασίας. Γνωρίζετε τα στοιχεία του πληθωρισμού. Είχαμε την επίσημη ανακοίνωσή του από την Ελστάτ προχτές. 5% ο πληθωρισμός μέσα στο Σεπτέμβριο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο μέσος πληθωρισμός του 12μήνου, Οκτώβρης 25, Σεπτέμβρης 26, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 12μήνου, Οκτώβρης 24, Σεπτέμβρης 25, είχε αύξηση 3,6%. Αυτά σε συνθήκες που στα τρόφιμα έχουμε διψήφιες ανατιμήσεις, πάνω από 12% στο μοσχάρι, πάνω από 11% στα ψάρια, ακριβότερο κατά 15% βεβαίως το ρεύμα, 55% και πλέον το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο κίνησης 39-40% ακριβότερο, η βενζίνη 22-23%. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά την κατάσταση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες όμως αυτοί θα πουλήσουν κοινωνικό κουβαρνταλίκι αύριο, σας είπα, της τάξης του 40-50% ακριβότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ίδια ώρα που εδώ είμαστε μια χώρα που έχουμε περιπολού τον δημοσιονομικό χώρο, πρέπει να σας πω ότι στην Κύπρο ο ΦΠΑ, πήραν απόφαση αυτή εκεί, μηδενίζεται στα βασικά αγαθά. Επαναλαμβάνω, στην Κύπρο μηδενίζεται ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, δηλαδή στα φρούτα, στα λαχανικά, στο γάλα, στις παιδικές πάνες, και στα νοπά και στα κατεψυγμένα κρέατα και στα πουλερικά και στα ψάρια, στο ψωμί, στα γαλακτοκομικά, στον καφέ, στη ζάχαρη, στις βρεφικές τροφές. Αυτά στην Κύπρο, μην κάνετε λάθος, στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν έχουμε μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Σε ό,τι αφορά τώρα στα καύσιμα στην Κύπρο, αποφάσισαν τη μείωση στο φόρο κατανάλωσης στο 1/4 που ήταν. Αυτά στην Κύπρο. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Άλλοι κανόνες υπάρχουν για την Κύπρο και άλλοι για την Ελλάδα. Δεν είναι και η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν πάση περιπτώσει, στα παλιά μου τα παπούτσια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το λέω γιατί το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα ότι δεν μας αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν συμμαζεύεται. Ναι, αλλά εδώ από όσο θυμάμαι, οι Έλληνες πολίτες δεν ψήφισαν πρωθυπουργό τη Λάιεν. Νομίζω το Μητσοτάκη ψήφισανε πρωθυπουργό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα κάνει η Κύπρος, η οποία δεν είναι και το, πώς το λέει ο Γεωργιάδης, ότι η Ελλάδα είναι παγκοσμίως η μόνη ευημερούσα χώρα, αφού τα κάνει μια χώρα η οποία δεν είναι η ευημερούσα όπως είναι η Ελλάδα. Γιατί η ευημερούσα Ελλάδα δεν προχωράει σε τέτοιου είδους μέτρα, τα οποία δεν είναι και τίποτα επαναστατικό, ξέρετε. Δεν είναι και τίποτα επαναστατικό. Φαντάσου, τα κάνουν οι αυτοί εκεί κάτω στην Κύπρο. Μιλάω για την κυβέρνηση, μιλάω για το λαό της Κύπρου βεβαίως, έτσι. Γιατί δεν τα κάνει η τόσο προκομμένη, επιμελής και άριστη κυβέρνηση του Μητσοτάκη που έχει και πρόεδρο του Eurogroup, τον Πιερακάκη. Γιατί ετούτη εδώ η κυβέρνηση έχει άλλες δουλίτσες, πρέπει να σας πω. Η βασική της δουλίτσα είναι να αρμέγει ματωμένα πλεονάσματα εις το τετράγωνο. Διότι έχουμε τελειώσει πια με τα ματωμένα πλεονάσματα. Τώρα πια έχουμε ματωμένα πλεονάσματα στο τετράγωνο, για να υπάρχουν δημοσιονομικοί χώροι για να μαζεύονται δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων, τα οποία τα δίνουν για προπληρωμές, λέει, του δημόσιου χρέους. Προπληρώνουμε χρέη, όχι του ελληνικού λαού, τα δικά τους χρέη, τα οποία ήταν να εξοφληθούν από το 31 μέχρι το 2041, τα προπληρώνουν τώρα, έχουν προϋπολογίσει μάλιστα 13 δισεκατομμύρια προπληρωμές χρεών, γιατί έτσι αναβαθμίζονται στους οίκους. Και όταν αναβαθμίζονται στους οίκους, τι γίνεται? Μετά πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης, γιατί λέει δανειζόμαστε φθηνότερα. Και παγαίνουν και δανείζονται φθηνότερα. Και αυτά που δανείζονται, σε ποιον τα δίνουν? Σε ποιον τα δίνουν? Τα δίνουν στους επιχειρηματικούς ομίλους. Καταλάβατε? Γι' αυτό λοιπόν οι μισθοί στην Ελλάδα είναι σε πραγματικούς όρους κάτω και από το 2008. Όταν όμως τους ενδιαφέρει, κάνουν πραγματικά δουλίτσα. Και ποια είναι η τελευταία δουλίτσα που κάνανε, η τελευταία δουλίτσα που κάνανε ήταν να πάρθει απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παίρνουν απόφαση για το ΦΠΑ του λαού, δεν παίρνουν απόφαση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Πήραν όμως απόφαση σε ό,τι αφορά τη ρήτρα διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, λέει. Και θυμίζω ότι με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για αυτό που λένε επενδύσεις, δηλαδή για περί το 1 δισεκατομμύριο μέχρι το 2028, τα οποία μάλιστα θα δοθούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, δηλαδή από ποιον, δηλαδή από τον ελληνικό λαό, ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει από την τσέπη του τον μποναμά στους ομίλους της ενέργειας. Διότι σκοπός αυτού του μέτρου είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης που θα πάρουν οι ενεργειακοί όμιλοι. Ποιοι ενεργειακοί όμιλοι? Αυτοί που καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας από την ενεργειακή ακρίβεια, η οποία έχει τσακίσει το εισόδημα των λαϊκών νοικοκυριών. Αυτό ήταν ελληνικό αίτημα και είχε υποβληθεί ήδη από τον Αύγουστο του 2026. Αυτό το αίτημα, η ρήτρα διαφυγής δηλαδή σε ό,τι αφορά τα λεφτά προς τους ενεργειακούς ομίλους, αυτό και το αιτήθηκαν με πάθος οι δικοί μας και το αποδέχτηκαν ασμένως οι άλλοι πολιτικοί υπάλληλοι της ολιγαρχίας στις Βρυξέλλες.
1: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης υπολόγισε ειδική ομάδα που συγκρότησε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η χρήση συστημάτων AI αναμένεται να φτάσει να καταναλώνει το 3% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2030. Παράλληλα, το ίδιο έτος η ποσότητα νερού που θα απαιτεί η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να ισοδυναμεί με το νερό που καταναλώνουν σήμερα 1,3 δισεκατομμύρια κάτοικοι της υποσαχάριας Αφρικής. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών επισημαίνει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει πολύ σύντομα να προχωρήσουν στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφαση να ζητηθεί από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Kimberly Guilfoyle, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ η Αττική. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας, στην κάθοδο του Κηφισού στη Μεταμόρφωση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.
7: Real FM.
8: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
12: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά,

0: Θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Α, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου.
2: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιο Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία, Μανώλης Δούνιας, Εμίλιο Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση, ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

0: Λοιπόν, και από τα βάσανα της Άννας, πάμε στα βάσανα της Κίμπερλι. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι εκδιώκεται, ότι αναμένεται η παρέτηση. Είναι ο Θανάσης Γραμμή. Λοιπόν, δεν σας λέω τίποτα. Πάμε στο Θανάση Τσίτσα, στον ανταποκριτή μας Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα, Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται?
1: Ναι, τις ευχήθηκαν...

0: Καλή σταδιοδρομία.
1: Ο Σίκος της ευχήθηκε τα καλύτερα. Και λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δηλώσει του έξω από το Λευκό Οίκο, ερωτηθείς για την απόφασή του, είπε ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, προσθέτοντας ότι νομίζει ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Γκυλφόρη πήγε στην Ελλάδα και έκανε καλή δουλειά, αλλά ότι η κυβέρνησή του δεν ήταν ικανοποιημένη με όσα έβλεπε να έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η κυρία Γκυλφόιλ, μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί από τη θέση της, έβγαλε μια ανακοίνωση. Όποιος τη διαβάσει προσεκτικά θα καταλάβει ότι έχει μια επιθετική γραμμή άμυνας. Στη δήλωσή της αρνήθηκε όλες τις καταγγελίες, λέγοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί δυναμικά το όνομά της, τη φήμη της και την ακεραιότητά της. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν υπήρξε καμιά παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά και ότι το επίμαχο οικονομικό ζήτημα με τον ρεπουμπλικανό οδηγητή, τον Έρικ Ντίτερς, αφορούσε κατά την πλευρά της παλιότερες επαγγελματικές αμοιβές για ομιλίες και υπηρεσίες που είχαν προηγηθεί του διορισμού της. Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν επίσης ότι μετακινήσεις της με ιδιωτικά αεροσκάφη έγιναν ύστερα από καθοδήγηση και έγκριση του State Department και ότι η ίδια ακολούθησε τους κανονισμούς. Φαίνεται από αυτά
0: υπήρξε,
1: τα δύο.
0: Κατά τη γνώμη σου, γιατί υπήρξε αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων? Γιατί εδώ είχαμε μπαράζ δημοσιευμάτων, έτσι, όλο το προηγούμενο διάστημα. Και για τις πολυτελείς μετακινήσεις της και για σχέσεις της με συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα στην Ελλάδα, ενεργειακά, κατασκευαστικά, νέα μετά δημοσιεύματα με ηχητικά όπου ξεχυλίζει η ευπρέπεια. Γιατί όμως όλο αυτό το μπαράζ δημοσιευμάτων για τη συγκεκριμένη?
1: Έχει να κάνει με την συμπεριφορά της και με τις δραστηριότητές της. Γι' αυτό και οι δημοκρατικοί και προεκλογικά και μετεκλογικά αυτό θα το ανεβάσουν πολύ ψηλά στην ατζέντα τους. Μπορεί σήμερα να παραιτήθηκε η κυρία Γκυλφόιλ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα, Νικόλα, θα κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 29. Μέσα από την επιστολή και από τις αντιδράσεις, από τη γραμμή αποστασιοποίησης του Τραμπ ότι δεν ανήκει στην οικογένειά μου, χαράσεται μια γραμμή. Πρώτα η επιρρεπιστική πολιτική που θα ακολουθήσει η κυρία Γκυλφόιλ και το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παίρνει αποστάσεις. Το ζήτημα είναι πώς έχει διαπραγματευτεί η ίδια την αποχώρησή της. Το πρώτο παρασκήνιο που έρχεται είναι ότι η κυρία Γκυλφόιλ τις τελευταίες μέρες είχε δείξει μια προθυμία να αποχωρήσει. Η δημόσια όμως ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, όταν τη ζητήθηκε παρέτηση, της άφησε πολύ μικρό περιθώριο επιλογής. Αρκετοί αναλυτές βλέπουν ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, όπου ενδεχομένως οι δημοκρατικοί με βάση τις δημοσκοπήσεις τωρινές κερδίσουν τα δύο νομοθετικά σώματα του Κογκρέσου, θα ανοίξουν μια σειρά εξεταστικών επιτροπών για πολλά θέματα, σκάνδαλα όπως τα αποκαλούν, της κυβέρνησης Τραμπ. Ψηλά θα βρίσκεται και η κυρία Γκυλφόιλ. Και στο τέλος της θητείας, ίσως αν προχωρήσει η υπόθεση, διότι όπως ισχυρίζεται η εφημερίδα Wall Street Journal, υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα, θα υπάρξουν, θα ακολουθήσουν και άλλες αποκαλύψεις με email, ηχογραφήσεις. Εάν τελικά η κατάσταση προχωρήσει και σε ποινικό επίπεδο, ίσως στο βάθος δούμε και μια προεδρική χάρη σε αυτούς τουλάχιστον που οι πρόεδροι θέλουν να απονείμουν λίγο πριν φύγουν από το Λευκό Οίκο. Δεν έχει γίνει μόνο επί Τραμπ, έχει γίνει και με όλους τους εκάστοτε Αμερικανούς πρόεδρους. Το παρασκήνιο της αποπομπής τους έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά και κορυφώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν η Γκυλφόιλ αναζήτησε πολιτική στήριξη και κυβερνητικά στελέχη, από κυβερνητικά μάλλον στελέχη και πρόσωπα από το περιβάλλον Τραμπ. Συζητείται η απομάκρυση, γιατί τόσο ο πρόεδρος, όσο και ο υπουργός εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, ήταν πολύ ενοχλημένοι από τις καταγγελίες. Και το κλίμα είχε αρχικά επιβαρυνθεί κατά την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Γκυλφόιλ τον είχε υποδεχτεί, όπως είδαμε και στα πλάνα, από το αεροδρόμιο με θερμές αγκαλιές, το συνόδευσε σε όλες τις εκδηλώσεις, αλλά την ίδια ώρα η Wall Street Journal δημοσίευε καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις. Ο Ρούμπιο είχε ενοχληθεί από τις αποκαλύψεις και ιδιαίτερα από τη συνεχή παρουσία της στο πλευρό της, καθώς τα δημοσιεύματα, όπως λένε οι πληροφορίες, επισκίαζαν τη διπλωματική του επίσκεψη. Εμφανίστηκε μάλιστα εκνευρισμένος, αν θυμάστε, και στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον κύριο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, όταν πιέστηκε πολλαπλώς να σχολιάσει τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal. Η όλη ιστορία θεωρώ ότι έκλεισε στην Αθήνα. Εκεί νομίζω ότι ο Ρούμπιο αποφάσισε την επόμενη σελίδα και νομίζω ότι και τις το μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες. Ήδη το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department εξετάζει τις κατηγορίες για τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά της στην Αμερικανική Πρεσβεία. Ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και οι Ρεπουμπλικάνοι, ο Τζον Μπαράσο, ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής του Άιόμι και δεύτερος στην κομματική ιεραρχία των Ρεπουμπλικάνων στη γερουσία, χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα ιδιαίτερα ανησυχητικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής διεύρυνσης. Αν με ρωτάς ποιος αναλαμβάνει τώρα, για να σε προλάβω, αυτός λέγεται Τζόσουα Χακ. Είναι ο δεύτερος στην τάξη, εφόσον ολοκληρωθεί η αποχώρηση. Είναι ο αναπληρωτής επικεφαλής της Αμερικανικής Πρεσβείας, είναι ένας διπλωμάτης καριέρας, γνώσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και των περιφερειακών ζητημάτων και θα κληθεί να διασφαλίσει τη συνέχεια της διπλωματικής αποστολής. Ήδη ακούγονται πιθανά ονόματα διαδόχων, ακόμα και μέσα από την ελληνοαμερικανική κοινότητα, αλλά και πρόσωπα από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ.
1: Είναι μια αποφάση όμως που θα διαρκήσει μήνες.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν είναι εύκολη η επιλογή πλέον νέου πρέσβη μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, όπως και μήνες θα διαρκέσει η Νικόλα και σημείωσε το αυτό η υπόθεση, καθώς έχει προκαλέσει μεγάλη πολιτική αναταραχή. Έχουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα από το παρασκήνιο, από ό,τι έχει γίνει. Θα το εκμεταλλευτούν πάρα πολύ οι δημοκρατικοί, θα το επιχειρήσουν να το κρατήσουν ψηλά, να κρατήσουν ψηλά την αποπομπή της, τόσο προεκλογικά όσο και μετακλογικά, ως ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ. Την ώρα που αναμένονται και νέα δημοσιεύματα από τη Wall Street Journal, έτσι τουλάχιστον έχει προαναγγείλει, που ήταν η πρώτη που ξετύλιξε το κουβάρι των αποκαλύψεων.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, για να κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα. Ξέρετε, πέρα τώρα από τα ήδη υπάρχει, ας κρατήσουμε αυτό που λέει ο Θανάσης στο τέλος της ανταπόκρισής του, ότι υπάρχει το υπάρκτο ζήτημα της φερόμενης, καταγγελωμένης διαφθοράς, σκανδάλων κτλ. Που προφανώς εμπλέκεται η Ελλάδα, παράγοντες Ελλάδας. Το τι αντικρούμενα συμφέροντα ανταγωνίζονται εδώ θα το δούμε στην πορεία. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι το πιπεράτο, το τσαχπίνικο, το σκαμπρόζικο του πράγματος. Όμως υπάρχει και η ουσία. Και η ουσία είναι ότι με την κυρία Γκυλιφόιλ ή χωρίς την κυρία Γκυλιφόιλ, η Ελλάδα είναι δέσμια, είναι θήτης και θύμα των εγκλημάτων της χώρας και της πολιτικής που εκπροσωπούσε η κυρία Γκυλιφόιλ, ο πριν την κυρία Γκυλιφόιλ και ο μετά την κυρία Γκυλιφόιλ. Είναι η Ελλάδα ράχοκοκαλιά των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα πανηγυρίζει γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι η Ελλάδα προγεφύρωμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να είμαστε ακόμα πιο σαφείς σε αυτά που λέμε, θέλω να σας πω τι είπε ο πρέσβης των Αμερικάνων στο ΝΑΤΟ. Αυτά έγιναν χτες. Ο πρέσβης των Αμερικανών στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Γουιτάκερ, ζήτησε τον εξυγχρονισμό των στρατιωτικών βάσεων και των υποδομών της συμμαχίας, προσέξτε, για να διευκολυνθεί η μεταφορά στρατευμάτων και εξοπλισμού από τη Δυτική προς την Ανατολική Ευρώπη. Θυμίζω ότι βασική βάση τους εδώ στην περιοχή είναι η Σούδα των Αμερικανών. Σύμφωνα λοιπόν με τον πρεσβευτή, τον είπα στο ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ πρέπει να εξυγχρονίσει τις στρατιωτικές του υποδομές, ώστε να μπορούμε, όπως είπε, να μεταφέρουμε δυνάμεις και εξοπλισμό από τη Δύση προς την Ανατολή, εκεί όπου θα αναμέναμε να εκδηλωθεί οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση. Αυτά είναι χτεσινά και τα είπε σε πάνελ στο Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας. Εν ολίγης, με αυτόν τον τρόπο οι Αμερικάνοι βάζουν και πάλι το σπίρτο για τη φωτιά του πολέμου, αυτή τη φορά προσέξτε, μέσα στην Ευρώπη με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτά προφανώς είναι απείρως σοβαρότερα από τα πιπεράτα και τα τσαχπίνικα της κυρίας Γκυλιφόιλ.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
7: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Hey, εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
12: Φέτος, ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
11: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Για να ξέρετε, η Κατερίνα Βουτσάιν μου ζήτησε να μείνουμε σε κλίμα Κίμπερλι. Εγώ αρνήθηκα κατηγορηματικά, έκανα αντιπρόταση και τελικά καταλήξαμε στη Βαλεντίνα. Θα πάμε με τη Βαλεντίνα σε διαφημίσεις, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
1: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι δελιβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε δελιβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με τη φράση «έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα», ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε την απόφαση του να ζητήσει από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δήλωσε μέσω ανάρτησης ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η τροχιά προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι και στη λεωφόρο Σαλαμίνος στη Σαλαμίνα. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σημειώνουν ότι η λήψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Αύριο θα εξειδικευθεί το σύνολο των μέτρων στήριξης. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο να ζητήσει από την Τουρκία να συμμετάσχει στην επιχείρηση κατά των Χούθη που έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα υποστήριξαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε πετρελαϊκή εταιρεία στην Ιεμένη και απείλησαν ότι θα στοχοθετήσουν το αεροδρόμιο του Ριάντ και ένα δηληστήριο.
14: Γεια σας. Γκλίτερ πορτοκαλί έχετε?
15: Φυσικά.
14: Και μια κουζινομηχανή με αυγοδάρτη.
15: Ορίστε.
14: Κουζινομηχανή με αυγοδάρτη δεν έχετε?
15: Όχι φυσικά.
14: Γιατί?
15: Γιατί είμαστε κατάστημα με προϊόντα ομορφιάς.
14: Ούτε smartphone δηλαδή? Με 5 κάμερες?
15: Όχι, όχι, όχι.
14: Ονειχοδρόμιο για γάτες?
15: Όχι.
14: Σε σχήμα μανιταριού με κρεμαστές μπάλες πομπόμ για τελείωτο παιχνίδι?
15: Όχι.
14: Α, εντάξει. Γεια σας.
16: Στη Eurobank φυσικά και ξέρουμε πως τα ψάχνεις όλα με μία αγορά. Γι' αυτό το Scrooge μπήκε στο πρόγραμμα επιβράβευσης επιστροφή για να μπορείς στο marketplace που βρίσκεις ό,τι θέλεις να κερδίζεις και να εξαργυρώνεις ευρώ επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Και έως 25 Οκτωβρίου με αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έχεις 10% επιστροφή. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή. Eurobank.
17: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Hoffenheim βρίσκεται ο διεθνής αμυντικός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσο, σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Στο τένις, η Σλοβάκα Μία Ποχάνκοβα θα είναι η αντίπαλος της Μαρία Σάκαρη την Πέμπτη στον τρίτο γύρο του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια το μεσημέρι κέρδισε με 2-1 σετ την Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ, νούμερο 10 στον κόσμο, και προκρίθηκε στις 16 της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Real Weather.
13: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ανεμιβόρει τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Λοιπόν, θυμάστε που κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες για αυτή την κατάσταση στην Γκράβα. Ήρθε ο έλεγχος και ήρθε και το πόρισμα, που είναι ένα πόρισμα κόλαφος για αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή την χώρα, στη χώρα της Βιολάντα, στη χώρα που γίνεται σκόνη οίκημα στην πλάκα. Εκεί λοιπόν τι είχαμε? Είχαμε καταρχάς ένας έλεγχος ο οποίος έγινε αφού οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους. 4.000 μαθητές βγήκαν στους δρόμους, οι οποίοι μάλιστα έπαιρναν και απουσίες διεκδικώντας να ελεγχθεί τι συμβαίνει με αυτή την διαρκή οσμή αερίου στο σχολείο τους. Και ήρθε λοιπόν το πόρισμα για να δούμε ότι δεν υπάρχει πιστοποίηση αντοχής και στεγανότητας, ότι υπάρχει απόκληση μεταξύ μελέτης και εγκατάστασης, ότι απαιτείται αντικατάσταση συνδέσμου που αφορά τη σύνδεση δικτύου καυστήρα. Είδαμε λοιπόν ότι υπήρχε και συνεχίζει να υπάρχει ένα απίθανο μπάχαλο με εμπλοκή εταιριών, δύο εταιριών, δύο δήμων, περιφέρειας, Υπουργείου Παιδείας, και όλα αυτά για ένα κτίριο το οποίο χρονολογείται από το 1976 και επαναλαμβάνω στεγάζει 4.000 μαθητές.

Και άκουγα και το ρεπορτάζ του Θοδωρή του Αξελού το μεσημέρι στο μαγκαζίνο, ότι έλεγχος, λέει, της εγκατάστασης είχε να γίνει από το 2003. Από το 2003.

0: Θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Να σας πω ότι ακόμα δεν υπάρχει φυσική παρουσία των μαθητών στα σχολεία και συνεχίζονται τα μαθήματα ηλεκτρονικό του τρόπο και προφανώς πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί και αυτό το ζήτημα, διότι δεν υπάρχει σχολείο χωρίς φυσική παρουσία των μαθητών. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σας έλεγα προηγουμένως για τον πληθωρισμό στο 5% με βάση τα επίσημα στοιχεία, την ανακοίνωση της Ελστάτ, τις πολύ μεγάλες αυξήσεις διψήφιες στα τρόφιμα, το 38-40% στο πετρέλαιο, πάνω από 55% το φυσικό αέριο. Το ρεύμα βεβαίως είναι τρομερή κατάσταση η οποία υπάρχει. Οι πάροχοι προχωρούν σε αυξήσεις από 7 έως και 27%. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν για το γεγονός ότι στην χώρα που γκρινιάζουμε και είμαστε μίζεροι, όπως λέει ο Γεωργιάδης, στη χώρα που είμαστε μέσα στη Μύρλα, δεν υπάρχει δυνατότητα για τον μισό πληθυσμό να καλύψει έκτακτα έξοδα αν παραστεί ανάγκη γι' αυτά. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω στο θέμα της Γκράβας. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας των Γονέων Μαθητών Ελλάδας, η κυρία Βαγγελιό Πλατανιά. Καλησπέρα, κυρία Πλατανιά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται με την Γκράβα, πού βρισκόμαστε?
1: Ναι, στην Γκράβα έχουμε μια εγκληματική, θα λέγαμε, στάση όλων των υπευθύνων, δηλαδή όλων των αρμόδιων φορέων, δήμων, περιφερειακών διευθύνσεων της εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Εσωτερικών που έχει αντίστοιχα την ευθύνη, που ουσιαστικά έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή 4 περίπου χιλιάδων μαθητών και ενός σημαντικού, μερικών εκατοντάδων δηλαδή, αριθμού εκπαιδευτικών. Τι έχει συμβεί? Υπήρξε αυτή η οσμή αερίου και ενώ υπήρξαν οχλήσεις από μεριάς των εκπαιδευτικών, των διευθυντών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμος αρνιόταν σε κάθε περίπτωση να βάλει την υπογραφή του, γιατί ισχυριζόταν ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι, αλλά όμως δεν έβαζε καμία υπογραφή.
0: Ότι υπάρχει ασφάλεια.
1: Βεβαίως. Ναι. Κάτι ήξερε και δεν έβαζε την υπογραφή του, διότι δεν υπήρχε ασφάλεια. Αλλά την ίδια ώρα που δεν έβαζε την υπογραφή του, στους γονείς ζητούσαν να βάλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι ίδιοι δηλαδή δεν βάζανε σε ένα χαρτί ότι ναι, το σχολείο έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλές, αλλά στους γονείς λέγανε μπορείτε να βάλετε τα παιδιά σας με ασφάλεια μέσα στο σχολείο. Φυσικά με τις κινητοποιήσεις γονιών μαθητών εκπαιδευτικών, αναγκάστηκαν όλοι οι αρμόδιοι να πάρουν απόφαση για μια αναγκαία αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε αυτή τη φάση. Και όντως την προηγούμενη Παρασκευή επιτέλους ξεκίνησαν οι έλεγχοι. Και πια έχουμε και την τεχνική έκθεση της εταιρείας της ICON, που είναι η τεχνική έκθεση πια για τους ελέγχους εντός των εγκαταστάσεων της Γκράβας. Που και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια τώρα από μεριά του Δήμου της Αθήνας να πει ότι εντάξει, οι τεχνικοί έλεγχοι που έγιναν αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξε διαρροή, αλλά το σχολείο είναι ασφαλές. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι η τεχνική έκθεση αναφέρει κάτι πολύ χειρότερο.
0: Μα διαβάζω εδώ ότι δεν είναι δυνατή, λέει, η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. Δοκιμής είναι... αντοχής και στεγανότητας.
1: Ναι, δεν είναι δυνατή η έκδοση, διότι όλη η εγκατάσταση στην πραγματικότητα δεν έχει άδεια λειτουργίας. Δηλαδή αυτό που διαπίστωσαν οι άνθρωποι που πήγανε να ελέγξουν και που εμείς εξακολουθούμε να βάζουμε την υποσημείωση που βάζουμε από την πρώτη στιγμή, διότι μιλάμε για μια εταιρεία, ιδιωτική εταιρεία που ελέγχει. Δεν την εμπιστευόμαστε δηλαδή και απόλυτα. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα μπορούν να είναι πολύ χειρότερα. Από αυτή τη σκοπιά το λέμε. Mm-hmm. Λοιπόν, διαπιστώνουμε όμως ότι αυτό που έχουν πάρει ως σχέδιο δεν αντιστοιχεί με αυτό που βρήκανε. Και ότι η σημερινή κατάσταση, οι εγκαταστάσεις δηλαδή στην Γκράβα, δεν έχουν άδεια. Πρακτικά αυτό τι θα πει, στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον με συγχωρείτε, θα πει ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή για τη μία εγκατάσταση που ελέγχθηκε, μιλάμε από το 2003, έχουμε 2026, και στην άλλη από το 2010, στην καλύτερη περίπτωση δεν είχε γίνει καμία απολύτως συντήρηση και έλεγχος.
0: Πείτε μου στο βαθμό που ξέρετε, γιατί διαβάζω επίσης την τεχνική έκθεση, ότι η έκδοση, λέει, πιστοποιητικού προϋποθέτει την αντικατάσταση της σύνδεσης του δικτύου με τον καυστήρα. Αυτό τουλάχιστον έχει γίνει, γίνεται. Ξέρετε αν γίνεται, προχωράνε στην αντικατάσταση.
1: Ακούστε να δείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή μπήκε και το ΕΤΕ να ελέγξει, να κάνει και το δικό του έλεγχο.
0: Το τεχνικό επιμελητήριο, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή είμαστε στη φάση που αναμένουμε και το πόρισμα του ΤΕ, που από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, το ίδιο έχει απαιτήσει ένα μεγαλύτερο, για να ελέγξει ακόμα περισσότερα πράγματα από ό,τι έλεγξε η εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι έχουν ελεγχθεί δύο από τις παροχές φυσικού αερίου που υπάρχουν στην Κράβα, δύο από τις τρεις, δύο έχουν ελεγχθεί, η τρίτη δεν ελέγχθηκε με το πρόσχημα ότι έχει κλείσει και ότι εδώ και καιρό δεν λειτουργεί. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αν η Κορέα έκλεισε η Βάνα. Δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Εκενώθηκε το φυσικό αέριο που υπήρχε μέσα στις σωληνώσεις, διότι στις σωληνώσεις αυτές των δύο παροχών που έγιναν τώρα οι έλεγχοι, η εκένωση έγινε κατά τη διάρκεια των ελέγχων. Επειδή δηλαδή, τώρα σας λέω τεχνικά πράγματα που όμως έχουν μια σημασία. Επειδή μπήκε άζωτο για να γίνει ο έλεγχος, έτσι βεβαιωθήκαμε ότι έχει αδειάσει το.
0: Η αιτία της οσμής η οποία παραμένει έχει βρεθεί, έχει εντοπιστεί.
1: Όχι βέβαια.
0: Ωστόσο παραμένει το φαινόμενο.
1: Το φαινόμενο, εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η παροχή του φυσικού αερίου. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν αναφορές ότι εξακολουθούσε σε ορισμένα σημεία να μυρίζει. Και η ουσία είναι ότι απάντηση δεν υπάρχει καμία σε σχέση με το φαινόμενο, δηλαδή με την οσμή. Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι και πια τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, διότι διάφοροι παράγοντες το έχουν παραδεχτεί πια δημόσια. Την πρώτη μέρα που έγινε και η εκένωση των σχολείων, στον πρώτο απογευματινό, ας πούμε, έλεγχο που έκανε η άλλη εταιρεία, η εταιρεία δηλαδή που ελέγχει την παροχή μέχρι τη Βάνα, να το πω έτσι, εκείνη τη μέρα διαπιστώθηκε μια μικρή τάση, πτώση της πίεσης του αερίου. Αυτό μπορεί να είναι σημάδι διαρροής, φυσικά μπορεί και να μην είναι. Όμως μέχρι τώρα αποκρύπτονταν και αυτό.
0: Πείτε μου, ως ανώτατη συνομοσπονδία γονέων, πώς κινείστε και πώς θα κινηθείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς λέμε και καλούμε και πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα πράξει οι γονείς, γιατί καταλαβαίνετε πια δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη απέναντι συνολικά στο κράτος. Δηλαδή στους δήμους, στα υπουργεία. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη και γιατί στην πραγματικότητα χάθηκε η ασφάλεια από το σχολείο. Αλλά και με τον όλο τρόπο που έχουν χειριστεί τα ζητήματα, γιατί καταλαβαίνει και ένας κόσμος ότι εδώ δεν υπάρχει πια προτεραιότητα στην επίλυση του ζητήματος, ανεξάρτητα τα μεγάλα λόγια. Άρα δεν είναι εύκολο οι γονείς καταρχήν να αφήσουν τα παιδιά τους να μπουν στο σχολείο αν δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφάλειας και αν δεν πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Εμάς ο ρόλος μας από εδώ και πέρα είναι να πιέσουμε να γίνουν όλοι οι έλεγχοι, να έχουμε πλήρη εικόνα για το τι εντοπίζεται. Και τι υπάρχει, και από εκεί και πέρα θα κινηθούμε σε μια κατεύθυνση που λέει ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς, τα υπουργεία, ας αλλάξουν τις προτεραιότητές τους, ας πάρουν από αλλού χρήματα, από εκεί που ξέρουν αυτοί που τα δίνουν, στις μεγάλες ΠΑΕ, στην πολεμική οικονομία, ας πάρουν από εκεί χρήματα λοιπόν, έτσι ώστε να υπάρξει όλη η απαραίτητη χρηματοδότηση, όλο το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται για να γίνουν γρήγορα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα έργα που και η ίδια η εταιρεία λέει ότι πρέπει να γίνουν. Προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια.
0: Έχει προσδιοριστεί ο έλεγχος του ΤΕΕ, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί, έχετε εικόνα γι' αυτό?
1: Δεν έχουμε σαφή εικόνα για το πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Και να σας πω την αλήθεια, αν και θα πιέσουμε πάρα πολύ στην αποκατάσταση των ζημιών, σε αυτή τη φάση θέλουμε να αφήσουμε το ΤΕ να κάνει όσο πιο εξυγχιστικούς ελέγχους μπορεί.
0: Λοιπόν.
1: Τρέχουμε δηλαδή την προσοχή μας, να σας το πω έτσι, αυτή τη στιγμή, στο να κινηθεί γρήγορα η διαδικασία απέναντι στους δήμους για την εκταμείευση των απαραίτητων χρημάτων, ένα. Και επίσης θα κάνουμε και ορισμένες κινήσεις, γιατί για παράδειγμα το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχει ασφαλίσει άδειες. Άδεια ειδικού σκοπού για τους γονείς. Είναι παιδιά τις πρωτοβάθμιες που κάνουν WebEx. Δεν μπορούν να τα αφήσουν οι γονείς στο σπίτι μόνα τους. Όπως επίσης και ορισμένες άλλες πλευρές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εργατικές λαϊκές οικογένειες με πολλά και σημαντικά οικογενειακά προβλήματα, όπως έχουν όλες βέβαια οι λαϊκές οικογένειας που έχει σημασία, για παράδειγμα, το ότι μέχρι τώρα υπήρχε ένας όγκος παιδιών που έτρωγε από τα σχολικά γεύματα στο σχολείο. Αυτό θα επιδιώξουμε να μην διακοπεί αυτή τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και όλες τις γύρω-γύρω, να το πω έτσι, συνέπειες, θα επιδιώξουμε να τις αντιπαλέψουμε.
0: Να επαναλαμβάνω και κλείνω με αυτό. Μιλάμε για μια πόλη 4.000 μαθητών. Με ό,τι αυτό
1: έτσι
0: σημαίνει από εκεί και πέρα. Έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Κυρία Πλατανιά, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά την Γκράβα. Ακούσαμε και τους γονείς. Πάμε να επιστρέψουμε στο θέμα της ακρίβειας. Είναι ο Δημήτρης μαζί μας. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα, Δημήτρη μου, γεια σου. Μας ακούει ο Δημήτρης? Να κάνουμε μια προσπάθεια να επανασυνδεθούμε με τον Δημήτρη το Χριστούλια. Σας έλεγα λοιπόν ότι ο πληθωρισμός στο 5%, έχουμε τις αναλύσεις οι οποίες γίνονται και τα στατιστικά δείγματα σε ό,τι αφορά την ικανότητα του ελληνικού λαού να ανταποκρίνεται σε έκτακτα έξοδα. Σύμφωνα με την καταγραφή που έγινε, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς πάνω από το 50% του ελληνικού πληθυσμού δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη. Αλλά να σας πω κάτι, γκρινιάζετε επειδή είσαστε μίζεροι, που λέει και ο Γεωργιάδης. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η έκθεση του ΙΕΛΚΑ, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δηλαδή του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, για να δείξει αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι στο πλαίσιο της κρίσης, στο πλαίσιο της ακρίβειας, των ανατιμήσεων, της φτώχειας, υπάρχει μια μεταστροφή της διατροφικής συνήθειας των Ελλήνων, οι οποίοι πηγαίνουν σε χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, πληρώνοντας περισσότερο. Είναι ο Δημήτρης. Δημήτρης Χριστούγιας. Έλα, Δημήτρη μου.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Ακριβώς όπως τα λες τα πράγματα, είναι εντυπωσιακά, ξέρεις, τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΕΕΛΚΑ, τα οποία συγκρίνει τι δαπανήσαμε ουσιαστικά το 2025 σε σχέση με το 2008. Και δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία ή αξία όσο το ότι κόβουμε κάποια προϊόντα ή περιορίζουμε, να το πω καλύτερα, κάποια προϊόντα τα οποία είναι ακριβότερα σε σχέση...
0: Οι αλλαγές, κάποια... αλλαγές στη διατροφή δηλαδή.
2: Διατροφικές, έχουμε αλλάξει τις διατροφικές μας συνήθειες και κατά την άποψή μου σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην γενικευμένη ακρίβεια. Θα σου πω το εξής, ότι για παράδειγμα, το κοβόιο κρέας από το 2008 έως το 2025 μειώνεται κατά 29%, τα αλαντικά 35%, τα ψάρια 14,6%, τα θαλασσινά 37%. Τι αυξάνεται? Το κοτόπουλο. Πόσες φορές δεν το έχουμε πει από την εκπομπή σου? 32% άνοδος στο κοτόπουλο, φτάνοντας, Νίκο, περίπου 17 κιλά ανά άτομο ετησίως σε ό,τι αφορά το κοτόπουλο. Τώρα, ακόμα και σε άλλα, στα φρούτα και στα λαχανικά, οι ποσότητες φρούτων, για παράδειγμα, μειώνονται κατά 8,9%. Τα όσπρια, τι νομίζεις, αυξάνονται ή μειώνονται? Αυξάνονται κατά 23,5% τα όσπρια.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε τώρα, εκείνη τη σκηνή του Βέγκου με το φέρμα.
2: Με το, ακριβώς.
0: Κάτι πιο εκλεκτό.
2: Κάτι,
0: και καταλήξαμε στους γίγαντες.
2: Στη μισή από γίγαντες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τα όσπρια έχουν άνοδο. Τώρα υπάρχουν, φυσικά δίνονται και άλλες εξηγήσεις, ότι προφανώς κάποιοι προσέχουν καλύτερα την διατροφή τους, αλλά εδώ φαίνεται πάρα πολύ. Ακόμα και το ψωμί, πρέπει να σου πω ότι η ποσότητα ψωμίου, για παράδειγμα, και ειδών αρτοπιές είναι μειωμένη κατά 12,3% σε σχέση με το 2008. Γενικότερα, Νίκο, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σου, ότι λόγω ακρίβειας ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει ό,τι τον βαστάει η τσέπη του για να βγάλει το μήνα.
0: Δημήτρη,
2: πρέπει να το πω το εξής,
0: για να κερδίσουμε τους χρόνους. Για πες μου τι γίνεται με το θέρμανση. Αύριο θα ανακοινώσουν το...
2: Λοιπόν, αύριο περίπου στις 11 θα γίνει η ανακοίνωση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκίνησε και το πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν περίπου στο 1,95. Οι πληροφορίες που έχω, Νίκο, είναι ότι θα υπάρξει μια επιδότηση τουλάχιστον 35 λεπτών, προκειμένου η τιμή να πέσει εκεί στο 1,60, 1,62, ίσως 1,58.
0: Το 1,60 είναι 50% ακριβότερο από πέρσι.
2: Το 1,60 είναι πολύ μεγαλύτερο από το 1,13 που ξεκίνησε στις 15 Οκτωβρίου του 2025, πέρσι ακριβώς, και είναι λίγο μικρότερο από το 1,75 που έκλεισε στις 30 Απριλίου η διάθεση του πετρελαίου.
0: Αναμένουμε αύριο, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου.
2: Ευχαριστώ. Εγώ, γεια.
3: Real FM.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
11: Restart. Σκηνοθεσία. Βάνα Πεφάνη. Πρωταγωνιστή. Ο Πέτρος Λαγούτης και μια ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών και μουσικών.
12: Εγώ αποφασίζω.
11: Όχι. Ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart. Μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33 από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... τι θέλω να πω... ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
19: Μπαμπάκα μου.
20: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
21: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
20: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
22: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
23: Ποιος είσαι εσύ?
24: Ο Πιέρ.
25: Δεν είσαι ο Τωμά.
24: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
23: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
26: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
23: Και ποιος είσαι?
26: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
25: η ιδέα της χρονιάς.
27: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική και Κρήτη, σε επιφυλακή αρχές για το ενδεχόμενο πλημμυρών. Κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την απόφαση να ζητηθεί από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα να παραιτηθεί. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδος να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης.

Εδώ είμαστε να στείλω χαιρετισμού στον Άγγελο, στη Σοφία. Καλησπέρα στον Γιώργο, στην Πράγα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Τζίμι, στον Πέτρο Αργυρό μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στο φίλο το Real, το Blocker. Αν μην το ξεχάσω, πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα νέο γύρο κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών. Προχωράει ο Δήμος Βόλου. Εκεί είναι δήμαρχος του Λουμπεναριού. Θυμάστε, έτσι. Εκεί το Λουμπεναριό αξιοποιεί τα αντιδραστικά μέτρα αναγκαστικής εισπράξης.

διοίκηση των κατασχέσεων ισχύρας τρίτων από τη Δημοτική Αρχή του Μπέου, οι οποίες είχαν εφαρμοστεί αρχικά τον Φλεβάρι του 2025, προκαλώντας τη δέσμευση περίπου 20.000 τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές που υπολογίζονταν σε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε, το γεγονός ότι το μέτρο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και για μικρά ποσά, σας είπα πάνω από 50 ευρώ, φανερώνει αφενός το αντιδραστικό πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Απ' την άλλη, αποδεικνύει την ετοιμότητα της διοίκησης αυτού του λουμπεναριού, του Μπέου, στο Βόλο, να βάλει θηλιά σε χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία ήδη στενάζουν κάτω από την ακρίβεια και τη φορολαϊλασία.

0: Λοιπόν, σας έλεγα χτες ημέρα ιστορική, ημέρα της απελευθέρωσης. Χτες συμπληρώθηκαν 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας. Βεβαίως δεν το γιορτάζουμε. Τι να γιορτάσουν εδώ? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν μάλλον έχουν σχέση με εκείνους οι οποίοι δεν αντιστάθηκαν και πάρα πολύ τότε απέναντι στον ζυγό. Άλλωστε στην Ελλάδα είπαμε δεν γιορτάζουμε τη λήξη του πολέμου, την έναρξη γιορτάζουμε, γιατί μάλλον ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Χθες λοιπόν τέτοια μέρα βρήκαν να κάνουν τα εγκαίνια συνεδρίου και έκθεσης, η οποία διοργανώνεται από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας, από την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή και από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού. Και τι είναι όλο αυτό το συνέδριο τώρα? Εκεί σε αυτό πρέπει να σας πω, συνέδριο δεσπόζει εισήγηση ενός Γερμανού ιστορικού με τον εξής τίτλο: «Μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη». Ξέρετε ποια σημαία εννοεί? Τη σβάστηκα. Τη σημαία του Χίτλερ. Και μάλιστα η αρχική διαφήμιση του συνεδρίου και των εκθέσεων και τα λοιπά έγινε με μία αφίσα η οποία ήταν ακριβώς αυτή, η αφίσα δηλαδή της Wehrmacht με το ναζιστικό, αυτό το αρχαιοναζιστικό σύμβολο να δεσπόζει πάνω από την Ακρόπολη και τον Ιερό Βράχο. Τώρα, τι είδους ξέπλυμα είναι αυτό, τι ακριβώς επιχειρούν, δεν ξέρω. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ιστορία, αλλά όχι ως καινογράμμα, ως ζώσα πραγματικότητα. Κύριε Μαργαρίτη, δάσκαλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μογιόπουλε.
0: Τι είναι αυτό, τι είναι τούτο, να το πω έτσι?
1: Δεν είναι κεραγμός ελευθερία. Εδώ και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον από τις αρχές του δεκαετίας του 2010, η γερμανική κυβέρνηση, η γερμανική πρεσβεία στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία, αν θέλετε, προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις νέες φιλοδοξίες της Γερμανίας, της ιστορίας και μάλιστα της σκληρής ιστορίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα αυτά συμπίπτουν με μια μεγάλη καμπάνια στην ίδια τη Γερμανία, με την έκδοση αυτού του πολύτομου έργου «Η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», όπου μεταξύ άλλων διαλέγω το πιο βασικό από αυτό. Η Γερμανία παρουσιάζεται ως περίπου θύμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με την έννοια ότι ο κύριος υποκινητής του πολέμου ήταν η Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή είναι κάτι οι απόψεις αυτού του είδους, οι οποίες επιχειρούν να διαγράψουν, αν θέλετε, όχι μόνο την ευθύνη, αλλά και τη δράση, τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε και με τον τρόπο με τον οποίο μεθόδευσε και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ως κατακτητής η Γερμανία στη διάρκεια αυτών των μαύρων χρόνων 1939-45. Εδώ στην Ελλάδα, με διάφορα ιδρύματα και με, αν θέλετε, τη θλιβερή συνεργασία και ελληνικών ιδρυμάτων, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς ελπίζουν από αυτό το... είμαστε μια χώρα παράξενη σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει μια εκστρατεία ανάλογη στο θράσος.

0: μέγεθό της, μετακατορθώματα των γερμανικών κατοχικών αρχών στην Ελλάδα. Ως γνωστόν, οι αρχές αυτές, δεκάδες χιλιάδες κόσμο τον πέρασαν από τα εκτελεστικά αποσπάσματα ή τους έκαψαν μαζί με τα χωριά τους. Πάνω από 1.500 χωριά καταστράφηκαν, η χώρα λέει λατήθηκε, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες στάθηκαν στα στρατόπεδα εργασίας της Γερμανίας ως δουλικό εργατικό δυναμικό. Όλη η πρόοδος της χώρας, λέτε, ανακόπηκε και αυτό είχε τεράστιες συνέπειες από τότε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, αυτό θέλουν να το κάνουν.
1: Μα και σε ό,τι αφορά, δάσκαλε, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά και το ειδικό, γιατί εδώ πια μιλάμε για το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας και τα λοιπά, κατέκλεψαν και μια σειρά αρχαιότητες, κατέκλεψαν, προχώρησαν σε κλοπές, σε παράνομες ανασκαφές, σε καταστροφές αρχαιοτήτων. Δηλαδή βρήθη η έκθεση που είχε καταγράψει η Επιτροπή των Νεαμητών Αρχαιολόγων, για την οποία βέβαια 80 χρόνια μετά οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ξέρουν τίποτα.
0: Υπάρχει το κατάλογο του κ. Πετράκου, το οποίο αναφέρει με αυτά τα στοιχεία, όσο τουλάχιστον είναι γνωστά, έτσι, γιατί κάθε Γερμανός αξιωματικός, κάθε Γερμανός
1: βούταγε και κάτι,
0: επιθυμούσε να στολίσει το σπίτι του με λάφυρα από τις κατεχόμενες χώρες, και καταλαβαίνετε ότι οι αρχαιότητες ήταν στην πρώτη προτεραιότητα αυτών των διακοσμητικών στοιχείων. Αρπάξανε τα πάντα. Τι να σας πω, στα ανώγια της Κρήτης αρπάξαν τα υφαντά από τα σπίτια. Βρίσκουμε σε σπίτια γερμανικά ή σε παλαιοπολία υφαντά με προέλευση από την ορεινή Κρήτη. Ούτε αυτό δεν άφησαν. Τα αρχαία θα αφήνανε. Και να θυμίσω ότι γίνανε ανασκαφές στη διάρκεια της κατοχής από γερμανούς αξιωματικούς, όχι μόνο από την αρχαιολογική υπηρεσία, την αρχαιολογική υπηρεσία, το αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το γερμανικό στην Ελλάδα, αλλά και από το αξιωματικούς και στρατιώτες, και ό,τι βρέθηκε σε αυτές αρπάχθηκε φυσικά χωρίς να δοθεί κανείς λογαριασμός. Τώρα, το πώς το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού συμβιβάζεται με αυτήν την λαϊλασία, τη στιγμή μάλιστα και εδώ είναι σχήμα οξύμορο, έτσι, που θεωρητικά ζητάει τα κλεμμένα από τους Βρετανούς, τα Ελγίνια Μάρμαρα κλπ. Και την ίδια στιγμή περίπου δικαιολογεί, νομιμοποιεί και, γιατί όχι, διαφημίζει αυτή τη μαζική αρπαγή η οποία έγινε στην κατοχή από τα στρατεύματα κατοχής.
1: Και πώς φτάνουμε πια, γιατί πραγματικά με το που είδα τον τίτλο της εισήγησης αυτού του τύπου, μακάρι να ήμουν εκεί όταν υψώθηκε η σημαία στην Ακρόπολη.
0: Κοιτάξτε, αυτό ας το πούμε ότι είναι ενός ανθρώπου, ας πω, ξέρω εγώ, που ενδέχεται και πολλές ερμηνείες. Αλλά το ίδιο το... ο τίτλος της έκθεσης, για παράδειγμα, ο τίτλος της έκθεσης, «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Το πρώτο κομμάτι του τίτλου της έκθεσης είναι «Διαιρεμένο παρελθόν».
1: Ναι. Λέτε για την έκθεση με τον τίτλο αυτό. «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σκέψεις σε σκοτεινός καιρός». Δηλαδή, η κατοχή δηλαδή περιγράφεται ως ένα... είχαμε και μια μικρή διαφωνία, ας πούμε.
0: Ναι, η κατοχή περιγράφεται από απόψεις. Έτσι, «διαιρεμένο παρελθόν». Άλλοι λένε αυτά, άλλοι λένε εκείνα.
1: Ναι.
0: Και το καθεξής. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αναφέρεται μια φορά ολογράφος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και στη συνέχεια στο δικό του ιστότοπο, έτσι, αναφέρεται ως ΕΑΜ. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι κάτι το εξαιρετικά περίεργο, ας πούμε, ότι ξαφνικά το ΕΑΜ, τα σημαίνοντα, είναι Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, δεν είναι Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο.
1: Ναι, άλλοι παίζουν με το ΕΑΜ, άλλοι παίζουν με τον ΕΛΑΣ.
0: Και μετά,
1: ο καθένας ό,τι μπορεί.
0: Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς.
1: Μάλιστα.
0: Η κατάκτηση, η λαϊλασία, η σφαγή, η πείνα, η εξαθλίωση του ελληνικού λαού είναι σχέσεις. Είναι σχέσεις. Δηλαδή, οι λέξεις που χρησιμοποιούνται, άσχετα το τι είπε ο ιστορικός, αλλά οι λέξεις που χρησιμοποιούνται επισημότατα και τις οποίες συνυπογράφουν το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας, η διοίκηση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, τρομάρα μας, είναι τελείως για να ξεχάσουμε το τι συνέβη. Μια κανονικότητα. Είναι διαιρεμένο το παρελθόν, άρα συνάγεται ότι όλοι έχουν δικαίωμα να μιλούν γι' αυτό, όλοι έχουν δίκιο προς αυτό, ως την παρουσία, στη διαχείρισή του κλπ. Η καιρή ήταν σκοτεινή, τι να κάνουμε τώρα, και για τους μεν και για τους δε, τραύμα ήτανε σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Όσο τραυματίστηκαν οι Γέννες, τραυματίστηκαν και οι Γερμανοί. Αστειευόμαστε. Και κοιτάξτε, πρόκειται για πολύ σοβαρά πράγματα. Σε αυτούς τους λίγους αιώνες, έτσι, που από το 1830 ως σήμερα, δύο αιώνες, που υπάρχει ελληνικό κράτος, αυτή η τρομηρή τετραετία ήταν η μόνη περίπτωση που το ελληνικό κράτος βρέθηκε κάτω από ξένη κατοχή. Και οι Έλληνες κάτω από το έλεος του κατακτητή. Λοιπόν, αυτή την περίοδο θέλουμε να εξοραίσουμε. Αυτή την περίοδο υμνούμε. Αυτή την περίοδο στολίζουμε και την κάνουμε και ατραξιόν. Δηλαδή, κοιτάξτε, εντάξει, είπαμε, ας πούμε, ότι να είμαστε η επίσημη πολιτική μας, η αστική μας τάξη, να είναι δουλική απέναντι στους ξένους. Αλλά υπάρχει και κάποιο μέτρο στη δουλικότητα. Υπάρχει και κάποιο μέτρο, εκτός αν η δουλικότητα σημαίνει ακύρωση όλης της ελληνικής ιστορίας, όλης της ύπαρξης του ελληνικού λαού. Φαίνεται ότι για μερικούς δεν έχει όρια. Και κοιτάξτε, μην μου πείτε ότι δεν καταλαβαίνουνε. Καταλαβαίνουνε, η κυρία Μενδώνη, νομίζω, πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει να φύγει η ναζιστική σημαία.
1: Αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησα χθες.
0: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνουν ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι τελείως.
1: Ναι, ενοχλήθηκαν από τη σημαία. Παρ' όλα αυτά, χθες στη Βουλή έλεγε ότι συνεχίζει να τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου όλο αυτό που περιγράφετε εσείς.
0: Φυσικά. Το Αρχαιολογικό Μουσείο εξάλλου είναι κρατικός οργανισμός. Ακόμη δεν έχει πουληθεί, ας πούμε, σε κανένα ιδιωτικό φαντ. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, η οποία δεν ξέρω, υπάρχει κοινωνική ταπείνωση. Ένας λαός που φτωχαίνει αντί να πλουτίζει όπως θα λέγαμε ο υπόλοιπος κόσμος. Έτσι. Υπάρχει δημογραφική σύγκρουση, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Το μαύρο μέλλον το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δουλικότητα που είναι σαν αποδοχή. Από μια κυρίαρχη, δεν θέλω να πω πολιτικό σκηνικό, γιατί πίσω από το πολιτικό σκηνικό υπάρχουν κοινωνικοί παράγοντες. Μια αστική τάξη, ένας χώρος που πάνω στη φτώχεια των πολλών πλουτίζουν οι λίγοι. Λοιπόν, αυτό το στο όνομα των κερδών του, στο όνομα της δικής τους επιτυχίας, των ελάχιστων αυτών, όλα τα υπόλοιπα εκμηδενίζονται, μαζί εκμηδενίζεται και η έννοια πατρίδα. Και η έννοια, η υπερηφάνεια του λαού μας για το γεγονός ότι έχει μια πατρίδα ελεύθερη κατά τα, την οποία έφτιαξε μέσα από επανάσταση και σκληρότατους αγώνες, έτσι. Η περίοδος αυτή είναι και περίοδος εθνικής αντίστασης, αλλά η εθνική αντίσταση δεν διαφημίζεται στα κρατικά μουσεία. Είναι κάτι το άκρως ακατάλληλο. Αντίθετα, η πολιτιστική συμβολή της Γερμανίας με τον τρόπο που ανέφερα θεωρείται πάρα πολύ άξια να διαφημίζεται και να γίνεται γεγονός καλλιτεχνικό και επιστημονικό, τρομάρα μας.
1: Σας λέω ότι θα το παρακολουθήσουμε αυτό τους το συνέδριο, όπως και την έκθεσή τους. Ήθελα να ξέρω αν θα βρει χώρο εκεί ο Σάντας και ο Γλέζος, που αυτή τη σημαία για την οποία αυτός θα ήθελε να είναι εκεί όταν υψώθηκε, αυτοί πήγαν και την κατέβασαν, βέβαια, έτσι. Να δούμε αυτό το ιστορικό γεγονός θα βρει χώρο και στην έκθεσή τους και στο συνέδριό τους.
0: Κοιτάξτε, ο ελληνικός λαός απέναντι σε αυτή την κατάσταση έφτιαξε από το μηδέν και με εχθρικό ένα μικρό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, έφτιαξε την μαζικότερη και, αν θέλετε, την πιο δραστήρια αντίσταση, έτσι, ένα επαναστατικό φαινόμενο, πολύ σπάνια το βλέπει κανείς στην ανθρώπινη ιστορία, από το τίποτε να φτιαχτεί αυτό το μαζικό κίνημα του απελευθερωτικού μετόπου, αυτός ο λαϊκός στρατός, ο ΕΛΑΣ. Βλέπετε, και το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ είναι ονόματα τόσο ακατάλληλα που ο Α και ο Β θέλει να τα λιδωρήσει και να τα καπηλευτεί στις ημέρες μας. Έτσι είναι και αυτό μέσα στη στρατηγική, δυστυχώς από πολλές κατευθύνσεις. Αυτά τα ονόματα που θα έπρεπε να είναι ιερά, δεν θα έπρεπε να γίνουν μικροεκμετάλλευσης, έτσι. Μην πω τώρα. Σταματάω εκεί.
1: Δάσκαλε μου, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω ότι πρόσφατα μάθαμε ότι θα πληρώσουμε στη Lambda Development, στο ελληνικό, την εκμίσθωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, έτσι το θυμόσαστε αυτό. Τώρα τι μαθαίνουμε? Τώρα μαθαίνουμε ότι θα πληρώσουμε και την υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος. Μιλάμε για ένα τμήμα περίπου 1,2 χιλιόμετρα για να εξυπηρετήσει την ιδιωτική επένδυση εκεί στο ελληνικό. Η πολιτεία, πρέπει να σας πω, συνένεσε στην τροποποίηση της χάραξης μιας από τις βασικότερες λεωφόρους για να εξυπηρετήσει ένα ιδιωτικό έργο. Μιλάμε για ένα κόστος λειτουργίας και συντήρησης της σύραγγας που υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τον Έλληνα πολίτη, την περιφέρεια Αττικής. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται και στον κόσμο. Τζέννη Κρυθάρα, έλα Τζέννη μου.
1: Καλησπέρα. Στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό. Στην καρδιά αυτών των κινητοποιήσεων βρέθηκε η Γκρέτα Τούμπερκ, διαδηλώνοντας έξω από λύκειο στην περιοχή του Παρισιού, νιώθοντας ότι έχουν λάβει μόνο ψίχουλα από την κυβέρνηση. Οι Γάλλοι μαθητές λυκείου συνεχίζουν τις διαδηλώσεις, το έπρεξαν και σήμερα, ενώ η κυβέρνηση από την πλευρά της ελπίζει ότι το κίνημα θα υποχωρήσει καθώς πλησιάζουν οι σχολικές διακοπές. Οι μαθητές βέβαια δεν δείχνουν τέτοια πρόθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σήμερα βγήκαν στους δρόμους έως και 200.000 διαδηλωτές. Σύμφωνα βέβαια με τους διαδηλωτές, αυτό είναι μόνο ένα κλάσμα του πραγματικού αριθμού.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στο Ισραήλ. Έχουμε μιλήσει από εδώ για το ντοκιμαντέρ ΝΑΖΑ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τώρα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν δώσει μαρτυρίες σε αυτό το ντοκιμαντέρ και κατηγορούν τον Ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει συστηματικά αμάχους στη λωρίδα της Γάζας. Το γραφείο του Νετανιάχου ξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από την αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό Σιμπέν και τη Γενική Εισαγγελέα να ξεκινήσουν εις βάθος έρευνα κατά των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ, ώστε να διωχθούν δικαστικά. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι έχει θελήσει να κινήσει και τη διαδικασία να πάρει τις υπηκότητες από τους δημιουργούς, που είναι Ισραηλοί πολίτες.
0: Η καλύτερη δημοκρατία της Μέσης Ανατολής. Σε ευχαριστώ πολύ, Τζέννη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε σε ανάρτησή της ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρίας σε όλη τη χώρα, με την Αττική να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως αργά το βράδυ. Πριν από λίγο διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Έντονη βροχή πέφτει σε Χαλκιδική και Κρήτη και οι αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή για τον κίνδυνο πλημμυρών. Κλειστά θα είναι αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην Αρτέμιδα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σημειώνουν ότι η ελλείψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Την ετήσια άσκησή του για την άμυνα του εδάφους της Συμμαχίας με την χρήση πυρηνικών όπλων πραγματοποιεί το ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν δυνάμεις από 17 χώρες και το σενάριό της είναι απόρριτο.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank.
13: Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τζάμπον σε μισή ώρα στο Βελιγράδι στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν για την Ευρωλίγκα. Δεν υπολογίζεται στους πράσινους ο Ιζακ Μπόγκα που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον καρπό. Στις 10 παίζει ο Ολυμπιακός στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Για το FIBA Eurocup, ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερβαϊτζάν με 80-62 την Γκένσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
10: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.
14: Real FM.
15: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
16: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το Corps de Ballet του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Βλέπεις ότι ο παππούς δεν τα καταφέρνει. Βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Κοιτάει το τηλέφωνο από εδώ, από εκεί.
1: Ανοίγει τη μεγάλη τσάντα.
0: Δεν μα κάτι δεν είναι, δεν λειτουργεί. Με κάνανε να συμπαθήσω την Guilfoyle. Να ασχοληθώ δηλαδή με την περίπτωση της για να τη συμπαθήσω. Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί. Δεν είχα ασχοληθεί μέχρι τώρα.
1: Έλα τώρα.
0: Ρε, δεν είχα ασχοληθεί. Όχι, πραγματικά δεν είχα ασχοληθεί. Το θεωρούσα. Δεν το θεωρούσα ίσον μείζονο σημασίας να ασχοληθώ, γιατί αυτό που μου είπες πριν έχεις δίκιο. Όλα αυτά είναι συμφωνημένα, δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Όμως πρόσεξε να δεις. Τι έκανα στο μυαλό μου, μπορεί να κάνω λάθος. Και δεν με νοιάζει κιόλας τι έχει κάνει η Guilfoyle με τον άλλο, όταν τα είπα και χθες. Το αυτό το πλούσιο που δεν έχει ρευστό. Λοιπόν. Τι να, δεν ξέρω τι να πω.
1: Όχι, απλά θυμήθηκα αυτό το δράμα.
0: Ναι, λοιπόν. Κανένα τεκμήριο αθότητας. Σκούπα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα σας, καληνύχτα σας.
1: Mm-hmm.
0: Διευκρινισμένα, διευκρίνιστα, άντε γεια.
1: Ναι, νομίζω ότι στις περιπτώσεις των διπλωματών δεν γίνεται με τέτοιους όρους τεκμηρίου ή μη τεκμηρίου ή οτιδήποτε διαδικασία. Είναι λιγάκι πιο. Έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πρωτόκολλα που ακολουθούν
0: σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικά. Και ίσως να υπάρχει και μία. Όχι, ίσως. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει και κάποια πληροφόρηση την οποία ούτε την έχει δημοσιεύσει η Wall Street Journal, ούτε τη γνωρίζουμε. Αλλά σίγουρα τη γνωρίζουν στο Λευκό Οίκο.
0: Ξέρανε, απλά δεν περιμένουν.
1: Υπάρχει μία πληροφόρηση περαιτέρω.
0: Περίμενε.
1: Θεωρώ. Έτσι πιστεύω.
0: Γιατί νομίζω ότι όλοι όσοι κάνουν κάτι και μετέχουν σε ένα σχήμα, ο επικεφαλής δεν ξέρει.
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό που λες. Δεν το πιστεύω αυτό που λες. Ναι, δεν το συζητώ. Επίσης, να βάλουμε στο πλάνο και την επίσκεψη του Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, έτσι. Είχε έρθει εδώ ο Ρούμπιο, συνομίλησε μαζί της. Δηλαδή μπορεί να υπήρξε και μία σειρά επικοινωνιών, επαφών και συζητήσεων.
0: Δεν πρέκυψε κάτι πάντως.
1: Επισήμως όχι.
0: Περισσότερο εξήρε τη στάση της και τη θέση της.
1: Ναι, αυτά να τα. Ναι, να σε επιφυλακτικό με αυτά με τα εξήρε.
0: Ναι, αλλά
1: τα εξήρε έχουν λιγάκι έτσι ένα πρόβλημα μερικές φορές.
0: Εξήρευτες εσούταρε αύριο.
1: Κι όμως, έτσι δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε, αυτό δεν ζούμε.
0: Βρε, ναι. Αυτό ζούμε.
1: Ωραία.
0: Επίσης ζούμε το ότι είχαν που είχαν αργήσει να μας στείλουν πρέσβη. Μας στείλανε την Guilfoyle που όλοι αναρωτιόντουσαν για ποιο λόγο οι βλέπουσα τεμπέληδες Έλληνες έρχεται στην Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Μετά
1: βέβαια.
0: Είπε αυτό, μετά μας αγάπησε και εμάς και την κουλτούρα μας και τη Μύκονο.
1: Είμασταν χαλάκι, τι ήμασταν, κάτι ένα χαλάκι, ήμασταν εμείς. Ναι. Αλλά μας αγάπησε όμως μετά. Και τώρα αυτό που δήλωσε είναι ότι είναι. Είναι από τις καλύτερες, η καλύτερη εμπειρία ας πούμε που
0: δεν
1: είχε η παρουσία τη στην μεγάλη τιμή.
0: Γιατί είχε ξαναδιαδραματίσει ρόλο πρέσβη
1: στην πιο σημαντική χώρα ιστορικά, την Ελλάδα και τα λοιπά. Τα καλύτερα είπε για μας Μανώλη, φεύγει λέγοντας τα καλύτερα για μας. Τα καλύτερα για μας.
0: Συγγνώμη, τι ήθελες να πει?
1: Εγώ δεν θέλω
0: άντε,
1: τίποτα.
0: Άντε βρωμοπλεμπέι που όχι, τόσο καιρό το έπαιζε.
1: Κοίταξε,
0: και...
1: επειδή κάτι με πλεμπαίους περίπου είχε υποθεί πριν, γι' αυτό το λέω εγώ, τώρα λέμε κάτι άλλο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε κάτι πριν, λέμε κάτι άλλο τώρα. Τα γεγονότα πάντως είναι αυτά. Θέλω να μου πεις αν σου άρεσε το τραγούδι που διάλεξα
0: εξαιρετικό,
1: να αρχίσουμε.
0: Εξαιρετικό.
1: Ωραίο
0: δεν,
1: δεν,
0: το έχω, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Έχει γίνει η διασκευή του τραγουδιού αυτού έτσι κι άλλες. Δεν ξέρω αν το είχες ακούσει από άλλες εκτελέσεις. Εγώ τώρα διάλεξα αυτή
0: αυτό
1: την
0: το
1: πρωτότυπη
0: εγώ,
1: ας πούμε.
0: Το εγώ καλά τη τα έλεγα και τα άκουγε παράλογο. Είναι μέσα στο στίχο. Γιατί δεν τον άκουσα όλο το στίχο. Γιατί
1: τώρα,
0: έχει στείλει ο
1: αυτό.
0: Real Blogger και κλάμα λέει η κυρία, εγώ καλά της τα έλεγα και τ' άκουγε παράλογο.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω, το λέει, ναι.
0: Ναι,
1: α, μας
0: γι' αυτό
1: λέει
0: γιατί
1: μας...
0: δεν τ' άκουσα όλο.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό το στίχο.
0: Δεν τ' άκουσα όλο γιατί έψαχνα τα...
1: Λοιπόν, ηχογραφήθηκε 1949.
0: Μάλιστα.
1: παραπομπή σαφέστατη σε αυτά τα φοβερά καφέ αμάν της Αμερικής του Σικάγο με τους πρώτους Έλληνες μετανάστες που ηχογραφούσαν λαϊκά και ρεμπέτικα τότε στην Αμερική, έτσι. Και αυτός ο ιδιωματισμός, τα ελληνοαμερικάνικα, τα γκρίγκλες ας πούμε, που χρησιμοποιούσαν τις περιπεκτικά στα τραγούδια και στην ομιλία τους βεβαίως. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό τραγούδι αυτό, ναι.
0: Ναι. Όχι τίποτα άλλο, γλυκό πάνω που είχαμε συνηθίσει το στη λίστα της.
1: Το συνήθισες εσύ, Μανώλη?
0: Είχα συνηθίσει τις παρεμβάσεις του.
1: Αλήθεια, τις παρακολουθούσες?
0: Μπορούσα να κάνω αλλιώς.
1: Πες μου, δηλαδή τι, αναζητούσες πληροφορίες πάνω?
0: Όχι,
1: αυτό?
0: Σκάγανε μπροστά μου.
1: Σκάγανε όμως, ναι.
0: Πήγε αυτό, το αρχαίο ελληνικό και τι ωραία, ναι, που είμαστε, ναι, ναι, εδώ και αυτά.
1: Folklore λίγο.
0: Ναι, και το, ναι, να δούμε και θα αλλάζει η ζωή μας όλη.
1: Ναι.
0: Bye bye.
1: Γλυκό μου, sweetheart.
0: Bye bye.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε αυτά έτσι λίγο πιο σοβαρά μετά τις 10.
0: Και ούτε ένας θεός ξέρει πότε θα ξανά έχουμε εδώ πρέσβη επισήμως, μετά τις ενδιάμεσες.
1: Ναι.
0: Και αναλόγως του τι θα βγει στις ενδιάμεσες, γιατί όλα θα παίξουν το ρόλο τους πλέον.
1: Ναι.
0: Γενικώς δεν ξέρω, επειδή ξέρανε. Δεν ξέρω. Δηλαδή, νομίζω ότι ξέρανε. Αισθάνομαι λίγο γραμμένους μας είχαν για να μας στείλουν την κυρία.
1: Βρες, Μανώλη, και εγώ λιγάκι έτσι νιώθω. Δεν ξέρω αν είναι σωστό τώρα αυτό, αν είμαστε εύστοχοι σε αυτή την εκτίμησή μας.
0: Μπορεί και όχι, αλλά τη στείλανε να μάθει στο Κασίδι το κεφάλι.
1: Ήμασταν Κασίδι,
0: όχι.
1: Και εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Αλήθεια όμως δεν ξέρω. Μήπως το αδικούμε το πράγμα, μήπως. Δεν ξέρω.
0: Εμείς μόνοι τους το αδικούνε.
1: Ναι.
0: Με το που βγήκε αυτό που μάλλον ξέρανε. Άντε γεια σας, γιατί δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε.
1: Εν τω μεταξύ, είδες αυτή τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ που λέει ότι δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, απλά έβγαινε με το γιο μου. Τώρα είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Σε καταλαβαίνω που νιώθεις έτσι λιγάκι μια συμπάθεια στην
0: Κύπρο. Δεν ήταν της οικογένειας.
1: Λέει δεν ήταν της οικογένειας. Δεν ήταν μέλος.
0: Απλά έβγαινε με το γιο μου.
1: Τώρα είναι ωραίο αυτό το δηλώνεται.
0: Ένας Έλληνας δεν το έκανε ποτέ αυτό.
1: Ποτέ. Να τα λέμε αυτά.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Το κορίτσι θα ήταν της οικογένειας. Και μετά το χωρισμό θα έμενε της οικογένειας.
1: Έτσι.
0: Είναι το κορίτσι μας.
1: Γιατί εμείς έχουμε αρχές, κυρία.
0: Και έχω και παράδειγμα. Δεν το πω στον αέρα. Έχω και παράδειγμα. Α, ετούτη εδώ είναι κόρη μου. Είναι και καλό παιδί. Όχι, το είναι το καλό παιδί. Το
1: μετά
0: λέω
1: το
0: βεβαίως.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι και
1: πάντα
0: το,
1: θα
0: και
1: είναι.
0: Όχι, όχι, το είναι καλό παιδί το λέω εγώ, ναι, γιατί το ξέρω προσωπικά ότι είναι καλό παιδί.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Αλλά πήγε ο άλλος, δεν ήθελε το καλό παιδί.
1: Και έμπλεξε.
0: Αλλά τι να πω τώρα, να αρχίσουμε να λέμε βραδιάτικα, γιατί δεν είμαστε και κουτσομπολίστες.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε.
0: Δεν πέρε, πες μωρά τι πες τώρα, δεν έφυγε και πέρα.
1: Ο καταπληκτικός Μανώλης Παρδάλης είναι στο ένα μικρόφωνο. Ο φοβερός και τρομερός. Έτσι είπα λιγάκι να σε...
0: Και η απαστράπτουσα, λαμπρίνουσα, πρεσβυτέρα.
1: Πρεσβυτέρα.
0: Τι, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κάτι έπρεπε, κάτι δεν με έπιασα προετοίμαστο.
1: Πρέσβυρα της ενημέρωσης.
0: Πρεσβυτέρα της ενημέρωσης.
1: Πρεσβυτέρα.
0: Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας όπως λέω και εγώ. Το Λένιο δηλαδή.
1: Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Η Κατερίνα.
1: Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και η κυρία Ειρήνη, έχουμε πάρα πολύ καιρό την κυρία Ειρήνη.
1: Ναι.
0: Μαύρα μάτια κάναμε, ένα κύκλους έχω.
1: Μεγάλη χαρά που την έχουμε σήμερα.
0: Κύκλους έχω, κύκλους μάτια.
1: Σε βλέπω, σε βλέπω.
0: Και
1: το άλλο το παιδί.
0: Ο Ντίβανο Παύλο είναι έξω και κάνει ειδήσεις.
1: Ντίβανο Παύλο.
0: Ο Γρηγόρης Ντίβανος, παιδί μου.

0: χτες. Εντάξει, ατόπιμα το ξέρω. Ξύπνησα 4 παρατέταρτο το Σταυρακάκι.
1: Αλήθεια τώρα το κάνεις αυτό?
0: Λέω θα είναι εδώ.
1: Μα για το όνομα του Θεού. Γιατί το
0: για το όνομα το... του Θεού, αφού εδώ πέρα ξημερώ βραδιάζεται. Πού να φανταστώ ότι ένα βράδυ που κοιμόταν δεν πήρα το τηλέφωνο. Μα δεν ήταν εδώ γιατί έρχεται πιο αργά.
1: Ρε Σιμανόλη.
0: Και τον παίρνω.
1: Κοιμότανε ο άνθρωπος.
0: Αλλά έκατσε και μ' άκουσε. Για άκου τι είχε γίνει. Παίζει Γοδόη Κρούζ με δεν θυμάμαι ποιο. Αργεντινή. Β'. Είναι, ναι, Σάντα κάτι, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Και είναι στο 81ο λεπτό. Και φεύγει ένας.
1: Ναι.
0: Αμυντικός και αποφασίζει να κόψει την μπάλα σε έναν επιθετικό της αντίπαλης ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Τον σηκώνει στον αέρα, του δίνει τα χέρια στο πόδι, τα πόδια στο χέρι. Λοιπόν. Και τι γίνεται. Του βγάζει.
1: Το έκανα εικόνα να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, και όπως και να το κάνει. Του βγάζει κόκκινη κάρτα διαιτητής.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα όλο το γήπεδο. Μπαίνουν αστυνομικοί και μπαίνει και ένας παίχτης.
1: Ναι.
0: Τον οποίο εγώ τιμώ, δεν ξέρω ποιος είναι, τον τιμώ. Και κολλάει ένα κινητό στη μάπα του διαιτητή.
1: Ναι.
0: Δες τη φάση.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Για 10 λεπτά του τον πάει καροτσάκι με το κινητό.
1: Όχι, δες.
0: Με το κινητό. Έχουν μπει αστυνομικοί πάνοπλοι. Με ασπίδες, με κράνη, με ρόπαλα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ο παίχτης αυτός με το κινητό καλεί όποιον υπάρχει και δεν υπάρχει. Ελάτε μέσα. Ελάτε, ελάτε, ναι, αδέρφια μου. Δεν μπορώ, πρέπει να το πω στο όργα και αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτό τώρα πήρες να το πεις.
0: Ναι, ναι, γιατί δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μπαίνει και να κολλάει, ναι, στη μάπα ανθρώπου το κινητό.
1: Μία ερώτηση μόνο, Μανώλη, ναι, μου. Αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να το πεις, ας πούμε, σήμερα? Δηλαδή να αφήσει να ξημερώσει η μέρα και να.
0: Όχι, είναι. Άμα χάσει τη στιγμή, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Εκείνη την. Ήταν τόσο.
1: Τι σου είπε ο Δημήτρης?
0: Φοβερά πράγματα.
1: Το φαντάζομαι, ειδικά τα πρώτα δευτερόλεπτα.
0: Όχι, φοβερά πράγματα, αυτό είπε τέλος.
1: Αυτό είπε. Φοβερά πράγματα και στο κλισέ. Τι να πει ο άνθρωπος.
0: Τι να πει. Είπε φοβερά πράγματα. Λοιπόν, μετά από κάνα τέταρτο, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ποτέ, μετά από κάνα τέταρτο,
1: ναι,
0: αποφασίζει ο διαιτητής να μην δώσει πέναλτι, κρατάει την κόκκινη, αποβάλει και καμιά δεκαριά άλλους. Έτσι. Και αποφασίζει να δώσει φάουλ πάνω στη γραμμή της περιοχής. Με αποτέλεσμα να μπουν τώρα της άλλης ομάδας μέσα.
1: Τι
0: για
1: λες,
0: να τον πιάσουν στο κυνήγι.
1: Ξαναπήρε το αυρακάκι?
0: Όχι.
1: Γιατί, τώρα δεν είναι. Όχι, γιατί
0: αυτοί δεν κρατάγαν κινητά.
1: Α, είναι αυτό.
0: Αυτοί κρατάγαν ό,τι βρίσκανε.
1: Α.
0: Για να τον κυνηγήσουν. Δεν είχε νόημα. Αυτό με το κινητό ήταν συγκλονιστικό. Αυτό δείχνανε replay.
1: Τι ομάδες ήταν αυτές, Ματώλη?
0: Αργεντινή ήταν Πριμέρα Β. Αλλά η μία ήταν η Γοδόη Κρούζ σίγουρα, δεν θυμάμαι τώρα την άλλη.
1: Ναι.
0: Μεγάλες ομάδες, δεν ξέρω τώρα πώς έχουν μπει στο Β' Group, τέλος πάντων. Οι αστυνομικοί να σηκώνουν τις ασπίδες για αυτά που πετάγανε, που πέταγε ο κόσμος. Τέλος πάντων, ξεκινάει το παιχνίδι μετά από κάνα 20 λεπτό και αρχίζει να παίζει επικό ταβερνόξυλο μεταξύ των μπάγκων. Με ό,τι σου μιλάω για συγκλονιστικές στιγμές. Όχι ψέματα, με ρώτησε και που το βλέπω.
1: Με στον ύπνο του όλα αυτά τα ρώτησα, να ξέρεις, Μανώλη. Δεν μπορεί να τα συνειδητώ όλο αυτό.
0: Στιχόνευση ήταν.
1: Στιχόνευση ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, για τα ερωτήματά σας, να μας στείλετε ό,τι ερωτήματα έχετε για τα εργασιακά, ασφαλιστικά κτλ. Και τα συνταξιοδοτικά. Και. Δεν ξέρω. Έχουμε και δημοσκόπηση επίσης. Αλλά θα έλεγα να την αφήσουμε για αργότερα να μιλήσουμε για αυτήν.
0: Τι θα πούμε λες στο τέλος?
1: Ναι, απλά έτσι να πω. Αυτός ο κανένας, ρε παιδί μου, που τον αγαπάμε.
0: Έλα, ξέρω, με το κανένα τώρα.
1: Αφού ξέρω το συμπαθείς, μην μου το αλλάζεις τώρα. Μην μου το αλλάζεις. Στη μία μονάδα η διαφορά του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην καταλληλότητα.
0: Πάνω ή κάτω είναι ο κανένας?
1: Είναι κάτω μία μονάδα.
0: Από το Μητσοτάκη. Έχει ξεπεράσει και τον κανένα?
1: Το ξεπέρασε.
0: Εντάξει, δεν είναι τρίτη τετραετία.
1: Πιστεύω πως ναι.
0: Τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάω. Εντάξει, ξέρεις τι. Το asset της κυβέρνησης είναι ότι δεν έχει κυλφόλει στις τάξεις της. Τύπου εννοώ. Μην παρεξηγηθώ.
1: Τώρα αυτό που λέει ο Πουαρό είναι λιγάκι, το τσιμπάει λίγο το πράγμα. Λέει η Κίμπερλι ένα λάθος έκανε. Δεν είχε την ελληνική και ελληνική υπηκότητα. Εδώ θα το είχε τακτοποιήσει νόμιμα, λέει, πριν καν τεθεί. Άτυχο το κορίτσι.
0: Αποκλείεται.
1: Θα το έχει φτιάξει τώρα, μας λέει ο Πουαρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα το έχει φτιάξει. Δεν φτιάχνονται όλα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά. Δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας στη χώρα μας τέτοιο πράγμα.
1: Όχι. Είναι επίσημη πρώτη. Τρίτη και 13 σήμερα, όπως σημειώνει και η κυρία.
0: Μπράβο αυτό. Άτυχη Γιώτα. Ημέρα. Για, ναι. Όχι για μας.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: δεν
0: πω κάτι.
1: Έχει γίνει ξανά,
0: επειδή βρέχει
1: όντως.
0: Από το πρωί.
1: Mm. Πώς ήταν τώρα που ήρθες, Μανώλη?
0: Τώρα βρέχει. Αρκετά. Mm. Δηλαδή με το που σταμάτησα εδώ απ' έξω, άρχισε να ρίχνει μπόλικα. Mm. Μπόλικο νερό. Θέλω να πω το εξής. Εάν με τη σημερινή βροχή που έριξε αρκετά, mm-hmm. αλλά δεν ήταν κάτι το υπερβολικό ή το συγκλονιστικό, ούτε κάτι που δημιούργησε τεράστια προβλήματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Εάν με αυτή τη βροχή μαζεύεται τόσο νερό στους δρόμους, στους κεντρικούς, mm. και να πρέπει να πηγαίνεις με 5 χιλιόμετρα για να μην κάνεις μουσχεμα τον κόσμο, γιατί σήμερα, επειδή κυκλοφόρησα δυστυχώς πάρα πολύ, κατάλαβα ότι δεν έχουν καθαρίσει ναι. τίποτα απολύτως.
1: Α.
0: Όλα τα φρεάτια.
1: Εντάξει.
0: Όλα το νερό πέρναγε από τα φρεάτια σαν να μην υπήρχαν.
1: Σαν, ναι, σαν να ήταν κανονικά
0: η. Ναι, και δεν ήταν τώρα η βροχή που κρατάει και δεν μπορεί. Εντάξει, ούτε προβλήματα είχαμε στο λεκανοπέδιο, ούτε τίποτα.
1: Τώρα έστειλε μία ενημέρωση, να το πούμε έτσι. Έστειλε μία ενημέρωση η αστυνομία, η τροχέα. Λοιπόν, οι εκτροπές αυτή τη στιγμή, εκτροπές κυκλοφορίας, οδός Ημέρου Πεύκου από το ύψος της οδού Ιωάννου στο Πικέρμη. Δεύτερον, παλιά εθνική οδός Αθηνών Κορίνθου στην περιοχή των Μεγάρων, στο
0: τώρα
1: ρεύμα,
0: αυτό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, στο ρεύμα προς Αθήνα, γίνεται αντιδρόμηση από το, από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας. Και στην οδό Σκουζέ, από το ύψος της Φίλωνος στην περιοχή του Πειραιά. Αυτές είναι εκτροπές κυκλοφορίας.
0: Ωραία, εγώ ούτε στη Σκουζέ ήμουν σήμερα, ούτε στο Ήμερο Πεύκο, ούτε στο.
1: Ούτε στην παλιά.
0: Ναι, δεν πουθενά. Και πάντως μιλάω για κατά τη διάρκεια της μέρας και για τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που μπορεί τώρα να έχει ρίξει και να έχει ένα θέμα.
1: Βέβαια,
0: αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Θα το δούμε. Τέλος πάντων, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
5: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα.
9: Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Κλειστή μία λωρίδα κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Εκτροπές της κυκλοφορίας στην Σκουζέ από το ύψος της Φίλωνος στον Πειραιά και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι. Έντονες βροχοπτώσεις σε Χαλκιδική και Κρήτη, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής. Περισσότερα στο real.gr.

0: 36 λεπτά μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Όταν αγοράζεις κινητό με βάση την τιμή του και όχι τις δυνατότητες του, έτσι παθαίνεις αυτά που παθαίνω εγώ.
1: Ταλαιπωρείσαι.
0: Όχι, δεν μπορώ.
1: Τι.
0: Πιστεύω ότι αν το πετάξω στον τοίχο, ο τοίχος θα αρνηθεί να του κάνει ζημιά.
1: Ούτε ο τοίχος δεν το θέλει.
0: Όχι.
1: Την πάτησε.
0: Θα αρνηθεί, δηλαδή θα πει ναι. Ο τοίχος απαξιό.
1: Ναι. Άσε με, Μανώλη.
0: Θα το γυρίσει πίσω. Ναι. Θα κάνει γκέλ.
1: Πάμε στον κύριο Ρίζο.
0: Για πάμε.
1: Καλησπέρα, κύριε Ρίζο.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μία βροχερή Τρίτη και 13.
1: Ναι. Τι καλό μπορεί να συμβαίνει σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν η ημερομηνία είναι, έχει
1: τι επικαιρότητα.
2: Έχει να πω μόνο του καλό.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: σωστά.
2: Χρειαζόμαστε τον νερό, η βροχή.
0: Ναι, σωστά.
2: Φθινόπωρο, καλό είναι να βρέχει, όσο το δυνατόν περισσότερο να αποθηκεύουμε το νερό, γιατί τα μυευτήρες άδειασαν αυτό το καλοκαίρι, ήταν πολύ δύσκολη χρονιά και για να μην πούμε το νερό νεράκι, καλό είναι να βρει. Όπως επίσης παρατήρησα ότι δεν είχε πολύ κίνηση στους δρόμους. Ήταν πολύ.
1: Τι ώρα, γιατί νωρίτερα το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, είχε πάρα πολύ κίνηση, κύριε Ρίζο, σήμερα.
2: Τώρα με τη βροχή δεν είχε πάντως, δηλαδή την τελευταία
1: το απόγευμα.
2: Ώρα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μετακινήθηκα εγώ.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τώρα θα πω το αφήγημά μου, δεν είχε, γιατί ο κόσμος δεν έχει που να πάει, δεν έχει λεφτά και είναι και κύριος έτσι.
2: Μα τι λέτε, γεμάτα είναι τα πάντα. Γεμάτα είναι τα πάντα.
1: Είδατε, μα είναι μίζερος, είναι μίζερος η αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, τι να κάνω.
2: Εγώ σήμερα είπα ότι θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου κάνοντας τη δική μνήμα,
0: ναι,
2: στους εκβιαζόμενους εργοδότες.
1: Α, ναι.
2: Ειδικά στην περίπτωση όπου καταθέτουν το δώρο Χριστουγέννων ή το δώρο Πάσχα ή το επίδομα βίας. Και λένε στον εργαζόμενο, φέρ το πίσω.
0: Και του λέει εργαζόμενος, έλα μαζί μου να το πάρεις.
2: Το φέρνω. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ο εκβιασμός του εργαζόμενου προς τον εργοδότη είναι τεράστιος. Είναι τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Σίγουρα θα χρειάζεται κάποια ειδική ανάθεση, απευθείας ανάθεση ο συγκεκριμένος εργοδότης εκείνη τη στιγμή για να νιώσει καλύτερα.
0: Όχι, τον εξαναγκάζει ο εργαζόμενος να πάει να το πάρει μαζί του.
2: Μόνος του, ναι. Να φέρει κάποιον μπράβο, ας πούμε.
0: Μπράβο,
2: ναι.
0: Αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να πέσει θύμα ληστείας και να μην μπορέσει να πάει.
2: Ακριβώς. Δηλαδή,
1: μην το συζητάτε τώρα, αυτή μεγάλη πίεση.
0: Έτσι, σαν να σου λέει, ας πούμε, ότι αν δεν έρθεις μαζί μου να το πάρεις, μπορεί να μην το πάρεις.
1: Βέβαια.
2: Και την ίδια στιγμή, δηλαδή πραγματικά. Υπόθηκε αυτό το πράγμα την ίδια στιγμή που για έναν εργοδότη, νορμάλ, άνθρωπο ο οποίος απασχολεί κόσμο, είναι εντάξει υποχρεώσεις του, μέσα σε 15 μέρες θα αλλάξουν ριζικά πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητά του και στον τρόπο διαχείρισης του προσωπικού του, τα οποία είναι μία ακόμη αλλαγή στον οριμαγδό που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο κάρτας εργασίας, σε επίπεδο διαχείρισης εισφορών, λογιστικής υποστήριξης, σε όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε ότι εχθές είχαμε την οριστικοποίηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις. 15 Νοέμβρη έχουμε μια καινούρια...

0: ομάδα εργαζομένων και επιχειρήσεων που θα μπουν στην κάρτα εργασίας. 1η Νοέμβρη έχουμε την εφαρμογή της οδηγίας για την ειδική μισθολογική διαφάνεια, την οποία δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς και απαιτεί δομή μισθολογική για όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει δικαιολόγηση για ποιο λόγο εσείς παίρνετε τα λεφτά σας. Για ποιο λόγο δηλαδή η θέση του δημοσιογράφου Παύλα εκφωνητή εκπομπής ραδιοφώνου αμείβεται με αυτά τα χρήματα.
1: Αυτό πώς μπορεί να... Τι εννοείται, πώς
0: θα πρέπει να βρουν
1: αυτό?
0: Ένα πρόγραμμα. Μάλιστα. Οι εργοδότες, ναι. Με βάση το οποίο θα πρέπει να ακολουθηθεί αυτό το μοντέλο, έτσι ώστε να μην υφίσταται η διάκριση μισθολογική αυτού του τύπου.
1: Άρα θα γίνεται μία ανάλυση, ας πούμε, του μισθού.
0: Ακριβώς,
1: ότι
0: ακριβώς.
1: Αυτό είναι για αυτό.
0: Θυμάστε που λέγαμε ότι ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο που έλεγε για τις αγγελίες τότε ότι θα πρέπει να εγγράφονται
1: μισθοί. Ναι.
0: Ωραία. Δεν περιλάμβανε μόνο αυτό, αν θυμάστε καλά. Είχαμε πει για τη μισθολογική διαφάνεια. Mm. Που η μισθολογική διαφάνεια, λοιπόν, είναι ένα αρκετά συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο θα ακολουθηθεί από 1η Νοέμβρη. Θα πρέπει δηλαδή σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους οι συμβάσεις να αναλύουν για ποιο λόγο παίρνεις αυτά τα χρήματα που παίρνεις. Να υπάρχει σαφής ενημέρωση πώς αμείβονται οι θέσεις, έτσι κάποιος που εργάζεται να αντιλαμβάνεται ότι για την ίδια παραγόμενη εργασία δεν πληρώνεται ο συνάδελφός του επειδή είναι άντρας περισσότερα χρήματα ή επειδή είναι γυναίκα ή επειδή έχει κάποιο άλλο υλικό.
2: Οι επιχειρήσεις θα το κάνουν αυτό?
0: Οι επιχειρήσεις, σαφώς.
1: Τι προσφέρει αυτό, κύριε Ρίζο, πρακτικά?
0: Είναι εφαρμογή κοινωνικής νομοθεσίας και μάλιστα
2: αξιοκρατία μπορεί να προσφέρει.
0: Προφανώς, γι' αυτό γίνεται. Γίνεται για να μην υπάρχει πλέον το λεγόμενο μισθολογικό κενό.
1: Δηλαδή έτσι κατοχυρώνεται η αξιοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει υποχρεώσεις λοιπόν εργοδοτών από 1η Νοεμβρίου. Θα πρέπει να τηρείται γραπτή μισθολογική δομή με αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει να γνωστοποιούνται στους εργαζόμενους τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής. Θα πρέπει να είναι γνωστοποιημένα τα κριτήρια μισθολογικής εξέλιξης. Πώς δηλαδή παίρνει κάποιος αύξηση και γιατί παίρνει κάποιος αύξηση.
2: Και θα μπορεί ο εργαζόμενος να τα διεκδικήσει αν δεν γίνονται.
0: Προφανώς. Θα πρέπει να ενημερώνονται οι υποψήφοι εργαζόμενοι για την αρχική αμοιβή πριν τη συνέντευξη, όπως το είχαμε πει. Θα πρέπει να υπάρχει ουδέτερη ως προς το φύλλο διατύπωση τόσο των αγγελιών όσο και των συμβάσεων όσο και των τίτλων. Δηλαδή, ο νόμος ορίζει πλέον ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αρσενικό ή θηλυκό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείς και τα δύο ή ουδέτερη λέξη για την αποτύπωση του τίτλου που έχει κάποιος μέσα στην επιχείρηση. Θα πρέπει, εφόσον ο εργαζόμενος ζητεί τέτοια ενημέρωση άμεσα εντός 2 μηνών, όλα τα τη λαμβάνει. Θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση ετήσιας ενημέρωση των εργαζομένων για αυτά. Και θα πρέπει να υποβάλλονται και στοιχεία μισθολογικού χάσματος από τις επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 100 εργαζόμενους, οι οποίες αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να από το 2027 και μετά το 2030 θα έχουν περισσότερες υποχρεώσεις. Επίσης ήθελα να πω ότι ο στόχος αυτού είναι να εξαλειφθεί αυτό που είχαμε πει, ότι υπάρχει το μισθολογικό κενό, δηλαδή η διαφορά για την ίδια εργασία και την ίδια παραγωγικότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή είναι ο μέσος μισθός για την ίδια εργασία στον άνδρα υπάλληλο 1250, τη γυναίκα υπάλληλο 960 ευρώ. Που σημαίνει ότι είναι 300 ευρώ περίπου το μισθολογικό χάσμα, το οποίο με αυτή την νομοθεσία επιχειρείται να εξαλειφθεί. Πλην όμως είναι υποχρεώσεις για τον εργοδότη αυτές. Θα πρέπει να αλλάξουν συμβάσεις εργασίας, δηλαδή σήμερα οι εργοδότες κατά κύριο λόγο πάνε και χρησιμοποιούν το έντυπο του εργάνη. Που λέει πρόσληψη και έχει μέσα τη διεύθυνση, έχει πολύ basic στοιχεία. Θα πρέπει να γίνουν συμβάσεις εργασίας αναλυτικές, οι οποίες να προβλέπουν όρους, να προβλέπουν όλα αυτά το πλαίσιο το οποίο ορίζει πλέον ο νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό από 1η 11η.
2: Τώρα, συγγνώμη, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Τώρα θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη ορισμένων εργοδότων.
0: Ακριβώς, είδατε.
2: Τώρα δεν αλλάζει το πράγμα.
1: Γιατί ξέρεις, αυτό είναι κάθε 15 μέρες γίνεται, έτσι.
2: Βρήκε κάθε μήνα.
1: Προλαβαίνεις δηλαδή.
2: Ναι, όχι, κάθε μήνα να γίνεται. Όταν θα πάει ο εργοδότης για το χτυπήσει την πόρτα και του πει, κοίτα, δεν πρέπει να παίρνω αυτά. Γιατί είναι.
0: Και κύκλος γι' αυτό εκδόθηκε την προηγούμενη Πέμπτη. Και να πούμε ότι στον ελληνικό έχουμε σχετικό αφιέρωμα που αναλύουμε τις υποχρεώσεις και το πώς πρέπει να δομηθεί αυτό το πλάνο της επιχειρήσης.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Ενδιαφέρον θα είναι
1: αυτό. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Στην εφαρμογή του πρέπει να το δούμε, βέβαια. Γιατί ως εξαγγελία είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είπατε όταν αναφερόσταν στο χάσμα το μισθολογικό μεταξύ ανδρών και γυναικών, είπατε επιχειρεί να το γεφυρώσει. Έχετε κάποιους ενδιασμούς ως προς την εφαρμογή?
0: Όχι, επιχειρεί, θα το δούμε στην πράξη. Ξέρετε, όλα αυτά, πάρα πολλές φορές και στην Ευρωπαϊκή έχουμε πει ότι τα πλαίσια και οι διατάξεις ψηφίζονται και είναι προς εφαρμογή, αλλά πρέπει να εφαρμοστούν. Έτσι, δράτω με της ευκαιρίας εδώ να πω ότι, για παράδειγμα, το πλαίσιο, το νομοθετικό, για να αποφεύγονται ιστορίες όπως αυτή η τελευταία με την εξαπάτηση του ΕΦΚΑ και της εφορίας, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Αλλά βλέπουμε ότι στην πράξη υπάρχουν και δυσκολίες εφαρμογής του νομοθετικού πλαίσιου.
2: Σωστά. Μάλιστα.
1: Ωραία. Να πάμε σε ερωτήσεις.
2: Πάμε σε διακοπή. Ωραία. Σύντομη. Ωραία. Και επιστρέφουμε για τις ερωτήσεις μας.
3: Real FM. Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβαρά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σε ρί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο, και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε, κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Επιστρέψαμε 48 λεπτά μετά τις 9. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο εργατολόγος μας. Έχουν έρθει ερωτήματα και για αυτό που μας είπατε, κύριε Ρίζο, και έχουμε και γενικότερα.
1: Σε σχέση με αυτό που λέγατε, μας λέει ακροατής, άλλο ένα έξτρα κόστος ξανά γιατί θα εφαρμοστεί από τη μικρή μέχρι την πολυεθνική. Έχει κόστος αυτό για να γίνει?
0: Προφανώς. Πώς δεν έχει κόστος? Αν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του, δεν θα το κάνει μόνος του. Αλλά ως υπηρεσία, αν πας σε κάποιον επαγγελματία, αν πας σε κάποιον δικηγόρο, αν πας σε κάποιον λογιστή που θα σου αναπτύξει το πρόγραμμα, δεν έχει κόστος.
1: Άλιστα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε στις άλλες ερωτήσεις.
2: Πάμε στις άλλες ερωτήσεις, ναι.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν, η κυρία Ιωάννα, συνταξιούχος, λέει, του ΕΦΚΑ. Με το θάνατο του συζύγου της μπορεί να διαλέξει τη δική του σύνταξη ως πρώτη και από τη δική της να παίρνει το προβλεπόμενο ποσοστό?
0: Όχι. 70% θα παίρνει το σύζυγο, 100% τη δικιά της. Mm. Αυτό υπήρχε σαν επιλογή για τους θανάτους πριν το 2016.
2: Okay.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εκπαιδευτικός κατέθεσε την αίτηση συνταξιοδότησης 31-8-26, αλλά δεν πρόλαβε να καταθέσει την καταμέτρηση ενσύμων του αναπληρωτή. Πρόλαβε, λέει, τον φυσικό φάκελο, αλλά όχι τον ηλεκτρονικό. Τι πρέπει να κάνω για να προλάβω να υπολογιστούν πριν βγει η πράξη συνταξιοδότησης? Λαμβάνω προσωρινή σύνταξη.
0: Λογικά θα το τα υπολογίσουν. Δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
1: Θα τα υπολογίσουν χωρίς να χρειαστεί εκείνος να κάνει.
2: Α, δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια.
0: Όχι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ο κύριος Αναστάσιος. Προχθές, λέει, βγήκε η οριστική αναπηρική μου σύνταξη, η οποία είναι 520 ευρώ. Έχω ποσοστό αναπηρίας 74% και 9.025 ένσημα, εκ των οποίων τα 2.500 βαρέα και ανθυγιεινά. Όπως καταλαβαίνετε, αισθάνομαι κατάφορα αδικημένος. Θέλω να ρωτήσετε αν μπορώ να κάνω κάτι, δηλαδή αν δικαιούμαι να κάνω ένσταση.
0: Ένσταση εντός τριμήνου, προφανέστατα, και πρέπει να κάνει μια επαλήθευση. Να δει αν είναι σωστός ο υπολογισμός της απόφασης. Δηλαδή, εδώ η αναπηρική σύνταξη 75% σημαίνει ότι είχε 446 ευρώ λαμβάνει από την εθνική σύνταξη και θα χάσει 25%, δηλαδή θα χάσει περίπου 111, από 436 πάει 422 η εθνική σύνταξη. Και το άλλο κομμάτι είναι το ανταποδοτικό, το οποίο παίρνει πλήρες. Άρα, αν μας λέει ότι παίρνει 530, το ανταποδοτικό πρέπει να ήταν 210 ευρώ. Για να είναι 210 ευρώ με 33 χρόνια ασφάλιση, μου φαίνεται λίγο υπερβολικά χαμηλό.
2: Ναι. Τα 33 χρόνια είναι τα 9.025.
0: 30 χρόνια
2: είναι τα 30
1: χρόνια. Λοιπόν, όταν έχεις κάνει αίτηση για εξοδικαστικό, σε πόσο καιρό να περιμένω την απάντηση, ο κύριος Γιάννης?
0: Όταν έχεις κάνει αίτηση για εξοδικαστικό, λογικά είναι θέμα του σερβίσερ, αν είναι εξαρτάται τι έχει δηλώσει. Αν είναι μόνο δημόσιο, σύντομα.
1: Το σύντομα, δηλαδή, κύριε Ρίζο, έτσι μετά.
0: Σε μια εβδομάδα, ας πούμε, περίπου.
2: Το δημόσιο δεν έχει. Δεν είναι, πες το.
0: Θεωρείται ότι αποδέχεται αμέσως.
2: Ναι, δεν έχει ανθρωποφαγικές τάσεις. Ούτε πάνω σου πάρει ό,τι έχεις και δεν έχεις. Είναι αυτό που έχεις, παιδί μου, αυτό που χρωστάς. Να το ρυθμίσουμε, να τελειώνουμε.
1: Οι καθυστερήσεις δηλαδή είναι στο κομμάτι των τραπεζών.
2: Ναι, δεν είναι να σου πάρουμε ό,τι έχεις και δεν έχεις. Γιατί ξέρει ότι θα έχει να παίρνει και από αύριο, και αύριο από σένα. Καλά το είπα.
0: Ισχύει, κάπως έτσι.
2: Εντάξει, κάπως, ναι. Λοιπόν, έγινε, λέει, και στην Αγγλία αυτό και ο εργαζόμενος δεν κέρδισε τίποτα. Αντιθέτως, έπεσαν οι μισθοί και μάλιστα στις μεγάλες εταιρείες. Το αποτέλεσμα, λέει, ήταν πολλές θέσεις εργασίας να γίνουν offshore.
0: Αυτό είναι ένα θέμα συνέπειας. Θα το δούμε στην πράξη πάλι. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε εκ των προτέρων σήμερα. Ναι. Το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι όντως ότι υπάρχει μια γενικότερη αταξία σε σχέση με το πώς ακριβώς δομούνται οι μισθοί. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν ισχύουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας εδώ και πάρα πολύ καιρό, το πώς ο καθένας ρυθμίζει το μισθολόγιο του είναι λίγο, ξέρετε, στο φλού. Mm-hmm. Έτσι, πως προσδιορίζει κάποιος το πώς αμείβεται μια θέση εργασίας. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, για παράδειγμα, που νέοι εργαζόμενοι που προλαμβάνονται με αρκετά προσόντα παίρνουν χαμηλότερους μισθούς για τα ίδια λεφτά από παλιότερους εργαζόμενους που μπορεί να έχουν και λιγότερα προσόντα. Mm-hmm. Οπότε εδώ πρέπει να επέλθει μια εξίσωση, γενικά να υπάρξει μια αναβάθμιση, αλλά θα το δούμε πώς θα γίνει στην πράξη.
1: Επειδή αναφερθήκατε στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυτό το καινούριο σύστημα που θα εφαρμοστεί, με κάποιο τρόπο θα προβλέπετε στις συμβάσεις που θα υπογραφούν?
0: Το καινούριο σύστημα, όταν λέει ότι όταν έχει υπαχθεί σε συλλογική σύμβαση εργασίας και αυτά τα ορίζει συλλογική σύμβαση εργασίας, απορροφά τους όρους από εκεί.
1: Μάλιστα. Άρα, ή θα απορροφώνται εφόσον υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Ακριβώς. Ορίζονται από εκεί.
0: Δηλαδή, μια επιχείρηση που, παράδειγμα να φέρουμε, μια επιχείρηση η οποία ανήκει σε συλλογική σύμβαση εργασίας, που προβλέπει 1.000 ευρώ βασικός μισθός και 100 ευρώ επίδομα. 1.100 ευρώ για τη θέση του γραμματέα. Μάλιστα. Αυτό θα το απορροφεί αυτόματα το σύστημα. Mm-hmm. Ενώ στην άλλη περίπτωση, μια επιχείρηση που αντίστοιχα δεν είναι σε συλλογική σύμβαση εργασίας, θα πρέπει να καθορίσει κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτουν αυτά τα 1.100 ευρώ.
1: Και είναι κριτήρια, αυτονόητον αυτό, απλά το ρωτάω, είναι κριτήρια θέσης, δηλαδή αφορούν
0: τη
1: θέση.
0: Κριτήρια θέσης, έτσι ώστε εσείς, αν είναι 4 γραμματείς, να ξέρουν ότι η θέση του γραμματέα αμείβεται τόσο. Όχι. Μάλιστα. Ότι ο ένας παίρνει 800, άλλος 1100 και άλλος 1200 και άλλος 1500, απλά γιατί είναι όμορφοι και αρέσουν στον προϊστάμενο. Καταλάβατε, δεν πάει έτσι. Αυτό πρέπει να, αυτό είναι το point, αυτό είναι το ράτιο της, στη λογική της νομοθέτησης.
1: Ναι.
2: Καλά, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάρλι.
0: Κάπως έτσι.
2: Ναι. Να τα λέμε τώρα αυτά, γιατί θα έχουμε ενδομηλικά δράματα.
1: Θα γίνει χαμός.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, με τους εργαζόμενους σκλάβους, λέει ο κύριος Γιάννης, που νοικιάζουν οι εργολάβοι στις επιχειρήσεις με το μήνα, προβλέπετε κάτι?
0: Όχι, αυτό το θέμα της ενοικίασης εργαζομένων δυστυχώς είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν πλαίσιο και η παραχώρηση και η ενοικίαση των εργαζομένων, οπότε δυστυχώς πολλές φορές γίνεται κατάχρηση.
2: Ναι. Εκπαιδευτικός, λέει,
0: η οποία δεν θα έπρεπε έτσι. Δηλαδή πλέον είναι υπόχρεοι και αυτοί που χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους για την καταβολή υπεροριών και υπερεργασίας.
2: Προφανώς. Εργοδότες είναι.
0: Ακριβώς.
2: Εκπαιδευτικός την 1η Τετάρτου του 28 συμπληρώνει 40 χρόνια συνολικής υπηρεσίας, αρχικά στον ιδιωτικό και αμέσως μετά χωρίς κενά στο δημόσιο. Μπορεί να καταθέσει αίτηση παραίτησης το Φεβρουάριο του 28.
0: Φυσικά. Και θα αποχωρήσει 31 Οκτώβου. Οπότε θα έχει συμπληρώσει και τα 40 και το 62ο έτος ηλικίας.
2: Mm. Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Συνταξιοδοτούμε από το 2007. Μου ήρθε η ειδοποίηση από την εφορία ότι χρωστάω για το 2015 και 2016 400 ευρώ, ενώ πληρώνω και δεν αφήνω καμία οφειλή. Από πού προκύπτει αυτή η οφειλή?
0: Κάποιο είδος εκαθάριση αναδρομικών.
1: Αυτό να κοιτάξει, καθάρισε αναδρομικό, ναι.
2: Και αυτό που το ψάχνεις τώρα πλέον, δεν υπάρχουν δικαστικά τμήματα, δεν υπάρχουν. Α, στην ΑΔΕ.
1: ΑΔΕ.
2: Mm. Ναι.
1: Α, θα το βρεις στην προσωποποιημένη πληροφόρηση εκεί.
0: Ναι, αυτά είναι σίγουρα. Και θα να θέλει και ένα mail.
2: Ναι. Εντάξει, και είναι και ένα ποσό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο δεν δημιουργεί προβλήματα γενικώς, αλλά σε επίπεδο τάξης.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Έτσι, ξεκάθαρα πρέπει να λυθεί. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Δεν βλέπω εγώ κάτι
2: αυτά.
1: Άλλο.
2: Καλά είναι αυτά.
1: Ωραία. Κύριε Ρίζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ στους ακροατές.
2: Να είστε καλά.

0: Ας μιλήσω εγώ που έχω να δηλώσω. Λοιπόν, ήρθε μήνυμα, είχαμε κλείσει τον κύριο Ρίζο. Κύριε ναι, Κωστή, το κρατάμε για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ήδη το κρατήσαμε, κύριε Κωστή.
0: Ναι.
1: Θα ρωτήσουμε.
0: Λοιπόν, ωραία, ενδιαφέρον είναι αυτό με το...
1: Πολύ, πολύ.
0: Θέλω να κάτσω να το διαβάσω τώρα λίγο, γιατί δεν είμαι ακουστικό. Ναι.
1: Ναι. Θέλεις να το διαβάσεις κάτι για να το κατανοήσεις σε βάθος.
0: Γενικά είμαι ακουστικός τύπος, αλλά αυτό θέλω να το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Γιατί η επανάληψη.
1: Ναι, μην τυρμαθήσεις. Χρόνια το λέμε τώρα αυτό. Σωστά.
0: Γιατί έχω. Όχι, δεν έχω κενά, απλά πρέπει να.
1: Κοίταξε, σε αυτά έχουν σημασία και διατυπώσεις εδώ που τα λέμε.
0: Σωστό.
1: Οπότε καλό είναι να το διαβάσει κάποιος.
0: Ναι.
1: Ναι. Πάμε στα δελτίο.
0: Αυτό ήτανε.
1: Πάμε.
0: Δεν πρόλαβα να
1: τώρα η Μαρία Χριστοδούλου ζητάει δελτίο.
0: Να, εντάξει, συγγνώμη.
2: Real FM. Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Έκθεση. Λαόρτ, Ballet National de Marseille, Age of Content. Λουκάτ Σταρκόφσκι, Oracle. Ρόμπερτ Άικ, Ιδίποδας. Σλάβοι Ζίζεκ, Τζίλιαν Άντερσον, Μπέλα Φρόιντ. Συζήτηση. Ρωμαίο Καστελούτσι, Φάουστ. Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ. To be, απαγωγή και παρατήρηση. Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιώργος Κοτσιφάκης. Landless, Νίκος Καραθάνος. Έπος. Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
3: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι delivery στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φυλάμε delivery. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με την Αττική να παραμένει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού ως αργά το βράδυ. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης είναι κλειστή η μία λωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Εκτροπές της κυκλοφορίας γίνονται στην Ομηρίδου Σκυλίτση και την Οδό Σκουζέ στον Πειραιά από το ύψος της Φίλωνος και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι. Κλειστά θα μείνουν αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβου στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε σε ανάρτησή της ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σημειώνουν ότι η ελλείψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Αύριο αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων. Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές της Πολωνίας για απειλές εναντίον κορυφαίων πολιτικών προσώπων της χώρας. Συνελήφθη 46χρονος με την κατηγορία για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία και εξύβριση του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ και του Προέδρου της Βουλής.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Νέα δεδομένα προκύπτουν για την παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού την Πέμπτη στην αναμέτρηση με τη Μαρσέγ για το Europa League. Σύμφωνα με γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα ισχύσει η απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων που αποφάσισαν οι γαλλικές αρχές και θα τους επιτραπεί να ταξιδέψουν στη Μασσαλία. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση από την UEFA. Στο μπάσκετ και για το γύρο κάπο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από τη Λιετκαμπέλης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 10 και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θρασίπουλο Ευτυχίδη, τον διεθνολόγο, για να μιλήσουμε για αυτή την εξέλιξη που είχαμε σήμερα με την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Καλησπέρα, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε.
0: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι σε πρώτη ανάγνωση, πώς διαβάζετε αυτή την εξέλιξη τη σημερινή?
1: Για μένα ήταν αναμενόμενη. Το έχω πει από την προηγούμενη εβδομάδα και δημόσια σε μια εκπομπή, ότι από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει μια τέτοια ιστορία με καταγγελίες εναντίον της κυρίας Γκίλφοιλ σε δημόσιο επίπεδο και έχει αρχίσει να ενοχλείται η ηγεσία των ΗΠΑ εν όψει και των ενδιάμεσων εκλογών, η εξέλιξη θα ήταν αναμενόμενη και η Κίμπερλι Γκίλφοιλ θα έπρεπε να αποχωρήσει. Αυτό που προξενεί εντύπωση είναι όχι τόσο η αντίδραση των Αμερικανών, η οποία μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, αλλά η δική μας στάση,
2: δηλαδή,
1: που έχουμε ανεχθεί, αν θέλετε, όλη αυτή την περίεργη συμπεριφορά της κυρίας Γκίλφοιλ από την ημέρα που ήρθε. Δεν θέλω να πάω στα νωρίτερα, γιατί για την κυρία Γκίλφοιλ εμείς οι Έλληνες ήμασταν τεμπέληδες στην περίοδο της κρίσης και τα λοιπά, αλλά δεν υπήρξε ούτε μία αντίρρηση στο διορισμό της, ενώ ξέραμε τι μας έρχεται, αλλά είναι το γνωστό φοβικό του δικού μας πολιτικού συστήματος απέναντι στις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης. Επομένως, από τη στιγμή που ξεκίνησε κάτι τέτοιο, δεν ξέρουμε αν θα επαληθευτεί ή όχι. Από τη στιγμή που υπήρχαν προβλήματα για τον ίδιο το Λευκό Οίκο, μια που υπήρχαν δημοσιεύσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλες εφημερίδες και μάλιστα με δημοσιευμένα email και τηλεφωνήματα τα οποία είχαν καταγραφεί, αυτό είναι το δεύτερο περίεργο της υπόθεσης, το ότι το τηλέφωνο της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Ελλάδα καταγράφεται και δημοσιοποιούνται οι συνομιλίες. Καταλάβαμε, φαινόταν δηλαδή και από τη στιγμή που υπήρξε και η δήλωση του πρόεδρου Τραμπ, ότι η κυρία Γκίλφοιλ οδηγείται σε παρέτηση.
0: Θεωρείτε ότι είναι σε γνώση δηλαδή της αμερικανικής κυβέρνησης και άλλα στοιχεία και άλλες λεπτομέρειες και άλλες πτυχές αυτού που τουλάχιστον εμείς γνωρίζουμε από το δημοσίευμα της Wall Street Journal?
1: Ξαναλέω ότι δεν έχει επαληθευτεί τίποτα. Εμένα μου φάνηκε περίεργη η πρώτη αναφορά της Wall Street Journal για την κυβέρνηση της Ρουμανίας και για το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο στην Ελλάδα, που φυσικά κάτι που αρνήθηκε ο κύριος Παπασταύρου, είπε ότι δεν συνέβη ποτέ, αλλά γνωρίζοντας τον τρόπο που λειτουργεί η κυρία Γκίλφοιλ, εγώ το θεωρώ απόλυτα πιθανό. Να θυμίσω ότι είναι μία πρέσβης που πριν ακόμη δώσει τα διαπιστευτήρια στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επισκέφθηκε Μπουζουξίδικο στην Αθήνα για να γιορτάσει το διορισμό της. Επομένως, όλα μπορούμε να τα περιμένουμε και φυσικά την εμπλοκή της σε ένα τέτοιο είδος σκάνδαλο. Είναι τέτοια η προϊστορία της κυρίας Γκίλφοιλ που θα δικαιολογούσε κάτι τέτοιο. Το ποιον εξυπηρετεί βέβαια αυτή η επίθεση τη συγκεκριμένη τη δεδομένη στιγμή, είναι ένα ερωτηματικό, και για το αν θα εμπλακεί περαιτέρω η χώρα μας, προς το παρόν δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
2: Πώς μπορεί να εμπλακεί δηλαδή η χώρα μας?
1: Αν και φωτογραφίζονται συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, συγκεκριμένος Έλληνας λομπίστας, δεν είναι μυστικό, ο κύριος Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος λομπίστας για την εταιρεία Actor Group του κυρίου Εξάρχου, αν και η ίδια η κυρία Γκίλφοιλ έχει διαφημίσει τις επαφές της τόσο με τον κύριο Εξάρχο όσο και με τον κύριο Τσάκο, τον γνωστό εφοπλιστή, δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για εμπλοκή είτε αυτών των συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων είτε της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτό το σκάνδαλο. Αυτό που ερευνάται αυτή τη στιγμή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη διπλωματική υπηρεσία, είναι κυρία η ηθική και πρακτική που έχει εφαρμόσει η κυρία Γκίλφοιλ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα. Μόλις λιγότερο μάλιστα από ένα χρόνο.
2: Πάντως, σε ό,τι αφορά την αμερικανική πλευρά, το τεκμήριο της αθωότητας για την κυρία Γκυλφόλη δεν ίσχυσε.
1: Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, υπάρχει και το θέμα του πολιτικού κόστους εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών. Δεν θα άντεχε ένα σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων. Υπήρξε, αν θέλετε, και παρέμβαση και των διπλωματικών κύκλων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Είναι πάρα πολλές οι καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε το προσωπικό της Αμερικανικής Πρεσβείας η κυρία Γκυλφόιλ. Υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες ανθρώπων όπως του προσωπικού του σωματοφύλακα, ο οποίος αναγκάστηκε να απολύθηκε, μάλλον γιατί δεν της πήγε παγκάκια στις 4 το πρωί στη Μύκονο. Αλλά υπάρχουν και διάφορα θέματα τα οποία γύρουν διπλωμάτες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι μιλάνε ότι αυτό που λένε ότι ακολούθησε μια δικιά της προσωπική ατζέντα, ακριβώς προβάλλοντας ένα προφίλ το οποίο δεν αντιστοιχεί σε διπλωματικό υπάλληλο. Και αν θέλετε, η επίθεση εναντίον της που εκδηλώθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κοντά στον πρόεδρο, δεν είναι κανένας τυχαίος ο κύριος Ντίτερς, φαίνεται ότι ουσιαστικά εξέφρασε πλήρως και τους διπλωματικούς κύκλους, οι οποίοι έχουν αρχίσει και αντιδρούν με κάθε δυνατό τρόπο σε διορισμούς μη διπλωματών σε υψηλά πόστα στο εξωτερικό από την κυβέρνηση του κυρίου Τραμπ.
2: Τώρα, ένα ερώτημα, κύριε Φτυχίδη, δεν ξέρω αν είναι μια σκέψη περισσότερο. Μήπως τελικώς στην Ελλάδα, θα το πω όπως το αισθάνομαι, λίγο μας ξεπέταξαν με την κυρία Γκυλφόιλ, το λέω, διότι δεν είχε ξανασυμβεί στα χρονικά πρώτον κάτι αντίστοιχο, δεύτερον καθυστέρησε πάρα πολύ η τοποθέτηση πρέσβη στη χώρα μας, τρίτον επελέγει τελικώς η κυρία Γκυλφόιλ, τέταρτον από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να έχουμε κάτι νεότερο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, άρα πάλι μένει προφανώς διπλωματικός έμπειρος διπλωματικός υπάλληλος θέση της, δεν σημαίνει κάτι αυτό βεβαίως, και φαντάζομαι αυτά δεν πέσαν και από τα σύννεφα στο Λευκό Οίκο.
1: Κοιτάξτε, είναι επιλογή του Λευκού Οίκου, δεν επέλεξε τυχαία.
2: Ναι, προφανώς και είναι. Ναι,
1: φανταστείτε ότι εκπρόσωπος τύπου αυτή τη στιγμή στο Λευκό Οίκο είναι επίσης μια παρουσιάστρια του Fox News, όπως ήταν η κυρία Γκυλφόιλ, η οποία κατέχει ένα πολύ υψηλό πόστο, εκπρόσωπος τύπος του Λευκού Οίκου. Επομένως, η τοποθέτηση της Γκυλφόιλ φάνηκε προβληματική εξ αρχής. Οι συμπεριφορές ήταν απίστευτες, αλλά εδώ σπεύσαμε κατευθείαν να προβάλλουμε το πόσο λαμπερή είναι η κυρία Γκυλφόιλ, ξεχνώντας το ρόλο της ότι ήρθε εδώ ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Ναι, δούλεψε το lifestyle, η αλήθεια είναι.
0: Έτσι το αντιμετωπίσαμε.
2: Ως τη λίστα, στα εξορμήσεις.
1: Αγνοήσαμε τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ με το καλημέρα, ότι προσπάθησε λίγο άγαρμα να μας επιβάλλει την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Βλέπε τις δηλώσεις για το λιμάνι του Πειραιά, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι υπήρξε εμπλοκή ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων πολύ μεγάλων, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, και είναι ευτυχή συγκυρία το ότι αυτοί οι όμιλοι δεν έχουν αναφερθεί προς το παρόν στην έρευνα που διεξάγει το State Department. Θα μπορούσαν δηλαδή να ισχυριστούν ότι η ελληνική κυβέρνηση παρενεύει με κάποιο τρόπο στο έργο της κυρίας, στο έργο σε εισαγωγικά της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, δεν εμπλέκεται προς το παρόν ούτε η Ελλάδα, είναι η χώρα υποδοχή σε τελική ανάλυση, αλλά σε κάθε περίπτωση καταγγέλλονται και έχουν διαρρεύσει συγκεκριμένες στιγμές της κυρίας Γκυλφόιλ, είτε από την επίσκεψη στο Νταβός, στην εκδήλωση του Greek House εκεί, όπου έχει δημοσιευτεί από μαγνητοφωνημένο τηλεφώνημά της με απίστευτους χαρακτηρισμούς, καταγγέλλονται συμπεριφοράς εντός της πρεσβείας από Αμερικανούς διπλωμάτες, και αυτό φυσικά ισχύει, Αλλά ξαναλέω, προξενή εντύπωση ότι το τηλέφωνο της Αμερικανίδας πρέσβεως στη χώρα μας παρακολουθείται. Κανένας δεν έχει καθίσει να το σκεφτεί αυτό. Δηλαδή είναι φοβερό το ότι υπάρχει διαρροή τηλεφωνήματος της κυρίας Γκυλφόιλ, το ότι υπάρχει διαρροή των email της. Όλα αυτά δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, ή ότι ήταν μια, αν θέλετε, προαποφασισμένη, ένας προαποφασισμένος τρόπος για να τελειώσει η ιστορία με την κυρία Γκυλφόιλ, τουλάχιστον από τον στενό κύκλο του κυρίου Τραμπ.
0: Νωρίτερα είπατε ότι θα μπορούσε η χώρα μας να εκφράσει αντιρρήσεις ως προς την τοποθέτησή της εδώ.
1: Αναρωτιέμαι... Αυτό βέβαια είναι αδιανόητο για την Ελλάδα, το έχουμε πει.
0: Ναι, ναι. Ναι, αυτό αναρωτιέμαι, αν έκανε κάτι τέτοιο η Ελλάδα, δεν θα δημιουργείται μια ένταση διπλωματική αχρίαστη και δύσκολη στη διαχείρισή της?
1: Φυσικά, φυσικά, αλλά κάποια στιγμή όταν σου διορίζουν έναν άνθρωπο που σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα σε έχει κατηβρίσει ως κράτος και ως λαό, κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε να υψώνουμε μια φωνούλα έστω με κάποιες αντιρρήσεις. Δεν το κάνουμε, δεν είναι στις πρακτικές. Δεν είναι και διπλωματική πρακτική να συμβαίνει, πολύ δε περισσότερο απέναντι σε μια παγκόσμια υπερδύναμη όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αλλά αν θέλετε αντικατοπτρίζει το σύνολο της λειτουργίας όχι της ελληνικής αλλά όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων απέναντι σε επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Τώρα κύριε Φτυχίδη, έχουμε κάποιες επισημάνσεις, ερωτήσεις από ακροατές. Μας ρωτάει ένας ακροατής, ρωτάει εσάς, κύριε Φτυχίδη, μπορεί να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις και με άλλους πρέσβεις στην Ευρώπη σαν την Κίμπερλι?
1: Είναι πολλοί αυτοί που έχουν ζητήσει την απομάκρυνση του κυρίου Μπάρακ από την, υπάρχει μάλιστα ένα, και ένα κίνημα στην Αμερική που λένε στείλτε και τον Μπάρακ πίσω. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα το διπλωματικό κατεστημένο που βλέπει να σε επίκαιρες θέσεις όπως είναι η πρεσβεία των ΕΠΑ στην Αθήνα ή η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, να διορίζονται προσωπικές επαφές, επιχειρηματίες, φίλοι των εκάστοτε προέδρων και να αγνοείται το κύριο διπλωματικό προσωπικό. Πολύ δύσκολο να υπάρχουν άλλες εξελίξεις. Πηγαίνουμε πλέον προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Θα πνιγούν προς το παρόν. Πιστεύω ότι ο κυβέρνηση Τραμπ έχει τη δυνατότητα να ελέγξει πλέον την κατάσταση. Και θεωρώ ότι ακόμη και η συγκεκριμένη διαρροή ίσως ήταν επιλογή Τραμπ ώστε να τελειώσει με την κυρία Γκυλφόιλ.
2: Και άλλος ακροτής ρωτάει, είναι αποτυχημένο το έργο της Γκυλφόιλ στον ένα χρόνο που ήταν εδώ?
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες όχι. Ακόμη και για τα δικά μας συμφέροντα θα έλεγα όχι. Και εδώ είναι το δεύτερο ερώτημα, ότι πέρα από τον έναν κύκλο διπλωματών που αντιδρούν σε τέτοιους διορισμούς μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έναν κύκλο δημοκρατικών γερουσιαστών που φυσικά εκμεταλλεύονται στο μέγιστο το γεγονός εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών, θα μπορούσε να υπάρχει ενδιαφέρον και από γειτονική μας χώρα, η οποία διεκδικούσε έναν ανάλογο ρόλο για την ίδια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Επισημαίνω ξανά κάποια στοιχεία ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνο της κυρίας Γκυλφόιλ που είναι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών και έχουν διαρρεύσει συνομιλίες, και αυτό είναι μοναδικό, όπως παρακολουθούσαν και το email της. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, δεν είναι πολύ τυχαία η εκδίωξη της κυρίας Γκυλφόιλ και μάλλον ήταν προαποφασισμένη, αλλά απλά περίμεναν τον κατάλληλο χρόνο ώστε αυτή να συμβεί.
2: Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε...
0: Απλά επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Ευτυχίδης στον τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, υπάρχουν...
1: Και απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή.
0: Και
1: έτσι,
0: απεσταλμένο, βέβαια, βέβαια. Υπάρχουν και, από ό,τι βλέπω, κάποια δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο ότι υπάρχει ένα κλίμα τέτοιο όπως το εντοπίσατε εσείς. Υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα.
1: Φυσικά υπάρχουν για τον κύριο Τον Μπάρακ, αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα τα ελέγξει. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η επίθεση στην κυρία Γκίλ Φόιλ αυτή τη δεδομένη στιγμή από έναν άνθρωπο, mm-hmm. όπως είναι ο Ντίτερς, που είναι ένας σεβαστό πρόσωπο στο κίνημα Μάγκα, ειδικότερα στο Κεντάκι, mm-hmm. ότι είναι ένας υποστηριχτής του κινήματος Μάγκα, ο οποίος έχει πρόσβαση στον πρόεδρο Τραμπ, να βγαίνουν τέτοιες καταγγελίες, οι οποίες δημοσιεύονται κατευθείαν σε μια μεγάλη κυκλοφορία αμερικανική εφημερίδα, χωρίς να έχει γνώση ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Πρακτικά, δηλαδή, ο κύριος Ντίτερς θα μπορούσε να έχει μεταφέρει τα παράπονά του κατευθείαν στον κύκλο του πρόεδρου Τραμπ. Δεν το έχει κάνει ή δεν έχει επιλεγεί να γίνει κάτι τέτοιο, και βλέπουμε τα δημοσιεύματα να βγαίνουν στις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες. Λίγο μυρίζει η υπόθεση, θα έλεγα. Οι διαρροές δηλαδή έχουν ξεπεράσει κατά πολύ όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Ξαναλέω, το γεγονός της παρακολούθησης του email της Αμερικανίδας πρέσβεως ή της διαρροής τηλεφωνικών συνομιλιών ξεπερνάει κατά πολύ όλα όσα έχουμε δει το τελευταίο διάστημα.
0: Μα το σημειώνεται πολύ εμφαντικά αυτό, κύριε Φτυχίδη, αυτό με τις διαρροές, έτσι. Είναι...
1: Δεν σας κάνει φοβερή εντύπωση?
0: Ναι, όντως. Όντως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό βράδυ,
0: καλό σας βράδυ.
1: Καλή σας συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: αυτές τις θέσεις.
1: Γι' αυτό δεν τις.
0: Θέλω εγώ αυτές τις θέσεις.
1: Θες. Όχι. Δηλαδή, αν σου πρότειναν, τι θα έλεγες?
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε καλά.
1: Θα έλεγες το νο το μεγάλο, θα το έλεγες δηλαδή. Εσύ,
0: εννοείται. Έτσι. Με το όχι πάντα.
1: Πάντα με το όχι. Επί παντός του επιστητού δηλαδή, με το όχι.
0: Δεν ξέρω πού πήγε το μυαλό σου. Εμένα πήγε στο 40.
1: Ναι, και εμένα εκεί πήγε.
0: Για έτσι, γιατί δεν έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, ναι, γιατί τώρα να σου πω κάτι. Μπαίνει σε μια διαδικασία να ξέρει ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο σου, τα mail σου. Δεν είναι τώρα αυτά, είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, για ποιο λόγο?
1: Γιατί, ρε παιδάκι μου, τώρα.
0: Έτσι.
1: Τι σας έκανα? Τι υποψιάζεστε?
0: Έτσι. Γιατί επίσης και εγώ είμαι της ίδιας λογικής, νομίζω, με την Κυλφόλη, ότι είναι να γίνει γρήγορα.
1: Τσακμπάμι, σε κι εσύ.
0: Ναι, τώρα.
1: Δεν μπορείς να σέρνονται καταστάσεις.
0: Δεν είναι τώρα.
1: Όχι.
0: Γιατί να σου πω κάτι. Αυτό το χτίζει μέρα-μέρα. Δεν
1: ναι.
0: είναι.
1: Έχει πολύ... και μια μιζέρια αυτό.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό.
1: Μεροδούλη,
0: δηλαδή, αυτό το έχουμε ζήσει μια ζωή, δεν είναι θέμα.
1: Δεν είναι, ναι.
0: Έτσι, άμα είναι να γίνει κάτι, να γίνει κάτι δραστικά, ρε παιδί μου. Όπως ναι. βλέπεις τη διαφήμιση. Δηλαδή, ο άλλος είναι κολυμπάει και ξαφνικά πέφτει από τον ουρανό το σκάφος των 80 μέτρων.
1: Αυτό.
0: Έτσι, αν είναι να γίνει έτσι.
1: Γίνονται έτσι γίνονται δουλειές. Βέβαια. Βέβαια.
0: Κατάλαβες, δεν είναι τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να έχει και τον ενθουσιασμό αυτό. Το, την αδρεναλίνη.
0: Ναι,
1: το,
0: να έχει το στοιχείο της έκπληξης.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί
1: ναι, ναι,
0: που δεν
1: ναι.
0: το περιμένεις.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα και αυτό και να σε παρακολουθούν και να μην σου φέρουν παγάκια 4 ώρα το πρωί. Δηλαδή,
1: αυτό
0: κρίσιμο.
1: Πας.
0: Κρίσιμο. Θα σου πω κάτι, θα σου πω κάτι για τα παγάκια. Θα σου πω κάτι. Όχι. Το έχω προλάβει. Δεν λείπει ποτέ πάγος από το σπίτι, γιατί εγώ θέλω το νερό μου να είναι πάντα παγωμένο.
1: Μα ποιος θα στο φέρει είναι το θέμα, όχι αν λείπει ή δεν λείπει.
0: Γι' αυτό το έχω λύσει.
1: Ποιος θα σηκωθεί να πάει επειδή, να σου φέρει το παγάκι μέσα στο ποτήρι να το βάλει?
0: Επειδή εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή θα σηκωθώ να πάω μόνος.
1: Το ξέρω, μάτια έτσι. Μου, δεν το ξέρω
0: ναι.
1: για σένα.
0: Πάντα υπάρχει πάγος στο σπίτι. Αυτό το είχε λύσει αν είχε πάγο.
1: Μα έπρεπε να μπει στο ποτήρι ο πάγος, Μανώλη μου.
0: Νομίζω ότι δεν
1: εσύ
0: ήταν αυτό.
1: Είσαι πολύ επίσης, δημοκράτης άνθρωπος. Πας και σηκώνεσαι πας στο ψυγείο.
0: Να μην ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί θα τσακωθούμε πάλι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις αριστερές τροφές.
1: Τι έγινε, Μανολάκη, τι σου είπε το AI για τις αριστερές τροφές?
0: Όχι, ό,τι μου είπε. Δεν θα
1: τι σου είπε, αφού έφαγε πόρτα από το AI εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, όλους λέει τους πρέσβεις τους παρακολουθούν. Μην το παίζετε κουτά. Hello. Ναι, εντάξει, κύριε Κώστα. Το παράδοξο θα ήταν να μην τους παρακολουθούν τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, αν η Αμερική δεν παρακολουθούν. Ξέρω, θυμάμαι. Μην γυρίσουμε στην εποχή με τα βαλτσάκια. Δηλαδή, σας παρακαλώ, έχει προοδεύσει η τεχνολογία.
1: Βέβαια.
0: Η ιστορία με τα βαλτσάκια είναι γνωστή.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: μην το συζητήσουμε. Πάμε
1: ναι,
0: σε τίτλους.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Έντονη βροχόπτωση σημειώνεται αυτή την ώρα στην Αττική. Εκτροπές της κυκλοφορίας γίνονται στην Ομιλίδου Σκυλίτση και την οδό Σκουζέ στον Πειραιά από το ύψος της Φίλωνος και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι. Κλειστή με αλωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Κλειστά θα μείνουν αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λέει εδώ ο Ιωσήφ από την Αριζόνα, λέει παιδιά πάσχετα από αμνησία. Το 2014 οι Ρώσοι δεν διέρευσαν τηλεφώνημα της Νούλαντ στον τότε πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Τζέφρι Πάιατ. Πάιατ. Όμως τρελάνεται. Τζέφρι Πάιατ, ναι, ναι. Τώρα θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Δεν θυμάμαι, όχι το 2014. Χτες μπορώ να σου πω ότι δεν θυμάμαι. Χτες Δευτέρα. Τώρα για το 2014, απολύτως ειλικρινής, δεν το θυμάμαι.
1: Ναι. Ναι. Έτσι. Ούτε εγώ το θυμάμαι.
0: Δεν λέω ότι δεν έγινε.
1: Ναι, για να το λέω έτσι,
0: αλλά
1: μας.
0: Τώρα να θυμάμαι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή δεν μας αφορούσε και άμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πιθανότατα γι' αυτό δεν το θυμόμαστε.
0: Δηλαδή την Αμερική προφανώς την αφορούσε ξεκάθαρα, αλλά δεν μας αφορούσε και άμεσα. Λοιπόν, Γαλατά Μπάρτσα 2-0 στο 33. Έβαλε και δεύτερο Γαλατά. Καλά, συγγνώμη. Και Βίκινγκ, πώς το λένε, Μπάγερν 1-0. Ή έχει αλλάξει. Ποια είναι η Βίκινγκ που κερδίζει την Μπάγερν 1-0? Σταυρακάκι, πού είσαι?
1: Μη με κοιτάς, μη με κοιτάς.
0: Πάρε τηλέφωνο το Σταυρακάκι. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε τεράστιο κενό στην αθλητική ενημέρωση. Αυτή τη στιγμή γίνονται δράματα, παίζονται δράματα στην Ευρώπη.
1: Και εμείς τίποτα στο κενό.
0: Τίποτα, αλήθεια τώρα. Τι 2-0? Αλήθεια. Καλά, πρώτη είναι, πρώτη. Ναι, όχι, 1-0. Ρε Γιάννη, ήμαρτον ρε Γιάννη. Το ακύρωσε. Το ΒΑΡ έληξε. Το λέει εδώ ξεκάθαρα, 1-0. Offside Γαλατασαράι. Αμέσως να πεταχτείς. Βέβαια, αυτή την ενημέρωση θέλετε. Γαλατά Μπάρτσα 2-0 στο 33, ορίστε. Δεν είναι. Δεν είναι.
1: Λοιπόν, θέλεις να ασχοληθούμε λιγάκι με την Κράβα, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις. Δεν έχει ανοίξει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί λες έχουμε εξελίξεις. Η μόνη εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει είναι να ανοίξει. Επειδή νομίζω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα δεν θα ανοίξει και όπως πάει. Γιατί δεν μπορούν να μοιράσουν δύο γαϊδάρων άχυρα και να δουν τελικώς τι συμβαίνει.
1: Κοίταξε, με τους γαϊδάρους μπορεί να μην έχουν πρόβλημα.
0: Α, Viking Bayern, περίμενε. Viking Bayern Μονάχου 2-0. Εδώ μάλιστα.
1: Λοιπόν, με τους γαϊδάρους μπορεί να μην έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τις ευθύνες, Μανώλη μου. Αυτό είναι μια παθογένεια γνωστή αυτής της χώρας. Το ποιος έχει την ευθύνη για τι πράγμα. Δηλαδή τώρα, ενώ το σχολείο, σχολικό συγκρότημα με 4.000 μαθητές παραμένει κλειστό, γίνεται τηλεκπαίδευση. Μάλιστα, το κτίριο όμως η λειτουργία του έχει ανασταλεί. Έτσι.
0: Καλά, τώρα το γίνεται τηλεκπαίδευση.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Να κάνουμε μια σε μια εκπομπή να το δούμε ξεχωριστά εκτός Γράβας.
1: Ακριβώς.
0: Να δούμε τι σημαίνει τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Διότι ακούσαμε και χθες τον Αντιδήμαρχο εδώ, που μιλήσαμε μαζί του, ο οποίος έλεγε ότι εμείς ό,τι είχαμε να ελέγξουμε το ελέγξαμε, από εδώ και πέρα πρέπει να αναλάβουν.
0: Δεν έχουμε την εξειδίκευση για κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει τότε και λέει ότι καταρχάς δεν ενημερώθηκε από το Δήμο επισήμως ότι χρειάζεται κλιμάκιο να πάει, ενημερώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Άστο αυτό στην άκρη. Okay. Λέει λοιπόν εδώ πέρα τότε ότι είναι καλύτερο, λέει, να ασχολείται ο καθένας με αυτά που ξέρει και μπορεί. Ο Δήμος Αθηναίων έχει μηχανικούς, έχει αρμοδιότητα, έχει ευθύνη, την οποία από διάφορες δηλώσεις αντιλαμβάνομαι, λέει ο πρόεδρος του ΤΕ, ότι προσπαθεί να αποφύγει. Εμείς, λέει, δεν θα πράξουμε κάτι τέτοιο. Το ΤΕ θα κάνει την επιστημονική δουλειά. Έχουμε αποδείξει ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί.

0: Τώρα λοιπόν βγαίνει ο Δήμος Αθηναίων πάλι που λέει ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά την Πέμπτη και την Παρασκευή και την Κυριακή. Ο Δήμαρχος ζητήθηκε επίσημα η συνδρομή. Όμως λέει η τεχνική του ΤΕΙ εμφανίστηκαν σήμερα, Τρίτη, στο χώρο της Κράβας. Εμείς λέει έχουμε κάνει τις ενεργές μας.
1: Άρα το μπιφ που παίζει τώρα είναι Δήμος
0: Δήμος Αθηναίων και ΤΕΕ.
1: Εκεί είναι
0: και το
1: μπιφ
0: σχολείο
1: τώρα.
0: Παραμένει μάλιστα κλειστό. Εντάξει. Και έχουμε τώρα αυτή την κατάσταση.
1: Διαβρείτε τα. Βρείτε,
0: δεν
1: δηλαδή,
0: ξέρω.
1: Βρείτε. Κάποιος δεν μπορεί να λένε και οι δύο αλήθεια ή να λένε και οι δύο ψέματα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ένας από τους δύο πρέπει να λέει αλήθεια και κάποιος να μην λέει. Δεν γίνεται.
0: Ή το πλαίσιο είναι τόσο μπερδεμένο.
1: Α, εντάξει.
0: Και ξέρεις, τα μπερδεμένα δημιουργούν τρύπες. Και από τις τρύπες ολισθαίνουν οι ευθύνες.
1: Ναι,
0: λέω εγώ τώρα.
1: Βέβαια, βέβαια. Αν το ρίξουμε στο πλαίσιο.
0: Αχ, αυτό το πλαίσιο.
1: Μετά δεν θα φταίνει οι υπόλοιποι. Γιατί είναι θέμα πλαισίου.
0: Απρόσωπου.
1: Ναι, είναι αυτό το γνωστό. Ναι. Είναι το πλαίσιο. Δηλαδή, είναι η γνωστή φράση. Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Ναι.
1: Εωρείται αυτό το πράγμα. Λες, είμαστε στην Ελλάδα και αυτό περικλεί μέσα τα πάντα.
0: Τα πάντα, όλα. Όλα.
1: Εντάξει. Όλα. Ναι. Τα περάσει και με το κοκκινάκι σου. Άμα δεν σε πιάσει κάμερα, δεν σε πιάσει, το πέρασε. Δεν σκότωσε και κανέναν. Δεν δρήγε. Όλα καλά.
0: Μια χαρά.
1: Θα κάνεις και τη λαμογιά σου με την εφορία και αυτό. Δεν το πήρε κανείς χαμπάρι, δεν το πήρε κανείς. Έτσι, θα δώσεις και ένα φακελάκι, θα σου ζητήσουν και ένα φακελάκι. Εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε παιδιά τώρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι, μόνο που ξέρεις τώρα εδώ πέρα, επειδή μιλάμε για κάποιες χιλιάδες νεαρούς ανθρώπους και τους εκπαιδευτικούς, το πράγμα είναι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εντάξει, λέμε ότι δεν έχει εντοπιστεί διαρροή. Δεν έχει όμως εντοπιστεί και προέλευση, η προέλευση της οσμής. Κάποια απάντηση πρέπει να δοθεί. Μαθαίνουμε εντωμεταξύ από δημοσιεύματα ότι οι έλεγχοι που έχουν δείξει έχουν γίνει, έχουν δείξει κάποια προβλήματα. Ότι δεν μπορούν να εκδοθούν, ας πούμε, πιστοποιητικά στεγανότητα στο δικτύο του φυσικού αερίου στην Κράβα. Ότι χρειάζεται σε ορισμένες περιπτώσεις να υπάρξει μια αντικατάσταση του συνδέσμου που συνδέει το δίκτυο με τον καυστήρα κτλ. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα, επισκευές και βελτιώσεις να γίνουν.
1: Συγγνώμη που θα το πω. Η Κράβα είναι κλειστή γιατί δεν μπορούμε να βρούμε τι μυρίζει. Η Κυψέλη έχει νεκρώσει και οι άνθρωποι μένουν στα σπίτια αλλά δεν συνενούν σύμφωνα με το Υπουργείο και την Αττικό Μετρό στο να γίνουν οι εργασίες που πρέπει να... Ούτε έχω καταλάβει, τέλος πάντων, δεν ξέρει κανείς πότε θα ξεκινήσει η γραμμή και αν θα ξεκινήσει και τι θα γίνει. Φέρνουν τώρα ένα Βρετανό, λέει, που είναι μεγάλη μορφή στα τούνελ και στο μετρό.
0: Α, θα το ελέγξει.
1: Φέρουν και όχι, καλά κάνουνε.
0: Καλά κάνουνε, δεν λέμε.
1: Έτσι, όποιος έρχεται με τεχνογνωσία, καλά κάνει και έρχεται. Ο σχιστόλιθος, λέει, δεν ήταν σχιστόλιθος, ήταν, δεν ξέρω κι εγώ τι ήτανε, αρχαία μάρμαρα, τα οποία με κάποιο μαγικό τρόπο προφανώς φτάσανε μέχρι την Ακρόπολη τότε και μετά επαναλήφθηκε το φαινόμενο, αλλά δεν είχαμε να φτιάξουμε κάτι. Τι άλλο, περίμενε να θυμηθώ. Στην Πλάκα δεν μάθαμε τελικώς τι συνέβη. Είχαμε έξι νεκρούς.
0: Το οριστικό οριστικό πόρισμα έχει εκδοθεί.
1: Είδες εσύ κάτι?
0: Όχι,
1: εγώ δεν έχω δει κάτι πάντως. Φαντάζομαι θα είχε βγει κάτι.
0: Πιστεύω πως ναι. Δεν μπορεί να μην το
1: δηλαδή
0: δει.
1: Δεν μπορεί, τι διάολο. Και καλά, εγώ κινούμαι μες στην ασχετοσύνη με εσύ που είσαι κάθε μέρα και στις ειδήσεις.
0: Θα το είχα δει, δεν μπορεί.
1: Έχει γίνει. Λοιπόν, και άλλα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα. Τι άλλο σκεφτόμουν τώρα ότι δεν έχουμε. Ναι, θα πάμε. Ότι έχουμε καιρό και δεν βρήκαμε τι συνέβη. Τι άλλο.
0: Κοίταξε, το άλλο περιστατικό ήταν στα Πετράλωνα που εκεί έχουμε το λόγο, έτσι γίνοντας τα θεμέλια.
1: Εντάξει, τα Πετράλωνα.
0: Εντάξει, αυτό. Επίσης, Μανώλη, μην το ξεχνάς, στο γυμνάσιο που λέγαμε.
1: Ποιο μόνο με τις σοβάδες.
0: Ναι.
1: Άσε μας με τις σοβάδες. Δεν μιλάω για τις σοβάδες.
0: Δεν θες να
1: μιλήσεις. Βγήκε χτες ακροατής,
0: ναι,
1: ο οποίος μου είπε σε κάποια στιγμή κιόλας, κότεψες.
0: Όπα.
1: ο οποίος με εξηγούσε ότι άμα ρίξει το σοβάκι από πάνω, ρίξει κι άλλο χρώμα κι άλλο χρώμα, μεγαλώνει το πάχος. Δεν διαφωνώ. Λέω ότι κάποιος πρέπει αυτό να μας το πει.
0: Ναι.
1: Καλά, το έλεγε εκείνος χωρίς να έχει γνώση του τι έχει συμβεί. Και εγώ μπορώ να πω 1000 πράγματα. Ισχύουν όχι οι άνθρωποι
0: επί
1: που πήγαν εκεί.
0: Επί του συγκεκριμένου λέμε τώρα.
1: Λέμε,
0: θεωρητικά τι θα μπορούσε να... Εντάξει.
1: Ναι, δεν λοιπόν, μάθαμε τίποτα ούτε για εκεί.
0: Πάμε σε μια διακοπή. Τι.
1: Από βιομηχανία γειτονική, λέει ο κύριος Νίκος.
0: Εντάξει, ας το πούνε ότι είναι
1: μπορεί
0: αυτό.
1: Να είναι, μπορεί να είναι, το έχω πει από τον Αργοσαρονικό.
0: Έλα μωρέ Μανώλη, στο γαλάτσι από τον Αργοσαρονικό.
1: Και τι όχι.
0: Κατεβασιά.
1: Άμα βρει πέρασμα.
0: Κατεβασιά.
1: Φτάνει.
0: Ναι. Πάμε σε μια διακοπή. Πάμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, μας στέλνει εδώ η κυρία Τζέννη ένα μήνυμα. Μας λέει για τους φοιτητές που έχουν στήσει σκηνές στο Σύνταγμα. Όντως, από το απόγευμα είναι σε εξέλιξη αυτό. Είναι μια σειρά από φοιτητικούς συλλόγους των Πανεπιστημίων της Αθήνας, οι οποίοι έχουν κατασκηνώσει, παρά τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, λένε ότι θα μείνουν στην πλατεία Συντάγματος, έχουν βάλει τις σκηνές τους. Υπάρχουν εικόνες από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό που ζητούν οι φοιτητές είναι μέτρα στήριξης για το κόστος των σπουδών και κυρίως για τη φοιτητική στέγη. Ζητάνε ανέγερση νέων εστιών φοιτητικών και διαμαρτύρονται για τα πολύ αυξημένα ενίκια.
1: Έχουν κόστος οι σπουδές.
0: Έλα μου, ντε, εμένα θα μου πεις. Εμένα θα μου πεις.
1: Δημόσια δωρεάν παιδεία.
0: Ακούς ότι αναστενάζω, μη με βασανίζεις.
1: Το ακούω ότι αναστενάζεις, γι' αυτό.
0: Μην με
1: κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει, τώρα τι να πούμε για τις οικογένειες που έχουν παιδιά που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή, όσο συντηρητικά και αν το βάλεις.
1: Μπράβο, για πες μου.
0: Όσο συντηρητικά.
1: Έλα να κάνουμε έναν υπολογισμό συντηρητικό.
0: Τι υπολογισμό να κάνουμε.
1: Ένα μηνύο προϋπολογισμό συντηρητικό, πες μου.
0: Είναι, κοίταξε, όπως και αν το προσπαθείς να κάνεις την εξίσωση αυτή την καταπληκτική και τη φοβερή, πρέπει να υπολογίζεις χοντρικά. Εντάξει, λίγο πάνω, λίγο κάτω, έτσι. 9 κατοστάρικα. Μη σου πω χιλιάρικο. Θα σου πω χιλιάρικο. Έτσι. Εκεί είσαι τώρα. Αν είναι λίγο λιγότερο, εκεί όμως είσαι, όταν το παιδί σου σπουδάζει.
1: Η αφετηρία σου δηλαδή είναι τα 800, ας πούμε.
0: Δεν βγαίνει με 800.
1: Δεν βγαίνει. Άρα τα 900.
0: 900, γι' αυτό λέω 900
1: είναι η αφετηρία.
0: Εκεί είναι.
1: Τραβηγμένα τα μαλλιά.
0: Όχι, ούτε τραβηγμένα. Είναι ένα ποσό το οποίο δεν μπορείς να το γλιτώσεις. Εκεί θα πας. Χοντρικά εκεί θα πας. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω το ενίκιο. Εγώ σου λέω με συγκάτοικο κιόλας. Σου λέω με συγκάτοικο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Α, με συγκάτοικο 900.
0: Εγώ σου λέω και με συγκάτοικο, ναι.
1: Άρα χωρίς συγκάτοικο είναι.
0: Δηλαδή, αναλόγως βέβαια και με την πόλη.
1: Σωστό.
0: Ναι. Αλλά αν είσαι σε μια πόλη που δεν είναι στο Θεό τα ενίκια.
1: Και είναι για 9 μήνες.
0: Τι εννοείς για 9
1: μήνες.
0: Όχι,
1: για όλο το χρόνο είναι. Γιατί.
0: Ναι.
1: 9, ναι.
0: Ποιον ζήτησε εσύ να μιλήσει, τον αγαπημένο.
1: Σωστά, ναι, το Δημήτρη του
0: Σταυρακάκη. Έλα, λοιπόν, παίξτε
1: μπάλα. Τον ξύπνησα χθε η ώρα 4:30. Δημήτρη.
2: Ναι, γεια σας.
1: Τελικά.
0: Γίνεται,
1: έλεγα τι σου έκανα χθες το βράδυ. Τελικά.
2: Δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα εδώ τι μας κάνουν οι Γάλλοι. Διότι γίνεται ένα λαλούμ σχετικά με το θέμα της παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού.
1: Τι λαλούμ, αφού λένε τώρα, ακούγα στις ειδήσεις πριν ότι μπορούν να παραλάβουν.
2: Όχι. Όχι. Μετέδωσε πριν από λίγες ώρες το ραδιοφωνικό δίκτυο, το RMC, ναι, ότι θα είναι η φιλάθλη του Ολυμπιακού. Το story από το μεσημέρι βγήκε από τις γαλλικές αρχές επίσημα ότι δεν θα είναι για λόγους ασφαλείας και ζητημάτων τάξης. Αυτό το έδωσαν και στην UEFA, το ενέκρινε η UEFA και το μεσημέρι έγινε γνωστό ότι δεν θα είναι η φύλαξη του Ολυμπιακού εκεί. Έχουν δώσει γύρω στα 3.000 εισιτήρια. Επικαλούνται θέματα τάξης, δημοσίας τάξης, επικαλούνται θέματα ότι έχουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα μαθηματικά συλλαλητήρια αύριο και την Πέμπτη. Αναφέρουν το γεγονός ότι η φύλαθλη της Μαρσέη με τους φυλάθλους της ΣΑΕΚ είναι αδελφιοποιημένη, ενώ ο Ολυμπιακός είναι αδελφιοποιημένος στον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα, κάνουν και μία αναδρομή στην ιστορία και στα γεγονότα που έχουν γίνει εκεί όταν παίζουν ελληνικές ομάδες. Κάτι απίθανα πράγματα είναι το έγγραφο που γράφει, που έχει η νομασία της περιοχής εκεί που έχει στείλει το Υπουργείο Εσωτερικών για να βγει η απόφαση της απαγόρευσης. Και τελικά είχαμε μείνει, γιατί υπήρξαν και δύο ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό, ότι οι φύλαθλοι δεν θα πάνε. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός έλεγε και τους τρόπους ότι θα πάρουν οι άνθρωποι που έχουν πληρώσει τα εισιτήρια, τα λεφτά τους πίσω από τα εισιτήρια. Έκανε διαμαρτυρία πριν από όλα αυτά και όταν έγινε γνωστό η απαγόρευση, η ΠΑΕ Ολυμπιακός στην UEFA. Και είχαμε μείνει μέχρι το απόγευμα, μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ, ότι δεν θα υπάρξουν φύλαθλοι του Ολυμπιακού.
1: Επισήμως δεν έχει αλλάξει όμως αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Επίσημα αυτό δεν έχει αλλάξει. Σας είπα ότι τα γαλλικά μέσα και ο συγκεκριμένος ραδιοσταθμός μετέδωσε ότι τελικά θα υπάρχει παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση. Όμως αυτό και παραπέμπει ότι αποφάσισε ότι θα υπάρξουν αύριο το πρωί. Μέχρι τώρα κάτι επίσημο δεν έχει. Ο Ολυμπιακός επίσημα δεν έχει ενημερωθεί από την UEFA ότι, ξέρετε, σε αυτή την απόφαση που υπήρξε για να μην είναι θεατές δεν θα άλλαξε και θα είναι κανονικά. Δηλαδή μιλάμε για ένα λαλούμ. Με το φόβο που έχουν οι Γάλλοι ότι υπάρχουν προβλήματα στη Μασσαλία, μην ξεχνάμε.
1: Ναι, περίμενε Δημήτρη, αλαλούμ δεν υπάρχει.
2: Όχι, αλαλούμ είναι αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, υπάρχει απαγόρευση.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει απαγόρευση.
1: Άρα δεν είναι αλαλούμ, το ότι το μετέδωσε ένα μέσο δεν σημαίνει.
2: Και χθες όμως το βράδυ το μέσο αυτό που μετέδωσε ότι θα υπάρξει απαγόρευση ήταν το συγκεκριμένο. Το RMC. Λοιπόν, ήταν το συγκεκριμένο μέσο που έγραψε και ανέφερε ότι υπάρχει, ότι υπάρχει απαγόρευση και ότι σκέφτονται. Λοιπόν, τώρα το ίδιο μέσο αναφέρει ότι τελικά θα πάνε κανονικά οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Όμως φυσικά επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι δεν υπάρχει επίσημο κάτι. Αυτό που λες στο Μανώλη. Αυτό όμως είναι αλαλούμ όταν είναι τρίτη βράδυ. Πέμπτη βράδυ, 10 η ώρα. Και να σας πω και κάτι. 60.000 θα είναι στο βελοδρόμο. Τους πείραξαν. Τους, οι 3.000 δεν μπορούν να διασφαλίσουν.
1: Αλλά να σου πω, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα τώρα ότι και οι 3, όχι οι 3.000 και 500 να είναι.
2: Αναφέρει μέσα, το έγραφε, ότι 200 από αυτούς είναι σκληροπυρηνικοί οπαδοί και κάτι τέτοια. Έχει ιστορικά στοιχεία μέχρι που φτάνει στο 1990 όταν έχουν
1: επέκταση. Κάπου πρέπει να το στηρίξει για να.
2: Ναι, πρέπει να το στηρίξει σε διάφορες διατάξεις στη Γάλλη. Όμως, ξαναλέω, ότι απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες.
1: Πάντως μεταξύ μας, να σου πω κάτι, καλύτερα να μην πάνε.
2: Εντάξει, τώρα όταν ο άλλος.
1: Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα.
2: Ναι.
1: Όχι, στη λογική αυτή λέω. Δεν το, εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που έχει πληρώσει. Ναι.
2: Μεσημέρι, όταν βγήκε η απόφαση με στέλεχος από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που έχει σχέση με τα αθλητικά. Και η απάντηση ήταν ότι αυτοί φοβούνται μετά το παιχνίδι όλη αυτή την κατάσταση και με τα δεδομένα που υπάρχουν. Μην ξεχνάμε πώς είναι η κατάσταση το βράδυ.
1: Εκεί συνήθως γίνονται αυτά, ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: και αναλόγως του αποτελέσματος πολλά μπορούν να γίνουν.
2: Ναι, όμως όλα αυτά, και ξαναλέω, πώς αυτοί οι άνθρωποι στη Γαλλία κάνουν Ολυμπιακούς αγώνες. Ναι. Αν δεν μπορούν να περιφρουρήσουν ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μην με προλάβει κανένα και πει ότι ξέρει τι ρεβάνς θα γίνει. Δεν υπάρχει ρεβάνς, είναι league phase. Ολυμπιακός παίζει.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Εκεί, εντάξει.
1: Δημήτρη, επειδή είναι κρίσιμο και έχουμε ένα λεπτό, ο Παναθηναϊκός κερδίζει μέσα στην Παρτιζάν, ο Ολυμπιακός με άθλιο μπάσκετ.
2: Ο Ολυμπιακός χάνει στο ημίχρονο.
1: Ναι, χάνει στο ημίχρονο με άθλιο μπάσκετ.
2: Και έχασε τη Λιθουανία για το Euro Cup.
1: Ναι, και μου λένε εδώ Τάκης Λεμονής για την πρεσβεία των ΗΠΑ. Χλωμό το βλέπω.
2: Τι να.
1: Τάκης Λεμονής για την πρεσβεία των ΗΠΑ. Χλωμό, δεν νομίζω. Γελάς.
2: Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι, θα ξαναπούμε.
1: Ναι. Θέλω να σου πω ότι χθες τελικά το πήρε πίσω το πέναλτι γιατί είδε στο κινητό τη φάση.
2: Ναι, αλλά είναι φοβερό ότι πήγε όλο ο παίκτη.
1: Με το κινητό.
2: Από
1: την ώρα που σε πήρα, μετά από 25 λεπτά άρχισε το παιχνίδι. Ναι, μετά τον πιάζανε στο κυνήγι άλλοι που πήρε το πέναλτι πίσω. Έχει χαμό, σου λέω.
0: Σε ταλαιπώρησε, Δημήτρη.
1: Αν δεν
2: γυμνώρησε το κινητό, δηλαδή ευτυχώς σε αυτό το σημείο δεν είμαστε ακόμα.
1: Ναι, ναι, είχαν μπει μέσα οι αστυνομικοί, είχαν σηκώσει ασπίδες και τέτοια. Γινόταν, σου λέω. Σου μιλάω. Η ζωή μου όλη ήταν χτες το βράδυ. Το πόσο το απόλαυσα, δεν μπορείς να καταλάβεις.
2: Όποιος δεν έχει δει τι γίνεται στη Λατινική Αμερική.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Έκανε νοήματα.
2: Ναι, να σου πω.
1: Έκανε νοήματα ο ένας παίχτης, ελάτε όλοι μέσα και μπαίνανε.
2: Ναι, ναι. Τα είδα, τα είδα στο βίντεο.
1: Εντάξει.
2: Δεν έχει δει πρωταθλήματα σε αυτές τις χώρες, δεν.
1: Να σου πω, το κινητό δεν του το δείχνε, του το είχε κολλήσει στο πρόσωπο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι να έχει κάνει λάθος.
1: Ναι, κοίτα εδώ στο κινητό, πιο βαρ. Ναι. Έχω κινητό, πιο βαρ, καρδιά μου.
2: Γι' αυτό σας λέω ότι όποιος δεν έχει δει αυτά τα πράγματα, χάνει.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Καλό βράδυ, Δημήτρη.
1: Να σου πω.
2: Δεν υπάρχει κανένα λάθος, γιατί υπάρχουν κι άλλα.
1: Viking 2-0, θα τα πούμε μετά.
2: Να είστε καλά.
1: Έλα, γεια.
0: Καλό βράδυ. Και καλό βράδυ και από μένα.
1: Γεια σου. Γεια, εντάξει, άντε,
0: καλή
1: βέβαια.
0: Συνέχεια, πηγαίνετε,
1: η ώρα μας χαιρέτησε. Πάει, έφυγε, αυτό ήταν. Γεια σας.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11. Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζει η βροχόπτωση στην Αττική προκαλώντας κατά τόπους πλημμυρικά φαινόμενα. Η τροχιά έχει προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ομιρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Τζαβέλα στο ρεύμα προς Ποσειδώνο στην περιοχή του Πειραιά και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρνι. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα και αύριο θα μείνουν κλειστά σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε σε ανάρτησή της ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα το όνομα, τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν αύριο κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ανυπόστατους χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Σημειώνουν ότι η έλλειψη συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αστυνομικός έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο προάστιο ΖΕΤ των Βρυξελών. Δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι και τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια καταδίωξης μετά από κλοπή αυτοκινήτου.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Παρτιζάν Βελιγραδίου Παναθηναϊκός 36-55 στο τέλος της τρίτης περίοδου σε αναμέτρηση για την Ευρωλίγκα. Βαλένθια Ολυμπιακός 59-34 στο ημίχρονο, επίσης για την Ευρωλίγκα. Για το γύρο κάπο, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιετκαμπέλης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather.
9: Βροχές και καταιγίδες αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Βράδυ Τρίτης, 13 Οκτωβρίου. Βροχερή βραδιά. Με προβλήματα σε κάποιες περιοχές του Λεκανοπεδίου. Τα ακούσατε στο δελτίο από τον Γρηγόρη Διβάνη. Σε ό,τι αφορά την κίνηση των οχημάτων. Θα τα παρακολουθούμε. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Συγγνώμη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Χατζαμπέκη, τη Λένα μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης, είπαμε, στα Δελτία Ειδήσεων, στην αίθουσα σύνταξης. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Θα τα πούμε και μετά, γιατί έχουμε τους δύο αγώνες των Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στο μπάσκετ και έχουμε βεβαίως και Champions League, League Phase του Champions League. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Μαζί ως τις 2 με τη βοήθεια του Θεού και απόψε όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για να συζητήσουμε θέματα της επικαιρότητας ή θέματα γενικώς που απασχολούν εσάς. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που έχετε στείλει. Ό,τι ήταν να πούμε για την Κυλφόρη, νομίζω, σε επίπεδο σχολείου που μου λέτε, τα είπαμε πριν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ακούσατε και τον κύριο Ευτυχίδη που έκρινε, εκτίμησε ότι το έργο της ήταν θετικό και για τους Αμερικάνους εν πολύς και για την Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά που ξέρει ο Λευκός Οίκος, εμείς ούτε κατά διάνοια. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω. Τι να σας πω. Το σίγουρο είναι ότι δεν απομακρύνεις κάποιον έτσι αν δεν έχεις στοιχεία εναντίον του, και δεν αναφέρομαι τώρα στα δημοσιεύματα. Τα δημοσιεύματα είναι δημοσιεύματα. Δεν μειώνω την αξία των δημοσιευμάτων, γιατί όλα από κάπου ξεκινάνε. Αλλά δεν είναι τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία τώρα. Δεν είναι η λογική, ήταν καλή στο έργο της, αλλά διάβαζα πράγματα που δεν μου αρέσουν. Δηλαδή, καλός είναι ο Παρδάλης αυτό που κάνει, αλλά εντάξει, δεν μου αρέσει η φάτσα του. Πράγμα πολύ λογικό. Καταλάβατε, δεν πάει έτσι. Εν πάση περιπτώσει, πάει δεν πάει, δεν αποφασίζουμε κιόλας εμείς. Και για την Γκράβε εδώ που μου γράφετε, κύριε Γιώργο, τα είπαμε και να τα πούμε άλλες 10 φορές, θα αλλάξει κάτι. Εδώ συζητάμε τώρα για υπηρεσίες που δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Μυρίζει, δεν μυρίζει, δεν βρίσκουμε διαρροή, αλλά δεν έχουμε και το... Είναι απαραίτητη λιγοτεχνική υποδομή, δεν μας ενημέρωσε κανείς, όχι ενημερώσαμε. Εντάξει τώρα, δεν είναι αυτά, δεν είναι παιχνίδια. Και εγώ θα σας πάω στο καλό σενάριο, ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δηλαδή ότι πραγματικά η μυρωδιά προέρχεται από κάτι που δεν πάει το μυαλό μας. Να, εδώ η κυρία Γιώτα που λέει ένα βενζινάδικο που είχε εκεί κοντά. Θέλω να πω κάτι που ξεφεύγει τελείως από τη λογική του προβλήματος. Είναι κλειστό το σχολείο. Είναι. Φταίει ο Δήμος. Φταίει η εταιρεία. Φταίει, κάποιος φταίει. Κάποιος φταίει που είναι κλειστό το σχολείο. Κάτι είναι λάθος. Κάτι είναι λάθος. Τελείωσε. Τι θα πεις σε αυτά τα παιδιά. Θα είναι κλειστό και αύριο. Θα είναι κλειστό και μεθαύριο. Πότε, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για να ανοίξει. Ποιος θα βάλει την υπογραφή του. Έλατε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, πάει, τελείωσε. Και το ότι το συζητάμε
υποτιμά την νοημοσύνη μας. Έχει κλείσει ένα σχολείο γιατί υπάρχει οσμή και εδώ και μια εβδομάδα ψάχνουν να βρουν και δεν βρίσκουν. Και λέει ο ένας, εγώ δεν, μέχρι εδώ μπορούσα, ο άλλος λέει ναι, αλλά εσείς έχετε την... Τι είναι αυτό τώρα? Τι γελοιότητα είναι αυτή? Στην Κυψέλη άλλοι πάνε τείχο-τείχο γιατί γέρνει το πάτωμα και λέει δεν συνεννούν οι κάτοικοι και φέρνουμε και κάποιον απ' έξω για να δούμε τι θα γίνει. Και κανείς δεν αναλαμβάνει πάλι την ευθύνη. Εντάξει, κάπου ντροπή. Δεν πήρες λίγα χαμπάρι, Μανώλη μου, γράφει ο Πογιώτης, στο Fuck Europe της Υφυπουργού Εξωτερικών των Ιππαν Ούλαντ. Αυτό έγινε στη διάρκεια των μεγάλων ταραχών στο Κίεβο το 2013-2014. Αυτό το θυμάμαι. Αλλά επειδή είπα δεν μας αφορούσε, δεν μας αφορούσε στη λογική, στην άμεση λογική του ότι τότε κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, ας πούμε, ότι θα είναι αυτή η εξέλιξη. Ναι, όχι, πραγματικά δεν θυμάμαι αυτό που έστειλε νωρίτερο ο Ιωσήφ το 2014. Το πόσο, λέει, δεν μας αφορούσε, το βλέπουμε εδώ και 5 χρόνια με τον πόλεμο στην Ουκρανία, στην Ευρώπη και αν πάμε χειρότερα, λέει, μόνο μας. Και πάλι όμως εκείνο εκεί που είχε συμβεί τότε, η εκείνη διαρροή, δεν θα μπορούσε να... πώς το λένε, δεν θα μπορούσαμε εμείς με κάποιο τρόπο να παρεύουμε, να επηρεάσουμε κάτι. Κύριε Κώστα, διαφωνώ 1000%. Δες, λέει, την άλλη οπτική, τα παιδιά χαίρονται με τις διακοπές. Καμία διακοπή δεν κάνουν. Επειδή δεν πάνε σχολείο, μπροστά τους θα το βρουν. Ας μην, λέει, γκρινιάζουμε τώρα από αυτό. Όχι, εγώ θα γκρινιάξω, συγγνώμη. Επιπλέον, ξαναλέω, αυτό το πράγμα που σημαίνει για τα παιδιά της τρίτης λυκείου, δεν θέλω να πω, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαρύγδουπη, να βάλω βαρύγδουπο χαρακτηρισμό. Δεν το θέλω. Απαράδεκτο από εδώ μέχρι την Κράδα. Είναι δυνατόν τώρα?

0: Μετά την Κίμπερ, λέει, σειρά θα έχει ο Μπάρακ της Τουρκίας. Δεν νομίζω, κύριε Σωτήρη, το συζητήσαμε αυτό με τον κύριο Φτυχίδη. Θα είναι μεγάλο πλήγμα για την αμερικανική διπλωματία να αλλάξει δύο πρέσβεις πριν τις ενδιάμεσες. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι την πλήρωσε η Κίμπερ λίγη για τους δύο. Δηλαδή το βρίσκω έως και απίθανο να προχωρήσει και σ' άλλη αλλαγή στη γειτονιά, μάλιστα, απέναντι. Ο Λευκός Οίκος. Δεν ξέρω, πάλι δεν είμαι. Δεν είναι. Αλλά νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ βαρύ, θα είναι πολύ μεγάλη αστοχία. Μπορώ, λέει, να είμαι κάθε μέρα 2-3 ώρες τουλάχιστον στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα και ταυτόχρονα να επιτελώ έργο, ναι ή όχι. Μάρκο, επειδή ξέρω που αναφέρεις, η προσωπική μου άποψη είναι όχι. Αλλά γεια σου, φίλο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη. Γεια σας.
1: Όσον αφορά το σχολείο που είναι κλειστό, που λέτε για την ευθύνη, που δεν αναλαμβάνει κανένα την ευθύνη, κανένα δεν έχει τα κότσια να βγάλει το φίδι από την τρύπα.
0: Εκείνη τι θα γίνει, α, μην το ανοίξουμε ποτέ το σχολείο, το αφήσουμε κλειστό για πάντα.
1: Άρα λέω.
0: Μέχρι να φύγει η μυρωδιά.
1: Είναι τα συμφέροντα τέτοια. Εμείς είμαστε μακριά ανοιχτωμένοι. Μπάς με τον λοιπόν. Ας είμαι καταστενεχωρημένος, λέγαμε.
0: Γιατί?
1: Πάω να σκάσω που διώξανε αυτό το μοντέλο.
0: Με την Κίμπερλι που τη διώχνουνε. Που τη διώξανε. Τι να πω. Ψυχραιμία, κύριε Δημήτρη, σας καταλαβαίνω. Σας νιώθω.
1: Πολύ ρε παιδί μου, το θέμα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν με απασχολεί.
0: Τι πρόβλημα να έχετε?
1: Λοιπόν, άλλο τώρα, εγώ το λέω διαφορετικά. Έχω σημάσει που το σχολείσα εδώ και 10 μέρες. Πιστεύεις ότι έκαμε κάποιο σκάνδαλο και τέτοια? Και το πασάραν αυτό γιατί κανένας νάνος από τους πολιτικούς λεβέντες της Βουλής, όλους δηλαδή, από αξάπαντες κυβέρνηση και αντιπολίτευση, δεν σήκωσε το ανάστημά του να το στείλουν στο διάολο. Επειδή είπε την κοτσάνα ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οπουδήποτε.
0: Καλά, μπορεί να είναι και αυτό, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Εγώ βλέπω πολύ μακριά. Είμαι του Δημοτικού, αλλά δεν είμαι βλάκας. Είχα τον καλύτερο εργοδότη, διπλωμάτη βαρέου τύπου του ΟΗΕ, εγώ, φίλο.
0: Ναι.
1: Φίλο με την εργάτη. Καταλαβαίνεις, λέω τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν δει πολλά τα μάτια μου και έχουν ακούσει πολλά τα αυτιά μου. Δεν μπορεί να φανταστεί τι βόθρος είναι κάτω από το καπάκι του βαρελιού της πολιτικής. Μιλάμε για οχετός. Οχετός. Τώρα για φαντάσου ο Τραμπ να πάρει το πετρέλαιο από τη Ρωσία, να το περάσει χιλιάδες μίλια για την Αμερική και εμείς να πάμε να αγοράσουμε από το αμερικάνικο πετρέλαιο.
0: Όχι, έχουμε δυνατότητα να αγοράσουμε και ρώσικο.
1: Έτσι νομίζεις?
0: Δεν νομίζω έτσι. Ο Λευκός Οίκος είπε και για τις διεθνείς αγορές. Εμείς είμαστε οι διεθνείς αγορές.
1: Ναι, καλά κρασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει υπάρχει μεγάλο θέμα. Μεγάλο θέμα. Λοιπόν, πριν 4 μέρες ένα λεβέντης φελός δημοσιογράφος, για να μην πω και το όνομά του.
0: Όχι, να μην πείτε. Και δεν, η φελή είναι πάρα πολύ χρήσιμη, πρέπει να σας πω.
1: Πολύαζε τη δράση του Κουστό στο Αιγαίο, του εξερευνητή του Βυθού.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι ο Κουστό ήταν εξερευνητής του Βυθού? Ένας εσκρός αρχαιοκάπηλος Αγιομίδης ήταν.
0: Συγγνώμη, δεν το ξέρω αυτό.
1: Λόγω.
0: Επειδή μεγάλωσα με τον Κουστό, στην τηλεόραση εννοώ.
1: Επέβλεπε στην τηλεόραση.
0: Ναι, επειδή μεγάλωσα με τον Κουστό, βλέποντας δηλαδή τις εξερευνήσεις και όλα αυτά, δεν έχω αυτή την εικόνα που λέτε εσείς.
1: Υπόψη ότι η οικογένεια Μητσοτάκη είναι η πρώτη σε συλλογή αρχαιοτήτων του Βυθού, του Αιγαίου και του κάθε Αιγαίου.
0: Σε συλλογή, ότι έχει κάποια συλλογή, ναι, τώρα αρχαιοτήτων και τι, δεν ξέρω, όχι, δεν έχω δει τη συλλογή.
1: Έχεις υπόψη σου, είπε η πατέρα Μητσοτάκη, υπήρχε εντολή Σαββατοκύριακο, εντολή ανεπίσημη από το ίδιο το σύστημα του κράτους, να μην ελέγχεται στις έρευνες ο Κουστό.
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: δεν το ξέρω και δεν το έχω ξανακούσει. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν το έχω ξανακούσει, λοιπόν. Έχεις υπόψη με τι νόμισμα πληρώθηκε ο Κουστό?
0: Τι νόμισμα πληρώθηκε?
1: Τι πληρώθηκε?
0: Ναι.
1: Ένα ψάρι που στο Σαλάχι. Το ξέρεις στο Σαλάχι?
0: Ναι.
1: Λέγεται αετός. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, γίνεται πολύ τέρας, γίνεται τέρας μεγάλο. Η ουρά του είναι πίσω γιγάντσο.
0: Έχει αυτό το... Ναι, που είναι σαν αγκίστη, σαν δόρυ, ξέρω εγώ, σαν τι είναι. Τέλος, μαμά μας σε τσιμπήσει, αυτό πεθαίνεις.
1: Όχι, δεν πεθαίνεις, σε τσιμπάει. Μην αγκούλογες, δεν πεθαίνεις με το τσιμπήμα. Λοιπόν, αυτό έχει τρομερή δύναμη στην ουρά. Έβγαλε του γιου του Κουστό την καρδιά στο χέρι. Το έχεις ακούει αυτό?
0: Ναι, όχι, δεν το έχω ακούσει ακριβώς έτσι, αλλά το έχω ακούσει, ναι.
1: Έργα που έκαμε στη ζωή του ο πατέρας. Θα μου πεις, είναι λύση αυτή, ξέρω εγώ πώς είναι λύση.
0: Γιατί τιμωρήθηκε ο γιος για τα ό,τι έκανε ο πατέρας?
1: Δεν τιμωρήθηκε ο γιος. Αμαρτία γονέων, λέει η μία.
0: Εντάξει, τώρα δεν...
1: Όχι, γιατί μου πεις με τη βοήθεια του Θεού, ποιο Θεό. Με τη βοήθεια του...
0: Καλά, αφήστε, εγώ το λέω, εσείς μην το δέχεστε.
1: Με τη βοήθεια του βρικόλακα πάει η ανθρωπότητα.
0: Ναι, εσείς λέω μην το δέχεστε, αφήστε, εγώ το λέω.
1: Λέγεστο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό να το δεχτείτε.
1: Το σύστημα και η ανθρωποφαγία, σε μηδέν χρόνο, έβγαλε από τη μέση όλη την οικογένεια του Ωνάση, πριν πεθάνει ο Ωνάση.
0: Ναι, εγώ, κοιτάξτε, ούτε για σύστημα ξέρω, ούτε για ανθρωποφαγία. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν στο θάνατο ορισμένων ανθρώπων ερωτηματικά ή δεν θα πω σκιές. Αλλά ο καθένας τώρα, μετά μπαίνουμε σε μια λογική συνωμοσίας.
1: Λοιπόν, μάλλον, το 1922 στη Μικρασιατική...
0: Ας πούμε ο Νάσης, η οικογένεια ο Νάσης είναι μια οικογένεια πέραν του πλούτου που... Που έχει. Είναι μια οικογένεια που λες και κουβαλάει μια κατάρα τώρα, εντάξει.
1: Μια κατάρα. Έχεις υπόψη. Ο πλούτος και πολύ το χρήμα είναι, με αίμα, από αίμα.
0: Δεν ισχύει για όλους αυτό.
1: Για όλους.
0: Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Το πολύ, όχι να έχεις 100 ευρώ περίσσευμα.
0: Καλά, 100 ευρώ περίσσευμα δεν είναι κάτι.
1: Ένας από εδώ από τους Καρουσάδες, με ακούνε και οι Κυριακοί, Κοριανός μου, στη μικρασιατική καταστροφή, ξέρεις τι έκαμε?
0: Όχι, δεν θα μου πείτε, φαντάζομαι.
1: Θα σου πω. Έβαλε φωτιά στην Τουρκία, στη Σμύρνη, σε ένα σχολείο και έκανε τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Παιδιά 8 χρόνια, 10 χρόνια. Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα, γέρασε, έκαμε οικογένεια, γέρασε. Και αυτός, πριν παραδώσει την ψυχή του, το εκφράστηκε αυτό το πράγμα. Γιατί 5 χρόνια πριν έχει πεθάνει ένα γιος του περίπου 30 χρονών. Λέει, Θεέ μου, με τιμώρησες και είχες λίγο δίκιο, λέει, γιατί αυτό έκαμε. Το πε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να μην πετάει ούτε το μερμήγκι. Τώρα, όσο για την Αμερική, την εγχαϊδεύουν. Έχεις υπόψη να μοιάσεις το Γενάρη, τώρα που θα κάνεις το κρύο, μία οχιά, το πρωί παγωμένη. Και την εξυπαγώγηση, το πρώτο που θα κάνει εδώ, την εξυπαγώγηση, εσύ θα ναι. Θα σε δαγκώσει. Και η Αμερική βάλει πάνω.
0: Καλά, η οχιά δεν είναι... Ναι, δεν έχει... Ναι. Δεν είναι η Αλεπού, ας πούμε, που μπορεί να έχει σημερωθεί. Είναι ένα ζώο το οποίο... Ένα ερπετό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο προφανώς...
1: Εγώ κάποτε έβγαλε ένα φίδι εδώ, δεντροβαλιά, από ένα πηγάδι. Και όταν το ελευθέρωσα, ήταν παγωμένο. Πήγαμε σκάλα μέσα, ο μάρτυρες τα παιδιά μου.
0: Συγγνώμη, ο γιος του Κουστό σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.
1: Έτσι νομίζω εσύ.
0: Εγώ το έτσι διαβάζω στο διαδίκτυο.
1: Ποια στο διαδίκτυο, το διαδίκτυο.
0: Εσείς που το ξέρετε δηλαδή. Α, βέβαια διαβάζω, πνίγηκε σε αεροπορικό δυστύχημα.
1: Του έβγαλε το σαλάκι του καρδιά στην Αυστραλία.
0: Έπεσε, κυβερνούσε λέει υδροπλάνο του ωκεανικού σκάφους.
1: Καλά κρασιά.
0: Λοιπόν, άντε πάλι με τα κρασιά.
1: Όταν ελευθέρωσα το φίδι, αγαπητέ Μάνο, 3 μέτρα δεντροβαλιά, το φίδι, με κοίταγε στα μάτια και με ευχαριστούσε. Το ξέρεις αυτό το πράγμα, δεν με άκουσε.
0: Καλά, δεν ξέρω αν ήθελε να σας ευχαριστήσει το φίδι ή έτυχε.
1: Έτυχε.
0: Γιατί το αποκλείεται να έτυχε? Έχετε εσείς ικανότητες να εξημερώνετε φίδια? Αν σας δάγκωνε, τι θα λέγατε?
1: Είσαι τροβαλιά, δεν δαγκώνει. Είσαι τροβαλιά, σε βλήνει.
0: Α, εντάξει, άμα δεν δαγκώνει, άλλο πράγμα.
1: Δεν δαγκώνει, σου λέω. Δεν δαγκώνει. Εγώ τώρα, στο κλίμα που έχω, δεν πειράζω καθόλου. Δεν πειράζω. Καθαρίζω τα ποτήκια και τη βρώμα.
0: Ναι, καλά. Κάθε ζωντανό έχει το λόγο της ύπαρξής του. Προφανώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κακό στον άνθρωπο.
1: Πάει αυτό. Τώρα με την ευκαιρία λέω για... ξέρω να... την Πέμπτη θα ξέρεις που θα πάω την Πέμπτη.
0: Πού να ξέρω, κύριε Δημήτρη.
1: Θα πάω στο νοσοκομείο της Κέρκυρας που θα έρθει αυτός ο Λεβέντης. Ο Γεωργιάδης ο υπουργός.
0: Α, έρχεται στο νησί.
1: Βεβαίως. Πρώτο. Μπορεί να μ' ακούνε τώρα και ορισμένοι, γιατί και ορισμένοι είναι νοσηλευτές. Θα μου δοθεί ευκαιρία. Θα μου δοθεί ευκαιρία να δω ποιοι από το προσωπικό του νοσοκομείου Κερκύρας, που τους γνώρισα σχεδόν όλους, θα δω ποιοι είναι οι κότες. Ποιοι θα γλύφουν τον υπουργό και ποιοι δεν θα του μιλήσουν. Ξέρεις τι μου λέγει μια νοσοκόμα.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δημήτρη. Ακόμα, αν ήμουν εργαζόμενος και ερχόταν ο εκάστοτε υπουργός στην εργασία μου και διαφωνούσα μαζί του, εγώ θα ήθελα να του μιλήσω για να του εκφράσω τη διαφωνία μου. Όχι ήρεμα, έτσι.
1: Όχι να γλύψεις και να τον κουράσω πισινό σου.
0: Άλλο, δεν είπα να γλύψω, είπα να μιλήσουμε.
1: Άρα, βεβαίως. Μου έλεγε μια κοπέλα να σου πω
0: να του πω ότι, κοίτα να δεις, αυτό και αυτό, τα προβλήματα.
1: Θες ότι το μετάγιο σε πικράλη που ήρθε στην Κέρκυρα από άλλο μέρος, τι είπε, 5 χρόνια, και θέλω 600 ευρώ το μήνα νίκη και παίρνω 1000 ευρώ. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα?
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό ναι.
1: Άμπρα. Εγώ θα πάω αυτό, ναι. Για να δω με τι τρόπο θα τον υποδεχτώ.
0: Κατάλαβα. Θα δω τα πλάνα, μήπως σας αναγνωρίσω κάπου.
1: Δεν έχω αλλάξει, ο ίδιος είμαι.
0: Μα γι' αυτό λέω, θα δω τα πλάνα. Μπορεί να μην είστε μέσα στα πλάνα, μπορεί να είστε, θα το δω.
1: Τι φοβάμαι να πάω, φοβάμαι νομίζω να πάω.
0: Τι είπα εγώ, τι φοβάστε?
1: Να πάω.
0: Δεν είπα ότι θα σας ελέγξω, είπα θα δω, αφού ξέρω τι λέτε ότι θα πάτε, μήπως σας δώσω... Δεν
1: πάνω, εδώ κάμανε μια ανακατασκευή σε ένα κέντρο υγείας στον Άγιο Αθανάσιο. 2 χρόνια το παλεύουνε, ξέρεις πόσο κοστολογηθήκανε τα παράθυρα, τα αλουμινοπαράθυρα, το κομμάτι, 8.000 ευρώ. Καταλαβαίνεις, η ρεμούλα υπάρχει και τι φαγωπότη υπάρχει.
0: Εντάξει, ναι, δεν ξέρω πόσο πρέπει να κοστίσει, αλλά μου ακούγεται μεγάλο το ποσό.
1: Πάνω από 3 φορές.
0: Ναι, μου ακούγεται μεγάλο, δεν ξέρω το κόστος, δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά ακούγεται μεγάλο.
1: Τρεις φορές πάνω.
0: Και 2 να είναι πάνω, πάλι πολύ είναι.
1: Όχι.
0: Και 2 φορές να είναι πάνω, πάλι είναι πολύ.
1: Γιατί να είναι 2 φορές πάνω.
0: Λέω και 2 φορές να είναι πάνω.
1: Για ποιο λόγο να είναι 2 φορές πάνω.
0: Δεν υπάρχει λόγος, προφανώς και δεν υπάρχει. Αλλά λέω που λέτε 3 και 2 λέω να είναι, πάλι πολύ είναι.
1: Συγγνώμη, δεν μου λες. Αν σου κάνω μια δουλειά και έχουμε συγχωρήσει 1000 ευρώ, θα μου δώσει 2.
0: Όχι, βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Κύριε Δημήτρη, έχω τίτλους.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη στον Κοσμάκη και υπομονή.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Φράζει.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Έχει κάτι με το παγώνι στην τηλεόραση και κάνουν καμπάνια να πάνε να κάνουν το εμβόλιο και το κορονοϊό.
0: Αφήστε τώρα, δεν υπάρχει εμβόλιο. Τώρα ο καθένα, αν θέλει κάποιο πάει να το κάνει, δεν υπάρχει καμία.
1: Έχω ένα γαϊδούρι με 5 πόδια.
0: Έχω τίτλους, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πλημμυρικά φαινόμενα προκάλεσε συνεχής βροχόπτωση στην Αττική. Η τροχέα προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ομηρίδου Σκυλίτση και την Οδό Σκουζέ στον Πειραιά από το ύψος της Φίλωνος και στην Ήμερου Πεύκου στο Πικέρμι. Κλειστή είναι μια λωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Σε εξέλιξη είναι το κύμα κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Κλειστά θα μείνουν αύριο σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Θα υπερασπιστώ τη φήμη μου, ανέφερε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία σε βάρος της είναι ψευδής. Περισσότερα στο real.gr. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε απόψε το Κίεβο. Ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, δήλωσε στο Reuters σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου.

0: Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 11. Λέει το CNN ότι απολύθηκε τέλος πάντων σε ζωντανή μετάδοση, απομακρύνθηκε η Guilfoyle. Βαριά. Εννοώντας τις δηλώσεις Τραμπ που έγιναν και χτες και σήμερα σε ζωντανή μετάδοση. Μάλιστα, εντάξει, ενδιαφέρον. Ναι, μωρέ Γιάννη, το διάβασα. Έπεσε, λέει, το υδροπλάνο και κατάφεραν να απομακρυνθούν. Τώρα πνίγει και δεν ξέρω τι έγινε. Αλλού διαβάζω, δεν ξέρω. Πάει, Νίκο, πάει, Guilfoyle, πάει. Τι λέει, 1-4 Γαλατά Βαρσελόνα. Το γύρισε και η Μπάγερν, 2-3 βλέπω. Αλλά παίζει με 10 τώρα η Μπάγερν, έχει φάει κόκκινη, νομίζω. Ναι, έχει κόκκινη ο Λίσε. Η κυρία Λευκή από τα Γιάννενα, έλατε κυρία Λευκή.
1: Καλησπέρα Μαρίλ.
0: Γεια σας κυρία Λευκή, πώς είναι ο καιρός εκεί? Ξέχασα
1: τι
0: να ρωτήσω. Ναι, ξέχασα να ρωτήσω και τον κύριο Δημήτρη για την Κύρκυρα.
1: Και ο Μίχλη.
0: Εντάξει, εσείς έχετε υγρασία πολύ λόγω και της λίμνης.
1: Ναι, αλλά δεν είναι ακριβώς κοντά στη λίμνη. Έχει ένα ύψωμα, είπαμε. Το ύψωμα του Λυκαβητού είχα πει μια φορά.
0: Ναι, αλλά γενικώς είναι
1: και λίγο πιο χαμηλό.
0: Είναι περιοχή, τα Γιάννενα είναι μια πόλη που έχει υγρασία πολύ και πάνε. Μαζεύει ο Μίχλη.
1: Ναι, μου έκανε εντύπωση. Λέω τώρα κοιτάω την Τζαμαρία, ακόμη υπάρχει.
0: Mm.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Είναι αυτή η πάχνη.
1: Ο Μίχλη. Νέμπελ.
0: Ναι, εντάξει, εσείς ξέρετε καλύτερα.
1: Νέμπελ.

0: Ότι απώλεια, έχασα.
1: Ναι, καλά, ναι. Εντάξει.
0: Παιδί μου, έχασα από αυτά που άκουγα στην αρχή.
1: Θα το
0: που
1: ξεπεράσουμε.
0: Ήρθε, τι να σου πω. Mm. Τι φοράει, τι τσάντα, πού πάει, με ποιον πάει, τι ακούει, τι τα.
1: Μισό λεπτό. Γι' αυτό δεν φταίει η Γκυλφόλη, γι' αυτό φταίμε εμείς.
0: Φρίκι, φρίκι, φρίκι.
1: Ναι, μισό λεπτό. Γι' αυτό φταίμε εμείς.
0: Εννοείται.
1: Γιατί η Γκυλφόλη, ό,τι θέλει θα φορέσει και όπου θέλει θα πάει.
0: Ναι, μόλις το άκουσα, τα θυμήθηκα αυτά όλα.
1: Άμα έρθει, αν έρθει κανένα σοβαρό διπλωμάτη. Ναι. Εννοώ που να είναι διπλωμάτης καριέρας. Ναι. Και πάει κανένα βράδυ στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι πουθενά πρώτη είδηση.
0: Ναι.
1: Θα το παίξουν, εντάξει, ότι επισκέφθηκε, αλλά δεν θα είναι πουθενά. Ή αν πάει στη Μύκονο και δεν θα έχει το στη λίστα του. Θέλω να πω ότι φταίμε και εμείς τώρα, εντάξει.
0: Προχθές που λέγαμε, θα πω τις καλησπέρες μου. Πριν πω αυτό, θέλω να στείλω μια καλησπέρα στη Σταυρούλα, στην Μπέλα.
1: Ναι.
0: Τη είπα να ακούει, να γίνει και εκείνη νέα ακροάτρια.
1: Να γίνει. Mm. Άμα θέλει να γίνει.
0: Έτσι, άμα θέλει, εννοείται.
1: Καλά, προφανώς. Με το ζόρι.
0: Ναι, που λέγαμε την προηγούμενη φορά, έχω σύνδεση ίντερνετ. Δεν σου κάνουν την.
1: Το ξέρω τι έχετε, γιατί.
0: Ναι, συνδέσεις. Αν δεν έχεις ίντερνετ, δεν σου κάνουν σύνδεση.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέω, εγώ δεν θέλω. Δεν γίνεται, μου λένε οι τεχνίτες.
1: Αν πώς δεν θέλετε.
0: Και τι να θέλω, αφού δεν βλέπω.
1: Ναι, αλλά αφού δεν γίνεται. Θέλετε, δεν θέλετε.
0: Ωραία, το έχω. Το πληρώνω χωρίς να το χρησιμοποιώ, όπως πληρώνω και την τηλεόραση 6 χρόνια στα 7, χωρίς να τη βλέπω. Αλλά, ναι, αλλά δεν έκανε και καμιά κίνηση να το διακόψω. Αλλά, αφού δεν βρίσκω ιντερνετικό ραδιόφωνο, δεν βολεύει εμένα τα τάμπλετ και τα κινητά, λέμε. Εγώ είμαι γύρω-γύρω. Γιατί έχω τόσα ραδιόφωνα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάτσω εγώ καθυλωμένη τώρα, ακούω. Είναι, ποτέ δεν έχω κάτσει τη ζωή μου, όχι τώρα. Λοιπόν, να στείλω στους δύο Γιάννηδες που δεν τους έστειλα την προηγούμενη, γι' αυτό κλαίνε. Στην κυρία Γεωργία, στον κύριο Ελευθέριο, περάσαν εκεί πέρα φρίκι. Στον κύριο Αυγολέμωνα, γεια σου Μυρμηδόνα.
1: Χτες βγήκε ο Μυρμηδόνας το βράδυ, αργά.
0: Ναι, και στη συμπάθειά μου. Γεια σου Μπουμεράνγκ.
1: Ναι. Έχει στείλει. Α, να έστειλε τώρα, 11:36. Γεια σου κυρία Λευκή.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, είστε εσείς οι δημοσιογράφοι, είστε απαράδεκτοι.
1: Ναι, τι είμαστε. Τίποτα καλή είμαστε νομίζω.
0: Τώρα, γιατί το λέω. Και ήθελα να το πω τουλάχιστον ένα δίμηνο τώρα, το θυμήθηκες. Τώρα το θυμήθηκα. Αφού, κύριε Παρδάλη μου.
1: Άμα ξεκινάτε έτσι.
0: Για πολύ φλίερη και με κλείνετε. Γεια σου Χαράλαμπε συντοπίτη.
1: Όταν φλιαρείτε, ναι, σας κλείνω.
0: Και KFM. Ο Χαράλαμπος.
1: Ναι.
0: Είστε απαράδεκτοι, διότι έχετε πάρα πολύ καιρό να αναφέρετε για το Ντουμπάι. Τι έγινε το Ντουμπάι, bye-bye. Πού είναι τα κορίτσια?
1: Ποιο
0: δεν Ντουμπάι? Θα πάνε για να κάνουν τα ψώνια τους στα Μοντέρνα.
1: Δεν τα παρακολουθώ αυτά, κυρία Λευκή, για να μην.
0: Το λέγατε συνέχεια τότε. Το Ντουμπάι.
1: Στην εκπομπή δεν το λέγατε.
0: Βράχνιασα. Είναι υγρασία.
1: Η εκπομπή δεν ασχολείται με τα ψώνια.
0: Μα συνέχεια αυτό.
1: Ενώ τις αγορές.
0: Το Ντουμπάι και το Ντουμπάι και πώς θα πηγαίνουν για ψώνια και κάνει ωραία.
1: Όχι, όχι, όχι σε αυτή την εκπομπή.
0: Σκέψω να πέσει στο επίπεδο τώρα στον πάτο να πας να φας το Ντουμπάι γλυκά.
1: Όχι γλυκά, ήταν αυτό το, η σοκολάτα Ντουμπάι που είχε γίνει της μοδός. Τώρα είναι πλέον, δεν είναι πλέον της μοδός το Ντουμπάι, τώρα είναι το μπισκόφ.
0: Εμμανουήλ, έρχονται οι κελεμπίες για ένα βράδυ επίσκεψη.
1: Πού να ξέρω.
0: Αφού συνέχεια
1: σπίτι
0: το λέει.
1: Σπίτι μου έρχονται.
0: Για ένα βράδυ λέει, έρχονται λέει.
1: Εντάξει, και εγώ ξέρω ότι ερχόντουσαν για ένα βράδυ για να πάνε στα μπουζούκια από την Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ποια μπουζούκια? Τα ξενοδοχεία πηγαίνανε, γιατί
1: δεν
0: έχει ωραία.
1: Δεν ξέρω, κυρία Λευκή, δεν ξέρω.
0: Τόσα χρόνια κοιμόμουν εγώ εκεί πέρα. Κοιμόμουν αργά. Στο Athens. Λοιπόν, έχω ένα άλλο που μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είναι ότι ειλικρινά είναι σοβαρό το θέμα τώρα. Ας το χιούμορ και τα Ντουμπάι και τα ψώνια και τα Μάρκες.
1: Πείτε
0: και
1: μου.
0: Τα China, Τούρκια.
1: Επίτε το σοβαρό όμως.
0: Πακιστάν και όλα αυτά εκεί πέρα. Όπως είπα σε μία εδώ συνάδελφο μου, γιατί έχω καμιά ετικέτα ότι ήμουνα πολίτρια. Γεια σας κύριε Γιώργο στο Μπέλτζιουμ. Τι γίνεται και στο Μπέλτζιουμ, τα ρημάξανε όλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει κινητοποιήσει εκεί.
0: Εκεί. Το πιο ωραίο ήταν αυτό που κάνανε με τη θερμοκρασία. Μεγάλη ζημιά τώρα δεν είναι για

0: γελάς. Ανεβάσανε τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς. Πρώτη φορά το άκουσα αυτό το πράγμα. Και κατέστρεψαν, λέει, πάνω από 300.000. Τι 300.000, καλέ, προϊόντα. Τα πετάξανε όλα, λέει, Belgium και Frank Reich. Τέλος πάντων, και στο εδώ θέμα τώρα, μου ανεβαίνει το είμαστε κεφάλι που προηγουμένως τώρα, έχω πάρει το σοβαρό μου. Γιατί ο Πρωθυπουργός συνέχεια ανεβάζει αναρτήσεις στο TikTok. Τι είναι αυτό τώρα, είναι σοβαρός άνθρωπος αυτός όπου... καλά.
1: Καλά, το TikTok το δουλεύει χρόνια τώρα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, πολύ καιρό ήθελα να το πω, γι' αυτό το λέω έτσι θυμωμένα. Και πώς ξέρει ότι όλοι ασχολούνται με το ίντερνετ, γιατί δεν το λέει ζωντανά, ό,τι θέλει να πει. Τι είναι αυτά τώρα, αυτά είναι αθλειότητες. Τι TikTok και πράσινα άλογα.
1: Γιατί
0: είναι δυνατόν πρωθυπουργός.
1: Ναι, με πάνε να πιάσει και τον κόσμο που παρακολουθεί.
0: Ποιο κόσμο.
1: Ω, καλά.
0: Και ο Κουτσούμπας το κάνει. Ο Κουτσούμπας είναι εκεί κολλημένοι εκεί πέρα να παίρνουν, είπαμε, τα χρήματα.
1: Ο κύριος Κουτσούμπας δεν το κάνει με την ίδια συχνότητα που το κάνει ο Πρωθυπουργός, αλλά το κάνει.
0: Συμπαθώ, ναι, εν μέρη τον Κουτσούμπα. Μη λέμε τώρα. Εγώ δεν τον κρύβω θετικά ή αρνητικά.
1: Mm.
0: Αλλά ο Πρωθυπουργός τώρα. Και
1: ναι,
0: έχει
1: γιατί
0: το θράσος να μα. Επειδή είναι γύρω στα 60 να ξαναβγεί. Τι θα ξαναβγεί. Με το 18% θα βγει. Και με το 19 που βγαίνουν τα παπαγαλάκια τα μπουκωμένα και λένε έχει 31, έχει 29. Δεν τρέπονται λίγο δημοσιογράφοι με 30 και 35 χρόνια προϋπηρεσία.
1: Δεν μιλάτε καλά.
0: Δεν έχουν τσίπα.
1: Δεν μιλάτε καλά.
0: Δεν έχουν τσίπα. Και δημοσιογράφοι που είναι και στο δημόσιο ραδιόφωνο που το πληρώνουμε. Μιλάμε πάτος. Όταν λέμε πάτος, πάτος πληρώνουν. Και αυτοί πληρώνουν, το έχω ξαναπεί. Αλλά αν έχεις ιδιωτικό ραδιόφωνο, κάνε ό,τι θέλεις, αφού πληρώνεις τα δάνεια που έχεις πάρει. Αλλά στο δημόσιο ραδιόφωνο και δεν μιλάει κανείς. Ποιος θα μιλήσει, ο πρώην συνάδελφός σου που ήταν γύρω-γύρω, όπως είναι όλοι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και ξαφνικά πήγε πρόεδρος. Από πού και ως πού πήγε πρόεδρος. Τι, με τι προσόντα πήγε. Τι κατάλαβα.
1: Πώς τη λέτε.
0: Και είπα και το έχω πει 3-4 φορές. Θα μου πεις Μιχαλάστα, γιατί είναι σε δημόσιο χώρο. Και ξαφνικά, ναι, το έχω πει πολλές φορές, ο ιδιωτικός υπάλληλος, τώρα μιλάμε και την ίδια ώρα είμαστε έξω, λέμε, αφού δεν κάναμε κάτι δικό μας. Και ξαφνικά πήγε τώρα εκεί πέρα και κόβει κεράβι. Τι κόβεις κεράβις, βρε πρώην άνεργε. Τι να σε ζητήσουμε τώρα. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εάν δεν βγει κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι να σταματήσει τα TikTok, είναι... Τώρα δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
1: Εμένα. Το τελευταίο πράγμα που κάνει κακό στον Πρωθυπουργό και στην κυβέρνηση είναι το TikTok.
0: Μέσα στα πολύ σοβαρότερα, αυτό είναι ένα... συγγνώμη. Εμετικό πράγμα
1: το τελευταίο
0: για Πρωθυπουργό.
1: Πράγμα που κάνει
0: είναι
1: το τελευταίο πράγμα.
0: TikTok.
1: Το τελευταίο πράγμα.
0: Ή το
1: πράγμα.
0: Άλλο. Influencers και... Τι influencers, δε. Επηρεαστές είναι.
1: Επάγγελμα
0: η
1: είναι
0: μετάφραση.
1: Αυτό. Επάγγελμα είναι αυτό.
0: Επηρεαστής
1: είναι. Επάγγελμα είναι αυτό. Βγήκε μια κοπέλα προχτές και έκλαιγε.
0: Τι επάγγελμα είναι.
1: Έκλαιγε, της κλείσαν το λογαριασμό. Έκλαιγε.
0: Έχουν σαλέψει τον κόσμο.
1: Έκλαιγε. Μαύρο δάκρυ.
0: Γιατί έκλαιγε.
1: Γιατί της κλείσαν
0: το
1: λογαριασμό. Της κλείσαν το λογαριασμό. Ξέρετε τι είναι να έχεις λογαριασμό και να έχεις χιλιάδες ακόλουθους για να το κλείσουν. Τι λέτε τώρα.
0: Κινητά, το άκουγα και το μεσημέρι, έχουν αρρωστήσει.
1: Δράμα.
0: Το συζητάμε χρόνια. Έχουμε και τους επηρεαστές. Πέφτω ελληνικά, χριστιανή μου, χριστιανέ μου.
1: Όχι, γιατί άμα πεις επηρεαστής, χτυπάει άσχημα. Ενώ influencer είναι.
0: Ναι. Δεν βαθάμε όμως.
1: Τι.
0: Τι, πες το επηρεαστής αν έχεις κότσια.
1: Δεν ακούγεται καλά.
0: Γιατί δεν ακούγεται.
1: Γιατί ο επηρεαστής.
0: Γιατί έχει τρελάνει τον κόσμο.
1: Γιατί ο επηρεαστής
0: με επηρεάζει. Ειδικά τον νέο κόσμο.
1: Γιατί,
0: γιατί
1: ο επηρεαστής με επηρεάζει ενώ influencer.
0: Ναι.
1: Influencer. Τι δουλειά κάνεις. Είμαι influencer.
0: Να σου πω κάτι. Έχω κάνει τώρα. Πρέπει να κλείσω γιατί γι' αυτό με κλείνεις.
1: Εγώ
0: έχω κάνει αίτηση,
1: δεν είπα
0: έχω
1: κάτι, αλλά εντάξει, ό,τι πείτε.
0: Θα κάνω αποχή.
1: Τι, γιατί δεν είπα εγώ κάτι. Εσείς λέτε.
0: Θα κάνω αποχή.
1: Λέτε, γι' αυτό με κλείνεις, εγώ δεν είπα κάτι. Έχω κάνει αίτηση.
0: Γι' αυτό με κλείνεις, είπα, γιατί κρατάω τη γραμμή.
1: Όταν μιλάμε, κρατάτε τη γραμμή.
0: Περισσότερο από ό,τι πρέπει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι. Έχω κάνει, ήθελα να το πω πολύ καιρό. Είχα κάνει αίτηση για, γιατί δεν βάζω πετρέλαιο εδώ. Δεν μου αρέσει κιόλας. Να είμαι ειλικρινής.
1: Γιατί κάνατε αίτηση?
0: Ο μόχθος του μπαμπά εδώ με τα τεράστια καλοριφέρ σαν ντουλάπες. Τα τέσσερα είναι έτσι, τεράστια. Έκανα αίτηση για, αφού δεν έχω κοινωνικό τιμολόγιο, αφού είμαι πλέμπα, κοσμάκης, ιδιωτική υπάλληλος, και εγώ τώρα δεν χρησιμοποιούσα τα προσόντα.
1: Ούτε ναι, αλλά δεν μου, δεν μου είπατε γιατί κάνατε αίτηση.
0: Ούτε ξανθιά είμαι. Πάει στον κόρκα από εκεί πέρα. Ούτε ρηγέ μαλλιά έχω.
1: Ναι, αίτηση γιατί κάνατε, δεν μου είπατε.
0: Έκανα αίτηση για επιδότηση ρεύματος και μου την απέρριψε. Για ποιο λόγο, αφού χαμηλό μισθή είναι.
1: Ναι, δεν το
0: και
1: ξέρω.
0: Και όταν πήρα και ρώτησα, «Ω, τι μου είπανε?» μου λέει να πάρετε την εφορία, λέει, να ρωτήσετε την εφορία, λέει. Μετά ρωτάω μια υπάλληλο, δεν υπάλληλη, «Τι, ποιος τα λέει αυτά, τι εφορία?» μου λέει. Δεν μου είπαν την
1: εφορία. Με βάση
0: την αιτιολογία δεν μου είπαν.
1: Προφανώς είναι το εισόδημά σας.
0: Ποιο εισόδημα μου τώρα, με 50% κρατήσεις?
1: Ξέρω,
0: τα τετραγωνικά του σπιτιού μετράνε.
1: Κάντε ένσταση στην απόφαση, ξέρω εγώ τι να σας πω.
0: Τα καλλιέργητα στρέμματα εδώ και 50 τόσα χρόνια. Τι δεν συζητάμε τώρα. Δεν μου είπανε, δεν πήρα, αλλά δεν μου είπαν και το λόγο που δεν πήρα. Και το τελευταίο, και κλείνω τώρα γιατί έχω αρχίσει να φουντώνω όταν αργώ να κλείσω. Ναι. Από πού και ως που η μελέτη, μια φορά την έχω δει τη μελέτη στη ζωή μου, με την εφράδια λόγου, να την ακούς να χαίρεσαι. Τι λόγος καθαρός είναι αυτός, τι εφράδια είναι αυτή. Ποιος την έστειλε εκεί πέρα, όπως έστειλε και τον Αυτιά. Ποιος ψήφισε, τη μελέτη,
1: ναι.
0: Και τον Αυτιά.
1: Ναι.
0: Να σου πω, τώρα είπα.
1: Και όλους όσοι είναι στην Ευρωβουλή και όλους όσοι είναι στη Βουλή.
0: Τους δέρνει όλους με τα λόγια
1: ο κόσμος.
0: Χαμός.
1: Τι να κάνω.
0: Χαμός,
1: ο κόσμος ψηφίζει. Εσείς και εγώ και όλοι.
0: Και αυτόν μία φορά τον έχω δει. Δημοσιογράφος με πείρα και να λέει όλος ο πλανήτης είναι ψηφίζει Μητσοτάκη. Εγώ τώρα πώς να εκφραστώ που του δίνω και αξία που τον αναφέρω.
1: Είναι δημοσιογράφος με πείρα.
0: Αλλά πληρώνει το δημόσιο και τον αναφέρω, λέμε.
1: Είναι δημοσιογράφος με πείρα και κάνει και πολύ πετυχημένα πράγματα που δεν μπορούν να τα κάνουν άλλοι.
0: Πού κάνει?
1: Συνέντευξη σε βίντεο. Ελάτε, ναι. Κύριε Λευκή, τώρα βραδιάτικα. Μην με κολλάζετε βραδιάτικα.
0: Κυριακές δεν τον ακούω. Τι λέει? Τον ακούω επίτηδες για να δω τι λέει.
1: Εντάξει.
0: Και προχθές ακούω για τη μελέτη. Εδώ τώρα, άμα δεν μιλάς σε κακομοίρες και κακομοίρα, και άμα μιλάς σε παλιό χαρακτήρα.
1: 36% θα πάρει ο Μητσοτάκης, γράφει ο Μπούμεραγκ. Αυτοδύναμος θα βγει, κυρία Λευκή.
0: Τι λέει?
1: Αυτό που σας λέω.
0: Θα βγει αυτοδύναμος ο Μητσοτάκης με 19%.
1: Αμέ.
0: 19 και 20.
1: 36 θα πάρει, λέει ο Μπούμεραγκ. 36.
0: Και τώρα. Και
1: κλείστε όμως τώρα. Δίνει... Τώρα μιλάτε πολύ.
0: Τώρα θα αρχίσει να δίνει, είπα και κλείνω τα δεκάρικα και τα εικοσάρικα.
1: Mm.
0: Λοιπόν.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο.
1: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεια.
2: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο κύριος Γιάννης από την Πετρούπολη, ελάτε. Κύριε Γιάννη. Έκλεισε. Για καλέστε, κυρία Ειρήνη, τον κύριο Γιάννη από την Πετρούπολη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, Νίκ. Γεια, Νίκ, δεν βάζω. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για να βάζω τα όρια που λέτε. Και μέρες. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Βλέπω σας έχει επηρεάσει για τα καλά η Γκυλφόηλα. Μπράβο. Δεν περίμενα ότι θα είχε τόσο έντονο σχολιασμό από τη μεριά σας. Μου κάνει εντύπωση. Γιατί γενικά δεν έχουμε συζητήσει και για την Γλυφόλη πολύ. Δεν απαντώ, ο κύριος Γιάννης, δεν πειράζει. Λοιπόν. Πόσο είναι, θα σας πω πόσο είναι. Λογικά. Α, η σοφάρισε η Viking 3-3 την Bayern. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν. Στο 90. Και παίζουν και με 10 παίχτες οι Γερμανοί. Μάλιστα. Είναι έκπληξη αυτό τώρα πώς να το κάνουμε. Δεν είναι, είναι. Λοιπόν, τι έχει γίνει στο μπάσκετ μου λέτε. Να σας πω αμέσως. Ο Ολυμπιακός είναι, κερδίζει με 83-84. Έχει 2 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε πολύ άνετα τη Παρτιζάν με 55-72. Πολύ, πολύ άνετη νίκη. Πολύ άνετη νίκη. Σε ένα δύσκολο για τον Ομπράντοβιτς, συγκινησιακά δύσκολο περιβάλλον. Λοιπόν. Διάβασα και εγώ για αυτό το περιστατικό που λέτε στο, δεν έχω συγκρατήσει το νησί. Δεν έχω πλήρη στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Διάβασα μια ανακοίνωση που βέλε ο κύριος Γιαννάκος, που λέει ότι όλοι λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Έψαξα λίγο, πήρα μερικά τηλέφωνα και μου λένε όλοι ότι όντως άπαντες υπερέβαλαν εαυτόν. Δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Κοιτάξτε, υπάρχουν περιπτώσεις που όλοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σωστά και το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους γιατί κάτι δεν πάει καλά στην αλυσίδα, γιατί κάτι δεν υπάρχει στην αλυσίδα ή κάτι δεν λειτουργεί στην αλυσίδα. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν. Όχι, η εκπομπή, κύριε Κώστα, δεν είναι αθλητική. Αλλά όταν υπάρχει αθλητική δραστηριότητα, πάντα θα αναφέρω και το τι σημαίνει. Όπως έρχονται και μηνύματα που ρωτούν ή λένε. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι στον δρόμο και να μην ακούει ένα αθλητικό ραδιόφωνο ή να θέλει να ακούσει απλά την είδηση. Οπότε δεν θα πρέπει αυτό να σας κάνει εντύπωση. Καλησπέρα κυρία Κωνσταντίνα. Καλή ακρόαση, να είστε καλά. Γι' αυτό μου λέει που είπες πριν για τη βροχή. Κυρία Κωνσταντίνα, εγώ θα επιμείνω. Τουλάχιστον από τις περιοχές στις οποίες εγώ κινήθηκα, είδα ότι η βροχή δεν ήταν τέτοια που να δημιουργεί αυτού του είδους τα προβλήματα που είδα να δημιουργούνται στους δρόμους. Δεν μπορεί, πρώτα απ' όλα οι κακοτεχνίες, οι λακκούβες και όλα αυτά που γεμίζουν με νερό. Ένα παραδέχτω. Δεύτερον, δεν γίνεται να υπάρχουν σε μεγάλους δρόμους φρεάτια τα οποία να μην μπορούν να απορροφήσουν μια βροχή που την αντιμετωπίζεις με τη χαμηλή σκάλα, ας πούμε, του αλλοκαθαριστήρα στο αυτοκίνητο, που δεν είναι δηλαδή μια καταιγίδα, δεν είναι κάτι το φοβερό. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το λέω ξεκάθαρα. Αυτό που είδα σήμερα ήταν ακαθάριστα φρεάτια. Και να το δουν οι Δήμοι διότι ακόμα δεν έχει μπει ο χειμώνας ή όποιος είναι υπεύθυνος. Δεν γίνεται με μια βροχούλα να μην τολμάς να βάλεις Δευτέρα, γιατί θα από όπου περάσεις θα βρέξεις τον κόσμο, δεν μπορεί να σταθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ξαναλέω, και τα φρεάτια και οι λακκούβες, οι οποίες λακκούβες γίνονται και παγίδες θανάτου, γιατί είναι, δεν μπορείς να καταλάβεις από το νερό τι λακκούβα είναι, και πέφτεις και τα σπάς όλα. Δεν είναι τώρα αυτό, είναι γελίο αυτό το πράγμα. Έχει καταντήσει αηδία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, 86-89, συγγνώμη, είναι τώρα Ολυμπιακός, είμαστε στο τελευταίο λεπτό της τέταρτης περίοδου, έχει πάρει time out η Βαλένθια, έχει 35 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Άρα λογικά μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε τον κύριο Σταυρακάκη, ο οποίος μου στείλε ένα μήνυμα ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει όλους τους φιλάθλους να αποχωρήσουν από τη Μασσαλία και ότι δεν πρόκειται να παραλάβει εισιτήρια. Όσοι έχουν πάει ή όσοι πρόκειται να πάνε να μην ταξιδέψουν, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Άρα εκ των πραγμάτων, ακόμα κι αν επιτρεπόταν σε φιλάθλους του Ολυμπιακού να παρακολουθήσουν το παιχνίδι της Πέμπτης, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα παραλάβει εισιτήρια, λύγει το θέμα. Κύριε Γιώργο, αντικαταστάτης της Guilfoyle δεν αναμένεται στην Ελλάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, πριν τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, που είναι αρχές Νοεμβρίου, έτσι. Τώρα θα είναι μέσα στο Νοέμβριο, θα είναι μέσα στο Δεκέμβριο, θα είναι με τον καινούριο χρόνο. Θυμίζω ότι και η κυρία Guilfoyle άργησε πολύ να έρθει στην Ελλάδα, δηλαδή εκκρεμούσε για σημαντικό χρονικό διάστημα η επιλογή προσώπου για την πρεσβεία στη χώρα μας. Δεν ξέρω με ποιο σκεπτικό, αυτά τα ξέρει ο Λευκός Οίκος. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο, μεσάνυχτα με τον Γρηγόρη Διβάνη, και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Καταρακτώδεις βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας, με 8 περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες κατά τόπους στην Αττική και η τροχιά προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας στην Ομηρίδου Σκυλίτση και την Οδό Σκουφά στον Πειραιά και στην Ήμερο Πεύκου στο Πικέρμι, ενώ έκλεισε τη μία λωρίδα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στα Μέγαρα. Κλειστά θα μείνουν σήμερα σχολεία σε Εύβοια, Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μου άρεσαν όσα διάβαζα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του να ζητήσει την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβειος στην Ελλάδα. Η Kimberly Guilfoyle σημείωσε ότι οι καταγγελίες σε βάρος της είναι ψευδείς και πως θα υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα τη φήμη και την ακεραιότητά της. Τα μέτρα στήριξης για την ενεργειακή κρίση αναμένεται να εξειδικεύσουν σήμερα κυβερνητικά στελέχη. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι και απευθείας επιδότηση στην Αντλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Ανυπόστατος χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τους ισχυρισμούς της Λιβύης, που αμφισβητεί τη δυνατότητα της Ελλάδας να κάνει έρευνα για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης. Ξεκαθαρίζουν ότι ελείψει συμφωνίας οριοθέτησης μεταξύ των δύο χωρών, η Αθήνα εφαρμόζει τη μέση γραμμή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σειρά εκρήξεων συγκλώνησε απόψε το Κίεβο και ο δήμαρχος της πόλης ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυόροφο κτίριο κατοικιών. Δεν υπήρξε προειδοποίηση για επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους, δήλωσε στο Reuters σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Διατήρησε το αίτητό του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε στο Βελιγράδι με 72-55 της Παρτιζάν για την πέμπτη αγωνιστική. Στην Ισπανία, η Βαλένθια Ολυμπιακός 88-90, δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Την πρώτη του ήττατο στο Euro Cup γνώρισε ο ΠΑΟΚ στη Λιθουανία με 95-86 από την Λιετκαμπέλης. Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι κέρδισε εκτός έδρας με 85-82 τη Βαρέζε. Στο FIBA EuroCup, η Μύκονος νίκησε στην Ελβετία με 80-65 τη Φρίμπουργκ και ο Κολοσσός Ρόδου κέρδισε στο Αζερβαϊτζάν με 80-62 την Γκέντσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather.
5: Βροχές και καταιγίδες σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κατά τόπους ισχυρές σε Χαλκιδική, Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά έως 10 μποφόρ. Στους 19 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 14 έχει ο μήνας. 14 Οκτωβρίου. Ολυμπιακός στην παράταση πλέον. 90-90 με τη Βαλένθια. Οπότε έχουμε λίγο μέλλον ακόμα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Έλεγα πριν για την... που βλέπω εδώ στα μηνύματά σας. Θα το πω άλλη μια φορά. Το πόσο... το τι γνωρίζει ο Λευκός Οίκος για την Guilfoyle, πιθανότατα δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν ξέρω. Εντάξει, λογικό είναι να απασχολεί. Ξέρω εγώ τι να σας πω. Προφανώς και είναι σημαντικό, αλλά ξαναλέω, δεν περίμενα τόση ανταπόκριση με βάση τα μηνύματα που βλέπω. Στις τριτοκοσμικές πόλεις αυτό συμβαίνει. Καμία έκπληξη ή προσδοκία πλέον, μου γράφει Πουαρό. Για ποιο πράγμα Πουαρό? Ο Χαμάν λέει ο κύριος Γιώργος, την πατήσαμε. Δεν θα έχουμε... Για την Guilfoyle προφανώς λέτε. Πλέον στο Προτεκτοράτο. Άρε έρμε Ελληνάκο με τους οσφιοκάμπτες που έμπλεξες. Ναι. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε κάτι άλλο στο άμεσο μέλλον. Δεν θα μείνουμε και έτσι. Ο κύριος Αριστίδης μου γράφει εδώ, δηλαδή μου λέει, είναι τόσο δύσκολο οι αρμόδιες υπηρεσίες να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει, μου λέει, πιθανότητα να έχουν καταγγείλει ψευδώς ότι... Όχι, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, κύριε Αριστίδη. Αλίμονο. Εδώ δεν μιλάμε μόνο για τους μαθητές, δεν μιλάμε για 4.000 μαθητές μόνο, μιλάμε για την εκπαιδευτική κοινότητα, έτσι. Υπάρχουν καθηγητές, υπάρχουν εργαζόμενοι. Δεν είναι έτσι. Τι να καταγγείλουν ψευδώς ότι μυρίζει έτσι, γιατί για να χάσουν μέρες μαθήματος, τι εδώ είναι... Δηλαδή δεν στέκει σε καμία λογική. Προφανώς κάτι υπάρχει. Α, για τα καιρικά προβλήματα στην κυκλοφορία, μάλιστα. Δυστυχώς έχει όλα αυτά, έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας και αντί να θεωρούμε αυτονόητη τη λύση, θεωρούμε αυτονόητα τα προβλήματα σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και μου λέει, και τι θες δηλαδή, μου λέει, να μην μαζεύονται νερά. Σωστά, συγγνώμη. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, θα ήθελα να μην μαζεύονται νερά. Όταν έχει μια φυσιολογική βροχή που δεν πλημμυρίζει ο τόπος και που δεν κινδυνεύει να συμβεί κάτι κακό. Το να έχει μια καταιγίδα που να, με διάρκεια που να δημιουργήσει προβλήματα, ναι, το καταλαβαίνω. Θα ήθελα να μην έχει νερά. Ποιος λέει θα με αποζημιώσει? Έχει στείλει εδώ ο κύριος Κώστας. Ήθελε, λέει, κάποιες απολύσεις και τώρα κανένα ενδιαφέρον από αγοραστές για πιο ψηλά από πλατεία Κυψέλης έως Παξών. Πέρα από τις ρογμές είναι και ότι όλη αυτή η λωρίδα έχασε αξία. Όποιοι ήταν να αγοράσουν δεν θα αγοράσουν πριν περάσουν κάποια χρονιά. Δεν ξέρω αν είστε μέσα σε αυτούς, κύριε Κώστα, που έχετε μια ιδιοκτησία στην ευρύτερη περιοχή και το λέτε και επί προσωπικού. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν μας έχει απασχολήσει προς το παρόν. Έχετε δίκιο όμως. Σωστή είναι η παρατήρηση. Απλά το βάρος έχει πέσει και όχι παράλογα στους ανθρώπους που μένουν σε αυτές τις πολυκατοικίες, τις 14 που έχει βγει αυτό το πρώτο πόρισμα του τεχνικού επιμελητηρίου, γιατί ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός τους, που αντιμετωπίζουν προβλήματα άλλες μικρότερα, άλλες πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή είμαστε τώρα στη φάση του αυτοί οι άνθρωποι, αν πρέπει να ζουν εκεί ή δεν πρέπει να ζουν εκεί, ποιος θα αναλάβει τις εργασίες αποκατάστασης, πόσο καιρό αυτές οι εργασίες θα διαρκέσουν, εάν θα μπορούν οι άνθρωποι να μένουν όσο θα γίνονται οι εργασίες, πού αλλού θα μπορούν να μείνουν και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη μετεγκατάστασή τους για όλο αυτό το διάστημα και θα πληρώσει, θα αναλάβει την ευθύνη και την οικονομική και την πρακτική. Και δεν έχουμε πάει ακόμα στο κομμάτι αυτό που λέτε της υποβάθμισης της ευρύτερης περιοχής ως αγορά ακινήτων. Έχετε δίκιο. Όχι μόνο η αξία σε περίπτωση πώλησης, και τα ενοίκια θα πέσουν, αν δεν έχουν ήδη πέσει. Γιατί υπάρχουν και νοικιαστές οι οποίοι έχουν αποχωρήσει, και αυτό το γνωρίζω από προσωπικό ρεπορτάζ, από το σημείο. Φύγανε. Σου λέει και να πληρώνω και να έχω το φόβο, δεν υπάρχει λόγος. Ή κάνανε συμφωνίες με πολύ χαμηλότερο αντίτιμο. Ότι κοίτα να δεις, θα μείνω αλλά θα μου κάνεις μείωση. Και ο άλλος για να μην χάσει, και δεν ξέρει αν θα βρει, έριξε τιμή. Σωστή είναι η παρατήρησή σας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου γράφεται ένας φίλος, χτες στην εκπομπή είχε βγει η πρώτη αντίδραση Τραμπ δημόσια για την Κιλφόλη, και σήμερα, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες, ουσιαστικά έγινε και η εκαθάριση. Διαβάζω επίσης μία είδηση ότι ο Πάπας Λέων υποβλήθηκε σε μία χειρουργική επέμβαση και υπήρξε διάγνωση αδενοκαρκινώματος στον πνεύμονα. Δεν ξέρω τι θεραπεία θα ακολουθήσει. Η επέμβαση ήταν, λέει, επιτυχής, κράτησε περίπου 90 λεπτά και ο Ποντίφικας έχει ήδη επιστρέψει στο δωμάτιό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Βατικάνου. Τώρα τα υπόλοιπα φαντάζομαι θα τα μάθουμε εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, επειδή δεν προλάβαμε να αναφερθούμε στη δημοσκόπηση που μου λέτε, σωστό, πριν με την κυρία Ελένη, προηγεί τη Νέα Δημοκρατία σταθερά και πλέον το παιχνίδι παίζεται για τη δεύτερη θέση, όπου η διαφορά μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ έχει μειωθεί στη μονάδα κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο. Ξεκάθαρα στο όριο του στατιστικού λάθους. Υπήρξε κάποια στιγμή που η διαφορά ήταν πολύ μεγαλύτερη. Και 3 και 4 και 4,5 και 5 μονάδες. Αλλά έχει κλείσει αυτή η ψαλίδα. Τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν ξέρω, όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε. Τότε θα καταγραφούν τα ποσοστά των κομμάτων τα πραγματικά. Υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχω πει ότι εμένα με ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο. Έτσι, αλλά θα συμφωνήσω με την πλειονότητα εκείνων που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για δημοσκοπήσεις. Ακούω, λέει, για αλλαγή ο κύριος Σάκης παραγωγικού μοντέλου, αλλά βλέπω συνέχεια να δίνονται άδειες για νέα πεντάστερα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει κάποιο εθνικό πλάνο ή στρατηγική? Αν θυμάμαι καλά, πριν 1-2 χρόνια μιλούσαμε για υπερτουρισμό. Τι γίνεται τελικά? Νομίζω ότι η κουβέντα για τον υπερτουρισμό γίνεται ακόμα. Το ζήτημα είναι, και βλέπουμε ότι λαμβάνει διαστάσεις κυρίως στην Ισπανία σε επίπεδο αντιδράσεων. Εδώ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι αντίστοιχο σε επίπεδο αντιδράσεων οργανωμένων από τοπικές κοινωνίες. Διάσπαρτα ίσως να υπάρχει και να μην γίνεται γνωστό ή να μην εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια μορφή ανάπτυξη για την κυβέρνηση και αυτό. Γιατί η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων προφανώς δίνει όθηση στην τοπική κοινωνία και βοηθάει και στην, σε θέσεις εργασίας. Δεν ξέρω όμως αν υπάρχει κάποιο πλάνο με την έννοια που το λέτε, Κυριάκη, πραγματικά. Γιατί και λύση το να αυξάνεται ο αριθμός των κλινών για τους επισκέπτες, για τους τουρίστες, μόνο προσωρινή μπορεί να είναι. Ένας ακροατής έστειλε νωρίτερα ότι ξεχνάς, μου λέει, ότι είμαστε στη χώρα του πάμε και όπου βγει. Ναι, δεν το ξεχνάω, δεν θέλω να το σκέφτομαι καν ότι ισχύει. Γεια σας, κύριε Βάγγελ, από τη Μελβούρνη. Έχω λέει πληροφορίες ότι την Παρασκευή τα μπουζούγια και πίστες των Αθηνών θα παραμείνουν κλειστές. Διαμαρτυρόμενες για την αποπομπή της Κιλφόιλ για τον ίδιο λόγο κοσμικές κυρίες ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας στην Αμερικανική Πρεσβεία το Σάββατο εμπρός της γης ή ψεκασμένη. Χιούμορ. Εντάξει. Προσωπικά ξαναλέω, οι επιλογές στιλιστικές ή οι ψυχαγωγικές της κυρίας Κιλφόιλ δεν με απασχολούν. Δεν με απασχόλησαν ούτε τότε που τις έκανε. Τη δουλειά της να έκανε. Που ξενυχτάει και τι φοράει. Αλλά υπάρχει κόσμος δυστυχώς που τα παρακολουθεί. Και το λέω το δυστυχώς. Υπεύθυνο το λέω. Μπορεί να απασχολεί. Όχι. Αλλά... Η εξειδίκευση για την επιδότηση για το επίδομα θέρμανσης θα γίνει σήμερα. Οπότε σήμερα πραγματικά έχει νόημα να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που θα μπορέσει να μας βοηθήσει για το τι ισχύει και το ποιο θα είναι το όφελος για τους καταναλωτές. Βλέπω εδώ ότι 7 περιφέρειες έχουν κηρυχθεί για σήμερα σε κόκκινο κώδικα με βάση την κακοκαιρία, με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους. Επειδή έχουν έρθει και 2-3 μηνύματα για το αν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική, δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση που να αφορά την Αττική. Για την Εύβοια γνωρίζουμε από πολύ νωρίς για αύριο ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία. Ωστόσο, επειδή κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία, θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, καλού κακού έχετε και ένα νου σε περιοχές που θα είναι ανοιχτά τα σχολεία, αλλά θα υπάρχει κακοκαιρία το πρωί, γιατί το πρωί αν είναι θα βγει κάποια ανακοίνωση. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο πάντως τώρα και ούτε πρόκειται να υπάρξει μέσα στη νύχτα, γιατί δεν το παρακολουθεί κανείς. Άντε να έρθει η άνοιξη, γράφει η κυρία Τζέννη, να ψηφίσουμε. Γεια σας, κυρία Τζέννη. Προβλέπω, λέει, στην κυβέρνηση Πασόκ Ελλάς με πρωθυπουργό τον Αλέξη και τα υπουργεία μοιρασμένα. Πώς σου φαίνεται το σενάριο? Απίθανο, μου φαίνεται, κυρία Τζέννη. Γενικώς δεν μπορώ να κάνω κανένα σενάριο με το μυαλό μου. Θεωρώ ότι το Πασόκ δεν θα συνεργαστεί ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με την Ελλάς. Να βαρύνει τόσο πολύ η ευθύνη του ότι αν δεν συνεργαστεί η χώρα, κυβερνησία, σταθερότητα, μηδέν κτλ. Δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά στην παρούσα φάση με πρωθυπουργό Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη, τι. Έως και απίθανο νομίζω ότι είναι το σενάριο. Αλλά δεν έχω σενάριο ικανό. John Lee Purifoy, Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, 50-53. Α, ναι, δεν το κατάλαβα. Νομίζω ότι... Okay. Νομίζω ότι γράφατε για την Κιλφόιλ. Για να το δω λίγο. Ο Boomerang. Boomerang.
1: Σύντροφε Πανδάλη, τι κάνεις?
0: Α, γίναμε και σύντροφοι τώρα.
1: Έχεις να επιλέξεις από το Burr και το σύντροφος.
0: Ποιο.
1: Το Burr, το Brother, το Burr.
0: Μπρο.
1: Προτιμάς Burr.
0: Μπρο. Μπρο, γιατί η περίοδος που ζούμε είναι ιδιαίτερος ταραχώδης.
1: Ναι.
0: Και με το σύντροφο δεν ξέρεις τι μπορεί. Ενώ το Μπρο, περνάει.
1: Εντάξει, περνάει. Οκ, Μπρο. Τι κάνεις, Μπρο?
0: Τώρα αλήθεια, δεν μπορείτε να βρείτε μια φανέλα της ομάδας? Είναι δυνατόν? Πρώτα απ' όλα έπρεπε να μου έχεις στείλει φωτογραφία να τη φοράς.
1: Εγώ είμαι στο Σίδνεϊ.
0: Και τι έγινε, δεν κατάλαβα. Οι Έλληνες της Αυστραλίας δεν πανηγυρίζουν το ίδιο αν είναι μια ομάδα από άλλη περιοχή, ελληνική?
1: Ναι, συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά εγώ είμαι στο Σίδνεϊ, αλλά άστο σε μένα, θα αναλάβω εγώ και κάτι.
0: Έλα, πλάκα κάνω, αστείευομαι. Έλα.
1: Ναι, όχι, εντάξει, ωραία. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Εντάξει, καλά, αντέχουμε. Αντέχουμε στην
0: Έχω βραχεί και έχω στεγνώσει 5 φορές σήμερα.
1: Και εγώ έχω ξυπνήσει 3 φορές και άλλαξα 3 φορές. Υπήρχε κουφόβραση χθες.
0: Α, υγρασία.
1: Είχε υγρασία και σήμερα έχει 17 και κρύο. Προχθές ήμουνα στην παραλία με 32.
0: Έχετε κι εσείς καμπανεβάσματα φοβερά.
1: Όντως. Τροπικό κλίμα. Γιατί τηλεφώνησα. Είπε η κυρία Λευκή, και χαιρετισμού στην κυρία Λευκή, ότι ο Μητσοτάκης, ο δικός σου Μανώλη, θα πάρει 15%.
0: Και εσύ είπες 35, είπες πόσο είπες?
1: 36. Και εξηγώ.
0: 36 είναι αυτοδύναμος, δηλαδή, και 35 δεν είναι.
1: Και 35 είναι αυτοδύναμος.
0: Σαρώνει.
1: Σαρώνει. Και εξηγώ γιατί. Δική μου ανάλυση. Ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε CDU της Μέρκελ, επί Μέρκελ. Έχει πάρει το μισό Πασόκ.
0: Ναι.
1: Έχει υπορικοποιήσει τόσους Πασόκους, πρώην Πασόκους σημητικούς. Έχει πάρει το σημαντικό Πασόκ, το εξωχρονιστικό, εξυγχρονιστικό Πασόκ.
0: Εξυγχρονιστικό, ναι.
1: Ναι, ωραία. Το έχει πάρει μαζί του. Το έχει μετατρέψει.
0: Ποιο είναι το εξυγχρονιστικό Πασόκ?
1: Το Πασόκ του Σιμίτη.
0: Α, οκ.
1: Okay. Τα ορφανά του Σιμίτη.
0: Ναι.
1: Ξέχασες τη σημειωτική εποχή, Μανώλη, τη ξέχασες?
0: Κάνω φιλότιμες προσπάθειες.
1: Καλό, ωραία. Το έχει μεταδεύσει σε ένα σχεδόν σημειωτικό Πασόκ. Η κοινωνία στην Ελλάδα, κατά εμέ, από ό,τι παρατηρώ από εδώ, έχει συντηρητικοποιηθεί. Η εποχή της λαϊκής αριστεράς σχεδόν πέρασε. Ούτε καν, ναι. Δεν πιστεύω
0: πέρασε για πού, για την Ελλάδα πέρασε? Γιατί στην
1: για
0: Ευρώπη
1: Ελλάδα,
0: βλέπουμε,
1: ναι,
0: ότι δεν έχει περάσει. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, δεν έχει περάσει. Ωραία, για την Ελλάδα έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό το ανδρεϊκό πλέον δεν περνάει. Το ότι ήταν καλύτερο για την Ελλάδα, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά δεν περνάει πλέον.
0: Δεν περνάει ως ιδεολογία, ή γιατί δεν υπάρχουν προσωπικότητες να το προωθήσουν?
1: Και το δύο, και τα δύο. Τώρα, όποτε και αν πολιτικοποιεί, κατεβεί ως υποψήφιος ο εγγονός του Ανδρέα, ο Ανδρέας, που είπε ότι το σκέφτεται, μέχρι να γίνει αυτή η πράξη, δεν υπάρχει ελπίδα για το Πασό.
0: Ο οποίος ευτυχώς είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς. Για τον ίδιο το λέω, δεν το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο, για τον ίδιο, ναι, το λέω.
1: Ναι, για να μην το ξεφτυλίσουνε. Συμφωνώ.
0: Και για να μην, δεν ξέρω, δεν βρίσκω και για ποιο λόγο να είναι στη δημοσιότητα.
1: Ναι, συμφωνώ. Επειδή ο Μητσοτάκης το έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό που είχα περιγράψει υποτίστως, πλέον η μάχη για το Πασόκ δεν είναι ως μια εναλλακτική λύση για εξουσία. Δεν έχει να προτείνει σχεδόν τίποτα διαφορετικό από αυτό που προτείνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης έχει πάρει το κέντρο, το λαϊκό κέντρο, το εξυγχρονιστικό κέντρο, έχει πάρει και το κέντρο δεξιά μαζί, το έχει πάρει και συντηρητικούς κέντρο αριστερούς και έχει δημιουργήσει αυτό το μόρφωμα που κυβερνά σήμερα, το οποίο θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές αυτοδύναμος. Έχει το ρεύμα. Η κοινωνία έχει αλλάξει στην Ελλάδα.
0: Το πιστεύεις αυτό για την αυτοδυναμία?
1: Πώς?
0: Το πιστεύεις, λέω, για την αυτοδυναμία?
1: Εγώ το πιστεύω για την αυτοδυναμία.
0: Ενδιαφέρον.
1: Δεν το θέλω. Ούτε καν θέλω να το δω.
0: Άλλο, κουβέντα κάνουμε. Δεν είναι.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Εγώ το πιστεύω. Και εξηγώ.
0: Απλά να πω, μισό λεπτό που μέρα, να πω 97-102 τέλος παράτασης κέρδισε ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Ένα παιχνίδι που φαινόταν χαμένο. 97-102. Έλα.
1: Α, ωραία. Το ξέρω την ομάδα σου, αλλά ωραίο, καλό. Στο προκείμενο, που είχαν μείνει. Ναι, υπάρχει, από ό,τι παρατηρώ από εδώ, έχω 10 χρόνια να πάω στην Ελλάδα. Από ό,τι παρατηρώ και από ό,τι μου λένε. Και από ό,τι ακούω και από το σταθμό σου. Και το πρόγραμμα σου. Υπάρχει μια μερίδα στην Ελλάδα που περνάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει μια μερίδα που υποτίθεται περνάει καλά. Υπάρχει μια μερίδα που αυτοί νομίζουν ότι περνάνε καλά. Και μετά υπάρχουν οι υπόλοιποι.
0: Μπορώ να σου πω κάτι?
1: Παρακαλώ.
0: Υπάρχει μια μερίδα που περνάει πολύ καλά, είναι δεδομένο. Από εκεί και κάτω, να δούμε λίγο τι σημαίνει περνάω καλά. Που λες νομίζει. Να δούμε τι σημαίνει περνάω καλά. Αν παίρνεις το μισθό σου, πληρώνεις τις υποχρεώσεις σου, κάνεις τα ψώνια που πρέπει να κάνεις για το σπίτι σου και σου μένουν και 100 ευρώ, περνάς καλά? Δεν θέλω να μου απαντήσεις. Θα βάλω 3 ερωτήματα. Αν παίρνεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου, κάνεις αυτά που είπα και σου μένουν 20 ευρώ, περνάς καλά? Αν παίρνεις το μισθό σου, τη σύνταξή σου και κάνεις αυτά που είπα ή τα μισοκάνεις, δηλαδή μεταθέτεις τη μία πληρωμή για τον άλλο μήνα και έτσι βγαίνεις, ή παίρνεις λιγότερα πράγματα από το σούπερ μάρκετ, το απολύτως απαραίτητα είναι λίγο σχετικό, περνάς καλά? Είναι 3 κατηγορίες που κατά την προσωπική μου άποψη κινούνται στην ίδια γραμμή με διαφορετικές δυσκολίες. Νομίζω ότι κανείς από τους 3 δεν περνάει καλά.
1: Νομίζεις εσύ?
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω στις προκειμένες συνθήκες και οι 3 περνάνε καλά, γιατί νομίζουν ή τουλάχιστον οι 2 ότι περνάνε καλά.
0: Άσε το νομίζουν. Αν είσαι στην ισορροπία του τρόμου, πλήρωσα αλλά δεν μου έμεινε τίποτα, ακόμα και αν έχεις 5 μέρες μπροστά σου ή 3 μέρες μπροστά σου, πολύ περισσότερο αν έχεις 10 μέρες ή 15 μπροστά σου, αν είσαι στη λογική του ότι μου έμεινε και ένα κατοστάρικο, αν σου συμβεί κάτι, κάτι να σου συμβεί, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, κάτι με το αυτοκίνητο, μια.
0: Κάτι να σου συμβεί. Κάτι να σου συμβεί. Τι φτάνει, το κατοστάρικο? Δεν νομίζω, δεν φτάνει.
1: Όχι.
0: Για εκείνον που δεν μένει τίποτα, καλά, προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Άρα νομίζω ότι κανείς δεν περνάει καλά. Γιατί αν είσαι με το κατοστάρικο, νομίζω ότι έχεις το άγχος αν θα σου φτάσει. Αν είσαι με το εικοσάρικο, ξέρεις ότι θα σου φτάσει. Και αν δεν σου φτάνουν, δεν σου φτάνουν.
1: Ωραία. Απαντώ.
0: Ναι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι.
1: Okay, ωραία.
0: Δηλαδή, κατά βάση, κανείς δεν περνάει καλά γιατί έχει το άγχος, έχει την πίεση. Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Αλλά τουλάχιστον αυτός που έχει το κατοστάρι και το κρυσάρικο, κάτι έχει στην άκρη.
0: Εντάξει, ναι, υπάρχει διαφορά προφανώς.
1: Υπάρχει διαφορά τώρα. Όλοι αυτοί υποτίθενται ή νομίζουν ότι περνάνε καλά στη σημερινή Ελλάδα με τις σημερινές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι αυτοί έχουν την οτροπία ή επιλέγουν το κυβερνών κόμμα. Για το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει σχεδόν ρόλο σήμερα, έτσι που έχει μετατρέψει ο Μητσοτάκης τη Νέα Δημοκρατία και αυτό το κυβερνών χώρο.
0: Πάντως η δημοσκόπηση τελευταία τουλάχιστον, και θα δούμε τώρα τι θα καταγράψει και το επόμενο διάστημα, ξαναλέω, οι εκλογές είναι μακριά, δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει σε σχέση με την Ελλάς. Δεν ξέρω αν αυτό θα διατηρηθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βρει απήχηση στην κάλπη, αλλά η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης δείχνει να έκανε καλό στον Ανδρουλάκη.
1: Ανώ, συμφωνώ. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να με πείσεις περισσότερο.
0: Αντιθέτως, δείχνει, λέω, δεν είναι θέμα.
1: Ναι.
0: Αντιθέτως, δείχνει ότι δεν βοήθησε καθόλου το Τσίπρα.
1: Όχι, δεν τον βοήθησε.
0: Δεν είναι. Ο Τσίπρας φταίει προφανώς, έτσι. Και ο Ανδρουλάκης πιστώνεται αυτό που συνέβη.
1: Αν το παίξει έξυπνα ο Ανδρουλάκης, δεν χρειάζεται να λέει πολλά. Θα αφήσει το Τσίπρα να βυθιστεί μόνος του. Όσο μιλάει ο Τσίπρας, όσο θα μειώνει η περιοχή του. Γιατί, Μανώλη, όταν αποκαλεί το ηλεκτρικό καλώδιο ότι είναι τηλεπικοινωνιακό.
0: Ναι.
1: Αυτά που ξέραμε.
0: Βέβαια, τόση δουλειά, rebranding, βιβλίο, στήριξη για αυτό το αποτέλεσμα, δεν ξέρω.
1: Αποτυχία.
0: Νομίζω.
1: Ναι, κοίταξε, Μανώλη, για μένα είναι αποτυχία. Για μένα είναι πλήρης αποτυχία. Είπε ότι δεν θα πάρει κανέναν νυν βουλευτή μαζί του. Και πάει και παίρνει το καραμέλο, παίρνει τη γέρο τέτοια, τη ξέρει, τη γέρο
0: βασίλη. Ναι, ζήτησε παρετήσεις.
1: Ναι, ναι, ωραία. Οι Αξιόγλου και οι Χαριτσέ και όλοι αυτοί παρέδωσαν τις έδρες τους και έκαναν αυτό το σωστό που ζήτησε ο Αλέξης. Μετά πάει και παίρνει τους βουλευτές. Και όσο αφορά για το Πασόκ, να παίρνει τον Αποστολάκη, να παίρνει τον Φαραντούρη, να παίρνει και τους άλλους, ουδέν σχόλιο. Αλλά όσο αφορά...
0: Μεταγραφές αεροδρομίου είναι αυτές. Όλες.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Τώρα, όσο αφορά το Πασόκ, η μάχη θα είναι μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Δεν θα είναι μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Και για την νύχτα των εκλογών, το δεύτερο κόμμα θα είναι το Πασόκ.
0: Άρα η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση.
1: Η μάχη είναι για τη δεύτερη θέση. Είναι εκλογές το 77, η μάχη μεταξύ ΕΔΙΚ και ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ, ποιος ήταν του κέντρου, ο Μαύρος, μεταξύ του Μαύρου και του Παπανδρέου. Αυτό παίζεται σήμερα.
0: Και πιστεύεις ότι θα συνεργαστεί, εκτιμάς ότι θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Εγώ εκτιμώ, αν χρειαστεί, θα συνεργαστεί. Και αν συνεργαστεί, θα είναι η ταφόπλακα του κινήματος.
0: Ναι, αλλά αν δεν. Απερίμενε όμως, εσύ λέει ότι θα έχει αυτοδυναμία, άρα δεν έχει νόημα. Αν δεν έχει αυτοδυναμία, ναι, θα είναι το ζήτημα.
1: Εάν δεν έχει αυτοδυναμία, λέω. Εάν χρειαστεί, εγώ νομίζω, ναι, θα πάνε οι Πασόκοι. Mm. Θα συνεργαστούν με τους πρώην συντρόφους τους και θα γίνουν όλοι συντρόφοι πάλι και θα είναι, όπως λένε στα αγγλικά, one big happy family. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Και αυτό θα γίνει πάλι.
0: Μετά δεν θα έχει επιστροφή όμως για το Πασόκ. Δηλαδή, αν έκαμψε μία φορά, νομίζω δεν θα ανακάμψει δεύτερη.
1: Συμφωνώ.
0: Και δεν ξέρω και τι ζημιά θα κάνει και στη Νέα Δημοκρατία αυτό.
1: Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία μηδέν. Κοίταξε, μέχρι στιγμής οι Πασόκοι που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία έχουν ζημιώσει το κόμμα ή έχουν ζημιώσει το εκλογικό.
0: Εξαρτάται για ποιους μιλάμε. Για τον κύριο Χρυσοχοίδη θα έλεγα όχι. Για τον κύριο Φλωρίδη θα έλεγα ναι.
1: Ωραία, υπάρχει ο Σκέφτη.
0: Προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι, ναι, ωραία, υπάρχει η Μενδώνη, υπάρχουν όλοι αυτοί.
0: Δεν είναι παραδοσιακά στελέχη αυτά του Πασόκ.
1: Όχι, δεν είναι. Είναι νέο, δηλαδή, νέο εξυγχρονιστό.
0: Ναι, ναι, σημαντική. Δεν είναι.
1: Ναι. Δεν είναι το παραδοσιακό ρεύμα του.
0: Ναι,
1: Πασόκ.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Και λυπάμαι ότι από ό,τι φάνηκε, ανεξαιρέτως που εγώ εκείνη τη, ήμουνα 20 χρόνια, ήμουνα του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο που υποστήριζα το Σιμίτι. Τον υποστήριζα πάρα πολύ σκληρά. Γιατί νόμιζα ότι ήταν μια νέα εποχή, ότι θα ήταν ένας νέο Μπλερ για την Ελλάδα.
0: Το πίστευες αυτό, αποδείχθηκε...
1: Πώς?
0: Το πίστευες.

0: αφού τη φάνθηκε όχι. Ο Ανδρέας είχε δίκιο που ήθελε τον Τσοχατζόπουλο αρχηγό. Που άφησε παρακατατήγη και είπε όχι αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Γιατί το τίμημα το πληρώσανε όλοι οι Έλληνες μετά.
1: Άκου τώρα. Στέλνει ο Γιάννης μια ερώτηση. Γιατί προφανώς μιλάμε, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, λέει, αν στις δεύτερες εκλογές δεν βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, λέει, έχει τεράστια διαφορά από τους δεύτερους. Να μείνει η χώρα κυβέρνητη. Αυτό προτείνει ο Μπούμεραν και εσύ να κάνουμε συνεχόμενες εκλογές. Εγώ ρώτησα τον Μπούμεραν ποια είναι η άποψή του για το αν θα συνεργαστεί. Ούτε εγώ πρότεινα κάτι, ούτε ο Μπούμεραν. Γιάννη, ξεκόλα λίγο. Δεν κακό.
0: Εγώ δεν έχω πει ότι να μείνει ακυβέρνητη η χώρα.
1: Ούτε εγώ.
0: Εγώ έφτασα μια άποψη ότι αν θα χρειαστεί, αν ήταν η μειοψηφία ο Μητσοτάκης, θα τρέξει το Πασό και θα βοηθήσει. Και άλλο κόμμα δεν θα πάει. Η Δημάρ δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ναι.
0: Δεν υπάρχει. Και αυτοί πήγανε και τρέξανε και είδανε και αυτοί πάθανε αυτό που πάθανε. Το Πασόκ πήγε, καταποντίστηκε στις εκλογές του 2015. Επειδή συγκυβέρνησε με το Σαμαρά, εγώ έκφρασα την άποψή μου. Όχι, δεν λέω ότι να μην μείνει ακυβέρνητη.
1: Ναι, πιστεύεις ότι δεν θα το κάνει.
0: Ποια?
1: Ότι δεν θα συνεργαστεί.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα συνεργαστεί. Ότι
1: θα συνεργαστεί.
0: Ναι, αυτό λέω. Θα τρέξουν.
1: Μάλιστα.
0: Θα λυσσασμένα σκυλιά. Θα τρέξουν. Θα συγκυβερνήσουν. Και θα είναι τα φόπλακα του κινήματος. Και μετά τι θα παραμένει. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Τσίπρας να ξαναχτίσει το Ελλάς και να γίνει το μόνο άτομο και η μόνη παράταξη που πρέπει να είναι η αντιπολίτευση στην Ελλάδα.
1: Δύσκολο γι' αυτό, αλλά τόσο, θα δούμε.
0: Κοίταξε, δύσκολο, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ωραία, σε κράτησα.
1: Ευχαριστώ, Μπούμεραγκ.
0: Ναι, σε χαιρετισμό σε όλους. Γεια, γεια.
1: Γεια σου, Μπούμεραγκ. Α, συγγνώμη, Μπούμεραγκ. Έκλεισε. Περίμενε. Έχω μία ερώτηση.
0: Έλα,
1: έχω μία ερώτηση από τον κύριο Ευάγγελο από τη Μελβούρνη.
0: Καμία θέλει παρέμβαση, ευχαριστώ.
1: Όχι, από τον κύριο Ευάγγελο από τη Μελβούρνη. Οι Έλληνες, λέει, του Σίδνεϊ ψηφίζουν One Nation. Τι είναι αυτό?
0: Ωραία, μου δίνεις δύο λεφτά, Μανώλη, να απαντήσω.
1: Ναι, πες μου όμως και τι είναι το One Nation, γιατί μου διαφεύγει.
0: Το One Nation είναι το αυστραλέζικο IFD. Είναι το αυστραλέζικο reform του Φαράτζ.
1: Οκ, για πες.
0: Ωραία, θα σου πω. Επειδή όπως έχει συντηρητικοποιηθεί η κοινωνία στην Ελλάδα και εδώ η παροικία έχει συντηρητικοποιηθεί πάρα πολύ, οι Έλληνες που ήρθαν το 50 και το 60, που ήρθαν σχεδόν με μια βαλίτσα και αν μου επιτρέπεις τη φράση ξεβράκωτη, που μετά κάνανε 5 σπίτια και ύψωσαν το ανάστημά τους, ξέχασαν τη φτώχεια τους και ξέχασαν τη μιζέρια τους και ξέχασαν και το ρατσισμό και τη ξενοφοβία. Και επειδή τώρα κοιτάνε την παροικία εφιψηλό από τα μπαλκόνια κάτω, έχουν ξεχάσει, από πού ήταν και πού έχουν φτάσει σήμερα και έχουν παρατήσει το Εργατικό Κόμμα, το οποίο ήταν το κόμμα που τους ύψωσε, τους έδωσε τα κοινωνικά κεκτημένα και τους ύψωσε και τους μισθούς και τα εισοδήματα και τους σπούδασε τα παιδιά τους δωρεάν. Και έχουν ένα φανατικό ρατσισμό ενάντια τους νέους μετανάστες και ψηφίζουν και υπάρχει μια σκληρή επιρροή που θέλουν να ψηφίσουν το ένα έθνος που είναι σαν το IFD, το αυστραλέζικο.
1: Ξεκάθαρα.
0: Υπάρχει μια σκληρή επιρροή στο Σίδνεϊ.
1: Ξεκάθαρα. Ευχαριστώ, Μπούμεραγκ.
0: Γεια σου, γεια.
1: Γεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, μετά τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρδη, θα πάμε στο Δημήτρη το Σταυρακάκη. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Γιάννη, εδώ δεν είμαστε για να προτείνουμε. Οι ακροατές δεν υποχρεούμε να προτείνουν κάτι. Την άποψή τους λένε. Αν θέλει κάποιος να προτείνει, θα προτείνει. Είμαι, λέει, Νόη, έξω γίνεται χαλασμός ο κύριος Θανάσης, αέρας φοβερός και βροχή. Θα το βάλω το τραγούδι, κύριε Θανάση, μετά. Ο κύριος Κώστας από τη Στουτγκάρδη, ελάτε.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Τι κάνεις, καλά
1: εσείς?
2: Καλά. Εγώ εύχομαι να βγει αριστερά στην Ελλάδα για ακόμα μια φορά.
1: Αριστερά, όταν λέμε, τι εννοούμε, τον Τσίπρα?
2: Ο Τσίπρας και το συνοθήλευμα εκεί, το Κωνσταντοπούλου, το Βαροφάκης και το Πασόκο.
1: Εγώ να μπουν στη Βουλή, εννοείται, γιατί να συνεργαστούν, μακάρι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Μακάρι να βγουν. Εγώ το εύχομαι να βγουν. Να αποτελειώσουν και ό,τι δεν αποτελείωσαν την πρώτη φορά αριστερά και να τελειώνουμε σαν χώρα. Εγώ το εύχομαι να βγει αριστερά.

0: εύχομαι, δηλαδή ειλικρινά το εύχομαι. Μετά από 17-18 χρόνια Γερμανία θα επιστρέψω στην Ελλάδα για πάντα.
1: Με το καλό.
0: Τέλος του μηνός. Επειδή έλεσε για βροχές και καταιγίδες, εδώ στην Γερμανία, αν κάνει τέτοια βροχή που κάνει στην Ελλάδα, θα πλημμυρίσουν τα πάντα.
1: Γιατί?
0: Γιατί αν μπρίξει μια βροχή, δηλαδή μια καλή βροχή εδώ στην Γερμανία, στις μεγάλες εθνικές οδούς, γίνεται λίμνες.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, η Γερμανία είναι μια διαλυμένη χώρα τώρα, αυτό μου λέτε.
0: Περίπου. Περίπου.
1: Πώς καταφέρνει να είναι διαλυμένη?
0: Μια πενταετία, εξαετία.
1: Ναι, πώς καταφέρνει να είναι διαλυμένη και να αφεντεύει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Γιατί είχε ακόμα είχε μια ισχυρή οικονομία και όχι πολύ ισχυρή. Μια πιο ισχυρή οικονομία από όλες τις άλλες, γι' αυτό και μπορεί και διαφεντεύει. Μες. Ακόμα μέχρι να πέσει ο Μέρτς. Αν πέσει ο Μέρτς και μετά και έρθει η
1: ακροδεξιά,
0: θα γίνει και εδώ πέρα μπάχαλο. Είναι που είναι μπάχαλο, θα γίνει χειρότερο μπάχαλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ όταν μπρέξει λίγο στη Autobank, γίνονται λίμνες. Και αν πέσει μέσα και δεν σκαναδάσει, θα σκοτώθηκε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει υποθεσμό στο Autobank εδώ.
1: Περίεργο για το φωτισμό, μου έχουν γράψει κι άλλοι, αλλά αυτό για τα προβλήματα οι περισσότεροι λένε ότι δεν υπάρχουν.
0: Εγώ Μανώλη, έχω γυρίσει όχι όλη τη Γερμανία.
1: Το ξέρω ότι γυρνάτε. Εγώ καταγράφω και αυτό που λέτε εσείς, καταγράφω και αυτό που λένε οι άλλοι.
0: Είμαι τώρα στο δρόμο, πέρασα από Φραγκφούρτ και φεύγω για Γαλλία, για Παρίσι. Λοιπόν, τώρα που θα στο πρωί στο Παρίσι, δεν ξέρω από πού να φυλαχτώ. Ποδήλατα, μηχανάκια, πετάω το παντού.
1: Αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Το Παρίσι,
0: ναι.
1: Κυκλοφοριακή αγωγή δεν είχε ποτέ.
0: Γιατί έχει Στουτγκάρδη, έχει το Βερολίνο.
1: Δεν ξέρω για τη Στουτγκάρδη και για το Βερολίνο, για το Παρίσι ξέρω.
0: Αν θες να μπεις.
1: Εδώ νομίζετε ότι είμαστε παράδεισος κυκλοφοριακά, δεν έχω καταλάβει.
0: Όχι μάλλον, δεν είπα ότι είναι παράδεισος κυκλοφοριακός, αλλά πάντα ήταν έτσι.
1: Οπότε εντάξει, επειδή ήταν πάντα έτσι.
0: Πώς μπορεί να βελτιωθεί τώρα μια πόλη όπως είναι η Αθήνα που είχε 1.000.000 κατοίκους και τώρα έχει 7.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βελτιωθεί.
1: Άρα αφού ήταν πάντα έτσι, δεν υπάρχει λόγος να το φτιάξουν.
0: Ναι. Ναι, άμα δεν κρεμιστούν πράγματα, μπορεί να γίνουν πράγματα, Μανώλη, μπορεί να γίνουν πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εδώ κατηγορούν το flyer στην Θεσσαλονίκη που χτίζεται τώρα και 2 χρόνια. Που χτίζεται, πόσο έχει ο καιρό τώρα, 2 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη το flyer, που λέει ο δρόμος που πέρασε θα πάει από πάνω.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνια έχουμε το κάνουν?
1: Ναι,
0: δύο.
1: Λειτουργεί, έχει βοηθήσει.
0: Ωραία. Εγώ στη Στουτγκάρδη είμαι 16 χρόνια και ακόμα ο σταθμός της Στουτγκάρδης γίνεται. 16 χρόνια τώρα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ποιο το πρόκειται?
1: Περίεργο να είναι όλοι τόσο επανάπτυκτοι και εμείς να μας τόσο
0: ανεπτυγμένοι. Εγώ είμαι 16 χρόνια στη Στουτγκάρδη.
1: Λέω περίεργο.
0: Έχει ακροατές από τους Στουτγκάρδη, έχει ακροατές. Ο σταθμός, δηλαδή, ανακαινίζεται.
1: Και ωραία, κύριε Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Τότε για ποιο λόγο οι Έλληνες φεύγουν και πάνε ακόμα στο εξωτερικό?
0: Μάλλον έχει πολλούς Έλληνες που γίνανε πίσω από τη Γερμανία. Πάρα πολλούς. Επίσης, κάνουμε μεταφορές τώρα με αυτοκίνητα από Ελλάδα-Γερμανία και μεταφέρουμε. Μετακομίζουμε Έλληνες.
1: Μισό λεπτό. Ως τι γυρνάνε? Ως εργαζόμενοι. Περίμενε. Μισό λεπτό. Ως εργαζόμενοι ή ως ταξιούχοι γυρνάνε?
0: Ως εργαζόμενοι.
1: Άρα έχουν βρει στην Ελλάδα καλύτερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες.
0: Ναι. Τα χρήματα που παίρνω εγώ εδώ,
1: ναι,
0: μπορώ να πάρω στην Ελλάδα.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ νοικιάζω ένα σπίτι 700-800 ευρώ, 20 τετραγωνικά,
1: ναι,
0: και η γυναίκα μου έχει σπίτι στην Ελλάδα, δικό της.
1: Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ απόλυτα.
0: Δηλαδή, αν δουλέψω
1: Αν όμως έπρεπε να νοικιάσετε στην Ελλάδα, νομίζετε ότι θα το νοικιάζατε φθηνότερα?
0: Μανώλη, αναλόγως την περιοχή. Εγώ βρήκα σπίτι να νοικιάσω έξω από την Κατερίνη σε χωριό,
1: ναι,
0: με 150 ευρώ.
1: Δεν το είδατε, φαντάζομαι.
0: Το είδα, πώς δεν το είδα.
1: Α.
0: Το είδα, βέβαια το είδα.
1: Και?
0: Είχε κουζίνα, σαλονάκι και την τουαλέτα. Εμένα, μόνος μου θα ήμουνα, με έφτανε.
1: Α, δεν έρχεστε με την οικογένεια, αυτό λέω.
0: Εγώ τώρα, επειδή θα κατέβω με τη γυναίκα μου.
1: Mm.
0: Έτσι. Γυναίκα μου, έχω χωρίσει και έχω μια φίλη εδώ και εδώ.
1: Ωραία, με τη σύντροφό σας, ναι.
0: Με τη σύντροφό μου. Έχει δικό τη σπίτι. Έτσι και πάνω από
1: την Κατερίνη. Άλλο θέλω να πω. Άρα το σπίτι που μου λέτε έξω από την Κατερίνη δεν έφτανε για εσάς τους δύο.
0: Όχι, μα σου λέει η γυναίκα μου, έχει η σύντροφό
1: μου. Άλλο λέω. αφήστε το σπίτι που έχει. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχει σπίτι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω για κάποιον που δεν έχει σπίτι.
0: Μανώλη, στο σπίτι που μένω τώρα, εδώ στη Στουτγκάρδη, είναι ένα ενιαίο δωμάτιο με κουζίνα.
1: Άλλο
0: με,
1: λέω.
0: Έκανα εγώ. Ναι, θα μου φτάνει και με τη γυναίκα μου μαζί. Χωρίς παιδιά.
1: Το σπίτι των 150 ευρώ.
0: 150 ευρώ.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Γιατί το σπίτι που μένω τώρα είναι 20 τετραγωνικά και εκείνο που βρήκα είναι 35.
1: Εντάξει.
0: Μου φτάνει
1: δεν
0: να
1: έχω αντίρρηση.
0: Λοιπόν, και εγώ να σου πω την αλήθεια, Μανώλη, τώρα ψωνίζω φτηνότερα από ό,τι ψώνιζα πριν την κρίση. Γιατί βρίσκω πάντα προσφορές.
1: Στη Γερμανία.
0: Και όταν βρω την προσφορά, θα πάρω για όσο χρειαστώ.
1: Ναι. Εύχομαι να τα πούμε και από την Ελλάδα, όταν με το καλό έρθετε, και να είναι οι προσδοκίες να ανεβοδοθούν.
0: Μανώλη, δεν είναι. Οι προσδοκίες, κοίταξε να δεις. Εγώ ή θα βρω δουλειά, ή σαν οδηγός, ή σαν μάγειρας.
1: Εύχομαι οι προσδοκίες να ευοδοθούν.
0: Μακάρι, και εγώ αυτό λέω. Γιατί να κάτσω να κάτσουμε στη Γερμανία τόσο.
1: Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε.
0: Και τα χρήματα που παίρνω εδώ, να τα πάρω και εκεί.
1: Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λέτε. Μακάρι να γίνει.
0: Που ζούμε και να με πάρετε
1: και να μου πείτε έγινε. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό.
0: Ζεις καλύτερα στην Ελλάδα από τη Γερμανία.
1: Όχι όλοι.
0: Μανώλη.
1: Όχι όλοι.
0: Εδώ γνώρισα μία δασκάλα.
1: Κύριε Κώστα, δεν θα σας πείσω και δεν θα με πείσετε. Ξέρω ανθρώπους που ζουν στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Γαλλία, στην Ιταλία. Και δεν σκέφτονται να γυρίσουν πίσω γιατί ζουν πολύ καλύτερα. Υπάρχουν όμως και αυτοί που λέτε εσείς.
0: Εγώ δεν είμαι δάσκαλος. Ή είμαι κάποιος που δουλεύει σε διευθυντικό στέλεχος.
1: Δεν σας λέω. Εγώ δεν σας είπα ότι ξέρω διευθυντικά στέλεχη.
0: Ναι, είμαι οδηγός.
1: Ξέρετε πόσοι οδηγοί είναι ακροατές και παίρνουν τηλέφωνο και από τη Γερμανία και από αλλού.
0: Πρόσεξε να δεις. Αν είσαι οδηγός σε φορτηγό, παίρνεις πάνω από 3.500 ευρώ. Ούτε εγώ θα έφευγα. Όταν οδηγάς μικρό αυτοκίνητο και δουλεύεις και σε Έλληνα και παίρνεις 1.600 ευρώ και 1.700 ευρώ και δουλεύεις 20 ώρες την ημέρα.
1: Α, μισό λεπτό. Άρα παίρνετε αυτά τα λεφτά γιατί οδηγείτε μικρό αυτοκίνητο και δουλεύετε και για Έλληνα.
0: Α, μπράβο.
1: Άρα, συγγνώμη, η συνθήκη δεν είναι, δεν είναι η δεδομένη. Γιατί
0: όχι.
1: Οι περισσότεροι που με καλούν δουλεύουν μεγάλα αυτοκίνητα και δουλεύουν σε Γερμανούς.
0: Υπάρχει ένα κύριος από το Μόναχο που σε παίρνει τηλέφωνο καμιά φορά και μου κάνει κριτική εμένα.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν μιλάω για ένα συγκεκριμένο. Μιλάω για πολλούς ακροατές που στέλνουν και μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και είναι σε διάφορα σημεία της Ευρώπης και όχι μόνο.
0: Αν είσαι οδηγός φορτηγού, παίρνεις γύρω στα 3,5 με 4 χιλιάκα το μήνα. Αν είσαι οδηγός στο λεωφορείο, είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ πάντως στην Ελλάδα θέλω να σας πω ότι ψάχνουν με τον τουφέκι οδηγούς για λεωφορεία.
0: Το ξέρω.
1: Για λεωφορεία, δεν ξέρω για φορτηγά. Καλά, 3,5 χιλιάρικα δεν παίρνουν, ε.
0: Εδώ στη Γερμανία παίρνουν, Δημήτρη.
1: Ναι, όχι, εδώ δεν παίρνουν, λέω.
0: Εδώ και γύρω το ξέρω. Αλλά εδώ στη Γερμανία, αν είσαι οδηγός σούπα φορτηγού, παίρνει.
1: Δηλαδή, αν νομίζετε ότι θα έρθετε στην Ελλάδα για πούλμαν.
0: Όχι, εγώ θα έρθω και έχω βρει μια δουλειά. Θα κάνω πάλι δρομολόγιο Ελλάδα-Γερμανία. Τέσσερις φορές το μήνα και θα παίρνω 560 ευρώ το δρομολόγιο.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω.
0: Αν είσαι οδηγός φορτηγού, λεωφορείου, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Αν είσαι οδηγός τώρα, σε μικρά αυτοκίνητα.
1: Βέβαια, βάλετε μόνο σας τη συνθήκη και δουλεύω για Έλληνα.
0: Εντάξει, τα είπατε όλα. Στη Γερμανία, αν δουλεύεις για Έλληνα, καταστράφηκες.
1: Μα τα είπατε όλα.
0: Καταστράφηκες.
1: Ναι, τα είπατε
0: όλα. Μανώλη, έχω γυρίσει σε πολλές χώρες και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης και της Αφρικής. Τέτοιους Έλληνες εδώ στη Γερμανία, πρώτη φορά συναντάω.
1: Με τα είπατε όλα. Με το δουλεύω σε και σε Έλληνα. Τα είπατε όλα.
0: Δεν υπάρχει ούτε χειρότερη φάρα.
1: Καλά, δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλοι έτσι. Πάνε να δουλέψεις
0: εστιατόριο. Πάνε να δουλέψεις εστιατόριο σε Έλληνα. Στο είπα και άλλη φορά.
1: Ναι, δεν είναι όλοι έτσι.
0: Και σε πετάνε στον δρόμο. Σε τρεις μήνες σε πετάνε στον δρόμο και δεν έχεις να φας.
1: Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι.
1: Από τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Επώνυμα, στέλνει χρόνια. Είναι λύση σίγουρα στη Γερμανία. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, εγώ δεν έχω να πλημμυρίσει τίποτα, αλλά και όσο ήμουν στα φορτηγά που ήμουν συνέχεια στη Autobahn, ποτέ δεν ήταν να πλημμυρίζει Autobahn.
0: Λοιπόν, εγώ θα βγάλω βίντεο και θα σας στείλω.
1: Εντάξει, εγώ διαβάζω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν λέω και εσείς το βλέπετε, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που λένε ότι δεν είναι έτσι.
0: Εγώ δεν εφαρμόζω. Εγώ σου είπα, όταν κάνει μια βροχή καλή και είμαι στο δρόμο και περάσουμε μέσα από μια λίμνη μέσα στην Autobahn, θα σας βγάλω βίντεο και θα σας στείλω. Εγώ δεν μιλάω στον αέρα.
1: Θέλω να, ναι, δεν καταλαβαίνετε, θέλω να καταλάβετε ναι. κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ ναι. αυτό που μου λέτε.
0: Μα.
1: Εσείς το βλέπετε, αλλά θα διαβάσω και το μήνυμα του συνακροατή
0: ναι.
1: που, λέει, που, είναι, που λέει ότι είναι εκεί και λέει ότι δεν ισχύει.
0: Διαβάζω και
1: ότι δεν έχει δει ποτέ κάτι τέτοιο. Διαβάζω και τις δύο απόψεις.
0: Γνώμη του. Εγώ σου λέω είμαι στον δρόμο κάθε
1: καθημερινά. Γνώμη του είναι η εμπειρία που έχει εκείνος και η εμπειρία που έχετε εσείς.
0: Μα εγώ σου είπα, όταν του μου τύχει, δηλαδή όταν μου τύχει σήμερα βρέχει το πολύ στην περιοχή που είμαι, όταν το δω στον δρόμο και το δω, θα το βάλω μέσα στο δεις.
1: Πολύ ευχαρίστως.
0: Και τη Στουτγκάρδης, το σταθμό, εδώ και 16 χρόνια χτίζεται ακόμα και διορθώνεται ακόμα.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι, και αυτό που γίνεται στους δρόμους της Γερμανίας χωρίς φωτισμό, όταν χιονίζει και όταν βρέχει, όταν χιονίζει δεν καθαρίζει κανένας, περνάει και καθαρίζουν και σε απαγορεύουν να βάλεις και αλυσίδες στο αυτοκίνητο στη Γερμανία. Απαγορεύεται. Να πας από να πας αφήσεις.
1: Απαγορεύεται προφανώς γιατί υπάρχουν κατάλληλα ελαστικά και κατάλληλοι δρόμοι.
0: Ναι, α, μπράβο. Και, ναι, εντάξει. Και πάλι Μανώλη, όταν έχει 10
1: εδώ πέρα, δρόμο, εδώ πέρα, αν δεν βάλεις αλυσίδες.
0: Ναι, γιατί δεν φοράνε τα κατάλληλα λάστιχα γι' αυτό.
1: Ναι, εδώ αν δεν βάλεις αλυσίδες, θα φρενάρεις στο Μαρούσι και θα σταματήσεις στο ψυχικό.
0: Φύγει από τη Στουτγκάρδη τη μέρα που χιονίζει, φύγει από τη Στουτγκάρδη με 10 πόντους χιονί και πάνε σε Σάλτσμπουργκ. Και μετά πάρουν Αυστρία. Να δώσω σε πόσες ώρες.
1: Τώρα συζητάτε για ειδικές συνθήκες, δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Ναι, Μανώλη, σου είπα και πάλι εδώ, αν ψιλοχιονίζει και ψιλοχιονίζει, που δεν καθαρίζουν, δεν μόνο αλάτι. Δεν περνάνε και βέβαια δεν καθαρίζουν πολύ. Ο δρόμος είναι καρμανιόλα και δεν έχει φωτισμό βράδυ να ταξιδέψεις. Όταν να φύγεις τώρα από Στουτγκάρδη να πας σε Αυστρία, δεν υπάρχει φωτισμό πουθενά. Στην Autobank πουθενά.
1: Ναι, πάντως την τελευταία φορά που χιόνισε στο λεχανοπέδιο, δεν μιλάω για όλη τη χώρα.
0: Ναι, σου το συμφωνώ.
1: Θυμίζω ότι υπήρξαν άνθρωποι που μείναν 24 ώρα εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό.
0: Ναι, συμφωνώ. Μα δεν είπα ότι οι συνθήκες στην Ελλάδα είναι ιδανικές. Ότι είναι αγγελικά πλασμένα. Αλλά δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Συμβαίνει και αλλού.
1: Προφανώς και θα συμβαίνει. Αλλά εμένα δεν με νοιάζει τι συμβαίνει αλλού. Με νοιάζει τι συμβαίνει εδώ.
0: Okay. Εγώ επειδή έχω το λογαριασμό στο Facebook, με το που το δω θα σου στείλω βίντεο. Με το δεις.
1: Θα χαρώ. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Καλό δρόμο.
0: Να είστε
1: καλά. Λοιπόν, μη μου πιάνετε το θέμα της υγείας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω κάτι. Μάλλον αφήστε το. Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα απόψε. Θα το κάνουμε αύριο. Γιατί οι πληρωμένες καταχωρήσεις για προγράμματα κυβερνητικά εμένα προσωπικά δεν με αγγίζουν. Ξέρω 2-3 προγράμματα στην υγεία αυτή τη στιγμή που έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω γιατί σταμάτησε η κοινοτική επιχορήγηση και δεν υπάρχει απάντηση για το τι θα γίνει. Λοιπόν, ένα τουλάχιστον, μάλλον να μην πω 2-3 γιατί το άλλο μάλλον θα είναι ένα πρόγραμμα που θα δουλέψει τώρα, θα τρέξει. Λοιπόν, του Μανώλη λέει του αρέσει η γετοποίηση στις γειτονιές, να κυκλοφορεί ο Πακιστανός, ο Σουδανός και άλλος εμένα, να φοβάται να βγει από το σπίτι του. Εγώ προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει καμία, πρώτα απ' όλα δεν δέχομαι την γετοποίηση που λέτε. Επίσης δεν δέχομαι το άβατο, το οποίο για κάποιο λόγο ανέχεται η πολιτεία. Όχι εγώ, δεν είμαι εγώ η πολιτεία. Επίσης ο Πακιστανός είναι νόμιμα στην Ελλάδα, γιατί έχουμε συνάψει συμφωνίες. Με το Πακιστάν έχουμε συνάψει, ή κάνω λάθος. Με κάποια χώρα τέλος πάντων. Για το Σουδανό δεν ξέρω. Τώρα, το ποιος φοβάται να βγει από το σπίτι του, κύριε Μιχάλη, ελάτε να το συζητήσουμε όποτε θέλετε. Ελάτε να βγούμε μια βόλτα, να πάμε στην Κυψέλη βράδυ να περπατήσουμε. Να δούμε ποιος φοβάται τι. Μήπως φοβούνται εκείνοι εμάς, δεν ξέρω. Θα πάρετε τον κύριο Σταυρακάκη, κυρία Ειρήνη, για καλέστε τον κύριο Σταυρακάκη και θα παρακαλέσω τον κύριο Παναγιώτη από τη Μεταμόρφωση να περιμένει λίγο για να ολοκληρώσουμε με την αθλητική ενημέρωση. Είναι λυπηρό, μου γράφει η κυρία Μαργαρίτα, ότι ακόμη οι Έλληνες ψηφίζουν δύο κόμματα που έχουν χρεοκοπήσει τη χώρα, χρωστάνε εκατομμύρια στις τράπεζες, κάνατε άλλα διαφθορά. Κυραγιάδες τους ψηφίζουν, άξι της μοίρας σας, αλλά ξέχασα ο Τσίπρας φταίει. Άξι της μοίρας μας. Οκ, άξι της μοίρας μας. Ελάτε κύριε Σταυρακάκη.
2: Λοιπόν, τρέχουν οι εξελίξεις.
1: Όπα. Το διάβασα αυτό που μου στείλες.
2: Ναι, θα το πω σε λίγο αυτό, αλλά πρώτα ένα παιχνίδι μπάσκετ που ξεκίνησε στις 10 και τελείωσε το
1: 12.30. Κέρδισε ο Ολυμπιακός.
2: Κέρδισε ο Ολυμπιακός μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι στην Ισπανία, τη Βαλένθια, με 102-97 στην παράταση. 90-90 ήταν κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, βρέθηκε να χάνει 59-34. Την τρίτη περίοδο όμως έπαιξε εξαιρετικά, μπόρεσε και έβγαλε αντίδραση και πήγε το παιχνίδι στα τελευταία λεπτά στο... Έχανε 86-84 και το πήγε 86-86. Το γύρισε μετά 86-89, 88-90 και 90-90.
1: Κάποια στιγμή η τέταρτη περίοδο ήταν 19-31.
2: Σωστό. Είδα. Τεχνική ποινή ο Μπαρτζόκας το 32, δύο τεχνικές ποινές και βγήκε από το, ήταν εκτός παγκού. Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζοντας με ψυχή, παίζοντας με την ψυχή θα έλεγα του πρωταθλητή Ευρώπης, κατάφερε να περάσει από την Βαλένθια με μια σπουδαία νίκη, έδειξε χαρακτήρα με ανατροπή.
1: Τώρα κάνει δηλώσεις ο Μποζίκας.
2: Ο Μποζίκας, ναι.
1: Ναι, προφανώς λόγω της αποβολής Μπαρτζόκα, έτσι.
2: Ναι, αλλά συνήθως στην εκπομπή του, της Νόβα.
1: Α, μετά, κάνει ο βοηθός.
2: Κάνει ο Μποζίκας.
1: Okay,
2: ναι. Στην τρίτη περίοδο έχανε μια αρχή 32-34. Λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που είχε κορυφαίους, Φουρνιέ 23, Μοντέρο 26, πολύ μεγάλη δουλειά από Εντζάι και Βεζέκοφ και κατάφερε να ξαναλέω να κάνει σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι να το γυρίσει. Και αυτό είναι το σημαντικό. Θα πω και για να πούμε και για τον Παναθηναϊκό ότι το 5-5.
1: Επάρτι έκανε ο Παναθηναϊκός.
2: Έκανε πάρτι στο Βελιγράδι, επικρατώντας 72-55 της Παρτιζάν. Ο Χέις Ντέιβις 14, ο Χουάντσο 10. Ο Λεσόρ μπορεί να μείνει στους 4, αλλά έκανε πολλή δουλειά. Ασύλληπτη άμυνα για τον Παναθηναϊκό μετά το ημίχρονο. Ανέβασε την απόδοσή του και κατάφερε να πάρει μια σπουδαία νίκη μέσα στο Βελιγράδι. Τώρα ο Παναθηναϊκός στην Παρασκευή υποδέχεται τη Χάπολη Τελαβίβ. Ο Ολυμπιακός πάει στη Βαρκελόνη για να παίξει με την Βαρκελόνα.
1: Ναι.
2: Σε αυτή την διπλή αγωνιστική που υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Επειδή νιώθω ότι θα μου πεις να σταματήσω για να ακουστεί το σήμα και οι διαφημίσεις αν υπάρχουν και μετά να σου πω και για το ποδόσφαιρο γιατί έχει και Champions League απόψε. Στο Euro Cup πρώτη ήταν του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ στη Λιθουανία από την Real Madrid με 95-86. Το Basketball Champions League το Περιστέρι κέρδισε την Ιταλία τη Βαρέζε 85-82. Το FIBA Euro Cup δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε στο Αζερβαϊτζάν 80-62 την Κέτσε και η Μύκονος κέρδισε στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε σήμερα έχουμε τέσσερις νίκες και μία ήττα. Όχι, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε νίκες και μία ήττα.
1: Και μία ήττα. Καλά είναι.
2: Καλά είναι. Φυσικά κλέβει την παράσταση η άνετη νίκη, το άνετο πέρασμα από την πρώην του ομάδα του ο Μπράντοβιτς που αποθεώθηκε. Και το πολύ μεγάλο παιχνίδι με ανατροπή του Ολυμπιακού που στο τέλος, στην τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας έδειχνε ότι η Βαλένθια το πάρει. Μην ξεχνάμε ότι η Βαλένθια πέρσι ήταν μια πολύ από τις πολύ δυνατές ομάδες στην Ευρωλίγκα. Φυσικά πλήγμα Μοντέρο που δίνει άλλο χρώμα στον Ολυμπιακό και κατάφερε ο Ολυμπιακός να το γυρίσει, να το πάρει στην παράταση και να το κερδίσει.
1: Μάλιστα, περίμενε να ρίξουμε την ώρα και
2: περιμένω.
1: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Victoria's Night στους 97,8.
1: Ένα λεπτό μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ως έχει. Καληνυχτήσαμε και την κυρία Μαρία Χριστοδούλου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης για να ολοκληρώσει με τα αθλητικά. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, θέλω να σου ομολογήσω ότι επειδή είχαμε τα μπάσκετ και γίνεται και αυτό με το εισιτήριο του Ολυμπιακού, τι έγινε στο Champions League, θα τα πούμε επιδερμικά, γιατί δεν είδα ούτε frame από τα παιχνίδια.
1: Θα σου πω, η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα είναι το 3-3 της Vikings με την Bayern.
2: Στην Νορβηγία, λοιπόν, η Vikings ήρθε ισόπαλη 3-3 με την Bayern Μονάχου. Στο 90 ισοφάρισαν οι Νορβηγοί. Από εκεί και πέρα, η Sporting Λισαβόνα κέρδισε στη Γαλλία τη Lounge 2-0. Μεγάλη νίκη της Σαμπά Μπακού, την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν, που νίκησε τη Σλάβια Πράγα 2-0. 3-0 η Arsenal νίκησε τη Lille. Η Ατλέτικο Μαδρίτη στη Manchester United κέρδισε 2-0. Villarreal Νάπολη 3-1. Γαλατασράι Μπαρσελόνα 1-4. Ιντερ Μπριζ 3-4. Λιψία Ιτχόφεν 1-0. 2-2 έχουν η Μπαρσελόνα, η Sporting και η Arsenal. 10 απόψε στο Stamford Bridge. Ο ΙΑΕΚ δοκιμάζεται με τη Σαχτάρ Ντόνετς. Εκεί παίζουν οι Ουκρανοί στο Λονδίνο. Θα έχει περίπου 6.000 κόσμο κοντά της η Ένωση. Πάμε, θέλουμε την νίκη, είπε ο Νίκολιτς. Αποκάλυψε ότι ο Βάργας είναι έτοιμος και ίσως θα τον χρησιμοποιήσει.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι πάντως.
2: Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Μία ισοπαλία έχουν οι, να μην ξεχνάμε, οι Ουκρανοί. Είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Μην ακούτε Ουκρανία κλπ. Είναι πια μια πολύ δύσκολη ομάδα, αλλά όμως είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να το πάρει την προσπάθεια που κάνει τη League Face του Champions League.
1: Βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα να πάρουμε τα πράγματα για το θέμα των εισιτηρίων του Ολυμπιακού και την παρουσία των φιλάθλων.
1: Για πες.
2: Απόψε, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έβγαλε ανακοίνωση, καταγγέλει τις γαλλικές αρχές. Τονίζει ότι είναι αδιανόητη η παλινοδία των γαλλικών αρχών, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τον αγώνα με τη Μαρσέη. Οι φιλάθλοι μας να φύγουν με ασφάλεια από τη Μασσαλία. Όσοι δεν έχουν φύγει από την Ελλάδα να μην ταξιδέψουν. Μια μακροσχελής ανακοίνωση. Τι έχει γίνει τώρα? Το απόγευμα, το μεσημέρι, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν μέσω της UEFA ότι για λόγους ασφάλειας και τάξης και με δεδομένο ότι υπάρχει και οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία Τετάρτη και Πέμπτη, αλλά και τα άλλα θέματα της βίας, του χουλιγανισμού, δεν θα δώσουν εισιτήρια, δεν θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Περίπου 3.500 εισιτήρια ήταν να δώσουν. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό και με δύο ανακοινώσεις. Στη δεύτερη, μάλιστα έκανε και επιστολή στην ΟΕΦΑ, στη δεύτερη ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε πως οι φιλαθλοί τους θα πάρουν πίσω τα χρήματά τους για τα εισιτήρια που όποιοι έχουν, τα έχουν, που τα έχουν πληρώσει. Χθες το βράδυ, και αυτό που θέλω να το προσέξουμε, το ραδιοφωνικό δίκτυο το RMC είχε βγάλει την είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει απαγόρευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για το παιχνίδι της Πέμπτης στις 10 το βράδυ στο Βελοντρόμιο στη Μασσαλία. Το ίδιο μέσο, το RMC Sports, απόψε, λίγο μετά τις 9, ανέφερε ότι υπήρξε ανάκληση της απόφασης και οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού μπορούν να πάνε κανονικά.
1: Επισήμως πάντως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο.
2: Επισήμως η ΠΑΕ δεν είχε καμία ανακοίνωση, καμία επίσημη ενημέρωση. Όμως, για να βγαίνει και να λέει δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια, επέτρεψέ μου, Μανώλη, να σου πω ότι υπάρχει, ξέρει τι γίνεται πλέον. Γιατί λέει δεν θα παραλάβουμε εισιτήρια για τον αγώνα. Και οι φίλαθλοι μας να φύγουν. Στην μακροσχελή τοποθέτηση της νομαρχίας της περιοχής εκεί της Μασσαλίας, αναφέρει τα κρούσματα βίας, αναφέρει το ιστορικό των ελληνικών ομάδων, αναφέρει την αδελφοποίηση που υπάρχει της Μαρσέη με την ΑΕΚ, την αδελφοποίηση που υπάρχει των φιλάθλων του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, αναφέρει και σε μία παράγραφο ότι την Κυριακή το παιχνίδι της Τρουά με τη Μαρσέη που κέρδισαν οι Μαρσέη 2-0 υπήρξε σε ένα μέρος των φιλάθλων της του Μαρσέη σημαίες της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι η υψηλή επικινδυνότητα, το οποίο παιχνίδι έχει χαρακτηρίσει η UEFA ως υψηλή επικινδυνότητα, και όλα αυτά αποφάσισε το μεσημέρι επίσημα οι γαλλικές αρχές. Μάλιστα το θέμα έφτασε και στην Μαρίνα Φεράρι, την Υπουργό Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, που αυτή επικύρωσε την απόφαση του νομάρχη και συνέχεια πήγε η ιστορία στο UEFA να μην μετακινηθούν οι θέματα του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, το βράδυ, τι έχει αλλάξει? Και ξαφνικά, ενώ εκεί δεν μπορούσαν να διαφυλάξουν τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, ξαφνικά λένε ότι ναι, μπορούμε. Είναι ένα ερωτηματικό. Περιμένουμε το πρωί, γιατί το RMC αναφέρει και στην ιστοσελίδα του ότι οι αποφάσεις θα βγουν το πρωί της Τετάρτης.
1: Καλά, ό,τι και να βγει τώρα.
2: Ναι, υπάρχουν φιλάθλοι, γιατί από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός λέει ότι όσοι φιλάθλοι μας είναι εκεί να φύγουν με ασφάλεια από την ασφάλεια.
1: Αν δεν πάρει όμως εισιτήριο Ολυμπιακός, τι υπάρχουν φιλάθλοι?
2: Άκου να δεις, το εισιτήριο είναι το αγωνιστικό μέρος να πάμε το μάτς. Μπορεί κάποιοι να έχουν πάει για να πάρουν εισιτήρια και να περιφέρονται και τα βράδια στη Μασσαλία δεν έχουν καμία σχέση.
1: Αυτό δεν μπορεί να το ελέγξει.
2: Μισό λεπτό. Ναι, αλλά σου λέει λοιπόν ότι ξέρετε, φύγετε. Διότι αυτό που είπα εγώ νωρίτερα, όταν βγήκα στις 11 παρα 10, ότι υψηλό βαθμό στέλεχος από την ελληνική αστυνομία μου ανέφερε ότι η ανησυχία των Γάλλων είναι για το βράδυ. Διότι το μάτς είναι 10 η ώρα Ελλάδος, 9 Γαλλίας, θα τελειώσει 11 Γαλλίας και μετά πώς θα τους πάνε στο αεροδρόμιο και όλη αυτή η ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή έχω πάει στη Μασσαλία, δεν έχει καμία σχέση με τις κακόφημες περιοχές της Αθήνας. Για να προλάβω την κριτική κάποιων οι οποίοι μπορούν να κάνουν κριτική από τον καναπέ τους.
1: Ναι.
2: Δεν έχει καμία σχέση η Μασσαλία, ούτε με το Παρίσι, ούτε με τις άλλες γαλλικές πόλεις. Είναι μια περιοχή με πολλά θέματα. Με έντονο μετανάστες από τις αραβικές χώρες που μπορεί να πλακώνται και μεταξύ τους, με διάφορα προβλήματα, συν τις απεργιακές κινητοποιήσεις που υπάρχουν των μαθητών, συν την αντιπαλότητα την οπαδική, συν την ανεπάρκεια της γαλλικής αστυνομίας. Λοιπόν, όλα αυτά οδηγούν στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός λέει μην πάτε. Και θυμίζω και κάτι που σου είπα και νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει δεύτερο παιχνίδι ώστε εκεί να χρειαστούν να οι φιλοξενούμενοι, οι νυν γηπεδούχοι που θα είναι φιλοξενούμενοι να έρθουν πίσω, να έρθουν στην Αθήνα.
1: Ναι, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχουν επαναληπτικοί. Είναι...
2: αυτό ίσως,
1: όμιλος.
2: Αυτό ίσως το κάνει και πιο απλό.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Αυτό ίσως το κάνει και πιο απλό. 33.000 θεατές στο Λέστερ είδαν την Εθνική Αγγλία, δύο φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, φιναλή στο τελευταίο παγκόσμιο κύπελο, να κερδίζει 5-0 την Εθνική Ελλάδα στο γυναικείο ποδόσφαιρο των γυναικών και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Αγγλίδες που είχαν κερδίσει 3-1 στο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή, κέρδισαν 5-0 και έτσι προκρίθηκαν αυτές. Να μην ξεχνάμε και την προσπάθεια των κοριτσιών του ποδοσφαίρου της εθνικής μας ομάδας. Είχε 33.000
1: κόσμο.
2: Κόσμο στο γήπεδο, στο Λέστερ.
1: Εδώ πόσο πάνε στις γυναίκες?
2: Sold out. Εδώ
1: άτομα.
2: Τώρα στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, δεν θυμάμαι πόσο 300, ήταν.
1: 400 άτομα.
2: Όχι, είχε 5-6.000 πρέπει να ήταν.
1: Εντάξει,
2: αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι μην κοιτάς αυτό, θα κοιτάξεις στους αγώνες του Σαββατοκύριακου την πρώτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Ότι πάει πάρα πολύ λίγος κόσμος. Εντάξει, πάει πάρα πολύ λίγος κόσμος. Και μόνο εκεί που υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία ο Ολυμπιακός, πάνε εκεί οργανωμένοι και γίνεται λίγο μπούγιο
1: και πάλι μη φανταστείς ότι.
2: Και πάλι μη φανταστείτε ότι. Γιατί δεν παίζουν στο Λέστερ, παίζουν σε κάτι γήπεδα π.χ. όπως του Μοσχάτου ή της Αγίας Παρασκευής, που παίζουν ομάδες στην πρώτη εθνική. Και εντάξει, μαζεύονται 100, 200, 300 εκεί.
1: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Καλό
2: να μην
1: βράδυ.
2: Το κάλυψα σε όλα.
1: Απόλυτα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Ευχαριστώ που περιμένατε κύριε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα μάνα μου, τι κάνεις?
1: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
3: Είστε καλά.
1: Δόξα
3: δεν θα σε έπαιρνα σήμερα.
1: Γιατί?
3: Σε πήρα πιο πολύ που άκουσα το φίλο μας, το Boomerang. Από την Αυστραλία.
1: Κάνουμε ωραίες. Εμένα μου αρέσουν οι συζητήσεις με τον Boomerang γιατί είναι αμιγώς πολιτικές.
3: Μα για την ανάλυση που έκανε.
1: Ναι, ναι.
3: Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να πω το εξής. Εγώ επειδή χρόνια, πάνω από 30 χρόνια, συχνάζω στην Κυψέλη, βγαίνω σε μαγαζιά στην Κυψέλη. Προσκαλώ λοιπόν όποιον θέλει, όποια ώρα της νύχτας, όχι μόνο της μέρας, της νύχτας θέλει, γιατί επί 30 χρόνια και στην Κυψέλη, που συχνάζω δηλαδή, που έχω τα στέκια μου εκεί, δεν μου έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Δεν πάει να είναι κούρδι, σούρδι, μούρδι.
1: Αυτό δεν είπα και εγώ τώρα. Ότι, όχι ότι δεν συμβαίνει.
3: Δεν έχει πειράξει ποτέ κανείς. Κανείς. Δεν πειράζω βέβαια και εγώ κανέναν. Ούτε κοιτάω κανέναν υποτιμητικά. Ούτε βρίζω. Γιατί είναι πολύ, ξέρετε, που Γάλλοι βρίζουν.
1: Καλά, εντάξει. Άμα προφανώς συζητάμε για φυσιολογικές συνθήκες όπου κανείς δεν προκαλεί κανέναν.
3: Φυσιολογικές συνθήκες, χωρίς να προκαλώ κανέναν, δεν έχει πειράξει πάνω από 30 χρόνια κανείς στην Κυψέλη, οποιαδήποτε ώρα, μία η ώρα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε το πρωί. Ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Και να συμβεί κάτι, θα συμβεί κάτι στο ένα εκατομμύριο. Okay. Αυτό είναι φυσιολογικό και ανάμεσα σε Έλληνες υπάρχουν κακοποιητικά στοιχεία και ανάμεσά μας. Αλλά εμένα, πάνω από 30 χρόνια, δεν μου έχει συμβεί το παραμικρό. Λοιπόν, απάντηση στον κύριο Μπούμερακ. Ο Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αν δεν πάρω 25% θα παραιτηθώ. Το είπε ή όχι προχτές?
1: Ναι, ναι.
3: Εσύ, με το μυαλό το δικό σου.
1: Ναι, νομίζω όμως ότι 25% θα πάρει.
3: Λοιπόν, με το μυαλό το δικό σου. Τον έχεις τόσο χαζό να λέει ένα ποσοστό? Γιατί δεν έλεγε, ας πούμε, αφού λένε ότι έχει 30 και 31, γιατί δεν έλεγε ότι αν δεν πάρω 30...
1: Εκεί, εκεί, μισό λεπτό. Γιατί το 25 είναι σίγουρο. Το 30...
3: Δεν είναι σίγουρο.
1: Ρισκάρεις.
3: Μάλλον. Και άκου γιατί δεν είναι σίγουρο. Γιατί ο Σαμαράς, πλάκα-πλάκα, θα πάρει ένα 5 με 6, θέλεις 7.
1: Δεν το ξέρω.
3: Σίγουρα ένα 5%.
1: Δεν το ξέρω.
3: Αν βάλω όλη την Πελοπόννησο από εκεί κάτω που ψηφίζουνε, τον ψηφίζουνε, δογματικά όχι ότι είναι καλός.
1: Καλά, η Πελοπόννησος δεν δίνει 5%.
3: Είναι όλη η Καλαμάτα.
1: Ναι, αλλά δεν δίνει 5%. Δεν ξέρω πόσο θα πιάσει, μπορεί να πιάσει. Δεν είναι μόνο ο,
3: δεν είναι μόνο, βέβαια,
1: ο Σαμαράς. Δυστυχώς στην εξίσωση, εγώ το λέω το δυστυχώς, δεν έχω θέμα, έχει μπει και ο Κασιδιάρης.
3: Ο Κασιδιάρης θα πάρει τα ακροδεξιά στοιχεία αυτά.
1: Δεν ξέρω τι θα πάρει.
3: Ούτως ή άλλως άκουγα προχτές τον κύριο Αυγολέμο.
1: Όταν έβγαινε η Χρυσή Αυγή, 400.000 δεν ήταν ακροδεξί.
3: Λοιπόν, η ακροδεξιά, όπως την βλέπω εγώ, είναι εκεί, ένα 5%. Δηλαδή αυτό είναι το ποσοστό. Δεν είναι παραπάνω στην Ελλάδα η ακροδεξιά. Πάνω από 5%, δηλαδή, αυτή είναι η πίστη μου, δεν υπάρχει. Δηλαδή και ελεύθερο.
1: Το ποσοστό της ακροδεξίας και εγώ συμφωνώ ότι είναι μικρό. Απλά δεν ξέρω ποιοι άλλοι ψηφίζουν.
3: Ποιοι να ψηφίσουν?
1: Δεν ξέρω.
3: Ένα 5%. Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ? Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης δεν θα πιάσει πάνω από 20%.
1: Κάνω 20% μια, είναι πολύ μικρό ποσοστό.
3: Κάνω μια πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι, το ακούω, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρό.
3: Ένα 15%. Ένα 15% είναι αυτοί στην Ελλάδα που περνάνε καλά, που έχουν λεφτά. Ένα 15%. Πιστεύω, γιατί βλέπω τον κόσμο, επειδή κινούμε και μες τη μέρα και μες τη νύχτα, εγώ κινούμε συνέχεια, δεν είναι σταθερός. Λοιπόν, και βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή βλέπω άτομα που ήταν ακρεφνής δεξί, δηλαδή άτομα με ονόματα και επίθετα, όχι έτσι. Και τη στιγμή αυτή, ένα μικρό ποσοστό, από αυτούς που ξέρω δηλαδή, γύρω στο 1-2% μιλάνε για Κασιδιάρη. Εκεί είναι το ποσοστό. Ένα πάλι πολύ μεγάλο ποσοστό μιλάει, ας πούμε, για Σαμαρά. Δηλαδή βλέπω ένα ποσοστό πάνω από 4% που μιλάει για Σαμαρά. Άτομα που ήταν κανονικά και γαμμένοι στη Νέα Δημοκρατία, σας πληροφορώ προχτές με δύο κυρίες που μίλαγα, έχουν πάει στη Λατινοπούλου. Δηλαδή, η Λατινοπούλου, εγώ να ρωτιόμουν μια ζωή που στο διάλο παίρνει αυτή ψήφους. Και τις βρήκα, δηλαδή, άτομα που ήταν Νέα Δημοκρατία. Και σου λέει, α, γιατί, ωραία κοπέλα είναι.
1: Ναι, βέβαια όλα αυτά θα κριθούν στην κάλπη.
3: Λοιπόν, εγώ πιστεύω...
1: Γιατί τώρα, το λέω τώρα, δεν σημαίνει ότι πάω και ψηφίζω κιόλας.
3: Εγώ πιστεύω ότι όπως είναι η κατάσταση τη στιγμή αυτή, την οργή που έχει ο κόσμος και το θυμό, δηλαδή... 7 χρόνια, 7,5 ο Μητσοτάκης, Τι έκανε? Μια τρύπα στο νερό. Πήρε ένα ξύλο και έκανε μέσα στο νερό μια τρύπα. Δηλαδή, φορολογία υπέρογγη. Από τη φορολογία δίνει κάτι ψίχουλα δεξιά-αριστερά. Θα γελάσουμε βέβαια αύριο. Αύριο θα γελάσουμε γιατί θα ανακοινώσει τα μέτρα του πετρελαίου.
1: Την εξειδίκευση για το επίδομα θέρμανση. Ναι.
3: Λοιπόν, και εδώ θα γελάσουμε. Αύριο θα πέσει το γέλιο της.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Θα ακούσετε τα μέτρα που θα πάρει αύριο. Δηλαδή δεν μου λέτε. Δεν μου λέτε, μάνα μου. Σου μιλάω τώρα και στον πληθυντικό. Yeah. Λοιπόν, εάν αύριο πει το πετρέλαιο θέρμανση στο 1,65.
1: Ναι.
3: Είναι ok.
1: Για κάποιον, αν ήταν 1,75 είναι ok.
3: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,65? Δηλαδή ειλικρινά το βλέπω.
1: Όποιος
3: και
1: μπορεί.
3: Κανείς. Το ξέρω
1: το δούμε, ναι.
3: Το 90% δεν μπορεί να βάλει. Θα βάλει το 10%. Αυτοί που έχουν.
1: Δούμε.
3: Αυτός που έχει λεφτά δεν τον νοιάζει αν θα πάει 1,60 ή 2,60.
1: Όχι, αυτός που έχει λεφτά προφανώς θα βάλει ό,τι τιμή και να έχει.
3: Ό,τι θέλει, δεν πάει να πάει 3 ευρώ. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για τον κόσμο τον απλό. Εγώ θα σου πω για μένα. Δεν θα μιλήσω. Λοιπόν, εγώ παίρνω μια αλφα σύνταξη. Λοιπόν, σε πληροφορώ 10 μέρες πριν τελειώσει ο μήνας. Εμένα τα λεφτά μου φτάνουν ίσα-ίσα. Δηλαδή, στην κυριολεξία ίσα-ίσα, για να μην σου πω ότι καμιά φορά παίρνω και τίποτα δανεικά, για να μπορέσω να τη βγάλω 10 μέρες τελευταίες. Λοιπόν. Όταν λοιπόν η κατάσταση είναι αυτή και μου λένε τώρα, μου έλεγε τώρα ο κύριος Μπούμεραγκ, ο φίλος μας, λοιπόν το τι γέλια έκανα, μου έλεγε ότι και μία ή άλλη να έρχεται ο άλλος και δεν μου λες, μάνα μου, αύριο μου συνέβη κάτι, χρειάζεται να πάω σε ένα νοσοκομείο.
1: Δεν υπάρχει. Αν είναι νοσοκομείο καλά.
3: Οτιδήποτε.
1: Αν χρειαστεί γιατρό. Εντάξει, να μην χρειαστεί το θέμα.
3: Έχει τελειώσει. Αύριο, τώρα πως πας στον δρόμο, σου συμβαίνει κάτι με τα μάξι.
1: Δεν, τελείωσα.
3: Έχει τελειώσει.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή στην κυριολεξία έχει τελειώσει. Είναι σαν αυτό που μου έχουν κάνει εμένα, γιατί μιλάμε για λιτία, να μου χρωστάνε τώρα 19 μήνες αναδρομικά και να μην τα έχω πάρει τα λεφτά. Έτσι.
1: Ναι.
3: Και να μην ξέρω πότε θα τα πάρω. Αυτό είναι στον αέρα. Δηλαδή κατά τα άλλα, ας πούμε το δημόσιο να χρωστάει 3 δισεκατομμύρια ας πούμε, στο ΙΚΑ, από γάζες μέχρι φάρμακα μέχρι τα πάντα, να χρωστάει σε συνταξιούχους όπως εμένα, σε χιλιάδες, γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι μόνος μου.
1: Καλά, φαντάζομαι, ναι.
3: Χιλιάδες, λοιπόν. Να χρωστάει τα εκατομμύρια αναδρομικά και να μην τα δίνει. Δηλαδή εδώ μιλάμε η λέξη αλητεία. Έχει πλέον εδώ πέρα χάνει και το νόημά. Και εγώ κάνω μια ερώτηση λοιπόν. Και απευθύνουμε σε όλους, σε όλο τον ελληνικό λαό. Τι χειρότερο θα πάθω, εάν δεν είναι πάνω ο Μητσοτάκης. Για να το καταλάβω αυτό δηλαδή.
1: Η απάντηση είναι ότι όποιος είναι μπορεί να είναι και χειρότερος από το Μητσοτάκη.
3: Ναι, και μπορεί να είναι και καλύτερος.
1: Και μπορεί να είναι και καλύτερος, προφανώς.
3: Λοιπόν, γιατί λοιπόν εδώ.
1: Αλλά το επιχείρημα των υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι θα είναι χειρότερος. Το ακούω και αυτό.
3: Γιατί να κάτσω εγώ τώρα, κοιτάξτε τώρα εδώ βέβαια, κοιτάξτε τώρα ένα πράγμα ας πούμε που είναι φοβερό έτσι. Γίνανε οι αγροτικές κινητοποιήσεις. Βγήκε αυτός ο Κακομοίρης που είπε έβρισε το Μητσοτάκη και του κλέψαν τα λεφτά από την τράπεζα, του παγώσαν τα λεφτά και τελικά τον αθώωσαν. Και τελικά τι έκανε αυτός, αντί να πει τέρμα, ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όπως το λένε, αυτό το χοντρούλι, τον ωραίο και στο Θεσσαλικό κάμπο. Λοιπόν,
1: ναι.
3: Και πήγε, θα βγω λέει με το Σαμαρά. Λοιπόν, έφυγε δηλαδή από το Μητσοτάκη και πήγε στο Σαμαρά. Δηλαδή, του κλέψαν τα λεφτά από την τράπεζα. Τον διαλύσανε επί 2 μήνες, τους ξεσκίσανε ουσιαστικά στο Θεσσαλικό ειδικά κάμπο, τους σκίσανε. Η λέξη η πραγματική είναι αυτή. Λοιπόν, και τελικά τι κάνανε. Ο ένας πήγε από τη μία πλευρά, ο άλλος πήγε από τη ακροδεξιά. Και ένας τρίτος που έχει με τα γάλατα εκεί πήγαινε με το Τζίπρανα. Δηλαδή, ποια ήταν δηλαδή η κατάληξη των 2 μηνών απεργιών που τους αλλάξανε τα φώτα, που τους έχουν αλλάξει τα φώτα, που τους κλέψανε με το ΠΚΠ, τους διαλύσανε από όλες τις πλευρές, τους διαλύσανε με λισοκόμου. Οι άλλοι ψαράδες. Δηλαδή, τους κατακλέψανε και τι κάνανε. Μια μυστική συνάντηση κάπου εκεί στη. Λοιπόν, και βρεθήκανε ξαφνικά στην πλατεία στη Χαλκιδική και βρέθηκε ο Μητσοτάκης με 5-6 εκεί πέρα ψαράδες και τους είπε θα το δω το θέμα. Και σταματήσανε, προσέξτε. Τους είπε, θα το δω το θέμα. Σταματήσανε την απεργία, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να βγουν να ψαρέψουν από το κόστος του πετρελαίου. Και υπόψη ότι εδώ είναι κάτι το φοβερό συμβαίνει. Ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση πήρανε 550 εκατομμύρια για τους ψαράδες. Δεν τους δώσανε φράγκο. Ψωνίσανε, πήραν λίγο βαρκάκια, λέει, του λιμενικού και αυτοκίνητα, λέει, τέτοια ηλεκτρικά του λιμενικού. Και τους κλέψανε 550 εκατομμύρια που ήταν για τους ψαράδες. Που εάν δείτε στην Τουρκία τι ωφέλη έχουν οι ψαράδες, τι τους δίνουν για να βγαίνουν στο Αιγαίο και να κλέβουν τα ψάρια τα ελληνικά, θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Πιστεύω να το έχετε ψάξει αυτό. Δεν ξέρω αν το έχετε κοιτάξει. Ναι. Μάνο μου.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, να δεις τι προνόμια δίνει η Τουρκία στους Τούρκους ψαράδες. Και εδώ πέρα τους κατακλέψανε τα λεφτά της Ευρώπης. Όχι τα δικά μας λεφτά, όχι δικά μας λεφτά. Λοιπόν, και τι κάνανε? Σταματήσανε, λέει, την απεργία μέχρι να δούνε, λέει, τι θα γίνει. Όταν κάνεις μια απεργία, δεν σταματάς μέχρι να πέσεις ξερός κάτω. Δεν σταματάς μέχρι να...
1: Καλά, αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο, κύριε Παναγιώτη, αυτό που περιγράφετε.
3: Γιατί είναι δύσκολο?
1: Γιατί η απεργία που λέτε, κάθε μέρα απεργίας, κάθε μεροκάματο που χάνεται, όπως λέτε εσείς ότι θα πάρω δανεικά για να βγάλω το μήνα.
3: Εγώ θα σας πω κάτι.
1: Είναι πολύ δύσκολο πλέον.
3: Που συνέβη σε μένα επί πατρός Μητσοτάκη, στον πατέρα του. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε με τις μεγάλες απεργίες οικοδομικές τότε. Εγώ ήμουν εργολάβος και στην οικοδομή και είχα 4 άτομα προσωπικό. Λοιπόν, όταν άκουσα από το ράδιο, γιατί μια ζωή εμένα, εγώ λατρεύω το ράδιο. Δηλαδή τηλεόραση μπορεί να μην δω τη βδομάδα 2 φορές, μία φορά. Λοιπόν, και όταν άκουσα ότι συλλάβανε τους οικοδόμους στο Σύνταγμα και τους πήγανε στη Γαδά, επί τόπου, είχα και τον πατέρα μου τόσες φορές στη δουλειά, επί τόπου 4 άτομα προσωπικό, επί τόπου ήταν η ώρα, τι ώρα ήταν, 11 η ώρα το πρωί. Σταματήσαμε επί τόπου, λέω, σταματάτε, πετάτε κάτω σπάτουλες στα πάντα και κατεβαίνουμε στο...
1: Εντάξει, αυτές είναι άλλες εποχές που μου περιγράφετε τώρα.
3: Και βγήκαμε, παρατήσαμε δηλαδή την οικοδομή, η οποία η οικοδομή ήταν ιδιώτης, έτσι δεν ήταν ούτε δημόσιο, ούτε τίποτα. Λοιπόν, του παράτησα την οικοδομή και έφυγα και πήγα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και σας πληροφορώ ότι αν δεν αφήναν ελεύθερους...
1: Ναι, άλλες εποχές μου περιγράφετε, κύριε Παναγιώτη. Δεν υπάρχουν αυτά πλέον.
3: Μα γιατί να μην υπάρχουν?
1: Γιατί δεν υπάρχουν?
3: Γιατί? Μα έτσι μόνο μπορεί κάποιος να διεκδικήσει κάτι, έτσι μόνο μπορεί ο Έλληνας να διεκδικήσει. Όταν φοβάσαι, να σας πω κάτι. Πέστε μου εσείς τώρα. Τι να φοβηθώ εγώ, που είμαι μέσα από φωτιά και ατσάλι, που λένε. Μια ζωή να διεκδικώ και στον αγώνα. Ποτέ δεν έριξα άνθρωπο, είτε Έλληνας ήταν, είτε δικός μας, δεν τον έριξε ένα πενινταράκι. Δεν του χρωστάω ένα πενινταράκι. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πει ότι ξέρεις κάτι, εσύ μου χρωστάς 1 ευρώ. Λοιπόν, και γιατί πάντα εγώ δεν κοίταζα αν ήταν Έλληνας, τι ήταν Αλβανός, γιατί τότε είχαμε πολλούς Αλβανούς, οι οποίοι σας πληροφορώ ότι όταν τους ξυλιώσουν ωραία και ήσουν καθαρός, ήταν και αυτοί ωραίοι. Όταν
1: και προκόψαν υπήρχαν, οι περισσότεροι.
3: Όταν υπήρχαν, ακριβώς, όταν υπήρχαν όμως λαμό για Έλληνες που τον βάζανε τον Αλβανό να δουλεύει 10 μέρες την οικοδομή και του κλέβαν τα λεφτά, δεν του δίναν τα λεφτά του, του κρατάγαν τάχα τα λεφτά για να μην τα χάσει και του κλέβαν τα λεφτά και τον απολύανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν ξέρω μια περίπτωση στο Γέρακα φόβερη. Τον έβαλε μέσα σε ένα σανσέρο ο Αλβάνος και τον άφησε κάτω ξερό. Του δώσε το ξύλο. Και καλά του έκανε. Για μένα.
1: Καλά, καλά δεν του έκανε, αν είμαστε περίπτωση.
3: Του έφαγε τα λεφτά, ξέρετε τι σημαίνει να φας χρήματα από άνθρωπο, οικοδόμου, εργάτη.
1: Καλά, να φας χρήματα γενικά από εργαζόμενο, δεν είναι.
3: Λοιπόν, ο κύριος λοιπόν που μίλησε από τη Γερμανία, ο προτελευταίος, λοιπόν, και έλεγε ότι στη Γερμανία είναι χάλια και εγώ θα έρθω και εγώ είμαι οδηγός και εγώ.
1: Για εκείνον είναι χάλια.
3: Όταν άκουσα λοιπόν αυτό, έβαλα πάλι τα γέλια, γιατί εγώ με το που τελείωσα τη δουλειά μου, σαν ταξιτζής, σαν οδηγός, πήγα να πιάσω μια δουλειά. Δεν θα πω το επίθετο του, το ξέρω και μπορώ να το πω δηλαδή άνετα, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Το είχα πει νομίζω, πριν φύγει ο Λαβίτης, του το είχα πει, είχα πει και το όνομά του.
1: Δεν το ξέρω. Λοιπόν, δεν έχει σημασία.
3: Δεν είσαστε εσείς. Λοιπόν, Αυτός ο Αλίτης λοιπόν τι μου έκανε, έπιασε δουλειά λοιπόν στην εταιρεία του, μεταφορική εταιρεία, με φορτηγάκια, μενταλίκες και τα λοιπά, στην Παιανία. Και ακούστε λοιπόν γιατί αλήτες Έλληνες μιλάμε και για πώς θα πάει αυτή η Ελλάδα μπροστά, εάν και εμείς οι ίδιοι δεν αντιδράσουμε. Με προσέλαβε λοιπόν στη δουλειά κανονικά, σαν οδηγό. Την πρώτη μέρα λοιπόν με έστειλε να μεταφέρω κάτι λουλούδια και να τα πάω σε μαγαζιά. Τα πήγα τα λουλούδια. Τη δεύτερη μέρα σκόλασε κανονικά. Τη δεύτερη μέρα με βάζει με έναν άλλον οδηγό, να οδηγούμε μαζί δηλαδή εναλλάξει. Μαζί είναι ένα φορτηγό που είχε πάνω από 5 με 6 τόνους φορτωμένο με δέματα. Να τα πάμε στα πρακτορία. Ξέρετε, τα πρακτορία είναι εκεί στη, κάτω, προς τον Πειραιά, από εκεί στη Λαχαναγορά, στο Ρέτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, έγινα φορτοεκφορτωτής, ενώ έπρεπε να σκολάσουμε 3 ώρα, σκολάσαμε 6 ώρα, και βέβαια όταν γύρισα στην Παιανία, επιτόπου, γιατί κλεγόταν ο άλλος ο οδηγός, και μου έλεγε τι τραβάω και τι έχω πάθει και που δεν έχω δουλειά. Και του λέω δεν μου λες, εσύ του λέω φοράς παντελόνια είσαι. Και τι να κάνω, να βρεις άλλη δουλειά, να ψάξεις. Λοιπόν και την ίδια μέρα παραιτήθηκα και έγινε χαμός. Με περιμένανε να πάω το πρωί, λέει να πάω στον Πειραιά. Και λέω τραβάτε μόνοι σας, εγώ ήρθα σαν οδηγός και δεν ήρθα σαν εκφορτωτής. Όχι ότι εκφορτωτής είναι κακιά δουλειά, αλλά πες μου από την αρχή ότι ξέρεις, φίλε εγώ σε θέλω για εκφορτωτή. Δεν σε θέλω για οδηγό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το μισθό, και αυτό είναι το κυριότερο, ακούστε το μισθό. 1000 ευρώ. Τα 400 ευρώ θα φαινόντουσαν μόνο. Τα 400. Τα 200 ευρώ θα ήταν σούπερ μάρκετ. Τα άλλα 200 θα ήταν βενζίνη. Αν θέλω να βάλω στο αυτοκίνητό μου, θα είχα μια κάρτα δηλαδή για να πάω σε ένα συγκεκριμένο βενζινάδικο, να βάλω βενζίνη, πετρέλαιο κτλ. Και τα άλλα 200 θα ήταν κατά το τραπέζι μαύρα. Αυτός είναι επιχειρηματίας. Τη στιγμή αυτή στην Παιανία έχει πάνω από 15 φωτιά και δουλεύουν άτομα σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν τη δεύτερη μέρα παραιτήθηκα, τους είπα να πάνε να πνιγείτε. Και προτιμώ να παίρνω τα 5 εκατοστάρικα και να ζω με τα 5 παρά να είμαι σαν γύφτος, να έρχομαι εδώ σαν γύφτος για να μου δίνετε τα λεφτά όπως μου τα δίνετε. Καταλαβαίνετε.
1: Μες.
3: Αυτά κύριε Μάνο.
1: Ευχαριστώ κύριε Παναγιώτη.
3: Χάρηκα που σε άκουσα πάρα
1: καλό
3: πάρα.
1: Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα.
3: Και συγγνώμη που σε...
1: Καθόλου.
3: Να είστε καλά, καλή σου μέρα.
1: Να είστε καλά. Ανακαλύπτω κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Από καιρού εις καιρών. Πόσο σάπιο είναι το σύστημα γενικώς. Θα μου πεις τώρα τον... Όχι. Κάθε φορά είναι και βγαίνει και κάτι καινούριο. Έχω ζήσει και εγώ τέτοιες καταστάσεις στο δικό μου χώρο. Έχω φάει σαπίλα. Έχω φάει φέση. Αλλά σου λέει ο άλλος, εντάξει τώρα εσύ τι. Με τη δουλειά που κάνεις, τι φέση έχεις φάει. Όταν ο εργαζόμενος είναι στο δρόμο και περνάει άλλες καταστάσεις, λογικό το και να το πει και έτσι. Ασχέτως το ότι υποχρεώσεις και ανάγκες έχουμε και δύο τις ίδιες. Και πολλές φορές έχουμε και αποδοχές τις ίδιες. Ή μπορεί να έχει εκείνος παραπάνω ή μπορεί να έχω εγώ παραπάνω. Το εγώ το βάζω για το χώρο, έτσι, γενικά. Τόσο, εντάξει, μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Κυρία Ελένη από τον Κολονό, ελάτε.
4: Μανώλη μου, καλημέρα.
1: Γεια σας κυρία Ελένη.
4: Τι κάνεις παλικάρι μου.
1: Καλά εσείς.
4: Καλά σου ακούω, μια χαρά είσαι.
1: Ωραία.
4: Τι έγινε, έλεγε για το φορτηγό ο άνθρωπος. Αν πες του αγόρι μου, σε θέλανε να ξεφορτώσεις κιόλας. Για να πληρώσει άλλο, ναι. Κατάλαβες.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε κυρία Ελένη, ξέρω άνθρωπο, ο οποίος με πολλή δουλειά.
4: Ναι.
1: Είχε ένα τουριστικό και είχε καταφέρει να τα κάνει τα τουριστικά 2-3 με ναι. Δουλειά.
4: Με δουλειά, ναι.
1: Ναι. Βέβαια 2-3 τουριστικά δεν μπορείς να τα οδηγήσεις και τα 3
4: μαζί. Εννοείται, ναι.
1: Ψάχνει, τρέμει το φιλοκάρδι του γιατί παίρνει οδηγούς τους οποίους χρυσοπληρώνει. Το ξέρω εγώ προσωπικά δηλαδή.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Μακάρι να μπορούσα να βγάλω και εγώ δίπλωμα και να είχα χρόνο.
4: Και φεύγουνε.
1: Και φεύγουνε.
4: Ναι, ναι.
1: Και φεύγουν όχι γιατί δεν είναι καλά τα λεφτά. Γιατί σου ότι να δουλέψω εγώ Σαββατοκύριακο.
4: Όχι, μα είναι πολύ.
1: Να πάω, τι να πάω εκδρομή.
4: Είναι και φορτηγά.
1: Να πάρω, να πάρω σχολικό. Τι λες τώρα.
4: Είναι πολλές ώρες τα φορτηγά.
1: Μα τι
4: είναι
1: όχι, να σας πω, οι ώρες είναι συγκεκριμένες γιατί έχουν ταχογράφους.
4: Είχε κάνει και το παιδί μου το συγχωρεμένο σε φορτηγό και ώρες. Μιλάμε, κάνουν κάτι δρομολόγια, κάτι μετακομίσεις, κάτι αυτά, ώρες ατελείωτες. Μια μετακόμιση έφυγε 4 ώρα το πρωί. Πεθαμένο.
1: Εντάξει, λοιπόν, για τη μετακόμιση δεν ξέρω.
4: Οδηγός, είναι οδηγός.
1: Πάντως, πάλι δικός μου άνθρωπος, ο οποίος δουλεύει, ήτανε πολιτής σε πολυεθνική. Γύρναγε όχι μόνο το λεκανοπέδιο, την Αττικοβιωτία.
4: Ναι, ναι.
1: Και μάλιστα έφευγε και Παρασκευές και γύρναγε αργά την Παρασκευή. Έφευγε, ναι, πρωί την Παρασκευή, γύρναγε αργά γιατί την Παρασκευή έβγαινε εκτός έδρας.
4: Ναι, ναι.
1: Ο μισθός του ελεϊνός, με σπουδές, με μπάτσελορ, με κέρατα, ναι, ναι, με δίχαλα. Έχει αναλάβει τώρα οδηγό, πήγε, έβγαλε επαγγελματικό δίπλωμα, έχει αναλάβει οδηγός, κάνει τις μισές μέρες του μήνα δουλεύει και βγάζει έναν αξιοπρεπή μισθό. Αξιοπρεπή, δεν λέω. Αν δούλευε παραπάνω. Αν δούλευε παραπάνω μέρες που μπορεί να δουλέψει παραπάνω, αλλά έχει επιλέξει να μην δουλεύει.
4: Όχι, καλά κάνει.
1: Έτσι, είναι δικό του θέμα.
4: Ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον άνθρωπο.
1: Δικό του θέμα. Ο καθένας τις ανάγκες του και τις υποχρεώσεις του. Εάν δούλευε παραπάνω θα βγάζει πολύ περισσότερα. Αλλά έχει επιλέξει αυτό.
4: Τίποτα. Δεν θέλουν να πληρώνουν, παιδί μου, να έχουν το μεταφορέ που θα μεταφέρει τα πράγματα. Τι λέει, όχι, είσαι οδηγός, θα μεταφέρεις σε ώρες. Και τους βγάζουν το λάδι. Κατάλαβες. Και όταν έχεις ανάγκη, κάθεσαι και κάνεις το κορόιδο. Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται τον άνθρωπο. Αυτό είναι το κακό μας ελάττωμα. Κατάλαβες. Τώρα, η κυρία Λευκή, τι καλά που τα έπαιρνε, καλά. Τα λέει, μια χαρά τα λέει. Και στον Μπούμεραν, ο Μπούμεραν που είπε για το Πασόκ, έτσι και πάει με το Μητσοτάκι.
1: Πασοκάρα μεγάλη.
4: Άκου να δεις. Δεν πρόκειται να πάει. Άμα ακούσουμε και αυτό, δεν πρόκειται να πάει με το Μητσοτάκι το Πασόκ.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα.
4: Δεν υπάρχει, δεν πιστεύω.
1: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα. Εγώ πια, για τίποτα δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για τίποτα.
4: Τι να πω. Γιατί πραγματικά θα κατακρεμιστεί μετά. Είναι που είναι. Είναι που είναι. Τελείωσε μετά. Απλά αυτό που είπε ο Μπούμερα ήταν ωραίο που λέει να πάει με τον Τζίπρα το Πασόκ. Και οι άλλοι,
1: ούτε αυτό το βλέπω να γίνεται.
4: Η Κωνσταντοπούλου.
1: Κωνσταντοπούλου με ποιο να πάει, με τον Τσίπρα.
4: Δεν ξέρω.
1: Ούτε στη δευτέρα παρουσία.
4: Κάποιοι να πάνε, τέλος πάντων, να κάνουμε οικουμενική κυβέρνηση. Να γλιτώσουμε από αυτόν. Δεν γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Το θέμα είναι να γλιτώσουμε από το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ή να φτιάξει επιτέλους αυτός ο τόπος.
4: Να φτιάξει αυτός ο τόπος, ξέρω εγώ, και πώς θα φτιάξει.
1: Δεν ξέρω, όχι, συζητάμε. Γιατί,
4: πώς θα φτιάξει.
1: Γιατί αφού... αν είναι το θέμα ο Μητσοτάκης, είναι άλλη στάξη.
4: Αν λιμωνόμασταν να πάει 35.
1: 35 δεν νομίζω ότι θα πάει.
4: Εγώ
1: αλλά
4: το έχω ξαναπεί, ότι 2 τετραετίες είναι αρκετές. 3η τετραετία είναι καταστροφή, όποιος και να είναι απάνω.
1: Καλά, αυτό ο κόσμος το αποφασίζει.
4: Γίνεται καθεστώς. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν το καταλαβαίνουν.
1: Από τη μεταπολίτευση και μετά
4: τώρα
1: δεν υπάρχει.
4: Που λένε αυτοί οι άλλοι Λατινοπούλου. Έβλεπα τηλεόραση πριν. Έχει ένα. Το Sky είχε μια αυτή εκπομπή για τους ακροδεξιούς και τα λοιπά. Και άκουσα πολλά. Και έχει και συνδέσεις με τη Γερμανία, με τους ακροδεξιούς. Άλλο καθήκη κι αυτή.
1: Μη λέτε τέτοια πράγματα. Δεν σας έχει κάνει τίποτα η κυρία Λετινοπούλου.
4: Να λένε.
1: Να σας πω. Σάρκα εξαρκώς της Νέας Δημοκρατίας ήταν η κυρία Λετινοπούλου. Επειδή τώρα είπε κάποια πράγματα πιο βαριά, γι' αυτό και.
4: Γιατί νομίζει η Νέα Δημοκρατία τι είναι, μωρέ. Δεν τους βλέπεις.
1: Με τόσους πασόκους μέσα.
4: Δεν τους βλέπεις. Ένα ύφος που έχουν.
1: Να σας πω. Οι μισοί υπουργοί είναι πασόκ.
4: Λες και είναι αυτός ένα υπάκηδες και είναι ο καρδινάλιος. Λοιπόν, το λέω και θα το λέω συνέχεια, μέχρι να γίνουν εκλογές. Αλλήμονό μας, ας βάλουν το μυαλό τους τα βουτήξουν εκεί πέρα στον κεφαλό τους να καταλάβουνε. Δεν κάνει τρίτη τετραετία. Καταστροφή θα μας φέρει. Είδες που κάνει πίσω σε πολλά. Α, μετά άμα ξαναβγεί τότε θα δούνε τα ωραία.
1: Τώρα δεν είναι προεκλογικά, είναι η εποχή της
4: των παροχών. Έχουμε και εμείς Έλληνες τον ρατσισμό. Είναι Πακιστανός, είναι Αλβανός. Είναι... Εγώ έχω δει πιο καλά από Αλβανούς εδώ
1: συγγνώμη,
4: πέρα.
1: Εμείς είμαστε ρατσιστές μέχρι να χρειαστούμε μια δουλειά στο σπίτι.
4: Μπράβο. Μια φορά, πριν χρόνια που είχαν έρθει οι Αλβανοί,

0: φεύγει ο άλλος από τη χώρα του. Έτσι, τυχαία.
1: Για δεν πιστεύω να θέλουν και λεφτά για να δουλέψουν.
0: Φεύγει γιατί υποφέρει και κοιτάει να ζήσει. Εγώ εδώ πέρα είχα ένα ζευγάρι, ναι. Αλβανί, που είμαι 12 χρόνια εδώ. Πόσο με κοιτάξανε. Σου λέω στη στεναχώρια μου, στη λύπη μου, που είχα πέσει και είχα το πλευρό μου γράισμα, να με φωνάζα, έλα μέσα, έχουμε το καλοριφέρ. Έλα κάθισε, γιατί εδώ δεν έχουν, πετρέλαιο που λένε για πετρέλαιο. Ποιο πετρέλαιο, δεν έχουμε δει στον Κολωνό πετρέλαιο. Δεν βάζει κανένας. Εμείς είμαστε 12 χρόνια εδώ, δεν έχουμε ανάψει. Με το εργοντήσιο ζεσταίνουμε. Με το εργοντήσιο. Όχι μόνο εμείς, και οι απέναντι, και οι άλλοι, και δίπλα, παραδίπλα, όλοι. Μία έχει,
1: γι' αυτό, γάζει. Γι' αυτό θα δώσει επίδομα θέρμανσης και εσείς δεν θα πάρετε.
0: Κατάλαβες, ναι. Σκαφίλα μου τώρα κι εγώ, έχω το εργοντήσιο. Ευτυχώς είναι βολικό το σπιτάκι και βολεύεται.
1: Ναι.
0: Και έχω υπέρτε και είναι οικονομικά. Τέλος πάντων, τι είναι αυτά τα πράγματα δηλαδή. Μπορείς να δεις από έναν άνθρωπο, είναι καλός άνθρωπος. Από εκεί πέρα δεν με ενδιαφέρει από πού είναι. Άνθρωπος είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μια γη που γυρίζει. Στον αέρα είμαστε και γυρίζει, γυρίζει, που λέει και ο άλλος το τραγούδι.
1: Ο Χατζής.
0: Και γυρίζει και γυρίζει.
1: Και γυρίζει, σωστά. Και είμαστε όλοι.
0: Καταλάβουμε. Το πασένανε, βρε του λέω, δεν υπάρχει πάνω κάτω. Παλικάρι τώρα, 45 χρονών.
1: Ναι.
0: Λέει τι, δεν υπάρχει πάνω κάτω του λέω. Γυρίζει γύρω-γύρω. Στον αέρα είναι, στο άπειρο. Πέρα δόθε πάμε. Και μου λέει, μη μου το λες γιατί φοβάμαι. Μη μου το λες γιατί φοβάμαι. Τι φοβάσαι. Τι σε νοιάζει ο άλλος. Να μην με πειράξει.
1: Γιατί
0: θέλω.
1: Όταν είμαστε από πάνω είναι καλά. Άμα γυρίσει από κάτω τι κάνουμε.
0: Άμα δεν με πειράξει και ξέρεις πόσες φορές. Ελένη μου έχεις λεφτά. Γιατί ξέρω ότι βοηθάω για το παιδί μου όσο μπορώ. Και έχεις λεφτά. Μήπως ξέμεινες. Έχω στο μάμο του λέω. Έχω. Άμα θέλεις. Και πολλές φορές που ξεμένω έρχονται και. Έχεις. Λέω, άντε, φέρνω ένα πεντάρι. Του λέω. Μου φύγει. Εγώ μόλις πληρώνω όμως, ξέρεις, παφ.
1: Το
0: τα πρώτα θωμά, έλα, ρε, μου λέει. Ρε, πάρτο, του λέω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάρτο για να μου ξαναδώσεις.
0: Ναι, γιατί όχι, εγώ το έχω από τη μάνα μου αυτό. Δεν θα χρωστάς, θα έχεις κούτελο καθαρό, λέγανε
1: τότε. Λέω, πάρτο για να μου ξαναδώσεις.
0: Ναι, όχι. Θέλω να σου πω στην ανάγκη μου. Κατάλαβες. Τι θα πει. Και από τον Έλληνα εδώ δεν είδα εγώ τίποτα. Από όλους τους Έλληνες εδώ μία μόνο είναι καλή. Από τον Αλβανό είδα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να μην έχουν ρατσισμό. Λοιπόν, τούτη στιγμή φοβάμαι. Θα πω το τελευταίο. Λοιπόν, φοβάμαι πάρα πολύ την ακροδεξιά και στη Γερμανία που είναι εκεί. Και εδώ πέρα φοβάμαι πάρα πολύ και με τον Κασιδιάρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει, είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Έχει μπει και ο Σαμαράς, έχει μπει και ο ένας, έχει μπει και ο άλλος. Τι στο διάλογο θα γίνουμε, πώς θα γίνουν εκλογές, τι θα. Δεν έχουμε μυαλό καθόλου να σκεφτούμε κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι. Πάντως, είπα, εγώ Ανδρουλάκη θα ψηφίσω, που μ' άρεσε που μίλησε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν πέσω έξω, τι να σου πω, δεν ξέρω ποιο να διαλέξω.
1: Καλά, πρώτη φορά θα είναι για μένα, εγώ το λέω.
0: Ναι.
1: Θα πέσουμε έξω ή τελευταία.
0: Μακριά από τη δεξιά. Τους έχουμε φάει στη μάπα τόσα χρόνια. Ήμουν 9 και γέρασα. Λοιπόν, ας βάλουν μυαλό και ας αφήσουν τη δεξιά. Και γιατί αλίμονό μας μετά. Τώρα ας ευχηθούμε να πάρει κάποιος ένα 30%. Δύσκολο το βλέπω.
1: 30% αν πάρει κάποιος θα είναι μόνο.
0: Είναι δύσκολο. Τώρα αν τρελαθούν, ξέρεις, ο άνθρωπος που είναι δεξιός, που έχει μάθει τη δεξιά, δεν αλλάζει. Εδώ μεταξύ είναι στις ηλικιωμένες πιο πολύ. Λοιπόν.
1: Δεν ξέρω γιατί, αν αυτό ισχύει μόνο για τη δεξιά.
0: Ναι, το έχουν ηλικιωμένοι λόγω που ήταν τότε με τους αριστερούς που σκοτωνόντουσαν μεταξύ της δεξιά, αριστερή, πόλεμος. Πού ήταν τότε τα Δεκεμβριανά και τα. Και έχουν μείνει, έχουν κολλήσει, μην νομίζεις. Έχουν κολλήσει σε ορισμένα πράγματα. Και δυο φταίγανε τέλος. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί φταίγανε. Τελείωσε. Θέλω να φαγωθούνε, μας βάλαν οι Άγγλοι να φαγωθούμε, τι να σου πω. Αλλά η ουσία είναι μία, ας βάλουν το μυαλό τους και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, δεν κάνει τρίτη τετραετία. Είναι καθεστώς, τέλος.
1: Θα δούμε όταν έρθουν οι εκλογές.
0: Κατάλαβες.
1: Ευχαριστώ κύριε Ελένη.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρα.

0: στο Μέγα, μωρέ, πες τον, στον κύριο Λευτέρη, τη Λευκή Σιρένα.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θυμάμαι, στον Πούμερα, δεν μου στείλε χαιρετίσματα.
1: Ο Μπούμερας, θα σας πω τώρα μισό λεπτό.
0: Γεια, κοίτα,
1: λέει. Γεια σου, Ελένη Κολονό Πασόκα.
0: Ναι, Πασόκα, τι να κάνω, μωρέ. Έχω απελπιστεί πια. Πολύ στεναχωριέμαι, μην νομίζεις. Κάθε μέρα σκέφτομαι. Το μυαλό μου γυρίζει. Άντε, φυλάκια, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Διαβάζω μηνύματα και βάζουμε τραγούδι. Εξ αρχής, λέτε, να έπρεπε να πάρει στήριο Ολυμπιακός. Μασαλία και περίεργη περιοχή είναι. Και μην ξεχνάτε τα επεισόδια πριν 3 χρόνια στο Μαρσέι Πάουκ. Λοιπόν, εγώ, επειδή έχω συγγενείς στη Μασαλία, έχω μία θεία. Μόνιμα κατοικούν εκεί. Λίγο πιο πέρα από το στρατόπεδο του. Έλα, πες το, είναι στη Μασαλία, είναι το στρατόπεδο. Εσύ είναι η τέτοια, είναι των μισθοφόρων. Πώς λέγεται. Η Λεγιώνα των Ξένων. Στη Μασαλία είναι το στρατόπεδο. Το ένα στρατόπεδο εκπαίδευση, το κεντρικό. Βέβαια, έχω πάρα πολλά χρόνια που έχω πάει. Δεν λέω πάρα πολλά, 25 και. Από τότε είχαμε βγει ένα βράδυ στην πόλη, γιατί στα περίχωρα, γιατί η Μασαλία είναι λιμάνι, έτσι, και έχει και χωριά παραλιακά. Στα περίχωρα που πήγαινε Ζαφάς μου για μπέσα, που είναι ο Σταυραγάκης τώρα, ήταν πιο εστέτ. Στην πόλη μέσα, τώρα 25 χρόνια πριν λέμε, το βραδύ κυκλοφορούσε εύκολα. Έντονο τώρα λέω το μουσουλμανικό στοιχείο, αλλά ίσως να μην ήταν έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο, ίσως να ήταν έντονο το χριστιανικό και να ήταν παραπάνω το μουσουλμανικό. Όμως ήταν όλοι Γάλλοι. Και σφαζόντουσαν μεταξύ τους. Δύσκολα, πολύ μες στη Μασαλία. Δηλαδή εκεί 7-7.30 το απόγευμα που σου ρούπωνε, μας παίρνανε, μας έπαιρνε ηθία και φεύγαμε. Για σπίτι, δεν ήταν να κυκλοφορείς έξω. Και μάλιστα θυμάμαι, είχαμε πάει στο κέντρο και είχε ένα μαγαζί της Paris Saint-Germain, τότε πιτσιρικάς μου φάνταζε, και δίπλα ακριβώς είχε ένα μαγαζί του Disney, της Disney. Και λέω, εδώ είμαστε, θα μπω και στα δύο. Δεν πρόλαβα να μπω σε κανένα. Πήγε η ώρα, φύγαμε, λέει, γεια σας. Μπράβο, παρήπανε, είπε Μαρσέι. Σωστό. Λοιπόν. Γιατί πρέπει να δίνονται επιδόματα πετρελαίου θέρμανσης? Γιατί, κύριε Λευτέρη, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν πετρελαίο. Ο Μητσοτάκης λέει: απαλλάσσεται σιγά σιγά από τα καροδεξιά βαρύδια και την ίδια ώρα εισρέουν περισσότεροι κεντρώοι και απολυτικοί ψηφοφόροι. Ποια. Ναι. Εν τω μεταξύ, είναι κανένας δύο υπουργοί που έχουν εξαφανιστεί. Δεν θα σας πω και ονόματα τώρα. Δεν υπάρχει, δεν εμφανίζει, που δεν υπάρχει πουθενά. Σου λέει κάτσε τώρα στην άκρη και ότι, εδώ είναι ό,τι γλιτώσουμε. Γιατί όσο σε ξεχνάνε και μετά τι έγινε, πού είναι, νάτος, δικός μας άνθρωπος. Λοιπόν, στο θέμα, λέει, της άμυνας σε περίπτωση πολέμου με τους Τούρκους, πιστεύεις ότι αν είναι κάποιος άλλος θα αισθάνεται ότι θα γίνουν οι σωστές κινήσεις για τον κύριο Παναγιώτη? Γιατί τώρα εσείς αισθάνεστε ότι κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, κύριε Λεσέ? Γιατί εγώ δεν το αισθάνομαι. Όποιος και να είναι πάνω, το ίδιο θα αισθάνομαι, ότι δεν κινδυνεύουμε. Αφού το απορούμπιο δεν θα τους αφήσουμε. Δεν είναι, πώς το είπα, χθες την έλεγα τη φράση, τη διάβαζα δηλαδή. Δεν είναι τέτοιο, δεν το σκεφτόμαστε καν ότι μπορεί να συμβεί. Δεν είναι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, δεν θα τους αφήσουμε, δεν αφήσουμε να συμβεί. Γιατί λέτε να το πει, άραγε. Θα μου πείτε, ο Ρούμπιο εξήρε τη Γκυλφόιλ και μετά τη φάγανε μαζί με τον Τραμπ. Οπότε, λοιπόν, 46 μετά τη μία, θα βάλουμε τραγουδάκι που κάποιος ακροατής, δεν θυμάμαι ποιος το ζήτησε πριν, δεν έχει σημασία, σε μήνυμα, θα τα ακούσει εκείνος και θα καταλάβει, και θα επιστρέψουμε για να σιγά σιγά πάρουμε την άγουσα για τα ποδητήρια.

Εδώ είμαστε, 50 λεπτά μετά τη μία. Λοιπόν, να σας πω ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα φαινόμενα τα καιρικά αναμένεται να επηρεάσουν την ήδη επηρεάζουν την Αττική και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, με έντονες βροχοπτώσεις. Για την Αττική τα σχολεία είναι ανοιχτά, έχει ανακοινώσει περιφέρεια, γιατί μου είχε στείλει μηνύματα αρκετοί ακροατές. Ωστόσο, απευθύνει ιδιαίτερη σύσταση σε γονείς και δαιμόνες και μαθητές για μεγάλη προσοχή στην αυριανή πρωινή, σημερινή εμπασπιτός, πρωινή προσέλευση στις μονάδες, καθώς ακόμη και σε περίπτωση εξασθένησης των καιρικών φαινομένων απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις και οι γονείς καλούνται να ενημερώνονται εγκαίρως από τις αρμόδιες αρχές και τις σχολικές μονάδες για τυχόν ειδικότερες οδηγίες. Εγώ το ξαναπώ το πρωί, αναλόγως του πώς είναι ο καιρός, γιατί καλός να μην έχει φαινόμενα, πάρτε και ένα τηλεφωνάκι, ρίξτε και μια ματιά στο διαδίκτυο και πάρτε και ένα τηλεφωνάκι, γιατί κατά τόπους οι Δήμοι, αν υπάρχουν ζητήματα όπου δεν έχει ανακοινωθεί, μπορεί να ανακοινώσουν μέτρα. Λίγη μια περιοχή και να πει ο Δήμος δεν ανοίγουν. Έχετε κατά νου. Έχουμε κλειστά σχολεία στις Ποράδες, Σκιάθο, Σκόπελο. Έχουμε όλα τα σχολεία κλειστά σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Κλειστά σχολεία στην Εύβοια, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, και βρεφονιπιακή και παιδική σταθμή και όλες οι βαθμίδες στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Επίσης, βρεφονιπιακός και παιδικός. Αυτά ως χρηστική πληροφόρηση. Τώρα, για αυτό που μου γράφετε, κύριε Γιώργο, το συζητήσαμε πριν. Θα πρέπει ο Δήμος Αθηνών να δώσει μια απάντηση για τις ολυνώσεις που δεν έχουν επικαιροποιηθεί στην Κράβα, προφανώς. Τώρα, λέει, που μιλάτε για την τιμή του πετρελαίου, ξέρω ότι στις περισσότερες πολυκατοικίες έχουν τσακωθεί για την κοινόχρηστη θέρμανση από την περίοδο των μνημονίων. Ξέρω ότι σε κάποιες πολυκατοικίες κάποιοι έχουν ξυλώσει τα καλοριφέρ. Σε άλλη πολυκατοικία, ενώ βάζανε λίγο πετρέλαιο, έβγαλε βλάβη κεντρικός λέβητας και δεν θέλανε να δώσουν λεφτά για αγορά καινούριο ή για επισκευή. Αυτό με την αφαίρεση των σωμάτων του καλοριφέρ, δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, θα το ρωτήσω. Γιατί όταν αφαιρείς, λέει, τα σώματα, αν δεν πληρώνεις κοινόχρηστα, αν χρωστάς κοινόχρηστα, αν αφαιρείς τα σώματα, δεν χρεώνεσαι το πετρέλαιο. Ναι, προφανώς. Και βέβαια υπάρχουν πολυκατοικίες που έχουν αυτόνομη θέρμανση και υπάρχουν και πάρα πολλές παλιές που έχουν κεντρική. Με αυτό κάτι παίζει, θα το ρωτήσω όμως, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, καταλαβαίνω ότι ενδιαφέρει και κόσμο. Καλό, ναι, καλά, τώρα τα πετύχατε και τα δύο, κυρία Γιώτα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Τι λέει, η ενεργειακή κρίση και ακρίβεια πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Έλα ρε εσύ. Βουλωμένο γράμμα διαβάζουν. Για τις 5 ώρες που προηγήθηκαν, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός μέχρι τώρα, η κυρία Μαρία Χριστοδούλη νωρίτερα και η κυρία Κατερίνα Βουτσά στην αρχή ήταν υπεύθυνοι για τη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο απόψε και την ευχαριστώ πολύ. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, η Λένα μας, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στα δημοσιογραφικά μονοπάτια μας. Ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, καλή ξεκούραση, προσεκτικά στους δρόμους και λόγω του καιρού αλλά και γενικώς, γιατί πρέπει να προσέχουμε. Ξημερώματα Τετάρτης πια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για απόψε, αύριο, αλλά τυπικά απόψε, στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, στον Real FM, στους 97,8.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Είναι καλή κυρία.
6: Άμα τον γνωρίσεις θα καταλάβεις.
7: Παναγία μου!
8: Είπε η γαβάτα, γιατί σε πειράζει.
7: Με πειράζει και με παρδιράζει. Γρουσουσά πρώτου βαθμού.
8: Τι είναι αυτό?
6: Έβαφα τα νύχια μου.
8: Δεν τα έβαφες. Κάκοβες. Νύχια βαμμένα, χέρια κομμένα, γρουσουζά στη γρουσουζά. Τι είναι αυτό?
7: Μαύρος γάτος, μαύρος γάτος στο σπίτι μου.
8: Ξοκισμένος θα είναι. Έλα εδώ μαζί.
7: Πώς έλεγα.
6: Ευτυχία.
8: Μπράβο. Μπράβο, ωραίο όνομα. Μπράβο. Εκεί και τόσο.
6: Μαυροφύ.
8: Μαυροφύδα σε λένε πουλάκι μου. Ω, γρουσουζά. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Ή αρχή από φράστρων, από φράδων. Παναγία μου.
6: Δεν τρελάθηκες.
8: Δεν τρελάθηκα εγώ. Όλοι τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Εμπέτεια, σήμερα τι περιμένεις. Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Καλό περιμένεις.
9: Δεν πιστεύω να είσαι προληπτική.
10: Εγώ καθόλου.
9: Α, εντάξει, νόμιζα, γιατί θα είχαμε θέματα. Θα είχαμε προβλήματα.
10: Γιατί θα είχαμε θέματα.
9: Εντάξει, δεν μπορώ με τις προλήψεις.
10: Δεν μπορείς, εσύ είσαι προληπτικός.
9: Εγώ δεν είμαι.
10: Πώς δεν είσαι, αφού λες ότι δεν κόβεις τα νύχια σου το βράδυ, δεν σου αρέσει το κίτρινο χρώμα.
9: Το βράδυ, ρε παιδί μου, την Τρίτη.
10: Την Τρίτη δεν κόβεις, δεν σου αρέσει το κίτρινο, δεν περνάς κάτω από σκάλα, δεν σου αρέσει η μαύρη γάτα να την βλέπεις. Πώς δεν είσαι.
9: Άλλο. Αν εξαιρέσεις αυτά, δεν είμαι προληπτικός.
10: Όλα αυτά τι είναι, δεν είναι προλήψεις.
9: Λεπτομέρειες τώρα.
10: Εγώ δεν είμαι καθόλου πάντως, δεν τα πιστεύω αυτά.
9: Δεν τα πιστεύεις. Θα σου πω εγώ που είναι σήμερα Τρίτη και 13. Καλημέρα και για καλό και για κακό, πάρτε τα μέτρα σας.
10: Μην τον ακούτε, αγαπημένοι μου ακροατές, μην τον ακούτε. Επειδή και φοβάται τα πάντα και τρέμει τα πάντα, αφήστε τον, άστε τον, να ζει το μύθο εκεί πέρα. Να φοβάται τα πάντα, τις μαύρες.
9: Κάτσε ρε παιδί μου, ο λαός μας καθόλου τυχαία θεωρεί γρουσούζικη την Τρίτη και 13.
10: Εντάξει.
9: Γιατί Τρίτη έπεσε η πόλη.
10: Έπεσε η πόλη, γι' αυτό.
9: Και γιατί το 13 σπάει την αρμονία του 12. Οι 12 θεοί του Ολύμπου. Κατάλαβες. Ναι. Οι 12 μαθητές του Χριστού.
10: Μάλιστα, μάλιστα.
9: Σπάει λοιπόν η αρμονία.
10: Ναι, ξέρε,
9: έρχεται
10: μου.
9: Και η Τρίτη από πάνω, που είναι κατσικοπόδαρη δηλαδή.
10: Γενικότερα. Το ακούω. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στις προλήψεις.
9: Άλλοι λαοί, ας πούμε, οι δυτικοί, θεωρούν την Παρασκευή.
10: Ναι.
9: Παρασκευή και 13. Γιατί σαν σήμερα που είναι Παρασκευή και 13.
10: Σήμερα δεν είναι Παρασκευή και 13.
9: Είναι Τρίτη και 13.
10: Καλά.
9: Αλλά για τους άλλους, λοιπόν, σαν σήμερα ήθελα να πω το 1307. Με εντολή του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Ωραίου συλλαμβάνονται ο μέγας διδάσκαλος και χιλιάδες μέλη του τάγματος των Ναϊτών. Υποβάλλονται σε βασανιστήρια, ομολογούν ότι είναι αιρετικοί και λίγους μήνες αργότερα θα καούν στην πυρά. Ήταν Παρασκευή και 13 λοιπόν σαν σήμερα το 1307 και γι' αυτό αυτή η μέρα θεωρείται ότι φέρνει γρουσουζιά στον δυτικό κόσμο. Για μας όμως και για τους Ισπανόφωνους γρουσούζικη είναι η Τρίτη και 13. Εγώ προληπτικός δεν είμαι, το δήλωσα. Αλλά για καλό και για κακό, ξανασκεφτείτε το σήμερα. Έχει και μια συννεφιά. Τι συννεφιά? Εδώ πέρα δεν βλέπουμε τίποτα έξω.
10: Δεν κατάλαβες, εγώ που 7 η ώρα ήταν μαύρο σκοτάδι έξω.
9: Δεν το βλέπεις, γιατί τώρα
10: σκοτάδι.
9: Τι είναι.
10: Μαύρο σκοτάδι, ναι, σήμερα είναι.
9: Άσπρο είναι το σκοτάδι. Ναι. Κοίτα πώς είναι έξω.
11: Πάρε κάτι σκοτάδια.
9: Μαύρα, κατά μαύρα. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
10: Εμένα δεν με ενδιαφέρει που είναι Τρίτη και 13. Πιο πολύ με έχει κουράσει αυτός ο καιρός που έχει πάρα πολύ υγρασία. Πονάνε οι αρθρώσεις μου.
9: Είναι και μια ηλικία, όπως καταλαβαίνετε.
10: Ναι, ενοχλεί η υγρασία αυτή. Δεν μπορώ. Έτσι, εντάξει, τα λουμπάγκα μου. Δηλαδή, πραγματικά να το γυρίσει σε βοριά. Να μήπως δούμε άσπρη μέρα και εμείς ηλικιωμένοι.
9: Ουγάρ. Ουγάρ έρχεται μόνο. Εγώ είμαι
10: αγόρι μου, εσύ είσαι τζόβενο, το έχουμε πει.
9: Εγώ είμαι κομμάντο. Καλημέρα Φέδρα, Τρίτη και 13 λέει, τι ωραία, αξέχαστος ο Σταυρίδης, να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσύ Φέδρα, μας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Real Blogger.
10: Μου το έχει βγάλει το παρατσούκλιο, Real.
9: Μπρέντα Κακομύρο.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Και εμένα πώς με λέει εμένα, δεν το διαβάζεις το υπόλοιπο του μηνύματος.
10: Όχι, ψηλό, όμορφο βουτυράτο.
9: Καλά τώρα.
10: Εντάξει.
9: Καλά τώρα.
10: Επειδή σε κοροϊδεύει ο κόσμος, σε τρολάρει ο Real Blogger, γιατί ξέρει τι ψώνιο είσαι.
9: Θα θέλες.
10: Σε τρολάρει.
9: Καλημέρα και σε σένα Θοδωρή, να είσαι καλά φίλε, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα και στην Αφροδίτη, στην Χίο, στον Στέφανο και στην Ποθητή, στην Σαντορίνη.
10: Καλημέρα στο Βασίλη, στον Αγιο Στέφανο.
9: Στούντιο atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πείτε μας λοιπόν, εσείς πιστεύετε στις προλήψεις? Πιστεύετε ότι είναι γρουσούζικη ημέρα η Τρίτη και 13? Σε αντίθεση με εμάς βέβαια. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
12: Παναθέμα σε γρουσούζι, εσύ μου λείπες τώρα.
10: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
13: Του να πάρει ο διάλες και εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς παναθεμάσαι.
9: Καταλαβαίνετε πόσο πολύ αγάπη υπάρχει σε αυτό το ραδιοφωνικό δίδυμο. Ο κύριος Γιώργης Σταυαρίνος είναι απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
14: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράς των αποφράδων.
9: Αυτή ακριβώς. Η αρχή αποφράς.
10: Ναι. Και ο Βασίλης στην Πετρούπολη στέλνει την καλημέρα του και λέει, Αμαλία είσαι θεά. Αυτό.
9: Περαστικά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία στην Καλυθέα. Με πρωινό παρέα μαζί σας λέει, δεν φοβάμαι Τρίτη και 13.
10: Μπράβο.
9: Θα πάει καλά η μέρα μου. Καλά, μην ορκίζεσαι. Καλημέρα
10: μια
9: Μαρία.
10: Μια χαρά θα πάει. Πω.
9: Αλλά μετά όταν θα ακούσεις αυτά που έχει ετοιμάσει Κάτζου, θα σου πω εγώ.
10: Θα ανοίξει καρδιά της.
9: Ναι. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Και ο Κώστας στο 13 λέει, είναι το αγαπημένο μου νούμερο, ειδικά στο προπό και την πίεση, τη μεγάλη. Άστο, μην το θυμίζεις τώρα, γιατί παίρνουμε πίεση εδώ πέρα το πρωί στην κυρία. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα και στον Φόρτσα Παοκάρα. Καλημέρα στον Θεόδωρο, έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε και το θυμίζεις, θα το αναφέραμε και εμείς, το είχαμε προγραμματίσει. Σήμερα είναι η μέρα της ΔΕΗ. Για ποιο λόγο όμως είναι η μέρα της ΔΕΗ σήμερα? Γιατί σαν σήμερα λοιπόν έγινε η μάχη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. Φεύγοντας λοιπόν, οι ναζί κατακτητές ανατινάζουν ότι βρίσκουν, ξεκινούν από τις εγκαταστάσεις πετρελαίου στο Πέραμα, πάνε στο Κερατσίνι και εκεί ενωμένοι οι Έλληνες τους αποθούν και σώζουν τη μοναδική μονάδα ρεύματος στην πρωτεύουσα. Ο απλός κόσμος εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του μαζί με μαχητές του Ελλάς και απέτρεψαν αυτήν την ανατίναξη της ηλεκτρικής στο Κερατσίνι, σαν σήμερα το 1944. Και τι δεν έχουμε να σας πούμε σήμερα, πέρα από τις προλήψεις και όλα τα υπόλοιπα,
10: ναι.
9: Έχουμε θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα, έχουμε πόλεμο μεταξύ Ελλάς Πασόκ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού.
10: Του Καρτερού, τα αυτά που είπε ο Πάνος ο Καμένος και βεβαίως ουσιαστικά τον μήνυσε τον Κωνσταντόπουλο η κυρία Άννα Παπαδοπούλου για αυτό που συνέβη, ο ΝΕΡ, έτσι και τις απειλές που δέχθηκε. Λοιπόν, και καλώς έκανε για μένα η κυρία Παπαδοπούλου. Λοιπόν, έχουν ανάψει για τα καλά τα αίματα στην κεντροαριστερά. Δεν ξέρω ποιος βγαίνει κερδισμένος από όλο αυτό. Θα τα πούμε γιατί θα έχουμε και μαζί μας γύρω σε 9 και 20 τη Βούλα και Χαγιά την εκλεκτή συνάδελφο για να μας αποκωδικοποιήσει όλα αυτά που συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
9: Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας είναι στην πρώτη γραμμή για άλλη μια μέρα, για άλλον ένα μήνα, για άλλον ένα χρόνο. Και ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται, ετοιμαστείτε, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Και φυσικά η ορίστε.
10: Και ήδη υπάρχουν ανατιμήσεις.
9: Και ήδη υπάρχουν, βεβαίως, λέω, για τις νέες που έρχονται. Και βέβαια για τις εξελίξεις και με τα καύσιμα και βέβαια τα μέτρα που περιμένουμε αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης.
10: Τα η επιδότηση, μάλλον θα τα πούμε.
9: Και σε διεθνές επίπεδο το τι συμβαίνει και στη Μέση Ανατολή, τι συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχαμε και την τοποθέτηση του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την Kimberly Guilfoyle. Τι είπε ο Πρόεδρος Τραμπ? Δεν είμαστε, λέει, ευχαριστημένοι και εξετάζουμε την απομάκρυνσή της,
10: ναι,
9: είπε ο Πρόεδρος Τραμπ.
10: Και βέβαια σε όλη αυτή η συμφωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν για πολλά βαρέλια, εκατομμύρια βαρέλια εκεί για ένα ντίζελ, πάει περίπατο. Εχθές το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα 106 δολάρια. Δεν φαίνεται, μάλλον μόνος του τις κάνει τις συμφωνίες ο Τραμπ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Γιατί και για εκεχηρία που είχε πει ο Ζελένσκι και ενεργειακή δεν υπάρχει, δεν το δέχεται το Κρεμλίνο. Άρα είμαστε στα ίδια και χειρότερα, θα πω εγώ.
9: Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου ολοκληρώθηκε ο τεχνικός έλεγχος χωρίς να εντοπιστεί διαρροή αερίου. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, γιατί και εκεί οι άνθρωποι είναι σε μεγάλη ανησυχία, και οι γονείς και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.
10: Επειδή μου, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή ακούω και διάφορα. Ωραία. Ο Δήμος Αθηναίων, έτσι, είναι το, είπε και τα λοιπά. Το Υπουργείο Παιδείας και η κυρία Ζαχαράκη και την Κυριακή βγήκε σε συνέντευξη τύπου και είπε. Συνέντευξη, συγγνώμη, τηλεοπτική, όχι συνέντευξη τύπου. Και είπε ότι δεν θα γυρίσει κανένα παιδί. Και λογικό. Δηλαδή, τι πρέπει να πει υπουργός? Όχι, αυτό ας γυρίσουνε. Είπε, μέχρι να είμαστε βέβαιοι, ποιος θα στείλει το παιδί του, ενώ δεν είναι ξεκάθαρο το τοπίο. Έχει δώσει απαντήσεις. Αλλά νομίζω στην καθημερινή πρωτοσέλιδο σήμερα ότι το σχολείο αυτό είχε να ελεγχθεί όσον αφορά τις εγκαταστάσεις από το 2003.
9: Από το 2003 που είχε γίνει κάποια τροποποίηση.
10: Ναι, να ρωτήσω
9: εκεί
10: κάτι. Οι εγκαταστάσεις σχολικές ποιανού ευθύνη είναι? Γιατί εδώ πέρα τα βάζουμε όλα σε έναν κουβά. Ποιανού
9: από ό,τι γνωρίζω είναι των Δήμων.
10: Α, μπράβο. Α, μπράβο, να τα λέμε και αυτά, γιατί ακούω διάφορα πράγματα που πραγματικά οι Δήμοι δεν είναι υπεύθυνοι. Για όλες τις περιοχές, και δεν μιλάω μόνο και δεν τα ρίχνω. Επειδή σε όλα τα σχολεία, όλα τα σχολικά κτίρια είναι ευθύνη των Δήμων.
9: Εκεί είναι μια περίπλοκη κατάσταση όμως, γιατί μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, εκεί όπου πηγαίνουν τουλάχιστον 4.000 μαθητές. Κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, κάποια κτίρια ανήκουν στο Δήμο Γαλατσίου. Υπάρχει ένα χαοτικό σκηνικό,
10: ναι,
9: όσον,
10: ναι,
9: αφορά τις ολινώσεις. Έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις το 2003. Δεν βρίσκουν τώρα τα σχέδια για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ο έλεγχος που ολοκληρώθηκε χθες λέει ότι τουλάχιστον δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Ο έλεγχος λοιπόν στεγανότητας που έγινε εκεί στις ολινώσεις αποκλείει διαρροή φυσικού αερίου. Τώρα όμως μένει να μάθουμε από πού προκύπτει αυτή η δυσάρεστη οσμή. Θα τα πούμε στη συνέχεια μαζί με άλλα. Έχουμε και αθλητικά. Έχουμε και ειδήσεις για την υγεία σας. Και τι δεν έχουμε μέχρι και τις 10. Σε λίγο θα μάθουμε και τα του καιρού για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε σήμερα. Η μέρα ξεκίνησε με συννεφιά, με ψιλόβροχο εδώ στην Αττική. Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο 48ωρο.
10: Ένα
9: να υπάρχει μια επιδείνωση. Θα
10: μας
9: τα πει.
10: Και την Αττική.
9: Ακριβώς, ο Τάσος Αρνιακός.
10: Στα αθλητικά, χθες έκανε η Καλαμάτα την έκπληξη.
9: Καλά, εντάξει.
10: Μιλάμε, κέρδισε το. Έγινε χαμός, λέει. Έτσι, κέρδισε το ΠΑΟΚ, δεν κέρδισε 3-1. Τα θυμάμαι καλά,
9: ναι,
10: τα έχω διαβάσει.
9: Μέσα στην Τούμπα.
10: Μέσα στην Τούμπα.
9: Η Καλαμάτα 1-3 τον ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Σε πολλά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
10: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στην Καλαμάτα.
9: Μαύρη θύελα.
10: Μαύρη θύελα.
9: Και από την άλλη, στέρισε το δικαίωμα από τον ΠΑΟΚ να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος. Γιατί με τη νίκη του ΠΑΟΚ, χθες θα ανέβαινε στην κορυφή μαζί με τον Παναθηναϊκό. Δεν τα κατάφερε. Κέρδισε η Καλαμάτα, αλλά όλα τα λεφτά, Αμαλία, ήταν η περιγραφή που έκανε ο Σωτήρης Γιωργούτσος. Είναι ο γνωστός αθλητικογράφος,
10: ναι,
9: της Καλαμάτας, που αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την ομάδα. Και η περιγραφή του χθες στη νίκη της Καλαμάτας ήταν επική.
15: 0-1, 0-1 η μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, φίλες και φίλοι, στο 28. Ζούμε ένα όνειρο, ένα όνειρο. Είμαστε στο 56 και Κένεθ Βάρκας παίρνει την μπάλα, μπαίνει μόνος του μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ και γράφει το 1-2, θα τρελαθώ. 2 γκολ στην Τούμπα, δεν έβαλε ούτε ο τεράστιος Diego Armando Maradona. Τι όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα. Μαύρη θύελα μέσα στην Τούμπα, θα τρελαθώ. Είμαστε στο 66, την μπάλα την έχει πάλι ο τρομερός ο Βάρκας. Τι δίνει στον Αλόνσο! Αλόνσο! Στον Κουρμινόφσκι! Γκολ! Γκολ! 1-3 στο 66! Τι ζούμε, Θεέ μου! Η Dream Team των μικρομεσαίων! Η μαύρη θύελα! 1-3 στη μεγάλη Τούμπα! Γκολ αυτή η ομάδα! Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω. Όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε τώρα στη Σούπερ Λίγκα. Όνειρο ζω, από τα Λόνια στα Σαλόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω, αδέρφια.
9: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στη Μαύρη Θύελλα.
10: Στην Καλαμάτα, αλλά φοβερό.
9: Είναι θεό, είναι μοναδικός.
10: Το ζει. Περιγραφές
9: του δεν υπάρχουν.
10: Το ζει σίγουρα.
9: Δύο γκολ στην Τούμπα δεν έβαλε ούτε ο Μαραντόνα. Η Dream Team των μικρομεσαίων από τα Αλόνια στα Σαλόνια.
10: Λοιπόν, εντάξει, πάρα πολύ. Μπράβο, μου φτιάξει διάσημη ρίωση μου. Λοιπόν, οι άνθρωποι μας μεγαλώνουν και εμείς θέλουμε να ζουν καλά, με δύναμη και αυτονομία. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, να μιλήσουμε για τη δυστρεψία, μια κατάσταση που συχνά κρύβεται πίσω από την ανεπιθύμητη απώλεια βάρους και τη μειωμένη όρεξη. Τα φορτημέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Τα φορτημέλη είναι τρόφιμα για δικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Καλημέρα, Λέλα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Όχι, Χρήστο, τουλάχιστον στη δική μου αντίληψη δεν έχει πέσει αυτό που αναφέρεις με τον κύριο Μητρόπουλο. Εάν θέλεις, στείλε ένα μήνυμα για να καταλάβουμε για ποιο ακριβώς θέμα μιλάς. Τώρα, για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε μία επιχείρηση, είστε ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Έχετε επίσης ακούσει ότι το ES1 Go της Edere Soft One είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί? Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου. Έχει και AI που τα κάνει όλα πιο εύκολα. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση έως 30% και επιπλέον δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο η υπηρεσία παρόχου με την ενεργοποίηση της συνδρομής σου. Μπες στο es1go.gr και μάθε περισσότερα. es1go.gr. Έλα Κάτζου, μαύρη θύελα, δεν ξέρω. Η μαύρη θύελα είναι σίγουρα η Καλαμάτα.
10: Ναι.
9: Η άλλη θύελα που θα έρθει,
10: ναι.
9: Δεν ξέρω τι θα φέρει το επόμενο 48ωρο, αλλά για αυτό πιο αρμόδιος να μας ενημερώσει.
10: Είναι ο Τάσος Αρνιακός, ο μετεωρολόγος μας. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας.
9: Καλημέρα, αγαπητέ Τάσο.
16: Καταρχάς και στους φίλους ακροατές του Real FM. Πράγματι, μια σοβαρή κακοκαιρία έχει ξεκινήσει ήδη από τα δυτικά να πλήττει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, οι οποίες σιγά σιγά θα καλύψουν ολόκληρη τη χώρα. Σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα λοιπόν περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως στο Ιόνιο και κυρίως από τη Λευκάδα και κάτω, στη Δυτική Στερεά, Αιτωλό, Ακαρνανία, Ευρυτανία, στην Πελοπόννησο ολόκληρη, αργότερα το μεσημέρι, από το μεσημέρι και μετά στη Χαλκιδική, την Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο, την Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, από το απόγευμα και μετά. Την Εύβοια, η οποία χρειάζεται μεγάλη προσοχή γιατί πέντε θα δεχτεί μεγάλα ύψη βροχής, και αργό την νοτιοδυτική Κρήτη, δηλαδή στα Χανιά ας πούμε. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με συννεφιές όμως που γρήγορα έχουν ήδη πυκνώσει, κυρίως στις δυτικές περιοχές της Αττικής αλλά και στα κεντρικά με βροχές, οι οποίες το πρωί είναι ελαφρές, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα δυναμώσουν με τοπικές καταιγίδες ισχυρότερες από τις 6-7 η ώρα το βράδυ ως αργά τη νύχτα μέχρι και τα μεσάνυχτα σχεδόν.
9: Οπότε Αττική Τάσο, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή το βλέπουμε ότι είναι ήδη βαρύ το σκηνικό του καιρού,
16: λες
9: ότι θα πάμε...
16: Από το μεσημέρι και μετά θα βαρύνει ακόμα περισσότερο και θα έχουμε και καταιγίδες οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι σχεδόν τα μεσάνυχτα.
9: Και έχουμε βελτίωση στην Αττική από αύριο.
16: Από αύριο μικρή βελτίωση, όχι τίποτα σπουδαίο. Περιμένουμε και αύριο βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι τόσο πολύ ισχυρές. τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα. Από εκεί και πέρα υπάρχει βελτίωση. Το σημαντικό είναι ότι θα έχουμε και δυνατούς ανέμους ενίσχυση των βορειάδων που θα φτάσουν τα 7 με 8, μετά στο γιο τα 9, θα αποκλείσει ακόμα και τα 10 από εδώ. Ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σημαντικά, αφού θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές, θα πέσει 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τις χθεσινές θερμοκρασίες. Δηλαδή από τους... στην Αθήνα αύριο θα έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου.
9: Α, μάλιστα.
16: Αυτό. Όσον αφορά στην Αττική, περιμένουμε, όπως σας είπα, τα φαινόμενα συγκεκριμένα. Ανέμους όχι σημαντικούς, μέχρι 4-5 το πολύ εξυπωπόρο, αλλά μέσα στη νύχτα θα δυναμώσουν, θα γυρίσουν σε βοριάδες. Οι νοτιάδες και οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες, θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία. Σήμερα δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 20 βαθμούς Κελσίου.
9: Μάλιστα. Αγαπητέ Τάσο, σε ευχαριστούμε θερμά.
16: Να είστε καλά, να είστε καλά.
9: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
16: Καλημέρα, προσοχή μεγάλη, γεια, γεια.
9: Ακούσατε λοιπόν, κυρίως τα προβλήματα θα είναι πιο έντονα το μεσημέρι και το απόγευμα εδώ στην Αττική,
10: ναι.
9: Αλλά και αύριο θα είναι βροχερό το σκηνικό του καιρού.
10: Προσοχή.
9: Λίγη προσοχή παιδιά, 1.48 είναι, θα περάσει. Καλημέρα στο Χρήστο στο Κερατσίνη. Καλημέρα λέει Dream Team των Βραχαίων και των Μεσαίων. Σήμερα ξεκινώ σε νέα δουλειά. Καλά θα πάει αυτό.
10: Μπράβο, μπράβο. Άντε, καλή
9: αρχή, φίλε.
10: Μη μασάς, μην ακούς το καλαμαράκι.
9: Όλα να πάνε καλά. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που εκβιάζουν τίποτα εργοδότες. Κανόνισε Χρήστο την πορεία σου, έτσι. Άντε, καλημέρα φίλε, καλή αρχή. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
10: Άντε, τελείωνε. Δεν έχεις βάλει γλώσσα μέσα σου.
9: Είπα εγώ, δεν θα το πει. Θα το πει, δεν κρατιέται. Πάμε, τίτλοι ειδήσεων επιστρέφουμε.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης. Επιστροφή με Mrs. Robinson. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια ο Paul Simon. Με την τεράστια αυτή πορεία για 7 δεκαετίες στο χώρο της μουσικής, Simon & Garfunkel, φυσικά το ντουέτο που έχει μείνει στην ιστορία, αλλά και στη συνέχεια η σόλο καριέρα του Paul Simon. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα την περιγραφή του Γιωργούτσου νωρίτερα από την νίκη της Καλαμάτας, και η Κατερίνα το ίδιο. Γράφει η Κατερίνα, ρε παιδιά μου, έφτιαξε τη διάθεση ο Γιωργούτσος. Κοιμόμουν όρθια στη δουλειά και ξύπνησα αμέσως. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργεί τονοτικά ο συγκεκριμένος στις περιγραφές του, πραγματικά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Αποφεύγετε, λέει, σήμερα τις μαύρες γάτες. Αν τις δείτε τρεις φορές, περιστροφή γύρω από τον εαυτό σας, κάνοντας το σταυρό σας. Και αποφύγετε να περνάτε κάτω από γέφυρα και σκάλα. Να σε καλά, Δημήτρη. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει? Η Κάτζο εδώ δεν τα παραδέχεται
1: αυτά. Εγώ όχι, είπα, δεν πιστεύω. Άρα, όσοι πιστεύουν, το δέχομαι, το σέβομαι.
0: Κοίτα εδώ τι λέει η Άννα. Κάποια στιγμή, λέει, είχα πάει για δουλειά σε μια επιχείρηση στην οποία η αφεντική να ήταν πολύ προληπτική. Αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί. Πήγαινε λοιπόν και άφηνε τη βρύση ανοιχτή για να ρέει το χρήμα. Είδες κόλπο. Εγώ, λέει, δεν το ήξερα, περνούσα και την έκλεινα. Μετά από λίγο, λέει, ξανά και ξανά, μέχρι που μου εξήγησε μια συνάδελφος τι παίζει και σταμάτησα να την κλείνω. Οπότε πάμε να ανοίγουμε τις βρύσεις για να ρέει το χρήμα. Τώρα, σκεφτείτε λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή, έχει σηκώσει το τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα.
1: Καλημέρα στην Αγγελική στην Πάτρα, που και εκεί ο ουρανός, λέει, είναι μαύρος. Ναι, έχει πιάσει δυτικά η κακοκαιρία, από εκεί ξεκίνησε. Οπότε και εκεί θα έχουν βροχές και καταιγίδες.
0: Τι είδηση ήταν αυτή χθες που μάθαμε από το Περιστέρι?
1: Τη δηλητηρίαζε το σύζυγό της.
0: Τον πρώην σύζυγό.
1: Τον πρώην, ναι.
0: Τον πρώην.
1: Σε συνεργασία και με τους γονείς της. Απίστευτο. Τι του έριχνε, λέει, μέσα από τα
0: Ατροπίνη.
1: Φαγητά.
0: Ατροπίνη.
1: Παιδιά,
0: κάποια στιγμή είχαν πάει για φαγητό,
1: ναι,
0: σε μια ταβέρνα. Πρώην σύζυγοι, βέβαια, έχουν ένα παιδί, εντάξει, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις. Στρατιωτικός γιατρός ο σύζυγος, η ιατρική επισκέπτης η σύζυγος, η πρώην σύζυγος. Κάποια στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος είχε αρχίσει και δεν ένιωθε καλά. Και πήγε στον ιδιοκτήτη εκεί του εστιατορίου και του παραπονέθηκε. Του λέει, ναι, κάτι έχουν τα φαγητά σου. Του λέει, αυτός, ρε παιδί μου, αποκλείεται. Εγώ είμαι μια χαρά. Κάνε ένα έτσι, ψάχνει τις κάμερες και βλέπει ότι κάποια στιγμή που είχε σηκωθεί ο πρώην σύζυγος να πάει στην τουαλέτα, η πρώην σύζυγος κάτι του έριχνε εκεί στο φαγητό. Φιλό. Και στο ποτό. Του μπήκανε λοιπόν ψήλοι στα αυτιά, βάζει κάμερες στο σπίτι και την τσακώνει να μπαίνει μέσα με αντικλείδι και να του βάζει μέσα σε φαγητά,
1: και
0: σε
1: μέλι. Στο μέλι.
0: Και στο μέλι του έβαζε το ανθρώπου ατροπίνη. Με το που το βλέπει, κινητοποιείται ο άνθρωπος, αρχίζει να την κυνηγάει, φωνάζουν, έρχεται η αστυνομία, τη συλλαμβάνουν και βρίσκουν στο αυτοκίνητό της και την ατροπίνη και γάντια και μάσκες και όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί παραδέχθηκε λοιπόν ότι κάθε μέρα του έριχνε και κάτι.
1: Ναι, αλλά και ήταν οι γονείς πιο πέρα.
0: Ναι,
1: το γνώριζαν, δηλαδή είναι απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν και οι γονείς.
1: Εντάξει τώρα, έβαζε δηλητήριο λοιπόν στα γέμματα του συζύγου της. Εντάξει, μαζί με τη συνεργασία των γονιών της. Απίστευτα πράγματα δηλαδή. Ήθελε να τον ξεκάνει τον άνθρωπο.
0: Η υπόθεση φυσικά παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Τι?
1: Τίποτα, στο καφεδάκι σου το πρωί, λέω.
0: Πάπα να θεμάσαι.
1: Πάπα να θεμάσαι. Το πρωί δεν σου φέρω καφεδάκι.
0: Ναι, μου φέρνεις.
1: Δεν θα καταλάβεις και τίποτα.
0: Α, κομμένος ο καφές από αύριο. Τσαγάκι το πρωί εδώ πέρα στην κουζίνα του Real. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί φίλοι, θέλουν να μας ξεκάνουν. Τώρα που μιλάμε για τις σχέσεις έτσι των ζευγαριών που κάποιες φορές φτάνουν σε αυτό το σημείο.
1: Τάκρα, εντάξει.
0: Δεν μου λες εσύ τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα με τον Γιάννη.
1: Ναι.
0: Του λες σε όλα τα χρήματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Ας του τα κρύβεις.
1: Βέβαια.
0: Και το ομολογείς έτσι.
1: Το ομολογώ τι.
0: Δημόσια.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Τι Γιάννη, ακούω. Άμα θέλω να πάρω ένα βρακί, δηλαδή να πάρω τα να του ζητάω.
0: Άλλο ρε παιδί, αλλά γενικά του κρύβεις λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιάννη, ακούς.
1: Είναι Αφρική, είναι προς τα κύρια, δεν νομίζω να ακούει τώρα πρωί-πρωί.
0: Α, γι' αυτό, γι' αυτό τα λες έτσι άνετα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ένα γκάλωπ χθες από το Action 24.
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτήσανε λοιπόν παντρεμένους εάν κρύβουν λεφτά από το τέρι τους, έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι απαντήσεις έδωσαν οι άντρες κατά κύριο λόγο, αλλά και μία κυρία.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά από σύντροφό σας?
3: Όχι, ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ,
3: ποτέ, ποτέ, τίποτα.
2: Γιατί είναι ο αρχηγός του σπιτιού.
3: Η γυναίκα πάντα, ναι.
2: Όχι. Ποτέ.
4: Ποτέ.
2: Γιατί θεωρείτε ότι αυτό ήταν έτσι της παλιάς γενιάς ή συμβαίνει αυτό?
4: Αντίθετα, αντίθετα, διαχειρίζομαι εγώ όλα τα χρήματα. Δουλεύαμε και δυο, είχαμε ένα κοινό λογαριασμό και φαίνεται ότι ήμουν καλύτερη στα οικονομικά και διαχειρίζομαι εγώ πάντα τα χρήματα.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού, εσείς ή η γυναίκα?
3: Καλά, τώρα τι ρωτάς, ένα παντρεμένο, τι θα σου πει, η γυναίκα είναι.
2: Έχετε κοινό ταμείο με τη γυναίκα, σας είχατε κρύψει ποτέ χρήματα?
3: Όχι.
2: Ποιος είναι ο αρχηγός του σπιτιού?
3: Η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όλοι οι κύριοι οι οποίοι απάντησαν, τι είπανε, δεν κρύβαμε ποτέ λεφτά από τη γυναίκα. Εκείνη είναι η αρχηγός σπιτιού.
1: Δεν τα πιστεύω αυτά.
0: Μία γυναίκα απάντησε και τι είπε? Όχι, λέει, δεν έχω κρύψει γιατί τα διαχειρίζομαι εγώ έτσι και όλα τα λεφτά.
1: Σου λέει, γιατί να κρύψω αυτά τα διαχειρίζομαι εγώ?
0: Η καημένη η σύζυγη.
1: Καημένη.
0: Τι λέγανε, εμείς παιδιά δεν ξέρουμε, η γυναίκα κάνει κουμάντο. Οι κυρίες, ναι, λέει, δεν χρειάζεται γιατί εγώ κάνω κουμάντο. Υπήρξε και μία κυρία δε, η οποία έδωσε μία αποκαλυπτική απάντηση.
2: Έχετε κρύψει ποτέ λεφτά?
4: Πάντα κρύβει μία γυναίκα.
2: Είσαι ο άνθρωπος μου, εσάς περίμενα να μου πείτε. Λοιπόν, άντα, πείτε μου,
4: υπάρχει γυναίκα. Γιατί θέλει τα προσωπικά της έξοδα, γιατί θέλει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος σύζυγος να μην τα θεωρεί σημαντικά, που για μια γυναίκα είναι σημαντικά.
0: Να. Κατηγορία κάτζου.
1: Ναι.
0: Εδώ
1: συμφωνώ
0: είναι
1: με την κυρία. Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο, πουλάκι μου, μπράβο, πάντα τέτοια. Εσείς κρύβετε χρήματα από τη σύζυγο, τολμάτε? Πείτε μας λοιπόν στο στούντιο 3LFM.gr, γιατί από ό,τι καταλάβαμε οι σύζυγοι, οι καημένοι, ό,τι βγάζουν το βάζουν στο κοινό ταμείο, το διαχειρίζεται η γυναίκα. Ενώ αντίστοιχα οι κυρίες κάνουν τις καβάτζες τους έτσι, για να μην παίρνουμε εμείς χαμπάρι οι υπόλοιποι. Τα αθώα πλάσματα.
1: Εσείς είστε τα αθώα πλάσματα.
0: Εγώ κυρίως ναι.
1: Η κυρία τι είπε? Ότι ναι, γιατί πρέπει να έχουμε και τα προσωπικά μας έξοδα. Πάμε και ένα κομμωτήριο. Φτιάχνουμε και ένα νύχι. Πώς θα γίνει? Γιατί γελάς? Δεν έχω δίκιο. Κάτι σκέφτεσαι τώρα, ε?
0: Παντρεμένος είναι, τι να πει. Ο Στέφανος για παράδειγμα λέει, τι να κρύψω, εγώ δεν έχω φράγκο. Εσύ φίλε δεν έχεις και προβλήματα. Ο Real Blogger. Μα τι γκάλωπ είναι αυτό ρε παιδιά, λέει. Είναι δυνατόν να κρύψεις λεφτά από γυναίκα? Ο Γιώργος. Ποιο είναι το κεφάλι στο σπίτι? Ο άντρας φυσικά. Ναι, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα και πάει το κεφάλι όπου θέλει. Εντάξει παιδιά, καταλάβαμε και εσείς είστε πολύ δυναμικοί. Ελεύθεροι πάνω απ' όλα. Εκφράζεστε ελεύθερα.
1: Μα παιδί μου, είναι λογικό. Δηλαδή, θέλω να σου πω, αν διαχειρίζεται ο άντρας τα χρήματα, ή λογικό η γυναίκα να κρύβει κάποια χρήματα για τις προσωπικές της ανάγκες.
0: Είναι η τρίτη φορά που το λέω.
1: Εάν όμως διαχειρίζεται.
0: Τι προσωπικές ανάγκες έχει πια δηλαδή?
1: Τι δεν θα
0: για να κρύβει τόσα λεφτά?
1: Μια φουστίτσα, ένα φουστανάκι, ένα παντελονάκι.
0: Αρχίζει.
1: Ένα παπουτσάκι.
0: Έλα, πρόσθεσε λίγο ακόμα.
1: Έτσι.
0: Να κάνεις τα νυχάκια σου, να κάνεις τα μαλάκια σου.
1: Αυτά.
0: Να κάνεις γενικά τα ποτέ σου, τις αποτριχώσεις σου.
1: Τα μαλλιά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Οι περισσότεροι είναι και καραφλοί μετά από κάποια ηλικία. Τι να κουρέψεις? Για βαρτοπίνα, εντάξει, σιγά, για βαρτοδίμηνο.
0: Για όλα έχει μια δικαιολογία.
1: Λοιπόν,
0: το βρίσκει απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι, απόλυτα. Ενώ όταν διαχειρίζεται η γυναίκα σου, γιατί να κρύψω, αφού εγώ τα διαχειρίζω τα χρήματα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλά ρε καλαμαράκιλε. Αλήθεια ρωτάς αν κρύβουμε χρήματα από τις συζύγους? Τι μας πέρασες, Κασκαντέρ? Άλλος τολμηρός. Ενώ ο Παλιάτσος λέει, εμείς δεν κρύβουμε τίποτα. Η τράπεζα μας θυμίζει κάθε μήνα πόσα χρωστάμε. Παναγιώτης Βολάνιος, το παλικάρι μας, μπήκε στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, που σήμερα και λόγω βροχής αναμένεται να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Έτσι είναι, Παναγιώτη?
5: Καλημέρα, έτσι ακριβώς είναι. Όταν βλέπεις βροχόπτωση, ξέρεις ότι θα είναι δυσκολότερη και η κατάσταση στο δρόμο. Ξεκινάμε με μια σύγκρουση από ρηματοφόρου με γιο ταχύ που σημειώθηκε νωρίτερα στη μεσαία λωρίδα στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος του Ρέντι, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από κόκκινο μήλο. Προφανώς μέχρι Ρέντι, απλά δεν θέλω να αναφέρω τόσο πολύ αυτή την περιοχή, γιατί τώρα προπονείται και η ομάδα του Αλγκουαθίλ και είναι πρόσφατη πληγή του Ιωσήφ. Γι' αυτό. Συνεχίζω. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο των Αρδυτού Βασιλός Κωνσταντίνου και σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Φιλοθέη, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αμφιθέας και στο ύψος του Μοσχάτου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας και καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα 5-10 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
3: Παρακάτω.
5: Τελείωσε.
0: Α, δεν έχει παρακάτω.
5: Όχι.
0: Δόξα
1: τω Θεώ.
0: Πάλι καλά. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Μαράκι μου, καλημέρα, λέει η Μαρία. Χρήματα δεν ξέρω αν κρύβουν όλες οι γυναίκες. Τις σακούλες με τα ρούχα και τα καλλιτικά τα καμουφλάρουμε όλες. Μπράβο, μαράκι μου.
0: Μπράβο, Μαρία, μπράβο για την ειλικρίνεια.
1: Έτσι, είσαι ειλικρινή και εγώ το ίδιο.
0: Ναι, ναι, και εσύ το ίδιο, βέβαια, ναι. Βέβαια.
1: Δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ο Real Broken λέει πολύ κόνομα σε βρίσκω κάτζου. Τι να κάνω, ρε, ζωγράφια με είπε. Τι να κάνω, να μην πω την αλήθεια.
0: Καλά. Καλημέρα και στο Δημήτρη. George Best, το ξέρεις τον George Best? Ήταν ένας από τους θρύλους του ποδοσφαίρου, μεγάλος Βρετανός ποδοσφαιριστής, της Μάντσεστερ και της Εθνικής, και έλεγε: «Στην καριέρα μου κέρδισα πολλά χρήματα. Τα μισά τα χάλασα σε ποτά και γυναίκες. Τα υπόλοιπα απλά τα ξόδεψα». Καλημέρα, Δημήτρη. Να σε καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Άλλος ένας τολμηρός, ο Δημήτρης. Έχω κρύψει, λέει, λεφτά, αλλά πάλι στη γυναίκα μου πήγαν. Άκαρπες οι προσπάθειες, όπως καταλαβαίνετε. Έχει ανοίξει θέμα εδώ από ό,τι βλέπω, έτσι. Πολλές θα κρύβουνε. Αλλά κανένα σύζυγος.
1: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία, στο Πόρτο Ράφτη που είναι ακόμα νύχτα. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα.
6: Πάρε κάτι σκοτάδια.
0: Αυτά είναι και στο Πόρτο Ράφτη, ενώ η Ελένη από την άλλη λένε: «Ναι, η Τρίτη και 13 μας μάρανε. Θα ρίξει τις υπόλοιπες μέρες. Τρέχαμε στα λιβάδια με ξέπλεκες πλεξούδες». Έχεις δίκιο, αγαπητή φίλη. Πάμε, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 5 εκατομμυρίων δίσκων σε όλο τον κόσμο. Με καριέρα και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Διεθνή καριέρα.
0: Και για να μην ξεχνιόμαστε, εδώ την είχαν υποτιμήσει κιόλας, έτσι.
1: Ναι,
0: όπως συμβαίνει άλλωστε πολύ συχνά σε αυτόν τον τόπο. Η κυρία Νάνα Μούσχουρη, λοιπόν, να είναι γερή. Λίγο πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, καλημέρα στον Νικόλαο. Σιγά μην κρύψουμε λεφτά από τη γυναίκα, λέει. Αφού έχουμε κοινό πορτοφόλι. Του συζύγου πάντα. Αν μπορείς, κάνε και αλλιώς.
1: Εγώ γλίτωσα, γιατί ο Γιάννης είμαι στο αεροπλάνο. Έχω γλιτώσει.
0: Έλατε. Η Θεοδώρα βέβαια διαμαρτύρεται από την άλλη.
1: Τι
0: αφού
1: λέει?
0: Δεν κρύβουνε, λέει, χρήματα.
1: Ναι, Θεοδώρα μου.
0: Οι σύζυγοι. Πώς έχουν όλοι φιλενάδες και πληρώνουν εξόδους και τα λοιπά. Άντε τώρα, λέει, που το παίζουν και
1: έτσι,
0: θύματα.
1: Έτσι, μπράβο. Εγώ με τη Θεοδώρα είμαι. Μπράβο, Θεοδώρα μου. Μαζί σου, μαζί σου.
0: Έλα βρε Θεοδώρα και εσύ αμέσως.
1: Για χαρά τα πε. Και δεν παίρνουν δώρα στις γυναίκες τους, παίρνουν στο τρίτο πρόσωπο.
0: Έλα, έλα.
1: Τι όλα, έλα.
0: Στο Γιώργο.
1: Τα λέμε αυτά. Δεν κατάλαβα.
0: Έλα, παιδί μου, τώρα. Να πούμε, λέει, αν κρύβω λεφτά και αν ακούει, λέει, η γυναίκα μου την εκπομπή, μαύρο φίδι που με έφαγε. Κάτσε στα αυγά σου, φίλε. Ο Ιωάννης είναι παθός. Παθός,
1: παθός και μαθός.
0: Και μαθός. Έχει πληρώσει καλλιντικό ο Ιωάννης. Καλημέρα, φίλε, περαστικά. Θα επανέλθουμε στο θέμα και στη δεύτερη ώρα. Για πάμε όμως ένα σοβαρό θέμα που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή φυσικά. Και αναφερόμαστε στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, εκεί όπου τις τελευταίες πολλές ημέρες υπήρχε αυτή η έντονη οσμή αερίου που κινητοποίησε και τις αρχές τελικά. Ολοκληρώθηκε χθες ο έλεγχος από τους τεχνικούς και κατέληξαν στο πόρισμα ότι δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Χωρίς όμως ακόμα να μπορεί να προσδιοριστεί από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό. Τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή, ο τελευταίος έλεγχος είχε γίνει το 2003.
1: Ακριβώς. Και από ό,τι διαβάζω και στα ρεπορτάζ, στην Καθημερινή το διάβασα δηλαδή. Λέει, θα συνεχιστούν, λέει, οι έλεγχοι, γιατί χρειάζεται να γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου. Βρε, παιδί, με αυτή η κατάσταση φυσικού αερίου, λέει, ελέγχθηκε μόνο τότε όταν τοποθετήθηκε.
0: Και μετά έγιναν κάποιες μετατροπές. Έγιναν κάποιες τροποποιήσεις και για αυτές τις τροποποιήσεις δεν υπάρχει, λέει, σχέδιο. Άκουσα χθες αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων να το αναφέρει, αλλά και εκπροσώπους από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για αυτή την κατάσταση. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν και μαθητές και εκπροσώπους του Δήμου, αλλά και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
2: Προφανώς ανησυχούν όλοι οι γονείς και τα παιδιά οι περισσότεροι.
3: Είναι άλλα τα σχέδια του όλης της εγκατάστασης και άλλα σχέδια έχει στα χέρια του η εταιρεία. Η αρχική σύνδεση του αερίου έγινε το 2003. Δεν ξέρουμε το πότε έχουν γίνει οι όποιες μετατροπές έχουν γίνει στο χώρο. Θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα σχέδια μέσα στο Δήμο.
4: Υπάρχει μία μελέτη του 2003 η οποία δεν έχει αναθεωρηθεί όπως πρέπει για να μπορέσει να γίνει με βάση αυτό τεχνικός έλεγχος. Και θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτό που αναπνέουν τα παιδιά μας. Ακόμα και αν δεν είναι διαρροή φυσικού αερίου και είναι κάτι άλλο, γιατί γίνονται σοβαρές τεχνικές εργασίες αυτή τη στιγμή στο σχολικό συγκρότημα.
0: Παραμένει λοιπόν το μυστήριο.
1: Παραμένει το μυστήριο. Πάντως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, δήλωσε ότι το συγκρότημα δεν θα επανειλειτουργήσει ώστε ότι ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι από πλευράς πολιτείας. Μέχρι δηλαδή, λέει, να διαρριγηθούν οι έλεγχοι από την πολιτεία, τα υπουργεία και το ΤΕΕ. Μάλιστα, εντάξει. Από το 2003 πάντως είχε να συντηρηθεί, να γίνει έλεγχος στην εγκατάσταση του φυσικού αερίου.
0: Πάντως πρέπει να δοθεί μια λύση, καταρχήν να υπάρξει μια επίσημη εξήγηση. Από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να πάψει η ανησυχία και οι άνθρωποι να νιώσουν ασφάλεια για να πάνε και τα παιδιά τους στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας. 4.000 μαθητές.
1: Απλώς λέω για τους Δήμους όλους που τα σχολεία δεν πρέπει να κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ελέγχους στις εγκαταστάσεις αυτές. Είτε φυσικού αερίου, είτε πετρελαίου, δεν ξέρω κάθε σχολείο τι έχει. Έτσι από το 2003 αφήνεις το σχολείο. Και λέω γενικότερα, μιλώ για τα σχολικά κτίρια. Δεν πρέπει να γίνονται κάποιοι έλεγχοι τακτικοί?
0: Φυσικά.
1: Που γίνονταν, λέει ο Δήμος Αθηναίων, έτσι. Υπήρχε και μια εταιρεία η οποία έκανε αυτή τη δουλειά. Okay. Αλλά τώρα πώς μπορεί να γυρίσουν τα παιδιά στα Θρανία και να έχει αυτή την οσμή? Δεν θα φοβόσαι να στείλεις το παιδί σου?
0: Εγώ δεν θα το έστελνα.
1: Ούτε εγώ θα το έστελνα.
0: Όπως το ίδιο κάνω.

0: Και οι γονείς και έχουν απόλυτο δίκιο, και οι εκπαιδευτικοί να ανησυχούν, αλλά και οι γείτονες. Μην ξεχνάμε ότι ανησυχούν και οι γείτονες εκεί στο σχολικό συγκρότημα. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί πιστική εξήγηση, να μάθουμε από πού προέρχεται αυτή η οσμή, ώστε να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σχολικό συγκρότημα.
1: Και έχουμε και αυτά που γίνεται στην Κυψέλη, που δεν φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει ο Μητροπόντικος, ότι θα έρθει και διεθνής ελεκτής να δει πώς και τι, και οι άνθρωποι ζουν, και αυτοί όσοι έμειναν εκεί και στα κτίρια κοντά, που έχουν υποστεί και ζημιές, ζουν με μια αγωνία. Έχουμε δει, δηλαδή πραγματικά.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πριν το δελτίο ειδήσεων, μια μικρή παρέμβαση του αγαπητού μας φίλου του Δημήτρη Μαύρου,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: βεβαίως,
0: άκουσε
1: βεβαίως
0: αυτή την συζήτηση που υπάρχει για το αν κρύβουν λεφτά οι σύζυγοι μεταξύ τους κτλ. Και λέει ο Δημήτρης, ο πατέρας μου έλεγε, γιατί ανησυχείς, αφού πάντα έχουμε τον τελευταίο λόγο. Λέμε πάντα στο τέλος ναι στη γυναίκα. Να σε καλά, Δημήτρη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο μήνας έχει 13 κάτσου. Ναι. Καταραμένη μέρα.
1: Μα
0: είναι και Τρίτη και 13, δύο φορές καταραμένη μέρα. Ναι. Φτου, μακριά από μας, χτύπα ξύλο.
1: Φτου.
0: Σκόρδα, φέρτε σκόρδα.

0: Εγώ βγήκα όμως. Από τις 5 το πρωί για να έρθω να δω την Κάτζου.
1: Τι έκανες.
0: Του έκανε.
1: Πάντως για όσοι είναι προληπτικοί, σήμερα η μέρα είναι για αυτούς, για Παναγία βοήθα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όπως βάζουν πλεξούδες σκόρδα, αυτό έκανε ο Καλαμαράκης. Έχει φέρει στο γραφείο μια πλεξούδα σκόρδα, να.
0: Ναι, γιατί ματιάζομαι και εύκολα.
1: Για, ματιάζει το παλικάρι.
0: Είναι
1: μας.
0: Και αυτό.
2: Τρίτη και 13. Τρίτη και 13. Η αρχή αποφράστων αποφράδων. Παναγία μου.
0: Αυτή είναι η αρχή αποφράστων αποφράδων.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα και καλή τύχη. Θα μας χρειαστεί.
1: Καλή τύχη.
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Μη μασάτε, αφήστε τον. Είναι προληπτικός. Δεν είμαστε όλοι.
0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Προσπαθούμε να σας δούμε εκεί έξω, αλλά παιδιά, μαύρη λαπλάκωσε.
1: Ακριβώς.
0: Μαύρη σαν καλιακούδα. Βροχερό το σκηνικό του καιρού, τα ακούσατε και από τον Τάσο Αρνιακό. Έντονα φαινόμενα στην Αττική, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά ταυτόχρονα βροχερό το σκηνικό και αύριο.
1: Ακριβώς.
0: 48 ώρες λοιπόν επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα, άνεμοι μέχρι και 10 μποφόρ κατά τόπου στο Αιγαίο. Οπότε παιδιά, πάρτε τα μέτρα σας, ένα 48 ώρο είναι, θα περάσει. Δεν θα πας κανένα ταξίδι.
1: Όχι.
0: Στο Αιγαίο, τίποτα σήμερα.
1: Δεν θέλω να πω.
0: Ιδανική ημέρα.
1: Δουλεύω,
0: Τρίτη
1: δεν μπορώ να πάω ταξίδια.
0: Τρίτη και 13 με 10 μποφόρ.
1: Δεν θα
0: πού
1: πάω.
0: Πού θες να σε στείλω.
1: Δεν θέλω.
0: Τι δώρο θέλεις να σου
1: δώσω.
0: Θέλω να κάνω κάτι για
1: μα
0: σένα.
1: Μα μην κάνεις, άστο.
0: Τι είπε, είναι και ακατάοδεκτη, τι να την κάνω. Η κυρία Αμαλία Κάτζου είναι στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο προληπτικός, τι
0: θέλει, θέλω να πω κάθε βράδυ, χλαπακιάζει μία σοκολατίνα, παιδιά. Η Κάτζου πριν πάει να κοιμηθεί, ανοίγει το ψυγείο, ανοίγει το κουτί και παίρνει μία σοκολατίνα.
1: Για σένα μιλάς.
0: Και την κατεβάζει.
1: Ναι, εγώ τρώω
0: σοκολατίνα. Μου τα έχει πει ο Γιάννης εμένα, με ενημερώνει.
1: Ο Γιάννης κλαπακιάζει σοκολάτες, εγώ όχι.
0: Εγώ δεν είπα για σοκολατίνα.
1: Ούτε δεν μ' αρέσει σοκολάτα πρώτα απ' όλα.
0: Γιατί δεν είσαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν είμαι. Δεν είμαι.
0: Βέβαια.
1: Homo sapiens.
0: Ναι, είσαι homo erectus.
1: Erectus είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Erectus
0: είμαι. Για να μην σου πω neanderthal.
1: Neanderthal είμαι. Τι είμαι τελικά. Με έχεις μπερδέψει.
0: Είσαι ένα κράμα, ένα μείγμα.
1: Γιατί τι έχεις σοκολατίνα με το homo sapiens και το άλλο, πώς το είπες.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις, κυρία Κάτζου, εσύ που καταπίνεις κάθε βράδυ μία σοκολατίνα,
1: ναι, ναι,
0: ότι τη ζάχαρη την οποία παίρνεις από αυτή τη σοκολατίνα την έπαιρνε ο homo sapiens σε έναν ολόκληρο χρόνο.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ την τρως στην καθησιά σου. Κατάλαβες.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, έχουμε πει.
0: Καλά τώρα, άστο παραμύθι.
1: Δεν
0: πώς γίνεται η μπάκα, πώς έχει γίνει.
1: Η
0: μόνη της έχει γίνει.
1: Βλέπεις καμιά μπάκα, Γιώργο, με μένα.
0: Βλέπει, βλέπει. Να το,
1: Γιώργο,
0: το επιβεβαιώνει.
1: Έχω γίνει fit. Μπράβο. Η μπάκα του καλαμαράκι, την μπάκα του καλαμαράκι τη βλέπεις.
0: Ψήτε έχει γίνει, όχι.
1: Δεν τρέπεσαι. Μιλάς για μένα.
0: Άκου τρως, τώρα, ακούσουμε έναν ειδικό.
1: Ένα προφιτερόλ με τη σοκολάτα μέσα και τρώω τον πόλεμο.
0: Για προφιτερόλ θα χτυπήσει ο Real Blogger.
1: Γι' αυτό το πάω. Μην μας στείλει τίποτα.
0: Όλοι και κάτι στέλνουν.
1: Να ξέρετε, τα παίρνει όλο καλαμαράκι.
0: Κάνα μιλφέι, κάνα εκμεκ. Ξέρεις εσύ.
1: Όλα, στείλτε εσύ. Εγώ δεν έχω φάει ποτέ.
0: Πρόσεξε τώρα, θα ακούσουμε μία ειδικό. Εδώ θα μας πει λοιπόν τι ζάχαρη παίρνουμε ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Μάλιστα.
0: Σε σχέση με το τι συνέβαινε στους προγόνους μας. Για να ακούσουμε λοιπόν τι γίνεται με τη ζάχαρη.
3: Έχουμε ένα αποπτικό σωλήνα, ο οποίος δεν αφήνει ούτε ένα μόριο γλυκόζης να πάει χαμένο. Το σώμα μας καταναλώνει ενέργεια για να βάλει και το τελευταίο μόριο γλυκόζης μέσα. Γιατί κάποτε δεν υπήρχε ζάχαρη. Άντε να έβρισκες ένα όριμο φρούτο κάπου σε ένα δέντρο και να το φας.
4: Να σου δώσει.
3: Να σου δώσει λίγη σουκρόζη. Δεν φρουκτόζει. Δεν υπήρχε. Άρα έχουμε εξελιχθεί εμείς οι άνθρωποι να έχουμε ένα σώμα που να τραβάει και να τη θέλει. Για κάθε φορά που τρώμε ζάχαρη, εκκρίνουμε λίγη ντοπαμίνη. Αυτό κάποτε μας έσωζε τη ζωή μας. Έχουμε ξεγελαστεί, δηλαδή ζούμε σε ένα σώμα που θέλει ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη δεν την έβρισκες ποτέ. Ο εγκέφαλός μας χαίρεται κάθε φορά που τρώει ζάχαρη. Αλλά εμείς σήμερα αυτή τη ζάχαρη ανοίγουμε το ψυγείο και τρώμε μια σοκολατίνα. Η οποία ήταν η ζάχαρη που έβρισκε κάποτε ο Homo sapiens μέσα σε ένα χρόνο. Εμείς την καταναλώνουμε στην καθησιά μας.
0: Στην καθησιά τη.
1: Στην καθησιά του καλαμαράκη, μία τούρτα, να ξέρετε, σοκολατίνα, όχι μία πάστα.
0: Εγώ είμαι homo sapiens.
1: Εγώ δεν τρώω ζάχαρη, δεν μου αρέσει ζάχαρη, δεν μου αρέσει.
0: Ναι,
1: αυτό ξέρεις.
0: Εγώ είμαι homo sapiens, είμαι ο σκεπτόμενος άνθρωπος.
1: Ναι, εγώ τι είμαι.
0: Ερέκτος.
1: Ερέκτος. Εγώ είμαι ερέκτος, λοιπόν. Εντάξει, πάντως εγώ δεν τρώω ζάχαρη. Και καλά που δεν τρώω, να ξέρεις, γιατί άσε που ακριβένει και υπάρχει έλλειψη.
0: Ωραία, φίλε, εγώ για καλό το βάλα. Τώρα πάλι στην ακρίβεια με πήγε.
1: Ευτυχώς
0: δεν είναι γυναίκα αυτή δίπλα μου.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Κρύβει τα λεφτά από τον άντρα της. Θέλει να μου ρίξει μέσα στον καφέ ποτικό φάρμακο. Κάθε πρωί μου μαυρίζει την καρδιά με την ακρίβεια. Βάζω εγώ τη ζάχαρη και τη σοκολατίνα. Ακρίβεια εκείνη κατευθείαν. Δεν είσαι άνθρωπος εσύ.
1: Ναι, δεν είμαι άνθρωπος, το ξέρω, αλλά επειδή θα ακριβίνει και η ζάχαρη λόγω έλλειψης παραγωγής.
0: Και η ζάχαρη θα ακριβίνει.
1: Ναι, δεν στο είπα την είδηση, την είπα.
0: Λοιπόν, αλλά νόμιζα ότι πέρασε ο κίνδυνος.
1: Όχι, δεν πέρασε ο κίνδυνος. Είναι υπαρκτός.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Τι να πω τώρα για την ακρίβεια. Να και η ζάχαρη. Καλά που δεν τρώω. Δόξα τω Θεώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εμείς που τρώμε δηλαδή που θέλουμε λίγο την ντοπαμίνη μας.
1: Δεν θα
0: τη μειώσει.
1: Θα τη μειώσει.
0: Μάλιστα. Μόνο η ζάχαρη θα.
1: Όχι, όλα θα κρυβίνουν. Άστα.
0: Τι άλλο θα.
1: Μαύρα μαντάτα.
0: Τι άλλο. Και τα αυγά.
1: Ναι, έτσι μου είπες και μου φτιάξες τη μέρα.
0: Άκουγα χθες την εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Όπεν.
1: Καλημέρα στο Μάνο και στο Γιάννη.
0: Βγήκε ένας άνθρωπος, ένας καταστηματάρχης και είπε τα ευχάριστα.
4: Ακόμα και χθες που μιλούσα εγώ με τον ορνηθοτρόφο που μου φέρνει τα αυγά, γύρισε και μου είπε: έχει ανέβει 40 ευρώ τόνος η τροφή, έχει ανέβει 40 ευρώ το βιτίο, 30 ευρώ το βιτίο το νερό.
0: Ναι.
4: Ετοίμασε τους πελάτες σιγά σιγά να τους πεις ότι τα αυγά τα χειρώνα που πουλά στα lunch. Από 30 λεπτά θα τα παίρνει 35 λεπτά.
0: Όπα, πάμε πάνω.
4: Αυτό σημαίνει ότι στην καρτέλα τα 30 λεπτά από 9 ευρώ θα πάνε 10 ευρώ.
1: Ωρε φίλε, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι
0: 30,
1: μαχαιριά στην καρδιά.
0: 35 τα
1: αυγά. Μαχαιριά στην καρδιά και τρώω αυγά εγώ.
0: Εγώ να δεις.
1: Έτσι.
0: Και θέλω και το ψωμάκι.
1: Εντάξει, εγώ τρώω τώρα βέβαια μόνο το ασπράδι, αλλά δεν έχει σημασία, το τρώω το βράδυ. Δεν βάζει μόνο το. Πω, πω, τι πάθαμε. Δεν το πιστεύω. Είχαν μείνει εκτός αυξήσεων και να τιμήσουν τα αυγά.
0: Τώρα μπήκαν εντός. Και εγώ στο έχω πει, εγώ θέλω αυγά μάτια, ρε παιδί, να βουτάω μέσα και το ψωμάκι.
1: Ναι, αυτό είναι το ωραίο. Έτσι. Τι τώρα, σε αυτό συμφωνώ. Ασχέτως ότι δεν πρέπει να τρώμε τι κάνει τα αυγά με ψωμί, γιατί είναι η ηλικία μας τέτοια και σένα και εμένα.
0: Πάπου να δω. Τέλος πάντων. Πάρε και το ψωμάκι.
5: Έχουμε σταματήσει πλέον να τρώμε πολύ ψωμί.
6: Φωτιά στα πάντα.
7: Ο κόσμος όσο θα περνάει ο καιρός θα λέει το ψωμί ψωμάκι.
8: Εγώ επειδή είμαι μόνο μου. Ένα κιλό και το πάω 4 μέρες.
9: Έχουν μικρύνει και οι φρατζόλες. Έχουν μικρύνει όλα.
10: Έχει ακριβήνει πολύ το αλεύρι και θα ακριβήνει κι άλλο.
11: Οι αυξήσεις έχουν ξεπεράσει το 20-25%. Φοβόμαστε ότι θα συνεχιστεί αυτό και ότι δεν ξέρουμε πλέον κι εμείς τι τιμές θα δίνουμε στα προϊόντα μας.
1: Ωραία. Πάνε τα αυγά, πάνε και το ψωμί.
0: Που οι άνθρωποι έχουν δίκιο.
1: Δίκιο, έτσι. Δίκιο μεγάλο.
0: Χτυπιούνται από παντού, δηλαδή και από τις πρώτες ύλες, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα, και από το κόστος στην ενέργεια. Πόσο να αντέξουν οι άνθρωποι και αυτοί.
1: Δηλαδή, ένα φαγητό που έλεγε θα φάω αυγά, πατάτες και ψωμί, γιατί υπάρχει αυτό, παιδιά, και είναι και γεύμα μέσα στη βδομάδα. Για πολλούς ανθρώπους, για πολλές οικογένειες, για πολλά παιδιά που τρελαίνονται και εμείς. Πάει το αυγό ακριβένει, το ψωμί ακριβένει. Ωραία, θα περάσουμε. Τα γαλακτοκομικά και φέτα θα ακριβίνουν και έχουν ακριβίνει, μια χαρά.
0: Και ο Χρήστος ρωτάει, τα καλλιντικά θα ακριβίνουν ή όχι. Δεν ξέρω, η Κάτζου τα ξέρει. Αυτά που κρύβει χρήματα από το Γιάννη για να τα παίρνει. Καλημέρα και στον Κώστα. Αγαπητέ φίλε, την είδηση για την Κίμπερλι Κιλφόιλ την είπαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι, πώς το λένε εκεί, είναι very χολοσκασμένος και εξετάζει την αποπομπή της από την πρεσβεία των Αθηνών. Το μεταδώσαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Φάνη μου, και αυγά θες και σουτζούκι θες και πατάτες τηγανητές και ψωμί.
0: Δικός μας.
1: Είσαι δικός μας, αλλά δεν σε βλέπω. Δεν άκουσες την είδηση, την άκουσες βέβαια. Ακριβένουν και τα αυγά.
0: Καλημέρα και στην Αρετή. Δεν της αρέσει, λέει, ούτε η σοκολάτα. Για σένα, λέει, Κάτζου. Mm. Οπότε, λέει, βγάλει συμπέρασμα. Αφού ξέρεις, Αρετή μου. Όποτε λέω εγώ κάτι, ξέρεις τι κάνει εκείνη.
12: Λύκανε, μωρή, λίγο. Μην είσαι κακοψοχονάκης.
0: Παίρνει το γνωστό ύφος. Πες μας τώρα στα σοβαρά όμως.
1: Ποια?
0: Τι περιμένουμε αύριο, γιατί είναι οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης που όλος ο κόσμος καίγεται για το τι θα κάνει αυτό το χειμώνα.
1: Ακριβώς εκεί είναι η μεγάλη ανησυχία και των όλων μας, όλων των πολιτών. Αύριο τα μέτρα στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεσή του. Φαίνεται ότι θα είναι κάτω από 1,60, 1,55, 1,50. Δηλαδή θα δώσει το κράτος επιδότηση 30 λεπτών, 35 και θα βοηθήσουν και τα δηληστήρια. Άρα θα πάμε γύρω στο 1,55. Θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα το 1,50 δεν παίρνω όρκο, αλλά κάτω από 1,60.
0: Περιμένοντας λοιπόν αύριο τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Και για την επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης,
1: το οποίο είπατε,
0: αλλά και για
1: αγορές.
0: Το επίδομα θέρμανσης.
1: Ακριβώς,
0: θα είναι
1: αυξημένο. Να πω ότι χθες το πετρέλαιο άγγιξε πάλι τα $106 το βαρέλι. Αυτό για τις συμφωνίες που κάνει ο Τραμπ, και αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, επειδή πλησιάζει και η ώρα που αρχίζει το γνωστό ερώτημα, τι θα φάμε σήμερα. Έχω πρόταση. Κάντε εκείνη την καρμπονάρα που σκέφτεστε, αλλά κάντε την με προϊόν της χρονιάς. Τα ζυμαρικά Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 από 3.200 ανθρώπους. Ίδια απολαυστική γεύση με τα κλασικά ζυμαρικά και 60% λιγότερα σάκχαρα. Και κάτι ακόμα που αξίζει να ξέρετε. Είναι τα μόνα με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ. Και έχετε 4 τρόπους να τα δοκιμάσετε. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες. Εγώ λέω να το εξακριβώσετε μόνοι σας. Κατσαρόλα, νερό, σάλτσα, Macwell και δοκιμή. Τι γίνεται τώρα με τον πόλεμο ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ μετά και το άρθρο του Θανάση Καρτερού?
1: Κοίτα, διατηρείται. Ο κύριος Καρτερός σήμερα είπε ότι είναι δικιά μου η άποψη και μπορώ να γράφω. Εντάξει, σίγουρα είναι ένα άρθρο γνώμης, ό,τι θέλω. Παρ' όλα αυτά, στο Πασόκ αυτό το χαρακτηρισμός βλάκας. Συγγνώμη, και εγώ διαφωνώ με αυτό το χαρακτηρισμό για τον κύριο Ανδρουλάκη, άναψε τα αίματα. Ήρθε και ο κύριος Καμένος με τις δηλώσεις του για τον κύριο Ανδρουλάκη και τα έκανε ακόμα χειρότερα. Το Πασόκ λοιπόν, και φυσικό είναι να αντιδράσει και να αντιδράσει και με αυτόν τον τρόπο.
0: Είναι ανεπίτρεπτο.
1: Είναι ανεπίτρεπτο.
0: Να χαρακτηρίζεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
1: Να μην τρελαθούμε. Ναι, ακριβώς.
0: Και απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένας αρθρογράφος. Είναι και πολιτικό στέλεχο τη Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Εγώ να
0: είναι
1: πω.
0: Μέλος και, της πολιτικής επιτροπής.
1: Και απλώς αρθρογράφος να είναι, να ήταν. Τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Μπορεί να κάνεις κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη. Σίγουρα με πολιτικά επιχειρήματα δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοιους χαρακτηρισμούς για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει χθες από την Κρήτη.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV.
1: Βέβαια.
0: Και αμέσως μετά να το σχολιάσουμε και με τη Βούλα και Χαγιά που μας περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις, πολιτικές δυνάμεις που ανοίγουν στον προοδευτικό χώρο. Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη? Δεν έχω επιτεθεί. Με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις? Καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του Πασόκ είναι εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα, σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα, γιατί, να το πω έτσι, είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
13: Πάντως,
6: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
0: Αυτή ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη στο Κρέτα TV.
1: Ακριβώς. Για να ακούσουμε και το σχόλιο της Βούλας και Χαγιά που την έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βούλα μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Καλημέρα σας. Καλημέρα, Ιωσήφα Μαλία. Τώρα τι να πω ειλικρινά. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε χθες να αποστασιοποιηθεί λίγο από την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού και όσα ανέφερε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Προσπάθησε για μία ακόμη φορά να πει ότι πολιτικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία για την Ελλάς, όμως οι εντυπώσεις έχουν μείνει. Και έχουν μείνει γιατί, όπως είπατε κι εσείς, ο κύριος Καρτερός δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος. Σας θυμίζω, και η Αμαλία το ξέρει καλύτερα, ότι ο κύριος Καρτερός υπήρξε διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού στο διάστημα που ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός της χώρας επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και παρέμεινε μετά φυσικά σύμβουλός του στο διάστημα που πέρασε στο ρόλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσίπρας είπε, και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στον κύριο Καρτερό γράψει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω. Ο κύριος Καρτερός είναι ένας πολύπειρος δημοσιογράφος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα πολιτικό στέλεχος βαρουτοκαπνισμένο. Και αυτό προσπαθεί να πει σήμερα με το σημερινό του επεξηγηματικό άρθρο, αυτό που καταλήγει, που λέει «Δεν ρωτάω κανέναν, δεν έχω σκοπό να ρωτάω όταν γράφω κάτι, δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή». Παίρνει δηλαδή την ευθύνη πάνω του, λέγοντας στο τέλος ότι δικό μου και τυχόν λάθος. Μισή ευθύνη. Δεν θέλει να πει.
1: Πάντως δεν ζήτησε συγγνώμη για το χαρακτηρισμό, έτσι, όχι για το άρθρο, για το χαρακτηρισμό. Θα επιμείνω στο χαρακτηρισμό.
14: Τον χαρακτηρισμό προσπαθεί να τον εκλογικεύσει μέσα από την επιχειρηματολογία που συνοδεύει τη σημερινή του απάντηση. Mm-hmm. Τώρα δεν είναι η ώρα να καθίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο του κυρίου Καρτερού για τους ακροατές σας, αλλά πιο πάνω αναπτύσσει μια επιχειρηματολογία που οδηγεί ευλόγως σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα αίματα έχουν ανάψει, ότι έχει δημιουργηθεί μια πολύ βαριά ατμόσφαιρα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο κομμάτων, την οποία απολαμβάνει το κυβερνών κόμμα. Αν συνεχιστεί αυτή η αντιπαράθεση, γιατί καλό θα ήταν να πέσουν οι τόνοι και από τις δύο πλευρές, ο μόνος ευνοημένος θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης, και από την άλλη, ακόμη και σε ένα κοινό και φιλικό κοινό προς την κεντροαριστερά, δημιουργούνται συνθήκες αποστροφής. Ο κόσμος, ο πολίτης, δεν μπορεί να καταλάβει όπως εμείς ότι τα κόμματα ενδεχομένως έχουν τη στρατηγική τους, θέλουν την αυτόνομη πορεία τους, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα και βλέποντας μετά τι θα κάνουν. Ο κόσμος θέλει την αλλαγή και λέει βρείτε τα.
1: Ναι, πάντως εγώ κρατώ ότι κάποια στελέχη της Ελλάδας καταδίκασαν το χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε ο κύριος Καρτερός.
14: Αυτό είναι προφανές ανάμεσα τους και ο κύριος Χιακαντάρης, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, γιατί πυροδοτείται μία ένταση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Είναι σαν να πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Κοίτα, μας ακούει η Βάσια Αναστασίου και την καλημερίζουμε. Ακούει το σχόλιο σου και την συζήτηση που κάνουμε και λέει θέλουν δηλαδή να συγκυβερνήσουμε τους βλάκες. Τώρα δεν έχει και άδικο.